0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα.
2: Το Βαγγέλη σε μένα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
2: Ναι, σε ακούω καλά.
1: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
2: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Και εγώ σε ακούω.
2: Ναι, εδώ είμαι.
1: Και
2: με
1: εδώ
2: ακούς?
1: Είμαι. Ναι, σε ακούω.
2: Με ακούς?
1: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς.
2: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
1: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη, ακούς?
2: Βαγγέλη.

0: Δεν σε κάνει ιδανική αργή. Γιατί που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τους τηλεθεατές, λέω ρε. Τι λέω, ρε. Τι είμαι μεθυσμένος, είμαι πρωί-πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σκορ, το του άρεσε, του άρεσε.
1: Την Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο, ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά, να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρο!
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος παίρνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριόνισα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Πω, πως σου λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
5: Δύο, τρία.
2: Λέει The Prodestorf. Αντμίρα 1-0. Είναι αυτό το πράγμα. Λέει The Prodestorf. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος του Ντόγλου.
7: Να και πάει Γιαννιώνας τώρα. Να κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να πούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε μέσα, θα κάνει το σουτ, την μπάλα out! Γιατί παίκτες πάνω από την πέφτη του Άρη με τον Βίχο τώρα, με εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ, out την μπάλα!
8: Άστι, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκόλ από τα αποδυτήρια.
9: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανα τρύπουλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
9: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολιμάνι.
10: Σημείο, δεδρολίμανο.
9: Πάει γλώσσα μόνη της, δεδρολίμανο.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
12: Κάτι έχει χαλάσει, μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
12: Μάσει στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπέσαι από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
12: Ναι, ναι.
13: Χατζηδιάκος δυναμητά.
14: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
15: Εδώ θα σταθούμε.
14: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλες και έπιπλα μπαίνουν.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
16: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ραμόνα με, όχι Ραμπόνα, κοιμωλία.
1: Με μπουκέτα, πού.
2: Ραμόνα εκπαιδευτικός.
0: Καλά, εντάξει. Ποιος να κουνηθεί.
3: Ποιος. Σου πω εγώ.
1: Πήγαινε πάρε μια βέργα και ένα σεντήρο. Τρόμαξε.
2: Ναι, με τρόμαξε, δεν ξέρω.
1: Πού είναι την πατέρα του.
2: Είναι στη δουλειά.
1: Φώναξε το να. Έχει γκόμενα πατέρα σου. Τον είδα.
0: Θα έκανε παρακολουθήσει γονιών.
2: Θα πήγαινε.
0: Ε?
2: Θα τα έλεγε έτσι.
0: Όλα έτσι, χήμα.
1: Είσαι υιοθετημένος, Κριστάκη. Πήγαινε ζητά τα πιστοποιητικά.
0: Θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Θα γίνει, λέει, AI ο δάσκαλος. Στα αλλιώς και AI θα τον

0: κάνει και αυτός παρέτηση.
1: Θα πάει πολύ τελεία αυτό.
2: Ναι. Δεν ξέρω το λόγο που δεν μπορώ να βρω αυτό το λογισμικό.
3: Εντάξει, πολλά πράγματα μας έχετε γράψει και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Παιδιά, δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα. Ή φταίνει οι γονείς, ή φταίνε τα παιδιά, ή φταίνει οι καθηγητές.
2: Λοιπόν, έχω μείνει στο μαθήματα Ολυμπιακής Παιδείας. Ρε, μην βρίζετε εθνικά θέματα. Ιωαννίδης Μανακίνωση. Ό,τι πιο ωραίο. Ό,τι πιο ωραίο έχω δει. Είναι αυτό και ο μονόφθαλμος.
3: Ο Αλή Πατσάς.
2: Δεν είναι άσχημος ο Αλή Πατσάς. Εγώ θα το έκανα και μαγαζί.
3: Σωστό. Λέει, Ολυμπιακή Παιδεία είναι αυτό που κάναμε στο Λύκειο στο χωριό, που δωροδοκούσαμε τον διευθυντή με κοντοσούβλι και κρασί, για να μας πάει εκδρομή με χιόνια, ώστε να γλιτώσουμε το διαγωνισμό.
2: Δεν υιοθετώ, αλλά τα. Για Οδύσσια, μπρε. Για μονόφθαλμο, ρε. Μονόφθαλμο. Είχε όνομα, ρε, ο μονόφθαλμο.
3: Πολύφημο, ρε.
2: Πολύφημο. Και πολύφημο, ρε. Μονόφθαλμο, ρε.
3: Πρώτα φροντίστε να είσαι σωστοί γονείς και μετά να απαιτείτε άψογους και τέλειους δασκάλους, Μαντάμ Ζαφυράτου. Το ένα δεν ανέβει το άλλο.
2: Μαντάμ Ζαφυράτου.
3: Ούτε το ένα εξαρτάται από το άλλο.
2: Με φωνή γιορτή, πάει. Μαντάμ Ζαφυράτου.
3: Μπορεί και το ένα να γίνει ανεξάρτητα από το άλλο.
2: Ναι.
1: Άκου να δεις.
3: Ναι.
2: Πρώτη φορά τα ακούω.
3: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Και μιας και λέμε για σχολεία και τα λοιπά, έχει βγει μια τρομακτική, πώς το λένε,
2: πρόβλεψη.
1: Όχι πρόβλεψη, στατιστικό στοιχείο, το οποίο έρχεται από τον ΟΑΣΑ, όπου σχεδόν ένα στους δύο 15χρονους δεν φτάνει το βασικό επίπεδο στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά και...
2: Εδώ και είναι τα βιβλία για το TikTok, ρε.
1: Στις φυσικές επιστήμες.
2: Και είναι τα βιβλία για το TikTok.
1: Είμαστε στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ζώνη.
2: Ναι, αλλά καλά, είμαστε κορυφαίοι.
3: Να σου πω και κάτι.
2: Στο κέντρο.
3: Να ανεβάσεις και το ηλικιακό όριο. Πάλι στα ίδια χάλια.
1: Καλά.
3: Πάλι στα ίδια χάλια.
1: Σίγουρα. Απλά αυτά βγαίνουν μέσα.
3: Ειδικά για την κατανόηση κειμένου. Εντάξει, η αλήθεια είναι το έχει σταματήσει το διάβασμα.
1: Στα social το βλέπεις.
3: Το βλέπεις στα social media, όπου κρίνει κάποιος από έναν τίτλο χωρίς να διαβάσει το κείμενο.
2: Μεγάλοι άνθρωποι είναι το πρόβλημα. Πρέπει να αφαιρεθεί το ίντερνετ 15 χρόνια και πάνω.
3: Συμφωνώ πολύ. Επίσης, εννοείται ότι έχει να κάνει με την εκτενή χρήση του κινητού, όπου δεν διαβάζουμε. Έχουμε την εικόνα συνέχεια και την εναλλαγή εικόνας. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε μία εικόνα πάνω από, σε ένα βίντεο πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Δεν έχουμε την υπομονή να κάτσουμε να δούμε κάτι. Δεν έχουμε την υπομονή να κάτσουμε να διαβάσουμε κάτι. Ναι, φυσικά. Εννοείται. Και αυτό μόνο χειρότερα μπορεί να πάει.
2: Εννοείται. Kisser's Lab.

0: Κόβι, ήρθαμε χθες στο Κατράκιο και σε είδαμε. Τι είχες φάει πριν την παράσταση και πιες 3 λίτρα νερό. Έτσι κάνω σε κάθε παράσταση. Αλλά είχε φτιάξει η Εύα ένα μοσχάρι αυτό που έφερα το χωριό. Με πιπεριές από το χωριό. Κέρατα, δεν ξέρω τι εννοούσε επειδή λείπω καιρό. Και είχε βάλει και μπούκοβο μέσα. Ήταν καταπληκτικό στη γάστρα.
1: Ήταν λίγο spicy.
0: Στη γάστρα, ναι. Τέλειο. Τέλειο, το διέλυσα. Έμπαινε το μοσχάρι μέσα στις πιπεριές, Μαρία. Και λίγο μελιτζανούλα και τριμμένη ντομάτα, όλα από το χωριό. Ήταν καταπληκτικό. Έκανε σούγο, που είναι η σάλτσα.
1: Είχε μελώσει.
0: Ναι, είχε μελώσει μια σφίνα ψωμί και κατσικίσιο τυρί. Τούμπανα έγινε.
1: Εντάξει, μετά πώς να μην βγεις 3 λίτρα νερό.
0: Καλά έκανε.
1: Εννοείται.
0: Σιγά μην τα αφήσω αυτό. Γύρισα από Αντώνη Καφετζόπουλο που ήμασταν μαζί όλη μέρα. Όλη μέρα ήμασταν μαζί. Πώς τη βλέπεις την άκρη, τι θα κάνει, θα τη ψηλάει.

0: Εμένα λέει ο δάσκαλός μου στο δημοτικό, ακούστε λέει, μου είχε πει δεν πρόκειται να πετύχει τίποτα εσύ. Δεν πρόκειται να ανοίξει δικό σπίτι και θα καταλήξει τα πρόβατα. Πριν λίγο τελείωσα το άρμαγμα, καλημέρα.
1: Συγγνώμη, το να έχεις πρόβατα και να αρμέγεις δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Σοβαρό.
1: Ειδικά σε μια χώρα όπως είναι εδώ στην Ελλάδα που έχουμε.
0: Δύσκολο.
2: Προσπαθεί να αφήσει και κανένα πρόβατο.
0: Όχι, γιατί δεν θα έρθουν εκλογές.
2: Ένα αφήσατε κανένα πρόβατο.
0: Και είναι πολύ δύσκολο και. Εντάξει, το πρόβατο είναι πιο εύκολο από το κατσίκι. Το κατσίκι θα φας κλωτσιά στο άρμεγμα για μπλάκα. Τα κατσίκια, σκεφτείτε τι να σας πω. Κοκαίνη με φραπέ. Δεν είναι μόνο.
1: Ψυχολόγητα.
0: Τα κατσίκια είναι. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Μιλάμε για πρόβλημα. Εκεί που φυλάστε. Φύλα τα πρόβατα. Τα πρόβατα μια χαρά. Τους μιλάς, σου μιλάνε, σε φυλάνε, ηρεμείς. Τα κατσίκια.
1: Τα κατσίκια δεν είναι. Εντάξει.
0: Μία φορά με βάλα να φυλάξω κατσίκια. Ο χειρότερος βοσκός.
2: Φύγαν όλα.
1: Με τα πρόβατα θα τα πήγαινες καλύτερα.
0: Έχω φυλάξει.
1: Έχεις
0: το χωριό μου. Δεν κάνουν τίποτα τα πρόβατα. Πετάς εσύ μια πέτρα εκεί στο πλάι και γυρνάνε από εδώ. Πετάς μια πέτρα και γυρνάνε από εκεί. Συγκεντρώνονται.
1: Τα κατσίκια σκορπάνε.
0: Τα κατσίκια είναι όλα σαν το Χάλαντ. Δεν μπορείς να σκεφτείς που θα είναι το επόμενο δευτερόλεπτο. Ένα πάτησε σε αυτοκίνητο ανθρώπου για να φάει. Ξέρω εγώ το πλατάνι.
1: Ναι, που σκαρφαλώνει.
0: Και του είχε κάνει γρατσιού. Μια υπογραφή του είχε βάλει στο καπό. Ωραία υπογραφή κάνεις. Είμαι ο goat. Ναι, υπογραφή σημαίνει πολλά. Άλιστα.
1: Πόσο δίκιο έχεις, Μαρία, λέει. Χθες πρώτη μέρα σε νέα δουλειά κάναμε μία ώρα meeting.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά το δεκάλεπτο είχαν πιάσει όλο το κινητό και χάζευαν. Καλά,
0: ναι. Ναι, καλά, είχαν βαρεθεί.
1: Επίσης δεν χρειάζονται τα meetings να κρατάνε πάνω από 15 λεπτά. Άλλο θέμα αυτό. Και κάποια meetings απλά λύνονται με ένα mail. Ναι. Άλλο θέμα αυτό. Εντάξει.

0: Πείτε μου, λέει, ποιο επάγγελμα έχει 5 μήνες διακοπές εκτός από το σπίτι. Πω. Εντάξει.
1: Εντάξει, παιδιά, ναι.
0: Έχετε σοβαρά θέματα.
1: Ναι, ναι, ναι, έχετε πολύ σοβαρά θέματα να λύσετε.
0: Πραγματικά.
1: Ότι πάνε οι δάσκαλοι, ας πούμε, στην επαρχία και δεν έχουν που να μείνουν ή που έχουν πλέον ένα σκασμό λεφτά για νίκια και τέτοια. Γι' αυτό λέμε, παιδιά, δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα.
0: Ενώ να κάνεις κάθε μέρα με 25 παιδιά.
1: Ναι, πάρα πολύ εύκολο.
0: Πάρα πολύ
1: εύκολο.
0: Απλούστατα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε να κάνουμε με 2.
0: 5 βέβαια από τους βρήκες, αλλά εντάξει. Πάμε διάλειμμα.
1: Και δεν πάμε.
2: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτού των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
3: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
4: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
2: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
0: Ναι.
2: Με σταφύλια.
4: Όχι αυτά, τα φαγιά.
2: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσούτο προβατίνα.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
4: Πιο έκλεκτο.
2: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα πετιμέζι.
4: Φέρε μια γίγα λεζιαχνή.
2: Τρομερά πράγματα.
4: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
5: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
6: Τι ζήτησε, κύριε.
5: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
4: Μ' αρέσει που ξέρει και καλό τρώω.
5: Είμαι από του λίγου ανθρώπου που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
4: Ωρε παπάρα που θα δουλέψει.
5: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Και είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιο.
7: Όλα παγώσιμα τα βλέπει.
5: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πέθανε για την πείνα. Αλλά τις έτρωγα.
7: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
1: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
5: Αλλά τι τρώσε ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας. Ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
9: Τι θα κάνετε.
1: Τι να
9: θα κάνετε. Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
1: Σοφλάκια. Παρέσει. Θα τα μαζέψουμε.
9: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
1: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
9: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
10: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
1: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
9: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
1: μπριζόλα
9: με λεμόνι δίπλα.
1: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με.
11: Και οφτέδες έχει.
1: Και οφτεδάκια.
9: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
4: Και τι θέλεις να του δώσουμε να φάει, λάσπη.
8: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει αν είναι, γιατί είναι το τραπεζόματο μας.
4: Άρα καλό να κάτσουμε εδώ, ε.
12: Ναι, ναι, ναι, να κάτσε για να μου κάτσε μόνο μου κάτσε.
4: Γιατί για να δεν τρως κάτι.
8: Όχι, όχι, όχι.
4: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
8: Ούτε καν.
4: Ας βλέπετε, δεν θέλει.
12: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
4: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Έλα, Γιαννάκη, έλα, μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
8: Όχι, όχι, όχι.
4: Όχι, όχι, για μένα, για μένα, για τον πατέρα
5: μου. Α, παράτα μας, αδελφέ.
12: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε
3: εγώ θα φάω. Εδώ τι που βάλεις την κατεδομέσα, ρε παιδιά. Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
4: Μάγερα, δύο φρικασέι.
13: Δεν καραγιώζει από πρώτα τάξη αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει και όχι, φάεις, κάνε εμβόλια.
3: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
13: Εντάξει, κυρίως για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα φασόλια.
14: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
15: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέραμε λίγο πιο γιωμάτι.
3: Ναι, είναι baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
15: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
14: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
3: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
4: Πρωινό το έχετε εσείς αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά. Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα.
16: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ. Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ.
4: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13. Και περιμένες.
17: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
18: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
4: Α, για να σου πω, Βασιλάκη, το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και.
19: Τι θα πάρετε, παρακαλώ.
17: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα.
19: Θα θέλατε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες.
17: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
4: Φάγανε.
13: Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε.
4: Ποιος έφαγε.
20: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγό.

0: Κάποια είναι πολύ σκληρά, πραγματικά. Κάποια είναι πάρα πολύ σκληρά.
1: Όπως με όλα τα ζητήματα, λοιπόν.
0: Πάρα πολύ σκληρά.
1: Ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνία, ό,τι έχει να κάνει.
0: Ιδέα δεν έχετε. Τέλος πάντων.
1: Είναι και των άκρων, πάρα πολλά μηνύματα. Είναι των άκρων από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Είναι η ίδια λογική της βούλτεψη. Οι μισές εμφανίζονται έγκυες.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Αντώνης. Σας αξίζουν κάτι τέτοιο.
1: Ο Αντώνης λέει: καλημέρα στην παρέα. Συζήτησα με τη γυναίκα μου το θέμα με τον υπηαγωγείο. Να πω κάπου εδώ ότι είναι δασκάλα δημοτικού. Σε καμία περίπτωση δεν υποστήριζε τη συνάδελφο και μάλιστα μου είπε ότι δεν έχει δίκιο ούτε στο παραμικρό σε οποιαδήποτε προσπάθειά μου να τη δικαιολογήσω την νηπιαγωγό. Εγώ βέβαια έχω κάπως διαφορετική γνώμη. Όπως είπε και η Μαρία, λέει: δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Κλείνω τα συζήτηση, μου είπε ότι ή έχει κάποιο θέμα ψυχολογικής φύσης ή πολύ απλά ήθελε να κάνει άλλη δουλειά και απλά δεν της βγήκε. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια ερμηνεία που μπορεί να έχει μια βάση. Και το ένα και το άλλο. Αλλά εγώ έλεγα από την αρχή ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Μια πολύ κακοπληρωμένη δουλειά με πολύ δύσκολες συνθήκες, όπου και να πας. Είτε είσαι εδώ στην Αθήνα, είτε είσαι στην επαρχία, είναι μια δύσκολη δουλειά. Από τις εγκαταστάσεις μόνο να το πάρεις το πράγμα.
0: Δεν τα φτιάξανε οι τράπεζες.
1: Όχι. Οπότε για να την κάνεις αυτή τη δουλειά θα πρέπει να την αγαπάς πάρα πολύ. Θα πρέπει να είσαι αποφασισμένος ότι δεν θα γίνεις πλούσιος από αυτή τη δουλειά. Έχεις μόνο να προσφέρεις. Και γι' αυτό όταν βλέπουμε δάσκαλους, εκπαιδευτικούς γενικότερα, όπως είδαμε τη συγκεκριμένη, κάπως μας κακοφαίνεται. Αυτό είπαμε. Αυτό.
2: Συγγνωμήθηκε
3: και εγώ, κατηγορείτε όμως. Κατηγορείτε.
1: Ναι, κατηγορούμε. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα.
0: Ναι,
3: άντε κυρίως.
1: Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για την Ολλανδία με την οποία παίζει η εθνική μας την Πέμπτη.
3: Το εκπαιδευτικό σύστημα,
1: σύστημα του Τσάβη, λοιπόν, έχω να σου πω.
3: Ωραία.
1: Εγώ θα το συνδέσω και λίγο με το παιχνίδι της Γερμανίας. Γιατί και ο Κλοπ έβαλε κάποιους καινούριους κανόνες μες στην ομάδα.
3: Ναι,
1: δεν θα κουρεύεστε,
3: βέβαια,
1: δεν θα μιλάτε.
3: Ο Πασαρέλα τα έκανε.
1: Ναι. Δεν θα μιλάτε, δεν θα κουρεύεστε, δεν το ένα, δεν το άλλο. Από τη μεριά του ο Τσάβη έχει φέρει μία αλλαγή την οποία δεν πολύ αρέσει στους παίκτες. Θα μαθαίνουν ποιοι είναι οι βασικοί στην ομάδα μόλις μια μισή ώρα πριν τη σέντρα.
3: Άκου, αυτοί θα φύγουν και οι δύο. Και ο Κλοπ και ο Τσάβη θα φαγωθούν από τους παίκτες. Εάν νομίζουν οι προπονητές πλέον το 2026
1: ότι κάνουν κουμάντο.
3: Πρώτον, ότι κάνουν κουμάντο. Ή ότι δεύτερον, μπορούν να κάνουν τον σύμβουλο που ερχόταν από την περιφέρεια στο σχολείο να τα συνδέσουμε. Σαν το Μιχάλη Λιάπη ήταν όλοι. Λοιπόν, αν νομίζουν ότι θα κάνουν τέτοια πράγματα και θα τους περάσει και τώρα, παιδιά, ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Το πράγμα αλλάζει.
1: Εδώ είμαστε λύση.
3: Managers, μεγάλα συμβόλαια. Τώρα απευθύνεσαι σε ανθρώπους με βαθύ πλούτο από το ποδόσφαιρο.
1: Κοίταξε, έχει μία λογική. Έχει μία λογική η απόφαση του Τσάβη και την εξήγησε και ο ίδιος, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να κρατά όλη την ομάδα συγκεντρωμένη και κάθε ποδοσφαιριστή έτοιμο να δώσει το 100%.
3: Α, γιατί δεν ξέρει ο Ολλανδός διεθνής ότι πρέπει να δώσει το 100%.
1: Όχι, πρόσεξε, λέει. Ναι. Ως παίκτης, εγώ μισούσα όταν ανακάλυπτα την προηγούμενη μέρα ενός αγώνα ότι δεν θα ήμουν στην αρχική ενδεκάδα. Σκοτώνει αυτόματα το κινητρό σου, βυθίζεσαι σε αρνητική ενέργεια και νιώθεις άχρηστος όλη μέρα πριν από τον αγώνα. Ενώ αν νιώσεις άχρηστος μία μισή ώρα πριν από τον αγώνα, είναι
3: καλύτερο να είσαι ξενερωμένος.
1: Έτσι είναι, όλοι σε ένταση, συγκεντρωμένοι και μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ρώτησαν τον Φαντεμφέν, τον Μίκη Φαντεμφέν.
3: Πάνω σε αυτό που λες.
1: Ναι.
3: Πότε ήταν εκτός εντεκάδας ο Τσάβη?
1: Μπορεί. Εντάξει, έχει δίκιο.
3: Με την Οσασούνα στο κύπελο. Ήταν Τσάβη, Ινιέστα, Μπουσκέτς.
1: Μπορεί κάποια στιγμή στην Εθνική Ολλανδία, Ισπανία. Κάποια στιγμή να έχει βγει.
3: Μπορείς να πεις ότι ο Τσάβη ήταν εκτός εντεκάδες και δεν έπαιζε. Όλη η Μπαρτσελόνα από αυτόν και τον Ινιέστα ξεκινούσε.
1: Ο Μίκη Φαντεμφέν παραδέχθηκε ότι θα προτιμούσε να γνωρίσει από την προηγούμενη μέρα.
3: Αρχίσανε. Ναι,
1: αν πρόκειται να αγωνιστεί, ώστε να προετοιμαστεί ανάλογα.
3: Κλοπ και Τσάβη θα χαιρετήσουν σύντομα. Θα τους φάνει παίχτες σαν βάφλα. Ολλανδική. Πώς το λένε αυτό το.
1: Ωστόσο, λέει, αυτή είναι η απόφαση του επιλέκτορα. Ναι. Οι κανόνες είναι έτσι και πρέπει να τους σεβόμαστε.
3: Μέχρι να έρθει ο άλλος. Έλα, τώρα θα πας στο Φαντάικ να του πεις, δεν θα ξέρεις αν θα είσαι δεκάδα.
1: Καλά, ο Φαντάικ ξέρει τι θα είναι.
3: Και ο Τσάβη ήξερε. Θα πας τώρα στο Γερμανό να του πεις, δεν θα μιλάς, δεν θα έτσι, δεν θα αλλιώς, δεν θα κουρεύεσαι. Να ακούς τον κλόπ να σκάει μέσα, έχει όρεξη. Γιατί έχει δύο χρόνια που είναι άνεργος ο κλόπ, 1,5 χρόνια.
1: Άεργος ήταν, δεν ήταν άνεργος.
3: Άεργος. Ναι. Πήγαινε και ήταν συμβουλάτορα σε ομάδες στην Γερμανία και στην Αυστρία. Και ήρθε τώρα εδώ. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε. Γιατί το λέγανε μπελόκυπους, γιατί είχαν αμπέλια. Γιατί το λέγανε πατήσια, γιατί εκεί τα πατάγανε. Γιατί το λέγανε λαμπρινή, γιατί είχα μια ξαδέρφη μου. Δηλαδή, τι να βγει, αδερφή Βαρδινού. Δηλαδή, θα ρωτάει τέτοια. Δεν μελετάτε, δεν σας ενδιαφέρει όλο κινητό και κούρεμα. Τέλος το κινητό, τέλος το κούρεμα. Και μετά θα πει ο κλόπ, για ποιο λόγο δεν κερδάμε. Γιατί φεύγω. Ακοτσάβη λέει, εγώ λέει μισούσα όταν έπαιζε ένα πληρωματικός 600 συμμετοχές στην Μπαρτσελόνα. Άσε μας μωρέ ψεύτη. Δηλαδή πώς να σου πω, να έρθει να το πει. Ποιος να έρθει να το πει, εγώ μισούσα όταν δεν ήμουν στην 11. Ο Γκούτι που ήταν όλοι οι παιχταράδες, ναι, και τον αφήναν λίγο έξω. Και ξέρω εγώ, ο Κασάνο που τον άφηναν εντάξει και τσακωνόταν. Ο Τσάβη. Κάτσε ρε φίλε, έχω και προβλήματα. Ο Τσάβη λέει, όταν ήμουν, ο Μέση, όταν δεν με αφήναν να εκτελέω τα πέναλτι είχα πρόβλημα. Δηλαδή τι μας είπες τώρα.
1: Εντάξει, έχεις ένα πόλι.
3: Συχαίνομαι να είμαι τόσο όμορφη, ανοίγει πόρτες αλλά είναι κατάρα, είπε η Ναόμι Κάμπελ. Θα φύγει από εδώ πέρα. Περπατάς σε μια πασαρέλα και με ένα εκατομμύριο. Συχαίνομαι να είμαι όμορφη. Πες στην άλλη που δεν της δίνουν ούτε σειρά στην τράπεζα και έγκυο μαζί. Κάτσε ρε Μαρία, έχω άδικο.
1: Όχι, έτσι όπως το θέτεις το πράγμα, όχι.
3: Θα φύγουν αυτοί. Το 1998 θα λέγανε όλοι μπράβο coach, ωραίος. Θα ξυρίσουμε τα κεφάλια μας να εκδικηθούμε. Πότε παίχτες ξύρισαν τα κεφάλια για να παίξουν και δεν φάγαν τρία μπαλάκια.
1: Ναι.
3: Άσε μας τώρα.
1: Έχεις δίκιο. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Αλλά για εμάς είναι προς το συμφέρον μας.
3: Τι δουλειά έχει
1: εμείς την εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση. Αυτό το
3: ανακούρκουδο
1: αυτό εδώ πέρα.
3: Ανακούρκουδο. Τελεία.gr. Τι δουλειά έχει ο Τσάβη προπονητής στην Εθνική Ολλανδίας. Αυτά μόνο σκεφτείτε. Δηλαδή με τόσους προπονητές, τέτοια παράδοση οι Ολλανδοί πήραν τον Τσάβη να κάνουν πάσα.
1: Και η Βραζιλιά πήρα τον Αντσελότη.
3: Και τι έγινε.
1: Και αυτό λέω κι εγώ.
3: Άσε.
1: Πώς ξέρεις εσύ τώρα.
3: Πού ξέρεις εγώ.
1: Είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Telecom.gr για να μάθετε περισσότερα.
3: Τι θα φας σήμερα? Μια καλή σαλάτα, δροσερό φρουτάκι από Lidl, εγγυημένο καθημερινά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά με αυστηρό ποιοτικό έλεγχο, με φουλ εγγύηση και εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, σου γυρνάνε τα χρήματα. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει πού θα τα βρει. Θα σου επιστρέψουν λοιπόν την αξία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Lidl, γιατί αξίζει.

Πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Βεβαίως. Και να γυρίσουμε για το τελευταίο μισάωρο. Αν βγει, αν δεν βγει, ό,τι είναι τώρα. 60 άτομα στο πανηγύρι. 60. Και τη σκόνη τα παπούτσια να σα αφήσουν στο πανηγύρι, καλά είναι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ετοιμάζεται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί του στη μάχη. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενούν τη Βιλερμπάν και το μόνο που σκέφτονται είναι η νίκη. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν απόψε στις 9 και 4. Μπάσκετ κορυφαίου επίπεδου στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Περίπου 15 λεπτά ξεκινήσαμε σαρδάν, πολύ ωραία.
3: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν,
4: Σταύρο, άστα το πήγα σε φάξε από τον δρόμο. Εδώ φάξε από τον δρόμο το πει.
5: Αφήστε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά. Γι' αυτό τα έχω, χάνω τα λόγια μου.
6: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
5: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν,
3: παπάκι, κάθετος, κάτω, παύλα δηλαδή, όχι κάθετος, κάτω, παύλα, κάτω, gr, στο Twitter.
7: Εντάξει, ωραία.
8: Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα.
9: Στείλε δοκιμένο στο ταχυδρομικά μέχρι την 5η, 38 Αυγούστου.
10: Να κούρε, γάμο του.
9: 38 Αυγούστου.
10: Α, τώρα σ' άκου κι εγώ.
11: Δόνεις και δίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
12: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την ΙΤΑ να χάνει. Με την ΙΤΑ να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
13: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
14: Και τον ψάρι καλέ με τους.
15: Είπε.
14: Και τον ψάρι καλέ με τους. Και το καλάμι ψάρι με τους.
16: Για κανένα ψάρεμα.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.
17: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εν τω μεταξύ, Ολλανδία, Μαρία, πάντα σκέφτεται Γκους Χίντινγκ, Φανχάλ, Κούμα.
1: Εννοείται.
2: Να είναι μπαρμπάδες στο καφέ. Ποιος δεν πήγε καλά με την Ολλανδία.
1: Στην εποχή μας και τέτοια.
2: Αυτό να με πάρεις.
0: Αυτοί οι τρεις είναι πάντα εναλλάσσονται.
2: Τώρα να με πάρεις.

0: Καλημέρα, ωραία, κλεφτόπουλα. Εσείς μπορεί, παιδιά, κλέφτο. Μια και μιλάμε για σχολεία, υπάρχει καινούργιος νόμος για εκδρομές στα δημοτικά μόνο περίπατη.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Φτιάχνετε αριστερούς. Φτιάχνετε αριστερούς.
1: Δεν είναι ακριβώς.
0: Αυτό θα έρθει μήνυμα.
2: Μόνο πορείες.
0: Αυτό, φτιάχνετε αριστερούς. Μόνο πορείες.
1: Αριστερούς φτιάχνετε τις πίεσεις σε κάνα μουσείο, ρε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά γιατί μόνο περίπατη.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Προβλέπεται βέβαια ένα σαν μήνα, εάν θέλει το σχολείο. Περίπατος. Έτσι, απλά είναι πολλές
0: περίπατος.
1: Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να
2: για
1: γίνει μια επίσκεψη, ναι, ας πούμε, και το πούλμαν και τα λοιπά.
2: Ναι. Έχουν δυσκολέψει το αλκοτέστ. Το έχουν δυσκολέψει το αλκοτέστ. Σαν το γνωστό ανέκδοτο με το Μελισσανίδη.
0: Ναι, μην πίνει σίγουρα το παιδί. Ήδη σκέφτομαι τον Τζάβι να λέει: όποιος πειράξει την οτσορροπία στα πολιτεία θα πεθάνει. Θάνατος, δεν ξέρετε τη λέξη. Υπακοή σημαίνει ζωή, ρε παιδί.
2: Κάποιος λέει, αλλάξτε τη φωτογραφία της εκπομπής σας, δεν θα το ξαναπώ. Ο πρόεδρος είναι εξάδελφος του πατέρα μου, αυτό σας λέω μόνο.
0: Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, 7 η ώρα το πρωί στο λεωφορείο.
2: Ποιος μπορεί να είσαι.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ποιος μπορεί να είσαι.
0: Σάβη, όχι τσιούβι, παιδιά, δεν είμαι εγώ προπονητής.
2: αργότερα.
0: Καλώς, η Σούλα Ιβαμπρόκελεν από την Ολλανδία ήταν.
2: Και ήρθε τελικά.
0: Νάτι.
2: Η συνοικία της Λαμπρινής πήρε το όνομά της από την ψυχοκόρη του Λάμπρου Βεϊκού. Εννοείται ότι θα ερχόταν και ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Θα έρθει και μήνυμα, ο δεν βρίσκω πάρκινγκ, ωραία περιοχή. Πολύ ωραία περιοχή.
2: Ο Γιάννης λέει, για να καταλάβετε ορισμένες φορές, γιατί θέλουμε να κοπανίσουμε το κεφάλι μου στον τοίχο.
0: Γιατί ρε Μαρία.
2: Η Πονηρούλα Μαρία.
0: Πονηρούλα.
2: Πονηρούλα.
0: Ναι. Η κυρία Πονηρούλα. Το καρτούν αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Η κυρία Πονηρούλα.
2: Η Πονηρούλα Μαρία εκτρέπει τη συζήτηση ως προς την ουσία της. Δηλαδή,
0: σε δικαστήριο είμαστε.
2: Ότι πάω την...
0: Γι' αυτό λοιπόν οι κατηγορούμενοι.
2: Ναι, ναι,
0: εκτρέπει.
2: Το λέει από μόνος του. Ότι πάω την κουβέντα στην ουσία της. Mm-hmm. Αντί να εστιάζει την προβληματική περιοχή και τις ιδιαιτερότητες των κατοίκων της, προτιμά να εστιάζει τις και καλά δυσκολίες του επαγγέλματος και στην επάρκεια των δασκάλων. Δηλαδή, οι δυσκολίες του επαγγέλματος, η επάρκεια των δασκάλων και οι δύσκολες συνθήκες είναι μόνο στα Νολιώσια. Δεν είναι σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Πουθενά αλλού.
0: Και
2: η Πονηρούλα Μαρία εκτρέπει τη συζήτηση ως προς την ουσία. Α, μωρέ, τι έκανα.
0: Ένσταση, κύριε πρόεδρε, ναι, ναι, ναι. Μα τι κάνουμε, τι
2: είπα την ουσία αυτή. Του προβλήματος.
0: Μα η κυρία Ζαφυράκη ουδέποτε έχει ενοχλήσει και φαίνεται και η δράση της. Εδώ τα αποδεικνύουν τα έγγραφα. Στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων επινεκράση.
2: Να πάτε με τους γονείς σας.

0: Μαρία η Πονηρούλα, τίτλος για σαπουνόπερα.
1: Α, ωραία.
0: Μαρία, όχι.
2: Όχι,
0: όχι κομμωδία παλιά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
2: Ναι. Θεατρικό.
0: Α,
2: θεατρικό,
0: ναι.
2: Παιδικό λίγο.
0: Μαρία η Πονηρούλα, ναι. Δεν πιστεύω να μου πει ψέματα, Μαρία. Όχι, μαμά.
2: Όχι, βέβαια.
0: Ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό.
2: Είσαι Πονηρούλα.
0: Μαρία η Πονηρούλα.

0: Κάρμεν Ρουγκέρι, παρουσιάζει τη Μαρία την Πολυρούλα.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι στη Σουηδία.
0: Τι έγινε πάλι?
1: Οι σουηδικές αρχές αναζητούν εκτάσεις οικόπεδα.
0: Okay.
2: Έχουμε εδώ.
1: Έχουμε εδώ για τη δημιουργία χιλιάδων τάφων.
0: Εδώ θα γίνει
1: ο τάφος σε περίπτωση πολέμου εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία. Δηλαδή πόσο μπροστά είναι?
0: Βλέπουν μπροστά. Δεν χαλάνε Σουηδί καθόλου τη διάθεση του κόσμου.
1: Καθόλου.
0: Να ξυπνήσει το πρωί και να τα ακούσει. Είναι η πολιτική ενημέρωση. Ναι. Ομαδική τάφη φτιάχνεται να φτάνουν στο σχηματάρι. Δηλαδή είναι δυνατόν?
1: Ψάχνουνε νέες εκτάσεις γης, λέει,
0: ναι,
1: οι αρμόδιες αρχές και τα γραφεία ενώσεις τελετών στη Σουηδία, προκειμένου να διασφαλίσουν χώρους ταφής για χιλιάδες ανθρώπους σε ενδεχόμενο πολεμικής σύραξης.
0: Δεν σε αγχώνει αυτό?
1: Καθόλου.
0: Πάντα εδώ, αν πηγαίναμε να κάνουμε κάτι εδώ, ναι, ήταν ένας μπάρμπας. Δεν το δίνει το χωράφι. Μα να γίνει απαλωτρής. Δεν θα περάσει ο δρόμος να πάει από πάνω.
1: Μόλις ξεκινήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία θα πουλήσουμε. Ακόμα μην πουλάς.
0: Δεν θα περάσει ο δρόμος. Από εδώ μέσα δεν περνάει ο δρόμος. Τελείωσε. Το χωράφι το δικό μου δεν το δίνω απαλωτρής. Δεν με νοιάζει.
1: Να το, ναι. Ο Γιάν Όλοφ Όλσον, ειδικός της Σουηδικής Υπηρεσίας Πολιτικών Αναγκών, δήλωσε στο Associated Press: «Δυστυχώς αυτό μας υπενθυμίζει όλο και περισσότερο πόσο εύκολα ο πόλεμος θα μπορούσε να ξεσπάσει και ότι απλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό». Δηλαδή πρέπει να είσαι προετοιμασμένοι κατευθείαν για την τελική φάση. Λίγο τα προκριματικά, λίγο κάτι. Mm-hmm. Λίγο να προετοιμαστούμε, ξέρω εγώ, να μην φτάσουμε εκεί. Όχι. Εντάξει. Okay.
3: Και ένα κοινωνικό μήνυμα που είχε έρθει. Χάρη, βγάλε τα φασολάκια από την κατάψυξη.
0: Ναι, φίλε, φασολάκια είναι στην κατάψυξη.
3: Ναι, γιατί τι θα φάμε το μεσημέρι?
1: Μπορεί να ήδη μαγειρεμένα φασολάκια, λογικά.
3: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Ή τα από το χωριό τα φέρανε και τα βάλανε στην κατάψυξη.
1: Ναι, τα βάζεις κατευθείαν κατάψυξη
3: στην
1: κατσαρόλα. Όχι, αν είναι ομά και είναι στην κατάψυξη, δεν τα ξεπαγώνεις και μετά τα βάζεις στην κατσαρόλα.
0: Όχι, κατευθείαν.
1: Ναι. Αυτό.
0: Όπως κάνεις στον μπαρμπα τέτοιον ή αλλού,
1: ναι,
3: τον Καναδά.
0: Ή αϊνός που μου λέει κάποιος. Θα πάρεις
3: αυλή.
0: Η αύλη συνταγογράφης. Αϊνός.
1: Να, τέτοια μηνύματα θέλουμε. Μου είπε ότι στην αρχή της σχέσης ήμουν πολύ καλύτερος και της είπα ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ιδιότητες μελλοντικές.
3: Πολύ σωστός.
1: Πολύ σωστός.
3: Πάμε.

0: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
1: Ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
0: Μπα.
1: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
2: Όλοι.
3: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς θα πες.
2: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
0: Είπες κάνουμε
2: τε. Όλα αυτά.
1: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
2: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
1: Είπες κατηγορηθεί.
2: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
1: Σωστό.
2: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
4: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
1: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Πέτρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
1: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
6: Είναι το πρώτο σου.
1: Γελάτε.
6: Συνθετικό το επιθέτω, θα μπούσαμε, λέγανε.
1: Σωστό.
7: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στο Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη.
7: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
8: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλο Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
1: Αμάν.
8: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο, λέω, δεν θέλω να στο στερήσω, πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα, να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι, έτσι το τόσο.
0: Μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
0: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε
0: το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ.
1: Όχι, να σημειωθεί.
0: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα, μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
9: Όχι, καλό!
0: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
1: Μπράβο!
0: Και στα μπακάλικα.
1: Μπράβο!
10: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν παίρνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
1: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
10: Δεν παίρνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο δρόμους.
10: Τέλος.
7: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Βαγγέλη, τι λες?
11: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
12: Παλαιόντουλο.
11: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
13: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν θέλουμε.
14: Θέλω να
13: δύο ειδικά φουσκατά.
10: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
1: του
10: μοιάζει να έχει ραγίσει.
1: Ναι,
10: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
1: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
10: Βέβαια.
15: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και τον εισαγγελική εισαγγελία.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 7.
2: Big Wins for FM στους 96,
1: άντε παιδιά, ησυχία.
2: 94,6, τα άλλαξα όλα.
1: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
15: Παίρνει χόρτα από το εξωτερικό Παναθηναϊκός.
1: Απ, εδώ θα σταθούμε.
16: Άιντε λαφουμέντο και μπαφιωρέ.
15: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
10: Δεν λέμε ο Χλωτάπη το διαδίκτυο, πως το λες, παίρνει χόρτα από το εξωτερικό. Το χόρτο να είναι έτοιμο.
15: Δηλαδή,
10: είναι και πρωί.
15: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωτάπητας.
1: Να, το βρήκαμε.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wins Sport FM.

0: Ζητούνται απουσιολόγοι για τη Δευτέρα παρουσία με αυτά που θα έρθουν. Πάντα θα έλεγα να σου πω, μην με βάλεις.
1: Μην
0: ρε με δώσεις ρε. Δεν γίνεται να μην. Πετρό. Μην με βάλεις ρε Πέτρο.
1: Και ευχαριστώ τον συνακροατά που είπε για τα φασολάκια μου, μου έδωσε ιδέα τι θα πάμε σήμερα.
2: Είδες.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ το έχω λύσει αυτό το πρόβλημα τη εβδομάδα που με γύρεψα χθες.
0: Η Τρίτη είναι πάντα όμως για μακαρόνια με κοιμά.
1: Άμα είναι η Τρίτη για μακαρόνια με κοιμά, η Δευτέρα τι είναι?
0: Δευτέρα είναι για όσπριο. Δευτέρα Τετάρτη. Κάτι λαχανικό.
1: Πάντα η Δευτέρα έχει ζυμαρικό για παρηγοριά.
0: Α, οκ, okay, οκ. Okay.
1: Πάντα. Θέλω να έρθει ο Τσόχος να μου φτιάξει τη μέρα. Εσύ έχεις έρθει
0: θέλει
1: νωρίς.
0: Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
1: Εσύ έχεις έρθει νωρίς.
0: Μόνο που δεν
1: είπε, αργούμε εμείς.
0: Να σας έχει ο Θεός καλά. Παιδιά, όντως, είδα το βίντεο του Αντετοκούμπο με το τεράστιο Ιγκουάνα που μπήκε στη...
1: Τα έχει πάρει στο κρανίο.
0: Που μπήκε στην αυλή. Μα είναι τεράστιο. Και του λέει,
1: ο Μίτσος είναι, ρε, ο Μίτσος είναι.
0: You go get it, έλεγε στο γιο του. No, are you scared? Because I'm scared. Παιδιά, αυτό δεν είναι Ιγκουάνα. Αυτό είναι κροκόδυλος.
1: Ξαναμπήκε, λέει, έχει φρικάρει με τα Ιγκουάνα. Λέει, θα μετακομίσω σε διαμέρισμα.
0: Αυτά μπαίνουν στην αυλή.
1: Ναι, μπαίνουν στις αυλές αυτά.
0: Καλά. Στην Άρτα αυτό, αν το βλέπανε. Το ξέρεις το Φλόμπερ με τα διάσπαρτα πυρά. Απλά δεν θα γινόταν βίντεο. Να μπαινε ένα τέτοιο. Η τσεκούρα είναι θηλυκό. Η τσεκούρα, όχι το τσεκούρα.
1: Μετά αλλού η ουρά, αλλού το κεφάλι, αλλού το σώμα.
0: Να είμαστε ειλικρινείς. Να μπαινε αυτό
1: σε ειδικό μοντέλο.
0: Σε χωριό. Να βλέπεις ένα τέτοιο.
1: Έλα μωρέ, δεν υπάρχουν σαύρες.
0: Τέτοιες σαύρες.
1: Όχι.
0: Αυτή είναι σαύρα πεντάρι.
1: Μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο που σαν μια μύδι, ρε παιδί μου.
0: Τι λες ρε Μαρία, τι σαν μια μύδι. Εδώ μιλάμε για σκυλί με δέρμα τέτοιο. Αυτό είναι σκυλί, δεν είναι. Αυτό τεράστιο.
1: Φτιάχνεις
2: ωραία. Φτιάχνεις καναπέ σκυλί.
1: Φτιάχνεις μια τσάντα.
0: Από Ιγκουάνα.
2: Δεν τρέπεσαι.
0: Ποια τσάντα ρε. Δεν θα σταματά και βλέπεις ένα Ιγκουάνα. Κάτσε καλά να. Δεν είμαι ο Μίτσος ο Θανάσης. Να καλή ιδέα για φαΐ. Ιγκουάνα κατεστημένο. Το βάζεις στην κατσαρόλα κατευθείαν.
1: Μπράβο. Όχι Τετάρτη, Τετάρτη πιστεύω.
0: Τι ήταν αυτό ρε. Τεράστιο παιδιά, να μπείτε να το ψάξετε. Αν πατήσετε Αντετοκούμπο Ιγκουάνα. Σάβρα ξέρω εγώ. Θα σας βγάλει το βίντεο. Έχει κάνει τέτοια σκιά αυτό. Σου λέω αυτό είναι

0: μια σκιά να παίξει ζηλωτή από κάτω. Τι είναι αυτό, είναι τεράστιο.
1: Είναι, το είδα.
0: Λες και είναι δράκος του Κομόντο.
1: Αλλά τώρα πώς έλεγε αυτό. Κάπου είδα μια δήλωσή του ότι έχω φρικάρει με τα Ιγκουάνα, θα πάω να μείνω σε δύο μέρες.
0: Σκέφτηκα τσόχο να λέει: ο Ιγκουάνα! Ο Ιγκουάνα! Τι απόλυτα! Πάλι αυτό!
1: Εγώ σήμερα θα φάω φακές όπου θα έχουν τόσο πολύ ξύδι, λέει, που κάθε κουταλιά που θα τρώω θα κλείνω τα μάτια μου. Χθες φάγαμε φακές εμείς.
0: Α, ωραίες.
2: Έχει σήμερα συμβεί αυτό που λέει για τον influencer ο φίλος.
0: Ποιο είναι αυτό,
2: ο οποίος κάθεται πάνω σε χελώνα την ώρα που γεννάει.
0: Και δεν ξέρω τι άλλο.
1: Ευτυχώς δεν μου τα βγάζει όλα τα Instagram.
0: Ευτυχώς, πραγματικά. Και αυτόν στην άρτα έτσι θα το κάνω. Ποιος μωρέ κάθεται πάνω σε χελώνα.
1: Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
0: Κάθε τρέπο.
1: Πλέον δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
2: Δεν το θεωρώ απίθανο.
0: Δηλαδή σοβαρά τώρα.
1: Καλημέρα από Σουηδία. Έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσω για ενδεχόμενη τελευταία κατοικία.
0: Λοιπόν, ευάερο, ευήλιο. Δεν θέλει πολύ.
1: Έχει δροσιά.
0: Με τα πρώτα τρία νίκια θα το φτιάξουμε.
1: Έχει δροσιά.
0: Και να είναι άσκα αυτό. Τρία νίκια μπροστά και θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα, Πονηρούλα. Πες στον Πονηρούλη, λέει, ότι έχω φάει διαβήτη ξύλινο στην πλάτη στο 7ο Δημοτικό Γαλατσίου και δεν είπα κουβέντα στο σπίτι, γιατί θα μου λέγανε καλά σου έκανε.
2: Και ήταν μεγάλο, ξέρει, αυτό για τον πίνακα.
1: Ναι.
0: Εμένα το άγχος μου ήταν μη μείνει το χέρι μου μέσα στο μερογνωμόνιο, γιατί δεν μπορώ να το βγάλω.

0: Πεθάνια.
1: Δεν τρέπεστε, τι γαϊδούρια είσαστε. Τι γαϊδούρια.
0: Σαν το Μίστερ Μπίλ θα πήγαινε ο Αλέξανδρος στο νοσοκομείο με κολλημένο μυρογνωμόνιο. Μπίλ στο χέρι.
1: Φιλανδία πουλάω οικόπεδο με λίμνη, λέει, για όλα τα γούστα έχω.
0: Μυρογνωμόνιο σαν μπεγλέρι με το δάχτυλο, έφυγε τον ταβάν γιατί το έκανε γύρω.
1: Το έκανε γύρω και σωστό. Να χαθείτε, να χάνεστε.
0: Φιλανδία πουλάω οικόπεδο με λίμνη για όλα τα γούστα. Πουλάω οικόπεδο με λίμνη για τάφους, νημόσυνα. Υπάρχει συνεργασία του Παναθηναϊκού με την
1: με
0: ναι, Playmobil.
1: Ναι,
0: όχι, συγγνώμη.
1: Να δω.
0: Θα είμαστε έτσι, Playmobil.
1: Ο Ράπτης τι θα κάνει, θέλω να δω τώρα.
0: Ναι, είναι το αντί. Εντάξει, έχει συνεργασία με το άλλο.
1: Ναι. Δεν είναι το ίδιο όμως.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Καμία σχέση. Άλλη εταιρεία. Ναι,
1: όχι, όχι, θέλω να πω ότι άλλο είναι το ένα, άλλο το. Άλλο είναι το Playmobil, άλλο είναι τα Lego.
0: Ναι, αλλά έχουν απαγόρευση μεταξύ τους, να ξέρεις. Αν συνεργαστείς με. Εγώ δεν ήμουν με Playmobil. Είχα απαγόρευση προς το άλλο.
1: Δεν είναι έτοιμα το Playmobil, δεν τα φτιάχνει.
0: Δεν έχει σημασία, επειδή. Εντάξει, το άλλο είναι μεγαλύτερο μπραντ, δεν το συζητάμε, αλλά είχα πάνω στο συμβόλαιο αυτή την απαγόρευση. Την ίδια και ώρα.
1: Αλήθεια.
0: Προφανώς.
1: Για να σε δω τώρα.
0: Θα δεις. Κοίτα, Playmobil κάτω, Playmobil Καραγκούνης. Είναι κάτω.

Θέλει Playmobil σαν τον Ντόργκελε. I got brass knuckles hanging from my neck and my chain.

0: Δεν ήθελα να φύγω σήμερα με τέτοιες μουσικές, Μαρία, αλλά είναι και 58. Ωραία. Πρέπει να τα πούμε.
1: Να τα πούμε πριν το πούμε, να πούμε μια καλημέρα στην Ιφηγένεια.
0: Γεια σου, Ιφηγένεια.
1: Έτοιμη για αποκέντρωση από Αθήνα για τα όμορφα Τρίκαλα. Στείλτε θετική ενέργεια. Μια Τρίκαλα, φανταστικά.
2: Αλήθεια.
1: Θα πέρασε.
2: Και να πα.
1: Έξω
2: από την Αθήνα. Καλά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και έχει ωραία χωριά.
1: Όλα καλά να πάνε. Όλα όπως τα ονειρεύεστε και τα φαντάζεστε.
0: 2,5 λεφτά του πουτάν. Telekom έχω όμως και στα Τρίκαλα και παντού. Με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα, η εμπειρία Telekom απλώνεται με προηγμένα εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερες δυνατότητες. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους τους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα της Telekom. Μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς με όποιον τρόπο και να θέλεις, θα συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι με την BWIN. Νιώθουμε τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορείτε να το εξηγήσετε, αλλά μπορείτε να το τραγουδήσετε. Στοίχημα και live καζίνο στην BWIN.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
4: Το σαμπάκι!
0: Τσουτσου. Τσούση Κατσόχος είναι εδώ για πρεσάρισμα. Πρώτα Παναγιώτη Κεφαλάς. Ευχαριστούμε και τον Πετρίδαρο που ήταν εδώ στην υποστήριξη. Τα λέμε αύριο.
2: Φλεγμό μπιλ ξενοφώντας γύπτας.
0: Δεν
2: τρέπεστε. Δεν τρέπεστε. Παλιά άνθρωποι.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
2: Καλησπέρα.
0: Τι είναι καλησπέρα.
1: Κοιταζόμαστε, ξέρεις, να μην καβαλήσουμε έναν τον άλλον.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2, παρεούλα για το επόμενο 2 ώρες. Σταύρος Κονδρίνιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο Χάρης Χριστόγλου στον ήχο, η κυρία Πανούτσου είναι στην οργάνωση παραγωγής. Απ' έξω βλέπω ακόμα Καρπετόπουλο, Κεφαλά, τα λένε εκεί. Και θα τα πούμε όλα εμείς για το επόμενο 2 ώρο με γραμμές ανοιχτές.

0: 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνο επικοινωνίας. www.sportfm.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας.
1: Ναι.
0: Στα Αγίε Σταύρου. Ρίχτα.
1: Μπράβο, δηλαδή σήμερα έχουμε και δώρο.
0: Τι δώρο?
1: Έμα.
0: Για ρίχτα.
1: Όχι για μας.
0: Ναι, προφανώς.
1: Για τους Βόρειους που δεν αγαπούν την εθνική κατά το φιλό.
0: Α, ναι, αφού έχει sold out. Α, έχουμε εισιτήρια.
1: Έχουμε εισιτήρια για το Ελλάδα-Ολλανδία. Οπότε όσοι μας ακούνε εκεί από τον Βορρά. Ναι, ρε, θέλει να κάνει. Να, μπορεί να θέλει να κάνει και ναι.
2: Μπορεί να θέλει να πάει ένα τρίμηνο.
0: Λοιπόν, θέλω να πάω με Γερμανία.
1: Τι χειλήσα κανένα ταξιδάκι.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν,
0: μασάρα θα είναι.
1: Εσύ ρε φίλε να κάνει μια διαπίστευση. Με εδώ θα στείλουμε τον κόσμο να πάρει προσκλήσει, να πάει να παρακολουθήσει αυτή την όντω θεαματική εθνική.
2: Τι σα αρέσει, ρε παιδί μου, να σα κάνω μια φορά στην εξέλιξη.
1: Κυρίω.
0: Ε, εντάξει.
1: Ανάλογα το παιχνίδι.
0: Καλά, και τα δημοσιογραφικά στην Τούμπα έξω είναι.
2: Α, κοιτάξτε, ρε παιδί μου, χαίρομαι πολύ. Άλλο είναι εξέδρο.
1: Είναι, είναι. Κοίταξε, ρε παιδί μου, και είναι και ανάλογα το μα. Δηλαδή σε ένα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι, ρε,
1: σε ένα μάτς που θα είναι λίγο χαλαρό να ακούς ατάκες, να ακούς τα μπαρμπάνια να λένε τα ωραία. Κοίτα, να είναι μεσημέρι, να έχει λίγο ήλιο με το καφεδάκι, είναι ωραία.
2: Το ραδιόφωνο του μέλλοντος θα πρέπει να γίνονται μεταδόσεις από την εξέδρα.
0: Ναι.
2: Και να κάνει και σχόλιο δίπλα.
0: Ναι.
1: Τι σχόλια, δεν ξέρω πόσο θα δέξει αυτό το ραδιόφωνο από το σιούρου.
2: Και θα αρχίσει για ρίμα. Είναι δυνατόν να παίζουμε με αυτόν.
1: Λοιπόν. Εγώ λοιπόν θα πω ότι η Εθνική επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη. Η Εθνική ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην League One του UEFA Nations League, την κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, και υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας δύο παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την Ολλανδία την 1η Οκτώβρη και τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Εξασφάλισε τη θέση, υποστήριξε την προσπάθεια της Γαλανόλευκης απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους της, ένωσε τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε μια μοναδική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν ο Big Win Sport FM προσφέρει δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, στο γήπεδο της Τούμπας αυτήν την 5η, 10 παρατέταρτο εισέδρα, προσφορά βεβαίως της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση, απλώς. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Εθνική για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Ξαναλέω, στο Viber 6988-946-946, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Εθνική. Για όλη εβδομάδα, EuroLeague.
0: Βεβαίως.
2: Ναι, θα πάει. Κοίτα, μπορεί να έχει με η μεγάλη διακοπή το πρωτάθλημα και όλα τα πρωταθλήματα δηλαδή στο ποδόσφαιρο. Αλλά ξέρεις, δεν είναι ότι.
1: Δεν είναι σβηστά.
2: Δεν είναι ότι περιμένεις τώρα από εδώ. Υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη που θα έπαιζε η Εθνική. Ένα φιλικό μάτς.
1: Ναι, με
2: αυτό που κατα...
1: Ναι, με μια Μολδαβία διάφορη
2: και τέτοια. Έχουν καταργήσει τα φιλικά και έχουν βάλει τον ίσως. Είναι πραγματικά πολύ καλό.
1: Όντως.
2: Όντως. Γιατί τα φιλικά δεν τα έβλεπε ποτέ κανείς.
1: Ναι, και να σου πω κάτι, και 4 φορές στις 5, μην πω 9 στις 10, έπαιζες με έναν αντίπαλο τελώς αδιάφορο. Δηλαδή, είναι άλλο ένα φιλικό Ελλάδα-Ολλανδία, θα ήταν ένα φιλικό Ελλάδα-Μολδαβία, ή ξέρω δεν ξέρω και εγώ τι. Οπότε, κανένα ενδιαφέρον, όχι για το κοινό.
0: Και για το κοινό, ρε φίλε.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό για το κοινό, και για τα μίντια, εμείς που για τους συμμετέχοντες.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, γινόντουσαν περισσότερες δοκιμές. Μία ενδεκάδα στο πρώτο ημίχρονο, μετά στο δεύτερο έμπαινε άλλη ενδεκάδα.
1: Ναι, ναι, πάλι τι. Έκανες τις δοκιμές, ναι. Αλλά ουσιαστικά, ρε φίλε, δεν ήταν, πώς να σου πω τώρα, το κριτήριο και το τεστ ανάλογα με αυτό που θα αντιμετώπιζες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, να σε βάλω να παίξεις τώρα με τη δεύτερη ομάδα της Μοζαμβίκης, λέω έτσι τυχαία. Ναι, είναι πολύ πιο χαμηλό το επίπεδο. Και μετά πώς θα πει καλά, ότι είπα, σας τον βάλω κοντά στη Γερμανία.
2: Δεν είναι έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Όχι, όχι, αυτή ήταν όντως μια καλή αλλαγή. Που εγώ δεν είμαι εξαιρετική πολύ των αλλαγών.
1: Μαρτίνες είναι η αλήθεια. Όταν έγινε η αλλαγή, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να καταλάβουμε το σύστημα.
2: Καλά, και τώρα
0: πάντα κάτι καινούριο.
1: Και με το που το μάθαμε, μας το αλλάζουν πάλι.
0: Κάτι καινούριο, γιατί link face τα ίδια λέγαμε.
1: Αυτό. Παιδιά, τη link face.
2: Κοίτα, εμένα η μόνη μου ένσταση στη link face, ξέρεις, μία είναι. Ότι ξεκινά μια μεγάλη ομάδα άσχημα. Δηλαδή, επειδή ξεκινάει η Arsenal και κάνει δύο ήττες. Αν είχε κάνει δύο ήττες στον όμιλο, θα είχε μπλέξει. Στον όμιλο τον παλιό. Γιατί είχε τέσσερα μάτς.
1: Τώρα μπλέκουν οι αυτοί που πάνε καλά.
2: Τώρα, δε παιδί μου.
1: Τώρα μπλέκουν από πάνω. Διότι όταν η Arsenal, συγγνώμη, θα είναι 23η και θα παίξει με το δεύτερο.
2: Απλά
1: το δεύτερο σε στιγμή.
2: Είναι δύσκολο μετά να φωνάζει.
0: Γιατί τον έχει παρατηρήσει ότι φωνάζει. Εμείς έχουμε μάθει διαφορετικά.
1: Εσύ και εμείς έχουμε μάθει διαφορετικά. Δηλαδή, δεν είμαστε. Μέρα μεσημέρι.
0: Δεν είναι ράδιο κουλαμακού. Για πεσά το να μιλήσει τον άνθρωπο. Πάει να μιλήσει.
2: Τι να δεν μου κάνει, δεν είναι ο
0: χρόνο. Θα σου το πω εγώ.
1: Τι γίνεται.
0: Μου τα έλεγε έξω από το στούντιο, αν ξέρει.
1: Όχι, όχι, δεν πάμε σε μπρέκα.
2: Τι να ηρεμήσουμε, παιδί. Μια χαρά ηρεμήσουμε.
1: Ο άλλο διασπεί τέτοιο, διχόνια. Για πες η δάκλη μου. Πες εγώ είμαι εδώ να σε ακούσω.
2: Και λέω ότι η Arsenal θα είναι δύσκολο να μείνει έξω. Γιατί θα μπορεί να κάνει τις δύο νίκες στο τέλος και να προκριθεί. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
1: Και ξαναλέω, εκεί την πατάκια αυτό που θα πάει καλά. Διότι εσύ μπορεί να κάνει υπέρβαση να είσαι τέταρτος, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
1: Και σου τύχει. Ναι.
0: Είναι πάντως στο τέλος της ημέρας η League Face είναι πιο θεαματική. Ειδικά τελευταίες αγωνιστικές γίνεται μακελιό.
2: Μα δεν είχε γίνει που με τον Ολυμπιακό για να πείτε στην οκτάδα του Europa League που γίνανε όλα τα αποτελέσματα. Μπαίνανε τα γκολ το ένα μετά το άλλο στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθαν άνθρωποι από την UEFA και μας το παρουσίασαν, ήμουν σε ένα σεμινάριο πριν γίνει, τρεις ώρες. Είχαμε πάθει λίγο όλοι πώς θα βγει όλο αυτό και τι θα γίνει. Όλοι πήγαμε μαγκωμένοι. Και μας διαβεβαίωναν τότε ο Μαρκέτη και οι άλλοι ότι παιδιά θα δείτε, θα έχει περισσότερο θέμα, περισσότερο ενδιαφέρον και. Και λέμε τώρα εντάξει, θέλουν να πλάξει καινούριο φορμάτ να το προωθήσουν.
0: Όπως επίσης αρχικά όταν το εκτός έδρας γκολ καταργήθηκε.
1: Πάλι γκρινιάζαμε.
0: Γκρινιάζαμε γιατί λέγαμε ότι είναι κατά του μικρού. Ναι. Όχι, φίλε, δεν είναι κατά του μικρού. Και λένε κατά του μικρού. Γιατί όταν θα έρθει. Με συγχωρείτε, ναι. Γιατί όταν θα έρθει θα πάμε. Γιατί όταν θα έρθει ο μεγάλος και θα σου βάλει γκολ στην έδρα σου. Έχεις πιθανότητες πλέον να πεις βάζω ένα ισοφαρίζω. Ενώ πριν ο μεγάλος αν σου βάζει που είναι το πιο πιθανό να σου βάλει στην έδρα σου, γεια σας.
2: Ναι, οκ.
1: Και εκεί θα έχεις αναγκαστεί να βγεις και εσύ γιατί σου λέει είναι το κυρίως εκτός έδρας στον φαβορή. Θα βγεις και δεύτερο και γεια σας.
2: Κάτι και επιστρέφουμε και με Ευρωλίγα να πούμε τι έχει.
1: Πάμε.

0: Έτσι, ευχαριστώ με το τραγουδάκι για να ρεμίσουμε.
1: Είναι μη μα,
2: δεν είστε. Είστε ήρεμο ή πει να γκρεμίσει το Big News Sport FM. Στην τζίτα είστε. Ήταν ήρεμο, Χάρη. Ο Χάρη που είναι τέταρτο. Ήταν ήρεμο.
0: Εννοείται. Συγγνώμη, να λίγο γιατί ήξερε τα λόγια μένουν και δημιουργούν εντυπώσει. Πήγε να γκρεμίσει το Big News Sport FM. Την ταμπέλα.
2: Μπράβο, όχι.
0: Έτσι όπω το είπε, είναι κοίτα πόλα και.
3: Καλά, αδερφή μου, περπατάει γιατί πίζουν τα πατώματα.
2: Ναι. Πάμε σε γραμμέ. Τι λες, Σταυροάνθες.
0: Θα μου βγει το όνομα. Εγώ που ήμουν πάντα ένα χαλαρό, ήμουν με το χαμόγελο τέτοιο.
2: Άλλο, δεν λέω ότι.
0: Μου έχει βγάλει το όνομα αυτό. Ότι είναι άγριο φωνακλά.
2: Όχι, όχι. Δεν λέω. Περίμενε.
0: Μιλάω δυνατά.
2: Περίμενε. Δεν λέω ότι είσαι μουντρούχο. Δεν λέω ότι είσαι μουντρούχο. Είσαι χαμογελαστό. Αλλά ω γνήσιο βορειοελαδίτη είσαι καλοφαγά.
3: Γιατί εμεί ο
2: καλοφαγάδε. Οι βορειοελαδίτε το έχουν. Καλοφαγά. Περίμενε. Γελαστό παιδί και φωνακλά.
0: Ναι, λίγο πιο έντονο. Μέχρι εκεί όμω. Όχι
2: εκεί.
0: Άλλο τώρα.
2: Τώρα εδώ πήγε να γκρεμίσει το στούντιο.
0: Πάμε
2: σε αλήθειε.
3: Πάμε να μιλήσουμε μετά και για Ευρωλίγκα.
0: Ναι, χαίρετε.
4: Γεια σα, παιδιά, εγώ είμαι.
3: Ναι, λέρε, Αρή.
4: Τι κάνετε, καλή εκπομπή να έχετε.
3: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Αρή.
4: Λοιπόν, επειδή χθε σα άκουσα καθόλου λόγω δουλειά, στα 30 δεύτερα να σα πω για την εθνική, ελπίζω να κρατήσουμε στα επόμενα παιχνίδια αυτό που έχουμε χτίσει με πολύ κόπο. Στα δύο που πήραμε. Να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα γιατί δούμε ότι και καλά γίναμε υπερδύναμοι. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά. Ελπίζω τα επόμενα παιχνίδια να το πάμε. Ξέρεις, δεν είναι κακό για μένα αποτέλεσμα έτσι όπως ξεκινήσαμε και οι ισοπαλίες μέσα στο πρόγραμμα.
2: Ναι.
4: Ιδίως πάλι με Γερμανούς που θα έρθουν πιο ψηλιασμένοι αν θέλετε και με τους Ολλανδούς.
2: Ναι.
4: Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι άμα πας να πάρεις με έναν από τους δύο μια ισοπαλία και μια νίκη με τη Σερβία, έχεις καταφέρει αυτό που πρέπει.
3: Δεν λέω να παίξει για το χ εθνική, αλλά.
4: Όχι, ναι, εντάξει. Άμα τη βγει το παιχνίδι.
3: Αν δεν έρθουν δύο χείρι, παιδί μου.
4: Ναι, αλλά αυτό ακριβώς σου λέω. Μια χαρά δεν λες τίποτα έτσι όπως μας έκατσε. Λοιπόν, θέλω να πω μεγάλο κουράγιο. Δεν ξέρω αν το είχατε πει εχθές, στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Μεγάλο κουράγιο στην οικογένεια του Νόνι του Λίμα. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, έχει γίνει.
3: Βέβαια, με το.
4: Λοιπόν, μεγάλο κουράγιο. Εγώ που είμαι και πιο παλιός, τον θυμάμαι δηλαδή με τον Πανιόνιο, το Λίμα, τον Όνι, εντάξει, αξιοπρεπέστατος ποδοσφαιριστής.
3: Καλός ποδοσφαιριστής.
4: Τι να σου λέω τώρα, και μάλιστα είχε και πρόβλημα με το ένα το πόδι και παρόλα αυτά που λέγαμε τότε, δεν θέλω να πω την έκταση, έπαιζε με το ένα πόδι και έκανε παπάδες.
3: Άρη, όταν ήμουν στη σχολή δημοσιογραφίας, είχαμε πάει για ένα 7x7.
4: Ναι.
3: Και σε ένα τουρνουά. Θέλανε και από τη σχολή και άλλοι τα άλλα παιδιά που ήμασταν μαζί. Και πήγαμε.
4: Ναι.
3: Και πώς έσπασε ο διάλογος στο ποδάρι του και παίξαμε με την ομάδα του Λίμα.
4: Ναι.
3: Και είχε παίκτες, ήταν ο Μιχάλης ο Βλάχος, στόπερ. Να παίξαμε με επαγγελματίες εμείς. Δεν μπορούσαμε να του πάρουμε την μπάλα.
1: Καλά, εννοείται.
3: Τι να σου πω τώρα.
4: Είχε περάσει και από τη Χαραυγή, να ξέρετε.
3: Το Χαραυγιακό.
4: Εγώ τον έχω δει και με τη φανέλα της Χαραυγής.
3: Χαραυγιακό.
4: Χαραβιακό, ναι.
3: Χαραβιακό.
4: Τον έχω δει με το Χαραβιακό.
3: Και ήταν και προπονητής ο Χαραβιακός στη Γάμα Εθνική.
4: Τι να σου λέω τώρα, δηλαδή παρόλη την ηλικία του, τέλος πάντων.
3: Ήταν το πρώτο ρεπορτάζ που έκανα, που δώσαν ομάδα για να υπογράψω στο Φως. Και έχω πάει ένα Ορφέα σε Γάλλο Χαραβιακός για να πάρω δηλώσεις από το Λίμα τότε και τέτοια. Μου ήταν τρομερή, μου είχε εντύπωση. Αλλά βεβαίως, δύναμη.
4: Τι να κάνεις, λοιπόν, και επειδή σας υποσχέθηκα παιδιά κάτι και προπολί του Ηρακλή, σου είχα πει για κάτι παλτά.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, έχασα και τα θυμήθηκα. Φίλε, θυμήθηκα ένα όνομα που ούτε εσύ το θυμάσαι. Χλωουάνε.
3: Δεν τον είχα προλάβει, αλλά τον έχω ακούσει.
4: Που είχε κάνει και την απίστευτη δήλωση τότε με τον πρόεδρο, τον ευχαριστώ που μου έφτιαξε τα δόντια. Δεν υπάρχει. Χλωουάνε, φίλε. Λοιπόν, άκου μερικά.
2: Ένα. Άρη, ποια χρονιά.
4: Δεκαετία του 90.
2: Δεκαετία 90 και δεν τον
4: είχα. Ναι, με σαλιαρέλιδες και τέτοια. Χλωουάνε.
3: Δεν υπήρχε λοιπόν, Χλωουάνε. Πιο πριν ήταν, αδερφέ.
2: Περίμενε,
4: βέβαια. Ναι, τέλει. Τώρα με βάζω να σου πω ακριβώς. Εντάξει, ήταν τέλη δεκαετία 80 με αρχές 90. Κάπου εκεί ήταν.
3: Πώς τον είπες,
4: ήτανε πριν.
3: Ποτέ δεν
4: ο Χλωουάνε.
3: Ποτέ δεν ήταν τέλει. Δηλαδή θα πέσω από τα σύννεφα να κάνω εγώ τέτοιο λάθος.
4: Δεν μπορεί να κάνω τόσο λάθος κι εγώ.
1: Το 87.
4: Αυτός είπα, τέλει δεκαετία 80, αρχές 90. Κάπου εκεί τον είχα κι εγώ. Δεν κρατάω.
2: Πώς τώρα αυτό, πώς το θυμάσαι. Ήταν σκληρά χρόνια τότε.
3: Το
2: Ολυμπιακό. Δηλαδή ήσουν στα ντουζένια σου. Αυτά
3: λέγανε 10 χρονών ήμουν.
4: Εντάξει. Εγώ ήμουν τότε ρε παιδιά.
3: Με τον Τέταρη και εγώ.
2: Είστε στον Ολυμπιακό το 87.
4: Όχι, ήταν πριν τον Τέταρη. Πριν τον Τέταρη. Ήταν πριν την ομάδα του Κοσκοτά.
3: Ήρθε λέει για να καλύψει το κενό του Νίκο Αναστόπουλου. Δηλαδή με το που έγινε.
4: Ναι,
3: στα Γαλλικά. Ήρθε αυτό.
2: Ο Αναστόπουλος έφυγε πιο μετά.
3: Παιδιά, είναι σαν τώρα να έχω.
4: Το Αναστόπουλος είχε βγει και ξανάρθε μετά, ρε παιδιά. Ο Ανασόπλος έπαιξε και με τον Τέταρη. Και ναι, ο Μητρόπουλος.
3: Ο Ανασόπλος και πέσε στην Αυλή και πήγε πανιόρι.
4: Και ξαναγύρισε και βρέθηκε πάλι με τον Τέταρη. Και
0: για το 87 έρχε από τον Ολυμπιακό Ανασόπλος και πήγε στην Αυλήνο.
4: Στην Αυλήνο, ναι. Ναι, και ξαναγύρισε μετά, σου λέω, το ξαναπρόλαβε τον Τέταρη.
0: Έπαιξε ένα χρόνο στην Αυλήνο ο Ανασόπλος.
3: Ναι, αν έχει παίξει.
0: Ένα χρόνο στον Πανιόνιο και μετά ξανά Ολυμπιακό. Ο Χλωάκη, κάτσε να δούμε τώρα τι έχει κάνει. Περίμενε.
4: Αφού σου λέω, μάλιστα θυμάμαι και ένα γκολ που είχε βάλει ένα Σόπουλο με τη Ράτ. Με Τέταρη μέσα.
2: Κάτσε ρε, Άρη, λίγο.
3: Έτσι,
2: είναι μία λίγο, να συνοηθούμε. Ναι. Δεν είχε επίσημη συμμετοχή. Δεν είχε.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι. Πρώτο κόρε στην Νότια Αφρική το 86, μία χρονιά πριν στον Ολυμπιακό, με την Μωρόκα.
4: Λοιπόν, παιδιά, για να μην σα κρατώ τη γραμμή, να σα πω και δύο ακόμα ονόματα. Λοιπόν,
3: και ο Φέληξ ήταν πρώτο σκόρ.
4: Αυτό πήγα να σου πω. Λοιπόν, ήταν η Κόμπρα, ο Φέληξ, ο Μπόρχα.
3: Όχι, όχι, και το. Μπόγκουε.
4: Άκου. Τα παλτά ήταν τα που λέγαμε εμεί. Ετβάλτο, ο Χλωάνε, ήταν ο Φέληξ, ο Μπόρχα που τον λέγανε η Κόμπρα. Μεγάλο παλτό είχε κοινή με το Μουντιάλ που είχε πει μέσα στα δίχτυα. Να σου θυμίσω τερματοφύλακα, να σου θυμίσω τερματοφύλακα τον Πολωνό, τον Καζιμιέσερ, εθνική Πολωνία.
3: Είχαν φάει τα 4 τον Παναθηναϊκό και τελείωσε.
4: Και πέρα από τη Λάρισα. Πέσαμε στη Λάρισα και το έφαγε τον κόλλο από τη Μεσσηνία κάτω από την Καλαμάτα το έφαγε.
3: Ο μύθος λέει
4: ότι. Και λέγανε μάλιστα ότι είχε και πρόβλημα με τα μάτια του.
3: Τώρα τι να σου πω, μύθος ήταν αυτό, δεν το ξέρω.
4: Εντάξει, το Κωνσταντζο.
3: Κωνσταντζο και είναι διαφήμιση, αυτό δεν ήξερα και ποτέ με παίχτη.
4: Το Βράμπλιτς. Τον Ετβάλτο, τι να σου πω. Και βέβαια, μην ξεχνάσουμε και ένα πιο πρόσφατο και κλείνω με αυτό και καλή συνέχεια, που τον είχαμε φέρει από την Τουρκία, τον έφερε ο Μαρινάκης, τον Ονιεκούρου. Παλτό μεγάλο, έτσι.
3: Εντάξει, ο Ονιεκούρου όταν ήρθε δηλαδή.
4: Μην μου πεις ότι δεν ήτανε.
3: Είχε έρθει ως. Άσε το ότι δεν έπιασε, δεν έπιασε τον Ολυμπιακό, αλλά είχε έρθει ως πυρευλοκίνητος. Δηλαδή και τότε θυμάμαι και σχόλια.
2: Μα αυτά είναι τα παλτάρε. Όταν έρχεται κάποιος με μεγάλες προσδοκίες.
4: Α, μπράβο, συμφωνώ με τον Διονύση.
2: Δηλαδή. Ο Εσχέν στον Παναγιώτο που λέγαμε δεν ήταν μεγάλο όνομα.
3: Το Χλωάνε τώρα έχω σου κάνει.
2: Εγώ πρώτη φορά το
3: ακούω.
2: Πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα, ειλικρινά σου μιλάω.
4: Αυτό ο παίχτη, παιδιά, ακούστε εγώ, γιατί εγώ το θυμάμαι.

0: Δεν ξέρω αν είχε παίξει επίσημο. Είχε παίξει φιλικά και
1: δεν
0: μάλιστα το ένα φιλικό.
1: Επίσημο παιχνίδι καθόλου.
0: Το ένα φιλικό, αν θυμάμαι καλά, παίζει ένα φιλικό Ολυμπιακός Εθνικός.
2: Ναι.
0: Και γίνεται, παίρνει την μπάλα για να ξεφύγει πάνω στην γραμμή και πάτησε την μπάλα και έπεσε κάτω και γέλαγε το γήπεδο. Δηλαδή ήταν τόσο άτσαλο το παίζουμε και λέγαμε καλά, ας πούμε, μας φοράνε αυτό να είναι. Και πρέπει να έχουμε παίξει, να έχει παίξει στο φιλικό σε αυτό που σου λέω με τον Εθνικό.
1: Μες.
0: Αλλά θα το ψάξω και εγώ και θα σας πω. Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
3: Για τον φίλο που λέει για τον Κουρτ Βέλτσα του Παλτό, αν αυτό δεν πέρασε από το ΕΕ, ήταν η διεθνή με την. Ήταν καλό το βασικό σεντερφόρ της Εθνικής Αυστρίας. Ήταν όταν αποκτήθηκε και δεν έκανε τίποτα. Θυμάμαι πάλι ένα παραθυνακό Ολυμπιακό, δηλαδή δεν έχει χάσει μια ευκαιρία από τη μικρή περιοχή.
4: Ποιο?
3: Ο Κουρτ Βέλτσα.
4: Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό.
3: Πότε ήταν αυτό.
2: Ακόμα και αυτό που λέγαμε τώρα.
4: Ποια χρόνια ήταν αυτό,
3: ο Κουρτ Βέλτσα. 85-84 και
2: ακόμα και αυτός που λέγαμε τώρα. Ήρθε με 27 κόντρες την προηγούμενη σεζόν πρώτος κόρες στο πρωτάθλημα της Νοτιού Αφρικής. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν βρήκαμε έναν στη λίγη και το φέραμε. Άσχετα αν δεν έπιασε.
4: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
4: Okay.
3: Δεν θα το πίστευα ποτέ ότι ήταν το 87, φίλε.
2: Λοιπόν.
3: Ποτέ. Στο 87 είσαι. Έχει το δίκιο σου, αλλά δεν έκανε ούτε μία. Δηλαδή δεν τον βάλαμε απ' έξω ούτε ένα μάτι.
2: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, τι διαβάζω τώρα. Λοιπόν, ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο, Lastoflex ST για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίηση θαλάσσας με εξαιρετική αδοχή στις καιρικές συνθήκες.
3: Ο Λέμενης που λέει ένας άλλος φίλος, ναι, είχε παίξει και τελικό για UEFA τότε. Με την Ισπανιόλο, ο Λέμενης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Big Wins for FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει την Πέμπτη την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να πούμε την καλησπέρα μας στο φίλο το Βίρον από τα Χανιά.
1: Βεβαίως, να είναι καλά.
0: Πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο.
1: Πάμε, καλησπέρα.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από Πειραϊκή, Κώστας είναι το όνομά μου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ένα θέμα εκτός αθλητικών.
1: Βεβαίως.
2: Νομίζω ότι μας αφορά όλους. Πριν από ένα τριμήνο περίπου, βλέπω έναν αγώνα στην Όβα. Ξαφνικά κοβέται το σήμα.
0: Ναι.
2: Κάνω δύο φορές πανεκκίνηση στο
0: αποδικοποιητή,
2: ναι. Τίποτα και λοιπά, για να μην σας παιδεύω. Κοιτάζω το λογαριασμό, βλέπω το πενταψήφιο νούμερο που είναι για τις βλάβες, παίρνω.
0: Μέχρι να μην
2: αυτόματος τηλεφωνητής, ερώτηση στην ερώτηση, ερώτηση στην ερώτηση, το πενταψήφιο, το αλφαφημί,
0: ναι.
2: Τον εντεκαψήφιο αριθμό που είναι στο λογαριασμό σας, κόβεται η γραμμή. Περιτώ να σας πω ότι επικοινώνησα στο ίδιο νούμερο 4 φορές για να μιλήσω. Εν τω μεταξύ βγαίνει κάποια στιγμή μια κοπελιά ευγενική εκπρόσωπος και μου λέει περίεργο, γιατί ο λογαριασμός σας είναι πληρωμένος, δεν βλέπω βλάβη.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι δεν έχω σήμα. Περιτώ να σας πω, πάτα τούτο, πάτα εκείνο, πάτα το άλλο, ήσαμε μισή ώρα στο τηλέφωνο. Κάποια στιγμή επανέρχεται η βλάβη.
1: Ναι.
2: Επανέρχεται το σήμα. Παίρνω τηλέφωνο από τη Vodafone.
1: Μάλιστα.
2: Τηλέφωνο της Vodafone. Εγώ είμαι καρκινοπαθής μεγάλης ηλικίας και στέλνω κάποιο παιδί, του δίνω χρήματα να πάει να μου πληρώσει το λογαριασμό της Vodafone. Με παίρνει τηλέφωνο από εκεί και μου λέει, δεν είναι τα λεφτά που μου έχετε δώσει, ο λογαριασμός σας στη Vodafone είναι 3 φορές πάνω και περισσότερο. Λέω, για ποιο λόγο, δεν υπάρχει λόγος. Λέει, ναι, έχετε πάρει πενταψήφια νούμερα.
1: Ναι. Ήταν κλείσει στη...
2: Πληρώνω.
1: Έχετε δίκιο.
2: Περνάει ένα μικρό διάστημα και το τηλέφωνο μου της Vodafone δεν λειτουργεί. Όχι, δεν λειτουργεί, λάθος. Κάθε νούμερο που πήγαινα να πάρω, είτε κινητό είτε σταθερό, έβγαινε τηλεφωνητής και έλεγε ότι το νούμερο που καλείται δεν ανήκει σε συνδρομητή. Εγώ για τους λόγους της υγείας μου έχω το κινητό μου στη Vodafone, το σταθερό μου στο ΝΟΤΕ, για να έχω πάντα τηλέφωνο για επικοινωνίες με τους γιατρούς μου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, περιμένω 1, 2 μέρες, 3 μέρες, 5 μέρες, τίποτα. Παίρνω τηλέφωνο από το ΝΟΤΕ και τους λέω έτσι και έτσι, παίρνω τη Vodafone εννοείται, για τη βλάβη σας θα πρέπει να πάρετε το πενταψήφιο ετάδε. Το παίρνω το πενταψήφιο. Αστική χρέωση.
1: Mm-hmm.
2: Παίρνω το τηλέφωνο από το ΝΟΤΕ.
3: Πάμε όμως λίγο να ολοκληρώσουμε. Ας πούμε ότι η διαδικασία δεν θα έχει κανένα νόημα. Πείτε μας ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα, μήπως μπορεί κάποιος να μας δώσει μια πάση, μια λύση.
2: Ότι μου συνέβη 3 φορές.
1: Mm-hmm.
2: Στην Όβα.
3: Τελικά άκρη δεν βγάλατε.
2: Στο ΝΟΤΕ.
1: Είναι εκνευριστικό, κύριε μου, αυτό που κάνουν
2: με
1: τα ηχογραφημένα.
2: Δεν με καταλάβατε, κάθε φορά είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω για μισή ώρα και παραπάνω πενταψήφια νούμερα. Γιατί σου λέει πενταψήφια νούμερα είναι αστικό, αλλά αστικό όταν παίρνεις από τη δική μας την εταιρεία. Μα άμα λειτουργούσε η δική σας εταιρεία δεν θα χρειαζόταν.
3: Δεν θα είχα πρόβλημα, σωστό, έχετε δίκιο.
2: Και από 3 εταιρείες μέσα σε ένα τρίμηνο μέσα... Έχω κληθεί να πληρώσω ένα σωρό χρήματα, πολύ περισσότερα από τους λογαριασμούς μου. Χωρίς λόγο, χωρίς να δίνομαι.
1: Έχετε δίκιο και
2: είναι
1: δεν ξέρω όμως.
2: Είναι
1: μεγάλο και δεν ξέρω πού θα το βρείτε το δίκιο σας.
2: Έγινε και κάτι τραγικό. Γιατί έγινε βλάβη και στο ΝΟΤΕ.
1: Προημερών
2: πριν από 3 μέρες και το Σαββάτο με πήραν τηλέφωνο και μου κάνανε παράπονα Γιατί όταν με πήρανε μετά και με ρωτήσανε αυτές τις ερωτήσεις που βάζουν αν θα συστήνατε τον ΟΤΕ σε φίλους σας, αν τούτο εν τίτο, τους έβαλα τη χειρότερη βαθμολογία. Και με πήραν το Σαββάτο το μεσημέρι και μου είπανε για ποιο λόγο. Τους εξήγησα λοιπόν, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αλλά εγώ
3: έχετε δίκιο, αλλά εδώ δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Όχι,
3: κάτι.
1: Και ο άνθρωπος το λέει.
3: Καλά κάνετε και το λέτε και να προσέχουν και όσοι μας ακούν με αυτά τα πανταψήφια.
2: Αυτό το λέω.
3: Να είστε καλά.
2: Αλλά και για ένα ακόμα σοβαρότερο.
3: Πείτε μας λίγο γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε στη Λιθουανία.
2: Αμέσως. Και εγώ περίμενα 3/4. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αφού τους είπα τα παράπονα και τα δεχτήκανε, μου είπανε, α, μια και το λέτε αυτό και έχετε δίκιο. Θα σας πω ένα πενταψήφιο που όποια εταιρεία και να χαλάσει, να πάθει βλάβη, μπορείτε με αυτό το νούμερο να πάρετε και να μην χρεωθείτε.
1: Μάλιστα.
2: Το λέω για να το ξέρει όλος ο κόσμος, μην πληρώνει σαν το κορόιδο που είμαι εγώ.
3: Εντάξει, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Προσπαθήστε να βγάλετε άκρη.
3: Πάμε λοιπόν Λιθουανία, πάμε Νίκο Ζέρβα, απόψε Ολυμπιακός στις 8 η ώρα εκεί, κοντά στις Άλγηρες. Έλα Νικόλα.
1: Γεια σου Νίκο.
4: Γεια σου.
3: Μακριά από πενταψήφια.
4: Πόσο μαγικό μέσο είναι πραγματικά.
1: Γιατί το λες?
4: Αυτό που άκουσα.
1: Όλο.
4: Παιδιά, μεσότητα δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Λοιπόν, ναι, Λιθουανία, πρώτη δύσκολη αποστολή για μένα, για τον Ολυμπιακό. Για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τις Αλγύρες. Είναι μια ομάδα που με την έλευση του Βαλανσιούνας, αλλά και των άλλων παιχτών που είχε από πέρσι.
0: Ο Τουμπέλης είναι πολύ καλή περίπτωση.
4: Ο Τουμπέλης, ο Κάρσεν Έντουαρτς, πάρα πολύ παιδί. Ο Στέρλινγκ Μπράουν, σύν τους απόντες, το Γουίλιαμς Γκος που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική απουσία, και τον Σέιμπεν Λί. Είναι μια πολύ φιλόδοξη ομάδα. Για play-off φατικά και κρυφοκοιτάζει για το Final Four. Δηλαδή, μπορεί να μην το φωνάζουν, αλλά σίγουρα το έχουν ως στόχο. Και βρίσκει τον Ολυμπιακό σε μια συγκυρία που είναι το τέταρτο παιχνίδι μέσα σε 5 μέρες, με δύο ταξίδια πολύ μακρινά. Βιτόρια, Πηγενέλα και Κάουνας τώρα. Που είναι πολύ σημαντικό, είναι την απουσία του Μιλουτίνοφ. Καταλαβαίνει κανείς ότι αλλάζει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και επιθετικά και αμυντικά έτσι. Πόσο μάλλον όταν στο αντίπαλο αντίπαλο υπάρχει ένα παίκτη σαν τον Βαλανσιούνας, που δεν σπρώχνεται εύκολα, έτσι δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Καλείται λοιπόν ο Ολυμπιακός να αντεπεξέλθει σε μια πολύ δύσκολη έδρα, που για μια φορά ακόμη είναι sold out, 42η παρακαλώ, συνεχόμενη, και να πάρει μια νίκη που εντάξει είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο λίγες ομάδες θα περάσουν. Έτσι όπως είναι δομημένη η Ζάλγκυρης φέτος και με τη φιλοδοξία που έχει. Υπάρχουν τρόποι να ξεπεραστεί η κόπωση. Αρχικά το θετικό είναι ότι υπάρχει ο Κόρι Τζόζεφ και ο Ταϊρικ Τζόνς, που στο Super Cup δεν έπαιζαν έτσι, ο ένας λόγω του περιορισμού των ξένων και ο άλλος λόγω του μόριας. Έχει ο Ολυμπιακός την τεχνογνωσία, έχει παίκτες σε πολύ καλή κατάσταση όπως είναι ο Μοντέρο, όπως είναι ο Βεζίνκοφ, όπως είναι ο Ντόρση, ο Χολ, που νομίζω ότι θα τραβήξει τον περισσότερο κουπί στις 5 σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να αντεπεξέλθει στο ρυθμό που βάζει η Άλγηρης. Πρέπει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο και κυρίως στην άμυνα πρέπει να προσέξει όχι μόνο το σκοράρισμα του Βαλανσιούνας αλλά και τη δημιουργία του. Γιατί είναι ένας από τους πολύ καλούς ψηλούς, έτσι έβγαλε το ψωμί του στα χρόνια στο NBA, όχι μόνο σκοράροντας αλλά και δημιουργώντας από μέσα προς τα έξω.
0: Τα τελευταία χρόνια που ήταν, ξέρεις, Πάκιντζερ, έρχονταν από τον πάγκο στο NBA. Έκανε πράγματα. Δηλαδή μπορεί να έπαιζε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα γιατί είναι λογικό περνάνε τα χρόνια. Αλλά φλέρταν πολλές φορές με τον Double-Double.
4: Ναι, εντάξει τώρα, τι συζητάμε, είναι τεράστια πολυτέλεια για την Ευρωλίγκα.
0: Και τα ριμπάουντ ακόμα πιστεύω πρέπει να παίξει μεγάλο ρόλο.
4: Ναι, πρέπει να τα ελέγξει. Πρέπει να τα ελέγξει, είναι ένα πολύ καλό σημείο που το λες, γιατί είναι ένα στοιχείο το οποίο, αν προσέξει κανείς προσεκτικά, αν να το πω έτσι λίγο αδόκιμα, τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και στο Super Cup το ελληνικό, αλλά και της Ευρωλίγκας, έχει θεματάξει στα ριμπάουντ. Κυρίως βέβαια λόγω της απουσίας του Μιλουτίνοφ, έτσι, αλλά και της άμυνας με αλλαγές που χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός. Πάντα κάνεις κάτι και κερδίζεις κάτι στο μπάσκετ, η άμυνα με αλλαγή σου δίνει μεγάλη ευελιξία στον αδειό ψηλός, στον κοντό να τον παίξεις στα πόδια και να χαλάσεις και τη δημιουργία και τον drive, αλλά πάντα μένει πίσω κοντύτερος παίκτης να διεκδικήσει το rebound. Εντάξει, πολύ δύσκολη αποστολή. Εννοείται ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι ούτε must win για τον Ολυμπιακό, μας πάρα πολύ νωρίς σεζόν, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει τα φόντα, έχει τα υλικά για να χτυπήσει την Ζάλγκυρης και να μπει με το δεξί στην διπλή αγωνιστική που τον περιμένει και ο Βίρτους έτσι την Πέμπτη στην Πολωνία.
0: Ναι, είναι non-stop το πρόγραμμα.
4: Άστο, δεν συζητάμε. Μετά πάει στον Ηρακλή να παίξει πρώτη αγωνιστική μπάσκετ λίγκ. Πάλι ταξίδι από εβδομάδα κάπως. Θα δουν και τις οικογένειές, θα δουν και τα παιδιά τους. Είναι αυτό που συμβαίνει το φετινό σε... Την Κυριακή είναι, την Κυριακή. Γυρίζει την Παρασκευή η αποστολή και το Σάββατο ξαναφεύγει. Ναι, αυτό που συμβεί φέτος και λόγω της ιδιαιτερότητας, έτσι, του ότι και ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίξει αρκετά εκτός έδρας παιχνίδια στον πρώτο γύρο. Εντάξει, τον βρίσκει λίγο μια βαλίτσα στο χέρι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η μπασκετική ζωή. Πρέπει όλοι να μάθουν να αντεπεξέρχονται και να βρίσκουν τις λύσεις. Ξέρω ότι θα είναι ένα διπλό δήλωση πάντως άμα το κάνει ο Ολυμπιακός με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν, έτσι.
5: Μάλιστα.
0: Εντάξει, Νίκο μου.
5: Ωραία.
4: Αυτά. Στα 8 η ώρα πηγαίνει στο ρεφέμ.
5: Τι έγινε, Νίκο. Καλή μετάδοση, καλό μάτι. Να σε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
5: Λοιπόν, άφαγε τον Νίκο.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε εσά.
5: Ναι.

0: Yes! That was a good one.
1: Είπαμε εβδομάδα διπλή.
2: Διαβολοβδομάδα,
1: ναι. Οκ. Okay. Οπότε υπάρχει ρεπορταζάκι πάντα για τους αγώνες.
2: Υπάρχει full δράση.
1: Ναι. Και πάντα.
2: Οπότε θα πάμε και σε Πετρίδες λίγο, αφού ακούσαμε
1: τον
2: Ολυμπιακό.
1: Και πάντα προέχει.
3: Γενικά τι είχε, είχε media day, τι είχε.
1: Media day, ναι.
3: Έλα, Γιώργο. Έλα, Τζόρτζ.
4: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε.
3: Καλά, Γιώργο, εσύ.
4: Όλα καλά.
3: Όλα καλά.
4: Λοιπόν, ναι, είχε media day ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς και την προπόνηση, αυτό είναι το σημαντικό. Περισσότερο σημαντική προφανώς προπόνηση από τη media day του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι το σημαντικό είναι ότι ο Χουάντσο, αυτό μας είπε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι ότι θα απουσιάσει περίπου 10 μέρες.
3: Ναι.
4: Έτσι. Σημαίνει ότι χάνει και τα δύο μάτς διπλής αγωνιστικής που έχουν μπροστά μας και το πρώτο μάτς πρωταθλήματος. Και για να δούμε πώς θα είναι στο μάτς με την Φενέρ, το οποίο είναι 8 Οκτωβρίου. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Άρα υπάρχει και το ερωτηματικό. Ίσως να το προλάβει αυτό το μάτς, αλλά εντάξει, αυτό θα το δούμε καθημερινά. Πώς θα είναι ο Ισπανός. Σίγουρα είναι ότι κάνει τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Για τους υπόλοιπους τραυματίες δεν υπάρχει κάποια έτσι, σημαντική επιστροφή, δηλαδή παραμένει ο Παναθηναϊκός χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Mm-hmm. Πάνε καλά, όμως πάει καλά η επανωδός τους. Μάλιστα και ο Χέις Ντέιβις στο τέλος της προπόνησης έβαλε και τον Νάρτικα, δηλαδή όταν ολοκληρωνόταν η προπόνηση είχε βγάλει τον Νάρτικα. Πάει καλά και αυτός, αλλά είπε ο Μπράντοβιτς χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται να βιαστούμε για κανέναν παίκτη μας, να τον βάλουμε σε αγώνα αν δεν είναι απολύτως έτοιμος, και νομίζω ότι αυτή είναι και η φιλοσοφία του σερβοτεχνικού. Τώρα, σε επίπεδο δηλώσεων, ο Ζότς είπε ότι για να κερδίσουμε τη Βιλερμπάν πρέπει να παίξουμε καλά, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό το λέμε κάθε φορά. Πολλές ομάδες παίζουν καλά. Η Βιλερμπάν νίκησε στη Μακάμπη και ήταν η ομάδα που σούταρε με το καλύτερο ποσό στα τρίποντα στην πρεμιέρα, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είπε ότι εμείς πρέπει να μαρκάρουν καλά τα τρίποντά τους και να μαρκάρουν καταστάσεις απομόνωσης. Είπαμε αυτό που αναφέρθηκε πριν στα προβλήματα τραυματισμών. Και τέλος ρωτήθηκε για τον Τόνι Πάρκερ, τον προπονητή της γαλλικής ομάδας. Είπε ότι ένας από τους καλύτερους point guard στην Ευρώπη. Είναι εύκολο να καταλάβει ότι χρειάζεσαι να είσαι προπονητής για να είσαι προπονητής. Και τα πάντα αρχίζουν από την άμυνα. Αυτό είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς όσον αφορά τον Τόνι Πάρκερ. Τώρα από τους Λιαρντρόντμπεκτον μίλησε ο Πάνος Καλαϊτζάκης, ο οποίος τόνισε ότι για το χαμένο καταχάσιμο τελικό με τον ΠΑΟΚ, ότι ναι, σίγουρα ήταν ένα μάτι το οποίο κρίνονταν αντίδελος και προφανώς δεν είμαστε χαρούμε που υπηθήκαμε, αλλά έχουμε κάνει καλή αρχή στην Ευρωλίγα και θέλουμε να συνεχίσουμε την ίδια ένταση στην άμυνα, να πιέζουμε στο γήπεδο και να βάζουμε τον κόσμο στο συνεξίωση στο παιχνίδι για να πάρουμε τη μία νίκη μετά την άλλη. Είτε από τον ΠΑΟΚ μας έδωσε έξτρα κίνητρο και μας επηρέασε θετικά, πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας και να κάνουμε το 2-2. Αυτά είπε ο Πάνος Καλαϊτζάκης. Είχε αρκετή έτσι βιντεοθεραπεία, μπορώ να το πω έτσι, από την πλευρά του Μπράδερς προς τους παίκτες. Το ανέλησε και τα λάθη τους και ότι πρέπει να διορθώσουν για να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός βελτιωμένος το επόμενο διάστημα. Αρχίζει γενομένως από το αυριανό μάτι με τη Βιλερμπάν 9:15, θυμίζω έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρασκευή πάλι στο Telecom Center την ίδια ώρα.
3: 9:15.
4: Αυτά σε γενικές γραμμές. Ναι.
3: Να σε καλά. Να σε καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε γραμμές, να σα πω μόνο την είδηση που βλέπω τώρα. Σπουδαία ανακάλυψη στη Σιτία, βρέθηκε κρανίο ρινόκερου ηλικίας πόσο λέτε, 8,5 εκατομμυρίων ετών.
3: Σούπερ.
1: Στη Σιτία ρινόκερου, τώρα τέλος
3: πάντων. Εντάξει, γίνεσαι.
5: Δεν υπήρχε.
1: Ναι, προφανώς καλύτερο ρινόκερου. Παραπάνω από εμάς. Πάμε.
5: Που είναι αντίστοιχοι να γίνουν, θα βρουν τα δικά μας τα κρανία.
1: Πάμε. Καλά, δεν θα βρουν τίποτα. Πάμε σε ακροατές. Χαίρετε.
6: Ναι, καλησπέρα παιδιά, τι κάνεις.
1: Καλά,
3: Στανά.
6: Έλα. Καλά είσαι.
3: Γιώργος από Περιστέρη.
6: Γιώργο, ναι, μπράβο ρε. Ελάτε. Να πω πληροφοριακά, επειδή είπε ο άνθρωπος τώρα κάτι, ότι εγώ επειδή έχω TTV και έχω και τηλέφωνο ΤΕ, όταν μου χαλάει τηλεόραση κάτι με θέμα τηλεόραση ίντερνετ, το 13788 είναι δωρεάν. Αρκεί όμως να είσαι του ΤΕ, έτσι. Απλώς το λέω όποιος θέλει να ασχοληθεί ή να απερνηθεί. Γιατί είναι δωρεάν το 13788, είναι πενταψήφιο. Αλλά είναι δωρεάν. Με ακούτε?
5: Βεβαίως. Νομίζω ότι υπάρχουν επιταψηφία.
6: Λοιπόν, τώρα να πω κάτι άλλο. Σας είχα πει στην πρώτη εκπομπή ότι στους 2/3 δεν χωρεί και θα αρχίσει την κρίνια πολύ πιο νωρίς από ό,τι περίμενα. Και γκρινιάζεται εκεί, βλέπω. Ακούω ο γκρινιές.
5: Ποιος γκρινιάζει?
2: Εδώ στο
6: δύο λεπτό. Που λέγει ο Διονύσης.
2: Όχι,
6: κομμάτια.
2: Δεν γκρινιάζουμε, δεν γκρινιάζουμε.
6: Πλάκα κάνω, μωρέ.
5: Γκρινιάζει. Είχε μάθει.
6: Λοιπόν, ακούστε τώρα να πω κάτι. Όταν βλέπουμε κάτι παιχνίδια, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το μπάσκετ ή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ,
2: ναι.
6: Είναι τόσο ωραία παιχνίδια και τόσο όμορφα. Είναι κακό να κρίνονται από ένα σφύριγμα. Είναι κακό γιατί και η άλλη ομάδα που είναι ανερχόμενη δύναμη τώρα κάνει μια προσπάθεια έτσι να αναδειχθεί. Αλλά και ο Ολυμπιακός είτε έχανε είτε κέρδη. Εντάξει, είναι ένα τίτλο. Δεν το φυσικό. Είναι τρίτο εν δυνάμει, τέταρτο δεν ξέρω, αλλά είναι ένα τίτλο. Πάντα θα λέγαμε ότι έχει καλή ομάδα και να είχαν αυτό το παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να κερδίζει δηλαδή κάποιο που σε μια μέρα δεν βρεθεί σε καλή μέρα.
5: Πάντα η όλη φάση που σήκωσε την κουβέντα.
6: Είναι αυτό με το μοντέρο που δεν ξέρει τι να κάνει.
5: Προστάτευσε λίγο το ακουστικό σου γιατί ακούμε τον αέρα. Απλά το έχει κατεβάσει. Από όλα δηλαδή γιατί έχουν ακουστικό. Σου λέω εγώ ότι κατεβάζει το αριστερό του χέρι πάνω στο μοντέρο. Το τι. Και όλη η ιστορία γίνεται γιατί είναι καθυστερημένο το σφύριγμα.
2: Ναι, και εγώ
6: αυτό. Αλλά εντάξει,
5: αυτό και αυτό είναι και okay. Από ό,τι μας είπαν ότι είναι και οδηγία πια να καθυστερούν τα σφυρίγματα, το οποίο θα γίνει ο κακός χαμπός και σε πιο σοβαρά παιχνίδια.
6: Απλώς κρίθηκε εκεί, ξέρεις, μια προσπάθεια που κάνει μια ομάδα δηλαδή και μπορούσε έχει το δικαίωμα να το διεκδικήσει το παιχνίδι.
5: Αυτό διεκδίκησε.
6: Εγώ δηλαδή πάντα, ας πούμε, κοίταξε να δεις, εγώ όταν γίνεται κάτι εις βάρος της ομάδας μου βγαίνω και το λέω και είναι υπέρ μας και μας δεν βοηθάνε.
5: Είπα για τη φάση.
6: Ναι, θα πρέπει δηλαδή να το λέμε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, αδικήθηκε η ομάδα.
5: Μην ήταν αυτό, λέγα, δεν είχα κανένα θέμα. Και είσαι
6: τελικός. Ναι, δεν το λέω για σένα προσωπικά.
5: Όχι,
6: θα σου λέω
5: όμως.
6: Ναι. Γιατί και ο Ολυμπιακός, εντάξει, βλέπουμε ότι έχει δυναμώσει από πέρσι, είναι καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή η ομάδα με έχει ελλείψεις. Είχε και πέρσι ελλείψεις, έχει και φέτος βέβαια. Δηλαδή χτυπήσανε βασικοί παίχτες και πέρσι σε κρίσιμα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι έβγαλε όλη τη σειρά χωρίς το

0: Αυτό. Και τώρα για να πω και κάτι για την εθνική, πιστεύω κανείς δεν μπορεί να πει που κερδίσαμε στη Γερμανία γιατί να μην κερδίσουμε και την Ολλανδία. Αλλά θέλει προσοχή, έτσι δεν τελείωσε. Δηλαδή με μια νίκη που κάναμε μεγάλη, ότι γίναμε ομάδα αυτού του επίπεδου. Είμαστε, έχουμε ταλέντα, έχουμε παίκτες καλή φουρνιά.
1: Ναι.
0: Είμαστε τυχεροί που είναι όλοι οι παίκτες αυτοί καλοί.
1: Μια χαρά ξεκίνημα έχουμε κάνει.
2: Ναι, εγώ για Γιώργη, και να βγάλουμε, να βγάλουμε έναν ακόμη.
0: Εντάξει,
1: έγινε. Να σε καλά, πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
3: Έχω περιμένω τόσες ώρες που παραλίγο να κοιμηθώ. Έπεσε και η γραμμή δύο φορές και εσείς να δείτε. Άκη το τηλεφωνικό.
1: Έχεις δύο λεπτάκια γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο μετά.
3: Ωραία, θέλετε να πάτε στο δελτίο.
1: Όχι, όχι, πάμε, πάμε. Αφού είσαι δύο λεπτά.
4: Τι, και τρία
3: και μετά, έχεις. Και μετά θα περιμένω δηλαδή, δεν θα κλείσω.
1: Πάμε, ρίχτα και βλέπουμε.
2: Θα είναι τώρα λεπτό έτοιμο.
4: Πάμε, έλα, πάμε.
3: Θέλω τόσα πολλά να πω αυτή τη στιγμή που δεν θα προλάβω.
1: Ούτως ή άλλως 3-4 λεπτά έκαστος. Πάμε, έλα.
3: Εγώ πήρα τηλέφωνο με βάση το σκεπτικό που έκανε μια, το πρωί μια κουβέντα ο Τσόχος με τον. Πες τον, με τον Βάιο. Και εσύ και πριν από λίγο με είπανε παρόμοια άνθρωποι που πήραν τηλέφωνο με αυτά που θέλω να πω. Δηλαδή, λέει, είπανε για τα αδειώδια, φτάνεις λέει μέχρι τα Γιάννενα και πληρώνεις ένα κάρο λεφτά. Άμα δεν διαμαρτύρεται κανένας στην Ελλάδα, έτσι, δεν υπάρχει μέλλον. Είδες τι σου είπανε τώρα αυτό για τα πενταψήφια νούμερα που κονομάνε κάποιοι δικοί τους κτλ. Όλα αυτά λοιπόν ο ελληνικός λαός τα δέχεται. Και αυτό που ήθελα να πω και πήρα αφορμή από τον Βάιο και τον Τζόχο είναι το εξής. Ελπίζω αυτό που θα σας πω αυτή τη στιγμή να είναι αστείο, να είναι ανέκδοτο και να έχει βγει ως τρολιά. Ετοιμάζονται λέει, ένα άλλο πράγμα που θα δεχτεί ο ελληνικός λαός, ετοιμάζονται λέει να ονομάσουν οδό Κώστα Σιμίτη ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Και λέω ρε παιδί μου, αυτός ο λαός, δηλαδή θα το δεχτεί και αυτό, ο άνθρωπος που έκανε τα swap, ο άνθρωπος που έκανε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, ο άνθρωπος που μας έβαλε με 3,40,75 στο ευρώ και τρελαθήκαμε μέσα σε μία νύχτα, ο άνθρωπος ο οποίος είπε για τα ίμια ευχαριστούμε τους Αμερικάνους και κατέβασε τη σημαία, θα υπάρχει δρόμος στον κεντρικό δρόμο της Αθήνας και ο ελληνικός λαός θα το δεχτεί. Και αυτά είναι πολύ λίγα από αυτά που ήθελα να σας πω, γιατί κακώς μου δίνεται, ενώ περιμένω μισή ώρα.
1: Έχεις δύο λεπτάκια ακόμα, τα έχεις. Έχεις άλλα δύο λεπτά.
3: Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται και δεν μιλάει κανείς. Έχει μπει στο πετσί μας.
1: Δηλαδή να ξεσηκωθεί ο κόσμος για το αν θα βγει ο δρόμος.
3: Εγώ δεν σου λέω να κάνουμε αυτό που έκαναν οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι όταν πήγαν να αφήσουν τα διόδια.
1: Όχι, άστα τα διόδια μαζί σου. Αλλά να ξεσηκωθεί ο κόσμος γιατί ονομάζει τον δρόμο Κωνσταντίνου Σιμίτη.
3: Μα είναι δυνατόν.
1: Και οδός μεταξά υπάρχει. Σε κάποιους δεν αρέσει. Ούτε σε μένα αρέσει. Τι κάνω τώρα. Θα πάρω το λάβαρο
2: του Παναγιώτη. Ακόμα έχουμε ονομασία δρόμων κεντρικών ως πρώην Βασιλής.
1: Ναι, δηλαδή.
3: Ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος έκανε πράγματα απτά.
1: Και άλλοι κάνανε. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα. Το θέμα μας είναι, λέει, το πρόβλημά μας είναι αν θα βγει ένας δρόμος Σιμίτη.
3: Το πρόβλημά μας είναι ότι τα δεχόμαστε όλα.
4: Το πρόβλημά μας είναι οι τιμές και όλα αυτά που γίνονται και αυτά που έρχονται.
3: Αυτός είναι ο τίτλος, θα δεχόμαστε όλα.
1: Για να έχει βενζίνη και στο δρόμο
3: σου. Ναι, γιατί δεν μιλάει κανείς. Σας λέει στα μούτρα σας και στα μούτρα μας ότι αν εγώ κατεβάσω το θα βγάζω πλεονάσματα. Και το
1: οπα.
3: Να διαβάζει το ΑΕΠ είναι κολλημένο εδώ και χρόνια εκεί. Άρα πώς σου λέει ότι έχω δυνατή οικονομία και ανεβαίνει η Ελλάδα όταν το ΑΕΠ είναι το ίδιο. Κάποια στιγμή πήγα να κάνω μια σύγκριση που έβγαλε ένα πρόγραμμα 40 δισεκατομμυρίων για εξοπλισμούς στην Πολωνία και λέω για κάτσε ρε φίλε, πού έφτασε η Πολωνία. Και βλέπω το ΑΕΠ της Πολωνίας έχει φτάσει στο 1.3.400.000.000. Όταν το δικό μας είναι κολλημένο στα 240 δις. 1.3.400 δις της Πολωνίας. Λοιπόν, όταν δεν φτιάχνουν ανάπτυξη και κοροϊδεύουν, όταν μας παρακαλάει η Ινδία να φτιάξουμε εργοστάσια, μας παρακαλάει η Γερμανία και μας χαρίζει και το πρόστιμο του Βενιζέλου, τα 250 εκατομμύρια.
2: Τι καλή.
3: Όταν... Ορίστε.
2: Τι καλή η Γερμανία που μας τα χαρίζει.
3: Οι Γερμανοί, τώρα αφού δεν έχουμε χρόνο να σου το εξηγήσω, η Rheinmetall έχει 70 δισεκατομμύρια ανεκτέλεστες παραγγελίες και έχει έρθει εδώ και 3 χρόνια και τους λέει να φτιάξουμε εργοστάσιο, να παράγουμε τα θωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού, να παράγουμε τάγκς, να σας κάνω συνεταίρους και θα το φτιάξω εγώ το εργοστάσιο και θα κάνουμε και θα σας χαρίσουμε και το πρόστιμο από του Βενιζέλου την ιστορία με τα υποβρύχια κτλ. Τίποτα.
1: Έγινε άλλη.
3: Εντάξει, δεν προλάβαμε.
1: Έτσι, 5 λεπτά.
2: Να πάρε αύριο. Να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM, στους 94,6, δεύτερη ώρα, 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες, αν έχετε σε άλλους εσάς. Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com.

0: Και πάμε και στους φίλους που πήραν τηλέφωνο.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Ο Βαγγέλης είμαι από την Αμάρτη. Τι κάνετε?
0: Ναι, ρε Βαγγέλη.
2: Καλά είστε?
1: Μια χαρούλα.
0: Εσύ τι κάνεις?
2: Καλά, ωραία. Λέω καμιά φορά πώς θα φέρει ο αθλητισμός Τούμπα. Θυμάστε όταν έπαιζε η Εθνική στο Ολυμπιακό Στάδιο που δεν πήγαινε καλά? Πηγαίνανε προσκλήσεις στα σχολεία να έρθουν παιδιά, πας και μαζέψει λίγο ο κόσμος να έρθει να δει την Εθνική, και χτες 100.000 κόσμος για να ψάξουν για ένα εισιτήριο.
3: Χαμός, χαμός.
2: Ναι, λέω πώς θα φαίνει η ζωή καμιά φορά τα πράγματα Τούμπα. Και πόσο μάλλον για την Εθνική κιόλας, ε. Εντάξει, αυτό είναι ευχάριστο πάντως για την Εθνική.
1: Ε, βέβαια.
0: Ναι, αλλά όπως λέμε πάντα, και το λέμε και για τις ομάδες μας.
1: Και στα δύσκολα να είμαστε εκεί.
0: Και στα στραβά.
1: Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα είμαστε κυρίως οπαδοί της νίκης παρά της ομάδος.
3: Ναι, ειδικά στην Εθνική.
1: Καλά, εκεί.
2: Μάλιστα, ναι. Σταύρο, την Ιταλία την Παρασκευή την κάψαμε και χθες έριξε για πλάκα 4 γκολ.
1: Είπαμε, δεν μπορούσαμε να το δούμε χθες το μάτς. Είπαμε γκολ, το είπαμε.
3: Το άλλο στη Σερβία.
0: Ήρθε, γκολ, γκολ και over.
1: Με φωνάζει ο Νικολόπουλος.
3: Με πήγε εμένα, με πήρε τηλέφωνο.
1: Με φωνάζει. Τι θέλει. Και ήταν στο 40 και μου λέει: έχει γίνει ήδη. Λέω: τι έγινε, ξέρω, δεν έχω πάρει χαμπάρι.
0: Δεν ακούτε. Εγώ Ιταλούς δεν ξαναγγίζω. Τέλος.
1: Εγώ εσύ είπα με την Τουρκία, δεν έχω το θέμα.
0: Εγώ δεν ξαναγγίζω Ιταλία. Η Σουηδία τρένο.
1: Ναι, και εδώ διπλό τη Γαλλία πέρασε, έστω δύσκολα.
0: Ναι, μέχρι εκεί.
2: Ναι. Ενώ μεταξύ, Ηρακλή σε κάποια φάση την Παρασκευή σα σκεφτικά, ναι. Γιατί λέει σε κάποια φάση στην εκπομπή, λέει ότι θα έρθει 0-3 Ιταλία, Βέλγιο, και τι ήρθε, 0-2.
0: Α, που είπα, ναι, γιατί είπα, λέω το δίνω ένα τόσο άλλο.
2: Και σα σκέφτηκα, λέω, κοίτα εδώ, 0-3.
0: Προλαβαίνανε. Προλαβαίνανε μια άλλη κόμμα φάση.
2: Ναι, και τελικά 0-2. Όπω βλέπω, παιδιά, πραγματικά. Βλέπω να κάνει, να μην χάνει η Σερβία μέσα στη Γερμανία. Δεν ξέρω, πιστεύετε ότι θα κάνει τρίτη ήττα συνεχόμενη?
1: Από την άλλη, τρίτο παιχνίδι η Γερμανία χωρίς να κερδίσει.
3: Δύσκολο.
2: Δεν ξέρω, ρε Σταύρο, εγώ βλέπω το κλουπ σαν χαμένο.
1: Καλή δοκιμές είναι η αλήθεια. Αλλά
2: αυτό που κάνει τώρα με 40 παίχτες τώρα δεν είναι τώρα λίγο τρελό τώρα? Τι κάνει τώρα?
3: Να τους αξιολογήσει, μωρά.
2: Δεν ξέρω, παιδιά. Βλέπω τη Γερμανία πολύ. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω θα υπάρχει γκρίνια με τον Κλοπ.
3: Ναι.
2: Βλέπω η Σερβία να παίρνει βαθμό.
0: Δεν νομίζω
2: ότι θα υπάρξει γκρίνια. Η Γερμανία είναι λίγο χαμένη, πραγματικά.
0: Μα έχει καλέσει 44 παίκτες. Οι κλήσεις του. Δηλαδή είναι 44 για 44 παίκτες. Προφανώς ψάχνει να βρει με ποιους θα στηριχθεί.
3: Ναι, αυτό κάνει. Θέλω να σου αξιολογήσει όλους.
2: Έγινε, παιδιά, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
2: Έγινε, παιδιά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
1: Λύστε το ραδιοφωνό σας.
2: Έγινε, παιδιά, καλό μεσημέρι.
1: Έκο. Ούτε σε συναυλία τερλέγκα.
0: Ναι.
1: Χαίρετε.
0: Εσείς που είστε στο δρόμο.
2: Ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι.
2: Μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σας. Σάβα, είμαι από Χανιά.
0: Από Χανιά. Έλα, ρε Σάβα.
2: Εγώ θα ήθελα να δείξω ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα όσον αφορά το τομέα του αθλητισμού στη χώρα. Αφορμή είναι το προχθεσινό τραγικό γεγονός. Σήμερα το παιδί κατέληξε με το 16χρονο ποδοσφαιριστή
0: τη Πάσχα.
2: Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια αναφορά, δεν άκουγα αυτό το πρωί το ραδιόφωνο.
1: Βεβαίως και στα δελτία ειδήσεων.
2: Πρώτη ειδήσεων. Το θέμα είναι στα πολύ χαμηλά, στα πολύ ψηλά περνάει. Ακούγομαι, μα.
0: Βεβαίως ακούγεις.
2: Και θέλω να πω, για τις άθλιες αθλητικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην χώρα, και ποδοσφαιρικές και για στίβο και για κλειστά μπάσκετ και οτιδήποτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό, στο 90%, μπορεί να λέω και λίγο, 90% ποσοστό, οι εγκαταστάσεις είναι άθλιες. Άθλιες. Η πολιτεία ανύπαρκτη, τα γήπεδα τα περισσότερα, οι εγκαταστάσεις ακατάλληλες, δεν πρέπει να δίνεται έγκριση να ξεκινάνε αγώνες και διοργανώσεις και δραστηριότητες σε αυτούς τους χώρους. Ανύπαρκτη πολιτεία, ανύπαρκτη αυτοδιοίκηση, δήμοι, περιφέρειες, Τα περισσότερα γήπεδα είναι μη αδειοδοτημένα, δεν έχουν πολεμικές άδειες, δεν έχουν τίποτα. Όμως για να λειτουργεί όλο αυτό το τσίρκο, γιατί πρόκειται για τσίρκο σε αυτή τη χώρα, όλοι κάνουν τα στραβά μάτια. Να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο λοιπόν γεγονός, το ποδόσφαιρο. Από τις ΕΠΣ της ενός ποδοσφαιρικών σωματείων σε όλους τους νομούς, μέχρι την ΕΠΟ, μέχρι το Υπουργείο, είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Σε αυτή την οικογένεια σήμερα ποιος θα δώσει εξηγήσεις, ποιος θα λογοδοτήσει, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Πραγματικά περιμένω να ακούσω απαντήσεις.
3: Έχεις δίκιο.
2: Δεν σας ακούω, δεν ξέρω.
3: Έχεις δίκιο, απόλυτο.
0: Δίκιο.
2: Πρέπει και εσείς όμως, ρε παιδιά, οι δημοσιογράφοι, κάτι να γίνει, όχι μόνο όταν θα έρθει μια διάκριση στη χώρα από κάποιον αθλητή που αυτός και η οικογένειά του και ο Θεός ξέρει τι έχει τραβήξει για να καταφέρει να μπει σε επίπεδο τέτοιο να κάνει πρωταθλητισμό ή να κάνει οτιδήποτε είναι και να καταφέρει
0: αλήθεια.
2: Να φέρει αυτή τη διάκριση στη χώρα.
0: Το
2: μόνο
0: περάσει.
2: Βγαίνουν λαλίστατοι όλοι και τρέχουν να προλάβουν να φωτογραφηθούν για επικοινωνιακούς και πολιτικούς λόγους. Θυμάμαι αυτή την αθλήτρια το καλοκαίρι στην Ολυμπιάδα που πέρασε, που κλαίγοντας όταν πήρε το μετάλλιο, κλαίγοντας έλεγε ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους γονείς μου και τα αδέρφια μου, που με δική τους, τέλος πάντων, αναλάβανε όλο και το οικονομικό ακόμα. Αυτή η κοπέλα προετοιμάστηκε, έκανε την προετοιμασία της για να κατέβει από τους αγώνες, η πολιτεία ανύπαρκτη, έκλαιγε λοιπόν με σπαραγμό αυτή η κοπέλα και ευχαριστήσε τα αδέρφια τους και τους γονείς της που σταθήκαν δίπλα της και τη στηρίξανε. Η πολιτεία ανύπαρκτη. Τρέξαν να φωτογραφηθούν όμως όταν έφερε το μετάλλιο. Σε αυτό το παιδάκι, στο 16χρονο ποδοσφαιριστή, τη Θάσο, στην οικογένειά του, ποιος θα σταθεί δίπλα. Ένα τεράστιο πολιτικό θέμα, ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν τα κουμπάει κανείς. Είμαστε μόνο για χαχαχούχα και παλαμάκια, τίποτα άλλο. Θέλω πραγματικά και το ζητάω σε εσάς τους δημοσιογράφους, κάντε κάτι. Σηκώστε το θέμα όσο πιο ψηλά μπορείτε.
3: Έχεις δίκιο, ρε φίλε.
2: Εδώ στα Χανιά, εάν δείτε από τις 20 αθλητικές εγκαταστάσεις, για να μην πω και οι 20, οι 19 είναι κατάλληλες. Και όμως γίνονται οι διοργανώσεις και οι αγώνες και τα πάντα διεξάγονται κανονικά. Το αντίστοιχο πράγμα που υπήρχε εκεί στο γήπεδο, το τυχείο γύρω-γύρω, είναι σχεδόν στο 100% στα γήπεδα σε όλη τη χώρα. Χωρίς προστατευτικό, χωρίς αυτό το αφρολέξιο,
3: τίποτα. Δεν το λέγαμε κάποτε για τις προοδευτικές στο γήπεδο, θυμάστε, με τον τοίχο. Ποιος είχε κάποιο παλιά είχε
2: χτυπήσει παιδί. Η ΕΠΣ Καβάλα, πώς έδωσε έγκριση να ξεκινήσει ο αγώνας αυτό το γήπεδο.
1: Και σκεφτείτε πόσοι αγώνες έχουν γίνει σε αυτό το γήπεδο.
2: Εγώ το ξέρω, διότι και εγώ υπήρξα αθλητής, τα παιδιά μου και τα δυο τα έχω στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο. Έτσι, το βλέπω καθημερινά. Αντιθέτως, αυτό που συμβαίνει, παιδιά, είναι όταν φτάνεις να σηκώνεις το θέμα, να το σχολιάζεις αυτό, απειλείσαι. Από διάφορους παραγοντίσκους οι οποίοι έχουν πάρει τα γήπεδα, τα έχουν παραχωρηθεί από τους Δήμους, τα έχουν κάνει φέουδα, επιχειρήσεις, business να πούμε, με τις υποδομές κτλ. Και απειλήσεις, λέει μην τυχόν και αυτό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω πράγματα και συγκεκριμένα, γιατί μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένα πράγματα για κατάσταση. Και στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Δεν ασχολείται άνθρωπος με αυτό το θέμα. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θεωρώ ότι έχετε υποχρέωση να το σηκώσετε.
3: Έχεις δίκιο. Σωστά μιλάς.
2: Κάντε κάτι, είναι έκκληση, παιδιά.
0: Να είστε καλά.
2: Σας παρακαλούμε. Να είστε καλά και εσείς.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, επίσημα, ναι, παίκτης του Λεβαδιακού, ο Μοχάμεντ Ελνένι, μεταγραφάρα. 34 χρονών, χαφ. Έχει 103 συμμετοχές με την Εθνική Αιγύπτου. Έχει πόσες συμμετοχές με την Arsenal. Μιλάμε εδώ για Βασιλεία, Μπεσίκτας.
1: Τι κατάσταση τώρα, αυτός ελεύθερος.
0: Ελεύθερος, φίλε, ναι. 34 χρόνια, σε τι κατάσταση. Ναι, ήταν στην Arsenal στα 39 του και λέει δεν πάω στη Λεβαδιά.
1: Εντάξει. Τι έχει.
0: Άρα, αυτό, μια χαρά. Τεράστιο μπαμ.
1: Έχει και την αδαφόρα.
0: Τεράστιο μπαμ, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε γράμμουλες. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
2: Τι περιπεριακή τρεις, ας πούμε.
1: Ω, πού είσαι ρε πάνω, δεν σε κατάλαβα. Πω, περάσα τα χρόνια πάνω. Από τη νύχτα που πέρα συνέχεια.
2: Δεν με γνώρισε ο Μακρυμάλης.
1: Δεν σε πια, έξι Μακρυμάλης, αλλά ναι.
2: Δεν με γνώρισες,
1: Εσύ κοιμάσαι ρε πάνω.
3: Ναι, ρε πάνω, πώς να σε γνωρίζω.
2: Μισοκοιμισμένο είμαι τώρα.
1: Ναι, τώρα είχα ακούσει από πίσω το ζυμωτήριο, τώρα όλα αυτά.
2: Ξέρεις πόσες φορές έχω πάρει εδώ στο κρεβάτι και μετά τα αφήνω έτσι ανοιχτό.
1: Και γλάρωσες.
2: Και ξυπνάω μετά από τρεις ώρες. Πήρα εγώ τηλέφωνο και δεν μίλησα, λέω.
1: Πάρει καλά που δεν ήταν 090 πάνω, πως ήταν παλιά. Θα σας χουλιάσουμε σε λίγο. Το βλέπω.
2: Εσύ Μακρυμάλη. Πώς μας την κάνατε έτσι, ρε φίλε.
3: Τι εννοείς.
1: Πόδο ρε.
3: Έλα πάνω να συνοηθούμε, ίσως θα σε παρεμβαίνω.
1: Το πήρε ο ύπτης.
3: Πάνω.
2: Έλα.
3: Τι σου κάναμε.
1: Εγώ.
2: Τι μου κάνατε.
3: Δεν θα συνοηθούμε.
1: Πάνω, πες την να. Πάρε ρε παιδί μου στις 2.30 και ανοίγουμε και στις 2.30.
3: Να μας πει ρε παιδί, να καταλάβω.
2: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Νιονιό.
3: Έλα.
1: Νιονιό.
2: Νιονιό. Τι ρε φίλε. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να μιλήσουμε.
3: Να είμαστε καλά. Πάνω να σου πω, είσαι μεταξύ ύπνου και ξύπνου, δεν έχεις κατεβάσει κανένα
0: τσιπουράκι.
1: Τσιπουρό. Θα έχει βγει κάτι, ρε.
2: Όλα, μην ξυνερεθεί.
3: Όλα, μην ξυνερεθούμε έτσι πάνω μου.
2: Γιατί ρε μωρά, αγόρι μου, πότε δεν έχεις συνερεθεί εσύ μαζί μου.
3: Τώρα σου πω λίγο.
0: Μεταξύ φθορός και θαυσίας.
3: Ναι, είναι.
2: Δεν μου λέτε ρε παιδιά.
3: Παρακαλώ.
2: Ακούω τόση γκρίνια τον Κουρμπέλη, δηλαδή έστω και αν έβαλε τον γκολ, λένε στα καφενεία, έστω και αν έβαλε τον γκολ, δεν χωράει. Δηλαδή, έχουμε πολλά εξάρια στην Εθνική.
3: Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
2: Ποια είναι τα εξάρια της Εθνικής που δεν...
3: Δεν έχουμε, αυτό λέω, δεν έχουμε.
1: Έτσι.
3: Α, καλά.
1: Το κάνει μας, είναι υπηρώτικο, να ξέρεις.
3: Δεν έχουμε, πάνω, δεν έχουμε.
2: Δεν έχουμε, ρε παιδιά, εξάρια. Δεν μου λες, Νιονιό, υπάρχει πρόταση για το Γιαννάρη, για το Τετέι.
3: Δεν το ξέρω. Πού το είπανε αυτό.
2: Ναι, ακόμα δεν ήρθε το παιδί να το πουλήσουμε.
3: Δεν ξέρω για πρόταση. Άμα έρθει πρόταση θα το δούμε. Ξέρω, δεν σου πω.
2: Έτσι ακούγεται.
3: Ού.
2: Πού.
1: Γενικά.
2: Στο σύμπαν, γενικά.
3: Άμα είναι στο σύμπαν, τι να σου πω, θα το δούμε πάνω μου.
2: Εσείς καλά περνάτε.
3: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Να πω μια έτσι, μια πικρή,
3: πες την,
2: δεν είναι, όχι Ρακλή, μην φοβάσαι, δεν είναι.
1: Είναι και άλλη ώρα.
2: Είναι
1: το βράδυ, που κάνουμε και τα σαφρά μάτια και τα αυτιά.
2: Δεν ξέρω πώς θα μου το πάρετε ρε παιδιά, αλλά όπως και να μου το πάρετε, χαλάλι να μου το κάνετε, δεν είναι. Μια τέτοια εκπομπή όπως η δικιά σας αυτή τη στιγμή δεν είναι για τρία άτομα.
3: Συγγνώμη για κιόλας.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, τη γνώμη μου είπα.
1: Χαρά είμαστε, δηλαδή τρία άτομα.
2: Μην εμαλώνεις ρε Νιόνιο.
3: Δεν σε εμαλώνω ρε, μου συγγνώμη.
2: Είπα ότι δεν παίρνετε σειρά.
3: Δεν παίρνετε
2: σειρά. Ποιος θα πρωτομιλήσει, τι να κάνουμε τώρα. Να μην πω εγώ τη γνώμη μου, ρε Νιόνιο.
3: Να την πεις ελεύθερα.
1: Έχεις όμως τις επιλογές τώρα.
3: Ελεύθερα.
2: Δεν είναι για τρία άτομα. Δεν προλαβαίνετε να. Ένας είναι ο ακροατής και τρεις οι φωνές.
3: Ναι.
2: Και ο άλλος είναι ο χι άγνωστος, δηλαδή χωρίς ομάδα.
3: Ποιος μωρέ, ο Στάθος. Χι άγνωστος που κάνει 200 χρόνια ραδιόφωνο.
2: Ναι, ωραία, ναι, κάνει. Ομάδα θα μας πει.
3: Δεν θέλει να σου πει.
1: Άκου τώρα. Είσαι εξαπλωμένος στο κρεβατάκι σου. Έχεις πάρει αγκαλιά το μαξιλάρι.
2: Ρε Σιχοντοθήνη, θα μας πει τι ομάδα είσαι.
0: Έχει σημασία μεγάλη.
2: Έχει πάρα πολύ.
3: γιατί ρε πάνω έχει τόσο πολύ.
2: Έχει ρε φίλε, να ξέρω με ποιον μιλάω.
3: Γιατί πρέπει δηλαδή, ανάλογα με το τι ομάδα είναι ο καθένας.
2: Βεβαίως.
3: Έτσι πάει,
2: Έτσι πάει.
3: Εσύ πώς δηλώνεις.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Άσε μένα και άσε σένα.
3: Καλά, μην μας βάζεις και χέρι.
2: Δηλώνεις, εγώ δηλώνω και κόμμα. Όπως είπε ο Ερακλής.
3: Δηλώνεις ό,τι θες, αλλά εσύ. Κάτσε να σου
2: πει. Συγγνώμη. Σταυρό.
1: Δεν
2: αγάπησες κάποιο. Σταυρό.
1: Πολλές.
2: Αγάπησες ή δεν αγάπησες κάποια ομάδα όταν είσαι μικρός.
1: Από
2: ωραία, τι γυναίκες μου, ομάδα λέμε. Ομάδα μία αγαπάμε.
1: Όχι, γιατί μία. Εγώ δεν έχω αγαπήσει.
2: Ομάδα μία αγαπάμε, ρε φίλε, εδώ στην Ελλάδα. Εγώ παράδειγμα, σαν πάρος δηλώνω Παναθηναϊκός, Λίβερπουλ και Εθνική Βραζιλία.
3: Όχι, μία.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ετοιμάζεται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί του στη μάχη. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενούν τη Βιλερμπάν και το μόνο που σκέφτονται είναι η νίκη. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν απόψε στις 9 και 4. Μπάσκετ κορυφαίου επίπεδου στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Για περίπου ένα τεταρτάκι ακόμα μπορείτε να στέλνετε στο Viber του σταθμού για τις δύο διπλές προσκλήσεις του αγώνα της εθνικής μας ομάδας κοντά στην Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας αυτή την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στέλνετε λοιπόν στο 6988-946-946, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη εθνική για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Σε κάνα δηλαδή τεταρτάκι, κάτι παραπάνω.

0: Πάμε, πάμε σε γράμμουλες. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βαλάντης από Γαλλιθέα.
0: Καλώς. Ποιος είναι Βαλάντη?
1: Έχουμε μιλήσει. Ηρακλή, με θυμήθηκες, ε?
0: Κάτι, για κάτι μου λέει το όνομα.
2: Το σήμερα. Όνομα, το όνομα.
1: Με τη βραδινή, σε βραδινή που σε είχα πάρει.
0: Συνήθως σε βραδινή θα με είχες πάρει. 19 χρόνια ήταν αυτά. Βαλάντη.
1: Ναι, εντάξει, έπαιρνα σε βραδινή, αλλά πιο πολύ όμως, πιο πολύ άκουγα το Σταύρο, επειδή μεσημέρι πιο πολύ, μετά σε έμαθα εσένα.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά σε άκουγα εσένα, ένας λόγος που σε άκουγα είναι ότι έχω διακρίνει ότι είσαι έτσι πολύ ευαίσθητος.
0: Γενικά είμαι.
3: Ευαισθητούλης, ναι.
1: Ναι, και όπως και ο Σταύρος.
0: Άρα δηλαδή, μόνο ο Διονύσης είναι
2: γαϊδούρης.
1: δεν το ξέρω καλά, δεν είπα, όχι, δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Δεν μπορούμε όλοι να τα έχουν όλα.
1: Μπορεί να είναι και να μην το δείχνει. Εγώ πρέπει να... Εγώ αυτό έχω καταλάβει, δεν είπα εγώ τον άνθρωπο, όχι. Ίσα ίσα κιόλας, εγώ που είμαι και Ολυμπιακός κιόλας, εμένα μου αρέσει και ο Νικολογιάννης που είναι αντικειμενικός. Δεν είναι Παναθηναϊκός που θα τα πει όλα υπέρ του Παναθηναϊκού. Ναι. Τώρα τελευταία ακούω και το φίλο του Σταύρου.
2: Τι είναι αυτός?
1: Ο φίλος του που τα πίνουνε κιόλας.
2: Με ποιον τα πίνεις?
0: Μαλκιατός. Πώς
2: θα γίνει, Σταύρο, τώρα?
0: Βαλάντη, έχεις δώσει μεγάλη, έτσι, πολύ content που είναι της εποχής.
2: Ναι.
0: Με ποιον τέλει καταπίνει, θα μάθουμε?
3: Με τον Μπάμπη, που φάνος λέει, ρε παιδί μου.
1: Με τον Μπάμπη, είπα, με τον Μπάμπη.
2: Με τον Μπάμπη.
1: Ναι. Και επειδή φέρνει και αρκετούς εκεί στην εκπομπή του ο Μπάμπης, πώς δεν πας και εσύ ένα βράδυ να
2: καθίσεις? Αυτό θα κάνουμε. Εγώ θα το καθιερώσω μια φορά την εβδομάδα να πηγαίνουμε ερχόμαστε. Ωραίο θα είναι.
1: Ναι. Επειδή φέρνει και αυτό.
0: Ένα τσιγάρο δρόμο.
1: Καλά θα είναι.
3: Δίπλα είμαστε.
1: Θα πειράζει.
3: Όχι απλά είναι δίπλα. Είναι ακριβώς το μεσοδιάστημα από εδώ μέχρι το σπίτι.
2: Μια χαρά.
0: Είστε και το δικαιολογικό. Δηλαδή κάνετε ένα pit stop.
2: Δεν πηγαίνουμε και το βράδυ, ρε παιδί μου, να κάνουμε.
0: Ένα πέρασμα.
1: Και μ' αρέσει ο Μπάμπης, όποτε του γράφω στο Viber της εκπομπής, πάντα το διαβάζει.
2: Ναι.
1: Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό. Σε σχετικά με άλλες εκπομπές, δεν λέω με εσάς, δεν έχω γράψει κάτι.
3: Μα θες γραμμένος δηλαδή,
0: δεν έχουμε και Viber.
1: Όχι, εσείς απαντάτε γι' αυτό.
2: Τις προσκλήσεις που τις θέλουν, στο Viber.
3: Ναι, αλλά δεν το έχουμε
1: όλο. Εσείς απαντάτε και με βγάζετε στη γραμμή, δεν χρειάζεται να γράψω κάτι.
0: Πάνω σταθμός, εγώ είμαι, σου λέω.
3: Να τα φάρουμε σε πάνω τις θέσεις του,
0: συγγνώμη.
3: Το Viber το έχουμε εδώ για να κάνουμε διαγωνισμούς. Μπράβο. Υπάρχει όμως πεδίο να στέλνεις μηνύματα κανονικά, ειδικά.
0: Άλλο αυτό. Αν δεν έχουμε Viber εκπομπής.
2: Ναι.
3: Ωραία. Πάμε. Η Βαλάντη, έλα, συνέχισε.
1: Να σου πω γιατί είναι.
3: Να σου πω, αν δεν έχω και ο Διονύσης, ο Ηρακλής να μην περάσει μια βόλτα.
0: Πού πηγαίνω?
1: Ο Ηρακλής.
2: Πού πηγαίνεις?
1: Ο Ηρακλής. Άλλο τώρα για να περάσει, που είναι και Ολυμπιακός.
0: Έχω φίλους, ρε.
2: Όχι, άλλο
3: λέμε. Εντάξει, και εμείς έχουμε φίλους. Τι γίνεται.
1: Ο Σταύρος είναι κρυφό Παναθηναϊκός, βέβαια.
3: Αλλά να πάω από εκεί.
1: Να πα, εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά είσαι κρυφό Παναθηναϊκός πάντως. Επειδή έχουν απορία κάποιοι γι' αυτό.
0: Όχι, βάρε βαλά.
3: Τι τραβάμε σήμερα,
0: δεν σου πει πραγματικά, δηλαδή εντυπωσιακό, ασταμάτητο.
3: Εγώ θα σου πω κάτι, όλα αυτά τα ακούω, βαρεσέ. Εμένα η αρχή σου είναι αυτή που με συγκλώνησε. Ευαίσθητο ο Ηρακλή, ευαίσθητο εγώ. Και σκληρό
0: σκάβιτ
3: προ ο.
0: Μη πει το άλλο.
3: Κάθο.
0: Έτοιμο ήμουν.
2: Ναι.
0: Εγώ που πήγε λίγο αθυρόστομος.
1: Δεν τον χαρακτήρισε ούτε αυτό. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι και καλύτερος και από όλους.
0: Ναι. Ψυχούλα
1: είναι. Και να μην το έχει δείξει. Αυτό δεν έχει σημασία.
0: Όχι, αυτό το υπογράφω. Είναι ψυχούλα ο Διονύσης.
3: Ωραία.
1: Ναι, δεν τον έχω γνωρίσει αυτό. Ναι,
3: εμάς κάθε μέρα τα βλέπουμε.
1: Απλώς ήθελα να πω για την εθνική. Γιατί εντάξει, έχω ακορωτήσει κι αλλού και δεν. Εγώ θέλω να ξέρω για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Εγώ, αν είναι αλήθεια, αν είναι οι προσωπικοί λόγοι που δεν πάει στην εθνική, ή έχει γίνει κάτι με τον προπονητή.
3: Αυτό έχει δηλώσει.
1: Που το λογικό.
2: Όχι, προσωπική λόγη.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα σου πει όμως εγώ Εγώ τσακώθηκα με τον προπονητή. Όπως ο Φορτούνης, ας πούμε, για ποιο λόγο δεν σταμάτησε. Γιατί είχε
0: ρίξει με τον προπονητή. Πάντως με τον Γιωβάνοβιτς μίλησαν.
2: Και είπε ότι δεν θέλω άλλο.
1: Α, ο Φορτούνης.
0: Ναι,
1: επειδή άλλαξε προπονητή.
0: Ήθελε ο Γιωβάνοβιτς και να επιστρέψει.
1: Ναι, το ξέρω, αυτό το είχε πει, ότι θα κάνω συνάντηση επειδή άλλαξε ο προπονητής. Δηλαδή, μήπως πρέπει να αλλάξει ο προπονητής.
3: Και μάλιστα είπαν ότι και τώρα θα γίνει πάλι μια προσέγγιση. Εκ νέου.
1: Με τον Φορτούνη.
3: Όχι, με τον Κωνσταντέλια.
1: Ο Κωνσταντέλης πάντως πρέπει να παίζει. Είναι σαν να λείπει ο Μέση από την Αργεντινή.
2: Δεν το συζητάμε. Αλλά άμα είναι δική του απόφαση, τι να κάνεις.
0: Έγινε βαλάτι μου για τη φάση.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να είναι δική του απόφαση, αλλά και οι προπονητές σε κάποιους παίχτες που έχουν τόσο μεγάλη αξία, πρέπει να κάνουν και αυτοί λίγο πίσω. Δεν πρέπει να είναι.
2: Νομίζω ότι είναι θέμα προπονητή, φίλε. Είναι το παιδί το ίδιο. Έχει πάρει μια απόφαση. Κακός για μένα, αλλά τι να του πούμε, γιατί αποφασίζεις για τη ζωή σου.
1: Ωραία. Έγινε, χάρηκα.
3: Να είστε καλά. Πολλά χαίρετε.
1: Διονύση Ψυχούλα, Διονύση Ψυχούλα.
2: Να είστε καλά.
0: Ψυχούλα
3: είναι. Να με το ονομάσουμε την εκπομπή σε τρεις ψυχούλες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: οι ψυχοκόρες.
3: Οι ψυχοκόρες,
4: ναι, μάλλον. Η ευαίσθητη ψυχούλα.
3: Ναι, ναι. Μπράβο, η ευαίσθητη ψυχούλα. Ευχαριστούμε και τον Πάνο από τη Βάρη και τους χαιρετισμούς για τα καλά του λόγια. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα πριν το διαφημιστικό, γιατί θα γυρίσουμε μετά να δώσουμε και προγνωστικά. Χαίρετε. Καλησπέρα.
0: Ναι. Δεν είσαι, λέει.
2: Όχι.
3: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, Σταύρο.
3: Καλώς το να.
5: Γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Ηρακλή. Μετά τους δύο πρώτη φορά μιλάω.
0: Να είστε καλά, φίλε. Το όνομά σου.
5: Γιάννη Σαουμπένη. Καλή επιτυχία στη νέα σας συνεργασία με τον Σταύρο. Ναι. Πάντως, Σταύρο, δεν ξέρω αν είσαι ευαίσθητος. Εγώ τη φωνή σου θα καταλάβω εκεί μέσα.
3: Ότι είχαμε διακοπή, δεν σ' ακούσαμε.
5: Μισό. Δεν ξέρω. Ναι. Εγώ πάντως από τη φωνή σου θα πίστευα ότι είσαι πιο αδύνατος εκεί μέσα από τους τρεις.
3: Στα μαλλιά.
0: Στα μαλλιά σίγουρα.
2: Ναι. Δεν σε κατάλαβα τη φωνή.
5: Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τον Ανδρούτσο. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το παιδί μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί μου έκανε εντύπωση, γιατί συγχωρέστε με αν κάνω λάθος. Είναι το πρώτο του 90 λεπτό στην εθνική.
2: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι, έχει 13 συμμετοχές, αλλά. Ναι, αλλά.
5: Έχει κάποιες συμμετοχές στο παρελθόν, έτσι, αλλά σαν 90 λεπτό σε επίσημο παιχνίδι, σοβαρό επίσημο παιχνίδι, είναι το πρώτο, έτσι δεν είναι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε στο παιχνίδι αυτό.
0: Ναι.
5: Σαν να είχε παίξει αρκετά 90 λεπτά. Δηλαδή, προφανώς και αυτό θέλει την προσαρμογή του, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να πιάσει τη θέση που λέμε και τη φανέλα στο σπίτι. Για μέναν, έτσι.
0: Του αξίζουν πολλά μπράβο για όλη την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Το πώς παίρνει, γιατί ήταν πάντα, είχε ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο στον Ολυμπιακό. Είχε συμμετοχή στον Ολυμπιακό, αλλά τον βάζαμε και σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Δεξιμπακ, χαφ. Είχε παίξει. Ήταν και πιο μπροστά που είχε ξεκινήσει. Αλλά είναι ένα παιδί που πήγε. Έπαιξε και στην Όσναμπρικ Β' Γερμανίας. Είχε πάει δανεικό σε ένα εξάμηνο. Στον Όφι πήγε και συνεχίζει να δουλεύει και όλος ο οργανισμός, για να τα λέμε όλα. Δηλαδή δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν με την ομάδα της Κρήτης. Μην τρελαθούμε. Δεν είναι δηλαδή ότι όλα τα μάτια σου κάτσανε. Δεν γίνεται να σου κάθονται κιόλα. Και είναι ένα παιδί που ξέρεις, δεν τον πήρε ας πούμε, από κάτω που έφυγε από τον Ολυμπιακό, που συμβαίνει σε περιπτώσεις έτσι με παίχτες που να πηγαίνουν μετά, ξέρεις, διδανικοί σε μικρότερες ομάδες και τον βλέπεις ότι στα 29 του παίζει βασικό στην εθνική, σε μια εθνική με φοβερό ταλέντο που έχει θέματα στα χαφ, γιατί δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά μπήκε μέσα στο γήπεδο και σε δύσκολο μάτς με τη Γερμανία εκτός και έπαιξε, δηλαδή τα μιλάμε.
5: Από υψηλών απαιτήσεων, υψηλών απαιτήσεων παιχνίδι.
0: Βεβαίως. Και όχι απλά στάθηκε, δεν έγινε για αλλαγή, το έβγαλε όλο το μάτς. Δηλαδή δεν ήταν, δηλαδή ήταν πολύ θετικός και πολύ ικανοποιημένος ο προπονητής. Μαζί του. Απλά πράγματα.
5: Η απάντηση Ηρακλή που δίνεις είναι για την περίπτωση του Κωνσταντέλια, που ό,τι και να έχει με τον προπονητή, πρέπει να είναι στην εθνική. Εντάξει, το παιδί τώρα εύχομαι όσο το δυνατότερο να αναρρώσει, πρέπει να είναι στην εθνική και να περιμένει την ευκαιρία του. Δεν νομίζω ότι κάποιος προπονητής που σου βάζει τα γυαλιά ο παίχτης δεν θα το ξαναβάλεις.
2: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει και θέμα με τον προπονητή, ειλικρινά.
5: Μπράβο, ακριβώς.
2: Δεν ξέρω πώς
5: κάτι άλλο είναι. Παιδιά, κάπου στη μέση είναι, δεν μπορεί να πει ακριβώς την αλήθεια. Όλοι όπως είναι. αντιλαμβάνομαι. Ένα τελευταίο και να πάτε και σε διαφημιστικό. Εγώ πάντως, Σταύρο, θα το απαντούσα του Φούρναρη ότι, ότι είμαι Ελλάς Ποντίων. Δεν ξέρω αν τη ξέρεις την ομάδα.
3: Την ξέρω, αλλά δεν έχω... δεν έχω καμία σύνδεση με την, με την ομάδα. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Γεια
0: σου. Έχουμε τελευταίο...
3: Όχι, έχουμε διαφημίσει, να κηρύσουμε, να κάνουμε κλήρωση. Ναι, ναι. It's Mojiba and Ruth Maneuver, and we are

0: ήρθε η ώρα για την κλήρωση.
1: Ήρθε η ώρα για την κλήρωση.
2: Ήρθε η ώρα για τα εισιτηριάκια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για το παιχνίδι της εθνικής μας κόντρα στην Ολλανδία αυτήν την Πέμπτη στην Τούμπα. 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, μισό λεπτό για να ανοίξω, να σκρολάρω, να μου πείτε πού θα σταματήσω για να γίνει η δουλειά. Ξεκινάω. Ωραία. Είναι ο κύριος Μπρόζος Ανδρέας. Μπρόζος Ανδρέας σε 005. Τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Mm-hmm. Πάμε και το δεύτερο.
0: Τώρα θα πει ο Ρακλής.
1: Στοπ. Είναι ο κύριος Καρβέλας Γιώργος.
0: Αν δεν πάνε Καρβέλας.
1: Δεν θα ήταν Ανταλίκος. Και Καρβέλας Γιώργος. Σε 166 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Γιώργος Καρβέλας λοιπόν και Ανδρέας Μπρόζος, οι δύο τυχεροί.
2: Λοιπόν, να πω, έχει δίκιο ο φίλος, γιατί μας τώρα ήρθε ο Μιάου που είναι έξω στην παραγωγή. Έχει παίξει βασικός άνθρωπος 6 φορές στην εθνική. 90 λεπτά δεξιά.
1: Δεν έχει μπάκι τότε.
2: Ναι, ναι, και είχε δίκιο που έκανε ψευδομάδα από τη Σουηδία. Ναι, ναι, ναι. Στα προγραμματικά.
1: Λοιπόν, κύριε.
2: Κύριε.
1: Ήρθε η ώρα.
2: Ήρθε η ώρα.
0: Για πάμε να δούμε.
2: Ήρθε η ώρα για να μπει καλά ο μήνας που έρχεται.
1: Κάτσε, φίλε, έχουμε και αύριο μέρα.
2: Και αύριο, εντάξει. Τώρα, αύριο
1: για να μήνας. Κλείσει καλά ο μήνας.
2: Α, να μπει ο μήνας. Γιατί έρχονται οι λογαριασμοί. Ναι, τώρα έχουν ότι έχει κλείσει, έκλεισε. Έχει μείνει ανοιχτό ή θα έχει μείνει ανοιχτό. Θα πάρω μεγάλο ρίσκο.
1: Λοιπόν, κάτσε να μου τι έχει, παιδί μου,
2: πέρα. Κάτσε να τα πω εγώ.
1: Ναι.
2: Δεν ότι έχει. Δεν είναι ασχολημένο με τα προκριματικά.
1: Νέσιος Λίγκ.
2: Δεν είναι
1: με.
2: Ασχολούμαι με Ζάλγκυρος Ολυμπιακός.
1: Α, μπάσκετ μόνο, ναι.
2: 32 απόδοση.
1: Όπα,
2: 32 κόκκινο. για τους μίστες. Λοιπόν, θα πειράξω λίγο τους πόντους στο Μοντέρο.
1: Ναι.
2: Και θα πάω στους 16 συν.
1: Ναι.
2: Να πάρει και 3 rebound.
1: Ναι.
2: Ο Μοντέρο. 13 ο Φουρνιέ.
1: Ναι.
2: 5 δίποτα ο Βεζέγκοφ. Δίποτα.
1: Ναι.
2: Τρεις βολές ο Βαλανσιούνας.
1: Έλα, θέλουμε Δευτέρη τώρα. Ναι,
2: Δευτέρη. 32 πόντες, πώς θα τη φτιάξεις.
1: Τρεις βολές.
2: Τρεις εύστοχες.
1: Ναι.
2: Και δύο επιθετικά rebound ο Χολ. Επιθετικά rebound.
1: Ωραία.
2: 32 απόδοση.
1: Καλό φάβοθα.
0: Ωραίο.
2: Είναι ωραίοτατο να ξέρεις.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
2: Δεν το. Δηλαδή.
1: Δεν μπορεί να βρει, δηλαδή. Πού μπορεί να σπάσει.
2: Αυτό είναι το κακό. Του μπορεί να σπάσει όλα. Αλλά. Μ' άρεσε που βγήκε 32, να ξέρει.
1: Αν πει 40, θα σε χαλούσε παράδειγμα. Ή 31.
2: Το 32 σου άρεσε. Είναι συγκινήσει.
1: Magic Johnson.
2: Άλλε εποχέ. Ποιο είναι ο Magic τώρα, τι μου λέει για Magic.
1: Λοιπόν. Ωραία. Διονύση, 10 παρατέταρτο. Ισπανία, Κροατία. Χαμηλό ο άσο, αλλά άσο over το βλέπει.
0: Άσο over το βλέπω, ναι.
1: Και εγώ.
2: Ήδια ώρα. Ωραία, παιδιά, το λέτε εσεί, άσο και over.
1: Λοιπόν, περίμενε. Γιατί εγώ το έχω παίξει άσο και over 3,5.
0: 80-75.
1: Αλλά κάπου εκεί πρέπει να είναι. Θα σου πω τώρα αμέσως. Άσος και over είναι γύρω στον 60. Μια χαρά είναι.
0: Το βλέπω, ναι, άσο over.
1: Λοιπόν, επίσης, Τσεχία, Αγγλία την ίδια ώρα. Διπλό. Χαμηλό είναι το διπλό.
0: Πώς είναι.
1: 1,30, αλλά με το over γίνεται.
0: Γκολ-γκολ.
1: Εγώ θα πω διπλό και over. Ωραίος και εδώ. Για την δεύτερη κατηγορία, Σκωτία, Ελβετία. Καλό το διπλό, σαν 85 λέω.
0: Και εγώ μ' αρέσει το διπλό. Μ' αρέσει. Αν και γκολ-γκολ και εδώ θα πήγαινα γκολ-γκολ. Θα προτιμήσω
1: γκολ-γκολ.
0: Ναι, θα προτιμήσω γκολ-γκολ.
1: Εγώ θα πάρω το διπλό. Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Ο άσος τον 60 κάτι μου κάνει.
0: Άσος, άσος.
1: Ναι. Και μετά.
0: Σπορά.
1: Λοιπόν, έχει και την τρίτη κατηγορία.
2: Έχει ένα λίγο σπορά.
1: Έχει ένα ωραίο διπλό. Στο Λουξεμβούργο, Ισλανδία.
2: Ναι.
1: Δίνει 2,30 το διπλό.
0: Τι να σου πει.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Ισλανδία δεν ήταν αυτή που ήταν πριν από 10 χρόνια που χάραν φωτιές.
2: Ναι.
1: Αλλά μέσα στο Λουξεμβούργο το διπλό στο 2,35 εγώ θα το τιμήσω.
0: Κυνηγάς.
1: Ναι.
2: Και πολύ καλά
1: στο σύστημα. Με κοιτάει μια πορεία. Ο Κώστας και τον Τζόγλου, δεν ξέρω τι σημαίνει. Λοιπόν, για το Λουξεμβούργο και την Ισλανδία έχετε ένσταση και δική σα
2: τρόπο.
1: Λοιπόν, εντάξει, έχει κάτι άλλο νομίζω. Μετά και το Βουλγαρία, Ισπανία, ο άσο τη Βουλγαρία στον 75 είναι μια χαρά.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε το. Πρέπει να καθιερώσουμε το περίεργο παιχνίδι τη ημέρα. Πώ πήγε το χθεσινό.
1: Ναι.
3: Εσύ πρέπει να τα βρει εκεί στα ταραφλέ που είσαι μέτρο.
2: Ναι, περίμενε, παιδί μου, κάτι μπορεί να έχει. Έχει και άντε 21, βέβαια.
3: Λοιπόν, μέχρι να το βρει εσύ.
2: Κάτσε, παιδί μου,
3: σου δίνω ένα λεπτάκι. Να πω εγώ ότι. Λοιπόν, κάτσε να δω τι ωραίο γιατί τι ενδιαφέρον έχω να σα πω. Ναι, να σα πω ότι η τεχνολογία για τη μόνωση ταράτσα ανέβηκε επίπεδο. Λαστοφλέξ εστία από την Ελαστοτεθ με νέα τεχνολογία.

0: Ισλανδικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Έχουμε τέτοιο, φιλέ. Έχει πάλι τουρβά λίγκα ένα μάτς στις 7.30. Παίζει η Βοζντοβάτ με την Άπρεντακ.
0: Θέλω εγώ και προφορά όμως, όχι έτσι.
1: Τώρα, Άπρεντακ.
0: Ναι.
1: Από προϊστορία βλέπω ένα 2-2-1.
0: Είναι και προϊστορία άλλος, ναι. Δέρμπι, 2-40 άσος, 2-70 το διπλό.
1: Μισό λεπτάκι θα μου δώσεις.
0: Το over δίνει 2-20.
1: Το βλέπω άσο να ξέρεις το μάτς και αν γίνει 10-10. Γιατί η άμυνα της Νάπρεντακ σε 10 μάτς 15 γκολ έχουν φάει. 1,5 γκολ το παιχνίδι.
0: Και αυτό είναι χαμηλά.
1: Οι κερδίζουν ή χάνουν. 4-1-5. Και οι άλλοι 4-2-4. Μια διαφορά. Περίμενε ένα λεπτό να δω τα τελευταία.
0: Δεν έχουμε κάνει over. Ήδη.
1: Τώρα βρες ένα δισαπόδοση.
0: Τι θες. Τι απόδοση είπα.
1: Περίμενε, είπε στα σημεία.
0: Και σου είπα και over 2-20.
1: Λοιπόν, η κυρία Αγώνη.
0: Τι άλλο να δω.
1: Ένα λεπτό ρε φίλε, να δω τι έχει κάνει στα τελευταία. Χωρητικότητα 5-200 το γήπεδο. Κόλαση θα γίνει. Στα πηγάδια. Λοιπόν, όχι δεν έχει, έχει καιρό να έρθει over.
0: Έλα.
1: Όχι, όχι.
0: Άσο στο 2-40.
1: Άσο στο 2-40.
0: Να είστε καλά από τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Πάνετσου που έχει τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Ηρακλή Αντίπατο, τον Διονύση Θεσίλα και τον Σταύρο Χονδροθύμιο. Ευτυχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε εδώ, ακούτε την αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτες, μετά στην Κολογιάννη Κώστα και στην Τσόλου και Γιώργο Τσανάκα. Μη σε χράτε, 8 η ώρα, Ζάλγκυρης Ολυμπιακός.
1: Να είστε καλά.
0: Από τον Νίκο Σέρβα.

0: Sport FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Ναι.
7: Καλημέρα Διονύση.
6: Καλημέρα.
7: Το Βαγγέλη σε μένα.
6: Γεια σου Βαγγέλη, πώς είσαι?
7: Ναι, σε ακούω καλά.
6: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
7: Ναι, ναι, σε ακούω.
6: Και εγώ σε ακούω.
7: Ναι, εδώ είμαι.
6: Και
7: με
6: εγώ
7: ακούς?
6: Εδώ
7: είμαι.
6: Ναι, σε ακούω.
7: Με ακούς?
6: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς?
7: Σε ακούω και εγώ, καλά.
6: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη.
7: Βαγγέλη.
6: Βαγγέλη, ακούς?
7: Βαγγέλη.

0: Δεν σε κάνει ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη βάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές. Τι τηλεθεατές λέω, ρε. Τι λέω, ρε. Τι είμαι μεθυσμένο στην πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρχει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σκορ. Το του άρεσε, το άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτσια ή πετάνε νεράτσια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρω, ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρω!
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος στέλνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Πώς σου λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
6: Δύο, τρία.
2: Λέει Δαπρόντεστορφ Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει Δαπρόντεστορφ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
3: Ναι.
7: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος τον Ντόγλου.
8: Να και πάλι για νιώνος τώρα. Να κάνει το σουτ. Την μπάλα σουτ. Άου την μπάλα. Θα πέσουμε σε πέρας μέσα. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα άου. Γιατί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα. Με εκτελέγει το πλάγιο. Την μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ. Άου την μπάλα.
9: Άστι. Τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
10: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
11: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεντρολίμανο. Δεντρολίμανο.
10: Το δεντρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεντρολίμανο.
11: Σημείο, δεντρολίμανο.
10: Πάει γλώσσα μόνη της, δεντρολίμανο.
12: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακή, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
13: Κάτι έχει χαλάσει, δεν θα το ξαναπάρεις από την αρχή.
12: Αυτό πρέπει να κάνω.
13: Μάση στην κασέτα βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπες από την αρχή.
12: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
13: Ναι, ναι.
14: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
15: Προσφορά γνωριμίες με μοναδικά έπιπλα.

0: Έπιπλα.
1: Εδώ θα σταθούμε.
0: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλες και έπιπλα μπαίνουν.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Πολύ πολύ καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 30 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 και όπως λέμε πάντα μα πάντα χαριτολογώντας. Ο DJ Πάνος Ρέλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές. Εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνά, το like συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν από τους ήχους του Losing My Religion, εκεί 90's. Θυμάμαι κάποια στιγμή στα χτυποκάρδια στο Beverly Hills και φάει καψούρα η Μπρέντα η συγχωρεμένη, η Ντόχερτη. Και άκουγε ασταμάτητα το Losing My Religion στο δωμάτιο της.
1: Αλήθεια, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι. Δεν έβλεπε πολύ μπε στην ποκάρια στον Beverly Hills. Εντάξει, μάλλον.
1: Τώρα περιστασιακά, ναι.
0: Περιστασιακά. Ναι. Άρα δεν ξέρουμε αν είσαι με τον Μπράντον, τον Ντίλαν και με όλου αυτού. Δηλαδή δεν παίρνει θέση, α πούμε.
1: Η Ντόχερτη για μένα ήταν αδυναμία.
0: Αδυναμία για όλου μα ήταν δυστυχώ και ήταν και άτυχη. Δυστυχώ. Λοιπόν, καλημέρα κόσμο, καλημέρα εδώ

0: σήμερα λοιπόν, στο πρωινό της Τετάρτης, πάει και ο Σεπτέμβρης, τελευταία μέρα σήμερα. Τον φάγαμε και αυτόν. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε να πούμε λίγο τα βασικά. Να πούμε ότι χθες είχαμε μπάσκετ και είχαμε νίκες για τα ελληνικά χρώματα. Ολυμπιακός στο φινάλε με δραματικό τρόπο και με πρωταγωνιστή του Φουρνιέ, που πέτυχε δύο μεγάλα σουτ, δύο μεγάλα τρίποντα. Έκανε το 2-2 στο EuroLeague. Επικρατώντας τις Αλγκύρες Κάουνας στο όριο στο 93-91. Κοντά σε απόδοση και ο Βεζένκοφ με 18 πόντους και αυτός μαζί με το Φουρνιέ. Πολύ πιο άνετα ο Άρης απέναντι στη Λεμάν, νίκησε 87-74 στη Γαλλία για τον πρώτο όμιλο και μπήκε με το δεξί στη διαδικασία του EuroCup. Αυτά για τα μπασκέτια. Από παιχνίδια εθνικών ομάδων εχθές είχαμε το 2-2 της Ισπανίας που συνέτρεψε 4-1 την Κροατία στη Σεβίλη. Η Αγγλία νίκησε 2-0 την Τσεχία εκτός έδρας, έτσι στα σημαντικότερα. Και πάμε σήμερα, όπου σήμερα είναι νομίζω από όλες τις μέρες η πιο ήσυχη μέρα, διότι δεν έχει καθόλου παιχνίδια για το Nations League, έχει ρεπό, όλες έχουν οι κατηγορίες ρεπό, για να ξεκινήσουν από αύριο το ντου από παντού, που αύριο βέβαια το δικό μας το μυαλό είναι στο πολύ κρίσιμο παιχνίδι, έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση αφού έχουμε πάρει φόρα, με την ομάδα της Ολλανδίας στην Τούμπα αύριο το βράδυ. Το περιμένουμε όλοι πώς και πώς αυτό το μάτι. Σήμερα έχει μπασχέτια μόνο. Έχει Παναθηναϊκό, Ευρωλίγα και ΠΑΟΚ EuroCup. Απόψε το βράδυ θα τα πούμε και στην πορεία αναλυτικά όλα αυτά. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγτζής. Καλημέρα στην παρέα από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Άντε μια μέρα έμεινε να δούμε εθνικά, να γύριζε το χρόνο πίσω να παίξει στο παγκόσμιο. Τι θα δίνα. Έπαιξα, λέει, το. Δεν καταλαβαίνω εκεί τη σκοτία της απής. Λέω ο Κώστας από τον Καναδά, καλή σου μέρα φίλε. Πώς λέγεται αυτός που σε πάει βαρκάδα στον Άδη και σου τραγουδάει? Χαρούλης. Δυνατός. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγελάρα, στην όμορφη παρέα. Μπράβο στην ομάδα χθες για το κάος στο Κάουνας. Ήταν πάντα ζόρι και έδρα. Μιχάλης 7, Κορυδαλάρα. Φυσικά και είναι ζόρι και έδρα και είναι και καλή ομάδα της Αλγύρης. Καλημέρα, αδέρφια, ιστορία και μετράτε, λέει ο Γιώργος Πενιρλή. Αφού το λες εσύ, Γιώργο μου, το κρατάμε. Καλημέρα, Αλάνια, τον FM και καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα, ο Τζορδανάκος σας. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα πάνω από τον δρόμο, ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα που ακούει. Σε παραδέχομαι γιατί είσαι από τους λίγους δημοσιογράφους, λέει, που είναι αντικειμενικοί και λένε ακόμα και τα στραβά της ομάδας τους. Συνέχισε την καλή δουλειά που κάνεις, Κώστας Νέας Μπερνιάκ. Καλημέρα, Κωστάρα μου, να σε καλά κι εσύ. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψτα Γερμανίας. Δύο θετικά αποτελέσματα. Αν κάνει η εθνική στου επόμενου δύο εντός έδρας αγώνας, μετά ψάξτε για το δεύτερο. Εθνική Ελλάδος και πας για έναν άρρωο, λέει, και πάλι την καλημέρα μου, λέει ο Σωτήρης. Δεν θα είναι εύκολο, παιδιά. Δεν θα είναι εύκολο. Καλημέρα, Αλάνια. Σας ακούω κάθε πρωί καθοδόν. Καλούς δρόμους σε όσους οδηγούν και καλή επιτυχία στην εθνική μας. Τζέο Ηράκλειο Όφη. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τάουλαν από Ηράκλειο Κρήτης. Τι αγώνας ήταν αυτός ο χθεσινός. Πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Εκπληκτικός. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη, και στην παρέα στο στούντιο. Πάμε δυνατά και σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά στην Οβύρωνας. Καλημέρα, μάγκες. Πλασμαφαίρεση στο Μενίδη και δείχνει ένα τύπο που βουτάει μια τηλεόραση. Τρομερό, έτσι. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, Γιώργο Σάκη Κερατσίνη. Ο Ευαγγέλιο Ρίλο είναι αριστερό, λέει. Σιγά μην έβλεπε χτυποκάρδια στον Beverly Hills. Αυτό διάβαζε Μάρξ. Την καλημέρα μου.
1: Υπήρξα παιδί, έτσι.
0: Δεν γεννήθηκε έτσι. Ήταν παιδάκι και αυτό.
1: Βγήκαμε σπυροδρέμα.
0: Ήταν παιδάκι και αυτό. Δεν γεννήθηκε έτσι. Με ένα τσιγάρο άγρια στημένο και με απόψει. Καλημέρα, Ευαγγέλιο. Πάνω και στην παρέαψη από του δέκτε, λέει ο Δημητρό. Πρώην τα Αίγυπτο είχα βούζα. Καλημέρα, Ευαγγέλιο, και σε όλη την παρέα. Τι ώρα παίζουμε σήμερα, ο Παναθηναϊκός, νομίζω 9 και 4. Νομίζω 9 και 4, έχει αλλιώς το ΆΚΑ το 90% των αγώνων του Παναθηναϊκού. 9 και 4 γίνεται, κάτσε να το δω. Ναι, 9 και 4. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλή επιτυχία σήμερα στην Πανάθα μας, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Μάγκε, στέλνει ο Μόντι. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Πάνο. Καλή εκπομπή. Σπουδαία ημέρα χθεσινή. Πούλησε ένα χωραφάκι που είχα στο χωριό και έτσι γέμισα ρεζερβουάρ και πήγα και σούπερ μάρκετ. Γιάννη, μου άμα να πουλάς χωράφια για να πας σούπερ μάρκετ και πρατήρια, ότι κάτσαμε. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, και σε όλη την παρέα από 4-18 σταθμό Εθνικής Άμυνας Σχολεία Χολαργού. Ο Φωτάρας Εθέλ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο. Καλημέρα στο Σπυράν τον Αγτζή. Βαγγέλη Πάνο, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Θα ήθελα δύο στατιστικά από τα χθεσινά, αν μπορεί, στο ποσοστό βολών Ζαλγκύρης Ολυμπιακού και τι έκανε χθες ο TJ Shorts. Το ποσοστό βολών Ζαλγκύρης Ολυμπιακού και τι έκανε χθες ο TJ Shorts. Να σου πω κάτι, να σου πω πρώτα του Ολυμπιακού και μετά να πάω σε γραμμές και θα δω και για το Shorts μετά στην πορεία. Μου τα βάζει όλα μαζί σαν τον κύριο Δημήτρη και εσύ. Μισό λεπτό. Περίμενα να βρω. Ή κάτσε μάλλον να πω από το τέτοιο ρε. Γιατί πάω από τα site, αφού το έχω το μάτσο εδώ πέρα στη Φιλάδα. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε. Η Ζαλγκύρης είχε 5 στις 6 βολές και ο Ολυμπιακός 22 στις 28. Εντάξει λέει. Και για το Σόρτς που με ρώτησες, κάτσε να δω και τη Βαλένθια, το έχω το βράδυ μπροστά μου. Ο Σόρτς είχε 12 πόντους. Στα πάω όλα τελικά. Όλα στα παμάκι. Λοιπόν. Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο. Καλή εκπομπή. Βροχερές. Καλημέρα σε όλους από Αλίαρτο. Α, βρέχει την Αλίαρτο. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια σε όλους φίλους. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Αν και δύσκολο, τα καταφέραμε. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Γιάννης Παιανέα, Ολυμπιακός. Καλημέρα στο Στάθη τον επικίνδυνο γαλάτη. Καλημέρα πάνω σε όλη την παρέα. Τι γέλιο έχει ρε παιδιά αυτή η νέα μόδα με τα Playmobil. Έχω κλάψει, λέει ο Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Αφού είμαστε παιδιά των Playmobil, εμείς θα με κλάψει. Σόρτς 10 πόντους, 10 assist. Εμένα γιατί μου γράφει 12, ρε Τζόρνταν. Λοιπόν, πάμε. Τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Χρήστος ονομάζομαι, είναι η πρώτη φορά που παίρνω.
0: Καλό ρίσκο, Χριστό.
2: Γεια σου, Χριστό.
1: Συνέχισε αυτό που κάνεις, μ' αρέσει που σου ακούω.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε.
1: Παναθηναϊκός είμαι.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Αυτά μόνο καλά. Πρώτη φορά βγήκες, δεν θα πεις τίποτα άλλο. Μόνο γι' αυτό βγήκες. Εντάξει, ό,τι γουστάρεις, αν δεν γουστάρεις να πεις κάτι άλλο δεν σε ζορίζω, απλά λέω έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Όχι, όχι, να μην κρατάω τις γραμμές, να μην κρατάω τις γραμμές. Γι' αυτό.
0: Έγινε αρχή μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Γεια, γεια. Καλά, καλημέρα.
0: Πάμε. Δεν κατάλαβα τι λέει αυτός με το μήνυμα εδώ πέρα. Τι μπορείς να καταλάβεις τι εννοεί.
2: Διάβασες μήνυμα.
0: Τι μήνυμα διάβασα. Δηλαδή,
2: αυτό που λέει διάβασες μήνυμα εννοεί το ακροατή.
0: Ποιο είναι αυτό που διάβασα. Τι ήταν αυτό που διάβασα για το χαρούλι αυτό. Δεν κατάλαβα τι είναι.
2: Για κάτι που πέθανες. Α, για το τέτοιο λέει.
0: Ποιο?
2: Για την πλάσμα αφαίρεση.
0: Εντάξει ρε παιδιά. Από αυτό δηλαδή φαίνεται δηλαδή, το αν είναι η ανθρωπιά μας.
2: Ναι,
0: από αυτό φαίνεται. Εντάξει, αν σε ενόχλησε, ρε φίλε, τι να σου πω. Οκ. Okay. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
3: Γιώργος Φανέλα, Big Win, Ολυμπιακός.
0: Τι έγινε, Γιώργο.
3: Έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό, παιδιά. Ελπίζω να είστε καλά.
0: Περίμενε να ξεκινήσει τον μπάσκετ του Ολυμπιακού για να πάρει μάλλον.
3: Γενικώς, εγώ ξέρεις για τον μπάσκετ λέω πολύ. Λοιπόν,
0: ναι.
3: Αυτός ο Φουρνιέ είναι μεγάλος δολοφόνος, ρε φίλε.
0: Τώρα το πήρες χαμπάρι, Γιώργο.
3: Περίμενε. Άλλο θέλω να σου πω. Καταλήγω όμως ότι ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος και όχι πάρα πολύ καλός χτες και το παιχνίδι το χάσε καθαρά ο Μασιούλης. Έκανε έγκλημα. Αφήνεις τον καλύτερο σουτέρ του Ολυμπιακού να σουτάρει δύο τρίποντα ελεύθερος χωρίς καν άμυνα, λες και παίζει στο σεφ το διπλό, το προπονητικό.
0: Εντάξει, μην ευρειάζει. Μην ευρειάζει, σαν να σε Ζαλγκύρης
3: κάνει. Δεν ευρειάζω, είναι λιγάκι το τόνο σου. Το χάσε καθαρά ο προπονητής της Ζαλγκύρης στο μάτς. Καθαρά. Ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν δικαιούται να κερδίσει χτες. Εγώ το λέω, σπαθένια. Το χάσε αυτός. Αλλά να ξέρεις ότι είναι από τις πολύ δύσκολες έδρες και δεν θα περάσουν πολλές ομάδες.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
3: Αν είχε βέβαια το Μιλουτίνο Ολυμπιακός θα ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Αλλά μιλάμε τώρα με αυτά. Κέρδισε, Παλικαρίσια ανήκει και έχει παίχτες ρε φίλε που δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς ο Ολυμπιακός. Απίστευτο.
0: Είναι γεμάτη και έτοιμη ομάδα ο Ολυμπιακός φίλε.
3: Γεμάτη και έτοιμη ομάδα είναι. Σκράτησε τον κορμό τον περσινό, ένα-δύο κομματάκια στο πάντελ και είναι έτοιμη ομάδα. Οι άλλες ομάδες μέχρι να μονταριστούν, μέχρι να πατήσουν τα πόδια τους βλέπεις.
0: Εντάξει, τώρα, κοίταξε, τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα δεν κρίνεται και τίποτα.
3: Αυτό λέω, αλλά άμα πάρεις μια διαφορά θα είσαι πιο άνετος. Δηλαδή εγώ πιστεύω, το έλεγα και σε κάτι φιλαράκια το πρωί, ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ήττες από εκεί που δεν τις περιμένεις. Μπάχασε από καμιά Μπεσίκτας, από καμιά Μπιλερμπάν, ιστορίες αυτά στα παιχνίδια που καίνε, θα είναι εκεί.
0: Θα χάσει δηλαδή, λες, δεν θα χάνει τέρμπι, θα χάνει μόνο εύκολα παιχνίδια. Παιχνίδια δηλαδή
3: όχι,
0: που υποτιμήσει από την
3: πάλο. Θα χάνει εύκολα γενικώ, αλλά θα χάσει ένα παιχνίδι που θα το πάρει στο σορολόπ, καταλαβες.
0: Που θα το δει σοβαρά.
3: Ναι. Πώς κάποια στιγμή έπαιζε, είχε χάσει από τη Γαλατά Σαράι που είχε 7 ήττες συνεχόμενες και πήγε και έκανε την πρώτη νίκη με τον Ολυμπιακό όταν έπαιζε στην Ευρωλίγκα, το θυμάσαι. Κάτι τέτοιο. Να μην κρατάω άλλο τη γραμμή. Χάρηκα που σας άκουσα. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου, Λαράκη. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Γεια. Yeah. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σου, Παρά. Καλημέρα.
4: Κάντε, αδέρφια μου.
0: Καλά, ρε μεγάλε.
4: Εγώ, Βαγγέλη, άλλο διαπίστωσα με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω, διαπίστωσε. Για πες μας.
4: Ότι δεν είναι τόσο γεμάτο σαν ομάδα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει 5 παίχτες που είναι βασικοί, που είναι τραυματίες.
0: Ναι.
4: Θα μπορούσαν να παίζουν βασικοί, γιατί έχουμε δει τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός ένας Μιλουτίνοφ έλειπε και είχε πρόβλημα κάτω από τα καλάθια.
0: Εντάξει, δεν είναι
4: αν ο Ολυμπιακός σου λείπανε 5 βασικοί, θα είχε πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ψηλούς όμως και καβάτζα. Έχει και τον Ταϊρίκ, έχει και τον, Χολ. Έχει πάρει και τον Τικάλα Ντάν, τον πιστεύω συμπληρωματικό ρόλο θα έχει.
4: Ναι, παιδί μου, εντάξει, έχει καλούς παίκτες, αλλά δεν έχει τα ονόματα που έχει ο Παναθηναϊκός. Σαν ονόματα ο Παναθηναϊκός. Έχει πιο μεγάλα ονόματα.
0: Τα ονόματα ξέρεις δεν παίζουν κανένα ρόλο στο τέλος.
4: Ο Ολυμπιακός έχει στάρ, έχει παίκτες, γιατί έχει ένα-δύο παίκτες που είναι στάρ. Ας πούμε ο Φουρνιέ και ο Βεντζέκοφ είναι στάρ παίκτες.
0: Γιατί ο Μοντέρο τι είναι ρε φίλε.
4: Και ο Μοντέρο, ναι. Αυτοί οι τρεις είναι στάρ.
0: Και ο Ντόρσεϊ τι είναι, δεύτερος είναι. Είναι τώρα και ο Ολυμπιακός τώρα, μην το...
4: Άρα, εγώ πιστεύω οι ελληνικές ομάδες είναι πιο δυνατές από όταν πέρσι.
0: Τα δούμε, τα δούμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς με δύο αγωνιστικές που έχουν παιχτεί τώρα δεν βγάζει συμπεράσματα. Πάντως
4: είναι
0: σημαντικό
4: αποτέλεσμα. Είναι ντέρμπι, πώς δουλεύεις το παιχνίδι.
0: Ποιο παιχνίδι.
4: Με τη Βιλερμπάν παίζουμε.
0: Με τη Βιλερμπάν παίζεται, δεν μπορεί να είναι ντέρμπι το Παναθηναϊκός. Βιλερμπάν μόνο λόγω των απουσιών του Παναθηναϊκού μπορείς να πεις ότι αν θα ζοριστεί. Αλλά ντέρμπι δεν μπορεί να είναι τώρα αυτό το μάτσα.
4: Στην έδρα μας παίζουμε, εντάξει.
0: Ναι, στο Άκανη.
4: Τώρα πόσα παιχνίδια έχουμε μέσα στην έδρα μας, ο Ισπαγγέλη.
0: 7 νομίζω, στα πρώτα 8 είναι τα 7 μέσα.
4: Τι λέτε φίλε, τόσα πολλά.
0: Ναι.
4: Και μετά όλα έξω,
0: Μετά έχει κάνει 2-3 σε σερί έξω.
4: Και άμα τα πάρουμε αυτά.
0: Step by step, step by step, ο Βασιλάκης από το Γάλλο, Παναγιώτη.
4: Ναι, ο Βασιλάκης, έχει καιρό να βγει.
0: Βγαίνει στο YouTube, το βγάζω στο YouTube.
4: Κάνει
0: σταυρό το
4: ρελίσιο. Η εκπομπή σου αυτή τι ώρα είναι, Ευαγγέλη.
0: Μετά από αυτήν εδώ.
4: Α, μετά από αυτή.
0: Ναι.
4: Έγινε, Ευαγγέλη, μου έρθει καλά, δεν πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα, να είστε καλά, παιδιά.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Πρόντο. Λέγεται. Όχι, ρε φίλε, έχω χρησιμοποιήσει 7 διαφορετικά. Ποιος είναι, ναι.
2: Έλα. Έλα.
0: Άντε πάλι. Μας πέταξε ένα ναι στα μισά.
2: Και έφυγε.
0: Θα τον κόψω, ρε. Δεν μπορώ, δεν τον αντέχω. Δεν τον αντέχω, θα τον κόψω. Ναι. Όχι, δεν μπορώ.
2: Έλα.
0: Άσε με τώρα, άντε για θες τώρα εσύ. Αυτός θέλει άντε για, δεν είναι. Θα πει ναι πάλι. Έλα.
2: Θα μας μιλήσεις.
0: Δεν μπορεί, μας δουλεύει τώρα αυτός τώρα.
2: Μπορεί να έχει και θέμα.
0: Τι να έχει, τι θέμα να έχει τώρα. Που λέει έναν έστα 40 δευτερόλεπτα. Υπάρχει κόσμος που περιμένει από πίσω. Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, άστο να διαβάσω μηνύματα. Άστο, τον ακούμε κράση κούρου στο τηλέφωνο. Άσε με τώρα. Λοιπόν, άλλο για να κόπλου συνεχίσει, λέει να ανέχεται αυτό που γίνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη, θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην παρουσία του κόσμου στο γήπεδο, λέει ο Δημήτρης. Ο Τζόρνταν λέει Ολυμπιακός, μόνο 28-6 βολές. Ο Μάκης λέει ευχαριστώ για τα στοιχεία, είναι κρίμα που δεν βρέθηκε τρόπος να αξιοποιηθεί ο TJ Shorts και να το βλέπαμε εδώ στην Ελλάδα ακόμα παραπάνω. Μάκη, ο TJ Shorts είναι πολύ καλός για ομάδες τέτοιες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, okay, αλλά πάνε μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί να είναι ο TJ Shorts. Ο TJ Shorts για να είναι καλός και να είναι παραγωγικός πρέπει να παίξει 25-30 λεπτά. Δεν μπορεί να παίξει σε ομάδα Final Four λοιπόν ο TJ Shorts. Δεν μπορείς να είσαι δηλαδή η δική μας εδώ, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, η Real, ποιος άλλος είναι μεγαθύριο, η Φενέρ και να πάρεις το Shorts να το βάλεις 30 λεπτά. Για ομάδες οι οποίες παίζουν για την τέταρτη, πέμπτη θέση κλπ. Οκ, μια χαρά είναι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι, κανένας δεν είπε ότι είναι κακός παίχτης. Απλά δεν είναι για ομάδες που θέλουν να το πάνε μέχρι τέλους. Αυτή είναι η τέτοια έχω. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Θρυλάρα, ο λέει και πάλι θες. Με Μπαρτζόκας free throat ball. Η αυτοκρατορία συνεχίζεται. Εμείς θα παλέψουμε τις απουσίες απόψε και μακάρι να κερδίσουμε. λέει ο Πάνος. Εντάξει, άστο, Παναγιώτη, άστο, δεν πειράζει, άστο να παρεξηγήθηκε, όλα καλά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Έλα.
1: Εγώ.
2: Εσύ.
0: Άλλος πάλι, όλοι παραξιακά έχουν, εγώ. Έλα, εσύ, ναι.
1: Τι να κάνουμε, έχουμε ένα άγχος όταν βγαίνουμε στην πρώτη φάση.
0: Ναι, έχεις και άγχος, ναι.
1: Είμαι αγχώδης, δεν με έχεις προσέξει, δεν έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι, το έχω καταλάβει, ναι. Το έχω καταλάβει. Μιχάλης
1: από μια μάκρη κουκουέ, Ολυμπιακός προδιετής. Κάκε τρεχή σήμερα. Με μια πράξη, με μια πλασμαφαίρεση, έτσι τώρα για να πούμε δύο πράγματα. Δεν είναι η πράξη, έτσι, της πλασμαφαίρεσης.
2: Πλασμαφαίρεση κάνουν και στα δημόσια νοσοκομεία. Παντού, παντού μπορείς να κάνεις.
1: Έτσι ακριβώς. Ο τρόπος που έγινε είναι. Αυτό είναι. Εντάξει, και δεν λιδωρείται
2: κανένα. Και ο λόγος για τον οποίο πας, τέλος πάντων. Κάθε ένας πάει για διαφορετικό λόγο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και, και δεν νομίζω ότι έχουμε δώσει κανένα τέτοιο δείγμα γραφής, ή δεν δίνουμε κάθε μέρα το ποιοι είμαστε εδώ τώρα, για να κρυθούμε δηλαδή από.
1: Να πω εγώ, ναι, έχεις δίκιο. Να πω εγώ τώρα για αυτούς που ρωτάτε τη διαφορά των πόντων του Ολυμπιακού. Να πω, ρε φίλε.
0: Πες, εσύ. Να πεις, ναι.
1: Να πω. Έτσι, δεν λένε τη διαφορά από τα Αθηναϊκούς Βολές. Δεν λένε τι λένε σε αντιστοιχεία. Και τέλος πάντων δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Έχουν εξηγήσει πολύ. Εγώ άκουγα τις προάλλες. Πώς το λένε αυτό το παλικάρι που κάνει το ρεπόρτερ στο μπάσκετ, μόνο που τον φωνάζει και το πρωί ένα κολλάω.
0: Το Ρομπόλι. Το Χουστάρα.
1: Μπράβο. Ναι. Που κάνανε τις εκπομπές τις μεσημεριανές τώρα, ξέρεις, και
0: ναι,
1: μέσα στο καλοκαίρι, που λέγανε ότι δεν έχει σημασία. Παίζει σημασία πως παίζει μια ομάδα, με τι σύστημα, αν παίζει με ψηλούς, αν παίζει με rebound, το θέμα των μολών. Το αναλύαν ακριβώς τώρα. Έχουν ξεκινήσει από το πρώτο παιχνίδι πόσες βολές παίρνει ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Δεν τσουλάει έτσι.
0: Το είδες το ματσάκι εσύ, το είδες το ματσάκι.
1: Ναι, το είδα το ματσάκι. Δεν είναι, έχει πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός ακόμα. Εντάξει, και είναι δύσκολο να διαχειριστεί τόσες, πώς το πε...
0: Προσωπικότητες, τι.
1: Είναι λίγο δύσκολο, έτσι, ο Μπαρτζόκας είναι άλλου στυλ. Εντάξει, δεν πιστεύω να το διαχειριστεί, θα δούμε. Πώς θα πάει, καλά είναι.
0: Εντάξει, κοίταξε, μια ομάδα τώρα που πάει 7η χρονιά με τον ίδιο προπονητή, καταλαβαίνεις και εσύ, άνθρωπος του ποδοσφαίρου είσαι, ότι έχει ένα νερό που είναι μέσα στα βλάκι. Δηλαδή, όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να προπονηθούν, τι σύστημα θα ακολουθήσουν. Έτσι, είναι πολύ εύκολο να εντάξεις 2-3 καινούριους που έρχονται. Υπό αυτή την έννοια, είναι λογικό ο Ολυμπιακός να έχει μια ομοιογένεια και να δείχνει, ας πούμε, να έχει μια απόδοση από τώρα, έτσι.
1: Θυμάσαι με τον Κέραντ, τον αυτό που κάνουν οι ελληνικές ομάδες, πόσα χρόνια είχε κάτσει. Αυτά που κάνουν οι ελληνικές ομάδες και δύο μεγάλες που παίρνουν προπονητές τώρα και τους κρατάνε 1-2 χρόνια, 2,5, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό τους. Λέω πραγματικά, δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο που δεν κρατάνε τους προπονητές χρόνια. Δεν λέω, μπορεί να τους κάτσεις και να το διώξεις γρήγορα κάποιον. Αλλά το σκεπτικό σου είναι να παίρνεις ένα προπονητή με προοπτική τουλάχιστον 4-5 ετία για να σου κάνει δουλειά. Βλέπεις ολόκληρη Λίβερπουλ τώρα σε όλη τη την ιστορία και έχει αλλάξει στα 120 χρόνια 7 προπονητές. Και είναι η Λίβερπουλ, ρε φίλε. Και μπορεί να περάσουν και 10 χρόνια και να μην πάει καλά. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αλλά θα πάω στους πάντες πρωταθλητριών μετά. Δηλαδή πρέπει ορισμένα πράγματα να τα βλέπουμε έτσι πιο. Δεν πήρα έτσι πια, επειδή είχε ανοιχτές γραμμές. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη να έχει. Καλή επιτυχία αύριο στα παλικάρια. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι.
0: Τι δηλαδή, τι βλέπεις τώρα, έτσι κι αλλιώς είναι και 28, δεν θα βγάλω άλλον. Τι βλέπεις για αύριο, δηλαδή. Είσαι έτσι μαζί μου, δηλαδή που λες ότι και ένα χ μια χαρά είναι, έτσι.
1: Το ξέρεις τι γίνεται.
0: Και ένα χ μια χαρά είναι, λόγω Μιχάλη. Εγώ και το χ να μου έλεγαν τα αγόραζα τώρα.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που λέμε όλοι.
0: Ναι, μωρε μακάρι, αλλά τώρα έρχονται υποψιασμένοι πάρα πολύ.

0: ειδικά τώρα μέσα στην Τούμπα. Μπάκι να παίζουν πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω ποιος θα διαλέξει ο άνθρωπος, αλλά θέλει γρήγορους. Θέλει πολύ γρήγορους εκεί, γιατί θα φεύγουν οι σφαίρα αυτοί. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Το θεωρώ πάντως από τα δύσκολα παιχνίδια. Και αυτό και της Γερμανίας.
1: Και εγώ, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα.
0: Πιο εύκολα θεωρώ το παιχνίδι στην Ολλανδία μέσα να το πάρουμε παρά αυτό. Εγώ τώρα, έτσι. Αλλά μακάρι να διαψευστώ.
1: Δεν είσαι μόνο εσύ, σου λέω. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Σου λέω και έχω λόγους που το πιστεύω. Το γεγονός ότι, ας πούμε, πάντα η εθνική με αυτή μου έχει δείξει ότι εκτός έδρας είναι πιο απελευθερωμένη. Δεύτερον, ότι αυτοί έρχονται πολύ περισσότερο υποψιασμένοι και έχουν προπονητές, να ξέρουμε, τον Τζάβι και τον Κλοπ. Έτσι το υπενθυμίζω αυτό, ποιοι είναι προπονητές αυτές τις ομάδες. Και έχοντας δει αυτά τα δύο παιχνίδια, έρχονται με μια διαφορετική νοοτροπία. Εδώ οι Γερμανοί δεν.

0: Κύριο Πανό, πες του ότι εμείς μικροί διαβάζαμε Αστερίξ, δεν βλέπαμε τώρα.
1: Γιατί εγώ δεν διαβάζα Αστερίξ.
0: Τόλμη και γοητεία.
1: Εγώ δεν...
2: Τόλμη και γοητεία.
1: Δεν μου λες. Κεριά είχατε σπίτι, τηλεόραση δεν είχατε. Κεριά είχατε. Και εγώ διάβαζα Αστερίξ και Οβελίξ, αλλά όταν ετοιμαζόμουν να βγω το Σάββατο βράδυ, αυτό έπαιζε τηλεόραση. Τι να κάνω. Να την έκλεινα. Να την έκλεινα.
2: Κονιέκ.
1: Το παίζατε αριστερή και δεν ανοίγατε τηλεόραση. Τι κάνατε. Τι κάνατε.
0: Έτσι και σε όλα τα παιδιά, σε όλα. Καλημέρα.
1: Κουκλοθέατρο βλέπατε μόνο.
2: Του Σοφιανού τα τέτοια.
1: Ωραία. Κουκλοθέατρο.
0: Και γοητεία, τύραθα. Πάτε καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Τον Κύρκο θα σου κάνω σε Playmobil.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, δελτίο. Φύγαμε.
3: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτος καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Υποβλήθηκαν χθες τα 2 τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, ημπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Ξεβάλιζαμε Θράκων.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Εσύ μπορείς μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια.

0: Χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3 στα 3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Big Wins for FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει την Πέμπτη την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο στον Big Wins Sport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Απόψε παιδιά έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
4: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, γενικά από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείο.
5: Ο Διονύσης
4: από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
6: Όπως σου λέω.
4: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
7: Στα εξηγόρια.
8: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεκλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
4: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
9: Εντάξει. Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
6: Καλό μήνα.
9: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά, καλό μήνα, μέχρι εκεί.
5: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
10: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
11: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιτιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
10: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
11: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
9: Βαγγέλη. Δεν το έπαιζε,
11: κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
10: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο. Ήθελα ένα
12: αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στενή μου.
11: Έλα, λέγω!
12: Στεγνή μου. Στεγνή μου γνώση να σύγχρονα πρώτα.
13: Θα πάρει σου τα 45 μήτρες.
11: Ο Λουκάς!
14: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
13: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
11: Λουκά!
15: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
11: Πο.
16: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wins Sport FM 94,6 και φίβε. Και φίβε. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
11: Σιτ Μανούλη.
16: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
11: Εντάξει. Ωραία.
17: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις με τα γραφάνε.
18: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
17: Οι προχωρήσεις με τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
19: Κατάλαβες τι γίνεται.
17: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
11: Νικολάκη!
17: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
20: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουμπιού. Δεν μπορώ να το πω.
11: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
20: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
21: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
20: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
21: Μας ακούει εδώ, έτσι.
16: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
22: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
5: Εμένα με μιλήρει η Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
16: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Εδώ λοιπόν επιστροφή μετά τα ωραία τα σποτάκια τα δικά μας εδώ. Καλημέρα στο φίλο τον Εμίλιο από το Όσλο. Καλημέρα λέει παιδιά μου, μπορείτε να μου πείτε τα νούμερα των παιχτών του Παναθηναϊκού από τις φανέλες τους που έπαιξαν με την Καλαμάτα, λέει ο Γιάννης ο Παναθηναϊκάκιας. Εύκολο είναι αυτό ρε, γιατί περιγράφω πολύ Παναθηναϊκό και τα ξέρω τα νούμερα σχεδόν απ' έξω. Δεν είναι δύσκολο. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω, έκανε πάλι θαύμα, το θαύμα στην Τουρκία, λέει ότι χάριζαν 20.000.
23: Ποια είναι?
16: Δεν ξέρω τι λέει την Ιταλία. Ξέρω, Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στον Πάνο Γιάννη Ολυμπιακό. Με αντικειμενικό εδώ έβγαλε έξω τον Γκρικόνη που μόλι είχε βάλει ένα τρίποντο, λέει. Απ' την άλλη, ο Μπαρτζόκα έκανε χθε απειρασίλειπτο κουουουτσάρισμα. Χάντμπολ αλλαγέ, διαχείριση των ψηλών, τα καλύτερα του θεωρώ. Τι και αν μιλήσαμε χθε για το πώ θα έπρεπε να βλέπουμε το άθλημα. Τζάμπα κόπο, όποιο έχει δει το παιχνίδι, καταλαβαίνει για το Ολυμπιακό σπίρτο βολέ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που έλεγε τα rebound. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα Δημήτρη από Ιμητό Παναθηναϊκό. Ο Φουρνιέ είπε σε δήλωσή του: νικήσαμε κόντρα σε όλου και σε όλα. Βλέπω βολέ 28-6 πέρα του Ολυμπιακού, λέει ο Νίκο. Βαγγέλη, χθε ανακοινώθηκε η ετοιμιγωρία για City. Ποια είναι τώρα τα ενδεχόμενα? Υποβασμό αφαίρεση τίτλων βαθμών όλα μαζί. Θα περιμένουμε, Μάκη, την οριστική έκβαση αυτή τη υπόθεση. Καλημέρα, παιδιά. Το μπάσκετ του Ολυμπιακού πάντω είναι, λέει, όμορφο και στο μάτι κάποιο που το βλέπει. Κρύο αίμα τελικά αυτό ο Φουρνιέ την κατάλληλη στιγμή, λέει ο Θοδωρή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και παιδες, επιστρέφεις, λέει, από το εξωτερικό μετά από 20 μέρες και ακούς την αγαπημένη σου εκπομπή για να σου φτιάξει την ημέρα. Αξία ανεκτήμητη, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Πολύ τιμητικό, αδερφέ, να είσαι καλά και καλώς επέστρεψες. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Ναι, καλημέρα.
16: Καλημέρα, φίλε.
7: Λέγομαι Γιώργος, είμαι Παναθηναϊκός, πρώτη φορά παίρνω.
16: Καλωρίζικο, Γιώργο.
14: Έλα, Γιώργο.
16: Έλα. Μας ακούς? Λένε, λοιπόν, δεν ξέρω. Πάμε, έπεσε η γραμμή του.
14: Πάμε
16: παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
16: Καλώς τον.
14: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
16: Καλά, σαν σε Ρωμάνο του Σουριά δεν είναι αυτός.
14: Ακούγεται.
16: Έλα, αργία.
7: Μανώλης από τον δρόμο, τι γίνεται?
16: Μανώλης και αυτός.
14: Και Μανώλης.
16: Μανώλης. Τον έχεις ακούσει τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, το Μάνο του Σουριά που κάνει όφη?
7: Πολλές φορές.
16: Μοιάζει φωνή σας, μοιάζει λίγο.
7: Σαλάτα, τα να ήμουν στο Ηράκλειο, τώρα μια χαρά.
14: Τέλεια.
7: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
16: Καλά, ρε Μανώλη.
7: Να ενημερώσω λοιπόν το φίλο πριν, τον Μιχαλή, ότι εμείς έχουμε μεγαλώσει διαβάζοντας Lucky Luke, Asterix και Δυναστεία, φίλε.
16: Δυναστεία.
7: Όχι μόνο τον Μιγεγόητια, έτσι, για να γουστάρουμε. Έτσι. Και μετά βγαίνω αμέσως.
16: Συνιαριζόσουν και βγαίνεις έξω μετά. Αυτό είναι.
7: Αμέ, αμέ, ναι. Δεν ξέρω τι κάναμε έξω, αλλά τέλος πάντων. Ήταν παλιά, δεν θυμάμαι.
16: Ας το καλύτερα ξέρεις, τα ξεχάσουμε.
7: Ναι, ναι, τα αφήνουμε, ας το. Να κάνω λίγο την υπέρβαση σήμερα για τον φίλο μου, τον παππού, τον αδερφό μου. Και να μιλήσω λίγο για τον μπάσκετ, έτσι, μια-δύο πιστολιές θέλω να ρίξω.
16: Τρίξεις πιστολιές, Μανώλη μου.
7: Ναι, γιατί την μπάλα εγώ την πήγαινα στο τμήμα, αλλά τέλος πάντων μου έκανε εντύπωση αυτό το εργαλείο Enjoy. Δεν ξέρω τώρα.
16: Εργαλείο, ε.
7: Μανταράκι αυτό. Ναι, μου φάνηκε πολύ εργαλείο αυτό. Δηλαδή από το πουθενά θα βγει αυτός ο παίκτης. Αν συνεχίσει στο παιδί και είναι καλά για την αυτός.
16: Μακρόστενος πολύ, ε.
7: Ναι, ψηλό πράγμα τώρα. Τι περιμένεις. Τέλος πάντων. Συγγνώμη πάνω μου, αλλά καταλαβαίνεις, Ερνίσσα, είμαστε λίγο τους κοιτάμε από
14: πολύ. Τίποτα, μην ανησυχείς. Δώσε.
7: Ναι, ναι.
14: Μα και εμένα μου έκανε εντύπωση ο παίχτης.
7: Πιστεύω ότι θα, αν είναι σουλό έτσι όπως πάει, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι παίχτης από το πουθενά και τα βάλε και με το θηρίο εκεί πολλές φορές. Εντάξει.
16: Ξέρεις τι, έχει τα χαρακτηριστικά που δεν έχουν άλλοι παίχτες του Ολυμπιακού στη θέση του. Και νομίζω ότι αποδεικνύεται με αυτό το παιδί ότι ήθελε έτσι ένα αθλητικό πολύ παιδί Ολυμπιακός εκεί στα forward. Ναι, τι λες εσύ?
7: Εγώ λέω ότι θα μας τα πει ο Γιάννης αυτά. Εγώ δεν ξέρω. Αν μιλάει ο Γιάννης, εγώ κάθομαι.
16: Δεν ξέρεις, δηλαδή, γιατί τυφλώσεις, δεν βλέπεις. Δηλαδή, δεν ήθελε ένα παιδί έτσι με αθλητικότητα, έτσι όπως το λες, να τα βάζει με τα θηρία, να είναι δυνατό στα rebound, στις άμυνες, στα κοψίματα. Αυτό λέω. Δεν χρειάζεται να είσαι, επειδή δεν είναι πυρηνική φυσική, αφού τα βλέπεις τα μάτσα. Αυτό λέω.
7: Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο Μακιντέρ τελικά.
16: Τι?
7: Δηλαδή θέλει χρόνο αυτό το παιδί και βλέπεις ότι σιγά σιγά μπήκε, έβαλε αυτά τα γαλάδια που έπρεπε, έπαιξε ωραία. Δεν το περίμενα να είναι τόσο αποδοτικός να βάζει τα γαλάδια αυτά. Εντάξει, τώρα για το Φουρνιέ το ξέρουμε.
16: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν ο Μακιντέρ από τους παίχτες που έκανε τη διαφορά χθες, αδερφέ. Τέσσερις πόντους έχει βάλει ο Μακιντέρ χθες. Πρέπει να έχει δώσει και πέντε ασίστ, κάτι τέτοιο. Τέσσερις, πέντε ασίστ, κάτι τέτοιο.
7: Απλά τον βλέπω παιχνίδι με παιχνίδι και πιο σταθερό.
16: Εντάξει, ναι, αυτός θα φανεί στην πορεία. Ο άλλος που είναι σίγουρος και έχει βγει ήδη και δεν είχαμε καμία αμφιβολία είναι ο Μοντέρο, έτσι. Εκεί είναι τα λεφτά, είναι εκεί.
7: Και για το δεύτερο μέρος τώρα, να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή, σχετικά με αυτό που είπες για το ποδόσφαιρο, για την τεχνική. Εγώ τα φοβάμαι πολύ και τα δύο τα παιχνίδια αυτά, γιατί όπως το είπες, θα έρθουν αυτοί τώρα πλέον ψαγμένοι, έτοιμοι, ξέρουν δηλαδή τι έχουν γίνει και

0: Γερμανοί που τρελαίνονται θέλουν ρεβάς, θέλουν προσοχή αυτά. Για να μην χέσουμε δηλαδή το γάλα και να μην αρχίσει πάλι γκρίνια. Αυτό θέλει προσοχή, είναι ευκαιρία να ανέβουμε πίστα που λέμε, πού να την πάμε, να την πάμε πρώτη θέση, αλλά είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, ειδικά με τους Ολλανδούς, δεν τους έχουμε τους Ολλανδούς εύκολα. Δεν τους έχουμε εύκολα, είναι άλλωστε. Αυτό ήθελα να πω, παιδιά, μην σας κουράζω, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και καλή συνέχεια να έχουμε.
1: Έγινε, ρε φίλε. Τα λέμε, Μάνο. Γεια σου, αγόρι. Συνεχίζουμε.
2: Φυσικά.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ε.
1: Έλα, Γιώργο. Χαμήλωσε το και πάμε.
3: Χαμηλώνω. Μισό. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο πρώτα.
1: Βεβαίως,
3: κύριε. Αύριο.
1: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, όντως είναι δύσκολο το παιχνίδι, γιατί είμαστε γηπεδούχοι. Και οι Ολλανδοί είναι, θεωρώ ότι αυτή είναι η καλύτερη ομάδα από τους Γερμανούς, γιατί ήταν το παιχνίδι Γερμανία-Ολλανδία. Είχαν πρώτο παίχτη τον τερματοφύλακά τους οι Γερμανοί και πήραν την ισοπαλία. Λοιπόν, είχα πει προχθές ότι στα χαφ κάπου στερούμε. Όταν εννοούσε στερούμε, έχουμε καλά εξαρό. Δεν έχουμε όμως οχταροδεκάρια. Και στο παιχνίδι πόσο κατοχής μετράει ίσως οχταροδεκάρι. Το χαφ θα βγάλει την παλιά, τη μία παλιά να βγάλει και να βγάλει το σέντερφορ να βάλει γκόλ μου. Ναι. Μπορεί να τα καταφέρουμε, δεν λέω, αλλά τα οχταροδεκάρια είναι που κάνουν τη διαφορά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Το κέντρο γενικά το κέντρο. Γενικά
3: οχταροδεκάρια μέσα στην Ελλάδα. Οχταροδεκάρια, δηλαδή να σου πω κάτι, να πω τώρα χαριτολογήσουμε. Μπορούσαμε να είχαμε ένα τουρνουλίζε τον Ουναή. Και ένα μέση, ένα τέτοιο στο χώρο του κέντρου να είχαμε, γιατί στα υπόλοιπε θέσει η ομάδα είναι πολύ καλή. Γι' αυτό το φοβάμαι το παιχνίδι.
1: Ο Ναή είναι με την ευκαιρία που τον αναφέρει να πω ότι και χθε πάλι έκανε παπάδε. Δύο παιχνίδια με τον Μάρο που έχει κάνει τρομερά πράγματα. Χθες πάλι είναι ο κορυφαίος παίκτης, έχει βάλει τον από τα δύο γκολ. Έχει κάνει φοβερή εμφάνιση.
3: Αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος όμως είναι τραυματίας, σύν το γεγονός ότι είχε δηλώσει ότι αυτή την περίοδο δεν μπορεί να είναι.
1: Νομίζω ότι άμα με το καλό γίνει καλά θα τα βρουν ένα.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, το πιστεύω κι εγώ. Αλλά έχουμε μόνο ένα, εκεί το οχταροδεκάρι. Τώρα και στο παιχνίδι με τη Σερβία, άμα προσέξατε, άμα ανοιχτούμε, έχουμε κάποια αμυντικά κενά. Πριν βάλουμε τον γκολ, είχαν δοκάρει οι Σέρβοι και απ' έξω ο Τσολάκης. Γιατί όταν φεύγαμε στην αντεπίθεση, μας βρίσκαν ανοιχτούς.
1: Εντάξει, οι Ολλανδοί είναι ακόμα πιο επικίνδυνοι. Δεν νομίζω ότι θα έχει καμία.
3: Ναι, θα είναι πιο συντηρητικό το παιχνίδι
1: με την Ολλάδα-Σερβία, ναι.
3: Ναι, αλλά με τους Ολλανδούς, λίγο να μας ξεφύγουν στην αντεπίθεση οι Ολλανδοί είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί από τους Σέρβους. Λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε και λίγο για μπάσκετ.
1: Εγώ θα σου πω τι θα πεις.
3: Λοιπόν. Στο μπάσκετ, επειδή εντάξει έχω παίξει μπάσκετ, έχω ασχοληθεί. Όταν δύο ομάδες είναι ισοδύναμες, και θα μιλήσω τώρα για τον Ολυμπιακό, γενικά όταν είναι ισοδύναμες, έχουν τα ίδια rebound, έχουν τα ίδια ποσοστά σε δίποντα τρίποντα, έχουν τα ίδια τεχνικές μέσα στα πάντα, εντάξει είναι λίγο περίεργο η μία ομάδα να έχει 28 βολές και η άλλη 6. Είναι λίγο περίεργο. Όχι ότι τα φάουλ του Ολυμπιακού δεν ήτανε. Ήτανε, γιατί το είδα το παιχνίδι και κέρδισε στις κρίσιμες στιγμές ο Ολυμπιακός, έβαλε το καλάθι. Η Ζαγκίρης δεν το έβαλε. Αλλά στο μπάσκετ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Μας δείχνουν replay τα φάουλ που σφυρίζουν διαιτητές. Υπάρχουν και φάσεις όμως που δεν σφυρίζουν διαιτητές, αλλά δεν το βλέπουμε replay. Στο ποδόσφαιρο όμως το αμφισβητούμενο το βλέπουμε replay και λέμε είναι πέναλτι αλλά δεν το έδωσε. Στο μπάσκετ όμως που γίνονται μαρκαρίσματα, βλέπουμε replay μόνο αυτά που σφυρίζουν διαιτητές. Αυτά που δεν σφυρίζουν διαιτητές όμως δεν τα βλέπουμε τι είναι πραγματικά. Και δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό, προς Θεού. Μιλάω μεταξύ των δυνάμεων ομάδων. Πέρσι ο Ολυμπιακός για μένα ήταν η καλύτερη ομάδα, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ και δεν μου φαίνεται παράλογο να πάρει και τα καλύτερα σφυρίγματα. Γιατί να μην πάρει και τα καλύτερα σφυρίγματα. Αφού έχει το καλύτερο μπάσκετ και την καλύτερη ομάδα, γιατί να μην πάρει και τα καλύτερα σφυρίγματα. Συμφωνώ, πήρε και τα καλύτερα σφυρίγματα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω αν συμφωνούν οι φίλοι. Απλώς το παιχνίδι αύριο το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαστε και γηπεδούχοι. Λοιπόν, και γενικά η Ελλάδα και γενικά και οι ελληνικές ομάδες στα έξω παιχνίδια τα πάνε καλύτερα από ό,τι στα εντός. Είναι νοοτροπία μας.
1: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλο πλεονέκτημα το εντός, το είπα πριν. Δεν θεωρώ, ναι, δηλαδή πιστεύω ότι έξω είμαστε πιο απαλλαγμένοι.
3: Αλλά πάντως κοίταξε, σαν ομάδα αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
3: παλιά με τον Ρεχάγκελ και με τον Σάντος, κερδίζαμε τις δικές μας ομάδες ή τις δυναμικότητες με ένα 0-0. Τώρα αυτές τις ομάδες τις έχουμε εύκολα και έχουμε φτάσει στο σημείο να κερδίζουμε, έστω και δύσκολα, να παίρνουμε ισοπαλία με ομάδες του πρώτου επίπεδου. Έχουμε ανέβει δηλαδή.
1: Γιώργο, έχουμε ανέβει επίπεδο, αλλά μακάρι να έχουμε την αποτελεσματικότητα της Εθνικής Ελλάδος από το 4 στο 14. που ήταν ο Σάντος και ο Ρεχάγκελ. Μακάρι να έχουμε την αποτελεσματικότητα.
3: Δεν παίζαμε γιατί... κυρίες ομάδες, δεν είμαστε στην αλφανέα κατηγορία του Νάσους Λίγκ.
1: Παίζαμε στα μεγάλα τουρνά, Χριστιανέ. Ποιες μη δύο ομάδες μου λες τώρα. Παίζαμε στα μεγάλα τουρνά όλα. Δεν έχουμε μεγάλα τουρνά τώρα, σοβαρά μιλάμε. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Σημασία δεν έχει ένα-δύο εφημερά αποτελέσματα. Σημασία έχει ότι ήσουν στο γύρο του 4, ήσουν στο γύρο του 8, ήσουν στο Μουντιάλ του 10, του 12, το γύρο, το Μουντιάλ του 14. Αυτό δηλαδή η αποτελεσματικότητα.
3: Η αποτελεσματικότητα. Ναι, γι' αυτό πρέπει, δηλαδή κάτι ευκαιρίες σαν τον Ιωαννίδη, άμα σου τύχει το παιχνίδι, πρέπει να το αποστελώσει. Γιατί άμα το χάσει, δύσκολα θα βρεθεί δεύτερη τέτοια ευκαιρία.
1: Σε τέτοια μάση ναι. Σε τέτοια μάση ναι. Αλλά να πω όμως με τη Γερμανία, βρέθηκε η δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, έγινε.
3: Εντάξει, έγινε. Καλή σου μέρα,
2: παιδιά.
1: Δεν σου λέω Τάσο που καταπράσει με Λιβούρνη. Λέω ο φίλο που έβλεπε μόνο Μπόλο Κλόλεκ λέει γιατί δεν επέτρεπε το κομμάτι σε ρίσκο. Είχαν και τέτοια αυτά.
2: Τα είπα εγώ μετά.
1: Είχαν και τέτοια αυτά.
2: Δεν τα ακούσατε.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
4: Τι κάνουμε, Θανάση από Άλυμο. Πώς είστε, παιδιά.
1: Γεια σου, Θανάση, καλά είμαστε.
4: Και εγώ καλά.
1: Μπράβο.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο το μπασκετάκι.
1: Ναι.
4: Για μένα. Για τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός πήρε επαγγελματική δική. Φαντάζομαι θα είπαν και οι προηγούμενοι για το Φουρνιέ που τελευταία στιγμή ο Μοντέρο έχει ενσωματωθεί, ο Βεζέκοφ μια χαρά. Εγώ θα πω λίγο για τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε για το Χολ και το Ντάιρικ Τζόουνς που τα βάλανε και σταθήκανε απέναντι σε έναν από τους καλύτερους ψηλούς της Ευρώπης και σωματοδομικά αλλά και σαν εμπειρία χθες.
1: Ναι, από τους καλύτερους ψηλούς της Ευρώπης στο επιθετικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι την αδυναμία του στην άμυνα ο Ολυμπιακός τη χτύπησε χτες ασύστολα.
2: Φουλ. Και καλά έκανε.
1: Και καλά έκανε.
4: Συμφωνώ, απλά όμως είναι πολύ δύσκολο να τον παίξεις από τον παίχτη αμυντικά.
1: Δηλαδή, στην άμυνα είναι δύσκολο να τον παίξεις, απλά το θέμα είναι ότι αν θα του βάλεις παραπάνω από όσα θα σου βάλει αυτό στην επίθεση.
4: Ναι, έτσι. Σίγουρα. Επίσης για το Μοντέρο θεωρώ ότι η παιδιά αυτός παίζει το 30% αυτή τη στιγμή, έχει να δώσει πάρα πολλά. Το παιδί είναι απίστευτος. Η ψυχραιμία του, ο Μπαρτζόκας του δίνει πάρα πολύ για τα δεδομένα του την μπάλα στα χέρια να δημιουργήσει, να κάνει φάσεις και καλά κάνει. Γενικά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα δείξει πολλά καλά πράγματα φέτος, απλά όπως έχουμε πει η Ευρωλίγκα μέχρι το Γενάρη-Φλεβάρη είναι να το βλέπεις, να το απολαμβάνεις με την παρέα σου χωρίς άγχος γιατί δεν, από εκεί και μετά αρχίζουν τα σπουδαία.
1: Ναι, να είσαι απλά κοντά στην τετράδα εκεί που δίνει το πλεονέκτημα έδρας, εκεί μέσα
4: ναι,
1: να είσαι εκεί, αυτό μόνο έχει σημασία.
4: Μπράβο. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο νομίζω, παιδιά, αν με ρωτάτε εμένα, εγώ στα δύο παιχνίδια με Γερμανία, με Ολλανδία και Γερμανία, αν η ομάδα πάρει δύο βαθμούς ή τρεις, με δύο βαθμούς θα είμαι σούπερ ευχαριστημένος,
1: ναι.
4: Με τρεις θα πετάω στα ουράνια.
1: Ναι, συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ μαζί σου στην προσέγγιση.
4: Δηλαδή... ένα χ με την Ολλανδία δεν λέω ότι δεν θέλω να κερδίσω, έτσι.
1: Ποιο δεν θέλει να κερδίσει, ρε. Ποιο δεν υπάρχει άσχημο που δεν θέλει να κερδίσει, απλά
4: ακριβώς,
1: λέμε.
4: Ακριβώς. Να είμαστε ρεαλιστές όμως.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
4: Η αλήθεια είναι μου έχει λείψει λίγο το ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαι και μαύρη θύελα εγώ.
1: Οπα, να τόσο.
4: Ναι, στο είχα πει, αλλά εντάξει, τόσα τηλεφωνήματα δεν.
1: Ναι, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να θυμάμαι τα πάντα. Εντάξει, κοίταξε. Για την Καλαμάτα έχω να σου πω, επειδή την είδα για από κοντά, ότι μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση και το σχέδιο του προπονητή και η επέκταση που έχει πάρει. Οι ξένοι που δεν τους ξέρω, δηλαδή, κανένα δύο παιδιά. Και πιστεύω ότι το μόνο της αγκάθι τώρα είναι το γεγονός ότι είναι ζητιάνα δεξιά και αριστερά. Θεωρώ δηλαδή ότι αν είχε μια σταθερή έδρα, ακόμα αφού δεν μπορεί στο δικό της, να παίζει σταθερά στην Τρίπολη, αδερφέ. Δηλαδή θα ήταν πολύ καλύτερα. Μακάρι να ρισκάσουν κάποια αποτελέσματα. Γιατί ξέρεις ότι αν δεν κάνεις τα αποτελέσματα και μείνεις πίσω, μετά ξεχνιέται και το καλό ποδόσφαιρο, καίγεται και ο προπονητής, χαλάνε τα πράγματα. Πρέπει να συνδυάσει λίγο αυτό τον ενθουσιασμό που έχει και την ποιότητα που βγάζει και το γεγονός που την τιμάει πολύ είναι ότι δεν έχει τη φιλοσοφία να στήσει ο Πούλμαν. Δηλαδή θέλει να παίζει και ποδόσφαιρο.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Formula Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
3: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
7: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
8: Αφού έχω ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα?
7: Και πιάνουν τα χέρια σου.
8: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίνκο σου δίνουν τη λύση.
9: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίνκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές ίνκο Παγκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
10: ίνκο. Make the world in your hands.
11: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλωτρεθήκαμε, ελπίζω, ξανά. Με την ευχή και την ελπίδα, καλά να σας βρίσκει το σημερινό πρωινό. Και με την πιο δυνατή ευχή, όλα καλά να εξελιχθούν σήμερα, ομαλά. Σε ό,τι έχει ο καθένας από εμάς ενώπιον του να υλοποιήσει. Σήμερα, Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα Σεπτέμβρη. Για όσους δυσκολεύονται στο σημερινό πρωινό, για διάφορους λόγους, δείτε το αλλιώς, δείτε το θετικά. Αύριο είναι αργία, 1η Οκτωβρίου της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Μέρα ξεκούραση στα μέσα της εβδομάδας. Ακούτε Sport FM 95, είναι η εκπομπή Πρώτη Πάσα, είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το

0: Εθνικών ομάδων, διάλειμμα για τις εθνικές ομάδες, διάλειμμα για την αγωνιστική δράση για μας. Επιλογές απόψε για όσους θέλουν από το χώρο της καλαθόσφαιρας. Ευρωλίγκα, Eurocup. Χθες είχαμε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα και του Άρη στο Eurocup. Νικηφόρα και τα δύο. Απόψε τη σκυτάλη παίρνουν ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα και ο ΠΑΟΚ στο Eurocup. Και Champions League γυναικών, εάν ενδιαφέρεστε. Καλό δρόμο, ήδη βρίσκεστε εκτός σπιτιού για όσους ήδη έχει ξεκινήσει η σημερινή προσπάθεια και η πρώτη διαδρομή. Υπομονετικά, προσεκτικά. Δύσκολα τα πράγματα καθημερινά τέτοια ώρα. Καλές βέβαια ώρες της ημέρας, αλλά σίγουρα το πρωινό απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ και με την υπηρεσία της ΣΥΤΑ, ΣΥΤΑ Vision. Έχετε στο σπίτι το πιο πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο, έχετε στο σπίτι όλες τις επιλογές για το κάθε μέλος της οικογένειας. Αποκτήστε το κορυφαίο τηλεοπτικό περιεχόμενο με το κορυφαίο πρόγραμμα Q+. Μαζί και με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Στο 2950 με γραπτά μηνύματα θυμίζω επικοινωνείτε εάν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα και της σημερινής εκπομπής από ποιον άλλο, από τον πράσινο κυνηγό. Μετράει τις μέρες. Στέλνει την καλημέρα του στους ανατολικούς του Γασιβίου όπως κάθε μέρα. Μετράει τις μέρες. Πήγε η 1,5 εβδομάδα, γράφει, μέχρι την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Έχουμε ακόμα. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Να πω ότι απόψε τα μεσάνυχτα, πρωτού έτσι θα τα πούμε και στη συνέχεια, ολοκληρώνονται και η μεταγραφική περίοδος. Με ό,τι προνοεί και με όποια δυνατότητα δίνει έχει δώσει από τις 10 του Σεπτέμβρη και μέχρι απόψε. Την αλήθεια ότι δεν αναμένουμε συγκεκριμένα τουλάχιστον από κάπου να προκύψει κάτι. Τώρα εάν θα προκύψει γενικότερα θα το δούμε. Ακόμη πιο απομακρυσμένο το ενδεχόμενο για έκπληξη. Πάμε όμως να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα και σήμερα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε και σήμερα τα θέματα έτσι που προβάλλονται στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Κάνουμε αρχή εφημερίδα Χαραυγή, αθλητικές σελίδες, κόσμος των σπορ. Ένας μέτρ στην ανάδειξη ταλέντων, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα. Ο λόγος για τον Χένικ Μπέρκ, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ. Η Ομόνια είναι πρώτη στη χρησιμοποίηση παιχτών που αναδείχθηκαν από την Ακαδημία της στο πρωτάθλημα. Με έντονη σημειώνει τη σφραγίδα του Χένικ Μπέρκ στον συγκεκριμένο τομέα. Σε άλλα ρεπορτάζ, ΑΕΛ έχει να δώσει πολλά. Η διακοπή λύνει τα χέρια του Ούγκο Μαρτίνς. Ρεπορτάζ ΑΕΛ, βέβαια, με περισσότερες επιλογές για το στοίχημα της επανέναρξης για την ομάδα της Λεμεσού. Χρήσιμο διάλειμμα. Ρεπορτάζ ΑΕΚ. Ρούπεν Σεγιές αξιοποιεί την διακοπή προκειμένου να προσθέσει στοιχεία της αγωνιστικής του φιλοσοφίας στο παιχνίδι της ομάδας. Ο Λοσάδα, γράφει το ρεπορτάζ του Απόλλωνα, θα αξιολογήσει τις διορθωτικές του κινήσεις σε γερό τεστ του Απόλλωνα. Νέα Σαλαμίνα, δυνατό τεστ χαρακτήρα και δυναμική στο Γασιπί με την επανέναρξη. Έρχεται το παιχνίδι με το Αποέλ. Πάμε στο ρεπορτάζ των Γαλαζοκιτρίνων. Δεν έχει χρόνο ούτε και βαθμούς για χάσιμο, σημειώνει ο τίτλος. Πάφος FC, τέρμα στα σκαμπανεβάσματα, έρχονται τα δύσκολα με την επανέναρξη. Όσο για την Πάφο, όσο για την Ομόνια, επαναρχίζουν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Ανόρθωση η ώρα που η ποιότητα πρέπει να βγει στο χορτάρι. Και στην τελευταία σελίδα, στο κύριο θέμα, το ρεπορτάζ για την εθνική μας. Ζητείτε ελπίς, μετράει αντίστροφα για τον κρίσιμο αγώνα με την Αρμενία. Πάμε στην Super Sport.

0: Στο κύριο θέμα ρεπορτάζ Απόλλωνα με τίτλο «Κυνηγημένος από σύνδρομο». Στη φωτογραφία ο Ερνάν Λοσάδα σημειώνει το ρεπορτάζ «Στο παρελθόν οι πορείες του Ερνάν Λοσάδα στις ομάδες που βρέθηκε κατά τη διάρκεια δεύτερη σεζόν δεν είχαν την ανάλογη επιτυχία με την πρώτη του χρονιά. Παρατηρήθηκε έντονα το φαινόμενο της αγωνιστικής κάμψης και της μείωσης στην απόδοση και αυτό είναι ένα θέμα που καλείται να το φτιάξει», σημειώνει το ρεπορτάζ ο Αργεντινός τεχνικός στον Απόλλωνα. Πάμε στην ΑΕΚ. Ποντάρουν πάρα πολλά, γράφει ο τίτλος. Ο λόγος για τον Σβεν Κέλλερ. Στην ΑΕΚ πιστεύουν πολύ στην αξία και την ποιότητά του, σημειώνει. Ρεπορτάζ για την ΠΑΦΟ, η προσαρμογή των καινούριων, των μεταγραφικών αποκτημάτων δηλαδή. Χαρούμενος ο Καπίνο, έκανε κάποιες δηλώσεις που διαβάσαμε χτες, ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ, στο σχετικό ρεπορτάζ. Να τους δοθεί πίστοση για τους πολλούς νεοφερμένους και στον Άρη, ο σχετικός τίτλος και το ρεπορτάζ. Λειτουργεί υπέρ της η διακοπή, η ξεκούραση για την επανέναρξη των ρεπορτάζ της Ομόνιας. Η στιγμή για διορθώσεις, το ανασταλτικό κομμάτι στο ρεπορτάζ του Αποέλ, ο σχετικός τίτλος. Σημαντική απόφαση ρεπορτάζ ανόρθωσης έχει να κάνει με την έφεση που έχει καταθέσει για την τιμωρία της από τη Δικαστική Επιτροπή. Και το ρεπορτάζ για την Εθνική, παραπέμπουν σε άλλη εποχή, γραφεί ο τίτλος. Τα αποτελέσματα στα δύο παιχνίδια δεν ήταν τα επιθυμητά. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδό του. Στο κύριο θέμα Εθνική Κύπρου, πληγώνημα πεισμόνι, γράφει ο τίτλος. Η συγκομιδή ήταν φτωχή για την Εθνική, όμως μπορεί να γυρίσει την κατάσταση. Πάμε σε ρεπορτάζ ομάδων. Στατιστικό που προβληματίζει στο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟ ο συγκεκριμένος τίτλος. Έχει να κάνει με τα γκολ που έχει δεχθεί. Επιπολαιότητα που διορθώνεται με συγκέντρωση. Επίσης τα γκολ παθητικό στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Πάμε στην Ομόνοια ασφάλεια και πολυτέλεια, γράφει ο τίτλος. Και έχει να κάνει με την παρουσία και τη χρησιμοποίηση μέχρι τώρα στο βαθμό που προέκυψε του Τόμας Καμίνσκι. Η εκμετάλλευση, σε εισαγωγικά η λέξη, του ΓΑΣΥΠΗ στο ρεπορτάζ του Απουέλ. Ένα εντός έδρας παιχνίδι έδωσε στα πρώτα τέσσερα του πρωταθλήματος. Γι' αυτό θα πάει υποψιασμένη. Η ρεπορτάζ ΑΕΚ με την επανέναξη θα συναντήσει ένα κακό της δαίμονα. Ο λόγος για το παιχνίδι με την Ομόνοια Ραδίππου. Αισιοδοξού και ανατροπή και εδώ στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης το θέμα με την ΕΦΕΣΥ. Μένει αμόχωστος μέχρι το φινάλε για την απόφαση της ομάδας του Ύψωνα και την έδρα του στο φετινό πρωτάθλημα. Στο παραπέντε ενίσχυση στην επίθεση για την Ομόνοια 29 Μαΐου και τον Ελλαδίτη επιθετικό που ανακοίνωσε χθες. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο και τις αθλητικές του σελίδες Goal News. Από ΕΛ στο κύριο θέμα η ώρα των υπογραφών εντός της επόμενης εβδομάδας. Η ανταλλαγή των τελικών εγγράφων μεταξύ εταιρείας από ΕΛ Σωματείου και επενδυτικού σχήματος. Πάμε στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης, γκολ με το σταγονόμετρο μόνο αποστημένα, μέχρι τώρα δηλαδή στο πρωτάθλημα. Η τετράδα της πράσινης διάρκειας, ρεπορτάζ Ομόνιας Κακουλής, Φαμπιάνο Νεοφύτου και Κουλυμπαλή με τη μεγαλύτερη διαδρομή στην Ομόνια από το υφιστάμενο ρόστερ. ΑΕΚ οδηγό στο πρόσφατο αίτητο μετά τις διακοπές, στα τρία παιχνίδια σε τρία μάτς σημειώνει το 2025 και ένα το φετινό Μάρτιο με την επανέναρξη πρωταθλήματος. Η Λαρνακής μέτρησε δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες. Το ρεπορτάζ του Απόλλωνα με στατιστικά στοιχεία, τρία πέναλτι σε τέσσερα μόλις παιχνίδια, δέχθηκε το 60% των φετινών τερμάτων από τα 11 μέτρα σημειώνει. Τα μεγάλα διπλά ψάχνουν συνέχεια για την ΑΕΛ μετά και την νίκη στην ΠΑΦΟ. ΠΑΦΟΣ FC λίγες απουσίες, πολύτιμες ανάσες, σημειώνει το ρεπορτάζ ότι μόνο Ντράκομιρ και Σούνιτς απουσιάζουν για υποχρεώσεις στις εθνικές τους. Και για τη δική μας εθνική, υψηλές προσδοκίες, φτωχό ξεκίνημα, η καλή εικόνα δεν αρκεί, με την εθνική να καλείται πλέον να βρει αποτελέσματα, σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

Και προτού συνεχίσουμε, σας ενημερώνω, έχει εκδοθεί πριν από λίγο κίτρινη προειδοποίηση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για μεμονωμένες ισχυρές κατοικίδες που θα επηρεάσουν περιοχές στα βόρεια, τα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Η κίτρινη προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 12 το μεσημέρι και θα έχει διάρκεια μέχρι τις 6 το απόγευμα. Λάβετε το υπόψη στο όποιο σημερινό σας πρόγραμμα. Δεν θα είναι σε όλη την χώρα, σε όλο το νησί, αλλά με βάση την μετεωρολογική υπηρεσία θα περιαστούν αρκετές περιοχές. Κάνουμε αρχή από την εθνική μας. Επέστρεψε χθες το βράδυ στην Κύπρο από την Λετωνία, έχοντας ολοκληρώσει τους πρώτους δύο εκτός έδρας αγώνες στο Nations League. Και από σήμερα μπαίνει έτσι στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, που είναι την Παρασκευή στις 7 κόντρα στην Αρμενία. Στο γάσι πι πλέον που θα γίνει και το παιχνίδι ή και τα δύο επόμενα παιχνίδια, αν θέλετε, η προετοιμασία με προπόνηση σήμερα και αύριο, για να δούμε με ποια δεδομένα πάει η εθνική μας το τρίτο αυτό παιχνίδι. Δεδομένες πάντως οι απουσίες δύο ποδοσφαιριστών, Σωτηρίου και Τσαρούλα, οι οποίοι συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Έχουμε διάλειμμα σήμερα έτσι στις αγωνιστικές, στο αγωνιστικό πρόγραμμα των πρώτων υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations League. Και από αύριο θα μπούμε στα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Παιχνίδια είχαμε μέχρι χθες βράδυ στον πρώτο όμιλο, στην πρώτη κατηγορία, συγγνώμη, δυναμικότητα, στον τρίτο όμιλο, 2-2 για την Ισπανία. Ήταν και πάλι εντυπωσιακή, αυτή τη φορά κόντρα στην Κροατία, την κέρδισε με 4-1. Πριν ακόμη συμπληρωθούν δύο λεπτά, σκόραρε η Ισπανία και πιο συγκεκριμένα ο Γιαμάλ. Γιαμάλ πέτυχε δύο γκολ. Ένα ο Νίκο Βίλιαμς και ένα ο Πιούπιλ. Αν και στο πρώτο γκολ της Ισπανίας οι Κροάτες απάντησαν ισοφαρίζοντας προσωρινά, όπως αποδείχθηκε στο 28ο λεπτό. Τρία λεπτά αργότερα ξαναπήρε το προβάδισμα η Ισπανία, έκλεισε το ημίχρονο 2-1 μπροστά και πέτυχε άλλα δύο γκολ μέχρι την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Για τον ίδιο όμιλο, νίκη για την Αγγλία εκτός έδρας επί της Τσεχίας με 2-0. Ο Γκόρτον στο 47ο και ο Κέιν στο 61ο λεπτό σκόραρα για τους Άγγλους μετά το 0-0 του πρώτου ημιχρόνου. Στα αξιοσημείωτα βέβαια το γεγονός ότι από το 23ο λεπτό η Τσεχία έπαιξε με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής του Σούλτς με απευθείας κόκκινη κάρτα. Στη βαθμολογία του ομίλου, μετά από δύο παιχνίδια, Ισπανία 6 βαθμοί, Αγγλία και Κροατία από 3, Τσεχία χωρίς βαθμό. Δεύτερη κατηγορία δυναμικότητας, πρώτος όμιλος, Σκωτία-Ελβετία 0-3 και Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 2-0. Τρίτη κατηγορία δυναμικότητας, πρώτος όμιλος, Φιλανδία, Λευκορωσία 0-0 και Σαν Μαρίνο, Αλβανία 0-3. Μένουμε στην τρίτη κατηγορία, στο τρίτο γκρουπ, Μολδαβία και Νησιά Φαρόε έμειναν στην ισοπαλία 1-1. Νίκη για την Σλοβακία επί του Καζακστάν με 2-1. Είχαμε παιχνίδια και για τον τέταρτο όμιλο στην τρίτη κατηγορία. Βουλγαρία και Εστονία δεν σκόραραν, έμειναν στο 0-0. Διπλό για την Ισλανδία επί του Λουξεμβούργου, νίκη με 3-0. Παρασκευή είπαμε πέσει η εθνική μας κόντρα στην Αρμενία. Σήμερα έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις για την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, που δίνει τον πρώτο τελευταίο της αγώνα στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είναι το τελευταίο εκτός έδρας, δεν διεκδικούμε κάτι βαθμολογικά. Στην Πρίστινα θα παίξουμε κόντρα στο Κόσοβο. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος στις 8 το βράδυ ώρα Κύπρου.

0: Μένουμε στην τοπική επικαιρότητα. Εξέλιξη προκύπτει στην ανόρθωση σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Μπάλα και της συνεργάτιδας του σταθμού μας και συναδέλφου Κατερίνας Κυριάκου. Η ανόρθωση έχει δικαιωθεί στη FIFA για την υπόθεση του Τσίκο. Ο Τσίκο παραχωρήθηκε από την ανόρθωση στην Πορτιμονένσε τον Αύγουστο του 2024, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια και με οψιόν αγοράς. Τον Ιανουάριο του 2025 οι δύο ομάδες Ανόρθωση και Πορτιμονένσε συμφώνησαν στο να αποκτήσει η Πορτιμονένσε τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Αλλά η Πορτιμονένσε δεν πλήρωσε ποτέ με βάση αυτή τη συμφωνία την Ανόρθωση. Η Ανόρθωση προσέφηκε στη FIFA τον Μάρτιο του 2025 με βάση και τα στοιχεία που δίνει η Κατερίνα Κυριάκου στο σχετικό ρεπορτάζ, είπαμε, στην ιστοσελίδα Μπάλα. Και το νεότερο που προκύπτει είναι ότι η FIFA δικαίωσε την Ανόρθωση με απόφαση. Και παρά το γεγονός ότι η Πορτιμονένσε έχει προσφύγει στο ΚΑΣ, θεωρείται ότι από την Ανόρθωση η απόφαση αυτή δεν θα αλλάξει. Έχει να παίρνει με βάση το ποσό που εκδικάστηκε, τους στόχους και όλα αυτά. Ένα ποσό που αναμένεται να ξεπεράσει τις 300.000 ευρώ. Το βέβαια όταν και εφόσον εξελιχθεί, ολοκληρωθεί και η εκδίκαση από το ΚΑΣ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Είδαμε και πριν στα πρωτοσέλιδα σε κάποιες εφημερίδες να προκύπτει και πάλι ενημέρωση ότι πάμε στο τελικό στάδιο για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ εταιρείας σωματείου και επενδυτικού σχήματος. Είχαμε και εμείς χθες στον σταθμό εδώ κάποιες πληροφορίες που σας μεταφέραμε, πιο συγκεκριμένα ο συνάδελφος Πανίκος Κωνσταντίνου στη χθεσινή του εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Υπήρξε μια συνάντηση των μεγαλομετόχων της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με την επόμενη μέρα, το τι γίνεται δηλαδή με τις μετοχές τους στη νέα εταιρεία που σταδιακά θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί. Το όλο θέμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες και θεωρείται ως ένα ακόμη στάδιο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όποιες διαδικασίες για την τελική συμφωνία. Το χθεσινό ρεπορτάζ του συναδέλφου δόθηκαν και κάποιες άλλες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά. Η εταιρεία του ΑΠΟΕΛ έχει ανταποκριθεί, έχει εξοφλήσει ουσιαστικά παλιές οφειλές στο τμήμα φορολογίας, παραμένει στο σχέδιο αποπληρωμής όπως έχει συμφωνηθεί και με άλλα σωματεία, το κυβερνητικό σχέδιο των δόσεων αποπληρωμής, και την ίδια ώρα φαίνεται να προχωρεί και σε σχέση με τις οφειλές προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις, αξιοποιώντας και την ρύθμιση που ψηφίστηκε ουσιαστικά από τη Βουλή. Δεν αφορά μόνο στο ποδόσφαιρο, αφορά φυσικά πρόσωπα και εταιρείες γενικότερα. Από τον περασμένο Απρίλιο έχει ψηφιστεί, έχει εγκριθεί σχέδιο διακανονισμού. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους. Αρχικά η διορία ήταν μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, πάει μέχρι τέλος Οκτωβρίου η σχετική διορία, προκειμένου να ενταχθούν επίσης και για οφειλές προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις σε ένα σχέδιο αποπληρωμής. Ολοκληρώνεται απόψε τα μεσάνυχτα η μεταγραφική περίοδος και για ποδοσφαιριστές άνεργους ή για δανεισμούς ποδοσφαιριστών μεταξύ κυπριακών ομάδων. Θα δούμε αν θα προκύψει οτιδήποτε. Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει εκτίμηση ή πληροφορίες ότι κάτι αναμένεται, εκτός και θα προκύψει κάποια έκπληξη. Είχαμε πάντως χθες μια εξέλιξη από την Ομόνοια 29 Μαΐου, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελλαδίδη κεντρικού επιθετικού του 24χρονου Ανέστη Βλαχομήτρου. Αύριο 1η Οκτωβρίου αργία, αλλά θα έχουμε δύο τίτλους που θα κριθούν αύριο. Έχουμε παιχνίδια για Super Cup στο Futsal στις 7 Στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, από ΕΛ και ΑΕΚ θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς και στην Καλαθόσφαιρα επίσης για το Super Cup. Στις 8 αύριο το βράδυ, στη Λάρνακα στο Κίτιον, ΑΕΚ και ΑΕΛ θα διεκδικήσουν και εδώ τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής περίοδου.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
0: Πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Πάμε στον μπάσκετ αυτή τη φορά. 2-2 για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Κόντρα στην Ζαλκύρης στο Κάουνας, ο Ολυμπιακός πήρε στο τέλος την νίκη στο καλάθι 93-91, κάνοντας το 2-2 στο ξεκίνημα της φετινής διοργάνωσης. Στο τέλος ο Φουρνιέ ήταν καθοριστικός για να πάρει ο Ολυμπιακός αυτή την νίκη, με σημαντικά καλάθια, ειδικά τα τρίποντα που πέτυχε στο τέλος. Φουρνιέ που σταμάτησε στους 19 πόντους, σημαντικό για τον Ολυμπιακό ότι είχε 5 συνολικά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Στους 18 ήταν ο Βεζέγκοφ, 15 ο Μοντέρο και από 10 Ντόρσεϊ και Ουόρτ. 24-21 έχανε στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός, 44-44 τέλειωσε το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός ήταν στον πόντο 64-63 μπροστά στο τρίτο δεκάλεπτο και όπως είπαμε στο καλάθι 93-91 πήρε το παιχνίδι. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια είχαμε νίκη για την Ντουμπάι επί της Μπαρσελόνα 94-87. Νίκη για την Ανατολού Εφές επί της Ρεάλ Μαδρίτης 94-84. Εκατοστάρα για τη Φενέρμπαξε 176 κέρδισε στην Τουρκία την Μπάγερ Μονάχου. Στον πόντο διπλό για την Χάπουελ Τελαβίβ επί του Ερυθρού Αστέρα 81-80. Στο Ιταλικό ντέρπι η Ολύμπια κέρδισε στο καλάθι 87-85 την Βίρτους. Στο Ισπανικό ντέρπι Βαλένθια Μπασκόνια 111-88. 2-2 και για την Παρτίζαν που κέρδισε εκτός την Παρή 92-79. Απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός 9-15. Φιλοξενεί την Βιλερπάν. Ένα ακόμη παιχνίδι απόψε θα προηγηθεί στις 9-5 η αναμέτρηση της Μακάπη με την Πεσίκτας. Νικηφόρο ξεκίνημα και για τον Άρη Θεσσαλονίκης στην πρεμιέρα του EuroCup, ουσιαστικά στο πρώτο επίσημο του παιχνίδι. Κέρδισε 87-74 την Λεμάν. Ενώ απόψε το πρώτο του παιχνίδι στο EuroCup δίνει και ο ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει στις 7:30 την Ισπανική Μανρέσα στη Θεσσαλονίκη. Νεότερα χθες το πολύκροτο θέμα της Manchester City και της ενδεχόμενης τιμωρίας της στην Αγγλία. Η Premier League γνωστοποίησε χθες το απόγευμα τη δική της απόφαση, ένοχη Manchester City. Η χθεσινή απόφαση δεν έχει να κάνει με την ποινή. Θα εξεταστεί αυτή από άλλη ανεξάρτητη επιτροπή σε άλλη διαδικασία. Η Premier League ανέφερε ότι τις πιθανές ποινές, πρόστιμα, αφαίρεση βαθμών, άλλες αθλητικές κυρώσεις χωρίς να δώσει κάτι πιο συγκεκριμένα. Η City έχει μέχρι την Παρασκευή το δικαίωμα να ασκήσει έφεση και θα το κάνει βέβαια. Με βάση τα πορίσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το σημαντικότερο έβριμα της έρευνας έχει να κάνει με τη χρήση εικονικών εμπορικών συμφωνιών. Σύμφωνα με το πόρισμα, η City είχε συνάψει συμφωνίες με χορηγούς εμπορικούς συνεργάτες, οι οποίοι ωστόσο δεν αποτύπωνα την πραγματική συμφωνία. Μέσω αυτών των συμφωνιών που παρουσίαζε η City, ο σύλλογος εμφάνιζε τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα έξοδα. Είναι λόγος ότι το ποσό που ουσιαστικά επηρεάζεται από όλα αυτά ξεπερνά τα 900 εκατομμύρια λίρες. Η απόφαση δικαιώνει την επιλογή της Premier League να προχωρήσει την υπόθεση, δήλωσε ο CEO της Premier League, Richard Masters. Την ίδια ώρα η City ξεκαθάρισε ότι θα προχωρήσει σε έφεση, θεωρώντας ότι θα αποδείξει την αθωότητά της. Έγινε μάλιστα λόγος για αδειάσιστα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσει η City, αλλά και για πολιτικές παρεμβάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής της Premier League που δημοσιοποίησε χθες την απόφασή του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και σε πιο χρονικό διάστημα πλέον η όλη υπόθεση. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό για σήμερα. Συμπληρώσαμε το πρώτο ημίωρο. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με Μιχάλη Τσίκαλα για τη συνέχεια.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κύπρος, έρχονται επιτέλους μέτρα κατά της ακρίβειας που στοχεύει το πακέτο της κυβέρνησης και ποια μέτρα έλαβαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κυβερνητικά ομόλογα, όλες οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν άρδιντα δεδομένα. Κυπριακό, η Ολκίν θα καλέσει τον Οκτώβριο τα μέρη να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της μεθοδολογίας. Με ρυθμούς χελώνας, οδικά έργα πνοής στην Έγκομη. Απροσδιορίστος ο χρόνος έναρξης των εργασιών στις λεωφόρους Λευκοθέου, Λυκαβητού και Ηρώων. Κομισιόν, σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Ζητά μείωση κατανάλωσης στη σκιά εφιαλτικών σεναρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa. Η εποχή αλλάζει. Και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
10: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
11: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
12: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
14: buysellcyprus.com. Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
15: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
14: Κάτι άλλο?
15: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
16: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
17: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Έρχεται η Ελλάδα, μένα ρωτιά ο Γαστέ.
1: Ε, όπου, ένα κρυλάνι, κάτω με το έσω.
2: Να τελειώσανε, ξαναξεκινήσανε.
3: Είναι διασκευή και αυτό, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, διασκευή μέχρι και εγώ και κατάλαβα το.
3: Ναι. Ποιο είναι το original?
2: Εντάξει, κατάλαβα, αλλά δεν ξέρω το.
3: Είπε Βανδύ τώρα, τι είπε?
2: Όχι, ρε Βανδύ, το τραγούδι είπα.
3: Ναι, κάτι
2: είπε. Να σου κλέψω την.
3: Όχι.
2: Είναι. Αποκλειστικότητα.
3: Ναι, τι τραγούδι είναι το original?
2: Τι εννοεί, τι τραγούδι?
3: Πιανού είναι το τραγούδι.
2: Άντο, άμα μου πει να σου μάνε.
3: Britney Spears, κύριε Γιώργο.
2: Εντάξει, δεν είμαι καλό σε αυτά.
3: Στα pop. Νομίζω ότι σου
2: γενικότερα στο ξένο ρεπερτόριο.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Τέλο πάντων.
2: Μπορεί να ακούγα, μπορεί να ακούσω, μπορεί να έχω κάποια κομμάτια που τα θυμάμαι ή τα μη, ξέρω εγώ, σημαδέψαν τα νεανικά μου χρόνια. Αλλά.
3: Δεν τα θυμάσαι όμως.
2: Ναι, με τίτλους και με καλλιτέχνες. Ναι.
3: Αυτή είναι η Britney Spears διασκευασμένη από τους The Children of the Bottom.
2: Μάλιστα.
3: 2.42 ψάχτω αλλού, φίλε, γιατί δεν ξέρετε για τι πράγμα μιλάτε. Γι' αυτό. Μου λέει παίχτω αλλού, λέει. Τι σημαίνει?
2: Αλλά παίχτω αλλού, παίχτω αλλού.
3: Να πάμε να παίχτω αλλού. Όπως και να έχει. Καλημέρα σας, καλημέρα για Γιώργο. Ναι.
2: Όχι και γραμμόφωνο να είχαμε δίσκους, δεν αυτά.
3: Βέβαια, αυτό προλάβαμε, ρε παιδιά.
2: Ακόμα τώρα υπάρχουν.
3: Και ξαναήρθε στη μόδα.
2: Ναι.
3: Το είδαμε και αυτό. Έφυγε και εχθές έβλεπα με καμάρι και καημό.
2: Με καμάρι και καημό.
3: Τα συντήμου.
2: Πώς συνδυάζεται το καμάρι? Α, ναι.
3: Ρε φίλε.
2: Τα ανάμεικτα συναισθήματα.
3: Ναι, δηλαδή.
2: Το μισοάδιο και μισογεμάτο ποτήρι.
3: Ναι. Βέβαια δεν πρόκειται να τα πειράξω. Είναι και πολλά. Πάρα πολλά. Αλλά. Εντάξει, τα βλέπα εκεί και λέω τα καημένα τώρα.
2: Ναι.
3: Εδώ βάλα ένα τραγούδι, ανοίγει το κινητό, βάζει ένα τραγούδι που λέει ο λόγος.
2: Έτσι, αλλάξαμε το πράγμα.
3: Πώς είσαι, κύριε Γιώργο, καλά?
2: Ου!
3: Η χαρά τη ζωή.
2: Μια χαρά.
3: Αν δεν ήταν ο Φουρνιέ, δεν θα ήσουν και τόσο καλά.
2: Να σου πω την αλήθεια.
3: Ναι, πες την.
2: Σε κάποια στιγμή να γύρισα το. Έπαιζε την τηλεόραση, αλλά θύμωσα και γύρισα το κεφάλι μου και το βλέμμα μου αλλού.
3: Πού, στον τοίχο?
2: Στο κινητό, α πούμε. Πόσες φορές, αδερφέ? Πόσες φορές?
3: Τι εννοείς πόσες
2: φορές? Τούτη τάση της. Πώς να το πω τώρα, ρε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου και είναι μετρήσιμο η συχνότητα μια ομάδα να παίζει με την τύχη της ενώ θα μπορούσε να πούμε με λίγη προσοχή.
3: Καλά, δεν είναι είμαστε. Πιο, δεν είναι ακόμα.
2: Ρε, φίλε, αλλά γίνεται να παίζεις, ας πούμε, δύο άμυνες καλές και να βγαίνεις στο ευθυναμό και να δίνεις λάθος πάσα.
3: Εντάξει, συμβαίνει.
2: Να κάνεις δύο φόλο κάτω από το καλάθι και να μην το βάζεις.
3: Ναι, κοιτάξτε όμως τώρα.
2: Να ρίχνεις επειδή... τα πρώτα 11 μακρινά σουτ 0 στα 11.
3: Δηλαδή, ξύνεσαι τώρα πάνω στην κλίτσα του Σοπάνη.
2: Γιατί?
3: Επειδή δεν υπάρχει τώρα walk-up να κατηγορήσεις, τώρα αυτό είναι όλοι.
2: Όχι, όλοι. Τώρα αυτό είναι όλοι. Δεν είναι θέμα του walk-up. Εγώ ξαναέμα τώρα να συζητούμε για το walk-up κάτι που έχω πει. Δεν είναι ο walk-up το πρόβλημά μου.
3: Το επίσημο μάτς είναι, κύριε Γιώργο.
2: Δεν ήταν το πρώτο επίσημο μάτς.
3: Τι δώσαν άλλο. Τις προκοπής.
2: Ακόμα έναν της Ευρωλίγκα. Δεν δύο στο Super, τι ήταν, το Super Cup. Μάλιστα. Ναι.
3: Χαλάστηκες τώρα εσύ με το.
2: Θύμωσα.
3: Ακόμα χειρότερα.
2: Τι
3: έκανε? Έπιασε το κινητό και έγραψε.
2: Ναι.
3: Post. Έκανε ένα αποστάρισμα, έκανε ένα
2: story. Είπα να μην κάνω κάτι, να μην προκαλέσω το βράδυ, ξέρεις τα.
3: Ένα από τους τρολ λογαριασμούς που διαθέτεις εκεί, πιάσε τους βάλτους. Μπαρτζόκας out. Γράψε εκεί πέρα κάτι.
2: Όχι, ρε, μα δεν έχει να κάνει με το. Με την τάση τη αυτοκαταστροφή.
3: Την τάση.
2: Μάλιστα.
3: Τέλος πάντων, νικήσατε. Είναι okay.
2: Ναι?
3: Ναι.
2: Α, τελικά.
3: Ναι, τελικά. Εμφανίστηκε ο μεγάλος Γάλλος. Είδες που κάνει και χειραψίες με τον Σακίλ. Ήταν στο γήπεδο.
2: Ήταν πριν όμως.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν το είδα πριν.
3: Ναι. Του φώναξε, ψήτε εσύ.
2: Ποιο σε φώναξε, ψήτ ποιου.
3: Ο Σακίλ του φωνάζει. Πρόσεξε τώρα.
2: Είπα του φωνάζει, δεν του φωνάζει, δεν του ψήτε.
3: Ό,τι είχε με τίποτα. Μπράβο λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μπράβο και στον Άρη.
2: Ναι.
3: Έκανε και αυτό το καθήκον του. Εκεί να δει νεύρα.
2: Σπανούλης. Μα είδα κάτι δηλώσεις του.
3: Τρία λεπτά χωρίς καλάθι. Ναι. Ξεκινήσαμε τρία λεπτά χωρίς καλάθι. Οπότε λες, εντάξει. Δεν θα πάει καλά σήμερα αυτό. Αλλά ευτυχώς πήγε και για τον Άρη. Με μεγάλες επιθέσεις, με μεγάλες άμυνες. Πρώτο επίσημο δικό του και αυτού στο EuroCup. Okay, όλα καλά.
2: Περάσαμε και ψες. Απόψε.
3: Τι έχει απόψε?
2: Μόνο μπάσκετ έχει.
3: Απόψε έχει μόνο μπάσκετ γιατί αύριο έχει αργία.
2: Καμνίδι, όχι γιατί δεν νομίζω στην UEFA.
3: Α, δεν
2: να σκεφτεί κανόν ότι αύριο εμείς
3: ναι.
2: Να κάνουμε μπαρελάσεις και Ναι, περάσουν σήμερα τα αεροπλάνα να κάνουν πρόβες.
3: Περάσαν και χτες.
2: Ναι, μα γι' αυτό ρωτάς, θα κάνουν σήμερα πρόβες.
3: Ως τι με ρωτάς, ως εκπρόσωπος του αεροπλάνου.
2: Όχι, αν έμαθες, αν άκουσες κάτι.
3: Αν πάει, θες κάτι να περάσουν, να σου στείλω κάτι, να σου φέρω κάτι.
2: Μα περνούσαν πάνω από το γραφείο μου χτες. Δεν ξέρω, κάτι. Θέλαν κάτι. Ναι.
3: Εμείς αύριο δεν θα είμαστε εδώ, έτσι.
2: Αύριο?
3: Ναι.
2: Ναι, μόνο αύριο.
3: Πέμπτη.
2: Α, ναι, όχι, ναι, είναι αργή αύριο.
3: Α, είναι αργή. Ναι. Μήπως έχει πάρει κάτι
2: άλλο. Όχι, ρομαντήσιο. Να παραβιάζουμε τα πρωτόκολλα.
3: Ξέρω εγώ.
2: Να μας φέρετε συντεχνίες που θέλετε.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, 30 του μήνα σήμερα, κύριε Γιώργο.
2: Επιβεβαιώνω. Πάει ο Σεπτέμβρης.
3: Πάει ο Σεπτέμβρης, τελευταία μέρα. Τον ευχαριστούμε για όλα.
2: Τον πρώτο φθινοπορεινό μήνα. Πάει με κίτρινη προειδοποίηση.
3: Ναι.
2: Βγήκε το πρωί.
3: Τ' άκουγα και πριν. Ισχύει, θα ξεκινήσει να βρέχει.
2: Από τις 12 μέχρι τις 6. Το τι θα γίνει δεν ξέρω. Ναι, αλλά ακούσα και τον λειτουργό το πρωί που
3: ναι.
2: Κάθε πρωί σχεδόν τον ακούω, τον προλαβαίνω εννοώ. δεν θα είναι σε όλη την επικράτεια του νησιού, δεν θα είναι σε όλες τις περιοχές δηλαδή,
3: ναι.
2: Σε όλες τις επαρχίες. Κάτι είχε μπει ότι με βάση το πώς το αναμένουν, στα κατεχόμενα, στην πλευρά των κατεχομένων θα έχουν ίσως έντονα φαινόμενα.
3: Και αύριο το ίδιο.
2: Α, δεν ξέρω για αύριο. Εγώ άκουσα για σήμερα γιατί είχε πει ότι θα βγει σε λίγο και βγήκε μετά από λίγο και εκεί την υπεροποίηση. Τις 12 το μεσημέρι ξαναλέμε μέχρι τις 6. Να το έχετε υπόψη.
3: Πολλές ώρες.
2: Εντάξει, βάζουν πολλές για να είναι και σε εγρήγορση κατά κάποιον τρόπο όσοι πρέπει να είναι.
3: Αν βάζαν και άλλες τις βολές, δεν θα είμαστε σε... Ολυμπιακός, δεν θα είμαστε σε τόση εγρήγορση.
2: Α, είπαμε, εντάξει.
3: Άλλοι βάζουν πολλές και άλλοι βάζουν πολλές.
2: Ναι.
3: Το Αγίου Γρηγορίου του Επίσκοπου Αρμενίας σήμερα, κυρίες και κύριοι.
2: Γιορτάζει ο Γρηγόρης σήμερα.
3: Γιορτάζει ο Επίσκοπος Αρμενίας Γρηγόριος. Τώρα...
2: Κάθε αυτό γιορτή του Γρηγόριου ξέρει τον Τριών Ιεραρχών μου.
3: Νομίζω είναι 25 του Γενάρη του Γρηγόρη.
2: Άρα μπορεί να φάμε κάτι.
3: Νομίζω έχετε Γρηγόρη.
2: Όμορφος απέναντι στο.
3: Όμορφος. Α, ναι, όμορφος.
2: Ναι,
3: λέω. Ναι.
2: Και πρώην συνεργάτη του Σπορ FM.
3: Μπορεί και μελλοντικό. Δεν
2: πειράζει για όνομα του Θεού να μην έχουμε.
3: Εμά να μα πειράζουν.
2: Εμά
3: να μα πειράζουν.
2: Άλλο να με μα πιάει. Εντάξει.
3: Πάμε, κύριε Γιώργο.
2: Αν αποφασίσει, δεν ξέρει. Η απόφαση είναι δική μου.
3: Μόνο εσύ έλειπε να σε πάρει από εκεί.
2: Σωστό.
3: Πάμε. Ταξίδι στον χρόνο παρέα με το CD.
2: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Όλες τις θέσεις τους.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα τα σημαντικότερα σαν σήμερα γεγονότα.
4: Το ταξίδι στον χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα με προσιτά δίδακτρα.
3: '1846. Για πρώτη φορά παγκόσμια, ο Dr. William Morton χρησιμοποιεί τον εθέρα ως αναισθητικό για την εξαγωγή δοντιού. Μέχρι τότε ξέρεις τι ήταν. Έλα, δεν θα πονέσεις.
2: Είναι ένα λεπτό,
3: νεκρά
2: βάλαν το.
3: Ένα τσίπημα θα νιώθει. Θες να κάνεις προσευχή, κάνε. Αν σε πιάνει, στην εξαγωγή. Ρε το Μόρτον, από τι μας γλίτωσε. Να σε καλά, όπου και να σε αγαπητέ. Φεύγει ο Γιάννης Ψυχάρης, 1922. Μάλιστα. Μεγάλος δημοτικιστής και συγγραφέας. Τι άλλο, αυτά νομίζω. 1955 φεύγει από τη ζωή ο James Dean.
2: Νομίζει για όνομα του Θεού.
3: Καλά, θα πω κι άλλα.
2: James Dean.
3: Μεγάλο James Dean το 1955 σε ηλικία 24 ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
2: Αυτό που είναι η χαρακτηριστική, η νομαλίνη, το τσίντο.
3: Μάλλον το περίεργο. Ναι, με το τσιγάρο στο στόμα, το μάγικο, αλίμονο. Υπάρχει ακόμα το σημείο το οποίο τράκαρε και χτύπησε και μάλιστα είχε ολοκληρώσει μόλις.
2: Τι νοείς, υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι εκεί που.
3: Ναι, ένας φράχτης τέλος πάντων στην άκρη του δρόμου. Και υπάρχει και είναι και είχε τελειώσει από ένα διαφημιστικό το οποίο το βασικό του μήνυμα ήταν ήρεμο όταν οδηγείς. Ναι. Η ζωή που μπορείς να γλιτώσεις είναι δική σου, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. 1964 γεννιέται η Μόνικα Μπελούτσι.
2: Συγγνώμη. Ένα μου είπες έτσι.
3: Α, το είπα κάπως.
2: Ναι, ξαναπες το.
3: 1964 γεννιέται η Μόνικα Μπελούτσι.
2: Είδες όχι θα φάμε κεραστικό σήμερα. Για να είσαι άκου το κούριε.
3: Βάλε το Μόνικα.
2: Γιατί?
3: Το τραγούδι. Είμαι εγώ.
2: Της Κύπρου στην Eurovision.
3: Για σένα μια φυσαρμόνικα. Τι έλεγε.
2: Μόνη.
3: Μέχρι να το πει μας έβαλε την ψυχή.
2: Τέλει να κερδίσει το χρόνο. Ναι, αλλά γιατί συνδέεται με το.
3: Μια Μόνικα που την έχουμε κι εμείς.
2: Α, υπό αυτήν την έννοια.
3: Υπό ποια έννοια, ότι να ανοίξει πόρτα να μπει Μόνικα.
2: Όχι.
3: Όχι. Να μπει, είπα, ανοίξει πόρτα, μπει ο Γιώργαλάς.
2: Μόνη. Έτσι ήταν η πρώτη. Όχι, η πρώτη μας συμμετοχή ήταν της Βίσσης, νομίζω.
3: Α, λίμωνο, της υπεραπόλυτης.
2: Μα τότε δεν ήταν απόλυτη.
3: Ήταν στα Σπάργανα.
2: Δηλαδή ήταν στο ξεκίνημα της.
3: Ναι. 1979, πλοίο προερχόμενο από την Ιταλία, φορτωμένο με λαθρέα τσιγάρα, εξοκύλει στις αχτές της Ακίνθου.
2: Και?
3: Το γνωστό ναυάγιο.
2: Μάλιστα. Τα πακέτα που έπια.
3: Άμα ψάξεις την άμμο θα τα βρεις.
2: Διασώθηκε κανένα.
3: Κάνα δύο πακέτα θα σωθήκαν σίγουρα. Μάλιστα. Αλλά από τότε είναι ένα από τα ωραιότερα τουριστικά αξιοθέατα.
2: Μάλιστα.
3: Της Ελλάδας. Μια και είμαστε στον χώρο
2: της απόλυτης δημοκρατίας.
3: 1988, ο υπεραπόλυτος Ανδρέας Παπανδρέου.
2: Έλα.
3: Υποβάλλεται σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.
2: Το Γιακούπ.
3: Μάλιστα. Χωρίς αναισθητικό.
2: Έλα που τα χωρίσες.
3: Με τον Γιώργο Τράγκα. Στο Χέτφιλ του Λονδίνου. Και επιστρέφει στο ελληνικό. Ανοίγει πόρτα του αεροπλάνου. Και έχουμε τη φοβερή κίνηση
2: της ιστορίας. Η στροφή ή ναι, ήταν όχι, η επέμβαση.
3: Η επέμβαση.
2: Μάλιστα. Λέω η επέμβαση είναι όσοι θέλετε.
3: Πώς εξελίσσεται η ιστορία.
2: Ναι. Την περιγράφει με απόλυτη λεπτομέρεια, αν θέλετε, σε μία από τις δουλειές του στους δίσκους του εκείνη της εποχής, ο Χάρι Κλίν.
3: Ναι.
2: Το Γιακούπ.
3: Πιθανότατα. Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι. Είναι που ανοίγει.
2: Αιγύπτιος, δεν ήταν ο Γιακούμπ.
3: Βέβαια, Μακτή Γιακούμπ.
2: Μακτή Γιακούμπ.
3: Τον οποίο είχα σερβίρει ως μικρούλι σερβιτόρος.
2: Μάλιστα, μας το ξανάπησε. Μάλιστα.
3: Κατεβαίνει στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο, κάνει μια χαπ.
2: Έλα, πάμε.
3: Λάζαρε, δεύρω έξω.
2: Μάλιστα.
3: Και εμφανίστηκε η Μόνικα, λέω.
2: Θυμούμε χαρακτηριστικά όταν μετά από, ξέρω εγώ, από θεραπεία των χρόνων, ναι, την πρώτη του εμφάνιση, το πόσο αλλαγμένο ήταν σοκ.
3: Ναι,
2: η εικόνα του, ναι, η εικόνα, γιατί ξέραμε, ας πούμε, τότε είναι. Γιώργος Παπανδρέου την εικόνα του.
3: Ανδρέας.
2: Συγγνώμη, Ανδρέας Παπανδρέου, η εικόνα του. Η πρώτη εντύπωση μετά την περιπέτεια αυτή, την πρώτη της υγείας του, ήταν κάτι το. Τι να πω, έτσι, ήταν σοκαριστικό.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι.
3: Αλλά επέστρεψε μια χαρά. Ξανά έγινε πρωθυπουργός.
2: Εντάξει, ναι, αλλά ήταν. Εντάξει, ναι. Μετά. Ως ένα βαθμό ποτέ δεν επανήλθε
3: στην
2: εικόνα όπως ήταν παλιά, αλλά.
3: Αλίμονο.
2: Λοιπόν.
3: Το Πασόκ είναι εδώ, είναι ο μέρος να το.
2: Εντάξει.
3: Και το 2010 φεύγει από τη ζωή η Δούκισσα.
2: Σα σήμερα πέθανε η Δούκισσα.
3: Θες να βάλεις κάτι.
2: Δούκισσα.
3: Είναι και αργή αύριο.
2: Κάντο. Δικαιούμαστε.
3: Λαϊκό Τετάρτο Πέμπτη. Αν δεις, αν βρεις κάτι.
2: Έχουμε κανένα λιγότερο έτσι.
3: Έχουμε ένα μήνυμα σχετικό, να σας το διαβάσω.
2: Με την Δούκισσα.
3: Ναι, γενικά μιλώντας για τη συζήτηση που είχαμε. Η ΑΕΚ, όταν επιθεωρεί μια εγκατάσταση,
2: ναι,
3: εκδίδει πιστοποιητικό καταλληλότητας.
2: Ναι.
3: Αυτό το δίνει στον ιδιοκτήτη του υποστατικού. Αν έχει επιθεωρήσει, υπάρχουν πιστοποιητικά.
2: Ναι, εντάξει, λογικό.
3: Λογικό.
2: Ναι.
3: Ναι, υπάρχει μια λογική εξήγηση αυτά. Mm-hmm. Ευχαριστούμε, φίλε 792, διότι.
2: Καθημερινό φαινόμενο πλέον το.
3: Δεν ξέρω.
2: Ότι.
3: Εμείς μπαίνουμε σε άλλους.
2: Πολύ συλλεκτική εκπομπή.
3: Άλλους ακούν, ναι, και ακούν εμάς. Τι γίνεται.
2: Εντάξει,
3: αυτό που προσπαθώ να σου πω, Γιώργο. Βγες από τα πρωτόκολλα.
2: Στην εποχή βγες του εκτός. AI, αντιλαμβάνεστε ότι να ακούν άλλους, να στέλνουν σε εμάς ή να μας ακούν εμάς και να νομίζουν ότι ακούν άλλους.
3: Ναι.
2: Είναι ένα θέμα.
3: Ναι.
2: Είναι ένα θέμα.
3: Αρκεί να παίρνει το πιστοποιητικό ιδιοκτήτης του σπιτιού.
2: Του τον που την ΑΕΚ όμως που εκδίδεται.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Τι εγκατάσταση όμως. Επιθεωρεί μια εγκατάσταση, λέει. Τι εγκατάσταση επιθεωρεί.
2: Ένα, ναι, καινούριο σπίτι τώρα για να σου ενώσει.
3: Την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
2: Να σου δώσει ρεύμα, θα πρέπει να δει ότι έγιναν όλες οι.
3: Και το δίνει στον ιδιοκτήτη του υποστατικού.
2: Ποιο να το δώσει, σε μένα. Έτσι.
3: Σωστό. Αν έχει επιθεωρήσει, υπάρχουν πιστοποιητικά.
2: Ναι. Άρα μετά εννοεί,
3: ναι,
2: ο φίλος που μας ακούει.
3: Σίγουρα,
2: τώρα.
3: Οπωσδήποτε. Να το εξηγήσουμε.
2: Αν προκύψει κάτι,
3: ναι,
2: σημαίνει ότι. Αν λειτουργεί νόμιμα το υποστατικό,
3: mm-hmm,
2: το λάθος είναι της ΑΕΚ που σου εξέδωσε τα πιστοποιητικά. Άρα έκαμε τον έλεγχο βασικά και τον έκαμε σωστά ή κάτι δεν είναι διαπίστωση.
3: Μα γίνεται να κάνει λάθος η ΑΕΚ.
2: Λέω στο ενδεχόμενο, δεν ξέρω τώρα για.
3: Μιλάμε για τρομερό λάθος.
2: Ναι.
3: Σαν αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός, θες είπα λίγο να του κοστίσουν το παιχνίδι. Πόσα λάθη είχε.
2: Δεν τα μέτρησα, ούτε περίμενα να δω στο τέλος. Εντάξει. Μέχρι εδώ.
3: Μέχρι εδώ τι.
2: Ενώ μέχρι εκεί τελείωσε μετά. Όχι, όχι. Τελείωσε. Ασχολήθηκα με τα στατιστικά και το πόσα λάθη. Άμα το γλίτωσε, μου λέμε, το γλίτωσε. Είδες κάτι άλλο εσύ χτες. Μετά γύρισα λίγο.

0: Τώρα, σε ποιο βαθμό είναι, μεγάλη διάρκεια που περιλαμβάνει, πώς το λες, που έχει να κάνει με το τι αποδεικνύεται ή τι θεωρείται αυτή τη στιγμή ως παρατυπία ή ενοχή.
1: Ο Σύλλογος χρησιμοποίησε εικονικές συμφωνίες για να δημιουργήσει κρυφό πρόγραμμα χρηματοδότησης των ταμείων του με ποσό για τα
0: 9 σεζόν. Έδειχνε άλλα και άλλα έξοδα. Ναι, που
1: το
0: δεν
1: οποίο ανήλθε στα 900 περίπου εκατομμύρια λίρες.
0: Μάλιστα.
1: Πω.
0: Το αγγλικό ποδόσφαιρο δεν θα κλονιστεί υπό την έννοια του. Εντάξει, εάν η City υποστεί κυρώσεις σε βαθμόν. Όχι απλά που θα της αφαιρεθούν τίτλοι, εδώ αλλάζει η ιστορία. Mm. Αλλά σε βαθμό που θα την επηρεάσει από το να
1: στηθεί
0: διατηρηθεί
1: της, ναι.
0: Ως μία από τις ισχυρές δυνάμεις των τελευταίων χρόνων. Ναι, ναι, εδώ επηρεάζεται. Σαφώς αλλάζει το σκηνικό.
1: Okay.
0: Αλλά,
1: τώρα είμαστε στην επόμενη φάση που πρέπει να αποδείξει.
0: Αυτή τη στιγμή αναμένουμε από τη μία τις ποινές, ναι. Εφόσον μιλάμε με βάση τις έρευνες και τα πορίσματα για ενοχή, mm-hmm. αναμένουμε από τη μία τις ποινές και από την άλλη την έφεση, mm-hmm. αν δηλαδή θα το ανατρέψει η City. Δεν ξέρω αν ποιο θα προκύψει πρώτο. Δηλαδή, ναι. Η έφεση διάβαζα σήμερα ότι μέχρι την Παρασκευή πρέπει να την καταθέσει. Οκ, θα την καταθέσει. Σαφώς και παίρνει χρόνο. Μιλούμε για υποθέσεις και διαδικασίες χρονοβόρες. Μιλούμε για 114, πόσες είναι οι υποθέσεις. Δεν είναι απλό ζήτημα η εξέταση των εφέσεων. Δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ή αναμένουμε ένα αποτέλεσμα, είτε κερδίσει την έφεση η City είτε χάσει, ότι θα είναι και για τις 114 υποθέσεις ίσως το ίδιο. Mm-hmm. Άρα θα δούμε τη διαδικασία παρακάτω. Δεν ξέρω, ξαναλέω, εάν μέχρι να έχουμε την εκδίκαση της της έφεσης. Αντρέα, καλημέρα. Έτσι θέλει να κάνει μηνύματα. Τώρα σου. Να στα στείλω μετά.
1: Ο Άγιος Ανδρέας.
0: Σε ενδιαφέρει και εσένα.
1: Εμένα.
0: Νομίζω.
1: Δεν ξέρω κανένα Ανδρέα.
0: Όχι, ο Ανδρέας σε ενδιαφέρει. Το συγκεκριμένο που μου στέλνει. Ξαναλέω, δεν ξέρω μέχρι να έχουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εφέσεων, της εκδίκασης δηλαδή, της εξέτασης, εάν θα μάθουμε και τις ποινές. Η Premier League εχθές δεν το ξεκαθάρισε. Είπε, μπορεί να είναι πρόστιμο, μπορεί να είναι αφαίρεση βαθμών, μπορεί να είναι άλλες κυρώσεις. Αλλά εντάξει, όπου διάβασα, όποιον άκουσα που ασχολείται περισσότερο, θεωρείται δύσκολο να μην έχει επιπτώσεις η City. Σοβαρές επιπτώσεις από αυτό.
1: Ρε παιδιά, προσοχή κι εσείς. Έχασα, λέει, το πιστοποιητικό, τι πρέπει να κάνω.
0: Να σας φέρω με σε επαφή με τον προηγούμενο ακροατή.
1: Το 030 γιατί θέλει προφιτερόλ.
0: Αντί δούκισα, προφιτερόλ. Θα βάλουμε δούκισα, εντάξει. Να βάλουμε κάτι άλλο.
1: Συμφωνώ με Λογίδη, ήταν αγώνας του box που πέφτουν άμυνες και χτυπούν μια σου μια μου ώσπου να πέσει ο ένας. Τρολογίδης για το τρόλ που δεν έκανες χθες. Έχει 960. Από ντροπή γύρισε στο κεφάλι, βολές 28-6.
0: Εσείς ακόμα μετράτε τις βολές, ρε φίλε. Ναι. Μα να κουραστήκετε ακόμα με το θέμα.
1: Πολύ καλημέρα, Γιώργο. Και για να εκδώσει πιστοποιητικό, πρέπει να καταχωρηθούν ηλεκτρολογικά σχέδια από ηλεκτρολόγο μηχανικό. Εγγεγραμμένο επίσης, όλα αρχίζουν με αίτηση υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη, η νόμιμο χρήση του υποστατικού. Μελέτη και μετά ραντεβού με το τμήμα επιθεωρητών της ΑΕΚ. Αυτά για αυτούς που διορτώνται. Το ίδιο γίνεται και με αίτηση αύξηση φορτίου. Μάλιστα.
0: Όλα γίνονται με τις πρόνες.
1: Τη τελευταία έκδοση
0: από 532, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Αλλά αυτό που δώστηκε δεν είναι ακούει μα. Δεν είναι εμά που ακούει.
1: Μπορεί να μα ακούει.
0: Εντό λάθο. Πάμε διαφημιστικό. Συμπληρώσαμε μία ώρα και επανερχόμαστε. Θα δούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Rolling, baby. You know what time it is.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις στα McDonald's.
5: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από

0: Body Names. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Διαγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα Race. Run Πρωταράς Phil Famagusta.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
3: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
2: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
3: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
1: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Νονού Φρίζο Γκρόου, ρόφημα γάλακτο σε σκόνη νούμερο 3, από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Νεστλέ Φαρίν Λακτέ, 300 γραμμάρια, 2,99. Έλας, επιλεγμένες παιδικές τροφές, 120 γραμμάρια, από 1,99, τώρα 1,59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
8: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Everyone, τα πάντα εσύ. 49 και 99 ευρώ.
11: Κάθε μήνα σε αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου

0: Καλημέρα, Αντρέα Γιωργαλά. Καλώς όρισες στο στούντιο και στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα.
1: Γεια σου, Γιώργο Λογίδη. Γεια σου, Μιχάλη Τσεκαλά. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Πώς είστε σήμερα, πώς σας βρίσκει η Τετάρτη που θυμίζει έτσι λίγο Παρασκευή?
0: Γιατί, λόγω της αργίας αύριο.
1: Μάλλον.
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς επέρασε το βράδυ σου? Είχαμε σφαρτοστρώσεις ή ήταν ηρεμία?
1: Όλα καλά, όλα θυρά, μια χαρά.
0: Άρα εκάλυψες το χαμένο έδαφος.
1: Πολύ ωραία.
2: Τι ωραία. Εντάξει, ο δρόμος έγινε ωραίος.
1: Τέλειος.
0: Λεωφόρος.
1: Σταμάτησε, διαέχτες, δεν μπήκα σπίτι. Έβλεπα τον εστιαφκιά από πάνω.
2: Δεν βγήκες να τον περπατήσεις?
1: Όχι, δεν ήθελα να τον περπατήσω. Είναι επικίνδυνο εκεί. Μα
0: και το περπατήμα ο δρόμος του.
1: Αλλά βγήκα και το θαύμαζα, ήταν υπέροχος.
2: Κάνε πεζόδρομο, τίποτα, ποδηλατόδρομο.
1: Τίποτα, τίποτα. Δρόμο.
0: Ναι, να όλοι που να τον κάνουν, να θέλουν να κάνουν κάποια έργα, να έχει ίσως φασαρία.
1: Δεν έχει πρόβλημα. Για την ανάπτυξη να γίνουμε θυσία.
0: Σωστό. Ακούμε τι πλησιάζει. Προτού πούμε οτιδήποτε άλλο.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Γενικότερα, πώς πέρασε η βραδιά, Ανδρέα?
1: Καλά. Όλα υπό έλεγχο.
0: Όλα υπό έλεγχο.
1: Βεβαίως. Μπράβο. Πώς είστε εσείς, τι είδατε, τι κάνατε, πώς έτσι
0: είδαμε,
1: χειριστήκατε το βράδυ σας?
0: Περισσότερο μπάσκετ, δεν ξέρω, κουράστηκα λίγο με το Nations League χτες. Ενώ μετά τον μπάσκετ, εντάξει, το ψάξα λίγο, αλλά όχι μέχρι το τέλος. Οφείλω να το παραδεχτώ ότι δεν έχω εικόνα ολοκληρωμένη ή κάποιον ή γενικότερα αγώνων στο Nations League χθες βράδυ.
1: Μάλιστα.
2: Εντρέα να παίξει.
1: Ξέρω, ρε. Εγώ το. Συγγνώμη.
2: Έτσι λένε.
1: Τι λένε?
2: Διάφοροι.
1: Δεν μπορώ να το μεταφέρω. Γιατί? Δεν μπορώ. Θα δεχτώ την οργή και το θυμό.
0: Αν οργή και θυμό, ρε, με χάσετε την έννοια, η λέξη, τη σημασία του μαζί.
1: Από την ηρωνία.
2: Την ηρωνία. Εγώ σε ρώτησα απλά. Αν θες να μου πει.
1: Δεν θα πω.
0: Όνομα του Θεού. Μάθετε, ρε, να κάνετε σωστά την ενημέρωση εκεί και όπου προκύπτει, που σα προκύπτει. Αν είπα εγώ, δεν είδαμε η βροχή, πού προκύπτει?
1: Δεν μπορώ, κύριε Γιώργο μου, δεν μπορώ να μεταφέρω την ψυχολογική κατάσταση.
0: Ναι, έχουμε κίτρινη προειδοποίηση.
1: Μα πότε?
0: Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6.
2: Αυτό ρωτάω κι εγώ.
0: Βροχές, καταιγίδες, ενδεχόμενο χαλαζόπτωσης.
1: Άκουρε. Να τα εύρω, λαλή.
0: Τι νοεί? Γιατί να με τα βρω? Δεν είναι σε όλη, δεν θα είναι σε όλη την Κύπρο. Έτσι άκουσα.
1: Θα είναι στο εσωτερικό, στο εξωτερικό.
0: Και θα έχει και περιοχές στο εσωτερικό και ορεινά και.
1: Ημιορεινά.
0: Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε πού ακριβώς. Δεν μπορεί να οριοθετήσει.
1: Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Η αλήθεια αυτή είναι και πρέπει να λέγεται. Γιατί οι αλήθειες πρέπει να λέγονται.
0: Όλες. Έχουμε τίποτα που λέγεται.
1: Γιατί
2: διαφωνώ. Διαφωνώ κάθετα.
1: Το ότι σήμερα είσαι έναν κουκλάκι ζωγραφιστό, εγώ έπρεπε να το πω στον αέρα.
2: Τι έχω
0: λέει. Εντζή μιλά για κάποιες αλήθειες, από ό,τι κατάλαβα.
2: Αυτό ήταν μια αλήθεια που δεν έπρεπε.
0: Είναι απόλυτα, με μπει στην αλήθεια. Ούτε απόλυτα να πει την αλήθεια.
2: Έχω.
1: Άρεσε με ο Φανελάκη.
0: Μια φίλη νωρίς.
1: Μα τι ώρα.
0: 9:30.

0: Τι ωραία που χαμογελά. Αυτό είναι το πονηρό σκανδαλιάρικο χαμογελά.
1: Έχασε Βενετιά. Α, με να φύγω 8.30.
2: Έλα, ρε, φύγε 9.4. Τελική τιμή. Τελική τιμή. Ναι, μοιράζομαι τη διαφορά.
1: Έλα, Αντρέα, πες μας τα νέα σου. Να μην σου τρώμε το χρόνο.
0: Δεν μου τρώτε κανένα χρόνο. Είναι χαρά μου να σας ακούω. Σίγουρα. Είναι χαρά μου να σας βλέπω.
2: Μάνα μου, τι ωραία σήμερα.
0: Είναι χαρά μου να σας βλέπω.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό το πρωινό ξύπνημα είναι πάντα υπέροχο.
2: Mm-hmm.
0: Όμως ναι, να περάσουμε και σε αυτά που έφερε η επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε.
2: Να έχουμε και των τελευταίων ωρών.
0: Των τελευταίων ωρών, 2.30 τα ξημερώματα, πληροφορία από την στην αστυνομία για ύποπτη κίνηση ατόμου μοτοσυκλετιστή κοντά σε κατάστημα στη μέσα γειτονιά στη Λεμεσό. Άμεσα μέλη της αστυνομίας προσήλθα στο σημείο όπου εντόπισαν μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού χωρίς πινακίδες, στην οποία ανεπέβαινε ένα πρόσωπο. Μόλις τους είδαν, τράπηκε σε φυγή, ακολούθησε καταδίωξη, δεν κατάφεραν να τον ανακόμψουν οι αστυνομικοί, όμως στην είσοδο του καταστήματος,
2: εκεί που τον εντόπισα δηλαδή,
0: ακριβώς,
2: ναι.
0: Από έλεγχο που διενεργήθηκε από τα μέλη της αστυνομίας, εντοπίστηκε βόμβα μεγάλης ισχύως, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει. Πυροτεχνουργός πήγε στη σκηνή και την αδρανοποίησε.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό που μένει να δούμε είναι γιατί έγινε στόχος το συγκεκριμένο μαχαζί.
2: Ξέρουμε τι.
0: Όχι, μέχρι στιγμής,
2: εννοώ.
0: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν οποιασδήποτε πληροφορίες περισσότερες, αλλά θα το ψάξουμε και θα επανέλθουμε για τα αίτια ή ποιος ήταν ο στόχος.
2: Μάλιστα.
0: Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως γίνεται, λογικά θα αξιολογηθούν και τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που υπάρχουν στην περιοχή, ούτως ώστε να δοθούν επιπλέον στοιχεία στα χέρια των αρχών για να εντοπιστεί ο δράστης. Συνεχίζουμε με τα όσα έγιναν χθες και τα όσα ακούσαμε ή δεν ακούσαμε καλύτερα για τα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Υποβολή υποψηφιωτήτων σύμφωνα πάντα με το τελεστικό γραφείο του κόμματος που θα δώσει τις εισηγήσεις του στο πολιτικό γραφείο. Σε αυτόν το σημείο δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο, ενώ από το εκτελεστικό, αν θα υιοθετήσει τις εισηγήσεις στο πολιτικό γραφείο.
1: Τι?
0: Το πολιτικό γραφείο.
1: Γιατί με κοιτάει εμένα?
2: Ρωτάς αν ξέρει.
0: Γενικότερα μιλάω. Είσαι το AI, μωρέ. Είσαι το AI, μωρέ, Μιχάλη μου.
1: Διαβάζω για τον Brexit.
2: Για τον Brexit. Ακόμα έχει Brexit.
1: Θέλουν να επιστρέψουν, νομίζω.
2: Ποιος?
1: Αυτοί που αποφάσισαν να φύγουν.
2: Να μην πατήσουν. Πάμε, Αντρέα, συνεχίζουμε. Σαν με φύγουν.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
2: Έφτασε. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, μου δεν λάθο.
0: Αν πήγε στην πόρτα, φεύγει. Να μπαίνει, να βγαίνει, δεν ήταν που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εντό ή εκτό διαδικασιών. Αποφασίστε τι θέλετε.
2: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, 13 Οκτωβρίου η υποβολή υποψηφιωτήτων, Τρίτη από τι 9 μέχρι τι 12.30, ενώ το Σάββατο 14 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση για την ανάδειξη του εκλεκτού του κόμματος.
2: Βασικά είναι υποψηφιότητες για το ποιο θέλει να είναι υποψήφιο
0: στο κόμμα,
2: το χρήσμα
0: το
2: λεγόμενο.
0: Χρήσμα, κύριε Γιώργο.
2: Μάλιστα. Και 14 του Νοεμβρίου θα αποφασίσουν και ψηφίζουν. Όλα τα μέλη του κόμματος.
0: Τα μέλη. Δηλαδή
2: ο απλός κόσμος εννοώ. Πρέπει να έχεις αξίωμα εννοώ στο.
0: Όχι, πρέπει σε μέλη.
2: Ναι,
0: κόμματος.
2: Ναι, εντάξει.
0: Και περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχίσει.
2: Μέλη okay. Γράφονται και τώρα ή όσοι ήταν γραμμένοι, γραμμένοι. Ενώ υπάρχει ναι, αλλά
1: έχει έτσι ένα χρονικό όριο.
2: Πρέπει. Α, ναι, πρέπει να είδε μια. Δεν μπορεί τώρα κάποιος να κάποιο να.
0: Κύριε Γιώργο, μου αρέσει και ο συνειρμός σου. Ο τρόπος σκέψης σου, κάτι δεν μου αρέσει. Κάτι ναι. Θες να πεις, αλλά δεν το λες.
2: Όχι, όχι.
0: Επίσης, να πούμε ότι στη δημοσιογραφική που παρέθεσε χθες ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, για ακόμη μια φορά δεν ξεκαθάρισε το κομμάτι των κομματικών διαδικασιών ή
2: θα κατέλθει
0: εκτός,
2: δηλαδή υποψήφιο ναι. Για το χρήσμα.
0: Ρωτήθηκε, αλλά δεν απάντησε.
2: Μάλιστα.
0: Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, όπου τα μέλη του θα ενημερωθούν από τον πρόεδρο για τα του Κυπριακού. Το τι έγινε στις 9.30 η συνεδρία του Εθνικού και περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάποιες αντιδράσεις, γιατί είχαμε. Ή μάλλον δεν είχαμε νεότερα από τη Νέα Υόρκη. Παιδιά, είχαμε και έτσι χθες μια ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας για εντοπισμό κρούσματος γρίπης των πτηνών στην Κύπρο.
2: Mm-hmm.

0: Απλά θα δώσω κάποιες συστάσεις που δίνουν οι υπεύθυνοι. Ένα λεπτάκι να το βρω το σημείο το οποίο.
1: Μια χήνα, δεν ήταν.
0: Χήνα ναι. Ήταν.
1: Στο πάρκο Αθαλάσσας.
0: Στο ναι. Πάρκο Αθαλάσσας. Και η ενημέρωση λέει ότι το κοινό, οι όσοι επισκέπτονται εκεί τέλος πάντων το πάρκο,
1: okay.
0: Ναι, να αποφεύγουν να πλησιάζουν, να προσφέρουν.
2: Να μεταδίδεται από την Άση άνθρωπο.
0: Αυτόν περιμένουμε να, δεν το ψάξαμε χθες, γιατί είχαμε έτσι.
1: Για να σου δίνει τέτοια οδηγία, προφανώς υπάρχει ένα κίνδυνο.
0: Ή για να μην μεταφέρεις εσύ παρακάτω το όπως ήταν ο αυθόδης που σου έλεγα μην πατήσεις και μετά να πας σε άλλη.
2: Δεν επηρεάζει τον άνθρωπο.
0: Δεν επηρεάζει τον άνθρωπο, αλλά άνοιγε η αλυσίδα μετάδοση. Άρα μην προσφέρετε τροφή στα πτηνά, μην έρχεστε σε στενή επαφή με τα πτηνά. Και μην πλησιάζετε την περιοχή.
1: Ούτε μια χήνα δεν μπορώ να πατήσουμε πλέον.
0: Τι θε, μιλάς με χήνες?
1: Μιλώ, ταΐζουμε γενικά μιλώντας. Δηλαδή, άμα το κόψεις και αυτό.
0: Επετάσαν οι χήνες, Μιχάλη.
1: Τύχει καιρό.
0: Αυτά λοιπόν από εμένα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον πολίτη. Εκλογές φρένο στην εσωστρέφεια, ανεπίσπευση διαδικασιών στον DC. Επιλέγει υποψήφιο στις 14 Νοεμβρίου, υποψηφιότητες στις 13 Οκτωβρίου. Σε άλλο θέμα, εγκληματιστικά σε σχολεία, τσαπατσουγιές στην εγκατάσταση. Η χαραυγή επαρκής συντάξης, ασφάλεια για όλους, ΑΚΕΛ και ΠΕΟ ζητούν ουσιαστική συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με αξιοπρέπεια στα εισοδήματα. Πάμε σε άλλο θέμα. Ο απάνθρωπος εγκλεισμός σε γεροκομεία ατόμων με νοητικές αναπηρίες ή ψυχικές διαταραχές. Η αλήθεια με παρέμβαση στο πρώτο σελίδο της, τα όπλα στα θικάρια αμέσως και αναφέρεται στα όσα συμβαίνουν στο DC. Σε άλλο θέμα, αντιδράσεις και από ιστορικά στελέχη για τα στενά χρονοδιαγράμματα επιλογής προεδρικού υποψηφίου. Διαδικασίες εξπρες στον DC. Πάμε στο φιλελεύθερο. Κατακερματισμένο σκηνικό στο DC, Πιντάρου άνοιξε τη διαδικασία για το χρήσμα του υποψηφίου. Σε άλλο θέμα, τέλος της ασαφής αλλαγές απαιτήσεων από το ΓΕΣΥ. Τάξεις της αλλαγές που ζητούν οι πάροχοι σε απαιτήσεις, αποζημιώσεις, επιχειρεί να βάλει ο ΑΗ απαιτώντας σαφέστερη αιτιολόγηση και συγκεκριμένους κωδικούς για αναπροσαρμογή. Και τελειώνουμε με τον πρωινό τύπο, με την οικονομική της καθημερινής. Ασπίδα στην ακρίβεια με 4 μέτρα. Και σε άλλο θέμα, ρυθμοί χελώνας για τα οδικά έργα στην Έγκομη.

0: Λοιπόν,
1: τι έψες, Ανδρέα?
2: Υπάρχει μια...
1: Τι υπάρχει μια?
2: Προφητεία από την Μπάμπα Βάγκα.
3: Α, ναι, που λέει τι, ρε Μιχαλή, πες μας για να ξέρω.
2: Ότι εντός Νοεμβρίου.
3: Πώς θα χειριστούν τις άδειες μας,
1: εντός Νοεμβρίου του
3: 2026, ναι.
2: Ένα μεγάλο, τεράστιο διαστημόπλοιο θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης, σηματοδοτώντας την πρώτη μας επαφή με εξωγήινο πολιτισμό. Πότε έχεις βάλει άδεια?
1: Είναι καταλαβαίνει.
2: Δεν χρειάζεται. Καταλάβαμε εμείς.
1: Όχι για την άδεια. Για τους εξωγήινους.
3: Θα έρθω σε πρώτη επαφή με εξωγήινους.
2: Νοέμβρη πρέπει να είσαι εδώ να ανοίξουμε live. Γίνεται.
3: Δεν θα έρθουν οι εξωγήινες και εγώ να κάνω live.
2: Δεν γίνεται να μην κάνεις.
3: Να μην πάμε να πιω μια ζιβανία.
2: Μαζί με τους εξωγήινους.
3: Ναι.
2: Όχι, κύριε Αντρέα μου.
1: Να έρθει ένα διαστημόπλαιο που από κάπου μπορεί να φέρει εξωγήινους.
2: Να έρθει ένα διαστημόπλαιο από κάπου μόνο του.
1: Δεν ρωτώ. Η Πάπα Βάγκα είναι μπουράλι.
2: Είπε ότι θα έχει.
1: Ναι.
2: Θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης.
1: Από πού θα εισέλθει, άτε?
2: Από το διπλανό πρωτάθλημα.
1: Μα είδες, είμαστε
2: Super League εδώ.
1: Κάπου, ναι.
2: Θα έρθει από κάποιο διπλανό πρωτάθλημα.
1: Okay.
2: Το πρωτάθλημά μας έχει ξεκινήσει Νοέμβρη, είμαστε ακόμα διακοπή.
1: Αλλή μόνο, όπου για αν είσαι τώρα 9 του Οκτώβρη ξεκινούμε.
2: 9 του Οκτώβρη.
1: Έχει μια διακοπή ξανά μες τον Νοέμβρη. Αλλά πιο μικρή.
2: Για εθνική πάλι.
1: Ναι, ναι.
2: Πόσο, μια εβδομάδα?
1: Μπορεί, θυμούμε τώρα.
2: Okay. Να το δούμε. Να το δούμε. Μην πέσουν τα γεγονότα το ένα πάνω στο άλλο και έχουμε θέματα.
1: Ναι, εντούτοι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Πες μας, Αντρέα, τι είδες χθες στον Ολυμπιακό? Mm-hmm. Όχι.
1: Τι είδες, Αντρέα?
2: Είδες τον Άρη με την Αντ? Όχι, αποκλείεται.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Είδες The Mentalist?
3: Τέκιος,
2: Αντρέα.
3: Σε εκείνησα ο Chicago PND.
1: Είδες κάτι στον ύπνο σου?
3: Στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές.
2: Ναι.
3: Από παιδί. Ναι, βλέπω Chicago PND το τελευταίο διάστημα. Είμαι σε μια φάση όπου απλά θέλω οι καλοί να πιάνουν τους κακούς, να τους βάζω φυλακή.
1: Μα είναι πάντα τις επίδες τα αργά.
3: Α, είναι πάντα σειρές του Netflix να δεις παραγωγές, πρωτοτύπες. Οι ταινίες.
1: Τον καιρό μου σταμάτησε ο Ράμπο να κάνει ταινίες. Ήβραν οι κακοί τον τρόπο και ξεφύγα.
2: Εκεί ξεφύγανε.
3: Δεν
2: κανένα...
3: θέλω να κουράζουμε πλέον. Να προσπαθώ να καταλάβω τι έγινε.
2: Α, οκ. Okay. Μάλιστα. Γι' αυτό έχει σου να κάνει
3: αντιδράσει. Οι καλοί τα κάνουν όλα καλά.
2: Ναι.
3: Οι κακοί τα κάνουν όλα κακά.
2: Ναι.
3: Τελεία.
1: Και το παιδί πάντα που λέμε, το παιδί τη ταινία, του έργου, στο τέλος να πρέπει να πάρει την κοπέλα που αγαπά. Όποιες δυσκολίες και ας συναντήσει, όποιοι και αν του βάλουν εμπόδια, το παιδί στο τέλος θα
3: σου πω.
2: Δεν είναι ο Παπα Μιχάηλ που παίζει όμως.
1: Το παιδί είναι πάντα ο Παπα Μιχάηλ. Και άλλες ταινίες ήταν το παιδί.
3: Εντάξει, ο Χάνκο Βόιτ, που είναι ο υπεύθυνος των Intelligence του Chicago PD, έγινε λίστον πολλά καλό παιδί, κύριε Γιώργο. Ελίον αλητήριο.
2: Δουλεύει για του καλού όμω.
1: Είμαι ξεκάθαρο, Αντρέα.
3: Ναι, αλλά οι πρακτικέ
2: του.
1: Αυτό.
3: Οι πρακτικέ του δεν είναι τόσο καλέ, Μιχάλη.
1: Είμαι ξεκάθαρο. Αν ήταν φτωχό ο Ξαθόπουλο, α πούμε, έντια σημαίνει ότι πρέπει να πάρει την κοπέλα που αγαπά. Στο τέλο έτσι να την πάρει, επίρεντη.
3: Αυτό
1: που λέμε το παιδί.
3: Τούτα τα λάθη που γίνονται.
1: Ακούμε τι πλησιάζει.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
2: Νοέμβρη κλείσαμε να πάμε Αθήνα. Οι εξωγήινοι να περιμένουν.
1: Ναι, έχουμε αντιδράσεις για την προφητεία που μας συμμετέφερες. Ο Γιάννος λέει ότι να πάει Αθήνα. Ο πράσινος κυνηγός 1η Νοεμβρίου λέει ξεκινά το μεγάλο γεγονός της χρονιάς. Άρα... να περιμένουν οι εξωγήινοι.
2: Άμα έρθουν,
1: με βάση την ιδιότητα του καθένα, φυσικά.
2: Να χρειαστεί να κάνετε μια μικρή αναβολή, ξέρω εγώ.
1: Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού.
2: Δεν αναβάλλετε.
3: Μάλιστα.
2: Εγώ σα τα είπα, παιδιά.
3: Τι ακούστηκε μάλλον.
2: Τα ακούσατε πρώτοι εδώ.
3: Πήγε ένα από εξωγήινου.
2: Ποιο τα λέει αυτά, Αντρέα μου, τώρα. Ο Νότη. Ο Σφαγιανάκη το είπε. Έλα σε πάρα. Δηλαδή ο Ιπτίνο. Ήταν εξωγήινος, ας πούμε, κύριε Γιώργο.
1: Είδε τον κανένας.
2: Έχετε ρεπορτάζ. Δώστε μας το ρεπορτάζ. Άντε και πες το ότι δεχόμαστε την εκδοχή. Τι σημαίνει, ότι έρχονται τον Νοέμβρη να μας κάνουν τι, να σπάνουν την Ακρόπολη πίσω.
3: Σου κάνουν ντου, ρε.
2: Μου κάνουν ντου.
3: Σου κάνουν ντου.
2: Δεν βγάζω τα σιγά.
3: Τα μάρμαρα έχει πόσο καιρό προσπαθεί να τα φέρετε πίσω.
2: Προσπαθούμε. Για να μας τα πάρεις και την Ακρόπολη τώρα.
1: Θα πληρώσω με τα μηνύματα, κύριε.
3: Πίσω στα πρωτόκολλα.
2: Δεν έχει τίποτα.
1: Τα μηνύματα είπα. Γιατί να θέλει να πάμε διάλειμμα σε λίγο.
2: Μπορώ να φύγω.
1: Είπαμε για. Όχι. Είπαμε για τα μέλη που να γραφτούν και θα γραφτούν για τις εκλογές. Αφού είσαι γραμμένος εσύ, λέει ο 960. Γραμμένος είμαι, αλλά γραμμένο νομίζω γενικότερα με έχουν όλοι.
2: Ισχύει για όλους μας.
1: Αν ήταν στενή επαφή, να μου το δούμε εδώ. Α, για τη Χίνα.
2: Ναι.
1: Αν ήταν στενή επαφή. Έδειξε ότι ήταν στενή επαφή. Τώρα, αν και είναι η στενή επαφή της μόδας, είναι οι στενοί συνεργάτες. Φίλος 596, δεν ξέρω, εμάς πάλι που ακούει κάτι μας γράφει για τις εκλογές, για τους υποψήφιους, ποιον πρέπει να κατεβάσει το ΑΚΕΛ, το Λίκο, το DC. Λίκο, DC, ΕΛΑΜ, λέει το ίδιο μαγαζίν. Η έκνοια του ΑΚΕΛ. Εμείς θέλουμε τον υποψήφιο τον Στέφανο. Ποιο Στέφανο? Α, του ΑΚΕΛ. Όμως με τον αντιακελισμό θα είναι δύσκολο, γι' αυτό Μαύρο Γιάννη για την αλλαγή.
2: Σχετικό με το.
1: Μια πολύ συλλεκτική εκπομπή.
2: Με την επισκόπηση από την ΑΕΚ που λέγαμε προηγουμένως.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι συνεχίζουμε να είμαστε πολύ συλλεκτικοί.
2: Έκτακτον
1: από τον 72 λόγω τη ενδεχόμενη επέλαση των εξωγήνων. Τα βαρέλια θα κρυβώσουν και αναγκαστικά η τιμή τη βενζίνη θα ανέβει. Ανεβαίνει και τώρα. Μας έστειλε νωρίτερα ένα μήνυμα 835. Το ΑΠΟΕΛ λέει πρέπει να βρει 9 εκατομμύρια μέχρι Δεκέμβρη. Άμα ρωτά, αληθεύει η πληροφορία? Και αν αληθεύει, πώς έκαναν τόσες μεταγραφές χωρίς περιορισμούς? Αν αληθεύει, δεν ξέρω, αλλά αν έχει να δώσει μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη κάποια λεφτά, σε τι οφείλει, στους μισθούς, ή έχει να κάνει με τον περιορισμό? Να έχει εμπάρκο δηλαδή στις μεταγραφές.
3: Δικαιούμαστε να κάνουμε μεταγραφές που εξωγήνους?
2: Ξαρτάται, θα απολαύουμε να τους γράψουμε, θα τους βάλουμε
3: να
2: παίξουν.
3: Είναι Γενάρη, να έρθουν νιώτρες, δεν γράφεις τους Γενάρη.
1: Είναι για τις υποχρεώσεις, φίλε, που βγήκε χτες ένα δημοσίευμα που λέει ότι μέχρι το τέλος υπολογίζονται τώρα. Αλλά άλλον το υποχρεώσεις που πρέπει να δώσεις και άλλον αν έχεις εμπάρκο για κάτι που δεν έκαμες ή που δεν ανταποκρίθηκες σε προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κύπρος, έρχονται επιτέλους μέτρα κατά της ακρίβειας που στοχεύει το πακέτο της κυβέρνησης και ποια μέτρα έλαβαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κυβερνητικά ομόλογα, όλες οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν άρδιντα δεδομένα. Κυπριακό, η Ολκίν θα καλέσει τον Οκτώβριο τα μέρη να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της μεθοδολογίας. Με ρυθμούς χελώνας, οδικά έργα πνοής στην Έγκομη. Απροσδιορίστος ο χρόνος έναρξης των εργασιών στις λεωφόρους Λευκοθέου, Λυκαβητού και Ηρώων. Κομισιόν, σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Ζητά μείωση κατανάλωσης στη σκιά εφιαλτικών σεναρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
6: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
7: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
6: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
7: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
8: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
9: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
10: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
11: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
12: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
13: Η μακαρενοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when.
14: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
15: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
16: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
17: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
18: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
20: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
21: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
22: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
23: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μαντέρ, Νέστο Βαλβέρδε, είναι ο καθένας, μπορεί να βρει... τούτο, ενώ μπορεί να βρει πολλά συνθήματα που χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο ρυθμό για να... Ποιος τώρα?
1: Αυτός, ο άνθρωπος αυτός.
0: Λοιπόν, να καλημερίσω και τον Νικόλα. Δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά όντως ήταν ωραίες εποχές. Η συγκεκριμένη αναφορά ήταν τότε που είπαμε για το...
2: Ποιο μήνυμα είναι αυτό?
0: Το κλαρίνο.
2: Α,
0: ναι, ναι. Είπαμε, αποτυπώνει ή αποτύπωσε μάλλον με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο Χάρι Κλίν τότε την ιστορία με την επέμβαση του Ανδρέα Παπανδρέου από τον Μακτή Γιαγκούπ, τον καρδιολόγο, τον διάσημο τότε καρδιολόγο της εποχής. Και ήταν μία από τις έτσι ατάκες, διαλόγους τότε, το συγκεκριμένο που μας στέλνει ο φίλος. Λοιπόν, τι νέα κύριοι? Σε άλλα νέα της επικαιρότητας, κύριοι.
1: Όλα καλά, Μιχαήλιδες Ολυμπιακών.
2: Ναι,
1: τούτο το δεν κέρδισε μόνο ο Ολυμπιακός, αλλά και ο χαρακτήρας του, κάτι τίτλοι έτσι.
0: Α, τίτλοι.
1: Ναι, είναι... Σπορ FM.
0: Ισχύει πάντα όταν λέμε ότι, ξέρω εγώ, ξεπερνάς κάποιες δυσκολίες ή δείχνεις σε κάποιες δύσκολες στιγμές του παιχνιδιού, ας πούμε, ή κάποιοι παίχτες δείχνουν. Εντάξει. Ισχύει. Μπορεί να ισχύουν πολλά πράγματα φυσικά. Μπορεί να το πάρεις τέτοια παιχνίδια με τον τρόπο που εξελίχθηκε και κρίθηκε. Μπορεί να βρεις πολλά πράγματα και να σταθείς σε αυτά.
1: Επειδή δεν είδα, από ό,τι κατάλαβα, καθάρισε ο Φουρνιές.
0: Εντάξει, καθάρισε στο τέλος. Πήρε το, ας πούμε, το. Δηλαδή το να μετρά το ρολόι τα τελευταία 50 περίπου δευτερόλεπτα και να κατεβάζεις την μπάλα. Και με το που την κατεβάζεις να στέκεσαι στο. Έξω από τη γραμμή του τριπόντου και να. Με μια αποφασιστικότητα λέει, τσίμα που κάτω, να το ρίξω, ας πούμε. Και να το βάζεις. Ναι, σημείο αναφοράς. Μπορεί να βάλουν άλλοι, άλλοι παραπάνω ενώ σε ένα παιχνίδι πόντους ή τρίποντα μακρινά σούτ, αλλά εκείνο το χρονικό σημείο, ναι, θέλεις που λέμε αυτόν τον χαρακτήρα που ανέφερε και εσύ στον τίτλο. Θέλεις τα κότσα που λέμε, θέλεις άλλα πράγματα που λένε άλλοι για να το πάρεις πάνω σου. Αλλά έτσι είναι, νομίζω ότι έχουν όλες οι ομάδες τέτοιους που σε τέτοιες στιγμές θα δείξουν ή θα δείξουν. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Και απόψε Παναθηναϊκός.
1: Απόψε Παναθηναϊκός.
0: Και ΠΑΟΚ. Χθες ήταν και ο Άρης, αν ήθελε κάποιος, για το Euro Cup.
1: Μα πήραν τους παραμάζομαν ο Άρης χθες.
2: Εντάξει, ναι, αλλά ξεκίνησε πολύ περίεργα. Αλλά ούτως ή άλλως, είπαμε, είναι ακόμα νωρίς. Έχουμε να δούμε ακόμα πολλά μέχρι να καταλήξουμε στο πώς θα φαίνονται, ειδικά αυτοί οι τέσσερις φέτος. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία. Τι ώρα είναι τα σημερινά, Γιώργο?
0: 7.30 ο ΠΑΟΚ. Βολεύει σήμερα, ενώ υπάρχει μια διαφορά. Ναι. 7.30 ο ΠΑΟΚ και 9 και 15 ο Παναθηναϊκός. Κάτι θα το βεβαιώσω.
2: Εντάξει.
0: 7.30 μια... το θυμάμαι.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Και αύριο αργία, άρα μπορούμε να κάτσουμε μέχρι τις 10.
0: Ναι, να κοιμηθούμε.
2: Να κοιμηθούμε το πρωί μέχρι τις 10.
0: 9 και 15 είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει.
0: 7.30 ο ΠΑΟΚ.
2: Ωραία. Είμαι πολύ χαρούμενος που δούμε σήμερα αυτά τα δύο παιχνιδιά.
0: Δεν υπάρχουν ούτε επιλογές απόψε.
2: Άλλες.
0: Να μας μπερδεύουν. Ναι. Είναι διάλειμμα σήμερα. Και από αύριο μπαίνουμε στην τρίτη αγωνιστική.
2: Αύριο έχει.
0: Παίζει Ελλάδα αύριο.
2: Παίζει Ελλάδα αύριο. Παίζει Ελλάδα αύριο.
0: Την Ολλανδία.
2: Την Ολλανδία, μάλιστα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι.
1: Έχουμε του.
2: Έχει 11 εναντίον 11 θα είναι, Ανδρέα.
0: Ναι, είναι εύκολο.
2: Μέσα σε ένα γήπεδο συγκεκριμένο.
0: Παρασυρώμαστε από τα νίκη στη Γερμανία.
2: Σαφέστατα.
0: Δεν είναι εύκολο. Όχι ότι ήταν δυνατόν.
2: Πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή είναι η Ολλανδία. Το έχει βρει ο Τσάβη. Εγώ δεν περίμενα να το βρει.
0: Ισπανία μπορεί, αλλά.
2: Και Ισπανία. Όμιλο, σωστό. Ναι. Πολύ σωστό. Τι είπα. Πολύ σωστό. Αλλά δεν περίμενα ο Τσάβη να κάνει τόσο καλή δουλειά τόσο νωρίς. Μπράβο του όμως, γιατί με διαψεύδει κατηγορηματικά. Δεν το είχα για προπονητή.
0: Εντάξει,
2: γενικά δεν έπειθε.
1: Δεν τον πείθει, ναι. Εντάξει, δεν είναι ότι τα καταφέρνεις με τους προπονητές, ενώ η εκτίμησή σου.
2: Εκτίμησή σου κράτη για τον εαυτό σου. Μη με τσιτώνεις, έχω δουλειά 9 η ώρα.
1: Που, λες,
2: που δεν κάνει να τσιτώνομαι.
1: Ήρεμα.
2: Ήρεμα.
1: Που λες, δεν είναι ότι ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα, να ολοκληρώσω την πρότασή μου και να πάμε παρακάτω.
2: Ναι, πρέπει να το πεις όμως, έτσι.
1: Σκαλαπούντα,
2: ρε. Πρέπει να το πεις, ναι.
1: Τι ωραία που μου τα λέει ο Μιχαλάκης μου. Που λες, ναι, αλλά. Η Ελλάδα σε πείθει ότι επειδή και αυτή έχει καλό προπονητή.
2: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Συμφωνώ.
1: Σε πείθει ότι μπορεί να κάνει πραγματάκια.
2: Ως πότε να χάνουμε ακροατές, Γιώργο? Καλός ο Γιωβάνης είναι καλός. Δεν μπορεί να χάνουμε ακροατές άλλους. Δεν μας παίρνει.
1: Ένα αφήσεις ακροατή για ακροατή.
2: Δεν μας παίρνει.
0: Εγώ άλλο θα έλεγα.
2: Όχι 6,99 πληρώνομαι γιατί υπάρχω εγώ.
0: Έτσι για δάμε που λέει. Να μείνει και αλλού.
2: Δεν υπάρχει αλλού. Πάμε πάρα.
0: Για χόμπι που πάει.
2: Ναι.
0: Ένα απίστευτον. Παράξενον ή πρωτόγνωρον. Το ότι την άποψη του Μιχάλη.
2: Τι Μιχάλη.
0: Που μπορεί να ήταν και λίγο έτσι. Με, το,
1: ερετική,
0: με μια ερετική δόση χιούμορ, ας πούμε. Για τον Γιωβάνοβιτς.
1: Μιχάλη, έκαμε νες χιουμόρ.
0: Με ενδόσιν είπα. Μπάση περιπτώσει. Διαπιστώνει κάποιος το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Τις τελευταίες ώρες.
0: Όχι τις τελευταίες ώρες.
2: Ναι.
0: Και παρά τις δύο νίκες που έκαμε η Ελλάδα εκτός έδρας με Σερβία και Γερμανία, ότι υπάρχει μια τάση.
1: Από ποιον υπάρχει τάση?
0: Στην Ελλάδα.
2: Άμα σας λέω.
0: Στην Ελλάδα υπάρχει μια τάση.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω το γιατί. Γι' αυτό το χαρακτήρισα πρωτόγνωρο ή παράξενο. Υπάρχει μια τάση εναντίον του ή αμφισβήτησης, αν θέλετε, ή μη αναγνώρισης στο βαθμό που ίσως κάποιος θα πει θα έπρεπε της, πώς να το πω, στο μερίδιο επιτυχίας του Ιβάν Γιωβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδα.
1: Σου πω, μια αναγνώριση να το καταλάβω. Γιατί αν θες το αναγνωρίζεις το έργο κάποιου ή... Δεν
0: ναι, αλλά συνήθως έτσι και πάει η Ελλάδα τώρα και κερδίζει, ας πούμε, τη Σερβία εκτός και τη Γερμανία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να το δει συνολικά.
0: Είχαν προηγηθεί και άλλες σημαντικές νίκες, είχε προηγηθεί και η αποτυχία της προηγούμενης προκριματικής διοργάνωσης. Για να είμαστε σωστοί.
1: Καλός χρυσός, αλλά δεν με πήρε σε μεγάλη διοργάνωση με αυτούς τους παίχτες. Το ακούω αυτό. Για να μην του το χρεώνει αυτό.
0: Αλλά τέτοια περίοδο που κερδίζει τη Σερβία και τη Γερμανία, ας πούμε, να βγαίνει πάλι να υπάρχει ή να διατηρείται στο προσκήνιο αυτή η αμφισβήτηση, εδώ για μένα είναι το. Ακόμα και αν. Το λέω υπό την έννοια ότι ακόμη και αν δεν με πείσει εμένα που δεν σε πιστεύω ή δεν σε αναγνωρίζω. Όταν φέρεις αυτά τα αποτελέσματα, αν μη τι άλλο με κάνεις να μείνω πίσω, να σιωπήσω που λέμε, για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον. Ακόμη και τώρα αυτό που λέω εγώ είναι ότι ακόμη και αυτές τις μέρες δεν έχει κοπάσει, ας πούμε, εντελώς όλος αυτός ο θόρυβος.
1: Ναι.
0: Έξε.
1: Εντάξει, όμως δεν είναι πάντα που υπήρχαν αυτές οι φωνές ή... Η αμφισβήτηση σε επίπεδο προπονητών, ναι, παιχτών που μπορεί να κάνουν και σπουδαία πράγματα και να υπήρχε μια τάση έτσι περίεργη που να μην ανταποκρινόταν για εμένα.
0: Όχι, απόψεις δεν σημαίνει ότι εγώ δεν τον πάω το συγκεκριμένο ή δεν τον εκτιμώ ψηλά. Οκ, okay, πάει και τελείως. Απλά ξαναλέω, είναι αυτήν την περίοδο το.
1: Εντάξει, δεν πάει πάντα έτσι. Δεν πάει πάντα έτσι. Ας πούμε, έχουμε παραδείγματα. Έχουμε έναν έντονο. Έτσι, ήταν έντονο φέτος. Για παράδειγμα, η περίπτωση Ντιονί, ο οποίος στηρίχθηκε από την εκπομπή, να πούμε. Αφισβητήθηκε.
2: Ακούτε, κύριε, ό,τι ακούω.
1: Ακούτε
2: ότι είπα ότι έχω δουλειά 9 η ώρα, δεν θα με κατεβάζουν ούτε 17 βιταμίνες πορτοκαλάδες.
1: Αφισβητήθηκε όσον κανείς. Ήταν η μεταγραφή της Ομόνοιας ο οποίος αφισβητήθηκε όσον κανείς. Έμπαιγε μέσα στο γήπεδο.
2: Πραγματικά νιώθω σωματικό πόνο.
0: Ένα άλλο όμως. Ένα άλλη μονάδα σύγκρισης εδώ. Δεν έχει να κάνει.
1: Τι μονάδα.
0: Ο Ντιονί, ο άνθρωπος, είδαμε το δύο φορές, ας πούμε. πιάσει ναι. το είναι ένα θέμα κύριο.
4: Και τον έθαψε
0: ο Γιωβάνοβιτς είναι ένα άλλο δείγμα ναι. Και πιο γνωστός είναι ενώ δούλεψε και στην Ελλάδα και γενικότερα. Άρα
1: ωραία, εντάξει. Α, το δεχτώ και πάμε στον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας δώσει απαντήσεις.
0: Είπε ότι να σας πω γιατί.
1: Ναι, ωραία. Συγγνώμη να έχω διακόψει.
2: Έχει μια ώρα που μιλάτε. Καταρχάς.
0: Δικός ο χρόνος από εδώ και πέρα.
1: Εγώ είμαι της σχολής παπάκι.
2: Εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά η στήριξή σου, κύριε Γιώργαλά, στον Διονύ θα μείνει στην ιστορία. Θα μείνει στην ιστορία.
1: Διονύ we trust.
2: Τριονύ we trust.
0: Εντάξει, παρεμπιπτόντος. Και κλείνω την παρένθεση. Πολύ νωρίς, Μιχάλη. Πόσο καιρό σε βάλει κόλλο τον Διονύ. Άστο αυτό.
4: Δεν θα σου πει. Έλα σε παρακαλώ. Δύο αγωνιστικές δεν έβαλες.
1: Πες μου ρε Μιχαήλ μου.
2: Λέει η Μπάμπα Βάγκα. Εντάξει, για τον Γιωβάνοβιτς. Τα έχει πει όλα. Αλλά δεν τα διαβάζετε. Πρέπει να σα τα λέω.
0: Και για τον Γιωβάνοβιτς η Μπάμπα
2: Βάγκα. Σε παρακαλώ κύριε Γιωβάνοβιτς. Σου είπαμε τώρα.
1: Μπάμπα Βάγκα.
2: Μπάμπα Βάγκα.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Δεν μα είπε για όσου εξωγήνου στο νιό.
2: Εξωγήνου στο νιό.
1: Ζωντανή
2: εκπομπή.
0: Όχι. Ναι, προσπαθώ σήμερα.
1: Πώς τα λέει, ρε.
2: Τα λέει, έχει πει, αλλά πρέπει να είσαι εκεί να κάνεις το decoding.
0: Ναι, άστο να.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, έχω απορίες, να μην την ρωτήσω. Ναι, είχε μπει λοιπόν.
2: Ότι όταν εφαρμόζεται μια επιτυχημένη αλλαγή, αυτός που την εφαρμόζει θα συνεχίζει να την εφαρμόζει παρά το ότι λέει η εξέδρα. Εντάξει. Αυτό κάποιοι το σύνδεσαν, ας πούμε, με αλλαγή στα ψηλά δώματα της ρωσικής κυβέρνησης, με το ότι έρχονται εξωγήινοι, με το ένα με το άλλο. Είναι απευθείας ανάλυση για τον Γιωβάνοβιτς.
0: Που σημαίνει.
2: Που σημαίνει. Η Ελλάδα θα κλαίει, η Κύπρος θα γελάει.
0: Πώς γίνεται
2: το είπαμε,
0: το γράψαμε. Μας τέλος. Δηλαδή.
2: Τέλος το παραμύθι. Βγάλετε τα συμπεράσματα σας.
0: Μείνουμε ότι η απάντηση που μας έδωκες τώρα, η εξήγηση είναι...
2: Τι είναι?
0: Προσπάθησες να ερμηνεύσεις μία προφητεία.
2: Η προφητεία τα λέει όλα. Αυτός
0: και
2: που
0: την
2: ακολουθεί...
0: Και την ερμήνευσες όπως έβγαζε προφητείες η πυθία.
2: Αυτός που ακολουθεί μια επιτυχημένη τακτική θα συνεχίσει να την ακολουθεί παρά το ό,τι λέει η κερκίδα.
0: Ναι, οκ. Okay. Από εδώ πώς βγαίνει ότι η Κύπρος θα κλαίει και η Ελλάδα θα κλαίει και η Κύπρος θα γελά.
2: Εντάξει, ακούτε που σας τα πάω. Αφήστε με τώρα, σας παρακαλώ.
1: Τι ώρα θα φυγείς?
2: 9, 8 λεπτά.
0: Νομίζω είναι το πιο...
1: Γίνεται να φύγεις λίγο πιο γλύτερα να πάει.
2: Εγώ σας το είπα, αφήστε με 8.30, δεν με ακούτε.
0: Ναι.
2: Να πάω ήρεμο στη δουλειά που έχω να πάω.
0: Και σημαντική δουλειά.
2: Είναι και σημαντική, για αύριο είναι και αργή.
1: Ωραία, πάμε στην επόμενη ερώτηση, το ενός εκατομμυρίου. Φίλε μου.
2: Κι όσο, σε μένα μιλάς τώρα. Φίλε.
1: Είσαι καλά.
2: Ζούμε σε δύσκολες στιγμές. Ο πληθωρισμός είναι εδώ. Η ακρίβεια χτυπάει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η βενζίνη έχει φτάσει σχεδόν στα 2 ευρώ. Το πετρέλαιο είναι ήδη εκεί. Τώρα τι να σου πω εγώ. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ μέσα σε αυτό το συγχυσμένο περιβάλλον το οποίο ζούμε.
0: Θα πει συγχυσμένο περιβάλλον το στούντιο.
2: Όχι, εδώ, καμία σχέση.
1: Εδώ είναι ένα περιβάλλον,
2: περιβάλλον
1: ασφάλειας, θαλπορής.
2: Αλίμονο. Είμαστε εσύ εδώ, φροντίζει για όλους μας.
0: Ο παπάκης που λες τώρα για τον Ανδρέα.
2: Για σένα λέω.
0: Επειδή μιλάω ο Ανδρέας,
2: άπαξε. Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Ωραία, αν δεν. Ενώ όμως γιατί να.
0: Φαντάστηκες, Ανδρέα, τι θα γίνει αν αύριο που παίζει με την Ολλανδία, δεν παίζει, ξέρω εγώ, με τη Λετωνία. Έστω εντός έδρας. Εντάξει. Σκέφτο τι θα γίνει αύριο. Ή και την Κυριακή να θέλεις που ξαναπέζει με τη Γερμανία. Δεν είναι εύκολο δεύτερη φορά να βρεις τρόπο να τα βγάλεις πέρα με τη Γερμανία.
1: Ναι, αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Όταν από μόνος σου δημιουργείς προσδοκίες.
0: Ναι, μα δεν σημαίνει ότι είναι αλλοθητούν το πράγμα. Αλλά εγώ σου λέω.
1: Πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός.
0: Το σκέφτο που σου είπα εγώ είναι ότι όταν τώρα με αυτές τις δύο επιτυχίες, ακόμη και αν. Ξαναλέω, έχεις άλλα πόσα από το παρελθόν ή γενικότερα στην κρίση για έναν προπονητή να πεις. Αλλά όταν τώρα, ξαναλέω, μετούν τα αποτελέσματα, δεν έχει κοπάσει, ας πούμε, η αντίδραση. Σκέφτομαι τι θα γίνει αν δεν έρθουν βολικά ή θετικά για την Ελλάδα αποτελέσματα αύριο και την Κυριακή.
2: Έχει ένα λόγο, πολύ βασικό σου είπα.
0: Ο Παπαβάγκας πάλι δεν μας πει τώρα.
2: Έχει στα χέρια του την πιο χρυσή γενιά του ποδοσφαίρου. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Ο λόγος που τον κατηγορούν.
2: Μάλιστα.
0: Επειδή δεν πήγε στην προηγούμενη διοργάνωση.
2: Γιατί ναι, μεν, είπαμε, είναι καλός προπονητής, ναι, μεν κτλ. Αυτή η γενιά δεν πρέπει να πάει χαμένη. Και αυτό είναι η ευθύνη του. Από εκεί προκύπτει
0: αυτό
2: όλη η μουρμούρα.
0: Είναι η ευθύνη, αλλά τον κατηγορούν γιατί δεν πρέπει να πάει χαμένη πριν πάει κάτω-κάτω χαμένη.
2: Μάλιστα.
0: Και
2: τον περιμένει στη γωνιά για να σου βρει. Μα γι' αυτό έχει ξεφύγει από πολλές κακές στιγμές η Ελλάδα, κύριε Γιώργο. Γιατί βλέπουν μπροστά ο κόσμο. Ούτε κακοκυχίες, ούτε μνημόνια, ούτε τίποτα. Γιατί έβλεπε μπροστά ο άλλος. Και σου λέει, κύριε Γιωβάνοβιτς, είναι απίστευτη η ομάδα που έχεις. Mm-hmm. Το λέει όλος ο πλανήτης. Σωστό.
1: Το γυρίζει, σας βλέπει με αυτόν τον στοϊκό ύφος.
2: Βγήκε ο Γκέρο Στάινερ, πώς τον λένε.
0: Ποιος.
2: Ο Γκέρο Στάινερ είναι νερό.
1: Ο Βάι Στάινερ.
2: Βάι Στάινερ.
1: Ναι, Στάιγκερ.
2: Και είπε ότι οι παιδιά δεν έχουμε ομάδα, οι άλλοι είχαν ομάδα. Μεγάλες παραδοχές.
1: Ποιος τους έκαμε ομάδα.
2: Τι εννοείς.
1: Τι εννοώ.
2: Ο Γιωβάνοβιτς τους έκανε ομάδα.
1: Όχι, έγιναν από
0: εδώ
1: μόνοι
0: είναι
1: τους.
0: Εδώ είναι το οξύμορο, φίλε Μιχάλη.
2: Ότι είμαστε φίλοι καλά.
0: Έχεις, εδώ είναι το οξύμορο.
2: Είσαι αφεντικό
0: okay.
2: Και είμαι υπάλληλος.
0: Εδώ είναι το οξύμορο, υπάλληλε μου.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, συνάδελφε αν θέλεις, φίλοι. Αν το αποδέχεσαι. Εντάξει, ότι ενώ αναγνωρίζεται και εκτός, αλλά στην προηγουμένη περίπτωση και εντός, ότι η Ελλάδα έχει μια χρυσή γενιά ποδοσφαιριστών, σημαίνει ότι εάν πετύχει κάτι με βάση τις απόψεις αυτές που συζητούμε, αν πετύχει κάτι το πετυχαίνει γιατί είναι η χρυσή γενιά και το πετυχαίνει. Mm-hmm. Αν αποτύχει όμως, είναι αποτύχει γιατί είναι ο προπονητής που αξιοποιήσει τη χρυσή γενιά.
2: Αυτό θα συνέβαινε και με τον Χάγκελ, κύριε Γιώργο.
0: Μα αυτό συμβαίνει πολλές φορές με κάθε προπονητή.
2: Εντάξει, τότε γιατί μου το κάνεις παρατήρηση συναδελφική για να μου σηκώσει τα νεύρα 9 παρα 5. Είπα πρέπει να είμαι ήρεμος.
0: Με καλά, εντιαφέρει.
2: Πρέπει να είμαι ήρεμος, ρε Αντρέα.
0: Να φροντίσει.

0: Εντάξει.
1: Πάλι δεν είναι να έρθει να μου πει πάρε το κοτσάνι του σπιτιού. Πάλι δεν είναι αρκετό.
2: Στο Μονακό.
1: Έστω. Όπου και από όσα
3: σπίτια. Έχει και κοπελούθ και ρε Μιχάλη, να σου αγράψει εσένα. Εμεί το ζευγαριστήσουμε το προφίλ Παπάκη.
1: Να δείσω, να δώσω ένα παράδειγμα.
2: Για τούτο.
1: Να δώσω ένα παράδειγμα.
2: Ωραία. Μάλιστα.
1: Τον γυρεύατε ήρθε.
2: Μάλιστα.
1: Τον ψάξατε, απάντησε.
2: Λουί Νικολάου, it's back.
1: It's back.
4: Τι κάνετε, ρε.
2: Ήρθε η αποστολή, επέστρεψε.
4: Όλα καλά, όλα,
2: όλα καλά. Πάντα καλά, δεν
1: ξέρω. Καλά.
2: Βαθμό,
1: τι
2: όλα καλά.
4: Πρέπει να κάνουμε
1: να φεύγει ο άλλο, δεν κάθεται καν. Τόση εκτίμηση. Τόσο σεβασμό σου.
4: Επειδή τα πρωινά ήταν λίγο δύσκολα, συγχαρηγάμε τον Ιωάννη Ιωάννοβιτ.
1: Ξέρω, γιατί να το συγχαρούμε.
2: Μα να ακούει, ρε, με που γεννήσε φάντορε.
4: Να φάει.
2: Ναι.
4: Για την Κύπρο, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βλέπουμε. Και ο μισό γεμάτο.
3: Το δάσο και το δεύτερο.
2: Γεμάτο.
4: Πού το είδε να κάνει 19 τελικέ. Σαν Κύπρος. Πέμε εσύ άντε, επειδή είσαι και του μάππας. Είναι πότε ξέρεις κανένα τελικά. Σε μαθημένος.
3: Δηλαδή εσύ γύρω που είδες με Λετωνία, άρεσε
4: σου. Τι εσύ άρεσε δηλαδή.
3: Όχι φυσικά. Όχι φυσικά.
1: Πάρα πολύ όχι όμως.
4: Εσύ αν είσαι στην ομάδα της Λετωνίας, θα έπαιρνες 6.090 άτομα στο γήπεδο. Σαν Κύπρος.
3: Όχι.
4: Άρα θέλουμε και άλλα πράγματα να βελτιώσουμε, όχι μόνο η ομάδα μας.
3: Ναι, αλλά επειδή ξέρουμε
4: την κουλτούρα μας.
3: Ωραία, επειδή ξέρουμε την νοοτροπία μας όμως.
4: Αν κάνει... πρέπει,
3: όχι, να σου το πω, πρέπει να δουλέψει αν τη στρόφω, ρε Λουί. Ας σου φέρει μια-δυο επιτυχίες όπως έκαμε τότε η Εθνική με τις προσωπικότητες που είχε, ναι. Γέμιζε το γάσιπι.
4: Φέρμου και κάνει. Είναι ρε φίλε, μου είπε.
3: Ναι, ρε φίλε, αλλά κάμε μου μια και επιτυχίες να μου δείξεις ότι είσαι στο σωστό δρόμο και να πάω γήπεδο.
4: Εγώ πιστεύω να κάνουμε. Τώρα ανοίξει την Αρμενία όπως τον Καλεμάνι. Αλλά πιστεύω ότι να είμαστε.
2: Δεν είναι Λετωνία. Είναι πιο
4: παλιό.
2: Ναι.
3: Πολύ πιο.
4: Είναι πιο θετικά τα πράγματα που ξέρουν πολλά μαύρο νομίζω.
2: Να σου το πω λίγο διαφορετικά. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απογοήτευση. Το ότι αυτή τη στιγμή ασκείται κριτική. Θετικό. Το ότι αυτή τη στιγμή είναι στα θετικά. Κατάλαβε τι εννοώ.
4: Ναι, ναι, απλά εγώ το...
2: Διαφορετικά είναι, αποδέχομαι τη μοίρα μου. Απλά επειδή είχαμε και λογικά είχαμε απαιτήσεις και λογικά έχουμε προσδοκίες περισσότερες και από αυτή την εθνική και από αυτή την διοργάνωση. Είναι λογικό να προκύπτει σήμερα αντίδραση, εντάξει, ο υπερβολική, όχι μηδενισμός, αλλά να υπάρχει μια αντίδραση.
1: Ενώ για τον Γιωμάνοβιτς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Για όλα αυτά οι ομάδες.
2: Τι πάρει με τον Γιωμάνοβιτς.
1: Για όλα αυτά οι ομάδες.
3: Ηρέμα, ηρέμα.
2: Ποιος μίλησε για τον Μάντζιον τώρα, ποιος είπε για τον άνθρωπο ότι φταίει σε κάτι.
4: Κατάλαβε.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά είναι... Ναι, αλλά παίξες με την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου και μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην τρίτη κατηγορία δυναμικότητας. Εκεί είμαστε στην πρώτη που παίζει ο Γιωβάνοβιτς. Εκεί είμαστε στην πρώτη που παίζει ο Γιωβάνοβιτς.
1: Το συζητούσα εκείνη τη βραδιά. Ότι ήσουν εκεί και θα
2: πέσει. Ποια η Ρίγα.
4: Η Ποτκόριτσα δεν θα επιστρέφω ποτέ.
2: Στην Ποτκόριτσα.
4: Αλλά στη Ρίγα.
3: Στην Ποτκόριτσα, αδερφές μου, όχι.
1: Να σου πω τα κόριτσα στην Ποτκόριτσα είναι.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, σου δίνω ως προϊστάμενο την άδεια να πας. Ναι, έχει μια δουλειά σου.
1: Νομίζω θα το καθιερώσω.
2: Να μας τα πει ο Λουίς μετά τα παρασκήνια της αποστολής. Λοιπόν, πάμε στο αθλητικό δελτίο. Διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Sport FM στους 95.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Βγαίνει μέλο τη 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Στη βάση επέστρεψε χθες η εθνική ομάδα και θα ξεκινήσει το απόγευμα με προπόνηση στο HSKP την προετοιμασία της για τα εντός έδρας παιχνίδια με Αρμενία την Παρασκευή και Λετωνία τη Δευτέρα. Για την αναμέτρηση με τους Αρμένιους θα είναι εκτός λόγω καρτών η Τσαρούλα και Σωτηρίου. Αγώνα δρόμου και ίσως προλάβει το παιχνίδι με την Αρμενία, κάνει ο Λάιφης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μεγάλων μετοχών της εταιρείας από ΕΛ Ποδόσφαιρο, στην οποία συζητήθηκαν τα θέματα των μετοχών αλλά και κάποια άλλα που εκκρεμούν στο τελευταίο διάστημα. Στο αγωνιστικό, ανεβάζει ρυθμό ο Μαρκίνιος και ο Καρίνιο και έχει αρκετές πιθανές ο Ματσί να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Θετική στάση τηρεί ο ΚΟΑ για το αιτήμα της ΑΕΚ και κρατική χωριό ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για να προχωρήσει έργα αναβάθμισης στην ΑΕΚ Αρένα. Στα αγωνιστικά ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα του Αμίν και αν θα είναι έτοιμος στην

0: ανάπτυξη του πρωταθλήματος. Συνεχίζεται η δουλειά στην ανόρθωση με τον Έστρο Ελμαέστρο να θέλει έτοιμο πόλεμο την ομάδα του για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ανέτοιμος είναι ο Μπέρκστομ, ενώ εκκρεμεί και η εκδίκαση της υπόθεσης του Τσίκο, την οποία έχει κερδίσει η ανόρθωση από την Πορτιμονένσε. Στην απουσία 12 διεθνών συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνοιας. Παραμένει εκτός ο Άιτινγκ, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Βίκτορος. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας. Με την επανέξη του πρωταθλήματος επιστρέφουν οι Όσμπολτ, Γιούπιτς, Μπράουν, ίσως και ο Γκασπάρ. Στην ΑΕΛ, ο Τζέφρι ανέβασε ρυθμούς και αναμένεται να αποτελέσει επιπλέον επιλογή για τον Ούκο Μάρτινς εν ώψη του παιχνιδιού με την Ομόνοια 29 Μαΐου. Επιστρέφουν Αλμέιδα και Μίλος Άπλεπιτς. Αγωνάδρομο για να προβάλλει το παιχνίδι κόντρα στην ανόρθωση κάνει ο Κορέα στην Πάφο. Με υποχρέωση για την Εθνική Ομάδα Ελπίδων, η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει σήμερα στην Πρίστινα το Κόσοβο, που είναι στην τέταρτη θέση του ομίλου. Η Εθνική μας είναι στην πέμπτη. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8 και θα διεξαχθεί στο Fadil Vokri Stadium.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική του Nations League για την πρώτη κατηγορία. Τα αποτελέσματα: Τσεχία-Αγγλία 0-2, Ισπανία-Κροατία 4-1. Για την δεύτερη κατηγορία: Σκωτία-Ελβετία 0-3 και Σλοβενία-Βορειά Μακεδονία 2-0. Για την τρίτη κατηγορία: Φινλανδία-Λευκορωσία 0-0 και Μολδαβία-Βαρό 1-1. Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3, Σλοβακία-Καζακστάν 2-1, Βουλγαρία-Εστονία 0-0 και Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3. Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό Πειραιώς στην Ζαλγκύριο Αρένα με 91-93 απέναντι στη Ζαλγκύρη. Τρομερός ο Βαντφουρνιέ με 31 πόντους, σημαντική βοήθεια του Μοντέρο. Σε άλλα αποτελέσματα, του Πάιν Μπαρτσελώνα 94-87, Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 94-84, Φενέρ Μπάγκερν 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ 80-81, Βαλεντιάν Μπασκόνια 111-88 και Παρί Παρτιζάν 79-92. Ολοκληρώνεται απόψε στις 9 και 4 η δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τη Βιλερμπάν στο Telecom Center χωρίς τον Χουάντσο. Λίγο νωρίτερα η Μακάμπι θα φιλοξενήσει στις 9 και 5 στο Βελιγράδι την Μπεσίκτας. Σημαντική πρεμιέρα και νίκη για τον Άρη εκτός έδρας στον Eurocup απέναντι στην Λεμάν με 74-87. Και αυτή την ενημέρωση σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.

0: Τους έφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
1: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
4: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Νουνού Φρίζο Γκρόου, ρόφημα γάλακτο σε σκόνη νούμερο 3, από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Νεστλέ Φαρίν Λακτέ, 300 γραμμάρια, 2,99. Έλας, επιλεγμένες παιδικές τροφές, 120 γραμμάρια, από 1,99, τώρα 1,59. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με ίνες Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
7: Everyone, με 39 και 99 ευρώ
8: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
9: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/level-up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. το Spari for Life.

0: ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαροτενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
1: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
2: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
3: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
2: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
3: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
4: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
7: Στα κανάλια Nova Sports για το Euro Cup Manresa PAOK στις 7:30. Για την Ευρωλίγκα, Μακάβι Μπεσίχτας στις 9:05, Παναθηναϊκός Βιλερπάν στις 9:15. 5 αναμετρήσεις για το Champions League γυναικών στα κανάλια K-Bonnet Sports. Στις 7:45, Paris Arsenal, Roma Barcelona, Haken Juventus. Και στις 10, Benfica Bayern και Lyon Chelsea.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν στην τρίτη και τελευταία πλέον ώρα της σημερινής εκπομπής πρώτη πάσα.
3: Ναι, μωρέ.
4: Γιάξε.
2: Ναι, μωρέ.
4: Άνοιξα ο χάρτη.
2: Α, είναι και τώρα η ώρα του, αλλά θέλει να δώσουμε τώρα, δώστε.
4: Έφυγε ο άλλος.
2: Συγχύστηκε σε ούτε.
4: Ναι. Όχι, δεν θα δώσουμε τώρα.
2: Α, αφήστε τα περκεί, σάσουν τα πράγματα.
4: Ναι,
2: περκεί ξυκοκινήσουν, μου λένε.
4: Ναι, άνοιξα, εγώ πήγαινε η ανάσα. Παιδιά, υπομονή να στους δρόμους. Ελπίζω να σας κρατάμε καλή παρέα τουλάχιστον.
2: Παντού ή...
4: λίγο έτσι που πήγα πάνω κάτω, εσωτερικών, εξωτερικών, παραθαλάσσια. Κύριε Γιώργο, δεν ήταν πολλά σπουδαία τα πράγματα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε τη συζήτηση πρωτού πάμε στο διακοπή για αυθεντικό δελτίο διαφημίσεις και τραγούδι σε σχέση με το σκηνικό στην Ελλάδα, κυρίως αμφισβήτηση Ιβάν Γιωβάνοβιτς, γενικότερα αν θέλετε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Γράφει ο φίλος 111, εντάξει, μ' αρέσει και θέλω να αποφεύγω το χαρακτηρισμό, τη λέξη, ότι είναι μόνο στην Ομόνοια που διαμαρτύρονται. Σαφώς και δεν είναι μόνο στην Ομόνοια, ούτε η Ομόνοια έχει το... πώς να το πω, την αποκλειστικότητα, η οπαδίδης εννοώ ότι τώρα αν κατά καιρούς οπαδοί μεγάλων ομάδων πρώτα και κύρια μπορεί να παρουσιάζουν μια πιο έντονη ας πούμε αντίδραση ή έναν μπουρμουρκόν όπως το λέμε στα κυπριακά, ναι, αλλά γενικότερα είναι ένα στοιχείο ας πούμε του φιλαθλού και όχι μόνο του Κυπρίου φιλαθλού. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στην Αγγλία, αν στην Ιταλία, αν είστε...
4: Είναι
2: άλλη νοοτροπία, είναι άλλα...
4: Είναι διαφορετικό ένας ποδοσφαιριστής, ένας προπονητής ή κάποιος ο οποίος παρακολουθείς να μην σε πείθει, ρε παιδί μου, για τα δικά σου κριτήρια που μπορεί να είναι υποκειμενικά. Αν όμως ο συγκεκριμένος, τώρα θυμήθηκα μια συζήτηση, ναι, αν όμως ο συγκεκριμένος κάνει τη δουλειά του σωστά και καταφέρνει πέντε πράγματα, δεν μπορείς εσύ απαξιωτικά ή με τρόπον ισοπεδωτικών να μπαίνει να λύσει. Όχι, είναι καλό. Ο ψι είναι καλό. Θυμάσαι, είχαμε μια συζήτηση για ο Τσέποβιτ. Θυμάσαι, μόλις ξεκινήσαμε.
2: Τον επιθετικό μου στην Ομόνοια.
4: Έλεγα ότι ω στυλ ποδοσφαιριστή, εμένα δεν μου αρέσει.
2: Ναι.
4: Αλλά ήταν. Ειδικά νομίζω ήρθε Γενάρη μέχρι το καλοκαίρι, έβαλε πολλά και καθοριστικά γκολ. Έκαμε ένα μισό
2: η
4: πάρα πολύ.
2: Η αναλογία συμμετοχών
4: ναι, και ακριβώς
2: ήταν καλή.
4: Δεν μπορούσα να πω ότι ο επιθετικός Τσέποβιτς έκαμε τη δουλειά του. Μια χαρά την έκαμε ο άνθρωπος.
2: Ναι.
4: Απλά νιώθω ότι ο στυλ του, ας πούμε, είναι το στυλ επιθετικού που μου αρέσει. Ναι. Τούτο είναι διαφορετικό. Το να μπει όμως και να αρχίσει, μα γιατί το ένα, μα ή να υπάρχει προσδοκία, ξέρει να μου πιάνω. Όχι που τον Μιχάλη, να σκέφτομαι πως ο Μιχάλης θα τη συζητούμε τα κάποτε και κάποτε χαριτολογώντας και με χιούμορ όπως είπες. Αλλά ξέρεις, νιώθω ότι επειδή δημιουργήθηκε τούτον το περιραίουσα που φυσικά και όχι εδώ στην αλήθεια ότι μια γενιά πάρα πολύ καλών ποδοσφαιριστών η Ελλάδα πρέπει να μπαίνει μέσα είτε παίζει με η Γερμανία, είτε παίζει με το Χ, είτε παίζει με το Ψ να βάλει τρία γκολ, να τους καθαρίζει, να πηγαίνει παρακάτω, να κάνουν παπάδες οι παίχτες της, να τους κοουτσάρει υπέροχα ο Ιωβάνοβιτς και να πάει παρακάτω. Είναι έτσι. Έχεις μια ομάδα η οποία στο πρώτο παιχνίδι τα βρήκε σκούρα, έβγαλε αντίδραση, έβγαλε χαρακτήρα, έκαμε ανατροπή και έχεις επίσης μια ομάδα η οποία επίενε στάθηκε όσο πιο καλά μπορούσε κόντρα στη Γερμανία, εμπουμπούνιξαν της και έναν και αντεγιά.
2: Πρώτα και κύριε, εγώ να πω ότι εγώ είμαι σαφώς στην πλευρά που διαφωνώ με αυτούς που εκφράζουν τη δεδομένη στιγμή, είτε μηδενίζουν είτε ξέρω εγώ αμφισβητούν το μερίδιο του συγκεκριμένου προπονητή στο τι εικόνα βγάζει ή τι αποτελέσματα φέρνει η Ελλάδα. Την ίδια ώρα όμως θα πω ότι έτσι είμαι στην πλευρά, ή αν υπάρχει και σε ποιο βαθμό που υποστηρίζω ότι είναι ο τέλειος, μεν τον πειράξει, θα κριθεί και αυτός από τα αποτελέσματα. Και όσο ανεβαίνει ο πύχης, είτε γιατί έχεις υλικό, είτε γιατί πετυχαίνεις και πας παρακάτω, έτσι είναι. Εάν στο τέλος θα αποδειχτεί ότι δεν θα μπορέσει και πάει να υλοποιήσει στόχους, οκ. Απλά εμένα η συζήτηση που ξεκίνησε ήταν ως προς την εντύπωση που σου προκαλεί αυτήν την περίοδο το να βγαίνουν και να υπάρχουν ας πούμε αντιδράσεις. Αυτήν την περίοδο. Έναν το κρατούμενο. Για μένα γενικότερα το θέμα, όχι Γιωβάνοβιτς απλά. Πρώτα και κύρια ξεκινά από το... πώς να το πω τώρα, το ίδιο το άθλημα. Το ποδόσφαιρο γι' αυτό θεωρείται και το κορυφαίο. Πολύ πιο κοντά από οποιοδήποτε άθλημα στο φύλαθρο ή και στον οπαδό, αν θέλετε. Άρα είναι επίσης ένα άθλημα το οποίο λίγο πολύ όλοι όσοι ασχολούνται μαζί του,
4: ναι,
2: ασχολήθηκαν και σε πρακτικό, να το πούμε, βαθμό.
4: Ναι, okay,
2: στα μαθητικά χρόνια, στα εφηβικά, κάποιοι έπαιξαν, κάποιοι σε ένα σημείο, κάποιοι μπορεί να νιώθαν ότι μπορούσαν και κάτι παραπάνω.
4: Δεν ήταν ο στρατός, Γιώργο.
2: Εντάξει, θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι το... Η φόρμουλα, ας πούμε, αυτός που παρακολουθεί τη φόρμουλα και ασχολείται και έμαθε και ξέρει τις λεπτομέρειες που είναι πιο πολύπλοκονός εξέλιξη ενός τρόπος, είναι απλά το παρακολούθησε. Δεν είναι εύκολο να βρεις κάποιον που επέρασε, ας πούμε, από το χώρο της φόρμουλας έστω για κάποια χρόνια. Το ποδόσφαιρο είναι αυτή η διαφορά, όπως και άλλα ομαδικά αθλήματα βέβαια, αλλά το ποδόσφαιρο περισσότερο από το οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Άρα ξεκινούμε για μένα να παιδώ το ότι υπάρχει κόσμος, για να μην αρέσει ποτέ να μηδενίζω ή να είμαι απολύτως, υπάρχει κόσμος που καταλάβει πάρα πολύ που ποδόσφαιρο. Ναι, που θα μπορούσε να πει κάποιο ότι έχει και γνώσεις και εκτιμήσεις που μπορεί να. Εντάξει, έντες αξιοποίησε, εννοώ και με εκπαίδευση, αλλά θα μπορούσε ναι, να ήταν στο χώρο και υπό άλλη ιδιότητα, πέραν του πιο επαγγελματικά εννοώ και πέραν του φύλαθλου, ας πούμε. Αλλά από τη στιγμή που σου δίνεται αυτή τη δυνατότητα σε αυτόν το άθλημα, είναι απεδό, θεωρώ, που ξεκινά το όλο
4: το
2: θέμα.
4: Πρόβλημα.
2: Που μπορεί να μην είναι πάντα πρόβλημα, αλλά το όλο θέμα είναι απεδό. Ότι έχεις τη δυνατότητα ή και σε κάποιες περιπτώσεις νομίζεις ότι έχεις τη δυνατότητα, γιατί είσαι πιο κοντά σε τον το άθλημα, να κρίνεις, να εκφέρεις άποψη και κάποτε συμβαίνει και από την αντίθετη πλευρά το λάθος. Δηλαδή, όπως εύκολα μπορεί να κατακρίνεις ή να απογοητευτείς και να κατακρίνεις κάποιον, είτε παίχτης είτε προπονητής, την ίδια ώρα είναι και η αντίθετη σε κάποιες περιπτώσεις. Περισσότερο νομίζω είναι το αρνητικό, άμα προκύπτει, αλλά νομίζω από εδώ ξεκινούν. Να, τα τελευταία χρόνια ειδικά, και τελειώνω
4: ναι.
2: και να μου πεις ότι θέλεις, τα τελευταία χρόνια ειδικά με το δυνατότητα που παρέχεται στον απλόν τον κόσμο να εκφέρει αυτή την άποψη, είτε μέσω των εμάς δηλαδή των μέσων ενημέρωσης και πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια με αυτόν τον σκηνικό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο που το βλέπουμε, έρχεται και δένει με την όλη ιστορία που δημιουργείται. Τώρα αν πάμε και σε μια χώρα όπως η Κύπρος, που είναι και πιο μικρή, πιο κλειστή κοινωνία, και οι όποιες αντιδράσεις, τοποθετήσεις, εκτιμήσεις, πιέσεις αν εξελίσσονται, βρίσκουν τρόπων και χώρων να πιέσουν και περισσότερο ή να επηρεάσουν και αυτούς που καθορίζουν ή αποφασίζουν, τα πράγματα πολλές φορές έχουμε δει να επηρεάζονται σε βαθμό που μια σημαντική απόφαση από μια ομάδα είναι κάτω από το βάρος, ας πούμε, πιέσεων.
4: Επειδή γίνεται πολλής λόγος, να κάνουμε έτσι πιο συγκεκριμένο, ξαναπάμε πίσω στον Ιβάν, επειδή γίνεται πάρα πολλής λόγος για το η χρυσή φουρνιά και τα σχετικά, δεν θα μπορούσα να το πω πιο απλά. Αυτή η χρυσή φουρνιά είναι τυχερή που έχει τον Ιβάν προπονητή.
2: Μα δεν μπορεί...
4: Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα σε προπονητή αυτή τη στιγμή.
2: Δεν μπορεί να είναι μόνο στη μια πλευρά. Δεν μπορεί να είναι μόνο έργο του προπονητή μια επιτυχία, και δεν μπορεί να είναι μόνο επειδή είναι καλή η χρυσή φουρνιά ή είναι καλή οι παίχτες. Έχουμε πολλά. Στην Ομόνοια, ας πούμε, συζητούσαμε και πριν χρόνια, νομίζω στην πρώτη θητεία, περισσότερο του Μπέρκ για τα μωρά, που λέγαμε, θυμάσαι τούτα με τα σχολεία και τα. Τότε που είχα ξεπεταχτεί. Ναι, είχε το μερίδιο τον Μπέρκ, πρώτα και κύρια που τους εμπιστεύτηκε, πρώτα και κύρια που τους αξιοποίησε, που τους βοήθησε, αλλά δεν μπορείς να έρθεις και να πεις ότι μόνον επειδή ήταν ο Μπέρκ και όχι επειδή είχαν το ταλέντο, όπως και την ίδια ώρα μπορείς να πεις ότι επειδή μόνον απλά είχαν ταλέντων ή συγκεκριμένοι ή και κάποιοι που βγαίνουν και σε άλλες ομάδες τώρα από μόνο του τούτον
4: δεν
2: αρκεί.
4: Είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει με απόλυτους όρους. Είναι μια συζήτηση η οποία λειτουργεί συνδυαστικά. Είδαμε επίσης χρυσές φουρνιές και ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλούς, ειδικά σε επίπεδο εθνικών αλλά και σε συλλογικών επίπεδων. Αλλά οι εθνικές έχουν μια ίδια μορφή, αν τότε οι ποδοσφαιριστές δεν είναι κάθε μέρα μαζί.
2: Είναι ακριβώς.
4: Ναι. Αλλά είδαμε καλές εντεκάδες να είναι ένα σκορποχώρι. Ναι, γιατί, ναι, γιατί δεν είχαν ούτε τον κουμανταδόρο, δεν είχαν ούτε την πειθαρχία, ούτε άλλα στοιχεία που βάζει ο προπονητής σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν νομίζω το να είναι μετριασμένες οι αντιδράσεις κάποτε και να είμαστε λίγο πιο διαλλακτικοί είναι για το έτσι βοηθούμε τις ομάδες παρά το, το να βάζουν την τοξικότητα συνέχεια.
2: Μάλιστα. Χαρακτηριστικό και το μήνυμα του Βενέσανδες. Άλλο παράδειγμα. Το γλυκόλο ενός ζαχαροπλάστης ή τα υλικά. Θέλεις και τα δύο. Έναν μπορεί να απογειώσει τον άλλον ή να τον.
4: Ακριβώς. Σε συνδυασμό. Δεν μπορείς να το κάνεις με απόλυτους όρους. Είπα το πριν.
2: Η διαφορά είναι ότι επειδή λιγότεροι καταλάβουν που γλυκά, φίλε, θα τόσες πολλές οι άποψεις. Έλα να μου το ποδόσφαιρο, επειδή καταλάβουν όλοι, έχουν όλοι άποψη.
4: Ή νομίζουν ότι καταλάβουν.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
4: Νομίζουμε ότι καταλάβουν.
2: Ναι. Και ισχύει και αυτό που λέμε και εύκολα ενθουσιαζόμαστε και εύκολα απογοητευόμαστε. Δεν είναι μονόπλευρο. Αλλά συνήθως είναι η τάση, ξέρεις, άμα είσαι, άμα μπήκε στο αποφύλαθρος που είπα πριν, άμα μπήκε στην ιδιότητα του οπαδού, ο οποίος ξέρω, θέλει πάντα την ομάδα του να κερδίζει, και αν είναι δυνατόν να κερδίζει και με εντυπωσιακή εμφάνιση, είναι εντυπωσιακό σκορ. Πάνω στην πίκρα του είναι ακόμα πιο επιρρεπής στο να αποδώσει εύκολα ή ξέρω εγώ αδικαιολόγητα ευθύνες ή να ασκήσει κριτική ή να απαιτήσει αλλαγές.
4: Άξι, στο κάτω κάτω δεν πληρώνει κάτι κάποιος να αποδώσει ευθύνη ή να είναι ισοπεδωτικός. Αλλά εντάξει, κάποτε
2: όλα αυτά ξέρεις που καταλήγουν όμως, Ανδρέα.
4: Πιο χαλαρά.
2: Γι' αυτό λέμε το ποδόσφαιρο για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως για το, το ότι έχει τη μεγαλύτερη μάζα, ας πούμε, να το ακολουθεί από κόσμο. Είναι γι' αυτό που θεωρείται, λέμε, ο βασιλιάς. Γιατί είναι μέσα στο παιχνίδι αυτά όλα. Τώρα, αν καταφέρνεις να κρατήσεις ισορροπίες ή να είσαι στα, στα επιτρεπτά επίπεδα να μην ξεφεύγουν, είναι άλλο θέμα.
4: Να κάνει με ισορροπία του κάθε ενός σπίτων όμως. Δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο. Και ο Ιβάν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή και Παναθηναϊκό. Είδαμε τις αλλαγές του μετά. Είδαμε τη μετά Ιβάν εποχή.
2: Ναι, αλλά για να είμαστε σωστοί, απόλυτα σωστά λες ότι μετά Ιβάν εποχή δεν δικαίωσε. Αλλά μπορεί κάποιον να σου πει ναι, αλλά και στον Παναθηναϊκό δεν είναι φέρεντο ζητούμενο.
4: Άκου όμως, αν κάνεις υπομονή.
2: Συμφωνούμε, ναι, είναι όλα σωστά.
4: Βλέποντας την προοπτική, ναι, και βλέποντας τη δυναμική ή το πώς είναι δομημένη η ομάδα. Δεν βλέπεις την ομάδα του Ιβάν, τον Παναθηναϊκό του Ιβάν ή την εθνική τώρα του Ιβάν και λες εν μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
2: Έχουν όλα τη βάση τους όσα συζητούμε, τη λογική τους. Το θέμα είναι να μπορείς να βρεις την ισορροπία.
4: Και από τη στιγμή που δεν καταφέρεις να φέρεις κάτι καλύτερο ή δεν φάνηκε ότι υπάρχει κάτι εκεί έξω που θα σου έκανε.
2: Το δεύτερο δεν είμαι σίγουρος. Για μένα τούτο μου είπες σε μεγάλη κουβέντα. Το ανέχω, ας τον Γιωβάνο Βιστόρα και τον
4: Παναθηναϊκό. Μιλώ.
2: Εντάξει, ναι. Το ανέχω έναν προπονητή, ας τον Γιωβάνο Βιστόρα και τον Παναθηναϊκό, που κρίνω ότι πρέπει να τον αλλάξω. Mm-hmm. Μπορεί σωστά να έχει πάρθει απόφαση να κάνεις αλλαγή. Τώρα, εάν δεν καταφέρω σε μία, ή δύο ή τρεις επόμενες επιλογές να βρω τον πιο καλόν ή τον κατάλληλο, ή των καταλληλότερων, έτσι σημαίνει ότι ήταν λάθος η επιλογή να φύγει ο πρώτος. Το λάθος είναι ότι δεν έκανα τη σωστή επιλογή παρακάτω.
4: Έτσι.
2: Ισχύει τούτο. Έτσι σημαίνει ότι πάντα επειδή μπορεί να μην τα κατάφερα παρακάτω στον επόμενο, ή ξέρεις ότι ο προπονητής έτσι, ή το ποδόσφαιρο και ο ποδοσφαιριστής που κανένα φορά έτσι να πάρει, πώς να το πω, κανένα φορά μπορεί να κάνεις όντως μια πολύ καλή επιλογή και για άλλους λόγους να μην μπορέσει να σου αποδώσει στον βαθμό που θα πρέπει. Έτσι είναι, πολλά πράγματα που επηρεάζουν. Ένα μηχάνημα, ένα σερβερ, βάλεις ένα πρόγραμμα μέσα, αν το έκαμε σωστά, αν προγραμμάτισε σωστά τη δουλειά, να σου δώσει το αποτέλεσμα. Το ποδόσφαιρο έχει μέσα τον πρώτα πρώτα και κύρια για μένα τον ανθρώπινο παράγοντα. Το να κατεβεί μέσα μια ημέρα ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, αλλά για χίλιους άλλους λόγους να μην μπορεί να είναι να βγάλει εκείνο που μπορεί να βγάλει στο γήπεδο, ναι, πάει και τελείωσε, ναι, μην το συζητάς. Λοιπόν, ακούμε την πλησιάζει, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κύπρος, έρχονται επιτέλους μέτρα κατά της ακρίβειας που στοχεύει το πακέτο της κυβέρνησης και ποια μέτρα έλαβαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κυβερνητικά ομόλογα, όλες οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν άρδιντα δεδομένα. Κυπριακό, η Ολκίν θα καλέσει τον Οκτώβριο τα μέρη να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της μεθοδολογίας. Με ρυθμούς χελώνας, οδικά έργα πνοής στην Έγκομη. Απροσδιόριστος ο χρόνος έναρξης των εργασιών στις λεωφόρους Λευκοθέου, Λεκαβητού και Ηρώων. Κομισιόν, σβήστε τα φώτα. Όταν κλείστε τα καλοριφέρ. Ζητά μείωση κατανάλωση στη σκιά εφιαλτικών σεναρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
8: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers, οι παίκτες δεν αντιμετωπίζουν έναν chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
10: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
11: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
10: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
11: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
12: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
15: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της.

0: Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Μίας Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: 38 προς 39 τα λεπτά μετά τις 9, τελευταίο μέρος, τελευταίο κομμάτι και τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Πρώτη πάσα, δώσαμε λίγο χρόνο νωρίτερα, μπας και καλυτερέψει η κατάσταση στους δρόμους, γιατί η πρώτη εκτίμηση, εντύπωση και άποψη που διαμόρφωσε ο Ανδρέας ρίχνοντας μια πρώτη ματιά στους χάρτες είναι ότι τα πράγματα εξελίσσονται δύσκολα σήμερα. Τετάρτη, μέχρι αυτήν την ώρα τουλάχιστον, πάμε για να μας δώσει έτσι πιο αναλυτικά γενικότερα εάν υπάρχουν και σε ποιο βαθμό προβλήματα στους δρόμους.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
2: Λοιπόν, ξεκινώ με Λεμεσό σήμερα. Πάνω από τον κυκλικό κόμβο τη Γερμασόγεια με κατεύθυνση την Πάφο γίνεται έτσι χαμουλή από ό,τι βλέπω από το χάρτη. Επίσης, πηγαίνοντας στον κυκλικό κόμβο τη Λινόπετρα, όσοι κατεβαίνουν από την Αγίου Αθανασίου ή τον κυκλικό κόμβο, θα βρουν έναν τροχαίο που φαίνεται ότι άρχισε

0: και δημιουργεί κίνηση. Επίσης, η διασταύρωση Αγίας Ζώνης Σπύρου Κυπριανού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, εκεί φαίνεται ότι είναι στα κόκκινα, όπως βλέπω εδώ. Στα κόκκινα επίσης είναι η Δέσποινας και Νίκου Πατήχη, η διασταύρωση με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Γενικότερα, η Λεμεσός έχει θέματα. Επίσης, έτσι, κίνηση βρίσκει στα κατεβάσματα σε διάφορα, σε διάφορους κυκλικούς κόμβους, όπως είναι για παράδειγμα του Τροόδους. Φεύγουμε από τη Λεμεσό, πάμε στην Πάφων. Ένα λεπτάκι να δω αν υφίσταται η ένδειξη για τροχαίο στην είσοδο της Πάφων, εκεί που είναι ο κυκλικός κόμβος. Ναι, συνεχίζει να υφίσταται. Μπαίνοντας λοιπόν της Πάφου, πηγαίνοντας προς την Λεωφόρο Δημοκρατίας, θα βρείτε τροχαία κίνηση, όπως κίνηση θα βρείτε και στην Νεαπόλεως, Ακαμαντίδος και Θερμοπυλών. Πάμε Λάρνακα να δούμε αν είναι καλύτερη κατάσταση στην πόλη του Ζήνωνα. Λοιπόν, Λάρνακα, όπως βλέπω εδώ, ούτε η Λάρνακα την κλειδώνει σήμερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν την κλειδώνει, γιατί στη Γεωργίου Γρίβα διγενεί μέχρι να φτάσει στη διασταύρωση Γιάννου Κρανιδιώτη και Νίκου και Δέσποινας Πατήχη. Υπάρχει κίνηση η οποία συνεχίζει μέχρι και την Γρηγόρη Αυξεντίου. Ελεύθερη επαρχία Μοχώστου, Παραλίμνη, 1η Απριλίου. Και η 1η Απριλίου σε πορτοκαλί χρώμα, εκεί που είναι, που διασταυρώνεται με τη Σωτήρας. Τελειώνουμε με την πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα η είσοδος είναι σε κόκκινο χρώμα και πορτοκαλί.
1: Είσοδος δεν είναι είσοδος.
0: Δεν είναι τόσο είσοδος. Αν θα μπείτε, μπείτε αργά. Θα μπείτε αργά, αναγκαστικά. Η Λεμεσού μέχρι την Κένετη δείχνει να έχει κίνηση. Η Μακαρίου μέχρι να φτάσεις στη Σπύρου Κυπριανού και Διγενεία Κρήτα. Και όπως λέμε πάντα, η Νίκης Κυριάκου Μάτση είναι ολοκοκκίνη. Αυτά από εμένα σήμερα.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Η ασφάλεια κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης ξεκινά από τον αξιόπιστο και πιστοποιημένο εξοπλισμό. Στην PGS, ο επαγγελματίας ηλεκτρολόγος βρίσκει υλικά υψηλής ποιότητας για ασφαλείς και αξιόπιστες εγκαταστάσεις.

0: Θα δεις το Παναθηναϊκό να βλέπεις, Ανδρέα?
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί? Υποχρεώσεις?
1: Έχω κάποια εισιτήρια κλεισμένα για τους Villagers of Ioannina. Μάλλον είναι αυτό που με ρωτούσε και ο φίλος 879, Mr. Γιώργα Λάποψε, θα σε δούμε στη μάζοξη του χωριού.
0: Στο χωριό είναι η Villagers of Ioannina?
1: Είναι στο χωριό δίπλα στα Λίμπια.
0: Μάλιστα. Ήταν να σε ρωτήσω εγώ, χωρίς να ξέρω, αν είχες κάποια άλλη υποχρέωση και σκεφτώ σου λόγω του μπάσκετ, να σου πω το σκορ.
1: Γιατί, τι έπαθες?
0: Εγώ, τι έπαθες?
1: Το παίξω δηλαδή?
0: Όχι, για σκοπούς στιγματικούς.
1: Εγώ θα το αξιοποιήσω.
0: Θέλω να το αξιοποιήσεις, 92-76.
1: Άκου το. Τώρα γιατί το κάνεις αυτό, κάτι συμβαίνει.
0: Εγώ, το AI, βρίσκω εδώ ένα θέμα. Προβλέπει απόψε νίκη του Παναθηναϊκού 92-76.
1: Άντε εδώ.
0: Ναι. Είδα ένα θέμα στο Sport FM στην Ελλάδα. Το AI βλέπει πρόβλεψη για Παναθηναϊκό Βιλερμπάν. Λέω, φτάσαμε εδώ. Τι? Και παραπέμπει φυσικά σε κάποιον άλλο μέσο ενημέρωσης. Αλλά λέει εδώ στο ρεπορτάζ ότι δεν ξέρω πώς και με ποιον τρόπο, αλλά με βάση τα στοιχεία, την πληροφόρηση δηλαδή που εμπήκε, να στο πούμε, μέσα, δηλαδή το τι έκαναν οι δύο ομάδες στην πρώτη αγωνιστική που κέρδισαν και οι δύο, και η Βιλερμπάν και ο Παναθηναϊκός, τα στοιχεία του ρόστερ, έδρα, αξία παιχτών, προπονητή, προπονητών και όλα αυτά, Το AI απάντησε, βλέπει νίκη του Παναθηναϊκού με διαφορά περίπου 16 πόντων, δίνει ως πιθανό σκορ το 92-76. Η έδρα σαφώς παίζει ρόλο, άρα όσοι το εμπιστεύεστε το AI, αυτά, τι να πω άλλο.
1: Εγώ δεν το εμπιστεύω, δεν θέλω να το πιστέψω.
0: Δεν ξέρω αν, κόσμος που ασχολείται με το... Εντάξει, το AI μπήκε στη ζωή μας για πολλά πράγματα και είναι χρήσιμο. Πάντα, όπως και τα άλλα μέσα.
1: Κάθε εργαλείο.
0: Ναι, άμα τα χρησιμοποιήσεις σωστά. Δεν ξέρω ειλικρινά, επειδή εγώ δεν ασχολούμαι, αν κόσμος που ασχολείται με το στοίχημα έχει δοκιμάσει να πάρει βοήθειες από το AI και αν το έχει κάνει, ποιος είναι ο απολογισμός, αν βγαίνει ας πούμε μια εκτίμηση. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάπου ή δεν είδα κάπου ας πούμε να προκύπτει κάτι.
1: Μπορούμε να δοκιμάσουμε.
0: Όχι, μπορεί εμείς που είμαστε εκτός του... προφανώς δεν εξαρτώνται όλα από το AI. Προφανώς κόσμος αν το έχει δοκιμάσει, εν κόσμος που ασχολείται, άρα πρέπει να του βάλει... Να του δώσεις, ας το πούμε έτσι, του AI κάποια... αν όχι συγκεκριμένα, του δώσεις κάποια εφόδια, κάποια στοιχεία, κάποια βοήθεια για να σε βοηθήσει. Δεν είναι έτσι απλά, πες μου ποιος θα κερδίσει, είπε μου το σκορ απόψε ας πούμε και με κάποιον τρόπο να το βγάλει. Να μου την είπε ο...
1: Ποιος?
0: Ο Μιχάλης που κάνει την προφητεία. Παπα Βάνα.
1: Παπα Τζούρα.
0: Τέλος πάντων, και είναι η πυθία εν πάση περιπτώσει το AI και να προβλέψει ή κάποιος μάγος και να μας...
1: με το μαγικό ραβδί.
0: Ναι, το θέμα είναι τι στοιχεία. Εγώ όταν είπα, εάν κάποιος το δοκίμασε, να του δώσει κάποια στοιχεία και να πάρει κάποια βοήθεια κατά κάποιον τρόπο.
1: 9 και 4 να βγούμε, ο Παναθηναϊκός σήμερα με τη Βιλερμπάν. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει στην δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Να πούμε ότι την πρώτη αγωνιστική ήταν πάρα πολύ καλός αμυντικά ο Παναθηναϊκός και έδειξε βελτιώσεις σε κάποια σημεία τα οποία πέρσι πονούσαν, όπως ήταν για παράδειγμα τα rebound, ήταν χαρακτηριστικό. Επίσης τα shoot από την περιφέρεια, ειδικά στην πρώτη περίοδο, ήταν αρκετά καλός ο Παναθηναϊκός. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε σήμερα με τη Βιλερμπάν πώς θα πάει το πράγμα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να παίξει νίκη με over 16 και μισό πόντου, λέει. Διαφορά είναι 2-4. Με βάση το που σα έδωσα το AI.
1: Ναι,
0: ναι. Μα και να παίξει το. Ναι, είναι τόσο εύκολο να βρει το. Εδώ να συμφωνήσουμε στον μπάσκετ να βρούμε. Να καταλήξουμε ενώ οι διαγωνιζόμενοι σε ένα σκορ. Στον μπάσκετ είναι τέτοιο το. Δεν μπορεί να τα καταφέρει στο τέλο. Γίνει έναν γκολ που λέμε στο ποδόσφαιρο που είναι οκ, okay, έβαλε το τέλειωσε. Μπορεί να. Να μην μπορέσει ενώ να κάνει επίθεση να πηγεί πέρα. Το μπάσκετ είναι διαφορετικό το, ο τρόπο με τον οποίο.
1: Εντάξει, τώρα που είμαστε και σε περίοδων εθνικών και αναπόφευκτα γυρίζει το βλέμμα μας προς τα έξω, έχει επικαιρότητα. Δηλαδή το, η συζήτηση και τα όσα συμβαίνουν με τη City το τελευταίο διάστημα με τις κατηγορίες και το ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία να περιμένουμε και ποινές με πολλούς να τοποθετούνται για διάφορα έτσι, με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή ο Ανδρή είπε ότι έτσι σπουδαίες προσωπικότητες του εις Premier League. Ο Αρή είπε να πούμε ότι αν δεν τις πάρουν τα πρωταθλήματα από τη στιγμή που παραβίασε κανόνες, τότε μπαίνει ένα αμφιβόλο το, η αξιοπιστία.
0: Ό,τι και να γίνει δημιουργεί προηγούμενο. Mm. Δημιουργεί για το παρακάτω. Αποτρέπει ή δεν αποτρέπει. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για το αγγλικό ποδόσφαιρο, για μια από τις μεγάλες δυνάμεις τα τελευταία χρόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου. Θα αλλάξει ο χάρτης που λέμε μεταφορικά, εάν και εφόσον η City υποστεί, όχι απλά θα της αφαιρεθούν τίτλοι, το αν θα της αφαιρεθούν τίτλοι είναι η ιστορία που πέρασε, απλά ένα άλλου είδους εννοώ επιπτώσεις.
1: Ο Ρούνι είπε ας πούμε υποβιβασμός, ήρθουν να πάνε. Θέλω να πω προσωπικότητες.
0: Είτε υποβιβασμός, είτε κυρώσεις σε βαθμό που σαφώς θα κατεβάσουν επίπεδο τη City, αλλάζει ο χάρτης.
1: Mm-hmm.
0: Αλλάζει ο χάρτης.
1: Όπως τον έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στην Premier.

0: link με το εσωζύγιο των δυνάμεων.
1: Φυσικά είμαστε ακόμη σε ένα στάδιο που είναι δεδομένο. Ναι, κρίθηκε ένοχη, υπάρχει τη δυνατότητα εισέφεσης. Τώρα 114 υποθέσεις. Θα βρει τρόπον η...
0: 114-109.
1: Νομίζω ότι βρέθηκε ένοχη στις 114 από τις 115. Τέλος πάντων,
0: 100
1: υποθέσεις. Το να βρει ή να υπάρχει δυνατότητα όσων καλών νομικών τμήμα και να έχεις, να έχει στοιχεία που να το αποτρέψεις, νομίζω ότι θα πρέπει να το εκτιμούμε ως μη λογικό, να φυσικό. Δηλαδή έρχεσαι την ίδια ώρα να ακυρώσεις μια διαδικασία πόσων μηνών ερευνών διαδικασίας, ενώ μέχρι να καταλήξουν πόσες επιτροπές καταλήξα στην ενοχή της της City. Δεν έτσι απλά μια απόφαση αν ήταν πέναρτη ή όχι και είναι η κρίση μου, η κρίση σου και μπορεί να την αφισβητήσω. Προφανώς υπάρχουν στοιχεία, προφανώς υπάρχουν δεδομένα. Τώρα από εκεί και πέρα
0: πλέον ναι. Είμαστε εν αναμονή της ποινής, ξεκινάει η διαδικασία. Εντάξει, με τα νομικά θέματα δεν ξέρω πώς μπορεί με
1: θα καταθέσει η έφεση μέχρι την Παρασκευή, να διαβάζα το πρωί ότι υπάρχει δυνατότητα, θα το
0: πράξουν. Όπως ο χρονοβόρες είναι και πότε θα ακούσουμε, να ανακούσουμε. Άρα λοιπόν έχει το ενδιαφέρον του, είναι κάτι που έτσι θα δημιουργήσει δεδομένα και αναμφίβολα αντιδράσεις ήδη δημιουργεί, όπως είπαμε και πριν.
1: Ξέρω, βρέθηκε κάποια, διαβάζουμε ας πούμε τώρα, βλέπω εδώ μέχρι και στην Ισπανία, μήπως που έβλεπα τώρα εδώ, κάνω λεπτό να το βρω ξανά, το αντιδράσεις συνήθως, γενικότερα τουλάχιστον εγώ ότι έχω δει, εσύ είπες για τον Ανρί, για τον Ρούνι, για τον Αλφα, για τον Βίτα, νομίζω ότι μέχρι στιγμής ό,τι διαβάζουμε είναι στην άποψη ή στην πλευρά να τιμωρηθούν. Υπάρχει, δεν ξέρω αν έγινε κάπου και κάποια τοποθέτηση που να λέει ότι να είναι στην αντίθετη πλευρά, ας πούμε, στην πλευρά της City, υπέρ της City. Πέρα βέβαια από τους ανθρώπους της City που υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποδείξουν την αθωότητά τους και όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, όταν μονοπολείς πρωταθλήματα, τίτλους, είσαι κυρίαρχος όπως ήταν η City για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια Premier League, όταν κάποιοι, ας πούμε, νομίζω Manchester ήταν, έχασε διαφορά τερμάτων πρωτάθλημα. Δύσκολο να βρεις.
1: Η Liverpool ήταν για έναν βαθμό. Είναι αυτοί που θα αποφεληθούν κυρίως οι δύο αυτές ομάδες τώρα από κυρώσεις που θα έχουν να κάνουν με τον το.
0: Ναι, απλά είναι δύσκολο να βρεις υπέρμαχων όταν μια ομάδα τους έπαιρνε όλους παραμάζωμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, ενώ και με τον τρόπο, ενώ και με τις παραβάσεις που έκανε και τις έδιναν το ανταγωνιστικό.
1: Μπορεί να είναι εκτός Αγγλίας.
0: Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Ας πούμε τώρα η Arsenal ή η Manchester ή ο Παδό, νιώθεις ότι αν έρθουν να σου δοθούν οι τίτλοι ή κάποιοι τίτλοι που έχασες σου δοθούν πίσω, νιώθεις ότι τον εκατέκτησες, δηλαδή.
1: Μένω Αρρή που έκαμε, συγγνώμη, ο Ρούνι που έκαμε μια δήλωση ότι δεν θα πανηγύριζα ένα τέτοιο θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι, και μιλάει για υποβιβασμό, λέει ότι δεν είναι θέμα να θα δώσουν τους τους τίτλους πίσω, αλλά ναι, πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι παίχτες όπως ο Φέρτιναν, Τεχέα, άφησαν να νεωθεί για δεκάμα διάφορες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα έπρεπε στο άλλο στρατόπεδο απονεμηθεί ο τίτλος ή οι τίτλοι εκ των υστέρων. Για να είμαι ειλικρινής, είπε ο Ρούνεϊ, δεν θα ένιωθα άνετα να δεχτώ ακόμη ένα μετάλλιο της Premier League επειδή δεν πιστεύω ότι το αξίζουμε. Δεν κάναμε αρκετά εκείνη τη σεζόν για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Και συνέχιζε με τα υπόλοιπα. Σε άλλα νέα της επικαιρότητας από τη διεθνή σκηνή, να πούμε ότι Πες για ο Ραφίνια, γιατί καλός ο Ραφίνια. Και
1: φάτε το.
0: Ναι, με είδημα στο Μυρόν, κόντρα στην Αυστραλία έγινε αλλαγή. Αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Μυϊκή ενόχληση στο δεξί πόδι.
1: Δεν είναι τίποτε το ίδιο.
0: Δεν έδειξαν κάποια μυϊκή κάκωση. Ωστόσο, εντοπίστηκε ένα μικρό είδημα διαβάζοντας εδώ στο ρεπορτάζ. Και ελπίζουμε ο φορμαρισμένος Ραφίνια να συνεχίζει να αγωνίζεται χωρίς τραυματισμούς, γιατί πραγματικά...
1: Έχει ακόμα δύο εβδομάδες μέχρι να... Στην ουσία, Ανδρέα, μιλούμε ότι ούτε τόσο γύρω από
0: έχουμε
1: μέχρι,
0: έχουμε. Μια ώρα γύρω. Φάμε την ρε Γιώργο μου ρε. Εμπέπτει σήμερα.
1: Ναι.
0: Εμπέπτει σήμερα, αργία.
1: Σωστό. Λοιπόν, δύο-τρία μηνύματα πρωτού φύγουμε. Όταν σου πει πρόβλεψη. Α, μου λέει αμπρί για το AI, ο 569. Mm-hmm. Όταν σου πει πρόβλεψη, λέει, και του δώσει άλλο στοιχείο, σου δίνει άλλη πρόβλεψη. Το καθοδηγά και σου δίνει την απάντηση που θέλει. Μα το θέμα είναι, αν είμαι παίχτη του στοιχήματο, να μην το καθοδηγώ με τρόπο που θέλω. Να του δώσω τα σωστά στοιχεία για να μου δώσει τη σωστή πρόβλεψη. Αν γίνεται.
0: Μέχρι στιγμή τουλάχιστον.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Με το καλό πλυντήρια και στην Κύπρο να πάθουν City. Α, εντάξει, άμα και εφόσον υπάρχει και αποδειχτεί κάτι, βλέπουμε και κάνουμε. Δώστε τους κλεμμένους τίτλους των κλόπαρων. Αν ο ίδιος ο 569, γιατί είναι άλλος ο γραφικός του χαρακτήρας πλέον.
0: Ναι, τόσο πιο καλή γραφικός.
1: Ναι, ευχαριστώ. Και 464 και η United λέει κυριαρχούσε για πολύ περισσότερα χρόνια, αλλά νόμιμα.
0: Ναι, μα δεν είπαμε αυτό.
1: Είπα
0: ότι δεν θα βρει υπέρμαχου σε μια ομάδα που κυριαρχούσε. Συνήθω η ομάδα που κυριαρχεί δημιουργεί αντιπάθειε παρά συμπάθειε.
1: Ναι, και δεν σημαίνει ότι όποιο κυριάρχησε ή έκαμε την πενταετία του ή ξέρω εγώ παραπάνω.
0: Είχε ομάδα, άρα αν έκαμε το με αθέμητα μέσα.
1: Ναι, σε όλε τι χώρε υπάρχουν. Εντάξει. Λοιπόν. Εν εκτακτήριση του Ανδρέα με τον συναγερμό.

0: αόριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, όπου αναμένεται να προσγειωθεί άμεσα και να αποσαφινιστεί τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Να περιμένουμε.
0: Άμεση ανταπόκριση, λέει, από το Ισραήλ, σήκωσε μαχητικά και κατευθύνθηκαν προς το μέρος του, ενώ έγινε έκτακτη σύγκληση σύσκεψης με τον, από τον Νετανιάχου. Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Τι εταιρεία είναι, τι χώρα είναι?
0: Είναι Fly Dubai. Από τα πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Ισραήλ.
1: Μακάρι να μην είναι κάτι και να εξελιχθεί πολύ περισσότερο σε κάτι τραγικό για τον κόσμο που βρίσκεται, που ταξιδεύει στη συγκεκριμένη πτήση. Λοιπόν, φτάνουμε τα 59 λεπτά σε πολύ λίγο, άρα είμαστε πλέον πάρα πολύ κοντά στις 10 και στην ουσία είμαστε στο σημείο που πρέπει να παραδώσουμε τη σκητάλη και το στούτιο για το επόμενο αθλητικό δελτίο πρώτα και ακολούθω στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» με τη Στέλλα Σοκράτους. Αύριο δεν θα παρελάσουμε, αλλά ούτε εδώ θα είμαστε το κανονικά. Αλλάζει το σκηνικό αύριο. Θα τα ξαναπούμε Παρασκευή στις 7 το πρωί. Καλά να περνάτε, καλών υπόλοιπων. Καλά να περάσετε και την αυριανή ημέρα αναργίας.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.

Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Big Guards, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημερώση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Στη βάση της επέστρεψε χθες βράδυ η εθνική μας ομάδα και θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα την προετοιμασία της για τις διπλές υποχρεώσεις με Αρμενία την Παρασκευή και Λετωνία την Δευτέρα. Για την αναμέτρηση της Παρασκευής με τους Αρμένιους θα είναι εκτός λόγω καρτών ο Τσαρούλα και ο Σωτηρίου. Αγώνα δρόμου κάνει για να προλάβει τον αγώνα ο Λάιφης. Τρανζίτ πραγματοποιήθηκε μεταξύ μεγάλων μετοχών της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, στην οποία συζητήθηκε το θέμα μετοχών στην νέα εταιρεία αλλά και οι οφειλές της εταιρείας. Στο αγωνιστικό ανεβάζουν ρυθμό Μαρκίνιος και Καρίγιο, ενώ αρκετές πιθανότητες έχει ο Μαντσίνη για να είναι έτοιμος στην επανέναρξη. Είναι η στάση του ΚΟΑ για το αίτημα της ΑΕΚ και κρατική χορηγία ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για να προχωρήσει έργα αναβάθμισης του ΑΕΚ Αρένα. Στα αγωνιστικά ξεχαρίζει τιμή του Αμίν αν θα είναι έτοιμος με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Συνεχίζουν δουλειά στην ανόρθωση με τον Νέστορ Ελμαέστρο να θέλει έτοιμο βόλεπ την ομάδα για την επανέναρξη, αν έτοιμος ο Μπέρκστον. Στην απουσία 12 διεθνών συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομονίας. Παραμένει εκτός ο Άιντινγκ, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Βίκτορος. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας στην επανέναρξη αφού επιστρέφουν ο Όσμπολτ, Γιούμπις και Μπράουν και ίσως να επιστρέψει και ο Γκασπάρ. Ανεβάζει ρυθμό της προπονητής της ΑΕΛ ο Τζέφρι και αναμένεται να αποτελέσει την επιπλέον επιλογή ενώ ψημόνιας 29 Μαΐου. Επιστρέφουν Αλμίδα και Μίλος Αβλιοβίτς. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην

0: ανόρθωση κάνει ο Κορέα στην ΠΑΦ. Δύο επιπλέον επιλογές θα μετρήσει ο Ράτσκοφ ενώ του Ολυμπιακού επιστρέφουν Χαρολάμπος και Λέλε. Νέες υποχρεώσεις για την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. Θα αντιμετωπίσει σήμερα στην Πρίστινα στο Κόσοβο την τέταρτη ομάδα του ομίλου με τον αγώνα αρχή στις 8 και να διεξάγεται στο Βόκρι Φάντιλ Στέντιουμ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική του Nations League για την πρώτη κατηγορία. Τα αποτελέσματα: Τσεχία-Αγγλία 0-2, Ισπανία-Κροατία 4-1. Για την δεύτερη αγωνιστική: Σκωτία-Ελβετία 0-3 και Σλοβενία-Βόρεια-Μακεδονία 2-0. Για την τρίτη κατηγορία: Φιλανδία-Λευκορωσία 0-0, Μολδαβία-Νησιά-Φαρό 1-1, Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3, Σλοβακία-Καζακστάν 2-1, Βουλγαρία-Εστονία 0-0 και Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3. Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό Πειραιώ στη Ζαλκύριο Αρίνα με 91-93 απέναντι στην Ζαλκύρη. Τρομερό ο Μαντφουρνιέ με 31 πόντους. Σημαντική βοήθεια του Μοντέρο με 15 πόντους και φτάσει στα άλλα αποτελέσματα. Ντουπάι Μπαρσελόνα 94-87, Εφές Ρεάλ 94-84, Φενερμπάγερ 176, Ερυθρός Χάπουελ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88 και Παρί Παρτιζάν 79-92. Ολοκληρώνεται απόψε στις 9 και τέταρτο η δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί την Βιλεμπάν στο Telecom Center λίγο νωρίτερα στις 9 και 5. Η Μακάμπι θα φιλοξενήσει στο Βελιγράδι την Πεσίχτας. Στις πολλές απουσίες του Παναθηναϊκού προστίθεται και αυτή του Χουάντσου Ερνάν Κόμες που θα απουσιάσει για 10 περίπου μέρες. Ντεπούτο με νίκη για τον Άρη στο Euro Cup αφού επικράτησε στην Γαλλία επί της Λεμάν με 74-87. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.sy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
6: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
5: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
6: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
9: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
10: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
12: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις? Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάληψη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
16: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
17: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
18: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
19: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
20: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
21: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
23: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
24: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Κυπριανού. Να κάνουμε αρχικά αναφορά και στον χορηγό μας, την Ορθοδόξου Employment. Είναι 30 και χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας στην εξέβρεση και εργοδότηση προσωπικού από τρίτες χώρες. Για πληροφορίες στο 24 841 111 ή στο orthodoxuemployment.com. Με προπόνηση στις 18:30 το απόγευμα στο ΓΑΣΥΠΗ συνεχίζει πλέον επί Κυπριακού εδάφους στην προετοιμασία της η Εθνική Ανδρών, με την αποστολή να έχει επιστρέψει χθες βράδυ. Την Παρασκευή είναι το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Αρμενία στις 7 στο ΓΑΣΥΠΗ και γίνεται κάλεσμα στον κόσμο να δώσει το παρόν του και να στηρίξει την προσπάθεια των διεθνών. Να πούμε ότι συνεχίζεται η προπόληση των εισιτηρίων. Νέες υποχρεώσεις για την Εθνική μας Ομάδα των Ελπίδων που συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 αντιμετωπίζει σήμερα στην Πρίστινα το Κόσοβο, το οποίο βρίσκεται στην τέταρτη θέση του ομίλου μας. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8 το βράδυ. Σήμερα πέφτει και η αυλαία της μεταγραφικής περίοδου στην Κύπρο. Δεν αναμένεται πάντως κάποια κίνηση της τελευταίας στιγμής, αλλά έχουμε μερικές ώρες ακόμη και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Να σας πω ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ για κάποια θέματα που προκύπτουν, ενώ αργότερα θα τα πούμε και με τον Πρόεδρο του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, Κώστα Σχίζα. Θα δώσουμε και ρεπορτάζ για τους γαλαζοκίτρινους, για το τι ακριβώς γίνεται στο θέμα με το επενδυτικό σχήμα.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή. Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ, τον κύριο Βάσο Κουτσιούντα. Σας χαιρετώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, υπήρχε συνεδρία, ήταν η Ολομέλεια χθες του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του ΚΟΑ και ένα από τα θέματα που έχουμε μάθει ότι συζητήθηκε, κύριε Κουτσιούντα, ήταν και αυτό που αφορά στην ΑΕΚ Λάρνακα σε σχέμα. Σε σχέση με την αναβάθμιση του ΑΕΚ Αρένα, μπορείτε να μας ενημερώσετε τι γίνεται με αυτό το ζήτημα?
1: Βεβαίως. Όπως σχεδόν κάθε Τρίτη το Συμβούλιο συνεδριάζει για τα θέματα του οργανισμού. Στη χθεσινή ατζέντα όντως υπήρχε αίτημα της ΑΕΚ για αναβάθμιση του γηπέδου του ΑΕΚ Αρένα σε UEFA 4. Ο οργανισμός αντικρίζει θετικά το αίτημα. Σίγουρα να έχουμε ακόμα έναν γήπεδο του UEFA 4 είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και είναι κάτι που είναι επιθυμητό από όλους μας. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια καταρχήν θετική πρόθεση του οργανισμού. Στα πλαίσια αυτά ήδη θα προγραμματίσουμε συνάντηση με την ΑΕΚ για να τους εξηγήσουμε τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν αρκετά βήματα γιατί πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό. Έτσι ενδεικτικά αναφέρω ότι το κόστος που της αναβάθμισης θα είναι περίπου κοντά στα 8 εκατομμύρια. Άρα το κράτος μπορεί να έρθει να επιχωρήσει μέχρι και σχεδόν 4 εκατομμύρια περίπου. Άρα μιλούμε για σημαντικά ποσά. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να έχουμε τέτοια μεγάλη επιχορήγηση, θα πρέπει να ετοιμαστεί ένα σύμβολο έργου προς το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα μας εγκρίνει και το έργο αλλά και την δαπάνη, διότι σίγουρα ο προβλησμός του ΚΟΑ δεν έχει τη δυνατότητα από μόνος του να καλύψει μια τόσο μεγάλη δαπάνη. Και όπως έγινε και με άλλα μεγάλα έργα, μας δίνεται ειδική χορηγία για κάτι τόσο μεγάλο. Επιπρόσθετα μετά έχουμε να δούμε και θέματα κρατικών ενισχύσεων και κάποιες άλλες λεπτομέρειες, κάποιες τυπικές, κάποιες ουσιαστικές μαζί με την ΑΕΚ και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, να υλοποιήσουμε αυτό το σημαντικό έργο.
0: Μάλιστα. Συνήθως ποιας χρονικής διάρκειας είναι αυτή η διαδικασία?
1: Το σημείωμα έργου για να το ετοιμάσει η ΑΕΚ θα χρειαστεί γύρω στον ένα μήνα, θα το υποβάλουμε στο Υπουργείο Οικονομικών μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Εκείνοι θα θέλουν και ήδη 2-3 μήνες ερωτοαπαντήσεις για να μας δώσουν τελική τους θέση. Άρα μιλούμε κάτι που μπορεί να γίνει φέτος. Κάτι το οποίο ευελπιστούμε να είναι εφικτό, να έχουμε ένα πράσινο φως εντός του 27.
0: Μάλιστα. Οπότε πρέπει να περάσει από όλα αυτά τα στάδια το όλο θέμα και στη συνέχεια να ζητηθεί έγκριση, τέλος πάντων, να μπει στα κονδύλια του ΚΟΑ αυτών των ποσών που θα δοθεί.
1: Κάποια παραλίλα, γιατί το άλλο θετικό που έχει πει η ΑΕΚ ότι μπορούμε είχε να πάμε να κάνουμε ένα δανεισμό και όταν το κράτος μπορεί να μας επιχορηγήσει, να μας επιχορηγήσει. Θεωρώ η χρηματοδότηση, αν αποφασίσουν να μας τη δώσουν και να μας την εγκρίνει το Υπουργείο, ρωτάει έναν εύκολο κομμάτι το πότε. Το σημαντικό είναι να ξεπεράσουμε όλα τα άλλα τα στάδια που σας είπα προηγουμένως, για να μπορέσουμε να έχουμε το πράσινο φως.
0: Ναι, και σημειώνετε, κύριε Κουτσιούντα, εσείς τα ξέρετε καλύτερα φυσικά, ότι χωρίς την έγκριση ή τέλος πάντων κάποιον έγγραφο που να λέει ότι θα δοθεί έναν ποσό, δεν μπορεί να αρχίσει η ΑΕΚ να κάνει οποιαδήποτε έργα.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά θα χάσει τη χορηγία της. Ναι.
1: Να πούμε ότι να χρειαστούν προσφορές δημοσίου που πάλι χρονοβόρες. Δεν είναι το εύκολο που ξέρω ότι και μου καλή δουλειά να μεταλλικώ στην προηγούμενη κατασκευή του έργου μου. Ήταν καλές τιμές, ήταν καλή δουλειά του, άρα πηγαίνω και τώρα θέλει τη δουλειά. Δεν πρέπει να προκηρύξουμε προσφορές δημοσίου, να θέλουμε έγγραφα προσφορών. Δυστυχώς υπάρχει μια.
0: Μπορεί να πάρει και 2 χρόνια δηλαδή αυτή η διαδικασία όλη.
1: Μπορεί να το αποκλείω, αλλά σίγουρα να προσπαθήσουμε να μην.
0: Να μην κρατήσει τόσο πολύ.
1: Ναι, σίγουρα, γιατί
0: το ποσό που δίνεται στα σωματεία, στις ομάδες, σε τέτοιες περιπτώσεις, από τι καθορίζεται?
1: Έχουμε αρκετά λεπτομερή κριτήρια. Καθορίζεται τόσο από το επίπεδο της ομάδας, μέσα σε ποια κατηγορία να αγωνίζεται, πόσους φιλάθλους έχει για να δούμε πόσες θέσεις, πόσο μεγάλες θα είναι οι κερκίδες του. Το είδος των εργασιών, για κάθε είδος εργασίας εμείς έχουμε ανώτερα ποσά. Δηλαδή, να πω μια υπερβολή, να σπάει κάποιος θέλει να κάνει ένα γήπεδο και θέλει να βάλει ξεχωρά σημαίνια και ρούλια στις πόρτες. Θα επιχορηγήσουμε τέτοιο πράγμα. Άρα, για κάθε ένα κομμάτι των κατασκευών ενός γηπέδου έχουμε ανώτερα ποσά που επιχορηγούμε και για κάθε κομμάτι να έχουμε και ποσοστό που επιχορηγούμε. Είναι έτσι λίγο σύνθετος ο τρόπος που καταλήγουμε στο ποσό που δυνητικά μπορεί να επιχορηγηθεί ένα σωματείο. Και σίγουρα σε κάποια στιγμή είναι να υπάρχει και ένα μέγιστον όριο. Γιατί εντάξει, έτσι μπορούμε να επιχορηγούμε χωρίς να έχουμε ένα μέγιστο ποσό για κάθε σωματείο. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ήδη εκφρασμένες προθέσεις από τα δύο, από τα μεγαλύτερα μας σωματεία, το ΑΠΟΕΛ και την Ομόνια, να κατασκευάσουν δικά τους γήπεδα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εκεί θα αναμένουν σημαντική συνεισφορά από το κράτος και πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι, ενώ και με τα κριτήρια μας, αλλά και με θέματα προϋπολογισμών, για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα σωματεία τούτα.
0: Ναι, πείτε μας για ΑΠΟΕΛ και Ομόνια, μια και το έχετε αναφέρει αυτό το θέμα. Σας είχα ρωτήσει για τις προάλλες, μου είχατε πει ότι χρειάζεται χρόνος πολλής ακόμη. Μήπως έχει σημειωθεί κάποια άλλη πρόοδος, υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη?
1: Όσον αφορά το γήπεδο της Ομόνιας, προσωπικά εγώ δεν έχω καμία ενημέρωση. Μπορεί να έρθει κάτι πιο παλιά και να μην είναι στη γνώση μου. Όσον αφορά το γήπεδο του ΑΠΟΕΛ, το μόνο που ξέρω είναι ότι έχουμε μη μισθωμένη κάποια στιγμή κοινοτροφιά, όπως όλοι το ξέρετε, που είναι για αυτόν τον σκοπό. Αλλά πέραν αυτού δεν έχω δει κάποιον ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Είναι συνυφασμένο, έχει να κάνει με τα γήπεδα. Θυμάμαι ότι είχατε αναλάβει μια πρωτοβουλία, έγινε μια προσπάθεια και μέσω της αρχής αδειοδότησης, δόθηκε μια προσωρινή άδεια στους ιδιοκτήτες των σταδίων, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε κάποια βελτιωτικά έργα, ειδικά σε σχέση με την αναβάθμιση του κλειστού κυκλώματος, κύριε Κουτσούντα. Γνωρίζετε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η όλη διαδικασία, ενώ αν θυμάμαι καλά, 15 του Οκτώβρη είναι που λήγει η προθεσμία.
1: Το πρώτο ορόσημο είναι 15 Οκτωβρίου. Την μέρα θα φύγει επιστολή προς τα σωματεία που θα τους ζητούμε ενημέρωση αλλά και συνάντηση να έρθουν εδώ στο οργανισμό να δούμε ο καθένας μέχρι που βρίσκεται.
0: Σήμερα είπατε, σήμερα θα σταλεί η επιστολή.
1: Ναι. Ελπίζω να προλάβουμε σήμερα. Έχω ήδη μιλήσει με τους συναδελφούς την ετοιμάζουν. Για να μην μείνουμε τελευταία στιγμή, να λέμε πάνε δεν έγινε τίποτα. Άρα θέλουμε να είμαστε λίγο προληπτικοί και θα είναι κρίμα από το πρώτο ορόσημο που βάλαμε σε ούτε μια προσπάθεια, αποτύχουμε. Σημαίνει ότι είμαστε όλοι αναξιοπιστοί και μετά ποια θα είναι η θέση μας απέναντι στην αρχή να διαδοτήσει τα βήματα.
0: Εσείς θα ρωτάτε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διεργασίες.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Θα ρωτήσουμε το κάθε στάδιο τι έκανε και τι έχει ακόμα να κάνει για το πρώτο ορόσημο 15 Οκτωβρίου, το οποίο λέει ότι πρέπει να δούμε πού αποκλίνουν από τα πρότυπα που έχει βάλει η αρχή με την αστυνομία όσον αφορά τα CCTV. Δηλαδή κάποια στάδια πιθανώς να μην έχουν τίποτε ιδιαίτερο να κάνουν. Κάποια μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε.
0: Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε μόνο για το κλειστό κύκλωμα, έτσι? Δεν μιλάμε για οποιαδήποτε άλλα
1: ζητήματα. Μιλάμε μόνο για το κλειστό κύκλωμα, ναι. Μόνο για το κλειστό κύκλωμα.
0: Και εφόσον υλοποιηθούν αυτά που υποσχέθηκαν και οι ιδιοκτήτες των σταδίων και τα λοιπά, τι θα γίνει μετά, πώς προχωρεί ο έλεγχος?
1: Το επόμενο ορόσημο είναι να ετοιμαστούν με βάση τα κενά που θα εντοπιστούν για κάθε στάδιο. Θα πρέπει να ετοιμάσει όρους προκήρυξης προσφοράς στο κάθε στάδιο για να πάρει τους μελετητές, τους κατασκευαστές που χρειάζονται για να υλοποιήσει αυτά που λείπονται. Ναι. Γι' αυτό έχουμε βάλει το ορόσημο.
0: Και η επόμενη διορία είναι μέχρι πότε?
1: Τέλος Νοεμβρίου να υπάρχουν έτοιμα έγγραφα για προκήρυξη προσφορών για να μπορέσει να υλοποιηθεί ό,τι πρέπει να υλοποιηθεί σε κάθε στάδιο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και η προσωρινή άδεια είναι μέχρι το?
1: Για τα πλήστα στάδια είναι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι από τη στιγμή που προχωρούμε με βάση των χρονοδιαγραμμάτων και τα ορόσημα που θέσαμε, θα ανανεωθεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου, που ήταν η αρχική κατανόηση ότι θα γίνουν οι προσπάθειες για να βελτιωθούν τα CCTV. Mm-hmm. Και μετά 36 που είναι το που τελειώνει από πίσω μου.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα ανταποκριθούν όμως πρέπει, για να μην δημιουργηθούν άλλα θέματα και μέσα στη σεζόν να έχουμε τέτοια ζητήματα τώρα.
1: Ακριβώς. Πρέπει όλοι να αναλάβουν το κομμάτι της ευθύνης τους αναλογικοί. Εμείς είμαστε στη διάθεση όλων να τους βοηθήσουμε με ό,τι μπορούμε, με όσα μέσα έχουμε, αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν κάθουμε πίσω και τα περιμένουν όλα από το κράτος. Δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει ο καθένας να λάβει το περιθώριο της ευθύνης του, να δει τι χρειάζεται να κάνει στο στάδιο του, και αυτό μιλάμε και τον ΚΟΑ για τον Στέλιος Κυριακίδης, για να μην νομίζουμε ότι μιλούμε μόνο για τους άλλους, μιλούμε και για εμάς, ναι. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια ομαλή διεξαγωγή του προαθλήματος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα που παρεστέχει ο Κυριακίδης, το θέμα αυτόν έχει πάρει παράταση, αργεί ακόμη,
1: έχει
0: έτσι, μέχρι να λήξει η προθεσμία για τις προσφορές.
1: 8 Ιανουαρίου μαζί έτσι δηλαδή παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου. Αν τα ξεθωρήσαμε ότι στις γιορτές δεν υπάρχει νόημα να ζητούμε κάποιον να βάλει προσφορές, γι' αυτό δώσαμε μέχρι 8 Ιανουαρίου παράταση, φαίνεται τελευταία παράταση. Ο οργανισμός είπε ωραία, εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Το ενδιαφέρον που προκύπτει είναι από δύο βασικά ενδιαφερόμενους, πέραν από την ΠΑΦΟ.
1: Υπάρχει ενημέρωση γραπτή προς εμάς, ναι. Από δεύτερον ενδιαφερόμενο. Στην πράξη θα το δούμε όλοι.
0: Ο δεύτερος ενδιαφερόμενος.
1: Είναι μια άλλη εταιρεία. Νομίζω ότι χρειάζεται να λέμε ποιος είναι και τι είναι. Αλλά στην πράξη θα φανεί τις 8 του Γενάρη. Αν θα επιβληθεί προς μία ή δύο προσφορές. Σίγουρα εμείς προτιμούμε να είναι δύο. Γιατί εντάξει, ο ανταγωνισμός είναι περισσότερος και να έχουμε δυνητικά καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω τι γίνεται με το Τσίριο Στάδιο. Έχετε εσείς κάποια ενημέρωση ή να ακούμε ότι έχουν γίνει και κάποιοι έλεγχοι από την αστυνομία κτλ.
1: Δεν είμαι ενημερός για ελέγχους από την αστυνομία. Για το Τσίριο έχουμε δύο κομμάτια. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ήδη η πολιτεία έχει δεσμευθεί ότι θα δαπανίσει μέχρι 8 εκατομμύρια για την αναβάθμιση των κερκίδων, συντήρηση και ταρτάν του Τσίριου Σταδίου. Έχει ετοιμάσει σημείο έργου ο ΓΑΣΙΟ, το έχει αποστήλει στο Υπουργείο Οικονομικών μέσω μας και του Παιδείας εννοείται. Το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε κάποιες διευκρινήσεις τέλος Ιουλίου από το ΓΑΣΙΟ. Αναμένουμε το ΓΑΣΙΟ να δώσει τις διευκρινήσεις για να δούμε πώς προχωρά. Παράλληλα όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις, δεν έχω κάτι νεότερο. Δεν έχω ενημέρωση τι είπε η αστυνομία όταν πήγε. Μιλάνε, θεωρώ ότι εντός των ημερών θα γνωρίζουμε περισσότερο.
0: Το θέμα είναι τι θα μπει αρχή αδειοδοτήσεις στα δύο.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα εντός των ημερών αναμένω ότι θα έχουμε κάτι νεότερο από την αρχή.
0: Εσείς βλέπετε θεωρώ... να ανοίγει το Τσίριο Στάδιο, γιατί με ρωτάει και ένας φίλος εδώ.
1: Θεωρώ ότι για φέτος οι ομάδες έχουν ήδη δηλώσει τις έδρες τους.
0: Άρα για φέτος δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
1: Αν είναι διαθετημένες οι ομάδες σε περίπτωση που άδειο, ακόμα και αν αδειοθετηθεί το Τσίριο, να αλλάξουν τις έδρες τους. Είναι θέμα των ομάδων φυσικά. Δεν είναι θέμα δικό μας, αλλά έτσι βλέποντας λίγο την περιραίουσα ατμόσφαιρα, θεωρώ ότι.
0: Η δική σας εκτίμηση δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα κλειστού κυκλώματος, είναι και αυτόν και είναι και πάρα πολύ βασικό.
1: Για το Τσίριο.
0: Ναι.
1: Είναι γενικότερα. Δεν είναι μόνο θέμα συζήτηση. Εντάξει,
0: είναι και οι κερκίδες και νομίζω και το πρόβλημα ήταν ναι. Ένα κομμάτι της Ανατολικής κυρίως.
1: Ένα κομμάτι της Ανατολικής, ναι. Εντάξει, η θύμα του Τσιρίου Σταδίου είναι αισιόδοξη. Εντάξει, θα δούμε και τι θα πει η αρχή εννοείται και η αστυνομία.
0: Μάλιστα. Ένας φίλος εδώ μου λέει ο 357 αν μπορώ να σας ρωτήσω για το θέμα με το κολυμπητήριο Λεμεσού, γιατί δεν έχουν κάνει ενέργειες για εκμίσθωση ιδιωτικών κολυμπητηρίων για να γίνονται κανονικά οι προπονήσεις των αθλητών και να μην αναγκάζονται κάποιοι να κολυμπούν από τις 5.30 το πρωί και άλλοι μέχρι τα μεσάνυχτα, μας λέει ο φίλος.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι το κολυμπητήριο Λεμεσού έκλεισε μετά από μια φυσική καταστροφή. Δεν ήταν κάτι που ήταν προβλεπτόν ήταν κάποια κακή συντήρηση ή κάτι. Αναμένουμε ότι σε 5 περίπου εβδομάδες θα επαναλειτουργήσει το κολυμπητήριο. Όμως υπάρχουν και γίνονται πολύ εξειδικευμένες εργασίες στο κολυμπητήριο. Για να καταλάβετε ότι ο αγωγός που συνδέει το μηχανοστάσιο με την κολυμπητική δεξαμενή είναι περίπου μια σωλήνα περίπου 50 μέτρα και είναι αυτή η σωλήνα που έσπασε και πλημμύρισε το μηχανοστάσιο. Αυτή η σωλήνα έχει ενώσεις κάθε 2 μέτρα. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν αρκετές ενώσεις σε απόθεμα για να γίνει η επανεσυγκόλυση της σωλήνας. Έχουμε παραγγείλει εδώ και μερικές εβδομάδες ενώσεις από το εξωτερικό και περιμένουμε να έρθουν και είναι αυτό που μας καθυστερά λίγο περισσότερο απ' όλα. Έχουμε παραγγείλει στηρίγματα ανοξείδωτα που έχουν γίνει στο χέρι για τη στήριξη των σωλήνων. Έχει καταστρεφεί η ηλεκτρολογική κατάσταση, γίνεται καινούργια. Έχει γίνει νέος ηλεκτρολογικός πίνακας. γίνονται πάρα πολλές εργασίες. Ευελπιστώ.
0: Πότε υπολογίζετε εσείς να...
1: 5 εβδομάδες, αν όλα πάνε καλά, θα επαναλογιστήσω το κολυμπητήριο. Γιατί πρέπει όλα να γίνουν, να κάνουμε τους τα τεστ, όλοι λειτουργούν καλά και μετά να δώσουμε πράσινο φως να πει ο κόσμος μέσα στο, μέσα στο κολυμπητήριο.
0: Ναι. Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια να έχετε, καλό υπόλοιπο. Αυτά από τον Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ, τον κύριο Βάσο Κουτσούντα. 823 μου λέει ότι κάποιες ομάδες έχουν δηλώσει ως έδρα το Τσίριο. Ναι, είναι γεγονός. Και η Ένωση Νέων Ύψωνα και η Καρμιόρισσα. Εναλλακτικές στο Αμόχωστος και το Στέγιος Κυριακίδης αντίστοιχα. Επαναλαμβάνω, έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια, το γνωρίζω και από κάποιες τηλεφωνικές επαφές που είχα σε σχέση με τους ανθρώπους εκεί του Γασιό για το Τσίριο στάδιο. Το ζητούμενο ποιον είναι, να μπορέσει να ικανοποιηθεί με βάση και τα αιτήματά της η αρχή αδειοδότησης, έλεγχων που θα γίνει. Δεν έχω ακόμη ημερομηνία που θα γίνει αυτό. Θα προσπαθήσω να μάθω να σας ενημερώσω το επόμενο διάστημα, διότι το κλειδί το κρατάει η αρχή αδειοδότησης σταδίων. Αν θεωρήσει ότι δεν θα υπάρχει κάποιο θέμα, ότι έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν, τότε ενδεχομένως να δοθεί η άδεια. Τώρα, πότε μπορεί να γίνει όμως η μετακίνηση των ομάδων? Και εδώ φαίνεται να υπάρχει ένα θέμα. Διότι με βάση το καταστατικό και την προκήρυξη, ομάδες που ξεκινούν την πρώτη φάση του πρωταθλήματος σε μια συγκεκριμένη έδρα, καλούνται να την ολοκληρώσουν σε αυτήν. Και από τη δεύτερη φάση θα μπορούν να αλλάξουν έδρα. Χθες ακούσαμε, για παράδειγμα, τον εκπρόσωπο της Ένωσης Νέων Ύψωνα, τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη, να λέει ότι δεν θα φύγουν από το Αμόχωστος. Ό,τι και να γίνει με το Τσίριο, θα παραμείνουν εκεί. Εντάξει, μπορούν να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Σας μεταφέρω τι ισχύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θα δούμε αν θα διαφοροποιηθεί οτιδήποτε. Μάλιστα, ο φίλος ο 010 μου λέει για τις χρονοβόρες διαδικασίες. Έχετε δίκιο, μα δεν είναι μόνο από πλευράς ΚΟΑ. Γενικά τα ξέρετε αυτά τα θέματα, τη γραφειοκρατία στην Κύπρο. Λέμε πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα και να γίνονται πιο γρήγορα αυτές οι διαδικασίες και να μην υπάρχει τόση μεγάλη καθυστέρηση, αλλά ναι, μπορεί και να χρειαστεί και ένα χρόνο, μπορεί και δύο χρόνια να τελειώσουν όλες αυτές οι διαδικασίες και όσα απαιτούνται για να μπορέσει να αρχίσει τα έργα αναβάθμισης η ΑΕΚ στο στάδιο της εκεί. Λοιπόν, ο 397... Το κολυμπητήριο Λεμεσού έκλεισε γιατί σπάσε μια σωλήνα. Οι σωλήνες δεν σπάζουν από τις βροχές, αλλά από κακή συντήρηση, λέει. Μάλιστα. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Ενημερώνει ο Χριστοδουλίδης στο Εθνικό Συμβούλιο για το Κυπριακό. Στο επίκεντρο οι επαφές στη Νέα Υόρκη. 4 μέτρα κατά της ακρίβειας κατατίθεται σήμερα στο Υπουργικό. Πρόκειται, σύμφωνα με την Καθημερινή, για μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, διεύρυνση της επιδότησης ρεύματος και χρηματική στήριξη σε ευάλωτες ομάδες. Στην Κύπρο ο Νίκος Δένδιας για τους εορτασμούς της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. 27 κιλά και ταμίνες και άλλες ουσίες εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στη Λεμεσό. Συνελήφθησαν δύο νεαροί. Εκρηκτικός μηχανισμός έξω από υποστατικό στη μέσα γειτονιά. Αδρανοποιήθηκε από πυροτεχνουργό μετά από περιστατικό με ύποπτη μοτοσυκλέτα. Αυξάνονται οι πιθανότητες νέας σύγκρουσης ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Οι συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο. Εκτελέστηκαν 10 καταδικασμένοι για τρομοκρατία σε φυλακή του Νότιου Ιράκ.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι ισχύει από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και 18 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κύπρος, έρχονται επιτέλους μέτρα κατά της ακρίβειας που στοχεύει το πακέτο της κυβέρνησης και ποια μέτρα έλαμβανε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κυβερνητικά ομόλογα, όλες οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν άρδιντα δεδομένα. Κυπριακό, η Ολκίν θα καλέσει τον Οκτώβριο τα μέρη να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της μεθοδολογίας. Με ρυθμούς χελώνας οδικά έργα πνοής στην Έγκομη. Απροσδιόριστος ο χρόνος έναρξης των εργασιών στις λεωφόρους Λευκοθέου, Λυκαβητού και Ηρώων. Κομισιόν, σβήστε τα φώτα. Τα κλείστε τα καλοριφέρ. Ζητά μείωση κατανάλωση στη σκιά εφιαλτικών σεναρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Τηλεόρες. στις τηλεόρες που κυκλοφορούν. Η Σίλια Ιωαννίδου μας μιλά για το τηλεπαιχνίδι Beat the Chasers που κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή στον Α και για το πώς συνδυάζει τηλεόραση με ραδιόφωνο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί είδη κήπου και καθαριότητας με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers, οι παίκτες δεν αντιμετωπίζουν έναν chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
11: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρις Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
12: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
14: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
15: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Μια Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
16: That Green Living, μια φιλοσοφία ζωής. γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμό και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
17: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
18: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
17: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
19: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
20: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
22: Μετά από 15 μήνες αποκλεισμό λόγω τιμωρίας, ο Ντιέγκο Μαραντόνα στις 30 Σεπτεμβρίου 1995 επιστρέφει στα γήπεδα φορώντας την φανέλα της Boca Junior. Άρε Ντιέγκο.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Ένα τελευταίο μήνυμα που δεν το προλάβαμε προηγουμένως, ο φίλος ο 446 μας λέει ότι σε σχέση με τη συνομιλία που είχαμε προηγουμένως με τον Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ, δείχνει λέει και το γενικότερο πρόβλημα για το γεγονός ότι νοσεί ο κρατικός μηχανισμός στην Κύπρο. Θα γίνει, θα και πότε, δεν ακούμε ότι έγινε κάτι στο τέλος. Ναι, είπαμε. Έχουμε αυτά τα θέματα, είναι αλήθεια. Πρέπει να βρούμε τέλος πάντων έναν τρόπο πας και μπορέσουμε να τα αλλάξουμε, να γίνονται πιο γρήγορα κάποιες διαδικασίες, γιατί είναι κρίμα για ένα θέμα να μπορεί να παίρνει και έναν και δύο χρόνια και παραπάνω ενδεχομένως για να προχωρήσουν κάποια ζητήματα. Λοιπόν, μαζί μας είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός, πρώην πρόεδρος του ΚΟΑ, ο κύριος Ανδρέας Μιχαηλίδης. Κύριε Μιχαηλίδη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Στέλλα μου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έτυχε κιόλας, ήρθε η κουβέντα για το θέμα και τα γραφειοκρατικά και ότι δεν προχωρούν έγκαιρα κάποιες διαδικασίες σε σχέση με αιτήματα. Αντιλαμβάνεστε ομάδων για αναβάθμιση των γηπέδων τους, το ένα το άλλο. Είναι κάποια ζητήματα που παίρνουν αρκετό χρόνο να λέμε την αλήθεια.
1: Έχω δύο πράγματα να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Σε απάντηση αυτού, Στέλλα. Το πρώτο είναι ότι δυστυχώς υπάρχει πολύ πολύ μακρά γραφειοκρατία και οι διαδικασίες πολλές φορές δεν σε δυσκολεύουν, σε σκοτώνουν. Και το δεύτερο είναι ότι συγγνώμη που θα πω μια αγγλική φράση, when there is a will, there is a way.
0: Μάλιστα.
1: Όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει και ο τρόπος. Εγώ το έζησα στο πετσί μου όταν είχα την τιμή να είμαι στον ΚΟΑ και παρέλαβα το γήπεδο, το οποίο υπέγραψε ο Κλεάνθης Γεωργιάδης της Λεμεσού, το
0: Αλφαμέγα,
1: το γήπεδο. Και ξεκίνησαν τα χωματουργικά. Το τρέξαμε όσο τίποτε άλλο με κάποια καθυστέρηση που ήταν αδιανόητο να μην υπάρχει λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων όπως τον εκεί τον κάτω
0: τον αγωγό.
1: Τον αγωγό ακριβώς. Όμως πρέπει να σου πω ότι ήταν προείδρευε της Δημοκρατίας ο Νίκος Αναστασιάδης και επειδή ήταν ένα όνειρο και της κυβέρνησής του, δικό του όπως θέλεις πες το, ξεπερνούσαμε πάρα πολλά προβλήματα που ανεφύοντο σχεδόν με ένα τηλεφώνημα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή αν δεν υπήρχαν αυτές οι παρεμβάσεις μπορεί και να ψάχναμε ακόμα να χτίσουμε γήπεδο στη Λεμεσό.
1: Ναι, θα τέλειωνε το γήπεδο σε 4-5 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα το προλάβαινε ο Γιάννης Ιωάννου, αλλά σίγουρα κάποιος πρόεδρος θα το τελείωνε.
0: Μάλιστα. Αυτές οι διαδικασίες δεν μπορούν να γίνουν πιο σύντομες, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος? Τι λέτε εσείς?
1: Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να καθίσουν, αφού έχουμε εκλογές κάθε ένα χρόνο ρε Στέλλα στην Κύπρο και δεν μένει χρόνος καιρός να κάτσουμε κάτω να δούμε και αυτά τα σοβαρά θέματα. Ασχολούμαστε συνεχώς με την επόμενη εκλογή.
0: Έγραφα επί εγγράφων από τη μια υπηρεσία στην άλλη και στην παράλληλη και δεν τελειώνουμε ποτέ.
1: Και δεν φταίνε πάντα οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν μεγάλη ευθύνη, εγώ θέλω να το πω. Είναι και οι διαδικασίες που φοβούνται να τις
0: αλλάξουν.
1: Να τις υπερπηδήσουν. Μήπως και μπερδέψω. Δεν βαριέσαι αδερφέ, εγώ γιατί να μπερδέψω. Ας το να το κάνει κάποιος άλλος. Εάν τα κόμματα θέλουν να καθίσουν, επειδή πέρασα από αυτή την έτσι την ζωή, αν θέλουν να καθίσουν και να πούν ότι κύριε θα κάνουμε μια προσπάθεια τώρα που τελειώνει αυτή η εκλογική διαδικασία μέχρι την επόμενη 1,5 χρόνο πώς θα είναι, να καθίσουμε να βρούμε λύση όλοι μαζί. Μόνο τότε.
0: Μάλιστα. Για να δούμε αν ευαισθητοποιηθούν κάποιοι και κάποια στιγμή διαφοροποιηθούν τα δεδομένα.
1: Μάλιστα.
0: Σας έχω στη γραμμή φυσικά γιατί θέλω να μας πείτε την άποψή σας ως πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός για την εθνική μας ομάδα. Πώς είδατε τις εμφανίσεις μέχρι στιγμής, κύριε Μιχαηλίδη, πώς κρίνετε τον απολογισμό? Θυμίζω έχουμε ένα βαθμό σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια και τι να περιμένουμε στη συνέχεια?
1: Ναι, καταρχάς θέλω να πω ότι έχουμε καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών. Την εποχή μου π.Χ. είχαμε 1, 2, 3 παιδιά που έπαιζαν στο εξωτερικό. Τώρα έχουμε 13, που λέει ο λόγος. Δεν ξέρω τον
0: ακριβή αριθμό. Όχι, μπορεί και να είναι και τόσοι. Δεν το συμμετρήσα, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ.
1: Πιθανότατα.
0: Η πλήστη είναι από ομάδες του εξωτερικού. Ναι.
1: Οπότε αυτό δίνει πολύ μεγάλη εμπειρία, ένα δυνατό όπλο στον ομοσπονδιακό. Και θέλω να διαπιστώσω ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα στην εθνική ομάδα, εκτός από το έτσι το διαβλέπω, έτσι το διαισθάνομαι.
0: Όχι, είστε απόλυτα σωστός για αυτό που λέτε.
1: Okay. Και είναι δουλειά του Μάντζιου και των συνεργατών του αυτό το πράγμα. Δε χτίζεται και δεν φυτεύεται μόνον του. Κατά συνέπεια αυτό φέρνει έξτρα προσπάθεια και ελπίζω ότι θα φέρει και αποτελέσματα. Με την Σερβία είχαμε μια χρυσή ευκαιρία αφού προηγηθήκαμε και περάσαμε την πόρα του πρώτου ημιχρόνου. Δυστυχώς μας το γύρισαν.
0: Το Μαυροβούνιο.
1: Με συγγνώμη. Με τη Λετωνία δεν είναι καλό αποτέλεσμα, παρόλο που είναι ένας βαθμός εκτός έδρας. Θυμάσαι, Στέλλα μου, παρόλο που είσαι μικρή, η Λετωνία ερχόταν κάθε χρόνο στην Κύπρο, σχεδόν κάθε χρόνο, για προετοιμασία τον χειμώνα. Κάναμε φιλικά παιχνίδια και σχεδόν πάντοτε τους κερδίζαμε. Έχουν πρώτο άθλημα τον μπάσκετ, κάποια άλλα χειμερινά σπορ. Να μην υποτιμούμε τη Λετωνία, αλλά δεν είναι το κύριο του.
0: Όχι, μα φάνηκε και προχθές ότι υπήρχε διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Απλώς δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, δεν μπορούσαμε να βάλουμε
1: έναν γκολ. Μας έλειψε τον γκολ. Δεν έπρεπε να, έπρεπε να κερδίσουμε. Όμως χρειάζεσαι κάτι περισσότερο και λίγη τύχη. Εντάξει, είναι ένα ξεκίνημα μετά το Μαυροβούνιο. Είναι ένα ξεκίνημα. Αυτό ελπίζω στην έδρα μας να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα και να πετύχουμε τον στόχο που θέλουμε. Πάντως εμένα μου αρέσει η προσπάθεια που γίνεται εκεί. Πρέπει να το τονίσω.
0: Να σας πω κάτι, να παίξετε κανέναν τζόκερ σήμερα ή έχετε παίξει ή να πάρετε κανένα λαχείο? Κατά τύχης που μου είπετε 13 προηγούμενος, ναι.
1: Τόσοι
0: είναι.
1: Τόσοι είναι.
0: Ναι. Βρήκα την κλίση και είναι 13 ακριβώς οι διεθνείς που αγωνίζονται στο εξωτερικό.
1: Θα πάω να παίξω το 13, να βάλω το 13 μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Να βάλω το 13 στέλνα μέσα.
0: Χάνετε. Να κερδίσετε. Εντάξει, δεν σας ερώτησα και απολογούμε στην αρχή πώς είστε, γιατί είχατε κάνει και μια επέμβαση και πώς πάει η αποκατάσταση και γενικά.
1: Αναρρώνω ακόμη, Στέλλα μου. Δεν πρέπει να κάνω το ένα, το άλλο, να παίρνω βάρος, να περπατώ ακριά, να οδηγώ για πολλή ώρα κλπ. Δόξα τω Θεώ όμως, μη χειρότερα, έχει πολύ χειρότερα που συμβαίνουν στον κόσμο. Θα το περάσουμε και αυτό. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
0: Παρακαλώ. Άρα είστε αισιόδοξος για τον αγώνα της Παρασκευής με την Αρμενία?
1: Ναι.
0: Είναι και κλειδί, νομίζω, για τη συνέχεια αυτών των παιχνίδι.
1: Συγγνώμη.
0: Είναι και κλειδί, λέω. Αν το κερδίσουμε, ανοίγει διαφορετική προοπτική.
1: Είναι σημαντικότατο παιχνίδι. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια σε κάποιες διοργανώσεις που είναι εξαιρετικά κρίσιμα και αυτό είναι ένα από αυτά. είμαι βέβαιος ότι το ξέρει ο Άκης Μάντζιος, το ξέρουν τα παιδιά και θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Έτσι νιώθω. Θα προσπαθήσω να πάω να το δω, αν τα καταφέρω.
0: Ωραία.
1: Με ενδιαφέρει και νομίζω θα το κερδίσουν.
0: Μάλιστα, το ευχόμαστε. Ναι. Ναι. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να μην μας γυρίσει η τύχη την πλάτη, γιατί η αλήθεια να λέγεται είχαμε και τρία δοκάρια σε αυτά τα παιχνίδια. Θα μπορούσε ένα από αυτά να έπαιρνε να γινόταν γκολ.
1: Ναι ρε παιδί μου, λίγα χιλιοστά δεξιά-αριστερά. Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε. Να βρει και τον δρόμο ξανά ο Πίτας, που είναι μια δύναμη εκεί τα τελευταία χρόνια, ο μόνιμος μας σκόρερ.
0: Το παιδί τον Έντουαρτς, αυτόν που έχουμε βάλει τώρα στην ομάδα μας, πώς το βλέπετε?
1: Αυτός είναι ένας, τον χαρακτηρίζει ένα διαβολάκο. μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ δραστηριός, ναι.
1: Μου αρέσει
0: και μπαίνει μέσα
1: πάρα
0: στις φάσεις,
1: πολύ.
0: Ναι.
1: Ξέρει μπάλα, έρχεται μέσα και χτυπάει με το αριστερό του όπως τον Σάκα της Αρσενάλ μου. Είναι πολύ καλός παίκτης, χαίρομαι που τον βρήκαμε και τον φέρανε στην ομάδα και νομίζω θα είναι μεγάλο όπλο αυτός ο ποδοσφαιριστής για την εθνική ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έβαλε και έναν γκολ.
0: Ναι, στο Μαυροβούνιο, ναι.
1: Που ήταν πιο
0: τρία δοκάρια.
1: Ναι, μπράβο, και δύο με την Λετωνία. Ρε παιδί μου, μπράβο, είναι πολύ κοντά στο να λάμψει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ τον αγαπώ πολύ, έτσι όπως τον...
0: Σας εντυπωσίασε.
1: Δεν ήξερα ότι υπήρχε, όμως...
0: Το πάλεψαν αρκετά να τον πείσουν πάντως για να έρθει.
1: Μπράβο
0: να ενταχθεί.
1: Μπράβο του. Μακάρι να... Εγώ είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά τέτοια. Όταν ήμουνα στην Αγγλία και σπούδαζα και είχαμε τότε το παρικιακό πρωτάθλημα του Κόπα εκεί, υπήρχαν κάποια Κυπριόπουλα τρίτης γενιάς, ξέρω εγώ, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Απλώς πρέπει να υπάρξει ένα ενδιαφέρον, να βάλουμε κάποιους σκάουτερς, δεν ξέρω πώς να το δουλέψουμε αυτό το σύστημα, σε κάποιες χώρες που υπάρχει η κυπριακή παροικία, Στέλλα, να το ψάξουμε περισσότερο. Εγώ νομίζω υπάρχουν και άλλα παιδιά που μπορούν.
0: Ναι, το θέμα να θέλουν και οι ίδιοι, έτσι είναι.
1: Ναι, πρέπει, ασφαλώς.
0: Έχουμε 5 λεπτάκια, κύριε Αντρέα μου, και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Γιατί είδα μια ανάρτηση σας χθες βράδυ σε σχέση με την διοργάνωση του κυπέλου και βασικά τον τρόπο που διεξάγεται το κυπέλο στην Κύπρο, με αφορμή και την τελευταία κλήρωση που είχαμε. Τι μπορείτε να μας πείτε για αυτό το θέμα?
1: Θα έλεγα ότι στο πρωτάθλημα εγώ είμαι ευχαριστημένος, γιατί τα τελευταία 5-6 χρόνια τον τίτλο τον κερδίζει η διαφορετική ομάδα. Αυτό δείχνει ένα καλό ανταγωνισμό και μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση, αν μπορώ να το πω έτσι. Οπότε αν παίρνει τα εύσημα η Ομοσπονδία ότι έκανε κάποιες αλλαγές, για παράδειγμα το VAR έκανε, εγώ ήμουν εναντίον στην αρχή με την αρχική σκέψη, αλλά έκανε πιο δίκαιο το πρωτάθλημα. Όσο και αν υπάρχουν κάποιες φωνές, καθυστέρηση, μπαίνει μέσα, χάνεται το ανθρώπινο. Εγώ τα λέω μπούρδες αυτά, γιατί έχει κάνει πιο δίκαιο το ποδόσφαιρο, το άθλημα. Οπότε το πρωτάθλημα έχει φτιαχτεί, το κύπελλο όμως είναι κομμένο, ραμμένο, μαγειρεμένο για τις μεγάλες ομάδες. Ένας παλιός πρόεδρος πριν χρόνια, όταν το ξανασυζητούσα, μου είχε πει «Μα ο τελικός πρέπει να είναι μια γιορτή μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων». Εγώ είπα, ποιος το λέει αυτό το πράγμα? Ποιο βιβλίο το γράφει? Ποιο αξίωμα είναι αυτό για να το διαβάσω και εγώ να ξέρω?
0: Ανέκαθεν ήταν ο θεσμός των εκπλήξεων.
1: Μπράβο. Αυτή είναι το τι θα έλεγα τώρα, Στέλλα. Το κύπελλο σημαίνει νοκάουτ και έκπληξη. Νοκάουτ και έκπληξη, ρε παιδί μου. Πόσες εκπλήξεις έχουν συμβεί τον παλιό καιρό όταν ήταν όλοι μέσα στην κλήρωση, έπεφτε μια κλήρωση, ταξίδευε η μεγάλη ομάδα με τον αέρα εκεί στο χωριό και την έτρωγε και έφευγε, που λέει ο λόγος. Οπότε δεν

0: να βρεις. Αυτό το τρόπος που γίνεται τώρα, για μένα, συγγνώμη, είναι πολύ λανθασμένος και κάνω έκκληση στην Ομοσπονδία και τον Χάρη Λοϊζίδη, παλιό μου φίλο, που δείχνει ότι έχει έτσι, διάθεση για αλλαγή, για βελτίωση. Αυτό δεν είναι κύπελλο. Αυτό είναι μια διοργάνωση για τους μεγάλους. 4 ομάδες έχουν δηλώσει αποχή από τη β' κατηγορία φέτος, Στέλλα.
1: Ναι.
0: Το είδες νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του χρόνου θα είναι 6 και την άλλη χρονιά 8 και να παίζουν η πρώτη κατηγορία. Ναι.
1: Επειδή γνωρίζουν ότι η μοίρα τους είναι δεδομένη. Και σου λέει καμιά φορά γιατί να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία και να πληρώνουμε και έξοδα για το ένα και το άλλο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ενώ αν ξέρω ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν για παράδειγμα μια ομάδα πιο κάτω δυναμικότητας ή τέλος πάντων από την ίδια, από την ίδια κατηγορία, ίσως να είναι διαφορετικά τα δεδομένα.
0: Σωστό. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να καθίσουν 4, 5, 6 άνθρωποι που κατέχουν.
1: Μα υπάρχει τέτοια επιτροπή. Έχει καταρτιστεί από τον κύριο Λοϊζίδη. Κάτι σαν την τεχνική επιτροπή που είχαμε τότε.
0: Όταν έκανα την επιστολή πριν από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια για την σύσταση της, επανασύσταση της τεχνικής επιτροπής, γιατί ήταν μια εισήγηση μου όταν ήμουν όμως φοντιακός που πρώτο έγινε η τεχνική επιτροπή, μου είπαν υπάρχει. Συγγνώμη. Εγώ δεν παίρνω χαπάρι ότι υπάρχει, μπορεί να είναι, να γίνεται έτσι διακριτικά, να γίνονται εισηγήσεις και είναι και από, όταν μου έστειλαν, ζήτησα την σύνθεση ή δημοσιεύτηκε, δεν το θυμάμαι,
1: ναι,
0: είναι από το προσωπικό της Ομοσπονδίας.
1: Είναι και προπονητές, είναι και δημοσιογράφοι από ό,τι γνωρίζω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά ναι, υπάρχει πάντως αυτή η επιτροπή.
0: Από την Ομοσπονδία.
1: Από την Ομοσπονδία έχει οριστεί, ναι.
0: Συγγνώμη, είναι όμως μέλη του προσωπικού της Ομοσπονδίας κατά κύριο λόγο, σωστά ή κάνω λάθος?
1: Πρέπει να ψάξω, θυμάμαι ακριβώς ποιοι είναι.
0: Ψάξε το, Στέλλα, γιατί ναι. όταν είμαι προσωπικό της Ομοσπονδίας, έχω ιδέες και κάνουν και πολύ καλή δουλειά τα παιδιά, δεν έχω αμφιβολία, αλλά είναι δύσκολο να διαφωνείς με τον μάστρο σου, ρε παιδί μου.
1: Και κάπου να λες, συμβιβάζεσαι.
0: Ναι, να λες αυτό που λες, κύριε Τάδε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε κλπ. Είναι λάθος. Όπως το λέω εγώ τώρα για το κύπελλο, αν ήμουν υπάλληλος της Ομοσπονδίας θα σου μιλούσα έτσι? Ήταν να την καταπιώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλίδη. Είναι πάντοτε ευχάριστες οι συνομιλίες μαζί σας
0: και
1: για όσα σημαντικά μας έχετε πει. Καλή ανάρρωση και θα τα ξαναπούμε σύντομα, ευελπιστώ.
0: Ευχαριστώ, καλή δουλειά.
1: Ναι, αν πει κανείς πάντως, θα βρει πάρα πολλές επιτροπές. Αγαπητέ Λουί, ξέρω αν τις βλέπεις εδώ.
2: Καλημέρα, Στέλλα.

0: κάποιος να πει ότι δεν είμαι. Θα δούμε.
1: Θα ακούσουμε, ναι, και θα κρίνουμε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο διάλειμμα μας, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Θα σταλεί επιστολή σήμερα στα σωματεία που θα ζητήσουμε ενημέρωση από τις ομάδες για να μην μείνουμε τελευταία στιγμή. Θα ρωτήσουμε το κάθε στάδιο τι έκανε και τι είχε ακόμα να κάνει. Ανέφερε στον Σπόρ FM 95 ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουσούντας. Σε ό,τι αφορά το ΕΚΑΡΕΝΑ, σημείωσε πως χρειάζεται ένα ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 4, κάτι που μπορεί να γίνει μέχρι και το 2027. Ο ΚΟΑ έχει όλη την καλή διάθεση, δήλωσε, να βοηθήσει τα σωματεία. Στη βάση της επέστρεψε χθες βράδυ η εθνική ομάδα και θα ξεκινήσει το απόγευμα με προπόνηση στο βάση B την προετοιμασία για τα εντός έδρας παιχνίδια με Αρμενία την Παρασκευή και Λετωνία τη Δευτέρα για την αναμέτρηση μεσού Αρμενίου σε ανοιχτός λόγο καρτόνι, τσάρουλα και σωτηρίου. Αγώνα δρόμου θα κάνει ο Λάιφης για να προλάβει το πρώτο παιχνίδι. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μεγαλομετόχων της εταιρείας από ΕΛ Ποδόσφαιρο. Συζητήθηκαν οικονομικά θέματα αλλά και διαδικασίες που θα ακολουθήσουν για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του Σαβαλιασί. Στο αγωνιστικό ανεβάζουν ρυθμό Μαρκίνιος και Καρίγιο, ενώ αρκετές πιθανότητες έχει ο Μαντσίνη να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Θετική στάση του ΚΟΑ για το αίτημα της ΑΕΚ και κρατική χορηγία ύψους 6 εκατομμυρίων

0: 50.000 από την Πορτιμονένση. Ωστότε, η υπόθεση εκκρεμεί στο ΚΑΣ, με τους Πορτογάλους να προσφεύγουν πριν μερικές μέρες στο ΚΑΣ. Παρά την καθυστέρηση, τα νομικά δεδομένα και οι πιθανότητες να γύρουν υπέρ της κυρίας αναμένεται να εισπράξει το συνολικό ποσό των 250.000 ευρώ. Στην απουσία 12 διεθνών συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνοιας. Παραμένει εκτός ο Άιτινγκ, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Βίκτορος. Με περισσότερες επιλογές θα προσγειωθεί ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Όσπολτ, Γιούμπιτς και Μπράουν, ίσως και ο Γκασπάρ. Αλλάζει ρυθμός της προπονής της Άλον Τζέφρι και αναμένεται να αποτελέσει την επιπλέον επιλογή ενώψη Ομονίας 29 Μαΐου. Επιστρέφουν Αλμίδα και Μιλοσάβλεβιτς. Νέες υποχρεώσεις για την εθνική μας ομάδα ελπίδων. Η εθνική θα αντιμετωπίσει σήμερα στην Πρίστινα το Κόσοβο, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση του ομίλου. Αγώνας αρχίζει στις 8.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Διευθυνάμενη η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το παιχνίδι στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία. Οριστικά εκτός θα είναι ο Βαγιαννίδης που αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον Τσάπρα να ενσωματώνεται στην αποστολή στην αρχή της εβδομάδας. Σύμφωνα με τον τύπο στη Γερμανία, διαχείριση θα γίνει στα λεπτά του Καρέτσα ή τουλάχιστον αυτό θέλει να δει η Ντόρτμουντ. Ολοκληρώνεται απόψε 9 και 4 η δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλεμπάν στο Telecom Center. Οι πράσινοι θέλουν να κάνουν το 2-2 με τον Χουάντσο να μην είναι διαθέσιμος. Λίγο νωρίτερα, Μακάμπι θα φιλοξενήσει στις 9 και 5 στο Βελιγράδι την Μπεσίχτας. Το EuroCup ξεκινάει και για τον ΠΑΟΚ απόψε. Ο δικέφαλος του Βορρά ξεκινάει τον αγώνα του απέναντι στην Μαντρέσα για την πρεμιέρα του θεσμού στις 7:30. Η ομάδα του Αντρέα Τικέρη θέλει να πάρει το πρώτο ροσφύλλο αγώνα στην διοργάνωση. Επόμενη αθλητική ενημερωσία στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
4: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
3: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
4: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
5: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
6: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε, είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους τρύπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
9: Φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
10: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
13: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Μια Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το JCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
15: Στα κανάλια Nova Sports για το Euro Cup, Manresa PAOK στις 7:30. Για την Ευρωλίγκα, Μακάβι Μπεσίχτας στις 9:05, Παναθηναϊκός Βιλερπάν στις 9:15. 5 αναμετρήσεις για το Champions League γυναικών στα κανάλια K-Bonnet Sports. Στις 7:45, Παρί Άρσεναλ, Ρώμα Μπαρσελόνα, Χάκεν Γιουβέντους. Και στις 10, Μπενφίκα Μπάιερν και Λιόν Τσέλσι.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
16: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι και Ένι.
17: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Πάμε, έχουμε μαζί μας τώρα στην τηλεφωνική γραμμή τον Πρόεδρο του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, τον γιατρό, τον Κώστα Σχίζα. Σας χαιρετώ, κύριε Σχίζα. Καλημέρα σας.
18: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα.
17: Πώς είστε καταρχήν, όλα καλά?
18: Εύχομαι
17: στο να καθήκον πάνε και εκεί.
18: Καλύτερα. Εύχομαι να πάνε και καλύτερα.
17: Μάλιστα. Πείτε μου, θέλω καταρχήν να σας ρωτήσω για την ανάληψη της Προεδρίας του Σωματείου ΑΠΟΕΛ σε μια σημαντική, σημαδιακή χρονιά. Κύριε Σχίζα, τι σημαίνει για σας αυτό?
18: Από τη στιγμή που εκλήθη μετά την πάυση του, που σταμάτησε ο Κυριάκος Τζιβανάρης, ο οποίος πραγματικά έχει προσφέρει ουκολικά σε αυτό το σωματείο, δεν μπορούσα να μην να αρνηθώ στην ομάδα μου από τη στιγμή που το ζήτησε και ο ίδιος ο Κυριάκος, αλλά και ο σύνδεσμος φιλάθλων διαμέσου του Προέδρου Ρενάτο, οι οποίοι μου ενεπιστεύτηκαν αυτή την Προεδρία με την ελπίδα ότι θα βοηθήσουμε όλοι για το καλύτερο για αυτήν την ομάδα.
17: Μάλιστα. Είναι μια ιδιαίτερη τιμή, όπως και να το κάνουμε, και νομίζω ότι δεν μπορούσε να συνδεθεί διαφορετικά με βάση και τη συγκυρία αντιχρονική και την επέτειο των 100 χρόνων μαζί σας, κύριε Σχίζα.
18: Σίγουρα μπορεί να είναι αυτό που λέτε, αλλά όλος ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ μαζί με τους προέδρους του ΑΠΟΕΛ, μαζί με τα συμβούλια θα γιορτάσουμε όλοι αυτή την εκατονταετηρίδα, διότι πραγματικά η πορεία του ΑΠΟΕΛ από τη σύνδρυση του μέχρι σήμερα, η όλη αυτή η διαδρομή του είναι μια τεράστια διαδρομή με ούκο λίγες επιτυχίες. Ένας σύλλογος ο οποίος ακούστηκε μέχρι τα πέρατα της γης με το μεγάλο έπος του 12, όταν φτάσαμε στους 8 της Ευρώπης. Mm-hmm. Είναι χρέος μας να τιμήσουμε τα 100 χρόνια και επιπλέον να τιμήσουμε και εκείνους και αφιερώνουμε ειδικά το βιβλίο, το οποίο παρεμπιπτόντος τη Δευτέρα θα υπάρχει μια εκδήλωση των 100 χρόνων, που θα παρουσιάσουμε το βιβλίο και το λεύκομα μαζί και θα αφιερώσουμε αυτό το βιβλίο σε εκείνους που οραματίστηκαν τον ΑΠΟΕΛ, σε εκείνους που τον υπηρέτησαν, τον ύψωσαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν γι' αυτόν, σε όλους εκείνους που μέσα σε ένα αιώνα με την πίστη, το πάθος και την αφοσίωσή τους έγραψαν την ιστορία και τον έκαναν θρύλο. Και πάνω από όλους, στα αδέρφια όλα εκείνα, να μην ξεχνάμε, που κοιτάνε τώρα από τον ουρανό. Διότι αυτοί οι οποίοι, οι πρώην προέδροι, αυτοί που ίδρυσαν τον ΑΠΟΕΛ, οφείλουμε ένα μνημόσυνο σε αυτά τα άτομα, ειδικά στους παλαιούς αθλητές, φανόντες, προέδρους, συμβούλους του ΑΠΟΕΛ και τους φιλάθλους, οι οποίοι όλοι αυτοί που οραματίστηκαν τον ΑΠΟΕΛ, συνεχίζοντας την πορεία οι επόμενες γενιές, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί, και τελειώνω με αυτό, γιατί οι άνθρωποι φεύγουν, Στέλλα, η ιδέα μένει. Ο θρύλος θα συνεχίζει να μεγαλώνει και δεν είναι τυχαία που ονομάστηκε θρύλος, διότι η ιστορία τον έκανε θρύλο. Η ιστορία, η πορεία του τον έκανε θρύλο.
17: Mm-hmm. Μπορείτε να μας θυμίσετε ακριβώς πού και ποια ώρα θα γίνει αυτή η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου?
18: Ναι, η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, η ώρα 7:26, τη μαδιακή ώρα, το 26, 1926, θα ξεκινήσει η γιορτή. Στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.
17: Ναι. Μπορεί να την παρακολουθήσει κάποιος που ενδιαφέρεται ή πρέπει να έχει πρόσκληση?
18: Πρέπει να υπάρχει πρόσκληση, γιατί το αμφιθέατρο 800 άτομα μπορεί να δεχτεί. Και επιπλέον θα υπάρχει το βιβλίο εκεί που μπορούν να το αγοράσουν. Είναι ένα βιβλίο από 1926-2026, 100 χρόνια θρύλος, μαζί με ένα φωτογραφικό λεύκομα, άλλες 300 σελίδες, είναι 600 σελίδες το βιβλίο και 300 το φωτογραφικό λεύκομα, που είναι σημείο αναφοράς για την ιστορία του ΑΠΟΕΛ, που ευχόμαστε να καταστεί το Ευαγγέλιο για τους χιλιάδες ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ.
17: Μάλιστα. Με ρωτούν εδώ τι γίνεται σε σχέση με το οίκημα, αν οι εργασίες είναι σε εξέλιξη, πότε υπολογίζεται να είναι έτοιμο?
18: Ακόμη δεν υπάρχουν οι ενδείξεις άμεσες. Η προσπάθεια γίνεται για να γίνουν τα εγγένεια την ημέρα της ίδρυσης του ΑΠΟΕΛ, που θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια. Γίνεται αυτή η τεράστια προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Αυτά μέχρι στιγμής. Τώρα, αν δεν γίνει εκεί, δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή, αλλά οι προσπάθειες γίνονται για να γίνει εκεί η εκδήλωση.
17: Ναι. Μάλιστα, θα δείτε και θα ενημερώσετε, φαντάζομαι, ανάλογα.
18: Ναι, θα ενημερώνετε ο κόσμος το από ΕΛΤΕ.
17: Ναι. Κύριε Σχίζα, πώς τη βλέπετε την ποδοσφαιρική ομάδα φέτος?
18: Ξέρετε ότι παρακολουθώ χρόνια τον ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα θα μπορούσε να είχε περισσότερους βαθμούς. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία ο προπονητής αυτές τις 2-3 εβδομάδες που έχει μπροστά του, μαζί με αθλητές, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα επανέλθουν και κάποιοι οποίοι έχουν έρθει τελευταία στιγμή, να ενσωματωθούν στην ομάδα, να κάνει ένα ομοιογενές σύνολο, γιατί πιστεύω υπάρχουν καλοί παίκτες που αν δεθεί αυτή η ομάδα, πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
17: Υπάρχει πολύ καλή προοπτική, λέτε. Μάλιστα.
18: Πιστεύω ότι θα έχει καλύτερη προοπτική, γιατί φαίνεται ότι έχει παίκτες που ξέρουν ποδοσφαίρο. Τώρα πρέπει να ο προπονητής που είναι συνεχώς μαζί τους θα κάνει την προσπάθειά του να κάνει μια ομάδα, ένα ομοιογενές σύνολο, το οποίο θα μπορεί να αντεπεξέρχεται όλων των αγώνων.
17: Mm-hmm. Για τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ που έχει κάνει και ρεκόρ φέτος σε εισιτήρια διαρκείας.
18: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και σημαδιακό. Δεν είναι μόνο για τα 100 χρόνια. Πιστεύω ότι ο ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ αγαπά την ομάδα του. Άσχετα αν η ομάδα δεν είναι... δεν βλέπουμε δεν έχουμε δει ότι θα ήταν για τίτλο, διότι μπορεί, κανείς δεν ξέρει μέχρι τέλος τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να δίνει έτσι ένα φως μικρό, αλλά είναι δύσκολο μεν, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Χαίρομαι διότι όχι εγώ και όλοι πρέπει να χαιρόμαστε, γιατί όλος ο κόσμος αγκάλιασε την ομάδα και να συνεχίσει να αγκαλιάζει την ομάδα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Ήδη και στο σωματείο έχουμε εκδώσει διαρκείας εισιτήρια για 4 αγώνες ταυτόχρονα με ένα ποσό 60 ευρώ αν είσαι μέλος του Συμβουλίου, 50 ευρώ, που είναι πολύ σημαντικό για έσοδα του σωματείου, γιατί και το σωματείο έχει τα έξοδα του. Μπορεί να έχει από την εταιρεία κάποια λεφτά, να δίνονται κάποια λεφτά, αλλά θέλουμε και εμείς να έχουμε έσοδα τα οποία έχουμε αρκετά τμήματα τα οποία πρέπει να τα συντηρούμε.
17: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο σε σχέση με το θέμα με το επενδυτικό φαν, αν γνωρίζετε κάτι, αν είστε ενήμερος, αν μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω.
18: Κάτι παραπάνω δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό που μπορώ να πω, εργάζονται, θα το πω στα εισαγωγικά, σιωπηρός, εργάζονται πυρετοδός οι τρεις πλευρές, η κάθε σωματείο εταιρεία επενδυτής. Έχουμε τους εκπροσώπους που συναντιόνται, συζητούν και πιστεύω ότι σε κάποια στιγμή μπορεί να γίνει αυτό που ευχόμαστε όλοι οι αποελίστες, να έχουμε ένα καινούριο αέρα στο ποδοσφαιρικό και εν γέννη στο όλο οικοδόμημα που λέγεται από έτσι. Ναι.
17: Είστε αισιόδοξος με βάση αυτά που γνωρίζετε ότι θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία?
18: Με ρωτάνε συνέχεια και τον καιρό που δεν ήμουν πρόεδρος. Εντάξτε, εκείνο που λέμε πάντα, εκείνο που όλοι μας θα δούμε το θετικό είναι όταν μπουν υπογραφές. Τώρα, πόσο αισιόδοξος και να είμαι, όσο και αισιόδοξος και να είμαι, η πορεία αυτή που γίνεται καθημερινά είναι αυτή που θα μας δείξει αν θα φτάσουμε σε αίσιο τέλος ή όχι.
17: Μάλιστα. Συστήνετε λοιπόν λίγη ακόμη υπομονή, όπως καταλαβαίνετε.
18: Χρειάζεται υπομονή. Κάναμε υπομονή νομίζω κάποια χρόνια, αν κάνουμε ακόμη λίγο. Πιστεύω από ελίστας και στα δύσκολα μπορεί να αντεπεξέλθει, γιατί από την όλη του σταδιο... Γι' αυτό όλος ο κόσμος μακάρι σε κάθε σπίτι να μπει το βιβλίο του ΑΠΟΕΛ, στη βιβλιοθήκη του κάθε σπιτιού να μπει το βιβλίο του ΑΠΟΕΛ, για να διαβάσουν ότι πολλές φορές βρέθηκε σε δύσκολες εποχές, αλλά ανάκαμψε και μετά που ανάκαμψε ο ΑΠΟΕΛ, είχε φοβερά επιτεύγματα. Άρα αναμένουμε το καλύτερο και φέτος.
17: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σχίζα. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό υπόλοιπο. Εμείς θα παραμείνουμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ και είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο Μαρία Βασιλιάδου. Σε χαιρετώ, Μαρία. Καλημέρα.
19: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές.
17: Μάλιστα. Γνωρίζουμε κάτι παραπάνω σε σχέση με το. Έλεγαν κάποιοι, είχα διαβάσει ορισμένα ρεπορτάζ στο προηγούμενο διάστημα, ότι τέλος Σεπτεμβρίου αναμέναμε κάποιες εξελίξεις ή ότι θα προχωρούσε περαιτέρω το όλο ζήτημα. Δεν ξέρω ακριβώς πού βρίσκεται τώρα αυτή η περίπτωση, αν βγαίνει κάτι σημαντικό να μας πει. Στις τελευταίες μέρες επίσης βλέπω και διάφορα ρεπορτάζ σε σχέση με τα οικονομικά, τις ανάγκες που προκύπτουν, σύν τις οφειλές προς το κράτος.
19: Ωραία, αρχίζοντας από αυτό που είπες, θυμίζω δεν ήταν μόνο ρεπορτάζ, υπήρξε και μια δήλωση από πλευράς του Πρόεδρου του ΑΠΟΕΛ, ότι αν όλα κυλήσουν ομαλά και συζητήσουν οι δύο πλευρές αναμενόταν ότι ακόμη και μέσα σε αυτόν τον μήνα θα μπορούσαν να μπουν τα πρώτα χρήματα. Τώρα προφανώς για να μην έχει προχωρήσει σε εκείνο το επίπεδο η διαδικασία σημαίνει ότι ακόμα τρέχουν κάποια ζητήματα τα οποία χρειάζεται να συμφωνηθούν ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τρέχουν οι διαδικασίες και σε σχέση με το οικονομικό κομμάτι και τα όσα περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα για το θέμα με το επενδυτικό σχήμα που είναι βεβαίως στο προσκήνιο και τουλάχιστον Στέλλα οι πληροφορίες, αυτό που βγαίνει από πλευράς του ΑΠΟΕΛ αν θέλεις, είναι ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μέσα στις επόμενες ακόμη και δύο εβδομάδες θεωρείται σημαντικό το επόμενο διάστημα, να το θέσω έτσι, σε σχέση με το κομμάτι της συμφωνίας, της συνομολόγησης της συμφωνίας για ό,τι αφορά και το νομικό κομμάτι ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανάμεσα σε εταιρεία και το επενδυτικό σχήμα με επικεφαλή στο Σαβακιασί. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι διαδικασίες σε σχέση λοιπόν με το να υπάρξει τελική κατάληξη στην παρούσα εταιρεία με το επενδυτικό σχήμα και από εκεί και πέρα είναι και το θέμα με το οικονομικό και το πώς μπορεί να συνδράμει το επενδυτικό σχήμα σε αυτή τη φάση πριν υπάρξει δηλαδή τελική συμφωνία. Να πω ότι οι διαδικασίες για τις οποίες μιλάμε γίνονται με τα εξής δεδομένα. Γίνεται ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στις δύο πλευρές, ούτως ώστε να τα δουν, να τα αξιολογήσουν, να φτάσουν σε ό,τι αφορά τα σημεία αυτά που βρίσκονται στα έγγραφα, στην τελική κατάληξη για ό,τι αφορά το χαρτί. Δηλαδή όλα
20: θέλω
19: αυτά
20: να
19: που
20: σε ρωτήσω κάτι. Αυτά τα σημεία που λες είναι ουσιώδη, είναι τυπικής διαδικασίας, είναι διαδικαστικού περιεχομένου ή είναι πάρα πολύ σημαντικά που μπορεί να έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα και κάποιον εμπόδιο την ολοκλήρωση των επαφών.
19: Από αυτά που βγαίνουν προς τα έξω σε επίπεδο πληροφοριών είναι ακριβώς το ότι όσα συζητήθηκαν προφορικά το προηγούμενο διάστημα ή αν θέλεις στα σημεία που υπήρχε και καταρχή συμφωνία, γιατί υπάρχει καταρχή συμφωνία με το επενδυτικό μέρος, πρέπει ουσιαστικά να αποτυπωθούν κάτω στο χαρτί, να φτάσουν δηλαδή στην τελική κατάληξη για ό,τι αφορά το νομικό μέρος. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το νομικό κομμάτι, ανταλλαγή εγγραφών κτλ.
20: Άρα είναι όλα σημαντικά.
19: Ναι, βεβαίως είναι σημαντικά. Συν του ότι παράλληλα, όπως είπα, βρίσκεται σε εξέλιξη και το θέμα των διαβουλεύσεων σε σχέση με την οικονομική συνεισφορά του επενδυτικού σχήματος για να βρεθεί ουσιαστικά η φόρμουλα να συνδράμει οικονομικά πριν υπάρξει ανάληψη καθηκόντων από τον ίδιο. Ναι. Τώρα προφανώς το τι έχουν να συζητήσουν, γιατί
20: αυτό είναι το ζητούμενο, φαντάζομαι, από πλευράς της παρούσας διοίκησης του ΑΠΟΕΛ. Το επενδυτικό φαντ τι λέει για αυτό το θέμα?
19: Είναι ζητούμενο και είναι καλά γνωστό ότι υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας και ότι χρειάζεται οικονομικούς πόρους το ΑΠΟΕΛ. Το επενδυτικό φαντ έχει εκφράσει ουσιαστικά την προθυμία του, όπως μετέφερε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ότι είναι πρόθυμος να συνδράμει ο Σάββας Γιασής. Το θέμα είναι να καταλήξουν στο πώς θα γίνει αυτό, με ποιον τρόπο, ποιες εξασφάλισεις θα έχει ο ίδιος και τα λοιπά, που περιμένουμε ενημέρωση επί τούτου το επόμενο διάστημα.
20: Και αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω, είπε και ο συνάδελφος ο Πανίκος Κωνσταντίνου χθες στην εκπομπή του, έκανε μια αναποκάλυψη σε σχέση με μια συνάντηση των μεγαλομετόχων του ΑΠΟΕΛ.
19: Ναι, ουσιαστικά η συνάντηση
20: ή μετόχων γενικά.
19: Των μεγαλομετόχων που έγινε χθες, όπως μετέδωσε και ο σταθμός μας, όπως είπες. Η συνάντηση, να πω ότι αφορούσε γενικότερα θέματα που άπτονται του οικονομικού ζητήματος σε σχέση με τις οφειλές που έχει το ΑΠΟΕΛ προς το κράτος, τους διακανονισμούς, το τι χρειάζεται για να ανταπεξέλθει περαιτέρω η ομάδα. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και προηγουμένως, στο θέμα της ανταλλαγής εγγράφων, συζητήθηκαν κάποια ζητήματα σε σχέση με τις μετοχές της νέας εταιρείας. Προφανώς τα θέματα αυτά έχουν συζητηθεί και στο παρελθόν. Θέλω να πω, δεν είναι η πρώτη φορά που τίθονται στον τράπεζι των συζητήσεων. Και επί τούτου θυμίζω ότι στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το τι παρουσιάστηκε από την Συμβουλευτική Επιτροπή για ό,τι αφορά τη νέα εταιρεία και το πώς θα λειτουργήσουν τα δεδομένα, ανέφερε ακριβώς ότι οι μέτοχοι της παρούσας εταιρείας θα πάρουν μετοχές τάξης Β στην νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί. Αυτή ήταν η επίσημη ενημέρωση που υπήρξε και στα μέλη της Γενικής συνέλευσης τον περασμένο Ιούνιο. Οπότε είναι θέματα τα οποία τρέχουν σε ό,τι αφορά το κομμάτι των συζητήσεων και για το νομικό θέμα. Mm-hmm. Για ό,τι αφορά το οικονομικό, με τις υποχρεώσεις του ΑΠΟΕΛ προς το κράτος, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να μπορέσει η ομάδα να μπει στο σχέδιο για τις κοινωνικές ασφαλίσεις σε σχέση με τις οφειλές που έχει, που είναι μέχρι τα τέλη του μήνα Οκτωβρίου η προθεσμία.
20: Για να μπουν σε αυτό το σχέδιο πρέπει να πληρώσουν όλα τα προηγούμενα ή μέρος των προηγούμενων, θυμάμαι τώρα ακριβώς τι είδα.
19: Πρέπει να κατατεθεί σίγουρα ένα σημαντικό ποσό για να μπουν σε αυτό το σχέδιο. Τώρα ακριβώς να το ψάξουμε, ναι. Αλλά πρέπει εντός του μήνα Οκτωβρίου να κατατεθεί ένα σημαντικό ποσό για να μπορεί να ενταχθεί στο σχέδιο αποπληρωμής των κοινωνικών ασφαλίσεων. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, θυμίζω, είναι η προθεσμία. Και από εκεί και πέρα, σε σχέση με το φόρο εισοδήματος, βρίσκεται στο σχέδιο το ΑΠΟΕΛ και ανταποκρίνεται κανονικά για ό,τι αφορά και την εξόφληση των παλαιών οφειλών, αλλά και για τις τρέχουσες οφειλές.
20: Μάλιστα. Για το οικονομικό αυτά, έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε. Κάτι για το αγωνιστικό πρωτού κλείσουμε.
19: Ναι, για το αγωνιστικό να πούμε ότι συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία. Ως γνωστόν, περιμένουν στο ΑΠΟΕΛ ότι με την επανέναρξη του προαθλήματος, λόγω της διακοπής τώρα, επειδή κέρδισαν κάποιο χρόνο κάποιοι παίκτες και για να είναι πιο έτοιμοι και για να ξεπεράσουν κάποια θέματα, θα παρουσιαστεί η ομάδα πιο έτοιμη αν θέλεις, πιο γεμάτη, με περισσότερες επιλογές. Να πούμε ότι ο Μαντσίνη ήταν γνωστό ότι ακολουθούσε από τις προηγούμενες εβδομάδες το μεγαλύτερο μέρος του κανονικού προγράμματος. Έχει ανεβάσει ρυθμούς και αναμένεται ότι θα είναι διαθέσιμος με την επανέναρξη του προαθλήματος. Στους τραυματίες, θυμίζω, ήταν η Καρίγιο και Μαρκίνιος. Για διαφορά των Ισπανών στόπερ, από χθες είχε ακολουθήσει μέρος του κανονικού προγράμματος και εντάσσεται πλέον στο κανονικό πρόγραμμα των προπονησιών. Κάτι που σημαίνει ότι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να είναι διαθέσιμος και αυτός με την επανέναρξη. Και σε σχέση με τον Μαρκίνιος, είναι καλύτερα με το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε στον προσαγωγό. Και τις επόμενες μέρες και ο ίδιος, αν συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, θα ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων. Οπότε θα ξεκαθαρίσει για τον ίδιο, θέλω να πω, μέσα στις. Και στην επόμενη εβδομάδα, το αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι κοντρά στη Νέα Σαλαμίνα. Θυμίζω, Στέλλα, ότι είναι και η περίπτωση του Κωνσταντίνου Λαΐφη που περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί στο ΑΠΟΕΛ. Για ό,τι αφορά τον Πιέρο, μέσα στο μήνα Νοέμβριο αναμένεται ότι θα επιστρέψει και ο Κύπριος επιθετικός. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με την επανέναρξη του προαθλήματος περιμένουν και από κάποιους ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Μπαράκ, όπως είναι ο Μπακασέτας, ότι θα βρίσκονται σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Να θυμίσω ότι στα επόμενα δύο παιχνίδια το ΑΠΟΕΛ δεν θα έχει στον πάγκο τον προπονητή του, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Οπότε θα δούμε ποιος από το τεχνικό επιτελείο θα είναι ουσιαστικά στη θέση του, είτε ο κύριος Καραμπετάκης είτε ο κύριος Καρίδας. Ωραία. Είναι μια απόφαση που θα ληφθεί.
20: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Αυτά. Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Ενημερώνει ο Χριστοδουλίδης στο Εθνικό Συμβούλιο για το Κυπριακό. Στο επίκεντρο οι επαφές στη Νέα Υόρκη. 4 μέτρα κατά της ακρίβειας κατατίθενται σήμερα στο Υπουργικό. Πρόκειται, σύμφωνα με την Καθημερινή, για μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, διεύρυνση της επιδότησης ρεύματος και χρηματική στήριξη σε ευάλωτες ομάδες. Στην Κύπρο ο Νίκος Δένδιας για τους εορτασμούς της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. 27 κιλά και ταμίνες και άλλες ουσίες εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στη Λεμεσό. Συνελήφθησαν δύο νεαροί. Εκρηκτικός μηχανισμός έξω από υποστατικό στη μέσα γειτονιά. Αδρανοποιήθηκε από πυροτεχνουργό μετά από περιστατικό με ύποπτη μοτοσυκλέτα. Αυξάνονται οι πιθανότητες νέας σύγκρουσης ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Οι συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο. Εκτελέστηκαν 10 καταδικασμένοι για τρομοκρατία σε φυλακή του Νότιου Ιράκ.
22: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
21: Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι ισχύει από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και 18 στα ψηλότερα ορεινά.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κύπρος, έρχονται επιτέλους μέτρα κατά της ακρίβειας. Πού στοχεύει το πακέτο της κυβέρνησης και ποια μέτρα έλαβαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κυβερνητικά ομόλογα, όλες οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν άρδιντα δεδομένα. Κυπριακό, η Ολκίν θα καλέσει τον Οκτώβριο τα μέρη να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της μεθοδολογίας. Με ρυθμούς χελώνας, οδικά έργα πνοής στην Έγκομη. Απροσδιόριστος ο χρόνος έναρξης των εργασιών στις λεωφόρους Λευκοθέου, Λυκαβητού και Ηρώων. Κομισιόν, σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Ζητά μείωση κατανάλωσης στη σκιά εφιαλτικών σεναρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
23: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
24: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
25: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
26: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
27: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
28: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
29: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
30: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Καθημερινά μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 μέχρι και τις 12. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ για την ΑΕΛ. Είναι μαζί μας ο Χαραλαμπός Τσαλούπης. Γεια σου Χαραλαμπέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους ακρότες.
0: Μάλιστα, δεν υπάρχει δράση, τουλάχιστον όσον αφορά στην διεξαγωγή παιχνιδιών. Οπότε η προετοιμασία πώς εξελίσσεται αυτό το διάστημα?
1: Συνεχίζεται η προετοιμασία αυτή την ώρα στην ΑΕΛ, δειλά-δειλά έτσι, εν όψη του αγώνα της μεθεπομένης Κυριακής με την Ομόνια 29 Μαΐου. Λίγο πολύ τα δεδομένα στο αγωνιστικό στέλνουν ξεκάθαρα, δηλαδή Μίλο Σάβλεβιτς και Μπρούνο Αλμέιδα θα υπολογίζονται, οι οποίοι οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν τραυματίες. Από την άλλη, ο Ζόγκεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ωστόσο για την ώρα δεν είναι έτοιμος, θέλει ακόμη χρόνο και υπολογίζεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα Οκτωβρίου ίσως να μπει στην αποστολή της ΑΕΛ για να βοηθήσει την φετινή προσπάθεια.
0: Πάει πολύ πιο κάτω, όπως μας τα λες, σε σχέση με την επάνωδο του, ναι.
1: Ναι, γιατί περισσότεροι και αρχικά και στην ΑΕΛ περίμεναν ότι έτσι μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων ο ποδοσφαιριστής θα ήταν έτοιμος να μπει στην αποστολή. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, οπότε θα καθυστερήσουν ακόμη λίγο να τον δούνε οι φίλοι της ΑΕΛ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκτήθηκε πέρσι, δεν προσφέρεται αναμενόμενα, περιμένουν φέτος την ΑΕΛ ότι θα βοηθήσει περισσότερο. Για την ώρα όμως είναι παροπλισμένος και δεν μπορεί να υπολογίζεται από τον κύριο Μάρτης.
0: Μάλιστα. Ο Αλμέιδα και ο Μιλοσάβλεβιτς, είπες, είναι διαθέσιμοι, επανέρχονται, ναι?
1: Ναι, θα είναι στην αποστολή. Ο Αλμέιδα έχει αγωνιστεί μόνο στο παιχνίδι του Γάσιμπι με το ΑΠΟΕΛ λίγα λεπτά, ήταν τραυματίας και στην προετοιμασία ένα διάστημα, αλλά και στη συνέχεια όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ο Μιλοσάβλεβιτς αγωνίστηκε στα πρώτα παιχνίδια, στη συνέχεια τραυματίστηκε, ωστόσο και οι δύο ποδοσφαιριστές είναι καλά και υπολογίζονται πλέον εκτός απρόπτου από τον Ούγκο Μάρτινς.
0: Μάλιστα, έχει και τέσσερις διεθνείς, θυμίζω, η ΑΕΛ, ο Γιόβετιτς, ο Σίνκ, ο Αντωνίου και ο Ντένσβιλ, έτσι, Βαγόρας Αντωνίου.
1: Ναι, ο Βαγόρας Αντωνίου δεν αγωνίστηκε με την Εθνική, ο Γιόβετιτς αγωνίζεται με το Μαυροβούνιο, ο Σίνκ επέστρεψε μετά από χρόνια στην Εθνική του ομάδα, ουσιαστικά έκανε μια τριετία, δύο χρόνια πολύ καλά στην ΑΕΛ και επέστρεψε στην Εθνική του ομάδα. Ο Ντέσβιλ αγωνίστηκε στο ένα παιχνίδι λίγα λεπτά, στο άλλο έμεινε εκτός αποστολής. Όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις τους θα ενταχθούν και αυτοί με την ομάδα της ΑΕΛ. Οι βασικοί για την ώρα θεωρούνται οι Βαγόρας Αντωνίου και ο Γιόβετιτς, οι οποίοι αγωνίστηκαν στα τελευταία δύο νικηφόρα παιχνίδια της ΑΕΛ με Πάφο και Νέα Σαλαμίνα.
0: Ναι, πες μου, η ΑΕΛ σε είχα ρωτήσει και τις προάλλες, αλλά δεν είδα και πουθενά άλλωστε. Δεν θα δώσει φιλικό, σωστό?
1: Ναι, όχι, επέλεξε ο κύριος Μάρτης να μην δώσει κάποιο φιλικό. Κάποιοι προπονήσεις μόνο, ρεπόρτα ναι, το Σαββατοκύριακο. Δεν ήθελε να επιβαρύνει έτσι περισσότερο την ομάδα και έτσι επέλεξε να μην κάνει κάποιο φιλικό με κάποια άλλη ομάδα ο Πορτογάλος τεχνικός. Mm-hmm. Ο Ούγκο Μάρτης Στέλλα, ο οποίος συμπλήρωσε ένα χρόνο στην ομάδα της ΑΕΛ και βλέποντας και την ομάδα τελευταία χρόνια, εκτός από τον Ντούσαν Κέρκες, δεν θυμάμαι έτσι κάποιο άλλο πιο πρόσφατα να έχει αντέξει στον πάγκο της ΑΕΛ ένα χρόνο τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Ομόνια 29 Μαΐου, έτσι, το επόμενο παιχνίδι για την ΑΕΛ, όταν θα έχουμε με το καλό την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
1: Ναι, είναι Ομόνια 29 Μαΐου, Ομόνια Ραδίπου εκτός έδρας και Άρης στην Λεμεσό. Είναι παιχνίδια σίγουρα τα οποία μπορεί να χτυπήσει η ΑΕΛ, ωστόσο είναι και καλές ομάδες, χρειάζονται προσοχή. Προετοιμάζονται σιγά σιγά για το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου, που νομίζω είναι και το φαβορί η ομάδα της ΑΕΛ στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, και είναι και σε αναμονή. Τη Δευτέρα, θυμίζω, συνέρχεται το εφετείο. Θα εξετάσει την εφέση του Καφού κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την τιμωρία του.
1: Ναι, ήδη απουσίασε δύο παιχνίδια, Στέλλα, ο Πορτογάλος. ευελπιστούν ότι μπορεί να μειωθεί η ποινή, ας πω, σφαιριστής ο οποίος ήρθε με μεγάλες περγαμινές στην ΑΕΛ, έχει ένα καλό βιογραφικό, θυμίζουμε ότι στη συγκεκριμένη θέση απουσιάζει και ο Ζόκε, και σίγουρα αν παραμείνουν οι έξι αγωνιστικές θα είναι μεγάλο το πλήγμα για την ομάδα της ΑΕΛ. Υπάρχει αισιοδοξία πάντως ότι μπορεί να μειωθεί η ποινή του Καφού και θα τον στερηθούν λιγότερα απαιχνίδια εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή να δώσουμε ρεπορτάζ για την ανόρθωση. Μαζί μας η Κατερίνα Κυριάκου. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Περιμένει και ανόρθωση τη Δευτέρα. Θα είναι η έφεση. Η εκδίκαση της έφεσης που έχει καταθέσει κατά της αποφάσης της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή Μπουρούς έχει επιβληθεί. Mm. Είναι 4 η ώρα πάντως για το θέμα της ΑΕΛ και 5 η ώρα για την έφεση της ανόρθωσης. Οπότε τη Δευτέρα θα έχει πολλή δουλειά το αφεντείο.
2: Ναι, όντως είναι αλήθεια. Η ανόρθωση που θέλει να ξέρει και τι θα κάνει και με το θέμα των εισιτηρίων, αφού έχει το προγραμματισμένο το μάτς με την ΠΑΦΟ αμέσως μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντικό είναι, αν και εφόσον εξελιχθεί η υπόθεση θετικά για την ανόρθωση, να μπορέσει να κινηθεί και να προχωρήσει και στην έκδοση εισιτηρίων. Είμαστε όλοι σε αναμονή και για την υπόθεση που ανέφερες για την ΑΕΛ, αλλά και για την ανόρθωση για το θέμα των ποινών που τις επιβλήθηκαν πρόσφατα από τη Δικαστική Επιτροπή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Χθες στην ιστοσελίδα Μπάλα είχες βγάλει ένα θέμα, Κατερίνα, σε σχέση με την περίπτωση Τσίκο. Τι ακριβώς ισχύει, αν μπορείς να μας ενημερώσεις?
2: Ναι. Μέσα σε όλα τα αρνητικά, θα έλεγα, που η ανόρθωση καλείται, αρνητικά οικονομικά εννοώ, που καλείται να πληρώσει για απαλές αμαρτίες η ομάδα της ανόρθωσης, βγαίνει και κάτι θετικό από μια περίπτωση που εξελίχθηκε αρνητικά με τη συμφωνία που είχε προκύψει για την υπόθεση Chico Banza με την Portimonense Πορτογαλίας. Και μέσα από τις συμφωνίες που είχαν γίνει αρχικά για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή ως δανεικός πριν από 2 χρόνια και ακολούθως κανονική μεταγραφή. Όλα όσα έπρεπε να πληρώσει η πορτογαλική ομάδα δεν πλήρωσε ούτε και ένα ευρώ. Συγκεκριμένα η αρχική συμφωνία είχε να κάνει με ένα μικρό ποσό για το δανεισμό του ποδοσφαιριστή, γύρω στις 8.700 για την ακρίβεια, και ακολούθως έγινε μια συμφωνία για να παραχωρηθεί με κανονική μεταγραφή ο ποδοσφαιριστής, με ένα ποσό της τάξης των 250.000 ευρώ. Επειδή τη χρονική περίοδο εκείνη η ανόρθωση είχε και άμεση ανάγκη από ρευστό, προχώρησαν τελικά στην τελική συμφωνία για ένα ποσό των 150.000 ευρώ, το οποίο έπρεπε να πληρωθεί μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου του 2025, σύν τις 7.900 που χρωστούσε για το δανεισμό. Τίποτα δεν πλήρωσε από όλα αυτά η Portimonense, και έτσι η διοίκηση της ανόρθωσης τον Μάρτιο του 2025 προχώρησε στη FIFA, προσέφυγε καλύτερα στη FIFA, και μετά από την νομική μάχη που έδωσε εκεί, η FIFA δικαίωσε την ανόρθωση και με απόφαση που έλαβε πριν από ένα χρόνο ακριβώς σαν σήμερα το 2025, επιδίκασε στην ανόρθωση ολόκληρη την κυριοφυλή, δηλαδή 157.900 ευρώ, τις 150 δηλαδή της τελικής συμφωνίας και τα 7.900 του δανεισμού, μαζί με το 15% ετησίως από 21 Φεβρουαρίου 2025 μέχρι την πλήρη εξόφληση. Η πορτογαλική ομάδα συνέχιζε να δίνει τη μάχη της νομικά και να ακυρώσει όλα όσα είχαν προηγηθεί, όμως η FIFA όχι μόνο απέρριψε, αλλά της επέβαλε και επιπλέον πρόστιμο, σαν πέναλτι λέγεται αυτό, 78.950 ευρώ. Στο μεταξύ, άρα έχουμε ένα ποσό της τάξης 236.850 ευρώ, συν τους τόκους, και Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι η τελευταία εξέλιξη, μάλλον καλύτερα, αναφέρει ότι στις 24 του μήνα, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, η Πορτιμονέσε προσέφυγε εκεί στο ΚΑΣ. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά νομίζω ότι γίνεται για να κερδίσει περισσότερο χρόνο για συνέχιση της οικονομικής μάχης. Υπάρχουν προβλήματα σε αυτή την ομάδα. Η ουσία όμως είναι ότι η ανόρθωση κερδίζει κάτι από αυτή την υπόθεση, και εννοώ ότι κερδίζει χρήματα που τα έχει τόσο πολύ ανάγκη. Αναμένεται ότι θα εισδρεύσουν στα ταμεία της ομάδας σε κάποια στιγμή περισσότερες από 300.000 ευρώ, γιατί αναφέρομαι στα ποσά, στο ποσό όπως που ανέλησα σύν τους τόκους. Mm-hmm. Και αφού υπάρχει και η καθυστέρηση και συνεχίζεται, υπάρχει η απόφαση.
0: Ναι, αυτό το ποσό πρέπει να πληρωθεί όταν και εφόσον ξεπεραστεί και το εμπόδιο της προσφυγής στο ΚΑΣ.
2: Βέβαια, ναι.
0: Πρέπει να πληρωθεί άμεσα.
2: Αυτό
0: όχι
2: το ποσό
0: με δόσεις και διακανονισμό.
2: Αυτόν το ποσό θα ξεκαθαρίσει στο ΚΑΣ, Στέλλα.
0: Ναι.
2: Αυτόν το ποσό θα πρέπει, από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση της FIFA ότι έπρεπε συγκεκριμένη ημερομηνία να πληρωθεί αυτόν το ποσό, συν τους τόκους. Άρα θα περιμένουμε και την νομική μάχη που θα δώσει εκεί η ανόρθωση. Βεβαίως όλα τα δεδομένα είναι υπέρ της, αλλά τα λεφτά αναμένεται ότι θα μπουν στα ταμεία της ανόρθωσης σε κάποια στιγμή, σε βάθος χρόνου βέβαια, αν περιμένει ο κόσμος ότι θα μπουν σύντομα, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι τα νομικά ζητήματα έχουν είναι χρονοβόρα, έχουν μια διαδικασία. Ναι. Αλλά κρατάμε το θετικό της όλης υπόθεσης, ότι θα μπουν περίπου στα ταμεία της ανόρθωσης σε κάποια στιγμή γύρω στις 300.000 ευρώ. Είναι δύσκολο να ανατραπεί δηλαδή αυτό το σκηνικό από τη στιγμή που υπάρχουν αποφάσεις, και ένα από τα θετικά σημεία είναι ότι η Πορτιμονένσε δεν αρνήθηκε ποτέ ότι υπήρχε αυτή η συμφωνία των 150.000. Άρα υπάρχει μια βάση. Και με βάση και τα όσα έχω δει στην έκθεση στην απόφαση της UEFA, εκεί γίνεται ξεκάθαρος λόγος για την δικαίωση ουσιαστικά της ανόρθωσης.
0: Μάλιστα.
2: Και όλα όσα έκανε από τη στιγμή που δεν πλήρωσε ούτε ένα ευρώ. Όλα κυλούν και όλα εκτιμάται ότι θα κυλήσουν και στο ΚΑΣ υπέρ της ομάδας Αμοχώστου.
0: Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω σε σχέση με τις οφειλές προς το κράτος, επειδή μέσα στον ερχόμενο μήνα, να δεν κάνω λάθος, τελειώνουν και κάποια χρονοδιαγράμματα κτλ. Από πλευράς ανόρθωσης τι γίνεται?
2: Γι' αυτό το θέμα, Στέλλα, είναι ότι η πληροφόρηση που έχω είναι ότι η ανόρθωση έχει προχωρήσει στην καταβολή σημαντικού μέρους των οφειλών προς το τμήμα φορολογίας. Είναι οφειλές προς το τμήμα φορολογίας, είναι και το θέμα των κοινωνικών ασφαλίσεων, έτσι. Υπάρχει ένας προγραμματισμός στην ανόρθωση για διευθέτηση των υποχρεώσεων της ομάδας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι πληρωμές συνεχίζονται κανονικά, δεν επηρεάζεται, γίνεται προσπάθεια για να μην επηρεάζεται και η καθημερινή ομαλή λειτουργία της εταιρείας της ανόρθωσης. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα έχουν, πώς θα το πω τώρα, τροχιοδρομηθεί, έτσι ώστε η ανόρθωση να μην έχει οποιαδήποτε προβλήματα σε βάθος χρόνου. Και για το θέμα των κοινωνικών ασφαλίσεων, που εκεί η ανόρθωση υπέβαλε και αίτηση για ένταξη στο σχέδιο, και τα δεδομένα που υπάρχουν, η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι η κυρία πληρεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται για ένταξη της σε αυτό το σχέδιο, άρα δεν υπάρχει κάτι ενώ σε αυτήν τη φάση για να πούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, όλα κυλούν ομαλά.
0: Έγινε. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κατερίνα.
2: Καλή εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων. Αυτά και για την ανόρθωση. Ένα δύο μηνύματα που δεν τα είπα προηγουμένως. Ο 059, το γήπεδο της Ομόνιας καθυστερεί μόνο λόγω γραφειοκρατίας, δεν μας πείθετε, λέει. Η αλήθεια να λέγεται, επειδή δεν μιλάμε μόνο για το ποδοσφαιρικό γήπεδο, μιλάμε και για άλλα διάφορα πολλά που θα γίνουν εκεί. Άρα, όντως, ναι, μπορεί και να πάρει και παραπάνω χρόνο. Ο φίλος ο Νικόλας μας λέει, σειράν έχουν τώρα οι Ολλανδοί. Φίλε Νικόλα, Σαλονικέ, δεν ξέρω, είσαι εδώ, θα πας Τούμπα, τι γίνεται? Πάντως είναι sold out και αυτό είναι και το επόμενο παιχνίδι. Και ας ευχηθούμε ότι ναι, θα τα καταφέρει να τριτώσει το καλό, όπως λέμε, για την Εθνική Ελλάδα. Θα μας τα πει τώρα σε πολύ λίγο ο Ανδρέας Βιολάρης. Είναι εδώ έτοιμος να ακούσουμε πρώτα το χορηγό.
3: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Σε έχει εδώ, Ανδρέα. Καλημέρα.
4: Γεια σας, Έλα. Καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Μάλιστα. Η Εθνική Ελλάδα που προετοιμάζεται, βασικά ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της για το αυριανό παιχνίδι στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία. Δύσκολων εργών, όπως ήταν και με τη Γερμανία.
4: Εντάξει, θεωρώ ότι η Ολλανδία είναι καλύτερη ομάδα του ομίλου. Και θα είναι και πιο δύσκολο το παιχνίδι, έτσι το έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον, από ότι ήταν αυτό στη Γερμανία, έστω και ο αγώνα είναι στην Τούμπα. Σίγουρα η Ολλανδία σε σύγκριση με την Γερμανία, ή αν θέλει και την Ελλάδα, εκεί που περτερεί είναι στην αμυντική γραμμή. Έχει πολύ καλούς έμπειρους ποδοσφαιριστές. Κάποιοι παίζουν και χρόνια μαζί. Συν ότι ήδη οι παίχτες είναι και πολύ επικίνδυνοι στο επιθετικό το κομμάτι, σε στημένο και όχι μόνο. Οπότε αυτή θα είναι η πρώτη μεγάλη πρόκληση της Ελλάδας. Να καταφέρει, το έκανε με η Γερμανία, αν το κάνει, να δημιουργεί ευκαιρίες απέναντι σε έναν πολύ καλό και ποιοτικό και δεμένο σύνολο. Και από την άλλη είναι μια ομάδα που είναι εξαιρετική στο επιθετικό transition, οπότε εκεί που θα βρει χώρους σίγουρα θα δημιουργήσει προβλήματα, και έχει και μια πολύ δυνατή, πολύ ισορροπημένη μεσαία γραμμή. Άρα θεωρώ είναι ένα παιχνίδι το οποίο η Ελλάδα πρέπει να κάνει παρόμοια ή και καλύτερη εμφάνιση από αυτήν κόντρα στη Γερμανία για να διεκδικήσει την νίκη. Και μια σοπαλία δεν θα ήταν κακό αποτέλεσμα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή το σκηνικό των ομιλών, ενώ την βαθμολογία.
0: Ναι, σωστό. Ο Βαγιανίδης είναι εκτός, έχει πρόβλημα. Ναι. Και επίσης αυτό που διαβάζω είναι και για τη διαχείριση για τον Γκαρέτσα. Νομίζω βγαίνουν κάποιες τέτοιες πληροφορίες, ναι, επειδή είχε και το ζήτημα προηγουμένως.
4: Κοιτάξτε, είναι κάτι που προσπαθούν, είναι προδόνο για όλους τους ομοσπονδιακούς. Κάνουν και σχετικές δηλώσεις. Κάποιοι είναι και επικριτικοί, και ο Κλόπ, ο Τούχελ. Πρώτη φορά έχουν διαχειριστούν 4 παιχνίδια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και προσπαθούν να αποφύγουν να χρησιμοποιήσουν τώρα κάποιους παίχτες και στα 4 παιχνίδια βασικούς, να μοιράσουν λίγο τον χρόνο και για να προστατεύσουν παίχτες και να δώσουν ευκαιρίες σε κάποιους άλλους. Εντάξει, και όταν μιλάμε για ένα παιδί το οποίο πέρασε και αυτό το πρόβλημα υγείας, έμειναν και λίγο καιρό εκτός. Δεν ξέρω αν υπάρχει, επειδή πολλές φορές υπάρχει και ανοιχτή γραμμή σε συνεννόηση με τις ομάδες τους.
0: Ναι, προφανώς. Ναι, μπορεί να έχουν δώσει κάποιες οδηγίες, κάποιες.
4: Ναι, εντάξει, καμιά φορά είναι δύσκολο. Δεν είναι λεπτές οι γραμμές, οι ισορροπίες μεταξύ ομάδων, εθνικών εννοώ, των συλλόγων ή και των ίδιων των ποδοσφαιριστών. Οι παίχτες πρέπει να προσπαθούν να προστατεύσουν και τον εαυτό τους. Από τις ομάδες πληρώνονται, οι ομάδες πληρώνονται από όλα τα λεφτά, τα εκατομμύρια, τα συμβόλαια. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο ενδεχομένως ναι, να γίνει μια διαχείριση, ναι, αλλά τουλάχιστον μέσω παιδικά νομίζω θα είναι και ευκαιρία τον Ιβάν να δώσει ευκαιρίες και σε άλλους. Έχει τόσες πολλές επιλογές.
0: Ναι. Επάνω σε από ό,τι διαβάζω, θα προχωρήσει σε περιορισμένες αλλαγές στην ενδεκάδα. Όπως γράφει, όπως είπε στο Sport FM και ο Σωτήρης ο Ταμπάκος, και ότι ο Σάλκεκας είναι ο επικρατέστερος για το δεξίν άκρο της άμυνας αντί του Βαγιανίδη που έμεινε εκτός.
4: Ήταν και πάρα πολύ καλός κόντρα στην Γερμανία ο Σάλκεκας. Αν δεν υπάρχει λόγος τραυματισμού ή ξεκούρασης, θα ήταν άδικο για τον Σάλκεκ να τον αφήσει εκτός. Ναι, εντάξει, ήταν και τέτοια εικόνα που αυτό το κλισέ, εντεγάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Πόσο μάλλον όταν κερδίζει για πρώτη φορά στην ιστορία σου μια ομάδα όπως η Γερμανία, θα μόνο αναγκαστικές αλλαγές ή ενδεχομένως να προσαρμόσει ένα-δύο πράγματα πάνω στο πλάνο του αντιπάλου.
0: Λοιπόν, πάμε στα χθεσινά παιχνίδια.
4: Ναι, χθες είχαμε τα παιχνίδια για τον όμιλο της Ισπανίας. Λέω τον όμιλο της Ισπανίας, επειδή η Ισπανία είναι πρώτη, έκανε το 2-2 μετά την νίκη επί της Αγγλίας μέσα στο Λονδίνο. Χθες κέρδισαν άνετα, θα έλεγα, και την Κροατία. Όπως και κόντρα στην Αγγλία, έτσι εχθές, πριν συμπληρωθούν 2 λεπτά, προηγήθηκε. Ισοφάρισαν
0: οι κουράτες. Πρέπει να το δουλεύουν τελικά αυτό. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω.
4: Εντάξει, νομίζω είναι λίγο. Εντάξει, ό,τι βγήκε, βγήκε. Αλλά από τη μια είναι και η δυναμική της Ισπανίας. Και από την άλλη, νομίζω είναι και πώς βλέπουν οι υπόλοιπες ομάδες τους Ισπανούς. Είναι φορές που μοιάζουν να είναι τρομοκρατημένοι οι αντίπαλοι αμυντικοί. Δεν μιλάω για τους Εγγλέζους ή τους Κροάτες.
0: Δεν προλαβαίνει να ισοφαρίσει η Κροατία.
4: Αυτό. Έχει περάσει και στο ψυχοσύνθεση και των Ισπανών και των αντιπάλων. Και κέρδισε τελικά εύκολα με 4-1. Και έκανε το 2-2 στον όμιλο. Πρώτη νίκη για την Αγγλία, η οποία αξιοποίησε το γεγονός ότι έμεινε από νωρίς με 10 παίχτες η Τσεχία. Όσο ήταν 11-11 το παιχνίδι, η Τσέχη ήταν καλή, ήταν ανοιχτό παιχνίδι.

0: χθες. Ναι.
1: Πέναλτι.
2: Για την δεύτερη κατηγορία είχαμε την Ελβετία να περνά εύκολα και αυτή από πολύ νωρίς με κόκκινη κάρτα η Σκωτία 3-0 από τη Γλασκόβη. Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 2-0 για τον ίδιο όμιλο αυτά τα παιχνίδια. Για την τρίτη κατηγορία, πρώτος όμιλος, Φιλανδία, Λευκορωσία έμειναν στο 0-0 και η Αλβανία άνετα 3-0 την ομάδα του Σαν Μαρίνο. Μολδαβία, τώρα βλέπουμε πολλά παιχνίδια μικρές κατηγορίες. Οπότε δεν νομίζω ότι θα να στέλνω τώρα για Φαρόε και Λίχτενστάιν για Ισλανδία. Τα αφήνω.
0: Ναι. Απλώς επειδή το είδα, ναι. Σλοβακία και Σλοβενία έπαιζε, ναι.
2: Ναι. Κέρδισαν και οι δύο. Και η Σλοβενία και η Σλοβακία.
0: Δεν έπαιξαν οι παίχτες της Ομονίας. Ο Σάτκα και ο Μπαλκόβετ.
2: Α, δεν το έχω δει. Αν το πεις εσύ, σημαίνει.
0: Ναι, το είδα, γι' αυτό σας το μεταφέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι έγινε πάλι με τον Ραφίνια και τραυματίστηκε ο νέος center for φέτος. Ο ρόλος που του έχει δώσει.
2: Χθες, εντάξει, το λέγα, το βλέπα ζωντανά το παιχνίδι. Χθες ήταν χθες το μεσημέρι με την Αυστραλία. Στο ημίχρονο, έγινε κάποιες ενοχλήσεις. Δεν επέστρεψε για το δεύτερο ημίχρονο. Μιλούν για ελαφρύ μυϊκών τραυματισμών.
0: Ελπίζουμε να είναι ελαφρύ.
2: Άρα, αν όντως είναι κάτι όχι σοβαρό, δηλαδή στη χειρότερη, με βάση την εκτίμηση τουλάχιστον, να χάσει το πρώτο παιχνίδι με την επανέναξη. Αλλά αν δεν είναι, είναι όντως κάτι πολύ επιπόλαιο, ενδεχομένως να μην χρειαστεί να χάσει. Έφυγε από την εθνική, θα σωματωθεί πίσω με την Μπαρσελόνα, το δουν οι γιατροί. Αλλά μοιάζει να μην είναι κάτι σοβαρό, η αλήθεια είναι. Αυτό θα το επιβεβαιώσουν οι γιατροί της Μπαρσελόνα.
0: Αυτό με τη δολοφονία του Προέδρου της Μπότεφ.
2: Το είδα. Προσπάθησα έτσι να δω και λίγο το background του κτλ. Αλλά είναι και το ποδόσφαιρο στη Βουλγαρία λίγο περίεργο. Εμπλέκεται και εκεί, θα πω. Ο υποκοσμός, χωρίς να ξέρω φυσικά αν έχει να κάνει η δολοφονία του ανθρώπου, του πρόεδρου της Μπότεφ Μπλόμπτιφ, με τον υποκοσμό, αλλά ξέρω σίγουρα ότι ο υποκοσμός στην Βουλγαρία είναι άμεσα και πολύ βαθιά μπλεγμένος με το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα, σε μία εκ των μεγαλύτερων εταιριών της Βουλγαρίας, στον χώρο των κατασκευών και των μεταφορών.
2: Ναι, τώρα μία-δύο ώρες βγήκε η είδηση, δεν υπάρχουν ακόμα πολλές λεπτομέρειες.
0: Ενώ αν σχετίζεται με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις ή με το ποδόσφαιρο ή δεν ξέρω.
2: Ναι, εντάξει, όλοι οι πρόεδροι που έχουν και κάποιες άλλες δουλειές στην άκρη, που κάνουν κάτι άλλο.
0: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο σε όλους. Αύριο είναι αργία, 1η Οκτωβρίου, και εμείς θα τα πούμε ξανά την Παρασκευή, πρώτα ο Θεός. Καλή συνέχεια σε όλους, γεια σας.
3: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Big Guards. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Σπορ FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Φίλοι, ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολάου. Θα σταλεί επιστολή σήμερα στα σωματεία που θα ζητήσουμε ενημέρωση από τις ομάδες για να μην μείνουμε τελευταία στιγμή. Θα ρωτήσουμε κάθε στάδιο τι έκανε και τι έχει ακόμα να κάνει. Ανέφερε στο Σπόρεφε 55 ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουσούντας. Σε ό,τι αφορά το ΑΕΚΑΡΕΝΑ, σημείωσε πως χρειάζεται ένα ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει τα 4 και μπορεί να γίνει το 2027. Ο ΚΟΑ είπε έχει όλη την καλή διάθεση να βοηθήσει όλα τα σωματεία. Στη βάση της επέστρεψε χθες βράδυ η εθνική μας ομάδα, εκεί που θα ξεκινήσει με απογευματινή προπόνηση στο ΓΑΣΥΠΗ την προετοιμασία της για τα εντός έδρας παιχνίδια με Αρμενία την Παρασκευή και Λετωνία τη Δευτέρα. Για την αναμέτρηση με τους Αρμένιους, σαν εκτός λόγω καρτών, η Τσαρούλα και Σωτηρίου, αγώνα δρόμου θα κάνει όλα ύφης. Η εκδήλωση για την παρουσίαση του Λευκόματος για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 7 και 26 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβολού. Η είσοδος είναι μόνο με πρόσκληση, ενώ θα υπάρχει εκεί και το βιβλίο για να αγοράζετε μαζί με το Λευκόμα. Είναι σημείο αναφοράς για την ιστορία του ΑΠΟΕΛ μας, ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Κώστας Χίζας, ενώ σημείωσε πως ο στόχος είναι τα εγγένεια του ανακοινωτικού.

0: κερδισμένου κτηρίου του σωματείου να γίνουν την μέρα ίδρυσης της ομάδας. Στο προσκήνιο επανέρχεται η ανόρθωση που έχει να, η υπόθεση της ανόρθωσης με την Πορτιμονένσε και τις 250.000 ευρώ που έχει να λαμβάνει από την περίπτωση Τσίκο. Στην απουσία 12 διεθνών συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνοιας, παραμένει εκτός ο Άιτινγκ, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Βίκτορος. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Όσμπολτ, Λιούπιτς και Μπράουν, ίσως και ο Γκασπάρ. Η εθνική μας ομάδα ελπίδων αντιμετωπίζει στις 8 την ομάδα του Κωσόβου στην Πρίστινα με τον αγώνα αρχίζει στις 8.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το παιχνίδι στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία αύριο. Οριστικά εκτός θα είναι ο Βαγιανίδης που αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον Τσάπρα να παίρνει τη θέση του στην αποστολή. Οι δημοσιεύματα στην Γερμανία κάνουν λόγο για διαχείριση λεπτών του Καρέτσα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο Telecom Center Athens στην ΑΣΒΕΛ για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Θέλει να κάνει το 2-2 η ομάδα του. Ο Μπράντοβιτς με τον Χουάντσο να μην είναι διαθέσιμος. Λίγο νωρίτερα η Μακάμπι θα φιλοξενήσει στις 9:05 στο Βελιγράδι την Μπεσίχτας. Το Euro Cup ξεκινάει και για τον ΠΑΟΚ απόψε. Ο δικέφαλος του Βορρά φιλοξενεί την Μανρέσα για την πρεμιέρα του θεσμού. Στις 7:30 το Τζάμπολ με τον Ανδρέα Τρινκέρι να θέλει το ροσφύλλο αγώνα. Δεν αγωνίστηκε το πρωί στο Τόκιο Στέφανος Τσιτσιπάς λόγω κακοκαιρίας με το παιχνίδι του κόντρα στον Μάρτιν Ετσεβέρι να μεταφέρεται αύριο στις 10 το πρωί. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση στις 2. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy ακολουθεί η εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων με την κυρία Οριάννα Παπαντονίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια. Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη. Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης. Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό. Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυρωθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield NGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield NGS Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: Φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
13: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
17: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία ακραίωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της ΣΥΤΑ Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.
18: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα, 30 έχει ο Σεπτέμβρης. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτάκια. Ακούν την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, ο Ριάννα Παπαντώνιου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου στο στούτιο Αντώνης Κυπριανού. Μαζί θα δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα και την καθημερινότητά μας. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Μια συνεδρία στην οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, από ό,τι είχαμε πληροφορηθεί, θα ενημέρωνε τα μέλη σε σχέση με τα όσα εξελίχθηκαν στη Νέα Υόρκη, τα 19 σημεία τα οποία και κατέθεσε ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ αλλά και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, του κυρίου Έρχουρμαν. Πάμε να ακούσουμε όσες δηλώσεις προλάβουμε. Είναι τώρα ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος.
19: Την ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις πρόσφατες επαφές που είχε στα πλαίσια των διεργασιών για την Γενική Σύνελευση των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και τις επαφές ιδιαίτερα που είχε για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Αυτές οι προσπάθειες συνεχίζονται. Ο στόχος παραμένει ότι επιδιώκουμε να οδηγηθούμε σε μια διεθνή διάσκεψη, η οποία θα ανακοινώσει την επανέναξη των διαπραγματεύσεων πάνω στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των ΗΕ. Αυτός είναι ο στόχος. Οι προσπάθειες συνεχίζονται, όμως κανένας μας δεν υποτιμά και τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Και η μεγαλύτερη δυσκολία έχει όνομα και λέγεται Τουρκία, η οποία εξακολουθεί να επιμένει να αλλάξει τη βάση των διαπραγματεύσεων σε μια μορφή λύσης δύο κρατών, κάτι που φυσικά η δική μας πλευρά δεν μπορεί να αποδεχθεί σε καμία περίπτωση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες μπροστά στην τουρκική αδιαλλαξία. Αντίθετα, η δική μας πλευρά οφείλει να συνεχίσει, να λειτουργεί επικοδομητικά, να καταθέτει εισηγήσεις, προτάσεις που εκθέτουν την άλλη πλευρά και μαζί με την στήριξη και την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουμε να θεωρούμε ότι ο μόνος δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι η πίεση που μπορεί να ασκηθεί πάνω στην Τουρκία λόγω των ευρωτουρκικών να οδηγήσει στον επιθυμητό στόχο που είναι η επανέναξη των διαπραγματεύσεων.
18: Να σας πω ότι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, οι πρόεδροι, ξεκινήσαμε με την κυρία Ανίτα Δημητρίου πριν αρχίσει η εκπομπή, την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου, και στην συνέχεια ο κύριος Χρήστος από πλευράς ΕΛΑΜ. Ήταν ιδιαίτερα αφίδωλοι. Να σας πω ότι επαναλαμβάνονται ουσιαστικά σε σχέση με την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε σχέση με την αναμονή της παρουσίας της κυρίας Ολκίν στο νησί, αλλά και την προσπάθεια που γίνεται για την διεθνή διάσκεψη να επιτευχθεί και να οριστεί η ημερομηνία εντός των επόμενων ημερών, να πω ημερομηνών. Αναλογιστεί κανείς ότι τέλη Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται και η θητεία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Όμως, από ό,τι αντιλήφθηκα από τις μέχρι τώρα δηλώσεις, υπάρχει και μία δέσμευση ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου να είναι φιδωλή στις δηλώσεις τους, μιας και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλώνοντας όλη την στήριξη ως προς αυτή την προσπάθεια, εκφράζοντας κάποια περισσότερη ανησυχία βάσει και των σημερινών δεδομένων, κρατούν χαμηλούς τόνους για να δούμε οι επόμενες μέρες τι θα φέρουν μαζί τους. Δεν θα βγάλουμε τίποτα περισσότερο όσοι και αν κάνουν δηλώσεις. Θα τις δώσω και στο τέλος της εκπομπής όλες μαζί να σας δώσω έτσι επιγραμματικά το τι δήλωσε ο καθένας μαζί και με την τοποθέτηση δήλωση από πλευράς κυβέρνησης και κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά σας λέω, κρατούν χαμηλούς τόνους μιας και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχει και αυτή η δέσμευση. Αλλάζουμε και τον ευχαριστώ πολύ, είναι μαζί μας συνήγορος του ασθενούς ο κύριος Μάριος Χαραλαμπίδης. Από την μέρα που ανακοινώναμε και τον φιλοξενούσαμε ότι πιάνει δουλειά μέχρι και σήμερα τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Έχουμε μία εικόνα από τα ευρήματα της έκθεσης που έχει πλέον ενώπιον του. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλώς σας μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
18: Εμείς, γιατί γίνεται μία προσπάθεια σε παράλληλα επίπεδα, θα έλεγα τούτη την ώρα, να εξεταστεί κατά πόσον παραβιάζονται δικαιώματα του ασθενή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, που ο νόμος παραβιάζεται, που υπάρχουν ασάφειες. Αν σας ρωτούσα ένα γενικό τι βγήκε από την έκθεση, τι θα λέγατε πρώτα, έτσι να αρχίσουμε τη συζήτηση?
20: Θα έλεγα ότι σίγουρα δεν διασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η συνέχεια της φροντίδας.
18: Δηλαδή.
20: Η έκθεση αναφέρεται στις μεταφορές και παραπομπές ασθενών από έναν ιατρικό ίδρυμα σε άλλον. Οπότε αυτή η διαδρομή είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Δηλαδή, είναι η ευθύνη ενός ιατρικού ιδρύματος το οποίο θα αποστείλει να τεκμηριώσει και τους λόγους για τους οποίους αποστέλνει. Από εκεί και πέρα έχει και την ευθύνη μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία και ο νόμος είναι και σαφής.
18: Δηλαδή από ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο να μεταφερθεί κάποιος στο γενικό νοσοκομείο.
20: Και αυτή η περίπτωση αλλά και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μεταφοράς από το οποιοδήποτε νοσηλευτήριο στο άλλο. Καμία μεταφορά, καμία παραπομπή δεν πρέπει να θεωρείται ολοκληρωμένη εάν δεν υπάρχει η επιβεβαιωμένη ανάληψη του ασθενούς και διαχείριση του από το άλλον ιατρικό ίδρυμα στο οποίο θα παραπευθεί. Και μπαίνουν στην εξίσωση και άλλα θέματα τα οποία αναδεικνύουμε. Και το θέμα πολλές φορές και του ρόλου του θεράποντος ιατρού μέσα στην όλη διαχείριση και το κομμάτι που αφορά τις κλίνες, διότι αν κυρία Παπαντονίου όλοι επικαλούνται για παράδειγμα έλλειψη κλίνης,
18: mm-hmm.
20: ποιος είναι αυτός ο οποίος θα διασφαλίσει σε έναν άνθρωπο ότι κάποιος θα τον περιθάλψει μέσα από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, μέσα από προσωπικές συνεννοήσεις? Και υπάρχει και η ευθύνη των διευθύνσεων των ιατρικών ιδρυμάτων στο να προβούν στις κατάλληλες ρυθμίσεις έτσι ώστε να γίνει ομαλή μία μετάβαση.
18: Βοηθήστε με λίγο, ναι, απλά εσείς τα έχετε όλη την εικόνα. Βοηθήστε με λίγο, κύριε Χαραλαμπή, δηλαδή πάνε ασθενείς που πρέπει να μεταφερθούν σε άλλο νοσηλευτήριο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τους αφήνουν, είναι έρμεο, δηλαδή το μπαίνουν σε ένα μεταφορικό, οπότε φαντάζομαι ασθενοφόρο και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια, δηλαδή να τους παραλάβει εκεί ένας άλλος γιατρός. Ποιος αποφασίζει αυτή τη μεταφορά και όλα αυτά, είναι κενό?
20: Δεν υπάρχει διασφάλιση ότι αυτή η μεταφορά θα τύχει, θα ολοκληρωθεί.
18: Μάλιστα. Και τρέχουν οι συγγενείς και το ξέρουμε αυτό.
20: Για και να... θα ολοκληρωθεί μάλιστα και με τον σωστό τρόπο. Διότι αν δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση και συμφωνία, μπορεί να μιλούμε για έναν περιστατικό το οποίο άλλα δεδομένα έχουν τεθεί κατά την επικοινωνία και άλλα δεδομένα προκύπτουν κατά την αξιολόγηση του ιδρύματος το οποίο...
18: Και αυτή η διαφωνία που πιθανώς θα προκύψει, δηλαδή σε ποιο κομμάτι, ποια νοσηλεία θα ακολουθήσει, πού θα νοσηλευτεί, πού είναι η διαφωνία?
20: Μπορεί να είναι και το πού θα νοσηλευτεί, αν πρέπει να νοσηλευτεί στο ίδρυμα το οποίο αποστέλλεται ή αν πρέπει να τύχει χειρισμού με ένα συγκεκριμένο τρόπο τον οποίο έχουν θέσει από πριν στον ίδιο τον ασθενή. Και εδώ μπαίνει και έναν άλλον κομμάτι στην εξίσωση. Όπως είναι αυτή τη στιγμή το πλαίσιο, δεν δίνει κίνητρο, αν θέλετε, σε δύσκολα περιστατικά, σύνθετα περιστατικά τα οποία θα κοστίσουν, δίνει κίνητρο σε έναν ιατρικό ίδρυμα να τα αποστείλει σε έναν άλλον. Άρα εμείς θέτουμε και το θέμα της αναθεώρησης και του τρόπου αποζημίωσης, ειδικά σε περιστατικά τα οποία είναι πιο σύνθετα, πιο πολύπλοκα και τα οποία θα πρέπει να παραπευθούν από έναν ιατρικό ίδρυμα σε έναν άλλον.
18: Ποιος έχει την ευθύνη, αυτός που παραλαμβάνει τον ασθενή ενώ αρχικά για την υπόλοιπη διαχείριση?
20: Βεβαίως.
18: Μάλιστα.
20: Βεβαίως.
18: Άρα έχουμε υπεύθυνους στη λάθος διαχείριση. Γνωρίζουμε.
20: Βεβαίως έχει την ευθύνη εκείνος ο οποίος... σε εκείνον τον οποίον έχει αποταθεί ο ασθενής mm-hmm. για να λάβει φροντίδα, έχει την ευθύνη μέχρι την επιβεβαιωμένη ανάληψη από τον άλλο.
18: Μάλιστα. Άρα εκεί να πρέπει να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο, δεν είναι?
20: Φυσικά υπάρχουν σημαντικά κενά, σημαντικά θέματα τα οποία τίθενται.
18: Είναι και κενό της νομοθεσίας, δηλαδή ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς τελικά αν συμβεί και κάτι δυσάρεστο να μπορεί να του προσάψει κάποιος ευθύνες. Όχι ότι αυτός είναι ο σκοπός, αλλά. Με κάποιο τρόπο, λέω, υπάρχει κενό στην νομοθεσία?
20: Υπάρχει κενό στο κομμάτι και των πρωτοκόλων που βγαίνουν από τον ίδιο τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, με την έννοια ότι αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν και να καλύψουν επαρκώς όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή και τις περιπτώσεις όπου η μεταφορά γίνεται με ασθενοφόρων και τις περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές από προηγούμενες πράξεις και να τονιστεί και ο ρόλος του θεράποντος ιατρού, διότι λέμε ότι η ευθύνη είναι σε έναν ιατρικό ίδρυμα στο οποίο θα παρουσιαστεί ο ασθενής, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορεί να παρουσιάστηκε εκεί, αλλά προηγουμένως να μίλησε με τον θεράποντα ιατρό του και να τον απέστειλε εκεί, να του είπε να πάει εκεί, ενώ θα έπρεπε ο ίδιος να διαχειριστεί το περιστατικό. Αν δεν μπορεί να το διαχειριστεί, επιβεβαιωμένα, τονίζω τη λέξη, επιβεβαιωμένα να διασφαλίσει ότι εκεί που θα πάει θα τύχει χειρισμού. Άρα, ερχόμενος πίσω στο πολύ εύστοχο πρώτο σας ερώτημα, πού είναι το μεγαλύτερο κενό μέσα από όλα αυτά, είναι η συνέχεια της φροντίδας. Όλη αυτή η διαδρομή...
18: Που μπορεί να κινδυνεύσουν, δεν θέλω να κινδυνολογώ, αλλά πιθανώς μέσα σε αυτή την αλυσίδα να κινδυνεύσει μια ζωή ή να επιδεινωθεί η υγεία κάποιου ασθενή.
20: Σαφέστατα. Και αν υπάρχει και διαφωνία και παρατεταμένη διαφωνία, κάποιος πρέπει να δώσει τη λύση.
18: Άρα ο ΑΗ πρέπει να έρθει να πει ποιο η γνώμη θα πρέπει να υπερισχύει.
20: Κοιτάξτε, όχι αυθαίρετα αυτό, δηλαδή δεν είναι απλά διαφωνώ επειδή διαφωνώ. Πρέπει σίγουρα να ενισχυθούν και τα πρωτόκολλα.
18: Ναι, αλλά κάποιος πρέπει, θα είναι ο θεράποντας γιατρός, θα είναι ο διευθυντής της κλινικής, δεν ξέρω ποιος, αλλά κάποιος θα πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο.
20: Σε περίπτωση διαφωνία, ναι. Σε περίπτωση είναι εκεί που είναι όντως κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιληθεί, ναι, εφόσον μιλούμε για ιατρικά ιδρύματα εντός του συστήματος, τα οποία είναι και συμβεβλημένα με τον οργανισμό και καλείται και ο οργανισμός να διασφαλίσει αυτήν τη συνέχεια της φροντίδας μέσα από αυτές τις συμβάσεις, πρέπει κάποιος να μπορεί να δώσει τη λύση και την απάντηση.
18: Και να λάβει και την ευθύνη για αυτή τη λύση.
20: Σαφώς.
18: Άρα να τις... το λέω αυτό με την έννοια ότι άμα έχεις την ευθύνη... Έχεις και μια έτσι, ιδιαίτερη έγνοια να διαχειριστείς όσο το δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, την κάθε περίπτωση. Γι' αυτό το λέω. Δεν θα είναι μια απόφαση της στιγμής.
20: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ευθύνης. Είναι και η ευθύνη των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι θα διαχειριστούν το περιστατικό. Ναι. Εκείνη η ευθύνη είναι πάντοτε...
18: Το ζητούμενο είναι να κυλάνε τα πράγματα για να μην ψάχνουμε ευθύνες. Αυτό θα ήταν το
20: σίγουρα,
18: ιδανικό.
20: Το σημαντικότερο, το ξανατονίζω, αυτό που λέμε όλοι, η συνέχεια της φροντίδας, δεν είναι μόνο στο έναν ιατρικό ίδρυμα που έχω πάει και στο άλλον το οποίο έχω παραπευθεί. Αυτή η ποιότητα της φροντίδας και η διασφάλιση πρέπει να είναι και στη διαδρομή. Mm. Άρα οποιοδήποτε κενό υπάρχει σε αυτόν το πλαίσιο, το οποίο είτε διακόπτει τη συνέχεια της φροντίδας, είτε την υποβαθμίζει αν θέλετε, εκεί είναι τρομερό θέμα παραβίασης των δικαιωμάτων των ασθενών.
18: Τι σας λέει ο ΑΗ, δεν ξέρω αν μιλήσατε, γενικά εσείς, επειδή γνωρίζετε καλά και είστε χρόνια σε αυτό τον χώρο της υγείας, είναι οικονομικό το ζήτημα, είναι έλλειψη προσωπικού, πού το εντοπίζετε?
20: Κοιτάξτε, είναι πολύπλευρο το θέμα. Γνωρίζω ότι και ο ίδιος ο οργανισμός και σε πρόσφατη συνάντηση που είχαμε υπάρχει πρόθεση αναθεώρησης και ενίσχυσης και των δικών του των πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών προς τα ιατρικά ιδρύματα, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται σίγουρα και συμμόρφωση από τον οποιονδήποτε εμπλέκεται στο κομμάτι της παροχής φροντίδας. Άρα θεωρώ ότι σίγουρα θα ενισχυθούν και τα πρωτόκολλα, όμως τα πρωτόκολλα πρέπει πάντοτε να εναρμονίζονται και με το πλαίσιο των νομοθεσιών που έχουμε για τα δικαιώματα των ασθενών. Άρα δεν μπορούν να γίνονται αποσπασματικά. Ένα από τα κομμάτια τα οποία αναδεικνύουμε είναι ότι πρέπει όλα τα παρεμφερή ζητήματα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με τις μεταφορές ασθενών από έναν ιατρικό κέντρο σε άλλον, όλα τα παρεμφερή ζητήματα να εσωματωθούν στο ίδιο κομμάτι, έτσι ώστε να υπάρχει η συνολική εικόνα και η συμμόρφωση. Είδαμε και πρόσφατα, κυρία Παπαντονίου, το θέμα το οποίο προέκυψε με το θάνατο του, του Μαζονάκη σε σχέση με την ασφάλεια τελικά των ασθενών, όπου είδαμε και εκεί ότι υπάρχουν πολλά αποσπασματικά κομμάτια ελέγχου, τα οποία δεν έρχονται να ενωθούν μαζί για να πεις ότι στο σύνολο της μία υπηρεσία είναι ασφαλή. Το ίδιο και εδώ. Πρέπει όλα να είναι ενιαία, έτσι ώστε να πεις ότι ναι, διασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας και διασφαλίζεται μάλιστα και ποιοτική φροντίδα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, ναι, ενός ανθρώπου. Ούτε στο πρώτο στάδιο μόνο, ούτε στο δεύτερο στάδιο μόνο, ούτε λίγο στο έναν.
18: Και είναι και αυτοί οι αριθμοί που δουλέτε. Σε 12 από τα 23 τυπικά σενάρια παραπομπής, ήταν και τυπικά και μεταφοράς, επιτρέπει την παραβίαση των δικαιωμάτων των ασθενών, ενώ σε άλλα 6 η έκβαση εξαρτάται από την ορθή ολοκλήρωση. Δηλαδή δεν είναι ένα και δύο περιστατικά.
20: Όχι, γι' αυτόν τα έχουμε έτσι παραθέσει ένα μεγάλο αριθμό σεναρίων, τα οποία είναι υπαρκτά, παρουσιάζονται στην πράξη για να δούμε και σε σχέση και με τον νόμο για τα δικαιώματα των ασθενών που υπάρχουν ουσιαστικά κενά τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν παρά αυτά.
18: Ναι. Επόμενα βήματα.
20: Επόμενα βήματα είναι σίγουρα να...
18: Πολλά και παράλληλα, αλλά ας μου πείτε κάποια.
20: Εννοείται σε σχέση με το συγκεκριμένο ή γενικότερα?
18: Όχι, γενικό. Με το συγκεκριμένο εγώ περιμένω από τον ΟΑΗ τώρα να μας δώσει την επόμενη κίνηση. Δεν είναι τον ΟΑΗ που πρέπει να...
20: Αλλά σίγουρα υπάρχουν ακόμα και στο πρωτόκολλο το οποίο υπήρχαν θέματα συμμόρφωσης και από τα ιατρικά ιδρύματα. Άρα δεν είναι μόνο και θέμα ενίσχυσης των πρωτοκόλων, είναι και θέμα σωστής εποπτείας. Και
18: ναι, η εποπτεία πάλι δεν είναι στον ΟΑΗ. Γι' αυτό το θέτω εκεί. Δηλαδή, είναι παράλληλα ζητήματα που προκύπτουν πάλι από τον ΟΑΗ και τούτη την ώρα πρέπει έτσι να είμαστε λίγο έντονοι, γιατί βλέπουμε το ένα μετά το άλλο ζήτημα να προκύπτει. Πριν μια εβδομάδα, ας πούμε, συζητούσα για τη μεταφορά ασθενών στο εξωτερικό, που και εκεί έχουμε τεράστια ζητήματα. Είναι ένα άλλο θέμα, που πάλι και εκεί είναι θέμα εποπτείας και εργασιών και νομοθεσίας. Και μαζεύτηκαν αρκετά ζητήματα, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και όλοι την στηρίζουμε, αλλά παράλληλα πρέπει να επιλύονται παρά να τα αφήνουμε και να αυξάνονται τα ζητήματα που απασχολούν τους ασθενείς.
20: Βέβαια, και εκεί όπου και στο κομμάτι της εποπτείας, αλλά και στο κομμάτι των ρητών κατευθυντήριων γραμμών και πρωτοκόλων τα οποία θα πρέπει κάποιος να ακολουθεί, γιατί είναι εξίσου σημαντικό και το πώς τίθεται έναν πλαίσιο για να μπορεί να παρακολουθείτε. Τώρα, σε αυτό που με ρωτήσατε σε σχέση με διάφορα...
18: Επειδή είναι η πρώτη φορά που έχουμε και κάτι την πρώτη έκθεση, έτσι, θυμάστε πώς αρχίσατε δειλά-δειλά, το συζητούσαμε ότι είναι μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Και με ειδικός σας διορισμός, είστε ο πρώτος συνηγόρος του ασθενού. Γι' αυτό λέω έτσι, πού πάμε τούτη την ώρα, αν υπάρχουν τα εφόδια να πάτε παρακάτω.
20: Κοιτάξτε, είμαστε σε έναν, εντάξει, από το σημείο το οποίο ξεκινήσαμε, που ήταν ουσιαστικά το σημείο 0, είμαστε σε έναν πάρα πολύ καλό σημείο αυτή τη στιγμή. Να ενημερώσω ότι επειδή και το κομμάτι των ατομικών παραπώνων έχει και αυτόν τη δική του σημασία, δεν είναι ο μοναδικός δείχτης, ούτε προφανώς ο θεσμός έγινε απλά για να υποβάλλονται και να εξετάζονται ατομικά παράπονα.
18: Όμως, ναι, αλλά άμα είναι 3 ατομικά παράπονα που ακριβώς κυμαίνονται στο ίδιο επίπεδο, στο ίδιο ιατρικό κέντρο, με τον ίδιο γιατρό, φαίνεται το μοτίβο.
20: Να σας πω ακριβώς αυτό που λέτε. Η σημασία τους είναι πρώτον ότι πλέον δίνεται το δικαίωμα σε έναν άνθρωπο θεσμοθετημένα με νόμον να υποβάλει το παράπονο του, να εξεταστεί και να λάβει απάντηση μέσα από τον μηχανισμό των οποίων περιγράψαμε αρκετές φορές. Και επίσης μέσα από αυτήν την ανάλυση των παραπώνων, ακριβώς αυτό που λέτε, να δούμε πού υφίστανται σημαντικά κενά, πού έχουμε σοβαρά θέματα, έτσι ώστε να παρέμβουμε, να προβούμε σε εκείνες τις ενέργειες και να αναδείξουμε τον δρόμο με τον οποίο θα μπορούσαν αυτά να επιληθούν για να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών μας, να είστε βέβαιοι ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας γι' αυτό.
18: Είμαστε βέβαιοι, δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά εγώ νιώθω το τελευταίο χρονικό διάστημα να έρχονται όλο και πιο έντονα παράπονα. Σας το λέω και από πλευράς τηλεφωνημάτων και παραπώνων και ζητημάτων υγείας που φτάνουν στα αυτιά μας, φαντάζομαι πόσο μάλλον σε εσάς, σε σχέση με την αντιμετώπιση των ασθενών πλέον. Το νιώθετε, το λαμβάνετε κι εσείς γενικότερα, ότι υπάρχουν, όχι σε όλα έτσι και είναι μεμονωμένα, αλλά άμα είναι μεμονωμένα αλλά μεγαλώνει ο αριθμός, ίσως να μιλάμε πλέον για μια ορθή αντιμετώπιση ασθενών εντός των νοσηλευτήριων.
20: Ναι, θέματα υπάρχουν και πλέον ο κόσμος εκφράζεται, οπότε είναι πλέον πολύ πιο διαθέσιμος έτσι ώστε να μοιραστεί το οποιοδήποτε θέμα και καλά κάνει, ναι. Γιατί έναν παράπονο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επίκριση του οποιοδήποτε ή γενικότερα του συστήματος.
18: Μα νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι άμα είναι παράπονο που δεν ευσταθεί, που είναι έτσι μια προσωπική πικρία, και άλλο το παράπονο επί της διαδικασίας. Νομίζω είναι εύκολο να το αντιληφθεί κάποιος.
20: Πολύ σωστά. Εφόσον μιλάμε για το παράπονο το οποίο όντως βασίζεται σε κάποια δεδομένα, με την υποβολή του στο κάτω-κάτω προστατεύεις και έναν άλλον άνθρωπο από το να τύχει του ίδιου χειρισμού. Οπότε όλα αυτά θα μπορούν να τη χάνουν ανάλυσης για να εντοπίζουμε και μέσα, ναι, από αυτόν, και μέσα από αυτόν τον μηχανισμό, δεν είναι ο μόνος φυσικά, και μέσα από αυτόν τον μηχανισμό που υπάρχουν σοβαρά θέματα για να... Ξέρετε να σας πω...
18: Τα λέμε...
20: Δεν είναι τόσο αν είναι πολύ σοβαρό το θέμα ή όχι, διότι το τι βλέπουμε στην πράξη είναι αυτά τα καθημερινά, τα μικρά,
18: βέβαια,
20: τα οποία... Αν δεν επιληθούν τη στιγμή την οποία δημιουργούνται, διογκώνονται, συνεχίζουν, επεκτείνονται, πάνε και σε δεύτερον άτομο και σε τρίτον και δημιουργείται πλέον έναν τεράστιο θέμα από εκεί που μπορούσε από τη ρίζα του να τύχει ενός διαφορετικού χειρισμού.
18: Εστιάζει κάπου η επόμενη σας έκθεση, είναι συγκεκριμένο το θέμα που θα δούμε? Ή ακόμη είναι νωρίς να...
20: Όχι ακόμη, αλλά να είστε...
18: Τώρα που αρχίσατε είμαστε βέβαιοι ότι...
20: Εκεί όπου υπάρχουν ναι, θέματα τα οποία μπορούν να αναδειχθούν και να προταθούν σε κάποιες λύσεις, εμείς θα το κάνουμε.
18: Ναι, και μια καλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για την επόμενη μέρα, όπως λέτε και εσείς. Να μην το ένα να φέρνει το άλλο και να προστίθονται. Ευχαριστώ, καλή δουλειά κύριε Χαραλαμπίδη, σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ. Χθες σας υποσχέθηκα και βέβαια αυτά που υποσχόμαστε στον αέρα δεν μπορούμε να τα παίρνουμε πίσω. Και είναι ο καλός, ανταποκρίθηκε, εννοείται, δεν σας το είπα και στον αέρα, ο καλός συνάδελφος Απόστολος Τωμαράς, να μας πει τι έγινε. Και είχαμε χθες τις πρόβες για την παρέλαση με τα F-16. Τι άλλο θα περιμένουμε, τι ετοιμάζεται? Απόστολε, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Οριάννα.
18: Χθες κατά τις 11, ξέρεις, στους ουρανούς είχαμε αυτές τις πρόβες.
0: Εκπλήσωμε για το ενδιαφέρον το οποίο δείχνεις για τη στρατιωτική
18: παρέλαση. Ιδέες που τους είπα, όχι, με ρώτησαν οι ακράτες χθες και τους λέω, παιδιά, να μην λέμε, δηλαδή ο καθένας όσο ξέρει. Θα βγάλουμε τον αρμόδιο και θα μας πει και τι θα έχουμε και τι F-16 και τι άλλα θα είναι μαζί και τι. Γιατί να σου πω, άκουγα και τον κύριο Πάλμα τις τελευταίες μέρες που έκανε και έτσι αναφορά σε κάποιες εκπλήξεις που θα έχουμε. Και λέω, αποκλείεται να έχουμε εκπλήξεις, θα τις ξέρει ο Απόστολος, πες μας.
0: Είναι μισόλογα και είναι δικαιολογημένες, γιατί αυτά τα ζητήματα κρατώνται έτσι μυστικά εντός εισαγωγικών μέχρι την παρέλαση. Λοιπόν, να πάμε στο κύριο Σμενού.
18: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα το οποίο είδαν οι ακροατές μας τις προηγούμενες μέρες δεν είναι τίποτα άλλο από τις δοκιμασιές που γίνονται για την παρέλαση, την αυριανή παρέλαση της ημέρας ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λοιπόν, τι θα δούνε αύριο?
18: Μάλιστα.
0: Κατά την εκτίμησή μου, και νομίζω ότι δεν πέφτω έξω, η αυριανή παρέλαση είναι η καλύτερη των τελευταίων χρόνων, τουλάχιστον που έχω παρακολουθήσει εγώ εδώ και 30 χρόνια. Mm-hmm. Και όταν λέω η καλύτερη, και από πλευράς ουσίας, αλλά και από πλευράς θεάματος. Γιατί οι παρελάσεις αυτό το σκοπό έχουν, να εμψυχώσουν το κοινό που τις παρακολουθεί. Λοιπόν, πάνω από την παρέλαση αύριο,
18: ναι,
0: θα έχουμε δύο διελεύσεις, ζεύγους. Mm-hmm.

0: μαχητικών αεροσκαφών F-16. Πρόκειται για τα δύο ζεύγη, τα οποία εδώ και πολύ καιρό σταθμεύουν στην Πάφο και δεν ξέρουμε και πότε θα φύγουν, αν και εγώ νομίζω ότι δεν θα φύγουν ποτέ.
1: Είναι αυτά λοιπόν, που ήρθαν μετά, μετά τις βάσεις,
0: τότε,
1: έτσι.
0: Με το ξέσπασμα των ελεκτροπαξιών στην περιοχή μας που έχουν έρθει και σταθμεύουν στην Πάφο. Λοιπόν, αυτό θα είναι δύο διελεύσεις που θα γίνουν πάνω από το χώρο της παρέλασης. Με αυτόν τον τρόπο η πολεμική αεροπορία της Ελλάδος θα τιμήσει την ημέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Mm-hmm.
0: Από αέρος, μας λένε από το ΓΕΦΑΛΑ και το Υπουργείο Άμυνας, ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιες άλλες εκπλήξεις οι οποίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ενδεχομένως να κλειδώσουν απόψε. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο δεν λέμε.
1: Πάντως πρόβα δεν έκαναν κάποιοι άλλοι.
0: Δεν έκαναν. Να το λέμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ενδεχομένως να είναι εκτός Κύπρου αυτές οι εκπλήξεις. Εντάξει, και μένω εδώ πέρα. Από αέρος θα περάσει και το Αιγυπτιακό, για το οποίο είχε γράψει και η ΚΑΠΑ με την περασμένη Κυριακή. Είναι ένα ανθυποβρυχιακό αεροσκάφος, δηλαδή είναι κυνηγός υποβρυχίων, έτσι να το πούμε σε απλή γλώσσα για να το καταλάβουν οι
1: γερμανοί. Μπράβο, και εμείς. Ναι, λοιπόν.
0: Λοιπόν, είναι υλικοφόρο το οποίο έχει έρθει, είναι της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο και αυτό θα πραγματοποιήσει διελεύσεις πάνω από το χώρο της παρέλασης και μετά θα φύγει. Βεβαίως από εδάφους υπάρχουν και άλλα, ας το πούμε, αγήματα από ξένες χώρες, αλλά θα σου πω στη συνέχεια. Από αέρος έχουμε όλα τα πτυτικά μέσα της Εθνικής Ουράς, δηλαδή τα καινούργια επιθετικά ελικόπτερα τα γαλλικά και τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν και τα γνωρίζει και τα ξέρει ο κόσμος γιατί πετούν κάθε χρόνο στην παρέλαση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επί του εδάφους, η Εθνική Φρουρά θα παρουσιάσει σχεδόν όλα τα νέα αποκτήματά της. Ποια είναι αυτά? Είναι το αντιρροπορικό σύστημα, το Ισραηλινό, το Μπάρακ, το οποίο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά.
1: Μάλιστα.
0: Θα παρουσιαστούν συστήματα, οπλικά συστήματα εδάφους με όλμους και τα λοιπά γαλλικά, τα οποία επίσης έχουν αποκτηθεί τελευταία. Υπάρχει μια σημαντική καινοτομία την οποία εγώ τουλάχιστον 30 χρόνια δεν τη θυμάμαι.
1: Mm-hmm.
0: Πάντα σε κάθε χρόνο στην παρέλαση λάβανε μέρος ένα άγημα της ΕΛΔΙΚ, το οποίο ήταν συνήθως στα πεζοπόρα τμήματα. Τώρα γνωρίζω ότι στην παρέλαση θα λάβουν μέρος και στρατιωτικά οχήματα της ΕΛΔΙΚ,
1: ενισχυμένη παρουσία,
0: θα παραλάσουν κατά το πρώτο μέρος της παρέλασης μετά με τα υπόλοιπα οχήματα και μέσα της Εθνικής Φρουράς.
1: Mm-hmm.
0: Και το τελευταίο, το οποίο είναι σημαντικό και νομίζω ότι έχει ευρύτερες διαστάσεις πέρα από το θέμα αμυντικής συνεργασίας, έχει μια διπλωματική υφή, είναι η παρουσία αγημάτων από ξένες χώρες. Στην αυριανή παρέλαση θα δούμε αγήματα από τη Μεγάλη Βρετανία, άγημα από τη Γαλλία, άγημα από την Αίγυπτο και βεβαίως, εντάξει, η ΕΛΔΙΚ δεν θεωρείται άγημα, είναι η δύναμη η οποία σταθμεύει μόνιμα στην Κύπρο με βάση συμφωνίες σε καθήκον της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Τελειώνοντας,
1: πες.
0: Νομίζω ότι η φετινή παρέλαση για πρώτη φορά αναδεικνύει και φαίνεται αυτό το πράγμα. Υπήρχε, αλλά τώρα βγαίνει και προς τα έξω, ότι οι στρατιωτικές και αμυντικές συνεργασίες της Κύπρου να λειτουργούν ως διπλωματικός βραχίωνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την εικόνα. Θα δούμε και τις εκπλήξεις και θα τα συζητήσουμε εκ νέου. Να σε καλά, Αποστόλε. Εννοείται. Να σε καλά, Αποστόλε. Μου ευχαριστώ. Σε χαιρετώ από τη Λευκωσία. Λοιπόν, να σας πω ότι μέχρι να μιλήσουμε με τον επόμενο μας φιλοξενούμενο, αυτά θα τα δείτε αύριο. Να σας πω ότι το απόγευμα, και θα τα συζητήσουμε την Παρασκευή αναλυτικά, θα έχουμε τα μέτρα, τα οικονομικά μέτρα τα οποία αναφερθήκαμε και χθες, στα οποία θα καταλήξει η κυβέρνηση για στήριξη τούτη την ώρα. Θα εγκριθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο.

0: Συμβούλιο ως απάντηση στο νέο κύμα ακρίβειας. Ένα νέο πακέτο μέτρων που φαίνεται η πληροφόρηση να δίνει έτσι 60-70 εκατομμύρια. Θα δούμε μέσα και μέτρα που ήδη υπάρχουν να ανανεώνονται. Θα δούμε και νέα μέτρα. Είναι μέρα σήμερα μέτρων και στην Ελλάδα ανακοινώνονται το απόγευμα στην Κύπρο ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα δούμε αν θα έχουμε ανανέωση μηδενικού ΦΠΑ. Θα δούμε πώς θα στηριχθούμε σε σχέση με την ενέργεια, το πετρέλαιο θέρμασης. Είναι μία σειρά από μέτρα, θα τα συζητήσει το Υπουργικό και το απόγευμα θα έχουμε ανακοινώσεις. Κρατήστε το και αυτό που είναι σε εξέλιξη. Και βέβαια παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες, φιλοξενήσαμε νομίζω σχεδόν όλα έτσι, τα πρωτοκλασσά τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού σε αυτή την αντιπαράθεση, θα μπορούσε να πει κάποιος, εντός του κόμματος εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 28 και την διαδικασία, την εσωκομματική διαδικασία σε σχέση με την ανάδειξη του εκλεχτού του κόμματος που θα το οδηγήσει στις προεδρικές. Σήμερα μαζί μας έχουμε τον πολιτικό αναλυτή, καλό γνώστη της διαδικασίας εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Μιχάλη Σοφοκλέους. Κύριε Σοφοκλέους, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντώνη.
0: Και διάβασα και μία ανάρτησή σας που άρχιζε μόνο οι πρώτες λέξεις. Η κατάσταση στο DC είναι τραγική και δείχνει η παράταξη να έχει μπει σε μία σχεδόν μη αναστρέψιμη διαλυτική πορεία. Δηλαδή και μόνο αυτό να διαβάσει κάποιος από ένα συναγερμικό χτυπάει καμπανάκι.
1: Καλά, νομίζω ότι τον δικό μου προβληματισμό και την ανησυχία δεν τον συμμερίζονται απλά οι συναγερμικοί, αλλά και όλοι οι Κυπριακοί.
0: Δεν ξέρω αν το συμμερίζονται οι συναγερμικοί. Η υπόλοιπη Κύπρος συζητά. Δεν ξέρω αν οι συναγερμικοί τον συμμερίζονται.
1: Θεωρώ ότι τον συμμερίζεται, θα το επεκτείνω από αυτό που με ρωτάτε, τον συμμερίζεται όλη η Κυπριακή κοινωνία, είτε βρίσκεται κοντά είτε μακριά από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, βλέποντας μία παράταξη η οποία πάντα εξέπεμπε την σοβαρότητα και την αυτοπεποίθηση της υπεράσπισης των θέσεων και των πολιτικών της, να καταντά ένα ρινγκ επιδίωξης προσωπικών φιλοδοξιών χωρίς αρχές, χωρίς κανόνες, χωρίς ηθική αν θέλετε και χωρίς μια πολιτική ομπρέλα στόχων για τις οποίες να παλεύει. Κανείς δεν παλεύει σήμερα, δεν δείχνει να παλεύει σήμερα για τις πολιτικές επιδιώξεις αυτής της παράταξης, παρά μόνο είναι μια μαχή καρέκλας αυτό που γίνεται. Στο ίδιο το κείμενο το σημερινό έλεγα ότι ο συναγερμός θυμίζει ένα μοναστήρι που φλέγεται και οι ιερείς αντί να σβήνουν τη φωτιά τσακώνονται για τον ηγούμενο και αρκετοί από αυτούς, οι πλήστοι μάλιστα, κρατούν και έναν πιτόνι βενζίνη και την ρίχνουν στη φωτιά.
0: Θα το έλεγα στην συνέχεια. Να ρωτήσω όμως, μήπως δεν έκαναν αυτή η ηγετική πυραμίδα, έτσι είναι, τις κινήσεις και τις ενέργειες όσο υπήρχε ο χρόνος ώστε να μην φτάσουμε στο σήμερα και να παρακολουθούμε αντιδράσεις, διαφωνίες, αλληλοκατηγορίες. Δηλαδή έπρεπε να γίνουν διαφορετικές κινήσεις μετά το πολύ καλό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών που έδινε αν θέλετε και την ευχέρεια για να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση.
1: Κοιτάξτε, μου θέλετε δύο ζητήματα και πρέπει να σας πω τη γνώμη μου και στα δύο.
0: Βεβαίως.
1: Μετά τις βουλευτικές εκλογές υπήρξε ένα αποτέλεσμα, άμα το δεις από μακριά το χαμηλότερο που είχε ποτέ ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αλλά άμα το δεις από κοντά ήταν μια επιτυχία σε μια πολύ δύσκολη.
0: Βάσει των δεδομένων.
1: Ακριβώς. Εκείνο το αποτέλεσμα έδωσε διάφορες δυνατότητες στην ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και να κλείσει το θέμα της εσωστρέφειας και να κάνει ένα μεγάλο κάλεσμα ενότητας και συστράτευσης του κόμματος και να προωθήσει μια πολιτική πλατφόρμα διεκδίκησης της εξουσίας από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και με την πρόεδρο του, αν θέλετε. Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Αντίθετα, βυθίστηκε περισσότερο στην εσωστρέφεια. Εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς να υπερασπίζεται τις πολιτικές του, αλλά μόνο διαδικαστικά και προσωπικά ζητήματα. Και επέλεξε και η πρόεδρος του να διεκδικήσει ξανά την Προεδρία της Βουλής, ενώ προφανώς είχε υπόψη της να διεκδικήσει και την Προεδρία της Δημοκρατίας, δίνοντας την αίσθηση ότι τα θέλει όλα δικά της. Όλα αυτά δημιούργησαν μια αντίστροφη πορεία σε εκείνη που υποδείκνει, αν θέλετε, το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Μετά φτάνουμε στο σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια εσωκομματική διαδικασία αυτή το να συγκληθεί η Παγκύπρια εκλογική.
0: Γιατί είναι αντιδημοκρατική ή υπολείπεται δημοκρατικότητας όπως το γράφετε?
1: Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Δεν υπολείπεται δημοκρατικότητας η διαδικασία θεωρητικά, αν και εγώ έχω διαφωνήσει μαζί της. Για λόγους να μην σας τρώω το χρόνο, διότι δεν είναι αυτό.
0: Όχι, θυμάμαι όταν διαφωνήσατε τότε που το ψηφίστηκε, ναι, και το συζητήσαμε. Σας ήταν ο μόνος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τώρα όμως αυτή
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν έχουμε το πολιτιακό σύστημα της Αμερικής των δύο κομμάτων που μόνο αυτά υπάρχουν και μπορούν μεταξύ τους. Εδώ έχουμε στην Κύπρο ένα σύστημα που προϋποθέτει συνεργασίες στις προεδρικές.
0: Ήταν μια διαφωνία σας, όμως εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, άρα πάμε με αυτό.
1: Όχι, είπε κατά πλειοψηφία. Ομόφωνα.
0: Ομόφωνα. Σωστό, ναι.
1: Και εγκρίθηκε, δεν συμμετείχα εγώ σε εκείνη την συνέδρια, και εγκρίθηκε με την υποστήριξη και της Ανίδας Δημητρίου και του Αβέρωφ.
0: Ήτανε και οι δύο, θυμάμαι, και ήρθε λίγο αργότερο ο κύριος Αβέρωφ.
1: Αυτή την διαδικασία πρέπει να την σέβονται και ως προς την ουσία της, δηλαδή ότι θα καταφύγουμε στα μέλη για να υποδείξουν τον υποψήφιο, αλλά και ως προς την δημοκρατικότητά της. Το θέμα της δημοκρατικότητας, έχουν γίνει δύο, φαίνεται να γίνονται δύο πράγματα, να τα επισημαίνω από πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Το πρώτο είναι μια εμφανής, αν θέλετε, αντίδραση από την πλευρά του Αβέρωφ Νεοφύτου για διάφορα που έχουν συμβεί από τις εκλογές τις βουλευτικές μέχρι σήμερα, και σε πολλά έχει δίκιο, χωρίς να δικαιολογώ όμως το εύρος της αντίδρασης, διότι το θεωρώ υπερβολικό. Και έχουμε από την άλλη μία διαδικασία η οποία, ενώ όταν εγκρίθηκε με το επιχείρημα της ενίσχυσης για τη δημοκρατία, της δημοκρατίας, της εσωκομματικής, με τον τρόπο που εφαρμόζεται είναι εκδηλώνεται δημοκρατική.
0: Ναι, εξηγήστε μας λίγο εμείς που δεν το αντιλαμβανόμαστε τέντως.
1: Εν όψη αυτής της εσωκομματικής, ναι, διαδικασίας, είχαμε από την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού την διαρροή μιας δημοσκόπησης η οποία ίδια διενέργησε,
0: ναι,
1: προφανώς για να καθορίσει και να διαμορφώσει το πεδίο. Δεύτερον, είχαμε συνεδρία της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, η οποία μάλιστα ανακοινώθηκε και επισήμως και με διαδοές, ότι έγινε μια θεσμική συνεδρία με σκοπό να υποδείξει το πώς η πρόεδρος θα εκλεγεί από αυτή την εσωκομματική.
0: Ότι υπήρχε παρότρεση της πρόεδρου.
1: Ωραία. Μα πώς μπορεί ένα κόμμα που μπαίνει σε μια εσωκομματική διαδικασία δημοκρατική, η ηγεσία του να φροντίζει δια συνεδριάσεων θεσμικών να καθορίσει το αποτέλεσμα? Δεν είναι εσωκομματική δημοκρατία αυτή. Το κυριότερο όμως είναι το τρίτο, ότι η διαδικασία που αποφασίστηκε ως αντίδραση στις υπερβολικές, επαναλαμβάνω, ενέργειες
0: του Αβέρωφ. Στην εξαγγελία Αβέρωφ Νεοφύτου.
1: Ωραία. Είτε μέσω της αντανακλαστικής υποψηφιότητας της κυρίας Δημητρίου, η οποία είναι πρόεδρος του Συναγερμού και βεβαίως και δικαιώται και ίσως και πρέπει και όλα να διεκδικήσει την υποψηφιότητα. Αλλά κυρίως τα χρονοδιαγράμματα δεν οσμούν, δεν δίνουν την εντύπωση μιας διαδικασίας συντεταγμένης, θεσμικής, δημοκρατικής, όπως αυτές που είχε παραδοσιακά ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όπου ο καθένας θα έχει την ευκαιρία να σκεφτεί, να παρουσιάσει τις θέσεις του, να μαζέψει τους ανθρώπους που θέλουν να τον στηρίξουν και να πάει με ίσους όρους.
0: Άρα θεωρείτε και εσείς ότι το 15ήμερο που έδωσε, γιατί η διαδικασία 13 Οκτωβρίου λέει το χρονοδιάγραμμα να κατατεθεί.
1: Είναι από την Παρασκευή αν εγκρίθει.
0: Ναι, σωστό. Δεν, σωστό, δεν πρέπει είναι, να
1: πάρει. Ναι.
0: Σωστό, να εγκριθεί την Παρασκευή.
1: Δηλαδή και έχει ο άλλος, ναι, 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Για να αποφασίσει, να μαζέψει 500 υπογραφές, να βάλει το πολιτικό του πλαίσιο, σε 10 μέρες, ανάμιση χρόνο πριν τις προεδρικές μιλάμε τώρα.
0: Εντάξει, θα σας έλεγε κάποιος βέβαια, ότι τόσο ο κύριος Παμπορίδης, όσο και ο κύριος Νεοφύτου, το είχαν πει ότι ενδιαφέρονται, άρα θα έπρεπε να είναι και ουσιαστικά προετοιμασμένοι.
1: Κυρία Παπαντονίου, μία δημοκρατική διαδικασία πρέπει και να είναι και να φαίνεται ισότιμη και δίκαιη. Αυτή η εξπρές διαδικαστική διαδικασία που γίνεται μάλλον δίνει την εντύπωση ότι γίνεται για να αποκλείσει την διεκδίκηση από ορισμένους, να εξωστραγγίσει και με προγραφές μάλιστα που ακούμε συγκεκριμένα στελέχη του κόμματος, παρά να είναι μια συμπεριληπτική δημοκρατική θεσμική διαδικασία όπως αυτές που παραδοσιακά πράττει και είναι υπερήφανος ο Δημοκρατικός Συναγερμός.
0: Ίσως ακούσουν εσάς και άλλες φωνές και αλλάξουν και τις ημερομηνίες, να πω την αλήθεια, γίνονται τέτοιες σκέψεις. Ναι.
1: Όπως απαράδεκτο είναι και από τον πρώην πρόεδρο του κόμματος να αφήνει να εωρείται ότι μπορεί ο ίδιος να κάνει ό,τι έκανε το 2023 ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο Αβέρωβ Νεοφύτου θα καταφύγει σε αυτό το δίπλο πόστι που ζήσαμε τότε, αλλά δεν θα έπρεπε ούτε καν να το αφήνει να εωρείται αυτό το πράγμα και ήταν κατά τη γνώμη μου, αντιλαμβάνομαι τους λόγους της αντίδρασης.
0: Τι είναι, αλλά, γιατί το είπατε και πριν, πού έχει δίκιο ο Αβέρωβ Νεοφύτου?
1: Δεν δικαιολογείται. Εγώ σήμερα, κυρία Παπαντονίου, δεν έχω σκοπό να βάλω λάδι στη φωτιά, όπως κατηγορώ άλλους ότι κάνουν. Και το κάνουν δυστυχώς. Εγώ λέω σήμερα ότι δεν μπορεί άλλο, δεν αντέχει άλλο ο συναγερμός, διότι έφτασε στο χείλος του γκρεμού. Κινδυνεύει όχι μόνο οι προεδρικές εκλογές, κινδυνεύει η ίδια η συνέχιση της ύπαρξης του Δημοκρατικού Συναγερμού με αυτά που συμβαίνουν. Και σήμερα πρέπει να σταματήσουν να λαμβάνονται αποφάσεις εν βρασμό και ως αντανακλαστική αντίδραση. Αλλά πρέπει να υπάρξει η ελάχιστη ωριμότητα. Ο ελάχιστος κομματικός εστωπατριωτισμός να γίνει μια συνεννόηση μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων και να αποφασιστούν
0: δεν
1: δύο
0: τα πράγματα. Δεν τα βρήκανε οι ενδιαφερόμενοι.
1: Δεν το δοκίμασα. Δεν έχει δοκιμαστεί αυτό το πράγμα. Έχω φτάσει στο σημείο που οι ενδιαφερόμενοι, οι τρεις σήμερα ενδιαφερόμενοι και όποιος άλλος πιθανότατα να ήταν ενδιαφερόμενος, δεν έχουν καθίσει σε ένα τραπέζι με κάποιους ανθρώπους έμπειρους και αξιόπιστους που έχει ο Δημοκρατικός Συναγερμός και να αποφασίσουν δύο πράγματα. Το πρώτο, πώς θα είναι η διαδικασία και πώς θα γίνει και πότε για να εφαρμοστεί η απόφαση του καταστατικού την οποία υποστήριξα, και το δεύτερο, να δεσμευτούν όλοι ότι θα την σεβαστούν και θα σεβαστούν και το αποτέλεσμα. Αυτό έπρεπε να γίνεται σήμερα στον Δημοκρατικό Συναγερμό και έχει ανάγκη ενώ για να κλειδώσει από την τραγωδία την οποία προδιαγράφεται, να γίνει μια όρημη και σοβαρή συζήτηση που να είναι πυροσβεστική για αυτήν την κατάσταση και όχι να είναι περισσότερο εκρηκτική. Διότι οι τοποθετήσεις που βλέπουμε δεξιά και αριστερά μάλλον οδηγούν σε κάτι που θυμίζει αποβολή, αν θέλετε, μεγάλου μέρους του κόμματος από τις τάξεις του, παρά μια συμπεριληπτική διαδικασία που να φιλοξενεί τις διάφορες τάσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπως συνέβαινε πάντα.
0: Οι τοποθετήσεις ότι σε περίπτωση μη επιλογής λόγω τριών υποψηφίων της κεντροδεξιάς, που θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη που γίνεται από τώρα, θεωρείτε ότι πρέπει να μπαίνει στο τραπέζι της συζήτησης?
1: Όλο αυτό που μου περιγράφετε και
0: δεν το περιγράφω, το λένε, το ακούσατε τις τελευταίες μέρες.
1: Η εύστοχη ερώτηση σας λέω είναι απότοκο του ότι ακόμα και σήμερα, 3,5 χρόνια μετά, ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν έχει καταφέρει να διασαφημίσει την θέση του στο πολιτικό σύστημα έναντι της κυβέρνησης. Και δεν έχει καταφέρει να διασαφηνίσει την πολιτική του πρόταση προς τον κυπριακό λαό που διαφέρει από αυτή τη.

0: Είναι εύλογες και θεμητές οι προσωπικές φιλοδοξίες. Δεν είναι θεμητές όταν δεν στηρίζονται στην υπεράσπιση πολιτικών στόχων.
1: Και ένας πολίτης σήμερα εύστοχα θα διερωτηθεί ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές και πολιτικές που ακολουθεί ο πρόεδρος της κυβέρνηση Χριστοδουλίδη με αυτές του Δημοκρατικού Συναγερμού και πώς θα γίνει η προεκλογική και πώς μετά αυτές οι δύο πλευρές θα έρθουν να στηρίξουν κοινό υποψήφιο. Έτσι πάνε τα πράγματα.
0: Αισθάνομαι ότι εκφράζω το μεγάλο μέρος της πλειοψηφίας του Κυπριακού λαού όταν λέω ότι ο κόσμος νιώθει μια μεγάλη έλλειψη ηγεσίας. Ηγεσίας που είτε συμφωνεί μαζί της είτε διαφωνεί, δεν έχει σημασία. Νιώθει ότι δεν υπάρχουν τα ηγετικά εκείνα σώματα, οργανισμοί, φορείς και οι προσωπικότητες που μπορούν να οδηγήσουν με εμπιστοσύνη και ότι ξέρουν τι θέλουν να κάνουν την Κύπρο στην επόμενη μέρα. Και αυτό είναι και ένας από τους κύριους λόγους, αν θέλετε, της μεγάλης πολιτικής κρίσης που και η Κύπρος αντιμετωπίζει. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν η κατεξοχήν δύναμη εκείνη, που είτε κάποιος συμφωνούσε είτε διαφωνούσε μαζί της, σεβόταν ότι έχει κάποιες θέσεις τις οποίες υπερασπίζεται ανεξαρτήτως κόστος. Σήμερα δεν φαίνεται ότι έχουμε αυτή την παράδοξη. Ο κόσμος το αντιλαμβάνεται και απογοητεύεται. Και απογοητεύεται ακόμα περισσότερο όταν δίνουμε αυτή την εικόνα που δεν είναι εικόνα ενός οργανισμού. Ένας οργανισμός έχει κανόνες για να μπορεί να λειτουργεί. Δεν μπορεί να συνεσπίζονται άνθρωποι κάτω από κοινούς στόχους χωρίς κανόνες. Αυτή τη στιγμή ο συναγερμός δείχνει να λειτουργεί χωρίς κανόνες και είναι η έκκληση να βρεθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε μια διαβούλευση, να βάλουν κάτω κανόνες τους οποίους να σεβαστούν όλοι και να μην λειτουργούν αντιδραστικά και εμβρασμό, διότι δεν καταστρέφουν μόνο την προσπάθεια για τις προεδρικές εκλογές, θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κινδυνεύει με διάλυση, κυρία Παπαντονίου, όλα αυτά.
1: Θέλω και μια τελευταία ερώτηση, παρόλο που αυτό που είπατε το τελευταίο νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερα σχόλια, αλλά για να μην πουν ότι δεν σας ρώτησα, θέλω να... Δεν ξέρω, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει να γίνονται πολιτικές συζητήσεις σε ένα τραπέζι μιας ταβέρνας ή ενός εστιατορίου ή να ανταλλάσσονται απόψεις ή είναι, πώς να το πω, ένα κακό αποτέλεσμα της έλλειψης πολιτικής που έχουμε να βγαίνουν τέτοια στην δημοσιότητα.
0: Σας έχω πει και πριν ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να βάλω λάδι στη φωτιά.
1: Το σέβομαι, αλλά έπρεπε να ρωτήσω γιατί με ρωτάνε.
0: Κάποιοι να λειτουργήσουν πυροσβεστικά. Αλλά ό,τι και αν συζητούν, που πάντα συζητούν, οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε τραπέζι, αυτό ούτε δεσμεύει, ούτε καθορίζει την πορεία ενός συνόδου. Μπορεί να δεσμεύει βέβαια και να καθορίζει τους ιδίους και αυτό πρέπει να το κρίνει ο καθένας μας. Μπορεί να το κρίνει ο καθένας μας. Από εκεί και εκεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι, πρέπει να είναι και πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους, από όλα τα στελέχη του, όπως πρέπει να είναι υπεράνω όλων αυτών. Διότι σήμερα δυστυχώς, και είναι με μεγάλη θλίψη και απογοήτευση που το λέω, είναι μια ολόκληρη ζωή σε αυτή την παράδοξη από 14 χρονών, για πολλούς ο Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρείται απλά ένα όχημα ικανοποίησης των προσωπικών φιλοδοξιών, μία σημαία ευκαιρίας. Εάν συνεχίσουν να τον θεωρούν έτσι, ούτε οι ίδιοι θα έχουν δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους, ούτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα μπορεί να παραμείνει ως ένα οργανωμένο σύνολο, ένα κόμμα στην Κύπρο, εν ζωή.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σοφοκλέου. Σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Σήμερα είναι Τετάρτη και ένθετο επιχειρήν.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Μπάλας Ρούζ, μαζί με την κορυφαία coach Μάγια Ρούζ, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
4: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country.

0: region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
0: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
3: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Ρε Μάκη, πώς πάει η δουλειά?
5: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα. Αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
4: Ίνκο, ε!
5: Ίνκο φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
6: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
5: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Κερδίζεις ευρώ επιστροφή.

0: αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cups & George's Hotel & Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
1: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
2: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
1: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
2: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
3: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
4: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
5: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
4: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
3: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
6: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, είναι το ένθετον επιχειρήν. Δωρίτα Γιάννακου, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια επιχειρηματική αποστολή από τη Μάλτα και ένα επιχειρηματικό φόρουμ το οποίο διοργάνωσε το ΚΕΒΕ, φιλοξένησε πιο σωστά, όπου έγιναν και διάφορες B2B επιχειρηματικές συναντήσεις στο πλαίσιο έτσι της ενίσχυσης των προσπαθειών για την εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων αλλά και της διερεύνησης, Οριάννα, νέων ευκαιριών στους τομείς τόσο του εμπορίου, των επενδύσεων, της καινοτομίας αλλά και της διασυνοριακής συνεργασίας. Mm-hmm. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΚΕΒΕ, τον κύριο Σταύρο Σταύρου, να μας μιλήσει για όλα, για το συγκεκριμένο έτσι, επιχειρηματικό φόρουμ και να μας πει αν όντως υπάρχουν ευκαιρίες, επιχειρηματικές ευκαιρίες ανάμεσα στις δύο χώρες και σε ποιους τομείς είναι έτσι, πιο υποσχόμενοι.
0: Κύριε Σταύρο, καλό μεσημέρι.
1: Σας χαιρετώ.
2: Καλό σας μεσημέρι, σας χαιρετώ και εγώ. Άστε καλά.
1: Όντως ήταν μια... Πείτε μου.
2: Θα έλεγα, όντως ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη αποστολή από τη Μάλτα. Σχεδιάστηκε πολύ προσεκτικά και είχαμε μια πάρα πολύ καλή ανταπόκριση και από τις δύο πλευρές, και από τους επιχειρηματίες της Μάλτας, αλλά και από τους δικούς μας επιχειρηματίες, όπου ήταν ξεκάθαρο ότι όλοι θέλουν να βρουν τις χρυσές τομές, να βρουν τις συνέργειες που μπορεί να υπάρξουν και τις συνεργασίες που μπορεί να γίνουν μεταξύ των επιχειρηματιών και των δύο πλευρών. Την αποστολή συνόδευσε ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου της Μάλτας, ένα πολύ πολύ εδρεωμένο επιμελητηρίο, έκλεισε φέτος 178 χρόνια ζωής το επιμελητηρίο το δικό τους. Με περηφάνεια λέμε και εμείς ότι το δικό μας θα κλείσει 100 χρόνια του χρόνου. Και έτσι αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια αποστολή η οποία ήταν βασισμένη και πάρα πολύ στις εμπειρίες των δύο επιμελητηρίων.
1: Υπάρχουν όντως, κύριε Σταύρου, έτσι αρκετές ευκαιρίες για τις δύο χώρες. Έγιναν πόσες B2B έτσι,

0: συναντήσεις έγιναν μεταξύ, γιατί υπήρχε έτσι αρκετά μέλη από την κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα, συμμετείχαν αρκετοί εκπρόσωποι και βεβαίως η επιχειρηματική αποστολή από τη Μάλτα ήταν επίσης έτσι μεγάλη.
1: Όπως τα λέτε, ήταν πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Έγιναν αρκετά, πάρα πολλά, των ακριβήν αριθμών δεν τον ξέρω να σας το πω τώρα, αλλά ήταν πάρα πολλά. Αλλά για να σας πω και κάτι, είχαμε ήδη ένα ενδιαφέρον για, από μια εταιρεία στην Μάλτα που θέλει να έρθει εδώ για να ξεκινήσει κάποιες συνεργασίες στον χώρο της παιδείας. Και μάλιστα τους στείλαμε και τους στο Invest Cyprus για τα περαιτέρω. Έτσι,
0: για να διευκολύνει πράγματα... έτσι την κατάσταση.
1: Άρα το ενδιαφέρον υπήρξε και ήταν άμεσο κιόλας. Και δεν ήταν κάτι το οποίο ήρθαν εδώ για να ανταλλάξουν κάρτες ή για να περάσουν δύο μέρες στην Κύπρο. Ήταν εμφανές το ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, πραγματικά. Ήταν πραγματικά. Ήρθαν εδώ για να βγάλουμε αποτελέσματα. Και αυτοί αλλά και οι δικοί μας. Ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη αποστολή.
0: Είπατε, κύριε Σταύρο, ότι βασίστηκε το επιχειρηματικό φόρουμ μέσα από τις εμπειρίες. Υπάρχουν παραδείγματα συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ των κυπριακών επιχειρήσεων και των μαλτέζικων επιχειρήσεων? Μπορείτε έτσι να μας αναφέρετε κάποια? Υπάρχουν δραστηριότητες είτε των κυπριακών επιχειρήσεων στη Μάλτα είτε το αντίστροφο?
1: Υπάρχουν και στον τομέα της τεχνολογίας ειδικά, και έχουμε τουλάχιστον 10 με 15 εταιρείες μαλτέζικες που είναι εδώ πέρα και δραστηριοποιούνται. Και αναλύσαμε και κάποια από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Και Κύπροι δραστηριοποιούνται μέσω Μάλτας σε άλλες χώρες. Και όταν λέω μέσα από εμπειρίες, να διευκρινίσω ότι παλιά οι αποστολές γίνονταν πάνω σε κάποια πιο γενική προσέγγιση. Τώρα ήταν πιο στοχευμένα. Οι αποστολές τώρα γίνονται πιο στοχευμένες, σε στοχευμένους τομείς. Προετοιμάζουμε τα B2B προηγουμένως για να ξέρει ο καθένας ποιον θα δει, τι θα δει. Δεν έρχονται και να δουν αν θα γνωρίσουν κάποιον. Αυτά βγαίνουν μέσα από τις εμπειρίες μας όλων, μέσα από τις αποστολές. Και είναι γι' αυτό που έχουν και άμεσα αποτελέσματα αυτές οι αποστολές τώρα.
0: Μάλιστα. Σε ποιους τομείς θα βλέπατε έτσι τις μεγαλύτερες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ κυπριακών και μαλτέζικων επιχειρήσεων? Αναφερθήκατε στον τομέα της παιδείας, ότι υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον. Σε ποιους άλλους τομείς?
1: Στην τεχνολογία σίγουρα. Είναι βασικά τεχνολογία, τα οικονομικά, δηλαδή το FinTech. Αλλά ήρθε για να δείτε ότι κάποτε μέσα από συνομιλίες και συναντήσεις βρίσκονται οι χρυσές τομές που μπορεί να βγει κάτι το οποίο δεν το περιμένεις. Δηλαδή, ας μην ξεχνάμε, εμείς σαν επιμελητήρια το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φέρουμε τον κόσμο μαζί. Από εκεί και πέρα, όταν έρθουν μαζί ο κόσμος, τότε αυτοί είναι οι αρμόδιοι να βρουν πού μπορεί να συνεργαστούν και τι ευκαιρίες μπορεί να εκμεταλλευτούν. Η Μάλτα στον τομέα της είναι μια είσοδος, αν θέλετε, για μας προς την Δυτική Αφρική, προς τις ευρωπαϊκές χώρες που συνορεύει. Αλλά για τη Μάλτα εμείς είμαστε η είσοδός τους προς τη Μέση Ανατολή και το ΚΑΛΦ. Και αυτό προσπαθούμε να το αναδείξουμε και να βρούμε τις συνέργειες που μπορεί να βρούμε για να προωθήσουμε συνεργασίες που θα αντέξουν και στον χρόνο. Δεν γυρεύουμε ευκαιριακές συνεργασίες που θα κάνουν να στείλουν ένα προϊόν ο ένας στον άλλο και να τελειώνει. Όχι, γυρεύουμε να βρούμε συνεργασίες οι οποίες θα κρατήσουν στον χρόνο. Είτε αυτά είναι δεν ξέρω, joint ventures όπως λέμε, ή κάτι άλλες συνεργασίες που θα είναι μακροχρόνιες.
0: Πώς θα παρακολουθήσετε έτσι, το ΚΕΒΕ, την πορεία έτσι, των επαφών που έγιναν στο φόρουμ? Υπάρχει έτσι, κάποιο follow-up, έχετε προγραμματίσει, έχετε σχεδιάσει κάποιο follow-up ώστε οι συζητήσεις να οδηγήσουν, όπως λέτε και εσείς, σε συγκεκριμένα και ουσιαστικά αποτελέσματα και όχι βεβαίως ευκαιριακά αποτελέσματα?
1: Σίγουρα έχουμε, υπάρχει η ομάδα που παρακολουθεί τα B2B που έλαβαν μέρος, παίρνουμε feedback, το παρακολουθούμε, αν χρειάζονται βοήθεια βοηθούμε, κάποτε μπορεί να πούμε και λίγο σπρώχνουμε, για να καταλήξουμε κάπου, δεν το κάνουμε και το ξεχνάμε. Παρακολουθούμε τι βγήκε από εκεί, παίρνουμε και εισηγήσεις ή οτιδήποτε άλλες παρατηρήσεις για να μαθαίνουμε κιόλας. Αλλά δεν μένει εκεί. Κάθε και στο εξωτερικό που πάμε, όχι μόνο στην Κύπρο, η ομάδα παρακολουθεί τι έγινε, τι αποτελέσματα είχαμε, τι πήγε σωστά, τι πήγε λάθος, για να βοηθούμε, αλλά να μαθαίνουμε και από την άλλη.
0: Μάλιστα. Πριν αναφερθήκατε, κύριε Σταύρου, και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα έτσι, το επιχειρήν και η δραστηριοποίηση και η εξωστρέφεια, η προσπάθεια για εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων. Ποια είναι έτσι τα κυριότερα προβλήματα, πώς θα τα κατατάσσατε σήμερα?
1: Κοίτα, έχουμε προχωρήσει πολύ, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά το πάγιο πρόβλημα που είχαμε και χαίρομαι που βλέπω ότι το ξεπερνούμε, ήταν και η κουλτούρα μας. Θέλαμε να είμαστε εδώ. Δεν τολμούσαμε να βγούμε παραπέρα, να βγούμε πιο έξω, να πάμε και πιο μακριά. Αυτό με χαρά βλέπω ότι το ξεπερνάμε.
0: Και ναι, με αλλάζει αποστολές... πάρα πολύ γρήγορα. Ναι.
1: Αυτό με τις αποστολές που κάνουμε και σε μακρινές χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ινδία που πήγαμε, που δεν είναι και κοντά, είδαμε μια άλλη προσέγγιση από τους επιχειρηματίες μας που μας χαροποίησε, ότι αρχίσαμε να τολμάμε σαν Κύπροι και να λέμε μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Διότι παλιά είχαμε την κουλτούρα ότι είμαστε στην Κύπρο μεταξύ μας, και αυτοί που τολμούσαν ήταν λίγοι. Τώρα δεν είναι λίγοι, έχουμε εξαπλωθεί και όχι μόνο εδώ στην περιοχή μας αλλά και πιο έξω, πιο μακριά, που καμιά φορά θα μπορούσε κάποιος να πει δεν τολμά κανένας να πάει εκεί πέρα, είναι μακριά, που να τα ελέγξω. Αυτό το ξεπεράσαμε. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε και χαίρομαι να πω το ξεπερνάμε. Τώρα, άμα βγούμε εκτός Κύπρου, κάποια πράγματα γίνονται και πιο εύκολα. Είναι πιο εύκολα να βρούμε κάποιες συνθήκες που εδώ πέρα δυσκολευόμαστε λίγο, όπως την χρηματοδότηση, όπως άλλες ευκαιρίες που βγαίνοντας έξω σε μεγαλύτερες αγορές, οι ευκαιρίες από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να σου ανοίξουν και να πολλαπλασιαστούν. Ενώ εδώ μια μικρή αγορά είναι λιγότερη.
0: Είναι πιο δύσκολο ενδεχομένως να βρεθεί έτσι, χρηματοδότηση. Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε, κύριε Σταύρου, στις κυπριακές επιχειρήσεις που, όπως είπατε, είναι πολλές πλέον που τολμούν στην εξωστρέφεια και στρέφονται έτσι στο εξωτερικό και σε συνέργειες και σε συνεργασίες, και μικρές και μεγάλες. Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στις εταιρείες που εξετάζουν για πρώτη φορά το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθούν όχι μόνο στη Μάλτα, αλλά και σε άλλες πιο μακρινές, όπως είπατε, χώρες, είτε τις χώρες του κόλπου, είτε την Ινδία, είτε και σε χώρες έτσι στην Ευρώπη?
1: Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Να τολμήσουν. Να τολμήσουν, αλλά χρειάζεται σκληρή δουλειά. Να μας ακολουθήσουν ή εμάς ή και από μόνοι τους με τους δικούς τους τρόπους να βγουν εκτός Κύπρου. Να πάρουν... Σε κάποιες αποστολές που πάμε έχουν πολλές επαφές. Παίρνουν πάρα πολλά contacts και κάρτες με στοιχεία. Δεν τελειώνει εκεί το πράγμα. Δεν βρίσκεις τις ευκαιρίες σε μια αποστολή μιας ημέρας. Εκεί θα πάρεις τα στοιχεία που θέλεις, θα γνωρίσεις τον κόσμο που θέλεις και μετά θα συνεχίσεις τις επαφές σου συνεχώς. Και πρέπει να επιμένεις. Μόνο έτσι βγαίνουν οι ευκαιρίες. με το να πάμε μια αποστολή μόνο, να πάρουμε 10 κάρτες ο κάθε ένας από εμάς και να επιστρέψει πίσω και να πει είχα καλά contacts, δεν σταματάει εκεί το πράγμα και δεν γίνεται τίποτα. Άμα δεν το τρέξεις μετά, όταν επιστρέψεις σπίτι, να έρθεις ξανά σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, να μιλήσετε ξανά και ξανά, δεν θα προχωρήσει. Και αυτό είναι που λέω, να τολμήσουν, και αν στις 10 κάρτες βγει μια ευκαιρία, τότε είναι επιτυχία.
0: Είναι
1: και
0: επιτυχία.
1: Θα έρθει και άλλη μετά μέσω από αυτής της επιτυχίας. Χρειάζεται τόλμη. Μόλις τώρα εγώ επέστρεψα από Σαουδική Αραβία, όπου ήμουνα εκεί σε μια προκαταρκτική αποστολή, θα έλεγα, διότι προετοιμάζουμε μια αποστολή να μας επισκεφθούν Σαουδάραβες επιχειρηματίες τον τέλος Νοεμβρίου.
0: Όπου και εκεί καταγράφονται προοπτικές.
1: Συγγνώμη.
0: Όπου και εκεί, λέω, καταγράφονται σημαντικές προοπτικές.
1: Τεράστιες προοπτικές από εκεί. Και είναι μια αγορά που πρέπει να την κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά. Πήγα κάτω με τον Γενικό Διευθυντή του Invest Cyprus, με τον ένα μέλος του Συμβουλίου μας του Κύπρο-Σαουδικού Συνδέσμου, μαζί με τον πρέσβη μας, τον κύριο Μωρίτς, εκεί κάτω. Και είχαμε πολύ πολύ σημαντικές επαφές σε πολύ ψηλό επίπεδο και προετοιμάζουμε μια αποστολή από τους Σαουδάραβες επιχειρηματίες που θα μας επισκεφθούν στην Κύπρο τον τέλος Νοεμβρίου. Και ο λόγος που πήγαμε ήταν αυτό που είπα προηγουμένως. Αυτές οι αποστολές πρέπει να ετοιμάζονται και να προετοιμάζονται πολύ προσεκτικά, να είναι στημένες για να έχουν και αποτελέσματα.
0: Βεβαίως, κύριε Σταύρο, πέρα από αυτό που είναι βεβαίως πολύ σημαντικό, υπάρχει και το μεγάλο έτσι επιχειρηματικό σαφάρι που θα διοργανώσετε μαζί με το Προεδρικό στις Ηνωμένες Πολιτείες τέλος του Νιόβρη, και από εκεί αναμένουμε να δούμε κάποια αποτελέσματα με τεχνολογικούς κολοσσούς, σωστά?
1: Τον περασμένο χρόνο που έγινε κάτι παρόμοιο, νομίζω τα αποτελέσματα ήταν
0: γι' αυτό εμφανές. Το αναφέρω. Ναι.
1: Γι' αυτό και εμείς ετοιμαζόμαστε και για φέτος δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Άμα δεν το τρέξουμε δεν θα γίνει. Γι' αυτό και εμείς τρέχουμε συνεχώς όπου υπάρχουν προοπτικές
0: και ευκαιρίες.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπατε, είναι μια τεράστια αγορά που δεν μπορεί να είμαστε έξω ή μακριά. Πρέπει να αρκίσουμε κόσμο να έρθει. Αλλά και χώρες όπως είπα, η Σαουδική Αραβία είναι μια τεράστια αγορά και με τεράστιες προοπτικές. Γι' αυτό και μόλις επιστρέψαμε από εκεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά για την παρουσία σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, Δωρίτα Γιαννακού, ευχαριστούμε. Δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη με το ένθετο επιχειρή. Καλό απόγευμα, και από το ένθετο επιχειρή πάμε στον καλό συναδέλφο Εφραίμ Γεωργίου και στην αθλητική μας ενημέρωση. Και σήμερα θα έχει καλεσμένο έκπληξη, τον άκουσα πριν λίγο, δεν θα σας πω. Καλώς τον κολοσσό.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Είδες, αφού άκουσα, έδωσε σκονάκι τηλέφωνο για να μιλήσουν. Είναι αυτά τα ωραία. Πες μου το θέμα που θα μιλήσετε.
3: Θα αναλύσουμε την αθλητική ψυχολογία και τον ρόλο του αθλητικού ψυχολόγου. Άρα μπορώ να δώσω κανονικότατα το θέμα μου, γιατί θα έχουμε μαζί μας την κυρία Θάλια Παναγή, η οποία είναι αθλητική ψυχολόγος. Εδώ και χρόνια σπουδέ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με μεταπτυχιακό στο Λίβερπουλ στην αθλητική ψυχολογία, δεύτερο μεταπτυχιακό κλινική και συμβουλευτική ψυχολογία στην Αμερική. Νομίζω ότι είναι το κατάλληλο άτομο.
2: Είναι σε σχέση με τους αθλητές που θα μιλήσετε, έτσι, για τη διαχείριση.
3: Ναι. Ένας ρόλος ο οποίος
2: κάποιοι στην αρχή δεν του δίνουν σημασία, αλλά είναι πολύ ουσιαστικός.
3: Είναι ουσιαστικός, και νομίζω όπως και στην κοινωνία που βλέπεις ότι υπήρχε αυτό το ταμπού παλαιότερα, όποιος πήγαινε σε ψυχολόγο και γιατί να πας κλπ, που ευτυχώς φεύγει αυτό το ταμπού.
2: Εννοείται. Όπως πας στον ορθοπαιδικό, μπορεί πολύ άνετα να πας πλέον, και αυτό πρέπει να νιώθει ο καθένας μας ανάλογα με τις ανάγκες σου.
3: Ακριβώς. Και ιδιαίτερα στον αθλητισμό, έχω να σου πω ότι διάβαζα και κάποιες έρευνες έτσι στην προετοιμασία που έκανα, που δείχνει ότι είναι μάλλον επιτακτική ανάγκη να υπάρχει ο αθλητικός ψυχολόγος.
2: Ναι, γιατί να σου πω την αλήθεια, εγώ το βλέπω με τα περισσότερα επαγγέλματα. Θα κάνω και μια εκπομπή αν συμβεί κάτι σοβαρό, που ίσως να μην είμαι και τόσο προσεκτική. θα κάνω και μια συζήτηση, ίσως να μην κάνω και όλες τις ερωτήσεις. Εντάξει, θα πούν δεν ήταν καλή σήμερα, δεν ήταν προσεκτική. Μπορεί να πούν ότι δεν είναι και τόσο έξυπνη. Ένας αθλητής όμως θα την ακούσει άσχημα, έτσι. Μπορεί να χάσει ένα μετάλλιο, μπορεί να χάσει ένα γκολ, μπορεί να χάσει ένα ρεκόρ. Είναι διαφορετικά.
3: Ναι, και τα αποτελέσματα ιδίως λένε ότι όταν τελειώνουν τα φαινόμενα κατάθλιψης είναι σε πολύ ψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την κοινωνία. Είναι πιο πιθανόν ένας αθλητής ο οποίος σταματά την καριέρα του,
2: η προσαρμογή,
3: να προσαρμοστεί στον...
2: Και τελειώνουν πολύ νωρίς την καριέρα τους,
3: ναι.
2: Ηλικιακά εννοώ, ηλικιακά, οι περισσότεροι, άρα έχουν, ναι, μπροστά τους πολύ δρόμο,
3: ναι.
2: Α, είδες, και αυτό δεν το σκέφτηκα. Πολύ καλό, θα σε ακούσω, θα πάω πάρω και θα σε ακούσω με ενδιαφέρον. Δίνουμε πάσα, Εφραίμ Γεώργιο, με μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εμείς δίνουμε ραντεβού για Παρασκευή πλέον. Αύριο σας είπε ο Απόστολος Τωμαράς όλα τις παρέλασεις, τι θα δείτε, τι αναμένετε, πώς να περάσετε όποιοι θέλετε. Να είμαστε καλά, καλό απόγευμα σήμερα και η αυριανή μέρα να περάσει όσο πιο όμορφα για τον καθένα. Ραντεβού Παρασκευή 12 και 10, είπαμε, με τα μέτρα για την οικονομία που θα έχουμε ανακοινώσει σήμερα, και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε νέα και στον Δημοκρατικό Συναγερμό όπως κάθε μέρα. Να είστε καλά, όμορφο απόγευμα.
4: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
6: Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι ισχύει από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και 18 στα ψηλότερα ορεινά.
7: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κύπρος, έρχονται επιτέλους μέτρα κατά της ακρίβειας. Πού στοχεύει το πακέτο της κυβέρνησης και ποια μέτρα έλαβαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κυβερνητικά ομόλογα, όλες οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν άρδιντα δεδομένα. Κυπριακό, η Ολκίν θα καλέσει τον Οκτώβριο τα μέρη να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της μεθοδολογίας. Με ρυθμούς χελώνας, οδικά έργα πνοής στην Έγκομη. Απροσδιόριστος ο χρόνος έναρξης των εργασιών στις λεωφόρους Λευκοθέου, Λυκαβητού και Ηρώων. Κομισιόν, σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Ζητά μείωση κατανάλωσης στη σκιά εφιαλτικών σεναρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
12: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
11: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
12: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό, με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
12: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
14: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
15: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advanced Cholesterin Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advanced Cholesterin Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advanced Cholesterin Ultra. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
16: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
17: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39,99 ευρώ.
18: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy κάθετος επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
21: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.
23: Η ασφάλεια κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης ξεκινά από τον αξιόπιστο και πιστοποιημένο εξοπλισμό. Στην PGS, ο επαγγελματίας ηλεκτρολόγος βρίσκει υλικά υψηλής ποιότητας για ασφαλείς και αξιόπιστες εγκαταστάσεις.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 95. Και είναι η εκπομπή On Air Review. Είμαι ο Εφραίμ Γεωργίου και μαζί θα μείνουμε μέχρι και τις 2. Όταν ακούτε τέτοιες μουσικές, είναι δεδομένο πως μαζί μας είναι ο Αντώνης ο Κυπριανού στον ήχο και μας προσέχει και περιποιείται για όλους σας τα αυτιά σας. Να πω ότι μαζί μας είναι και σήμερα το Fetch, με πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι για άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπορείς να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή από το App Store ή το Google Play. Λοιπόν, καθημερινά εδώ ασχολούμαστε με την επικαιρότητα, κάποιες φορές αναλύουμε τακτικές, άλλες συστήματα, μεταγράφες, τραυματισμούς, φυσική κατάσταση. Κι όμως, πόσες φορές έχουμε ακούσει την κλισέ δημοσιογραφική ατάγκα «αυτός ο παίχτης έχει ψυχολογία» ή «του λείπει η ψυχολογία» ή «η ομάδα έπαθε blackout στο δεύτερο ημίχρονο». Σήμερα, λοιπόν, θα το πάμε διαφορετικά. Φιλοξενούμε για πρώτη φορά σε αυτήν την εκπομπή την αθλητική ψυχολόγο, την κυρία Θάλια Πανάγη, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς κάνει ένας αθλητικός ψυχολόγος και πώς αυτή η ειδικότητα αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια μια νόρμα που υπάρχει στους μεγάλους συλλόγους, στον αθλητισμό και όχι μόνο. Σας είπα και πιο πριν ότι πρόκειται για αθλητική ψυχολόγο η οποία ξεκίνησε με σπούδες ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, έκανε μάστερ στην αθλητική ψυχολογία στο Liverpool John Moore University, έκανε και δεύτερο μάστερ στην κλινική συμβουλευτική ψυχολογία στο LaSalle των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και νομίζω ότι το 2021 ήταν και αθλητική ψυχολόγος της Ολυμπιακής μας ομάδας στο Τόκιο, κάτι το οποίο δείχνει πως έχουμε μαζί μας το κατάλληλο άτομο. Κυρία Παναγή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε αρχικά την πρόσκληση για να είστε μαζί μας και θα μπω έτσι κατευθείαν στο ψητό. Επειδή ο κόσμος ακούει αθλητικός ψυχολόγος και συχνά έχει στο μυαλό του σαν κάτι το οποίο δεν ξέρω, υπάρχει ένα μυστήριο ή ότι είναι για περιπτώσεις που κάποιος παίρνει κατάθλιψη, νομίζω να το πάρουμε από το μηδέν. Θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς κάνει ένας αθλητικός ψυχολόγος σε μια ομάδα ή σε έναν αθλητή και ποιος είναι ο δικός σας ρόλος.
1: Λοιπόν, αρχικά εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσω ξανά πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του αθλητικού ψυχολόγου και πολύ σωστά είπες ότι υπάρχει αυτή η κατ' εμένα λαθασμένη προκατάληψη ότι πρόκειται, ότι πρόκειται το ότι ένας αθλητικός ψυχολόγος ασχολείται με άτομα τα οποία σε πολλά εισαγωγικά έχουν κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Ο τομέας της αθλητικής ψυχολογίας, η ειδικότητα και συγκεκριμένα της αθλητικής ψυχολογίας είναι μια από τις περίπου 60 ειδικότητες που υπάρχουν στην ψυχολογία και ασχολείται, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, με τον τομέα του αθλητισμού. Ο αθλητικός ψυχολόγος όμως δεν έχει να κάνει μόνο με αθλητές, έχει να κάνει και με γονείς, προπονητές, γυμναστές, διαιτητές, ακόμα και με διοικούντες, ούτως ώστε βασικά προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλους όσους είναι γύρω από τον αθλητή και τον αθλητή να μπορέσουν να διαχειριστούν ο καθένας τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα, τις σκέψεις του, με πρώτη στο στόχο να βοηθήσουμε τον αθλητή να έχει τη μέγιστη απόδοση. Mm, ναι. Όμως πιο σωστά, διακόπτω, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Πιο σωστά όμως, δεν είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε προβληματικούς ή αθλητές οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε αθλητές να διαχειριστούν οτιδήποτε τους επηρεάζει ή ακόμα και προπονητές ή και διαιτητές, ούτως ώστε πρώτα σαν άνθρωποι και μετά σαν αθλητές να έχουν καλύτερη επίδοση και απόδοση.
0: Να σου πω κάτι, για πολλά χρόνια έτσι υπήρχε αυτό το ταμπού στην κοινωνία του ψυχολόγου. Ευτυχώς πλέον φεύγουμε σιγά σιγά από αυτό. Στον κόσμο των αθλητών θεωρείς ότι υπάρχει αυτό το ταμπού, ότι κάποιος ή πλέον οι αθλητές έχουν βάλει το ψυχολόγο στη ζωή τους, όπως αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να είναι ο διατροφολόγος εκεί, πρέπει να είναι ο γυμναστής εκεί, πρέπει να είναι και ο ψυχολόγος.
1: Πριν 15 χρόνια πίσω στην Κύπρο υπήρχε αυτή η προκατάληψη, το ταμπού, η δυσκολία της αποδοχής της ειδικότητας αυτής. Σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Ευτυχώς έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα μπροστά. Ίσως έπαιξα ρόλο και τα μέσα μαζικής δικτύωσης, τα social media γενικότερα, επειδή βλέπουμε και πάρα πολλούς αθλητές στο εξωτερικό που βγαίνουν έξω δημόσια, μοιράζονται τις ιστορίες τους, μοιράζονται την καθημερινότητά τους, θα μοιραστούν πιο εύκολα ότι μιλούν με κάποιον ειδικό στον τομέα του αθλητισμού τους, ώστε να τους βοηθήσει ή πιο σωστά να τους κατευθύνει ή να τους, να τους κάνει σαν coaching. Mm-hmm. Μην τον μπερδεύουμε με το life coach, αλλά θέλω να πω ότι προσπαθεί ο κάθε αθλητής να έχει όλους τους ειδικούς μέσα στο team του, ούτως ώστε να μπορέσει να πετύχει το στόχο του. Οπότε σήμερα στην Κύπρο τα πράγματα, η αλήθεια είναι αρκετά διαφορετικά. Βλέπουμε ότι και κάποιες ομάδες έχουν ήδη εντάξει στο δυναμικό τους αθλητικό ψυχολόγο ή συνεργάζονται τέλος πάντων με αθλητικούς ψυχολόγους. Έτσι και οι αθλητές είναι πιο ανοιχτοί, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο, να δεχτούν αυτή την ειδικότητα στην καθημερινότητά τους.
0: Ναι, ναι, ναι. Και φαντάζομαι είναι πολλά τα θέματα έτσι που καλείται και ένας αθλητής να διαχειριστεί. Γιατί εντάξει, μπορεί να παίζεις σε ένα γήπεδο, να χάσεις κάτι άχαστο ή να παγώνεις μπροστά σε χιλιάδες κόσμο. Και φαντάζομαι η προσπάθεια του αθλητή να απομονώσει το θόρυβο της εξέδρας, τα αρνητικά σχόλια ή το άγχος της αποτυχίας του αγώνα είναι κάποια από τα σημεία τα οποία δουλεύουν μαζί σας, με τη δική σας
1: ίδια. Σωστά, ναι. Έχουν διάφορες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αθλητές, τόσο σε ατομικά όσο και σε ομαδικά αθλήματα, περίπου πανομοιότυπες δυσκολίες. Κάποιος μπορεί να έχει το άγχος της αποτυχίας γενικότερα, κάποιος μπορεί να έχει τη δυσκολία του να συγκεντρωθεί ή χαμηλή αυτοπεποίθηση ή να σκέφτεται τι θα πουν οι άλλοι, τι θα σκεφτούν οι άλλοι, το μέλλον. Οπότε περίπου όλοι έχουν έτσι, θα έλεγα, τις ίδιες δυσκολίες. Α, ξεχάσα να αναφέρω ότι επειδή είναι και άνθρωποι, μπορεί να έχουν και δυσκολίες γενικές, δηλαδή ξέρω εγώ, προβλήματα στο σπίτι.
0: Αυτό είναι κάτι που θα σε ρωτούσα. Δηλαδή, πέραν από το καθαρά αγωνιστικό, ή αν ας πούμε ένας αθλητής τραυματιστεί, και ναι, η διαδικασία να ξεπεράσει έναν τραυματισμό, πέρα από τους γιατρούς, πέρα από τους φυσιοθεραπευτές που είναι για το σώμα, υπάρχει και το άλλο κομμάτι, το πνευματικό, που πρέπει να ξεπεράσεις έναν τραυματισμό, να μην φοβάσαι να ξαναμπείς μέσα, να μπορέσεις να προχωρήσεις την επόμενη μέρα. Αλλά υπάρχει και το κομμάτι της προσωπικής ζωής του καθενός.
1: Σωστά. Και οι τραυματισμοί που πολλές φορές μπορεί να σηματοδοτήσουν και το τέλος της καριέρας κάποιου αθλητή, μικρού ή μεγάλου, ή ακόμα ο φόβος του να ξανατραυματιστεί κάποιος και ούτω καθεξής, είναι μέρος των θεμάτων που εξετάζουμε ή που βλέπουμε συχνά. Όμως εγώ θα έλεγα και έτσι θα δίνα ιδιαίτερη βαρύτητα στο ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 80-90% των θεμάτων που θα συζητήσω καθημερινά στο γραφείο δεν αφορούν τόσο τον αθλητισμό, όσο το θέμα γύρω από τον αθλητισμό που θα έρθουν να επηρεάσουν τον αθλητή και στην προπόνηση αλλά και στον αγώνα. Και ήταν και ο λόγος, επειδή ανέφερες λίγο προηγουμένως ότι έκανα και δεύτερο είναι εξειδίκευση, είναι και ο λόγος που η αθλητική ψυχολογία σήμερα στην Κύπρο δεν αναγνωρίζεται από την νομοθεσία και γιατί είναι σαν ειδικότητα μόνη της. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να βλέπεις τον άλλο, τον αθλητή σαν άνθρωπο. Δεν μαθαίνεις πώς να βοηθήσεις ολιστικά.
0: Ναι.
1: Οπότε χρειάζεται και μια ειδικότητα, μια εξειδίκευση να το πούμε, η οποία σου μαθαίνει πώς να βλέπεις πρώτα τον άνθρωπο και μετά με τη σπουδή που έχεις να το βοηθήσεις και ως αθλητή. Και έτσι είναι το σωστό, να τους βλέπουμε πρώτα σαν άνθρωπους και μετά ως αθλητές.
0: Με τα συνεχόμενα παιχνίδια, τα ταξίδια, την πίεση, υπάρχει έτσι φαντάζομαι ο κίνδυνος ενός burnout, μιας πνευματικής εξάντλησης. Υπάρχει δε η αίσθηση ότι έχουμε μια αυξητική τάση στο συγκεκριμένο θέμα. Ισχύει κάτι τέτοιο, βλέπουμε όλο.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, ξέρεις, ήταν ένα θέμα, μια δυσκολία η οποία πάντα υπήρχε, απλά ίσως δεν ήμασταν τόσο... Το burnout δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο μας πριν 15-20 χρόνια. Μπορεί να εκφραζόταν ίσως ως κούραση, ίσως άγχος, ίσως κατάθλιψη. Αλλά σήμερα το burnout μετριέται κιόλας. Υπάρχουν δείκτες που το μετρούν τόσο στη φυσιολογία όσο και στη ψυχολογία. Υπάρχουν γενικότερα ερωτηματολόγια που μπορούν να μετρήσουν αν ένας αθλητής. Και με ένα session αλλά και με τα ερωτηματολόγια μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Και δυστυχώς έτσι οι έντονοι ρυθμοί που ζουν και οι αθλητές που είναι απαιτητικά όλα γύρω μας καθημερινά, γιατί κάποιος αθλητής μπορεί να μην είναι μόνο αθλητής, μπορεί και να δουλεύει, έχει και άλλους ρόλους τέλος πάντων, ακόμα και στην οικογένεια μπορεί να μην δουλεύει αλλά να συνεισφέρει ή και ψυχολογικά να πιέζεται. Είπες και εσύ τα ταξίδια, είπες τις συνεχόμενες υποχρεώσεις. Είναι μια λεπτή κόκκινη γραμμή να το προσέξει κάποιος και να μην περάσει στον burnout.
0: Ναι, και στην πραγματικότητα βλέπουμε έτσι τα τελευταία χρόνια και τους ποδοσφαιριστές να βγαίνουν μπροστά και σε άλλα αθλήματα και να ζητάνε κάπως τουλάχιστον το καλεντάρι να γίνει λίγο πιο ανθρώπινο, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις έχουν στο μυαλό τους μάλλον το άθλημα, το η εμπορικότητα του αθλήματος και όχι κατά ανάγκη τον αθλητή.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει, ναι. Πρέπει να εξετάζουμε όλες τις παραμέτρους. Δεν είναι μόνο το πρακτικό κομμάτι ή ακόμα και το οικονομικό. Πρέπει να εξετάζουμε ένα αυτό που ζητούμε είναι ανθρώπινο, να το πω, φυσιολογικό, ναι.
0: Κάπου μέσα στο καλοκαίρι είχε πέσει στα χέρια μου ένα δημοσίευμα από τον BBC, το οποίο αναφερόταν σε μια έρευνα του Imperial College, η οποία είχε δείξει ότι το 31% των παλέμαχων ποδοσφαιριστών υπέφερε από κατάθλιψη, το 42% είχε έντονο άγχος μετά την απόσυρσή του. Ποσοστά τα οποία έλεγε η συγκεκριμένη έρευνα ότι είναι πολύ υψηλότερα από το γενικό πληθυσμό. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί ο αθλητής όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας βιώνει τόσο έντονα το συναισθηματικό κενό και πολλές φορές φτάνει και στο να έχουμε το έντονο άγχος, να έχουμε την κατάθλιψη, να έχουμε τη δυσκολία προσαρμογής?
1: Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό εάν ο αθλητής δεν μεριμνήσει από πριν για αυτόν το τέλος, αν δεν προγραμματιστεί. Ονομάζεται στα αγγλικά, υπάρχει ένας ορισμός career termination, δηλαδή το τέλος της καριέρας, που όταν ξέρεις ότι αυτό θα γίνει συνειδητά, δηλαδή βλέπεις ότι θα πλησιάζει, γιατί υπάρχει και περιπτώσεις που κάποιος θα τραυματιστεί και θα τερματιστεί, ναι, η καριέρα του. Άρα εκεί σε εκείνη την περίπτωση δεν τον μπορεί να το προγραμματίσει από πριν, δεν το ξέρει. Αλλά στις περιπτώσεις που το ξέρει, σκεφτείτε τώρα, εκτός της Κύπρου μιλούμε για αθλητές οι οποίοι πρωταγωνιστούσαν ενδεχομένως για πάρα πολλά χρόνια, έπαιρναν πάρα πολλά χρήματα, είχαν μια πολύ έντονη καθημερινότητα, γυμνάζονταν και ξαφνικά η επόμενη μέρα τους βρίσκει να είναι στο σπίτι και σιγά σιγά να μην έχουν τι να κάνουν ή να ξεχνιούνται, δηλαδή να τους ξεχνά ο άλλος. Αν αυτό δεν έχει προγραμματιστεί, αν δεν έχει γίνει ομαλά, αν δεν το συζητήσεις με κάποιον να είσαι έτοιμος. Εγώ έτυχε να δουλέψω με αθλητή, ο οποίος το προγραμμάτισε περίπου 2 χρόνια πριν, να γίνει σωστά και όταν θα είναι έτοιμος. Δηλαδή να νιώθει έτοιμος όταν θα έρθει αυτή η μέρα και να είναι και προετοιμασμένος για το τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Στην Κύπρο λυπούμε να παρατηρήσω και το βλέπω ότι πολλές φορές δεν είναι τόσο έτοιμοι αθλητές. Εγώ εντωμεταξύ γενικά μιλάω και εκτός ποδοσφαίρου.
0: Ναι, φυσικά αντιληπτό.
1: Για όλα τα αθλήματα που μπορεί ένας αθλητής να ήταν ένας από τους καλύτερους αθλητές που είχαμε σε οποιοδήποτε άθλημα, ξαφνικά να έρχεται το τέλος και να μην το είχε προετοιμάσει σωστά. Και μετά βλέπουμε σωστά οι δέσεις στις έρευνες ότι υπάρχει κατάθλιψη, υπάρχει άγχος, υπάρχει χρήση ουσιών, υπάρχει χρήση ουσιών, κατάχρηση είτε αλκοόλ είτε ναρκωτικά, κατάθλιψη. Οπότε, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν την επόμενη μέρα. Δεν ξέρουν, δεν έχουν προετοιμαστεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουν όλοι. Και κάτι άλλο, να το παραλληλήσω και με τους συνταξιούχους μας. Πολλές φορές όταν δεν το έχουν προγραμματίσει, παρατηρούμε κάποια τέτοια συμπτώματα.
0: Σωστά. Απλά εδώ η διαφορά συνήθως είναι ότι ένας αθλητής ηλικιακά θα σταματήσει πολύ, πολύ πιο μικρός. Ένας...
1: Πιο νωρίς.
0: Ναι, πολύ πιο νωρίς. Ενώ ένας συνταξιούχος ενώ είναι προγραμματισμένο πολύ πιο πριν.
1: Σωστό. Απλά και εκεί ακόμα που είναι προγραμματισμένο, τους βλέπουμε ότι ξαφνικά δεν έχουν τι να κάνουν. Σκέφτομαι δηλαδή πόσο μάλλον ένας αθλητής, και το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν στο στόχαστρο από τη θετική πλευρά. Το λέω ότι όλοι τον ήξεραν, είχε αναγνωρισιμότητα, νιώθε σημαντικός, είχε αυτοπεποίθηση. Ξαφνικά λέμε ότι ξεβάφει η πορεία του, δηλαδή ξεκινά να μην υπάρχει, μπαίνει στο περιθώριο. Αυτό ψυχολογικά είναι αρκετά δύσκολο. Χρειάζεται δουλειά και διαχείριση.
0: Όμως βλέπουμε και το άλλο, δηλαδή θα σταθώ σε κάτι που είπες. Βλέπουμε 18χρονα παιδιά να γνωρίζουν απότομη αποθέωση. Την μια εβδομάδα στα social media, την άλλη εβδομάδα να έχουν τη σκληρή κριτική. Είναι επίσης και το οικονομικό κομμάτι, ότι μπορεί ένας 18χρονος να ξεκινήσει μια καριέρα και στο οικονομικό κομμάτι να ξαφνικά να έχει ένα πολύ πολύ ψηλό μισθό για τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Σε αυτήν την ηλικία πώς προστατεύεται η πνευματική ισορροπία? Νομίζω ότι είναι ίσως και η πιο ευάλωτη, ας πούμε, θα έλεγα, ηλικία.
1: Είναι η πιο ευάλωτη και πιο δύσκολη ηλικία. Εκεί που χρειάζονται όντως βοήθεια, το συζητώ πάρα πολλές φορές αυτό. Είναι η ηλικία η οποία δεν τα καταφέρουν, θα σταματήσουν. Γιατί όντως εκεί, αν είσαι κοντά στα 18, πρέπει κάποιες φορές εισαγωγικά πιέζεσαι να σπουδάσω, να επενδύσω. Οι γονείς μου δίνουν χρήματα ή μετά μπαίνεις και κερδίζεις χρήματα και ξαφνικά εκεί που πρώτη φορά βρίσκεσαι σε αυτήν την θέση να διαχειριστείς χρήματα. Και είναι εκεί που χρειάζεται να υπάρχει κόσμος υποστηριχτικό πλαίσιο γύρω τους, όχι μόνο οι γονείς, οι οποίοι θα τους συμβουλεύσουν. Πολλές φορές αυτόν τον ρόλο στο ποδόσφαιρο τον έχει ένας μάνατζερ, οι οποίοι μάνατζερ, κάποιοι μάνατζερ βλέπω ότι προσπαθούν και βοηθούν τέλος πάντων.
0: Ναι, είναι. Κανονικά είναι μέσα
1: στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχουμε και τον Πάφο, ο οποίος με ρήμνα. Η αλήθεια στο ποδόσφαιρο βλέπω ότι κάνει κάποιες κινήσεις, τους βοηθά, τους εξηγεί, τους με ρήμνα για κάποια κομμάτια τέτοια. Όμως σε άλλα αθλήματα πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον ο οποίος να σταθεί δίπλα στον αθλητή, να δεν είναι η οικογένεια. Και κυρίως, αν με ρωτάς εμένα, πότε είναι πιο δύσκολο για έναν αθλητή, είναι η διαχείριση της επιτυχίας το πιο δύσκολο κομμάτι. Γιατί είναι μόνο τα χρήματα, είναι η επιτυχία. Δηλαδή, πώς να διαχειριστεί ένας αθλητής στα 17, στα 18, στα 16, κάποια μεταλλεία που πιάνει, ή το πρώτο συμβόλαιο, να είναι ποδόσφαιρο, να το διαχειριστεί και να συνεχίσει να μένει, ξέρεις, συγκεντρωμένος, ταπεινός στο μετά.
0: Ναι. Αντιλαμβάνω. Λοιπόν, επειδή γνωρίζω ότι πιέζεσαι και από τον χρόνο, γιατί έχεις μπολική δουλειά μπροστά και έτσι ήταν, καταφέραμε να βρούμε αυτό το κομμάτι για να μπορέσουμε να μιλήσουμε στον αέρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και σύντομα μπορεί να σε ξαναχρειαστούμε.
1: Με χαρά, εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά, ξέρεις, όσο πιεσμένοι και να είμαστε, για μένα νιώθω ότι είναι μια από τις εισαγωγικά υποχρεώσεις μου είναι να προσπαθώ να εξηγώ στους άλλους, στον κόσμο, λίγο το τι κάνουμε, να τους δείχνουμε λίγο, να μην, ξέρεις, κάποιες φορές υπάρχουν και αυτά τα προκατάληψη, τα στερεότυπα, να τους δείξουμε ότι κάποιες φορές δεν είναι αυτό που νομίζουμε, κάποια πράγματα είναι διαφορετικά και πολλές φορές μπορεί να μας ακούσει κάποιος να επικοινωνήσει μετά μαζί μας, να μας πει «δεν ήξερα ότι».
0: Ναι.
1: μπορείς να βοηθήσεις σε αυτόν και σε αυτόν. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να απλά να εξηγούμε στον κόσμο κάποια πράγματα τα οποία μπορεί αύριο να τους βοηθήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά είχαμε και από την κυρία Θάλια Παναγή. Έτσι προσπαθήσαμε να ρίξουμε μια διαφορετική οπτική. Θα το κάνουμε αυτό κατά καιρούς. Θα προσπαθούμε να μπαίνουμε και σε διαφορετικούς ρόλους μέσα στον αθλητισμό, γύρω-γύρω από τον αθλητισμό, έτσι για να γίνει λίγο πιο αντιληπτό το πόσο σύνθετο είναι ένα άθλημα ή το τι χρειάζεται ένας αθλητής για να φτάσει ψηλά. Βλέπω ότι η ώρα μας κάπου εδώ τελειώνει. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν μαζί μας. Την Παρασκευή θα τα πούμε ξανά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
1: I'm loving it. Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μία χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Μέχρι και 4 εκατομμύρια μπορεί να χορηγήσει ο ΚΟΑ στην ΑΕΚ για τα έργα αναβάθμισης της ΑΕΚ Αρένα, με το συνολικό ποσό να υπολογίζεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και ίσως πάρει πάνω από ένα χρόνο, ανέφερε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσιούντας. Όπως είπε, ο ΚΟΑ θα στείλει σήμερα επιστολές σε όλους τους ιδιοκτήτες σταδίων, όπου θα ζητά ενημέρωση σε σχέση με τις διεργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και εν ώψη του γεγονότος ότι στις 15 Οκτωβρίου θα πρέπει να κατατεθούν συγκεκριμένα έγγραφα στην Αρχή Ιδιοδότησης Σταδίων σε σχέση με την αναβάθμιση του κλειστού κυκλώματος. Σύμφωνα με τον κύριο Κουτσιούντα, δύσκολα θα μπορέσει να εξασφαλίσει άδεια για φέτος στο Τσίριο, καθώς υπολείπονται έργα και στις κερκίδες, όχι μόνο στο CCTV. Με προπόνηση στις 18:30 το απόγευμα στο Γασιπί συνεχίζει την προετοιμασία της Εθνική Ανδρών εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής με αντίπαλο την Αρμενία. Ερωτηματικό η συμμετοχή του Λαΐφη, εκτός η τιμωρημένη με κάρτες Σωτηρίου και Τσαρούλα. Συνεχίζεται η προπόληση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση στο Γασιπί. Την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7:26 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την παρουσίαση του Λευκώματος για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Το Λευκώμα είναι σημείο αναφοράς για την ιστορία του ΑΠΟΕΛ, είναι αφιερωμένο σε όσους έγραψαν ιστορία και τον έκαναν θρύλο, ανέφερε στον Sport FM ο πρόεδρος του Σωματείου Κώστας Χίζας. Όπως είπε, στόχος είναι το οίκημα του Σωματείου να είναι έτοιμο στις 8 Νοεμβρίου. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη στις με το επενδυτικό σχήμα. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ μεταξύ των μεγαλομετόχων της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, όπου συζητήθηκαν οικονομικά θέματα αλλά και διαδικασίες που θα ακολουθήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του Σαβαλιασί. Ένα ποσό κοντά στις 300.000 ευρώ θα πάρει η ανορθωσή για την περίπτωση Τσίκο από την Πορτιμονένσε. Η καθυστέρηση που παρατηρείται για κατάθεση του ποσού οφείλεται στην προσφυγή που έκαναν πριν μερικές μέρες οι Πορτογάλοι στο ΚΑΣ, χωρίς να αναμένεται πάντως ότι θα δικαιωθούν. Στην απουσία των 12 διεθνών συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας, παραμένει εκτός ο ITING, ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Βίκτορος. Από το Ομόνια TV το φιλικό της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό. Στον Απόλλωνα πρόγραμμα ενδυνάμωσης ακολουθεί ο Όσμπολτ, ενώ ανεβάζει ρυθμό η Λιούπιτς και Μπράουν, καθοριστικό για την πορεία των τραυματιών το φιλικό του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Ο Ρούπεν Σεγιές ενδέχεται να προφυλάξει ορισμένους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα τραυματισμών, δεδομένα εκτός ο Αμίν. Στην ΠΑΦ ερωτηματικό αποτελεί η ετοιμότητα του Κορέια, ενώ Μπρίτο και Μαμάτοφ αναμένεται να είναι διαθέσιμοι με την επανέναρξη. Παράταση στην επάνωδο του Ζόκη, ο οποίος υπολογίζεται να είναι έτοιμος τέλος Οκτωβρίου. Επιπλέον επιλογή ο Τζέφρεϊ, ενώ ψιωμόνες 29 Μάιου επιστρέφουν η Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον Άρη, απουσιάζουν οι 4 διεθνείς, αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη ο Χάμπος. Νέες υποχρεώσεις για την Εθνική Ελπίδων που αντιμετωπίζει στην Πρίστινα το Κόσοβο στις 8 το βράδυ για τον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το αυριανό παιχνίδι στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία. Εκτός θα είναι ο Βαγιανίδης, ίσως κάνει 2 με 3 αλλαγές στην ενδεκάδο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε την Βιλερμπάν, ψάχνοντας την δεύτερη του νίκη. Ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports. Πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ στο Euro Cup, φιλοξένησε στις 7:30 απόψε την Ισπανική Μανερέσα. Σοκ στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο από τη δολοφονία του προέδρου της Μπότεφ, Ήλιγιαν Φιλίποφ, σήμερα το πρωί. Ο Ραφίνη αποχωρεί από την αποστολή της Εθνικής

0: Βραζιλίας λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό μυρό. Επιστρέφει στην Βαρκελόνη για να ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
3: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
4: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
12: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
14: everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
15: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
16: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
18: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
17: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
16: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλα και με δώρο ένα tablet. Epic.
21: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
22: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Μια εκπομπή που από σήμερα.
1: Ναι, και φωνάζεις.
0: Έχει στόχο και σκοπό να κάνει τη μέρα σας καλύτερη για το επόμενο τρίωρο. Είναι ανανεωμένη εκπομπή για όσους χαθήκαμε και δεν το πιάσατε. Εκτός από τον Ανδρέα Βιολάρη που είναι και σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή. Καλημέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Λοΐζο. Καλώς όρισες.
0: Είναι και η Μαρία Βαλία.
1: Μαρία Βασιλιά,
0: Μαρία Βασιλιά. Μαρία Βασιλιά, καλεσμένη.
2: Γεια σου, Λοΐζο.
0: Γεια σου.
2: Καλώς όρισες.
0: Ευχαριστώ.
2: Εσύ είσαι καλεσμένος ή είσαι μόνιμα εδώ?
0: Εγώ είμαι ο παρουσιαστής. Θέλω να χαιρετήσω το φίλο μου Κωνσταντίνο Σιαμπουλή.
1: Γίνεται φίλοι.
0: Και όλη την ομάδα τη ΚΟΠ. Δηλαδή, για το υπέροχο ταξίδι.
1: Θέλω ονομαστικά. Ποια είναι η ομάδα τη ΚΟΠ?
0: Όλους. Δεν θέλω να
1: ξεκινήσω. Ξεκινάω από πρόεδρο, α πούμε.
0: Μόλις που του πρόεδρου τσεκάτω.
1: Πρόεδρου σε κάτω.
0: Όχι γιατί είναι καμάν κάτι. Πρόεδροι μια χαρά μας βγάλα, αλλά επειδή ξέρω ότι είναι είχαν.
1: Ναι, ρε φίλε, οι πρόεδροι υπάρχουν ως πρόεδροι. Δεν θα ασχοληθούν να τρέξουν τώρα.
0: Φανείς ήρωες εκεί, απίστευτο, εντάξει, εξυπηρέζει φοβερή.
1: Σιαμπολή, θα φανείς ήρωας. Φαντάζομαι ο Κωνσταντίνος δεν είναι στους αφανείς ήρωες.
0: Σε όλα τούτα που κάνει ποιοι που εφαίνονται, ναι.
1: Α, από αυτόν την άποψη.
0: Κάνει πάρα πολλά πράγματα που εφαίνονται και κάνουν το ταξί σου καλύτερο.
2: Όπως.
0: Δεν μπορούμε να πω στον αέρα, αλλά σίγουρα να σας πω ότι για 10 ώρες ταξιδιού που είμαστε στα αεροπλάνα, 13 ώρες ταξιδιού είμαστε στα αεροπλάνα, είχα αυτόν legroom. Δεν ταλαιπωρήθηκα καθόλου. Μια πτήση που πέρασε υπέροχα. Να συγχαρώ και την Νικολέτα για τη διατροφή των ποδοσφαιριστών στο αεροπλάνο. Καταπληκτικά ραπ με τυρί, λίγο τυρί παραπάνω, αλλά έκαμε εντύπωση που γίνεται. Και να σου πω, Ανδρέα, ότι στην επιστροφή είχε steak και Μαρία. Steak με μακαρόνια. Σε ό,τι αφορά τα. Ό,τι τρώνε οι παίχτες, τρώμε εμείς, ναι. Σε αντίθεση με άλλες αποστολές.
1: Λάστρες βασιλική, η κουβέντα που.
0: Ναι, ναι, σε αντίθεση με άλλες αποστολές, τρώμε ό,τι τρώνε οι παίχτες. Εξαιρετική εμπειρία σαν τρίτος να είσαι με την εθνική, σαν δημοσιογράφος. Ενώ να είσαι με την εθνική, καμία σχέση με τις ομάδες.
2: Ναι, φαίνεσαι
1: ανανεωμένος, φαίνεσαι. Ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές που εντόπισες?
0: Καταρχάς δεν υπάρχει τούτον η πίεση αγωνιστική μερικές φορές που υπάρχει. Είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές Κυπρέοι που είναι στο αεροπλάνο. Δεν υπάρχουν οπαδοί στο αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Ενώ που μπορεί να ξέρεις να έχουν και καμιά διαφωνία, να βγουν και κάτι κτλ. Ήταν πολλά χαλάρα, ρε φίλε. Ήταν ωραία. Ανεφέρναμε και ξέρω εγώ, αν τρύπων τον παραπάνω, ήταν καλύτερα.
1: Έρχεται από το αρχηγείο τη ΚΟΠ μήνυμα αύξηση στο Λούι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αύξηση. Εντάξει, δουλέψαμε όλοι για την ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού. Επίσης, να χαιρετήσω τον Ανδρέα που με έφερε πίσω από το αεροδρόμιο. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Ταξιδιούς,
0: top. Έμπορα από παραπάνω. Ο Ανδρέας. Βάλα τον τζεβάλες, πόρε 95, κάνε το safe pass στο ράδιο του. Το Ανδρέα.
2: Μπράβο.
0: Top, εξαιρετικός.
2: Η ψυχολογία των διεθνών.
0: Εντάξει, ήταν δύσκολο το αποτέλεσμα Μαυρογούνιων περισσότερων, αλλά και για τη Λετωνία, ήταν λίγο στενοχωρημένο.

0: γιατί έχασαν πολλές ευκαιρίες, έκαναν πολλές φάσεις. Αλλά θα ανεβούν την Παρασκευή, πιστεύω θα κερδίσουν.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω, με την Αρμενία.
0: Η οποία τι είναι από το μαύρο.
1: Εγώ πιστεύω για 3-3, αλλά κόψαμε ας πούμε το πρόμεχνι τα φτερά μας για το 3-3.
0: Η Λετωνία.
1: Λετσονία, Αρμενία, Λετσονία.
0: Και το Μαυροβούνιο, όπως εξελίχθηκε, όταν δεν το φάνε τον κόρ στο πρόμεχνο και προηγηθήκαμε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι κάνουμε τα ένα ξεχωριστά πράγματα. Και τούτο είναι λίγο μεταβατικό για την εθνική, όπως προέκυψε. Άμα έχασαν τους τρεις center back της ομάδα, ο Νικόλας και ο Κωνσταντίνος έπαιξαν δύο προπονήσεις έκαναν μαζί και έπαιξαν δύο μάτς δίδυμο, ενώ χρειαστήκα χρόνο. Ο Έντουαρτ και στα δύο παιχνίδια έπαιρε του λίγο να προσαρμοστεί. Ναι, ο Τσαρούλα το ίδιο. Έχει ο Χέκτορ, έχει πάντως στοιχεία εθνική, ενώ και χαμηλός και ο μέσος όρος ηλικίας. Ενώ μπορούμε νομίζω. Δεν τον Έντουαρτ, δεν έλαζε τίποτα άλλο.
1: Ας Μάρκους.
0: Του άρεσουν τα κουπεπιά, το ρώτησα.
1: Το επιβεβαιώσες.
0: Ναι, του είπα για το viral clip σου που είπες ότι του άρεσουν τα κουπεπιά και μου είπεν κάνει κουπεπιά ο φίλος σου, μου λέει. Του λέω ναι, κάνει. Μου λέει θα φάω τα δικά του τα κουπεπιά και θα συγκρίνω με τις μητέρα μου.
1: Α, σου είπε.
0: Άρα πρέπει
2: να
0: ετοιμάσεις.
1: Άρα πρέπει να
0: ετοιμάσω. Τη Δευτέρα θεωρώ αν κάνουμε κουπεπιά θα πάρουμε.
1: Θα ετοιμάσω στο πάνω μου, ψιστάρια.
0: Και μπορείς μέσω του αρχείου της ΚΟΠ. Ναι. Είχε και μια φάση που να καταγγείλω και τους Λετωνούς που όποτε κάνουμε φάση εμείς, το βίντεο μπορεί να αφήνουν το replay. Όποτε κάνουμε Μαντζίνι, μια φορά δηλαδή, έπαιξαμε στο 4 φορές επανάληψη. Είχα στην οθόνη.
1: Εντάξει ρε φίλε, είναι ο κόσμος στο γήπεδο, αυτοί θέλουν να δουν, να χαρούν.
0: Και θα σας κάνω μια ερώτηση για να πω για Κροατές. Αν όπως όσοι ήταν το παιχνίδι Λετωνία-Κύπρος, πρώτα κάνω την ερώτηση θα είναι απευθύνω στην Μαριάννη Βασιλιάδου. Όσοι είδαν το παιχνίδι και εσύ Μαρία Βασιλιάδου, αν η Κύπρος είχε την ομάδα που έχει η Λετωνία, θα έπαιρνε ποτέ τις 6.000 το
1: Σιόμπουλι. Για το Σιόμπουλι, ρε.
0: Στο ένα μηδέ, ξέρω
1: Σιόμπουλι. Ναι, νομίζαν ο προμονητής.
0: Ναι, αλλά.
1: Ήβραντο μετά, μπάντζια.
0: Θα έπαιρνε ποτέ
1: 6.000 κόσμο.
2: 6.000 κόσμο.
0: Θα έπαιρνε η Κύπρος με τους παίχτες που είχε η Λετωνία.
2: Εδώ δεν παίρνει με τους παίχτες που έχει. Κάποιες φορές.
0: Γιατί πάντα ρίχνουμε τα αλλού. Εμείς τι κάνουμε. Εσύ, Ανδρέα, ξέρω ότι στο παρελθόν έκαμε προσπάθειες.
1: Όχι, εγώ ήδη δηλώνω. Παντό, σε πήγαινα, πάω όποτε μπορώ. Το γιο μου δύο φορές τον επηρεάσει στον ίδιο γήπεδο. Ήταν με την εθνική. Ναι, αυτό.
0: Θα θέλαμε λίγο περισσότερη κουλτούρα.
2: Στήριξη με τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Το Σάνγκο λέει χθε με την Βαρεβάση, προχθέ δεν θυμάμαι. Πρέπει να δούμε και η ΚΟΠ ή ακόμη και το Υπουργείο Παιδεία μέσα από τα σχολεία πώ μπορούμε να καλλιεργήσουμε λίγο μια νοοτροπία. Και ο Παδικίν, εντός εκτός εισαγωγικών για την εθνική μας ομάδα.
0: Και η Λετωνία είχε 200-300 άτομα που ήταν τύμπανα.
1: Ναι, αυτές οι χώρες και άλλες χώρες το έχουν όχι απαραίτητα με το ποδόσφαιρο, αλλά είναι οπαδοί των εθνικών τους ομάδων. Κάποιοι με το ποδόσφαιρο, κάποιοι μπάσκετ, κάποιοι ice hockey, κάποιοι handball. Ξέρω ότι κουράζεσαι με το πόλο, το water polo. No. Αλλά το έχουν γενικότερα την κουλτούρα. Εμείς δεν το έχουμε καθόλου. Δεν το έχουμε καθόλου.
2: Και είναι κρίμα για την καλή φουρνιά, το που συζητήσαμε
0: χθες. Ναι, αλλά πιστεύω ότι ακόμα και έτσι, όπως λέμε, καλή φουρνιά, πάλι υπάρχουν κομμάτια που πρέπει να μπουν στο puzzle. Είναι τόσο δεμένη ομάδα. Είναι ναι, με πολύ καλοί παίχτες, αλλά π.χ. μπήκαν τώρα τρεις καινούργοι. Είχαμε θέμα στα center back. Έχουμε νεαρούς. Έχουμε...
1: Μα το θέμα χημίας έχουν τις κορυφαίες ομάδες. Δεν ξέρεις ποιο τρεις ομάδες. Α, στην Ισπανία.
0: Ναι, ρε, αλλά,
1: θωρείς την Αγγλία. Που έπαιξε δύο παιχνίδια μέσα διαφορά τριών ημερών, άλλαξε τρεις παίχτες και ήθελε 45 λεπτά να αλλάξει δύο πάσες, τρεις πάσες.
0: Ευχαριστήσω τον 4-8.
1: Ο 4-8, παιδιά, να είμαστε κάπου ανθρώποι, εφέρετε το δουλειά κατευθείαν.
0: Που πρωί.
1: Δεν τον ακούτε ότι είναι κουρασμένος, μακάρι να βγάλει την εκπομπή. Λούι, κράτα γερά.
0: Ευχαριστώ.
1: Αν νιώθω οποιαδήποτε στιγμή ότι δεν έχει δυνάμεις, μπορεί να αποχωρήσει, δεν έχει πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ.
2: Εγώ μια χαρά το βλέπω. Είναι πιο έτοιμο από ποτέ.
0: Εγώ όταν νιώσω την αδιαθεσία, την κουράση, θα αποχωρήσω.
2: Εντάξει, λέμε.
0: Εμπιστεύω με τη Μαρία ότι μπορεί να φέρεις πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο. Ισπανία, Κέιν, εντάξει, καθόλου, έχασες και πέναλτι ο Κέιν. Πόσα χαμένα πέναλτι του Κέιν περιγράψεις στην καριέρα σου?
1: Δεν ξέρω. Το τελευταίο σίγουρα.
0: Ναι, ακούσαμε εσύ.
1: Καλησπέρα, μωρά. Ρε Μαρία μου, άστο. Με ξαναγείς προγνωστικά. Εσακούλιασες μας που το πρώτο μπάλε. Λούι μου καλώς όρισες.
2: Φιδίας.
0: Για να μπορούν και τούτοι που με κατηγορούσαν που εδίουν εγώ προγνωστικά.
2: Εντάξει ρε, έναν έχασαμε.
1: Δηλαδή που το έναν ύβραμε της περασμένης εβδομάδας, πήγαμε στο έναν έχασαμε.
2: Δύο ύβραμε της περασμένης εβδομάδας.
1: Α, ύβραμε και τον bonus basket, τι είχαμε?
2: Όχι, ύβραμε την Εθνική Κύπρου
1: και
2: τη Σουηδία. Και χτες χάσαμε από η Φιλανδία που εντάξει.
0: Εσύ η Φιλανδία δεν είναι εδώ και σπαστά πρόνοσια. Ξέρεις η Φιλανδία.
2: Καλά ρε, έβαλε 7 του Σαν Μαρίνο.
0: Α, ο εντάξει το ξέρω.
2: Έπαιζε με τη Λευκορωσία.
1: Καλά, εσύ τώρα με αφιαβάσω να μα κάνει για
0: πρόνοσια. Πέμε πέντε βέστε στι Φιλανδίε.
2: Ξέρω τον Μαρχίεφ. Παίζε στον Άρη.
0: Μπάντε του ξέρει
1: πέντε. Όνι.
2: Όνι Βαλακάρι.
1: Ναι, ο Βαλακάρι Όνι. Και ο Όνι.
2: Νομίζω δεν ξέρω, ήταν πρέπει να το δω.
1: Έβαλε ένα από τα 7 γκολ προχτές. Καλύτερη κερκίδα εθνική ήταν τον καιρό του Τσιρίου με δωρεάν είσοδο με Ράουφμαν και Σπολιάριτς, λέει ο 033.
0: Είχε μια στιγμή ότι είμαι security.
1: Στην security του γηπέδου.
0: Ναι, ήθελα πια να μπούμε, πια πιο γλυωρά. Πήρε μας ο φίλος μας ο Σούκαρ πιο γλυωρά από ο Χάραμαν για να στήσει, να μας ακούει να χαιρετήσουμε. Και βάλαμε 5 παρά 20, ήμασταν έξω από γηπέδο, να μπούμε μέσα, 7 το μάτσο. Να είμαστε security, πρέπει να γίνει 5 γάμπης. Τα πέντε λεπτά, να κάθομαι να μην 20 λεπτά, είχε με καρέκλα με. Ένα λίγο μου, this is protocol.
1: This is not Cyprus, this is not Cyprus.
0: Να δω καλά ρε φίλε, μπορώ να κάτσω στο media room, έδειχνα το accreditation, τις παστά αγγλικά και εγώ και γίνος, μιλούν της Αγιάννα παστά αγγλικά, τα ωραία γίνα τα που, επειδή δεν με καταλαβαίνω.
1: Νοείται,
0: ναι, χωρίστε. No, λέει, until five. Φίλε, βάστανε το έντρο λόγιν του, πέντε και ένα δευτερόλεπτο, έκαμε δεξιά να περάσω. Φίλε μου. Να λέμε δεν ξέρω εμού απάνεμι, έφεραν μαζί με security, να λέμε είπαμε να μπεις 5-5 δεν ξέρω λάλη μου. Επίσης είπαμε ότι είχε και εγγένεια το νομοσπονδία της Λετωνίας στο χτίριο. Πριν το παιχνίδι.
2: Το χτίριο της
0: Ποσφαίρου. Το χτίριο της νομοσπονδίας της Λετωνίας, του Ποσφαίρου.
1: Τι νομοσπονδίας, της Λετωνίας.
0: Της κόπτης Λετωνίας.
1: Το χτίριο. Το χτίριο, το καινούργιο.
0: Το χτίριο της Κόλ, ναι, είχε εγγένεια το χτίριο.
1: Της Λετωνίας η ομοσπονδία.
0: Στη Ρίγα.
1: Ναι.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
2: Η Real Basket ήταν έξτρα, φίλε μου, 3-3-3.
0: Τι εννοείς το διπλό.
2: Ναι.
1: Ναι ρε Μαρία, να έχασες. Η Real Basket καθάρισε.
2: Ναι, αλλά μ' αρέσει και το έφασο σου.
1: Ναι, 3-3-3.
0: Μια χαρά τα άλλη, 3-3-3.
1: Όχι, απλά πρώτο πιο με αφορμή το μήνυμα του 3-3-3, ότι έχει λίστα. Μαύρη λίστα είναι Μαρβάκης, μειώνει.
0: Πώς,
1: αριθμούς.
0: Θυμίζει με ακόμα ένα που έχει λίστα. Στα χνάρια.
1: Όχι, πέντε την πρώτη εβδομάδα θα το αφήσει έτσι να κυλήσει. Δεν θα γράψει κάποιον.
0: Η ορκομοσία είναι την Παρασκευή.
1: Ναι, Παρασκευή έχουμε ορκομοσία. Περιμένουν και τα αιτήματα της Μαρβάς.
2: Έχει δοθεί δημοσία το πρώτο αίτημα.
0: Ποιο είναι
2: το
0: Μαρβά.
2: Δεύτερο είναι να μιλήσω με τον Πιτσίρ.
1: Ναι, δεν ξέρω ο Λουσέλη να θες να το παραλάβεις.
0: Ποιο είναι το πρώτο αίτημα.
2: Το πρώτο αίτημα είναι ότι κάποιες φορές η θέση απέναντι από την τηλεόραση θα γίνεται
0: εναλλάξη. Υπάρχει τρόπος να γίνει το πράγμα. Τις φορές που θα απουσιάζω, αν μπορείς, μπορείς να γίνεις τον κύριο Λογίδη, να πάω κάποια ταξίδια περισσότερα φέτος που θα είσαι και εσύ εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και η καρέκλα είναι άδικα για σένα. Τις φορές που θα είμαι εδώ. Είναι αναγκαίο, καλό, κακό να βλέπω.
2: Και θεωρείς ότι είναι δίκαιο το πράγμα.
0: Εξαιρετικά
2: δίκαιο. Είναι δίκαιο. Αν μπορείς να κάτσεις και να μην βλέπεις τηλεόραση.
0: Ας το μιλήσαμε για δικαιοσύνη, θα ήταν πολλά διαφορετικά κάποια δεδομένα. Οπότε να μείνουμε εδώ.
2: Να καταγραφεί τούτη παράμετρο, σε παρακαλώ, στην ορκομοσία, Big Geo.
1: Τα καταγραφή είναι σημαίνει να εγκριθεί. Θα την παραθέσουμε εδώ, αν χρειαστεί θα ζητήσουμε και... Είπε μας ότι είχε μια υποχρέωση σήμερα. Οπότε μπορεί να εμφανιστεί στην πορεία. Τόσο σωτηρίο κεντρικό αμυντικό που παίζει, ρε φιλε. Ρωτά ο Γιάννο, τώρα είναι ειρωνικά που ρωτά, θέλει όντω έχει ειλικρινή απορία.
2: Πολωνία, ναι.
1: Ο Λουί, ο ρεπόρτερ εθνική.
0: Πείτε μου τι θέλετε.
1: Τίποτα, εντάξει, κάνω δικιά σου φιλε.
0: Όχι, εντάξει, σε λίπα, ρε φιλε.
1: Τόσο σωτηρίο ο κεντρικό αμυντικό που παίζει, ρε φιλε.
0: Στην Πολωνία.
1: Στην Πολωνία. Αυτό.
0: Τι είναι το πρόβλημα.
1: Τίποτα, ρώτησε ένα ακροατή.
2: Κορώνα.
1: Γράμματα, έλα.
2: Κορώνα και έλτσε.
1: Κορώνα.
2: Κορώνα και έλτσε.
1: Κορώνα και έλτσε.
0: Ναι. Και τον τελευταίο καιρό είναι το θέμα των πολλοχρήσιμων που προβλήθηκε.
1: Ο γύρο χάνει.
0: Ναι, ναι. Όχι, σίγουρα ήταν εξαιρετικό. Πρώτη φάση στο Μαυροβούνιο, έφανε την κάρτα του. Τιμωρημένο τώρα, Κωνσταντίνο.
1: Ναι, δεν πέσει.
0: Ναι. Ή κατσάρο, Κωνσταντίνο, λίγο στο αεροδρόμιο που έφευγαμε, είπαμε μετά. Αξι. Τι ο νεόφιτο.
1: Πώς πάει, μπορεί.
0: Βάλουν ένα U21.
1: Πήγαινε 6 μήνες, έρθει πίσω, Ρουμανία, ρε. Που Ρουμανία τώρα.
2: Μα νομίζω πρέπει να έχουν στην ομάδα τους.
0: Κάτι είναι ναι με τον κανονισμό.
2: Παίκτες U21 και πρέπει να τους δίνουν και λεπτά.
0: Επέλεξε ένα πρόεδρο.
1: Μπορεί να λέει όπως κάνουν γραβίδα σπόδα. Ένα λεπτό να τον ευκάλει και βάλει ξένο. Όχι, δεν μπορεί.
0: Κάποια πράγματα βαντά.
1: Ακούμε, τι ατζέντα λέει εδώ. Που πρέπει να παίξει, αλλά τι έχει σήμερα το μενού.
0: Για να δούμε.
1: Για να ακούσουμε.
3: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone.
4: Στα κανάλια Nova Sports για το Euro Cup, Manresa PAOK στις 7:30. Για την Ευρωλίγκα, Maccabi Besiktas στις 9:05, Παναθηναϊκός Βιλερπάν στις 9:15. 5 αναμετρήσεις για το Champions League γυναικών στα κανάλια K-Bonnet Sports. Στις 7:45 Paris Arsenal, Roma Barcelona, Haken Juventus. Και στις 10 Benfica Bayern και Lyon Chelsea.
0: Την απαξίωση και τον μειονισμό που βιώνει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός.
1: Δεν έχει κάτι ενδιαφέρον. Έχει τίποτε.
0: Ελπίζω να ακούει ο Big Joe για την απαξίωση.
2: Στο ποδόσφαιρο μου βλέπουμε όλοι. Όχι στο. Μπάσκετ.
0: Στο ποδόσφαιρο μου βλέπετε όλοι, Μαριβάς.
2: Μαριβάς,
0: εμπήγες σε μια εκπομπή.
1: Εντάξει, ενορκίστηκε ακόμα, αύριο ενορκομοσία.
0: Multicultural, επειδή ενορκίστησες αύριο σου τα λέω τούτα.

0: Είδες χτες την μπασκετική Ρεάλ προγνωστικό. Ήξερες να ειδόκεις.
1: Ναι. Τη Ρεάλ είναι η Ρεάλ σε όλα τα αθλήματα. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, για σένα. Και για τους Παναθηναϊκούς φίλους.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι για σένα.
0: Παμ.

0: Στην Κύπρο, η Όλγκιν τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Καθημερινής, η Τουρκία σχεδιάζει υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου 97 χιλιόμετρων προς τα κατεχόμενα. Έρευνες του Oruç Reis αναμένονται τον Οκτώβριο. Δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα μετάδοση του ιού της γρίπης των πτηνών ή τα 5N1 από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες, τονίζει ο δόκτωρ Πέτρος Καραγιάννης. Θα προστατέψω το DC μέσω δημοκρατικής διαδικασίας, τόνισε η Ανίτα Δημητρίου. Υπογράμμισε ότι τα μέλη του κόμματος θα αποφασίσουν και ότι όλα τα υπόλοιπα είναι αχρίαστα.
1: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
0: Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι ισχύει από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και 18 στα ψηλότερα ορεινά.
2: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
3: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
4: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφρητικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
8: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
9: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
10: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
9: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
10: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
12: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας

0: επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge, μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
1: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Επιστρέψαμε. Όχι. Όχι. Καλώς ήρθατε στην καθημερινότητά μου τα προηγούμενα αρκετά χρόνια. Που ξεκινώ, ανοίγω μικρόφωνο, μιλώ μόνος μου. Ή κάνω ότι μιλώ με τον Λουί, χωρίς να είναι εδώ ο Λουίς.
1: Απλά για το ακούμε. Ακούνε ναι, ακράτη.
0: Απλά κάποιες φορές ξέρεις ότι καλύφουμε εδώ. Ο Νέαρ. Ως πέντε τώρα θα του λέγαμε Λουί μου, κάτσε εδώ με λεπτό να.
1: Και
0: ναι,
1: για το μάθει, γιατί να σκεψεί.
0: Ναι, ναι, επειδή δεν ακούει αυτό τα λέμε.
1: Ναι.
0: 29.50 τα μηνύματά σας για ό,τι θέλετε να πείτε, να σχολιάσετε, να ανοίξετε θέμα προς συζήτηση.
1: Να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει και κάτι επιπλέον, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
0: Ο Εμίλιος λίγη ντροπή, κύριε Λογίδη, πού έπιανε, τι συζητούσαμε ακριβώς εκείνη τώρα που ήρθε, αν μπορεί να βοηθήσει ο Εμίλιος.
1: Για ταξιδιά του
2: Λουί. Ναι, τι έγινε.
0: Δεν ξέρω ακριβώς με ποια αφορμή ήρθε, το λίγη ντροπή, κύριε Λογίδη.
2: Α, όχι, για το, ήταν το ρωτήσα τζέντας, αλλά να άκουσα τι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, μα γράφει ο 333. Ο Καραβίδας δεν πρωτοτύπησε. Πέρσι το ίδιο έκανε ο Ριέρα στην Τσέλη με τον Πορτάρι. Ο Καραβίδας είχε κάνει το πρόπερσι, ρε φίλ. Άρα πάλι ήρθε δεύτερο ο Ριέρα και η Τσέλη.
2: Κάμια ένα βήμα προ τη Μάρη, βάζω 333 και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί δείχνει και την ωριμότητα του σαν ακρόαση.
0: Δηλαδή.
2: Μαριβάστο μου σήμερα έναν bet builder στον Παναθηναϊκό και χάσει κερδίσει υποσχόμενα. Καλά.
1: Εντάξει, να το μελετήσω.
2: Κάμε μια μελέτη.
0: Κοίταξε, χθε δεσμεύτηκε ότι θα διά καθημερινά ή τέλο πάντων θα διά συνέχεια προβλέψει θυματίε μέχρι να φύγει το κου από τη μέση του ονόματο τη το Μαριβά, Μαρικουβά. Μέχρι να φύγει το κου.
2: Εντάξει, μανούζε τον πράντου σε το Μαρικουβά.
1: Όχι, Μαριβά. Οπότε να μελετήσω, φίλε μου, 333 και αν το βρω να φύγει το κου. Που αύριο, που μεθαύριο, που να είμαστε εδώ. Ναι. Λουί, να βοηθήσεις.
0: Δουλειά του.
2: Μπορώ να κάνουμε που ένα.
0: Έχουμε τουλάχιστον 10-15 κρατήσεις που σταμάχαν τη δουλειά τους. Απλά μας ακούν και από τις Μπαχάμες που βρίσκονται. Τα λεφτά που κάνουμε με bed-builder.
2: Αν έκαμε και εσύ κάνουμε μια συγκιόλιο, να πούμε και κάτσα να κάνουμε bed-builder. Αλλά δεν μπορεί να χάσει πέλτι ο κουτσούφλι.
0: Και να μπω γάμω εγώ ρε φίλε, τι θα κάνω.
2: Δηλαδή να είμαστε καμπά ανθρώποι, πάνε την Ελλάδα. Διπλό. Τι κουτσούφλι είναι οκ, να είναι πράσινο.
0: Αγνώριστος ο Πίτσας τον κράτησε για 2,90 λεπτά γιατί ο Λοΐζου έξω αριστερά. Νέα θέση, ο Λουίς τι λέει, άπιασε ο Ολυμπιακός στο Κάουνας. Μεγάλη νίκη ψες ή πτυρο, πέτρα του Ρωμιού.
2: Νομίζω ότι στην προσπάθεια του coach να χωρέσει και Λοΐζου και Edwards στην εντεκάδα είχε τον το θέμα που ο Λοΐζος δεν ήταν άνετος αριστερά, συμφωνώ με τον Πουτουρού. Αλλά είναι πολλά ποιοτικός ποδοσφαιριστής και σαν coach λογικά να θεώρησε ότι αφού έχω τους και πολλά καλούς παίχτες να τους
0: χρησιμοποιώ. Ναι, αυτό το δοκίμασε, δεν το βγήκε.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι έκαμε λάθος. Πρέπει να δοκιμάσει, αν ξέρει.
0: Ούτε ανέβαλες τον Τζονί που είναι αρχήν επειδή πήγαινε καλά με τον Ρωμιό, σίγουρα θα κάνουμε τζεπ.
2: Όχι, αλλά ήταν ο άσχημα Τζονίς.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά οκ, κάθε μήνυμα ξεχωριστό.
2: Ναι, που μπήκε ο Τζονίς είναι καμήν κάτι γνωστή. Απλά εγώ τον Λοΐζα κατάλαβα σε μια και φάσης ότι δεν ήταν άνετος στο αριστερό φτερό. Δηλαδή είχε μια φάση που περάσε μια ωραία καθήνο Καστάνος, δεν ξεκίνησε καν να πάει. Που ήταν πράγματα του της
0: αυτοματισμοί ήταν.
2: Ναι, του να νιώθει άνετα μηθαίνω. Πράγματα που ένας που το κάνει ήταν να φύγει, ας πούμε, να πάει στο τρέξιο. Εμένα κάνουμε τρομερή εντύπωση για την πρώτη φορά που πρέπει να είδα 180 λεπτά φουλ τον Καστάνο. Είναι πάρα πολύ καλός προσφύγης.
0: Α, τελικά.
2: Όχι, δεν είπα κάτι κακό.
0: Όχι, δεν είχε τρέβει
2: για τον Γρηγόρη.
0: Απλά όλους τους υπόλοιπους.
2: Δεν είπα ποτέ κάτι κακό για τον Καστάνο.
0: Όχι, δεν τώρα λόγια σε έναν. Για το 99% των Κυπρέων που δεν τον είχα δει ποτέ στη ζωή τους. Αλλά έχω άποψη ότι έγκαμε.
2: Είναι καπληκτικός προσφύγης. Χτες τους λέει τον Ούσπρα, έστειλαν τους τρεις που είναι άλλοι. Ήταν φοβερός, άρεσε μου πολλά. Γενικά άρεσε μου η ομάδα. Δεν ήξερα, εντάξει, ξέρω ότι τα αποτελέσματα είναι τα πιο σημαντικά στο ποδόσφαιρο και το ένα και το άλλο.
0: Ναι, οκ, αλλά εγώ συμφωνώ μαζί σου με τον της πρώτα ως εθνική, ειδικά σε μια διοργάνωση που έχει το φοβερό στόχο. Οκ, να τερματίσεις πρώτη διάδα, να μείνεις στην κατηγορία. Οκ, δεν χάσει ο κόσμος. Δεν έχει υποβιβασμό, υπάρχει δεύτερη κατηγορία πλέον. Ναι, το θέμα είναι να παίζεις καλά, να χτίσεις μια φιλοσοφία, μια νοοτροπία, έναν τρόπο παιχνιδιού, μια δυναμική, μια αυτοεπίθεση για να δεις παρακάτω. Δεν μπορείς να πάει που το 0 που πιάσαμε στο 10. Επίσης, ούτε που το 2 στεφ. Πρέπει να πάει που το 3, από 4, 5.
1: Πρέπει να το κυνηγήσεις με αξιώσεις για να πάει στο 1. στο 2.
2: Μα είμαστε, με κυριγάστο.
0: Αν έμπαινε το δοκάρι του Ράσφορντ, είμαι να πω, του Μάρκου, του Έντουαρτ στο τέλο. Ήταν να είμαστε σήμερα να πανηγυρίσουμε. Α, τι ωραία εθνική μα μεγάλη ομάδα.
2: Ευκαιρίε.
0: Αν ήταν. Δεν θυμάμαι. Όχι, μαζί μα ήταν. Που σου είπα το παράδειγμα με τον. Με τον ιδιοκτήτη τη Κόμο.
2: Ναι, ναι, με τα expected
0: goals. Πάει ο προπονητή, πάει ο Φάπρεγα 24 ώρες πριν το παιχνίδι και του παρουσιάζει στου ιδιοκτήτε η διοίκηση των πλάνων που θα παίξουν την επόμενη μέρα. Ανάλογα ποιο είναι ο αντίπαλο, θα παίξουν τούτη τακτική, θα παίξουν τούτη παίχτε. Τελειώνει το παιχνίδι, κάνουν συν μετά και ένα report για το τι έγινε στον αγώνα, τι πήγαινε καλά, τι δεν πήγαινε καλά. Αν ένα παιχνίδι το οποίο ο Φάπρεγα. Και οι παίχτες του που τελειώνει 0-0, το expected goals είναι 0.7, δηλαδή κάμα να underperform, ούτε έναν goal δεν θα έπρεπε να μπει με βάση την ποιότητα των ευκαιριών, θα έχουν παράπονο οι ιδιοκτήτες. Αν όμως ένα παιχνίδι που τελειώνει 0-0, όπως προχθές, έχει, νομίζω είμαστε 1,9, 1,96.
2: Expected goals.
0: Άρα με βάση την ποιότητα των ευκαιριών έπρεπε να βάλουμε 2 goals. Άρα δεν μπορεί να έχει παράπονο ο πρόεδρος της Κόμο ή ο Χάρης Ολοϊζίδης.
2: Ναι,
0: που τον Μάντζιον και τους παίχτες του επέξαν όσον επέξαν, δημιουργήσαν για να κερδίσουμε 2-0. Τώρα το δοκάρι μέσα, δοκάρι έξω, είναι καμιά φορά τυχεία.
2: Άρα
0: κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε και κάτι παραπάνω για να κερδίσουμε. Δεν μας ευγήκε αυτό. Να μην φτάσουμε στο σημείο να εξαρτώνται τα πάντα και να κρίνουμε τους πάντες μόνο με τα αποτελέσματα. Παίξαμε καλά. Δεν μας ευγήκε τον γκολ. Okay.
2: Απλά θέλω να πω κάτι άλλο και στοιχεία που παρατηρήσα στην Εθνική που είναι εξαγωνιστικά, αλλά για μένα έχουν πολύ σημασία. Ένα είναι η παρουσία του Λαϊφή τραυματίας, δηλαδή το ότι κάποιο που είχε και η ομάδα του ρεπό επέλεξε να ταξιδέψει με μια αποστολή και να κάνει ατομικό, just in case που μπορεί να παίξει ή αν άντια μέσα από την τρία παρουσία δείχνει.
0: Πρέπει να σηκώψει απλά να παίξει στην ώρα του.
2: Ναι.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Σημαντικό ήταν της παρουσίας του Λάιφι.
2: Όχι για τον Λάιφι να σάζει ότι έπιδε ο Λάιφι. Οποιοςδήποτε να το έκανε. Απλά δείχνει και το πώς πλέον κάποιοι ποδοσφαιριστές μας βλέπουν την εθνική ομάδα. Γιατί κάποιοι βλέπαν σαν αγκαρία. Δηλαδή κάποιος να έχει μια μικρή θλάση ή ένα μικρό τραυματισμό πάνω χαρά του παγιά. Να μένε ταλαιπωρεί του, να πάει τα ταξίδια κτλ. Που του τον δείχνει ότι οδεύουμε εξω αγωνιστικά σε μια σωστή. Και κάτι άλλο μου το παρατηρήσα εγώ σαν λεπτομέρεια ήταν ότι είδα πολλούς παίχτες διαφορετικούς σε κλίκες. Δηλαδή έβλεπα παρέες να αλλάσουν συνέχεια. Ήταν όλοι με όλους. Δεν είδα, ας πούμε, με τις ομάδες είναι πιο συχνό γιατί υπάρχουν κάποιες εθνικότητες που κάνουν παραπάνω παρέα, νιώθουν μια νέα, whatever. Αλλά μπορεί να είδα 5 φορές τα παιδιά, κάποια παιδιά μαζί, μετά να κάποια άλλη μαζί με τα παιδιά.
1: Που είναι πολύ σημαντικό
2: το πράγμα. Ναι, σημαίνει ότι έχουν πολλά καλές σχέσεις και μεταξύ τους δεν καλούν το κλίμα. Και κάνουμε εντύπωση με τον Αρτηματά, ότι τα τελευταία χρόνια που είμαι στην ομάδα, μπαίνει αρκετά χρόνια ο Κωστάκης στην Εθνική.
0: Για εσύ ότι.
2: Υπήρχε το καλύτερο κλίμα που είμαι εγώ. Δηλαδή ο Αρτηματάς είναι 10-12 χρόνια στην Εθνική σίγουρα.
0: Ναι. Έχει να κάνει, φαντάζομαι, και με το γεγονός ότι πλέον. Εντάξει, παλιά ήταν ας πούμε το 80% των κλήσεων, ήταν το 30% από την Ομόνια, το 30% από την Παπουέλ, το άλλο 30% από το Απόλλωνα και ένα δυο παίχτες άλλοι. Οπότε θέλοντα και εμείς εκκληκώνα λίγο με τους συμπαίχτες, στις ομάδες τους. Τώρα έχουμε ξέρω, 15-20 διαφορετικές ομάδες από εξωτερικών.
1: 13 παίχτες από εξωτερικό.
0: Προχτές δεν ξέρω το αν υπάρχει ξανά παράδειγμα. Είχαμε εντεκάδα που είναι 11 διαφορετικές ομάδες. Δεν είχε κανένα συμπαίχτη στην ίδια ομάδα. Παίζουν ρόλο αυτά.
2: Γνωρίζα και ο Χέχτο τον Κυπριάνου.
0: Τι λέει.
2: Αρφούι. Είπε μεγάλο ο Λούντζα.
0: Δεν το μαθαίνει.
2: Στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Έμεινε ένα λάπτο του Manchester United. Έκαμε φατσούα.
0: Χατσουάν,
1: Καλίνη,
0: Φλόρες. Ναι, είσαι κρίμα.
2: Ναι, νομίζω εσύ νιάρα τον Αρσέναλ.
0: Οκ.
2: Ρώτησα τον, ξέρω αν ξέρει, αν είχε επαφές. Είπε μου, λέμε Σόνι.
0: Η πλευρά του.
2: Η πλευρά του πατέρα του, ότι η μητέρα του είναι Αγγλία. Ότι η Watford, άρεσε με πώς μου φάνηκε το γιον της Watford που έβγαινε, είπα του. Είπαμε, μιλήσαμε λίγο για τα τούτα, για τα αγγλικά γήπεδα και για το αγγλικό ποδοσφαιρό. Πολλά καλό παιδί, συμπάθησα. Για ο Νέντουαρτς είπα σας, για τα κουπέπια.
1: Και επί καιρό Άγγελου και πιο παλιά κανένας δεν το θεωρούσε Αγκαρία, λέει ο φίλος ο 92.
0: Ναι, κατά καιρούς που έχει να κάνει.
2: Η Μαριβάσα Gen Z, Gen Z που είναι, ξέρει τον Άγγελο. Ποιος είναι ο Άγγελος.
1: Όχι, εννοείται να τον έζησαν, όχι.
2: Ποιος είναι όμως
1: ξέρει. Ναι, όμως ποιος είναι.
2: Ποιος είναι το επιθέντο.
0: Λοΐζο.
2: Ξέρεις το. Ρωτώσαν και νιά και δεν ξέρουν κόρη.
1: Κοίτα, όχι, τόσο καλά.
0: Μπορεί να ξέρει.
1: Όχι.
2: Ρωτώσαν το είναι το legend. Όπως εγώ μου λαλούν κάτι τώρα.
0: Ναι ρε, θα σου πω για ο Κλαφ.
2: Ένας πρώτης
0: συνάρφε.
2: Ένας πρώτης συνάρφε μας παίζουν τίτσου. Ας πούμε, δεν ήξερα τι είναι το τίτσου. Εσύ ξέρεις ρε μαράς. Μα ούτε εσύ.
1: Κάτι...
2: Τα είσαι σύγχρονο, ναι, μιλούσα για πιλότα. Αν και λέω τώρα είναι το τίτσου λαλί. Που είναι πολλά διαδεδομένα. Και δεν ξέρω να ακούσα για το τίτσου. Ήταν καλό το κλίμα με τον Αναστασιάδη πάντως. Ελέαν το, ότι είναι εξαιρετικός.
0: Εντάξει, είχαμε που πάντα παίζει ρόλο, είχαμε και μια εξαιρετική φουρνιά, φοβερούς παίχτες. Και φαίνονται στο γήπεδο, παίρνουν και αποτελέσματα, ενώ μεγάλα αποτελέσματα, ιστορικά αποτελέσματα, μεγάλες εμφανίσεις. Που παίζουν ρόλο για να υπάρχει καλό κλίμα, και να υπάρχει και συσπήρωση γύρω από την εθνική στα εντός έδρας παιχνίδια. Να πηγαίνει ο κόσμος να τους βλέπει.
2: Ήταν πολλά θρύσκος ο Άγγελος Αναστασιάδης. Και είπε μια ιστορία ο Μιχάλης Μορφής, που είχε ένα τσεντάκι με εικόνες. Και πήγαινε ο Μορφής να το φιλήσει. Νομίζω εν γιον και αν το τσεντάκι με εξαιριστικά.
0: Μαριβάς, γεια σου. Μάλιστα. Το διαβάσαμε. Παίζει Πανάθα σήμερα και πρώτα, λαλή μας ότι παίζει Μπεσίχτας. Α, για το Λογιδί. Καμνικόρτες Βαρκούας.
2: Ποιος πούσκιο.
0: Δηλαδή πιο 38 στοιχείων ότι απαξιώνουν την ομάδα μας.
1: Παίζει πιο
0: γλύωρα η Μπεσίχτας. Μαριβάς, αύριο να παίζει Europa League η Ομόνια, η ώρα 10, ένα άλλη. Α, έχουμε Elfsborg Servette. Στις 7:45 α, και στις 10 παίζει η Ομόνια. Κόμαζε ο
2: Τραναλή, Φενέρ, ξέρω εγώ, Λιόν.
0: Καταλάβες.
1: Δεν είπα τίποτε.
2: Όχι, μπαίνεις του Παναθηναϊκού του μπασκετικού. Αύριο είναι στους Κομωσία να ακούμε ανθρώπι στο βαρύ του.
1: Μεθαύριο.
0: Παρασκευή.
1: Αύριο να είσαι εδώ.
2: Αύριο, ρε πω. Ανάλαβα να κάνω αδελτία, παιδί μα μέρτ.
0: Άισους ρε, Λουί μου. Να λένε γιατί διακρίνω μια ειρωνία σήμερα στο πρόσωπό σου και μια επίθεση από τους ακροατές φαντάζομαι.
1: Ναι, ο Λουίς Άγγελος.
0: Έλειπες λίγες μέρες, αλλάσαμε σταθμό. Σταθμού στο ράδιο και σήμερα ακόμα λίγο να μην τον ευρούμε. Να το βάλουμε πίσω. Άρα 8-3, πού ξέρεις ότι ειρωνευκούμαστε, αφού δεν μας ακούες. Ευτυχώς που είστε πίσω και εφώτισες στο στούτιο. Πέ μας λίγο για το γύρο Λί και τον Εφτάστερο. Α, και αν ήθελε να καταληξεί, αλλά πιάνεσαι βασικά για να σου δώσει την μπάζα.
2: Υπάρχει σίγουρα ένα μοτσακούι που νόμιζα να βγάλει τσακούι μου την κλάτσα του.
0: Κι ως τίποτα.
2: Τον καρσόνι που του είπαμε βάλει ο μάχος στην τηλεόραση.
1: Ναι,
2: είπα τη live. Ο Παναθηναϊκός άρεσε μου. Καταφέρα και είδα τον στο Ποντκορίτσα, στο Μαυροβούνιο, στην Ποντκορίτσα. Αλλά τώρα είμαι excited για την αποκλειστική μου φκάλε ο Δημήτρης Καρίδας. Είδες το στέλνει το 91. Ότι θα φιλοξενήσει το ΑΚΑ παιχνίδι NFL το 2028.
0: Άμα είδα το κάτι, κάνουμε έστειλε κάτι. Είμαι φιλοξενήσει
2: το 91 να ετοιμαστούμε να πάμε. Ένα φοβερή εμπειρία. Δεν θα πάρω και η Μαριβάς.
1: Πρώτη θέση. Χάνω.
2: Ενάρτησα.
1: Σίγουρα.
2: Περιπέζεις.
1: Όχι.
2: Big Jordan, εύκαιρε.
1: Πολ Φαν Χέγκε, ναι, Ολλανδός, θα παίξει αύριο με την Ελλάδα.
0: Η Ειρήνη, η Αλάνια μου, δεν χρειάζεται να δίνουμε τον Λουί φορά παρτίδα. Τώρα συντονίστηκα.
2: Να που κάμα.
0: Κάτι που είπαμε που έλειπες.
2: Να που είπες.
0: Τώρα, στο ήρθαμε από διάλειμμα πίσω. Φίλε, να σου θέσεις στην ώρα σου, να ακούσεις.
2: Αφού για σας που δουλεύκα.
0: Εντάξει, μίλαμε ο Τζίο, να σου πει ο Τζίο. Ή ο Μπίξιο, ποιος ώρα, ψένω Μπίξιο. Αν είναι σήμερα, Μαριβάς μου, δώσε μας κουμπώνει, αλλά να ξεκινούμε μετά σε 9, σε παρακαλώ. Χάνουμε από το μάτς των 7 κάθε φορά.
2: Δεν έχει σήμερα μαπά.
0: Όχι, Τζιό, δεν παίζουμε ποτέ τον Άχτορα. Δεν παίζουμε με το συνέστημα και το στοίχημα ποτέ. Μόνο του. Ναι.
2: Με το 924 ο φίλος που λέει.
0: Τι λέει,
1: Άγγερο, είναι το μήνυμα.
2: Γεια σε όλους, μόλις συντονίστηκα. Είδα κάτι με τον Ρονάλτο στην προπόνηση στην Πορτογαλία. Θέλω να καταγγείλω κάτι. Σαν θεατή στο Instagram.
0: Ναι.
2: Η Μαριβάς είναι μια από τις μεγαλύτερες φαν του Ρονάλτο.
0: Γνωστό.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό και το Μαριβάς 7.
2: Ναι, Μαριβάς 7.
0: Και ο τατού που έχει ουλή ράση.
2: Και υπήρχε άρθρο. Ναι, είχε τατού Ρονάλτο. Αμνησί ουλή ράση. Ακή ουλή ράση. Έκαμε like σε post που έλεγε ότι εκτός ενδεκάδας ο Ρονάλτο.
1: Επειδή ήταν ο Ρονάλτο μέσα.
2: Εγώ που είμαι fanboy του τα άρθρα, report, στέλνα email.
1: Εγώ συμφώνησα με τον coach μου στο μοναδικό πράγμα που συμφώνησαμε τις τελευταίες μέρες.
0: Τώρα να ακούσω με.
1: Ότι είναι καλό να μην είναι τόσο επικεντρωμένη η Εθνική Πορτογαλία πάνω στο Ρονάλτο, στην ηλικία που βρίσκεται.
2: Ναι, αλλά εσύ σαν τι μιλάς, σαν φαν της Εθνικής Πορτογαλίας, φαν του Ρονάλντο.
1: Σαν.
2: Φαν της Εθνικής Πορτογαλίας,
1: σαν
2: φαν
1: του Ρονάλντο.
0: Σαν μέλος της εκπομπής Pressing 2 με 5.
1: Εντάξει.
2: Δεν ξέρω, Μαρβάς, να κρίνω εγώ αναλόγως.
1: Τέλος πάντων, στην προπόνηση να πιστέψουμε το τι είπε η Ομοσπονδία της Πορτογαλίας.
0: Έχεις κάτι άλλο, δηλαδή, ως πληροφορία, ή ως φήμη, ή ως βρωμιά.
1: Ότι είναι ο πρόεδρος τώρα της Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας να βρεθούν με τον προπονητή και τον Ρονάλτο να τα πούν για το τι έγινε γενικά στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Για το ότι ενέπαιξε.
0: Εννοείται, ρε. Μιλούμε το Εθνικό Συμβούλιο για το ενέπαιξε ο
1: Ρονάλτο. Και για το ότι δεν προπονήθηκε και δεν είναι μόνο χθες που δεν προπονήθηκε. Δεν προπονήθηκε ούτε την Δευτέρα.
0: Ναι. Εντάξει, μα δεν είχαν και όλα τα απαραίτητα. Πώς τα λες. Τι μας είπαν ότι δεν είχαν. Κάτι δεν είχαν, έναν συγκεκριμένο μηχάνημα. Επειδή μου μπορεί να γυμναστεί, δεν μπορούσε να πάει άνθρωπο για τρόμα.
1: Δεν πιστεύουμε ότι πήγε να προπονηθεί μόνος του.
2: Ήταν πέπτη δημοτικού του των Μωρών, ο Λουίς
0: Νικολάου.
2: Ναι. Και εγώ έχτην και δεν αφήνα κανέναν να τον πειράξει και να τον περιπέξει.
0: Τι διάζουμε μήνυμα τώρα.
2: Εν ήρθε η Μαρή Βάσκο 8 χρόνια μετά να τον περιπέζει. Άτε, Τζίο. Έστειλε, πήρε θέση τον Τζίο.
1: Εμένα και περιπέζω τον Τζίο μου. Τζίνο μα περιπέζει. Α τον τυλάλι. Μαριβάς, γιατί με φωνάζετε Μαριβάς, δεν ακούγεται καλά στο
2: φιλανδό.
0: Το Μαριβάς δεν ακούγεται, μια χαρά ακούγεται.
2: Ήταν σε μαζί Μαρία.
0: Είναι από το Μαρία και το Βασιλιάδου Μαριβάς.
1: Μαριβάς. Όταν έκαναμε account στο Instagram, απλά δημιουργήθηκε μόνο του.
0: Το 7.
1: Το 7, για τους γνωστούς λόγους.
0: Τύρα 7.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
2: Και να δείτε πόσο καλός είναι, δεν έπαιξε η Βεντέτα και κέρδισε η Πορτογαλία.
0: Εντάξει, έτυχε. Έτυχε.
2: Vendetta. V for Vendetta, θυμάσαι την ταινία.
0: Την ταινία.
2: V for Vendetta.
0: Όχι.
2: Ωραία ταινία.
0: Όχι, την Vendetta είναι το Ρεσά Βιράρφε μου. Φταίστη, θυμάσαι. Μαριβάς αποκλείεται.
2: Η Μαριβάς... Πολλάν Gen Z.
0: Εντάξει, έχουμε, υπάρχει ένα χάσμα για νέο, τι να κάνουμε.
1: Gen Z.
2: Πότε γλίτωσες και νησούν Gen X.
1: Όχι ρε, έχει πολύ διαφορά. Νομίζω το 10.
2: Οκ. Άρα είσαι καθαρό ή μην Gen Z.
1: Βέβαια.
0: Πού έκανες report on Fanister Loy στο MySpace?
2: Δεν θα κρίνεις, Γιώργο. Να πιέσαι το προάθλημα σου χρωστάει η CTC, ένα, να πιάνε τα τρία
0: μας χρωστά. Εν σου απέρνει ο Γιώργος.
2: Εν εσύ.
0: Όχι ρε.
2: Αν πιάνε τρία εμείς καλό, να πάμε εσύ και τρία λίγα πρόνος, ναι.
0: Όχι ρε, μα δεν πουλάμε. Φίλε, έχουμε το... Είναι το...
2: Πέμας Λιόν, ναι.
0: Είναι το... Το προάθλημα του Αγουέρο...
2: Δικό μας. 21.
0: Έχουμε το... Το προάθλημα του... Εγκλιάσαι ο Γεράρτ. Ούψ.
2: Τσέρσι.
0: Έγκλασε ο... ήταν...
2: Είναι η Τσέρσι που
0: έγκλασε. Ο Λίβερπουλ.
2: Α, Λίβερπουλ. Ναι. Α, με η Τσέρσι που έγκλασε.
0: Ναι, ναι,
2: άρα
0: ναι.
2: Άρα και η Λίβερπουλ και.
0: Ναι.
2: 21 όλοι.
0: Και του... Και και του 18 ο Μουρίνιο.
2: Άρα δύο εμείς έναν οι άλλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Yes.
2: Άρα πάμε 22 πάλι. Να μας τα δοκούν πιστεύω.
1: Όχι, όχι.
2: Να μας αποζημιώσουν μόνο με χρήματα.
0: Εγώ δεν νομίζω κανένας θα πιάσει πίσω.
2: Απλά να τους μην γίνει τάτσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό.
2: Ένα φάνο όμως αφαίρεση βαθμών.
0: Κοίταξε, το ζητούμε κάθε μέρα. Εντάξει, Μαριβάσε, ο άνθρωπος τι με έρθει, γιατί γελάς.
1: Τίποτε.
2: Ακούτε. Ακούτε τι αντιμετωπίζω.
1: Μάλλον ναι, θα. Δηλαδή το. Όχι το πιο πιθανό, το ότι προβλέψε η εκπομπή είναι το ότι θα πάρει.
2: Ράζιν το Αγκουέρο είναι δικό του. Ούτε μα εκλέψασε.
0: Εγώ πιστεύω έναν πλήν αφαίρεση βαθμού που να παίζω δεύτερη κατηγορία.
2: Σαν φίλο του Αγγλικού ποδοσφαίρου, Ανδρέα, νιώθει πληγωμένο. Όχι.
0: Πληγωμένο, όχι. Είναι ωραίο, αλλά συμβαίνουν. Απλά πρώτη φορά στην Αγγλία. Τι αγαπάνηκε μα. Η Ιταλία για μια φορά κάθε 10 χρόνια. Μια χαρά αγαπάμε και μια χαρά παρακολουθούμε το Ιταλικό πρωτάθλημα.
1: Εν τω μεταξύ τη ομάδα. Ενώ με τη
0: ναι, υπάρχουν και χώρες στην Κύπρο πούμε, που τα κάνουν και δεν δρώνει το αυτήν κανένα.
2: Big Gio το απορρίπτουμε. Ρωτά τώρα για την αίτημα τη Μαριβά. Ενημερώνει τον Gio ότι απορρίφθηκε το αίτημα τη να καθίσουμε.
1: Γιατί?
2: Απορρίψα το εγώ.
1: Α, εσύ
2: ρωτάμε, επιτρέπουμε, αποδεχόμαστε.
1: Μόνο που σένα να εξετάσετε δηλαδή.
2: Ποιο να εξετάσετε, ρώτησε με τον Big Gio και είπα του νόμου να κάνουμε.
1: Οκ, Γιώλα.
0: Δεν βλέπεις εμένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ θέλω να έχει. Οπότε, θέλω να ξέρω πότε, με ποια αφορμή. Να δούμε, να έχει μια λογική, μια συνέπεια.
1: Είπαμε πριν. Όποτε κάνουμε τα δελτία ο Λούις, θα κάθεται απέναντι από την τηλεοράση. Όποτε τα κάνω εγώ, θα κάθομαι εγώ.
2: Εγώ να σου κάνω μια
0: Άρα μισές φορές εβδομάδα να κάθεται εσύ και μισές ο Λούις.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι μια κάθε φορά όμως.
2: Αλλά σε μια φορά με τα γαμνιά βιολάρτσα, ποιος κάθεται.
1: Τσάμε να το βρίσκουμε μια εβδομάδα.
0: Κατάλαβες.
2: Εγώ να σου κάνω μια άλλη πράση. Να σου δω όλα τα δελτία και κάθουμε. Πά στο στήλο τα με. Με γοφτεί, αλλά να μην κάνω δελτία. Να τα κάνουμε όλα και να κάθουμε να στέκουμε τρεις ώρες. Δέχεσαι. Εδέχτη. Να μπει στη ορκομοσία.
0: Καλά ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Τι διαφορά έχει αυτό που κάνει η Manchester City με αυτό που κάνει στην Κύπρο η Πάφο και ο Άρης? 836 μου, η Πάφο και ο Άρης είναι χρωστούν 10, 20, 30, 45 εκατομμύρια. Άρα δεν ξεγελούν τους κανόνες και τους κανονισμούς μόνο οι ομάδες που βάλουν παραπάνω λεφτά που την πούγκαν τους για να καλύψουν τα έσοδα. Προφανώς κάτι έκαναν λάθος και οι ομάδες που βρεθήκαν να χρωστούν 5, 10, 20, 30, 40 εκατομμύρια. Οπότε ας σου συμφέρει να σχολιάζεις μόνο Πάφον και Άρη, το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι ομάδα είσαι, αλλά είμαι σίγουρος όποια ομάδα σου υποστηρίζεις, όντως η ομάδα σου κάτι έκανε παράτυπα ή παράνομα με τις πλάτες άλλων για να φτάσει στο σημείο να χρωστά. Δεν ξέρω αλήθεια ποια ομάδα υποστηρίζεις συγκεκριμένος, αλλά αν υποστηρίζεις από ΕΛ, Ομόνια, Ανόρθωση, Απόλλωνα, ΑΕΛ, ίσως κάποιες άλλες, είσαι μεστούν την κατηγορία.
2: Να σας πω ότι το Σάββατο,
0: ναι,
2: 4 Οκτωβρίου, θα είμαι στην Tennis Masters Academy για live link, 10 με 12, δεν θα είσαι εσύ, θα είμαι μόνος μου, ούτε η Μαριβάς.
0: Ναι φίλε, δεν είμαστε ζευκάρι, κάνουμε εκπομπή μαζί, εντάξει, έχουμε και άλλες δουλειές.
2: Σπορεφέ95 στηρίζει την προσπάθεια του Sparring for Life. Θα έχει έτσι έναν event ολοήμερο εκεί στην Ακαδημία από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μπορείτε να περάσετε και να γίνετε και εσείς μέρος αυτής της όμορφης προσπάθειας. Θα παίξω σίγουρα τένις. Να πάμε κοντό.
0: Για φίλα,
1: σίγουρα
0: φεύγω,
1: να έρθει ο κόσμος τώρα που το είπες.
2: Που να πάμε κοντό ή που να
0: ξέρετε. Ναι, κοντό. Κοντό.
2: Και αν είστε την επιθετική στάση και την ειρωνία. Και είπαμε και να πούμε πριν.
0: Α, θα πούμε εκτός άρα. Εκτός άρα.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Μέχρι και 4 εκατομμύρια μπορεί να χορηγήσει ο ΚΟΑ στην ΑΕΚ για τα έργα αναβάθμισης της ΑΕΚ Αρένα, με το συνολικό ποσό να υπολογίζεται στο 8 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και ίσως πάρει πάνω από ένα χρόνο, ανέφερε στον Σπορ FM ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσιούντας. Όπως είπε, ο ΚΟΑ θα στείλει σήμερα επιστολές σε όλους τους ιδιοκτήτες σταδίων, όπου θα ζητά ενημέρωση σε σχέση με τις διεργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και εν ώψη του γεγονότος ότι στις 15 Οκτωβρίου θα πρέπει να κατατεθούν συγκεκριμένα έγγραφα στην αρχή αδειοδότησης σε σχέση με την αναβάθμιση του κλειστού κυκλώματος. Σύμφωνα με τον κύριο Κουτσιούντα, δύσκολα θα μπορέσει να εξασφαλίσει άδεια για φέτος στο Τσίριο, καθώς υπολείπονται έργα και στις κερκίδες, όχι μόνο στο CCTV. Με προπόνηση στις 6.30 το απόγευμα στο Γασιπί συνεχίζει την προετοιμασία της Εθνική Ανδρών εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής με αντίπαλο την Αρμενία. Ερωτηματικό συμμετοχή του Λαΐφη, εκτός οι τιμωρημένοι με κάρτες Σωτηρίου και Τσαρούλα. Συνεχίζεται η προπόληση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση στο Γασιπί. Την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.26 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την παρουσίαση του Λευκώματος για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Το Λευκώμα είναι σημείο αναφοράς για την ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Είναι αφιερωμένο σε όσους έγραψαν ιστορία και τον έκαναν θρύλο, ανέφερε στον Σπορ FM ο πρόεδρος του Σωματείου Κώστας Χίζας. Όπως είπε, στόχος είναι το οίκημα του Σωματείου να είναι έτοιμο στις 8 Νοεμβρίου. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη στις επαφές με το επενδυτικό σχήμα. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ μεταξύ των μεγαλομετόχων της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, όπου συζητήθηκαν οικονομικά θέματα αλλά και διαδικασίες που ακολούθησαν ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του Σάβα Αλγιασί. Ένα ποσό κοντά στις 300.000 ευρώ θα πάρει ανόρθωση για την περίπτωση Τσίκο από την Πορτιμονένσε. Η καθυστέρηση που παρατηρείται για κατάθεση του ποσού οφείλεται στην προσφυγή που έκαναν πριν μερικές μέρες οι Πορτογάλοι στο ΚΑΣ, χωρίς να αναμένεται πάντως ότι θα δικαιωθούν. Στην απουσία των 12 διεθνών συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας, παραμένει εκτός ο ITING. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Βίκτορος. Από το Ομόνια TV το φιλικό της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό. Στον Απόλλωνα πρόγραμμα ενδυνάμωσης ακολουθεί ο Όσμπολτ, ενώ ανεβάζουν ρυθμό Ελιούπιτς και Μπράουν, καθοριστικό για την πορεία των τραυματιών το φιλικό του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Ο Ρούμπεν Σεγιές ενδέχεται να προφυλάξει ορισμένους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα, δεδομένα εκτός ο Αμίν. Στην ΠΑΦ ερωτηματικό αποτελεί ετοιμότητα του Κορέια, ενώ Μπρίτο και Μαμάτο φαναμένεται να είναι διαθέσιμοι. Παράταση στην επάνωδο του Ζόκη, ο οποίος υπολογίζεται να είναι έτοιμος σε τέλος Οκτωβρίου. Επιπλέον επιλογή ο Τζέφρεϊ εν ώψη ομόνες 29 Μαΐου επιστρέφουν Αλμίδα και Μιλοσάβλεβιτς. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον Άρη, απουσιάζουν οι 4 διεθνείς, αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη ο Χάμπος. Νέες υποχρεώσεις για την Εθνική Ελπίδων που αντιμετωπίζει στην Πρίστινα το Κόσοβο στις 8 το βράδυ για τον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το αυριανό παιχνίδι στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία. Εκτός θα είναι ο Βαγιανίδης, ίσως κάνει 2-3 αλλαγές στην ενδεκάδο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 απόψε την Βιλερπάν, ψάχνοντας την δεύτερη του νίκη, ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports. Πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ στο EuroCup, φιλοξενεί στις 7:30 απόψε την Ισπανική Μανερέσα. Σοκ στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο από τη δολοφονία του Προέδρου της Μπότεφ, Ήλιγιαν Φιλίποβ, σήμερα το πρωί. Ο Ραφίνι αποχωρεί από την αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό μυρό. Επιστρέφει στη Βαρκελόνη για να ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.

0: Θέλει το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
2: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
4: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
3: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
4: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
5: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
10: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
11: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
12: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
13: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
12: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
13: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
14: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σάββατο σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον chef Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
17: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
19: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Και επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Pressing. 15 λεπτά μετά τις 3. Στο 29.50 τα δικά σας μηνύματα.
1: Μαζί... Στο 22.42.372. Αν θέλετε και να θέλετε δεν μπορείτε. Μπορεί μετά Μαριβάς. Mm-hmm. Μπορεί τελευταία ώρα να ανοίξουμε γραμμές. Να είστε standby. Να παίξουμε. Όχι quiz, κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο.
1: Εκούγεται, είμαστε έτοιμοι για quiz.
0: Όχι. Όχι.
1: Κάτι άλλο θα σκεφτούμε να παίξουμε. Ετοιμαστείτε εσείς.
0: Κανονίστε τώρα που εστράφηκε ο Λούις να μας χαλάσετε το ρεπερτόριο. Ποιο ρεπερτόριο? Το μουσικό ρεπερτόριο.
1: Είχαμε.
0: Ο φίλος 648.

0: αυτό. Τι θέλεις να
1: πει. Να μας πει τι εννοεί. Τι άκουσε που θεωρεί ότι δεν θα το ακούει τώρα που. Α, αλλάξε μια θέση. Τώρα που ήρθε ο Λουίς, τι θεωρεί ότι δεν θα ακούμε.
2: Να σημειωθεί ότι εδώ κάτι θέση μου.
1: Να σημειωθεί, ναι, εν ώψη για τη ορκομοσία τη Παρασκευή.
0: Έστειλε τον πικτζιό.
1: Ο Λουίς τώρα στο τελευταίο μας break είπε τη Μαριβά, έλεγα τη εδώ αν θέλει. Για το υπόλοιπο, πώς το είπε Μαριβά.
2: Για πάντα.
1: Για πάντα.
2: Με σκοπό και σκοπό να είμαι πιο κοντά στην έξοδο. Με όλοι αυτό είναι παγιέτη.
0: Δεν ξέρω αν είναι καλά, αν είσαι λίγο πυρετό. Ήταν κρυαλά στη λέξη.
1: Σίγουρα κάτι έχει στο μυαλό του Μαριβά. Κάτσε να δούμε. Τι
2: να
1: είναι αυτό.
2: Να συγχαρούμε του New York Yankees.
1: Μπράβο του.
2: Μπήκαμε το δεξί. Εμείλουν ο φίλο μα τον Κυριακό. Θυμάσαι τον Κυριακό που ήταν στη ροή. Που ήταν φάντα.
1: Τον Κυριακό, ναι, ναι. Ο Σπέρ. Με τότενα. Με τότενα.
2: Α, ναι, τότενα. Ναι. Είχε έννοια χτε όλη νύχτα θα κερδίσουμε. Ξύπνησε το πρωί, είναι 9-0 οι Yankees του Red Sox. Είναι όπως τα πελωμονία του, το Yankees Red Sox. Απλά έτσι για να ξέρετε, κερδίσαμε 9-0.
1: Το Αποέλ ή η αιμονία.
2: Αποέλ. Αφού οι Yankees είναι.
1: Εντάξει, ρώτησα, ρε.
2: Ναι. Να μου ρε πάλι.
0: Να μου.
2: Τι είναι το δαχτυλίδι που φορείς.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι.
0: Τίποτε.
1: Χάσανε επεισόδια.
2: Πετρίζει λίγο. Ένα αστεράκι.
0: Αστεράκι.
2: Αστεράκι διαμαντάκι.
1: Mm-hmm. Χαίρετε παιδιά, εμείς είπαμε να μας δώσουν το πρωτάθλημα του Gerard και είμαστε happy. Ιστερόγραφον, μην κάνετε bullying της Μαριβάς και θα ξεσηκωθούμε ο Μάριος στο μικρό εργαστήριο. Καταλάβες, είναι το ράβιο Μάριο να μας εκφοβίζει.
2: Συνάχτου Μαρία.
0: Ευχαριστώ φίλε μου Μαρία, είσαι ο μοναδικός μου φίλος νομίζω.
2: Μπράβο,
0: σε αυτήν την εκπομπή.
1: Εντάξει, τώρα είναι σίγουρη. Αφήνει μια
2: περιθώρια. Εγώ πιστεύω έτσι ο συμπαίχτες σου.
0: Μα ο Νικόλας εχάθηκε, δεν ξέρω, έχει δουλειές.
2: Είναι ευκείες, τα πρέες, τα...
0: Είναι ευκείες.
1: Όμως ποιος ο Νικόλας Λατσιά.
0: Ο Νικόλας συμπαίχτης.
1: Ευκείες, προχτές ευκείες.
0: Δεν ευκείες
1: του...
0: Όχι.
1: Όχι, λάλη.
0: Θα σε λάλλον ότι είναι συμπαίχτης μου.
1: Νικόλας Λατσιά. Έχει άλλο Νικόλας Λατσιά που είναι συμπαίχτης.
0: Ήταν προχτές, την προηγούμενη εβδομάδα που θυμάσαι εσύ.
1: Εντάξει, το προχτές εννοώ τώρα. Πριν μια εβδομάδα ευκείο άνθρωπος.
0: Με μένα στο στούντιο δεν ευκείε.
2: Κάτι ξέρει.
1: Εντάξει. Η Everton έφανε 8 βαθμούς τιμωρία για 25 εκατομμύρια λίρες. Πώς μεταφράζονται τα 900 δισίτη με τον τρόπο του μπακάλι, με απλά μαθηματικά. Πλα, πλα, πλα, συν, πλήν, ίσον και 288 βαθμούς πλήν. Με τα μπακαλίσαμε μαθηματικά του Γιώργου. Να σου πω. Κλεμμένο δηλαδή, είστε με κλεμμένα, να θέλει πίσω κλεμμένα.
2: Μπορεί
1: να το κάνει ο ίδιος Γιώργος. Εντάξει, να κάνω εγώ μια άλλη μπακαλίσιμη. Εξιοσύνη, η Everton τα 25 εκατομμύρια το ποσό δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο ως προς τον αριθμό των παραβάσεων. Η Everton επήγε για δύο παραπομπές, για δύο παραβιάσεις και έφαγε πλήν 8. Η Forest επήγε για μία παραβίαση και έφαγε πλήν 4. Άρα η μία παραβίαση πλήν 4. Οι δύο της Everton πλήν 8.
2: Άρα 12-4.
1: Δεν ξέρω, μπακαλίσιμα. Η Chelsea πήγε για 74 και φάει 0. Οπότε δεν έχει να κάνει με τα εκατομμύρια. Έχει να, αν είσαι μικρός, αν είσαι μεγάλος, αν είσαι δυνατός, αν ταΐζεις άτομα, αν ταΐζεις στόματα διαχρονικά. Τώρα ποιος να λυπηθεί τη Reading, που πήγε με 6 και βάλαν τις 16, πλην 16. Η Wigan πήγε με 6 υποθέτει και βάλαν τις πλην 11. Money talks. Άρα, ακόμα και ήταν μπακαλίσιμα. Καλά ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Τι διαφορά έχει αυτό που έκανε η City. Α, ο φίλος, από απάντηση νομίζω. Υποστηρίζω και προφανώς με την ανοχή της COP φτάσαμε τα 50 εκατομμύρια χρέος. Αλλά αναφέρουμε σε Άρην και Πάφο γιατί είναι ακριβώς το ίδιο. Δήλωσαν χορηγίες λεφτά του ιδιοκτήτη. Καταρχάς έχεις αποδείξεις αλφα στο πιο σοβαρό και στο πιο χαλαρό. Άρα δικαιούμαστε να κλέφκουμε άμα να βάλουν λεφτά που είναι πούγκα μας. Αμα για να φάμε λεφτά, να βάλουμε στη δική μας πούγκα. Είναι κλεψιά. 836. Και είναι αγαπημένη ομάδα σου, μιλώ γενικά.
2: In general.
0: Ποιο θυμάστε ως το πιο όμορφο παιχνίδι της Εθνικής που ζήσατε στο γήπεδο. Στο γήπεδο.
2: Εγώ θυμούμαι. Κύπρος, Ιρλανδία 5-2.
1: Τα, 5-2. Βρέχει γκολ, βρέχει γκολ.
0: Γελά.
1: Ελάλενο. Ελάλεν, με παρέθεση, πριν μπω. Ναι, και εγώ εκείνον ήμουν στο γήπεδο. Ήμουν και με τη Γερμανία το 1-1. Τη Γαλλία, συγγνώμη. Ο Κάς που κρέμασε τον. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας τότε.
2: Φάβιν Μπαρτές, όχι.
1: Ήταν ο Μπαρτές.
2: Ο άλλος Καρ.
1: Ναι, τη Λιόν ο τερματοφύλακας νομίζω.
2: Ο Γιώργης.
1: Όχι, όχι, όχι. Τη Λιόν ήταν. Κουπέ. Δύο συνάδελφοι έκαναν τη μετάδοση του αγώνα ραδιοφωνικά του Πορτογαλία, του Ιρλανδία Κύπρος, Κύπρος Ιρλανδία.
2: Θα μας πεις
1: Κύμπρο. Ένας ο Μαρίκος Κωνσταντίνου. Που είναι δικός μας, ενώ μπορώ να το πω. Ο δεύτερος όμως, που δεν μπορώ να το όνομα του, κάτι πριν αλλάξαν τα κανάλια για να μέσα στο Γασιπί, και αλλάξαν το κανάλι, αντί έχει την Κύπρο, έδειχνε κάτι άλλο. Και έβρεσε στην τηλεόραση. Και του Κωνσταντίνου, του πανίκου του Κωνσταντίνου. Όχι, όχι, όχι, όχι. Τι, ο Σιάμπουλής, λέει του, να πω ότι βρέχει κιόλας, δεν έφτιαξε το πανικό, ρε, πού βρέχει, θόρυς λέει του, ρε, δεν πανικό, εδώ ρε, τηλεόραση. Έτσι, βρέχει γκολ, λέει του, βρέχει γκολ, πανικό μου. Εκείνο ρε, εντάξει, ο 5-2 ήταν κάτι μαγικό. Λόγω των πολλών τερμάτων, να πανηγύρισε έναν γκολ με Γαλλία, ας πούμε, ή με την ξέρω Γερμανία, να πανηγύρισε 5 φορές γκολ με την εθνική απέναντι σε πολύ υπολογίσιμο αντίπαλο, καλύτερη από την εθνική μας τότε. Ήταν κάτι που εγώ τουλάχιστον.
2: Τι είχαν και πορτά στο ζούο, ο Ζιδάν νύχτα με τα Γαλλία.
1: Με τα Γαλλία, ναι.
2: Άρε ζου.
1: Και αυτό όσο πάντω επαγγελματικά το 2-0 του. Το 0-2, προηγήθηκε 0-2 τη Ιταλία μέσα στην Ιταλία. Με Άγγελο Αναστασιάδη, μέσα στην Πάρμα.
2: Φίλο τη Μαρεβάζο.
1: Μέσα στο γήπεδο τη Πάρμα. 0-2 και βάλει στο δεύτερο μήχρονο αλλαγή τον Τζιλαρτίνο, βάλε γάμα μας hat-trick και κέρδισε η Ιταλία 3-2.
0: Η δική μας η γενιά, ας πούμε, δεν θυμάται.
2: Δεν έχετε οπαδική.
0: Το μόνο που θυμούμε ήταν εκείνο το παιχνίδι, ήμουν δημοτικό με το Ισραήλ.
1: Κατάλαβες, δημοτικό. Τώρα πριν πρόπερση ήταν, ρε. Πρόπερση ήταν.
0: Θυμούμε ότι ήταν το event, ας πούμε, της εβδομάδας, ότι ήταν να υποστηρίξουμε την Κύπρο.
2: Στο δημοτικό.
0: Ναι, και σημαίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Επειδή δεν είχαμε τούτο το πράγμα, δεν ζήσαμε άλλες επιτυχίες.
2: Είσαι στιγμή και τσπάγιας.
1: Κύπρος, Ισραήλ, γεμάτο γήπεδο με Σπογιαρίτς, στο τσίριον τούτο.
0: Άλλον τούτο, ναι.
2: Γεια σου Χρήστο,
1: κοπιά. Και Κόκκιτς, έβαλε γκολ και ο Κόκκιτς, ήταν άλλον Κύπρος, Ισραήλ.
2: Εμείς ήταν ο Κόκκιτς, ο Σπογιάς.
1: Κύπρος Ιταλία 1-2 στο Παπαδόπουλος, δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν ήμουν. Ούτε το 3-2 με την Ισπανία, ήμουν γήπεδο.
0: Αλλά
1: όχι, δεν ήμουν γήπεδο. Δεν ήμουν γήπεδο. Είναι το σημείο, δηλαδή, αν κάνεις ένα πόλ να ψηφίσω αν γίνονται 100.000 άτομα, να σου πούν παίρνουν ένα αποτέλεσμα το οποίο έμεινε στην ιστορία την εθνική. Η συντριπτική πλειοψηφία θα πει εκείνο το 3-2 με την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Χαιρετώ προς Μαριβάς. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε χιλιάδες οι φίλοι σου. Ο 591.
0: Ευχαριστώ φίλε μου 591.
1: Ο 513 που λέει όμως κάτω τα χέρια από τον Λούι.
0: Δεν πειράξαμε τον, είναι ποιος που πειράζει.
1: Ο Φιδίας.
0: Ο Λούι.
1: Εγώ το Κύπρος Ουαλία 3-1, αν και ήμουν και με Ιρλανδία το 5-2. Το 3 με την Ουαλία πότε ήταν, δεν το θυμάμαι. Κύπρος Ιταλία, το στείλει κι άλλος. Έχω μια απορία σχετικά με τη City. Όλες οι κατηγορίες που τελικά είναι ένοχοι αφορά μια πενταετία περίπου. Άσχετα αν έπιασαν τρία πρωταθλήματα, δεν είναι η απόδειξη ότι κέρδισε πλεονέκτημα και τα επόμενα χρόνια και είναι ακόμη στο σημείο που είναι σήμερα. Επομένως, θα πρέπει η ποινή ξεκάθαρα να πέσει κάποιες κατηγορίες κάτω. Εντάξει, μια άποψη είναι αυτή που τη μοιράζονται και άλλοι, αλλά τι σημαίνει για το υπόλοιπο της ιστορίας της, επειδή το turning point έγινε με τούντες παραποθηκές στις κλεψές, για το υπόλοιπο ιστορία της. Ήταν μια περίοδο, θα δημιουργηθεί για την περίοδο.
2: Ναι, αλλά ότι ας πούμε είχε την δυνατότητα με στον το διάστημα να χτίσει και κουλτούρα και να φτιάξει
1: παίχτες. Ναι, τι να κάνουμε,
2: Προβάτη,
1: η Γιουβέντους έκαμε το 3 φορές, δεν είναι ακόμα. Είναι πιο επιτυχημένη ομάδα της Ιταλίας, έπαιξε 3 φορές κατηγορία στην ιστορία της.
2: Πάνω το στίγμα της
1: για έχει το, θα το έχει η City, αλλά τι να την κάνει, να τη διαλύσει, να τη διαγράψει.
2: Όχι, να πάει
1: ως που πάει. Να πάει, ναι. Δεν θα ξαρθεί πίσω. Μπορεί να έχει το ίδιο στάτους. Οκ.
2: Financial fair play θα μπορεί στην τρίτη κατηγορία να κερδίσει ο Χάλαντ 300 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά ναι. Εγώ διαφωνώ τέλος πάντων. Το ακούω σαν σκέψη. Αλλά γιατί.
2: Ας πούμε, αν ισχύει και ο Μπρόκ και ο Χάλαντ.
1: Να πιο ωραία.
2: Ότι αγόρασε τον πιο ακριβά από ότι τον δήλωσε ενώ τον αγόρασε.
1: Εντάξει, τούτο. Δεν ξέρω, δεν το θυκεύασα εγώ που επίσημο έγραφο, επίσημη πηγή κτλ.
2: Ναι, αλλά κάποια πολλά. Πράγματα ισχύουν.
1: Ναι, απλά είναι μεστούντες υποθέσεις που εκδικάστηκαν, δεν βρέθηκε ενένοχοι. Αν θα ξανοίξει άλλος φάκελος για κάποια άλλη περίοδο, να το δούμε. Αλλά να τιμωρηθούν για όσα κάναμε μετά το 18, για ποιο λόγο.
2: Ρε φίλε, σου διαμπίλτ, σου χτίζει engine. Μια χρονιά στο ποδοσφαίρο ξέρουμε το καλύτερα από όλους ότι στην επόμενη κάνεις πιο δυνατόν και πιο δυνατόν.
1: Ναι, αλλά τούτο που τελειώνει. Επάπειρο για τον πόλεμο ιστορία τη πρέπει να τιμωρείται.
2: Θα γίνει ένα reset τώρα, γερόν. Να αναγκαστεί να πουλήσει assets που αγοράζει μπρά, να γίνουν τιμωρίες όπως πρέπει, δεν μπορώ να βάλω εγώ τιμωρίες.
1: Μα τούτον το πώς πρέπει, τι είναι το πώς πρέπει. Ναι, τούτο συζητάμε. Δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει.
2: Αν πρόστιμο ραντρέα δεν γίνει τίποτε.
1: Ο πρόστιμο δεδομένο θα βρει στους βαθμούς. Εγώ το είπα και μέρα, συζητάμε αυτές τις μέρες. Εγώ θεωρώ πρέπει να τους επιβάλλουν τέτοια αναφέρεις βαθμών που να παίζουν σίγουρα δεύτερη κατηγορία. Με πλην 40 είναι να παίζουν. Πλην 30, σίγουρα. Πρέπει να μην παίζουν. Άλλου πλην 50, πλην 60 να παίζουν και βλέπουμε για πάλι.
0: Να πάμε ένα αγροτικό και να πιάμε πιο γρήγορα σας Premier League του 2014.
2: Μπράβο, χάρη τρία.
1: Σε όλους.
2: Σε όλους που κάναμε τούτες τις κλειψιές. 900 εκατομμύρια που έκαναν generate.
1: Ναι, 800 κάτι.
2: Άκου. Σε εμείς αγοράζαμε τον Ονάνα 80 εκατομμύρια. Και περιφέρεσαμε.
1: Εμάς πρέπει να στιμωρήσω για μανοσύνη μας. Αυτό.
0: Λούι, επειδή έλειπες χτες.
2: Ναι, έλειπα χτες.
1: Και προχτές. Και η Δευτέρα.
0: Ναι,
1: γιατί την Παρασκευή είναι η Πέπτη.
0: Ναι. Συζητήσαμε χθες για τον Χάλαντ. Πού θα τον έβλεπες. Συγγνώμη. Από τη City.
2: Πού να αλλάξει η πόλη τώρα.
0: United.
2: Τι θα ταλαιπωρείτε. Okay. Αλλά καμιά Ρεάλ, λόγιο.
0: Ευχαριστώ, Λουί.
2: Να μου πει ο παπαγιό coach.
0: Ξυχίζω και να συνεχίσω. Αρσενάλ, κυρίως από ό,τι κατάλαβα.
2: Μα είπες Αρσενάλ, εσύ.
0: Να του ταιριάζει,
1: είπε. Το έστω στην Αρσενάλ. Φίλε, γύρισε κάτι, θα μπει να θέλει.
0: Τι?
1: Είπα κάτι για Arsenal. Έστειλε ο Γιώργος, σε στείλα ένα κροατές άλλοι.
2: Στο τέλος της ημέρας νομίζω είναι εσύ που είσαι συγκρουσιακή.
1: Με τον εαυτόν της. Δημιουργεί περιεχόμενο μόνο της.
0: Ευτυχώς ακούει ο κόσμος.
2: Είπες Arsenal γελά.
0: Όχι, είπαν ότι θα τέριαζε στην Arsenal.
2: Εσύ Μαρία τι είπες.
0: Είπα Real. Έβαλε μου όρο να μην πω τη Real και είπα United.
2: Έστειλε μου ο Εμίλιος ότι για να έρθει στα επίπεδα της Μπάρτσας του Βιόλα και του μπασκετικού Παναθηναϊκού η Real σε μια εκπομπή.
0: Ναι.
2: Έχεις πολλά ψώμια να φάεις ακόμα, άρα δίκιο είναι εσύ να φέρνεις τόσο συχνά.
0: Τη Real.
2: Ναι.
1: Έτσι α, τώρα που λέτε, μάλλον πριν πάω, γίνεται να πέσει το όλοι ομαδικός και να ξαναφανιστεί το Manchester γενικότερα από την Premier League. Με αγάπη το λέω, φίλο μου, ο Σταυρής.
2: Σταυριάτε ρε κουμπάρε, δεν ήμασταν εμείς, δεν θα ήσταν ούτε εσείς. Να υπάρχει μια αντιπαλότητα.
1: Μας έστειλαν προχθές, δεν άκουσε, το έστειλα το ηχητικό όμως να το δει το βίντεο. Μας ρώτησε, νομίζω το έχεις εσύ το βίντεο. Μας ρώτησε με αφορμή τον dressing ποιος θα ήταν το όξινο στοιχείο, ποιος το γλυκό στοιχείο και ποιος θα ήταν.
2: Ναι,
1: το ναι. Έτσι ο Λόισα ενώ δεν να σκεφτεί αυτή τη φορά. Ξέρω ποιο είναι το όξινο, ξέρω ποιο είναι το όξινο. Το είσαι, να ξέρεις και αυτό το Λίον. Ξέρω το όξινο, ξέρω το όξινο.
2: Τι μου είναι εγώ τα
1: χάρη. Για ξέρετε, αφού μου να μπάτσε πει με εμένα, γι' αυτό προσπαθάνε να αλλάξω νόμι. Αλλά ξέρετε, όξινο είναι ο Λουί.
2: Εγώ.
1: Ναι. Ανταξία μα όξινο, είπα μα για όξινο, για μουστάρδα και λάδι.
2: Άρα ξύρει λάδι μουστάρδα.
0: Πάρτε
1: το ξαναδεί. Κλείσατε το μικρόφωνο τη. Το μέλιν είμαι εγώ. Ποιο μέλιν, αφού έχει μέλιν. Δεν έχει μέλιν. Ναι, το μέλιν είμαι εγώ. Δημιουργεί την κατηγορία μόνη τη μέλιν. Τι άλλο να βάλει το. Μέλιν, ρε φίλε. Είμαι εγώ. Και το λάδι είναι η μουστάρδα, ενώ ο Βιολάρης.
2: Ακούω να σας τα πω εγώ.
1: Ναι.
2: Το λάδι είναι εσύ, γιατί τσιλάει εκπομπή, είσαι στα ντεξ.
0: Τώρα είμαι ανοιχτή.
1: Ναι, τώρα είσαι ανοιχτή.
0: Να ντρέπεσαι.
2: Είσαι στα ντεξ.
1: Να ακούσουμε την άποψη
2: μόνο. Το λάδι είναι εσύ, γιατί είσαι ο άνθρωπος που κάνει μια εκπομπή να τσιλά. Τι είναι τα λάθηκε.
1: Ήταν όξινο και μουστάρδα, αλλά...
0: Να ζήσουμε με τον Σταυρή να στείλει ξανά το ηχητικό αν το έχασες. Μην πρέπει να το διάγραψες το μήνυμα. Είπεν μουστάρδα ή μέλι.
2: Η μουστάρδα είναι το γλυκό.
0: Είπεν επίσης λεμόνι ή ξύδι.
2: Λεμόνι ή ξύδι είναι η Μαριβάς.
1: Ναι.
2: Κουπίν και εγώ με το άλλο.
1: Ό,τι μείνει.
2: Ναι.
1: Οκ, οκ.
2: Γιατί είσαι ξυνή. Ό,τι και να πούμε.
0: Είμαι ξυνή, ναι. Ως γνωστό, ναι.
2: Είσαι. Ο Βιόλα είναι λαδερός. Δηλαδή, να σου κάνει και φάιν ωραίο που βάλει τα λάθηκια του. Να λαδώσει και να εκπομπή να τζιλά, να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Βάλει τα έθετα. Άρα βάλει θεματολογία. Ωραίος, λαδερός.
0: Εγώ νομίζω το βάλουμε poll στο Instagram να ψηφίσει ο κόσμος.
2: Και εγώ με το γλυκό στοίχιο.
1: Ένα λεπτό να το ακούσουμε αυτό.
2: Ναι.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μία χορηγία από το ιδιωτικό δημοτικό σχολείο Ολύμπιον. Μαζί απ' την αρχή.
2: Να μου το τη θεωρία συμμετοχής να αλλάξω αμέσως θέμα με το Βίνι.
1: Φίλε, λείπες μια εβδομάδα. Έτσι μπορούμε να πίνουμε πίσω τα θέματα, τα βασικά της επικαιρότητας, να ξασχολιάζουμε με αρχή Σαν να ρωτήσεις.
2: Εντάξει, για τη συναυλία της Βίσσιο συζητήσατε.
0: Συζητήσαμε, ναι. Για τη συναυλία απόψε.
1: Όχι, δεν έχουμε ώρα για τη συναυλία απόψε.
2: Δεν θα συζητήσουμε για απόψε.
0: Μετά θα μπούμε με ρέμο.
2: Κάνσελ. Δεν υπάρχει όρθιο. Είναι κάνσελ. Πρέπει να πάθει να βάλουμε μαζονάκι να βάλουμε. Αλλά ρέμο θα ξαβάλουμε.
1: Να ακούσουμε ένα λεπτό πριν μας είστε νέος Σταύρης. Να δούμε αν θα διαλευκάνει την υπόθεση.
4: Ξανά, για να φτιάξει ένα ντρέσινγκ χρειάζεται τρία μέρη από λάδι, ένα μέρος από ξύδι, μισό μέρος από μέλι και μισό μέρος από μουστάρδα.
0: Εντάξει.
1: Έναν και δύο μισά. Άρα είναι...
2: τα δύο μισά είμαι εγώ. Η Μαρία είναι το όξινο, το, αυτό το λεμόνι.
1: Το ξύδι είναι όξινο.
2: Το λάδι.
1: Εντάξει. Okay.
2: Και το θέμα θεωρείται λήξα.
1: Ναι. Διαφωνεί κάποιο?
2: Όχι. Προχωρούμε.
1: Μαριβά.
0: Ευχαριστώ, Σταυρή που έστειλε ξανά.
2: Σοβαρά,
0: σοβαρά μιλά.
1: Φορεί ακουστικά ακούει από την εκκλησία και ποτέ.
0: Όχι. Χαμηλώνοντα γιατί όταν.
1: Έντα τα φορεί. Πολλά δυνατά. Ναι, αλλά καταλάβει τη διαφορά από ό,τι ακούει και ποτέ. Τώρα, τώρα ακούεις, αυτό σου.
0: Τι?
1: Δεν μπορείτε ακουστικά ρε παιδιά.
0: Αφού τώρα ακούω.
1: Τώρα ακούεις.
0: Πριν έκλεισε το μικρόφωνο. Ναι.
2: Τώρα ακούει.
1: Ακούεις.
0: Τώρα ναι.
1: Τελικά το βίνει απαγάγαν τον εξωγήνι ή όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Ζει. Είναι αληθινός βίνει αυτός που βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Είναι. Μασέρι μου, αρεβάς.
2: Πάντως, it fits the profile. Είναι πολλά αλλάξενε και φάτσα με γίνοντο.
1: Μα παραπάνω στο γήπεδο που είναι. Πολλά διαφορετικό.
0: Κάποιος μας στείλε φωτογραφία χτες το πόδι του, ότι διαφορετικό.
1: Και το πόδι του,
0: ναι,
2: για τη Βίσσι είπετε.
0: Είπαμε, ναι.
2: Και τι είπετε, άτε.
0: Είπαμε ρε βιολά μου.
1: Είπαμε.
2: Ρε βιολά μου.
1: Με χάσε επεισόδια, είπαμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Δεν υπάρχει αδιέξοδο στο Κυπριακό, λέει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς στο Εθνικό Συμβούλιο για τις επαφές στη Νέα Υόρκη και τα επόμενα βήματα. Στην Κύπρο, η Όλγκιν τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Καθημερινής, η Τουρκία σχεδιάζει υποθαλάσσιο αγωγό φυσικό αερίο 97 χιλιόμετρων προς τα κατεχόμενα. Έρευνες του Oruch Race αναμένονται τον Οκτώβριο. Δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα μετάδοση του ιού της γρίπης των πτηνών ή τα 5 νύ 1 από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες, τονίζει ο δόκτωρ Πέτρος Καραγιάννης. Θα προστατέψω το DC μέσω δημοκρατικής διαδικασίας, τόνισε η Ανίτα Δημητρίου. Υπογράμμισε ότι τα μέλη του κόμματος θα αποφασίσουν και ότι όλα τα υπόλοιπα είναι αχρίαστα.
3: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
5: Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι ισχύει από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και 18 στα ψηλότερα ορεινά.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάνω κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
8: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
7: Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?
9: Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
11: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
14: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
15: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
16: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
18: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον chef Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
19: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
16: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
20: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Μετά από 15 μήνες αποκλεισμό λόγω τιμωρίας, ο Ντιέγκο Μαραντόνα στις 30 Σεπτεμβρίου 1995 επιστρέφει στα γήπεδα φορώντας την φανέλα της Boca Junior. Άρε Ντιέγκο.
1: Το έχασα, το γύρισε το πίσω. Γύρισε το πίσω, τι έλεγε.
2: Άρε
0: Ντιέγκο.
1: Άκουσα το Άρε Ντιέγκο μόνο.
0: Τι εγώ.
1: Πώς το βάλουμε ξανά.
0: Εάν το κάνεις search.
1: Search. Αχ, ρε, ντι, ε, κο.
0: Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά μόνο με 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι επιπλέον, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
1: Τι χαρακτηριάζει ο άλλος.
2: Μοιάζει της Λία.
1: Κιάς.
2: Της Μαριβάση, Μαριβάση.
0: Παναγία.
1: Messi biggest fan. Από το φίλο τον Μάριον τον Μπλονγκράνα.
0: Ευχαριστώ Μαρία μου.
1: Όντως, ευχαριστώ.
0: Καλό, είναι Ευρώπα Έλλαν της Παρσελώνας πριν μου.
1: Για τα τζάμια.
0: Φάπρεγκας πίσω. Τι.
1: Όχι, τίποτε ρωτώ. Ναι, ναι. Μας έστειλε, α, εσύ έχεις γυάλα, το έχουμε και αυτόν. Καλύτερο. Καλύτερο. Εστέρι μου για μένα, χτες για μένα. Καλύτερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έχει μέσα, έχει και ρέμο.
0: Έχει chicken jane easy.
1: Τι?
0: Τι chicken
1: jane easy. Τι είναι chicken
0: jane easy. Η σκυλή μου.
1: Α, έτσι ονομάζονται. Εν τούτη ρατσά.
0: Όχι.
1: Α, εν τούτη ρατσά θα ήταν.
0: Ένα σε σκύλο τσάμε.
1: Εν το είδα καλά.
0: Δεν τα δούμε.
1: Οκ, ναι, sorry. Ελέω, ανοίξαν και τη ράτσα θα ήταν στόκερ.
0: Γάτος.
1: Ναι. Το έχουμε και αυτό. Μάλιστα. Έχεις άλλο, περίμενε, έχει ακόμα ένα ρε Μαριβάς. Sorry. Αυτό.
2: Για το τρίτο είναι το πιο ωραίο.
1: Καλό. Το τρίτο τι είναι βασικά.
2: Λεμπρόν.
1: Λεμπρόν, Ρονάλτο, Ρέμος. Μας έφτιαξε το Funko Pop της Μαριβάς, ο φίλος ο Μάριος, τον ευχαριστούμε.
2: Ζούμε το καλά του, κοίτρε εντόμα.
1: In this aisle. Aisle.
0: Μπόγκα.
1: Ναι, μπόγκα. Καλύτερα. Για μένα μία είναι τιμωρία να πέσουν League 2 και αφαίρεση 25 βαθμούς και μετά άστα Εύρου, λέει ο Εμίλιος. Έχω μια αναπορία αν τη διαβάσαμε, ελπίζω να τη λύσαμε, να δω πιστεύω πολλά μηνύματα στο κινητό.
0: Υπάρχει μια δήλωση του Γκουαρδιόλα.
1: Που λέει τι.
0: Θέλω να γνωρίζει κάθε παδός της City σε ολόκληρον τον κόσμο πως είμαι εδώ, περισσότερο από ποτέ, πάντοτε ήμουν εδώ και πάντοτε θα είμαι, κοντά στην ομάδα μου, τον ιδιοκτήτη μου, τον πρόεδρό μου, τον Φεράν, τους παίκτες, το προσωπικό, τον Έντσο και όλους εσάς τους υποστηρικτές μας. Θα είμαι ξεκάθαρος, θα το περάσουμε μαζί και αυτό. Σας αγαπώ. Αυτό ήταν το διαδικτυακό μήνυμα του Γκουαρδιόλα.
2: Όντως είναι αληθινό, το ξανά.
0: Διαβάζω στο Sport FM Ελλάδος.
1: Δεν με θεωρείς έτσι, δεν ξέρω. Χαιρετούμε φίλον Παναγιώτη. Ζούμε για να σας ακούμε. Ο Άντρος αγνοήσει το πρώτο μου μήνυμα. Τι. Ναι, καταλάβατε. Τα έχουν όλα, Άντρο. Τα έχουν όλα τα μήνυματά σου. Αν θέλεις να στείλεις κάτι, ξαναστείλε το, please. Χαιρετούμε τον φίλο του Γιώργου, έχει και από τον Γιώργο τα χαιρετίσματα του.
2: Ο
1: φίλος, ναι.
2: Ο Πέπ πιστεύει σε σχέση με την που έφυγε.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Λέει.
1: Είδε την κόλωση ματιά.
2: Είναι τα εύκυγε σήμερα να κάνει γραμμή υπεράσπισης.
1: Να ακούσουμε αυτόν και να σου πω.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Καρχά δεν ξέρω αν έγινε όντως αυτή η δήλωση,
0: αν είναι fake.
1: Αν είναι fake, αν έπαιζαν θύματα
0: του AI.
1: Του AI και του fake news ή και δηλώσεων. Αλλά ακόμη και σήμερα που μιλούμε, όχι σιγουριά, αν αισιοδοξία, βγάζουν μια σιγουριά για ανθρώπινη σύστηση ότι θα δικαιωθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Που τώρα είναι επικοινωνιακό, ενώ λες κάτι σήμερα που αύριο μπορεί να διαψευστεί πανηγυρικά, δεν ξέρω. Θεωρούν και στην τελευταία μας τοποθέτηση ότι έχουν ακόμη αδιάσυστα ναι, στοιχεία, τα οποία είναι σίγουροι ότι στην έφεση τους θα δικαιωθούν. Αδιάσυστα στοιχεία ως προς τη διαδρομή του χρήματος, που θεωρώ ότι δεν μπορεί να συνδέσουν τώρα την έτυχα, την οποιανδήποτε εταιρεία στο Ντουπάι, γενικότερα στις αραβικές χώρες, που συνδέεται με τους ιδιοκτήτες της και έφερε λεφτά μέσα ως χορηγία, μέσω sponsor δηλαδή. Δηλώνουν

0: σίγουροι, είναι κάθετοι ότι θα δικαιωθούν. Τι να σου πω.
1: Να το δούμε. Το βλέπω και σε, μέσα στο εξωτερικό. Την δηλώση του Γκουαρδιόλα.
0: Όχι, δεν είπαμε είναι fake. Απλά επειδή ρωτήθηκε ο Λούις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλές φορές κυκλοφορούν δηλώσεις fake και την πατούν και μεγάλα.
2: Όχι, δεν είναι τον του Μαρόκο.
1: Όχι, είναι official.
0: Okay,
1: στο X.
0: Okay.
1: Στο X.
2: Μπαίνω τώρα στο X.
0: Ο Στέφανος μας γράφει: εγώ πιστεύω ότι στο τέλος μπορεί να αθωωθεί η City. Έχουν δει άλλες ομάδες που έχουν δηλώσει παραδοχή και είχαν μικρότερες ή και καθόλου τιμωρίες. Και δεν πιστεύω ότι είναι τόσο βλάκες οι νομικοί του σύμβουλοι και να επιμένουν τόσα χρόνια περί αθωότητας, αν δεν γνωρίζουν ότι κινήθηκαν εντός πλαισίου ή έστω σε κάποια παραθυράκια που τους επέτρεπε ο νόμος. Αν πιστεύουν ότι είναι ένοχοι, θα παραδέχονταν ακόμη και τώρα ή μέχρι πριν μερικούς μήνες. Για να αποφύγουν βαριές τιμωρίες. Λέμε περίπου το ίδιο πράγμα. Λίγο πιο συγκεκριμένος ο Στεφανός. Λουί, αρέσκει μου που τις είπες τις αντιδράσεις για τον Ρουτ. Ότι έπρεπε να αντιδρά το ίδιο με Ρονάλτο. Έχει φανέλα της Μπαρσελόνα σπίτι. Σκέφτουν να έχουμε φανέλα του Ολυμπιακού σπίτι μας. Ούτε για σακούλα. Εντάξει.
1: Φιλάθλη.
0: Τι.
2: Όχι, έχει κάποια πράγματα που είναι.
1: Ναι. Γελά.
2: Αν μανίσουμε
0: στο... Έχω φανέλα της Real Speaking και μαντρονάκι έχω.
2: Μπέιλ.
0: Κι άλλοι. Έχω.
2: Εφεράς σου την αγορά στη μόση.
0: Την μια την αγορά σε μια μου εφεράς.
2: Εγώ τι θα μπορούσα ποτέ να...
0: Εντάξει, δικαίωμα σου φίλε, είναι εσύ λάθος. Εγώ για τη συλλογή μου, είναι πια την... Για παδικούς.
2: Καταλάβω το εξωτερικό. Αλλά το εσωτερικό.
0: Τι είναι το εσωτερικό.
2: Να πιάνεις το Ολυμπιακό Πειραιώς για συλλογή σου.
0: Όχι, αλλά... Όχι.
2: Να πιάνεις τη Σιωνίου αντιπάλου υποστηρίζεις την Ελλάδα Κύπρο της για συλλογή σου.
0: Έχω, ναι. Και ζωμένας και τα από έλεσπιδε.
2: Και ζωμένας τα από
0: ναι. Έχω, για ζύο ρε φίλε. τελικά, το διαβάσαμε και αποφασίσαμε ότι δεν τον απήγαγαν το Βίνι.
2: Κινόν με τον Κατσουράνη ήταν, ας πούμε, δεν ξέρω, σαν να
0: ζει κάτι είχε
2: πεθάνει μέσα
0: μου. Έλα, λίγο με το αυτήν.
2: Είμαστε που εγκάτσαμε.
0: Εντάξει, όχι, δική σου επιλογή, Λοΐζο μου. Δεν ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου.
2: Δεν έχω τίποτε. Ένα με κοντά στην έξοδο, είπα ξανά, είπα σου πριν.
0: Οκ, ναι.
2: Να τούτο. Μετά από το offside του Κατσουράνη είναι πολύ δύσκολο να... Πολλά δύσκολο. Δηλαδή το πράγμα που έγινε για μένα είναι να πιστεύω ότι είχε τόσο κόσμο για μένα, θεωρούσαν το. Και ήταν και ο τρόπος που επιλέξαν και συναδέρφοι την ημέρα, μου φίδεις, να το περιγράψουν. Άκουες κάτι, ναι, φαίνεται δύσκολη φάση. Άκουσα και μια δύσκολη φάση μες στην κουβέντα.
0: Γιατί είναι δύσκολη φάση, ρε φίλε.
2: Πιστεύω.
0: Είναι δύσκολη θέση τους, αλλά δύσκολη φάση για αυτούς. Τι να πω, ας πούμε.
2: Τώρα. Ήταν της ΕΡΤ, δεν ήταν κάποιο συνδρομή του Άγιου. Ήταν ΝΕΤ τότε.
0: Τέλος πάντων, τώρα ΝΕΤ, ΕΡΤ.
2: Εντάξει, είδαμε και χτες. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Κάουνας χτες, μιας και μιλούμε για Ολυμπιακό.
0: Μπράβο τους.
2: Στην παρουσία του Σακίλ Ονίλ, ο οποίος ξέρει το Σακίλ Ονίλ. Αλήθεια τώρα, δεν ξέρεις Σακίλ Ονίλ.
1: Θα απαντήσω.
0: Μπράβο, Μαρία Βάσου. Μπράβο.
2: Δεν το ξέρεις. Δεν ξέρω το τώρα, πέρα μην πλάκα. Δεν
1: το γνωρίζω.
2: Στην παρουσία του Σακίλ Ονίλ, ο οποίος έφυγε στο μικρό. Γιατί αράει.
0: Έχει δουλειά να πάει κάπου, έφυγε το αεροπλάνο.
2: Ρωτήθηκε και ο φίλος μας ο Βενζέγκο.
0: Γιατί
2: έφυγε στο μικρό, δεν του άρεσε, δηλαδή.
0: Τελικά.
2: Ναι, μάθαμε. Ελπίζω να βγάλει. Ας πες στο δικό μου μικρό κόσμο. Αν έγραφα εγώ τσινό που ήταν να πει ο Σακίλ Ονίλ, ήταν να πει για εσβολές, ήταν να πω για εσβολές.
1: Αμερικανός πρώην επαγγελματίας διεθνής καλαθοσφαιριστής.
2: Αν το σκάμε
1: στο... Ναι ρε.
2: Καλά, εν είδες ποτέ σου, άι στον μπάσκετ, εν είδες ποτέ σου Σακ είναι φουλ.
0: Μα Μαριάς μου τι καταλαβαίνω, Λουίς, να μου πιέται. Υπάρχει ένα χάσμα γενναιότητα με ρε Λουί μου.
2: Αφού μέχρι σήμερα είναι παρουσιαστής ρε.
0: Τι σημαίνει παρουσιαστής ρε φίλε, εντάξει, οκ.
2: Για τον Μάικλ Τζόρνταν το δεις, ας πούμε.
1: Εντάξει.
2: Ξέρεις τον φάτσα, φάτσικα. Το μαγαρίδι είναι το Κόμπι, ενώ είσαι στον...
1: Το Κόμπι, το μόνο μπασκετπολιστά που ξέρω τώρα είναι ο Στεφ Κάρι.
0: Μάλιστα.
2: Ας πούμε, το top 3 ήταν μπασκετπολίστος σου.
1: Στεφ Κάρι.
2: Τίποτε, ένας, top 1.
1: Ο Κόμπι, μέσα στους top 3. Επίσης, ο Λεμπρόν.
0: Κλείχαμε. Πείτε μας πράγματα τα οποία θεωρείτε ότι ξέρουμε ο Ζωλής, αλλά δεν ξέρει Μαριβάς. Λόγω αυτού του χάσματος της γενιάς που υπάρχει. Περίμενε.
1: Θα σας πω εγώ πράγματα που μπορεί να
0: ξέρω. Ναι, μα πρέπει να δίνει το.
2: Πρέπει να δίνει το. Εγώ είμαι κάνω την vibe να με...
0: Τι όχι αθλητικά μόνο.
1: Μπορεί να...
2: Μπορείς να εννοείς. Μπορείς να εννοείς συγκρότημα. Μουσικό.
1: Πέμουν τα ονόματά τους.
2: Ξέρω, αλλά μ' αρέσκουν.
1: Μα σοβαρά, ξέρεις τους πώς εννοείς.
2: Δεν
1: ξέρεις ποτέ.
2: Όχι, ξέρω τους, αλλά μ' αρέσκουν, δεν τους ακολούθησα.
1: Επειδή εγώ πρέπει να ξέρω το Σακυλονί.
2: Πόσους followers έχουν οι πώς εννοείς εσύ, Σάγκα?
1: Οι πώς εννοείς δεν υπάρχουν πλέον. Διαλυθήκαν.
0: Πού σκέφτονται.
2: Τόσο σημαντική, πού σημαντική. Συγχαρητήρια σε όλους. Ας πεντούσε εν sync, ξέρεις τους? Αφού πιάμε τα συγκροτήματα.
1: Όχι.
2: Τους Backstreet Boys.
1: Ναι.
2: Τους Five.
0: Take That.
1: Όχι. Ποιους? Take That, ναι.
0: Το, για ποιο ήταν το όχι?
2: Five.
0: Α, το Five.
1: One Direction, ναι.
0: Α.
1: Φέβαια τα ονόματα των One Direction.
2: Harry Styles.
1: Ναι.
2: Ο Louis.
1: Τι?
0: Άτε ρε Μαρή Βάση.
1: Τι? Αν ήξερα εγώ μόνο το Shaquille και αν ήξερα...
2: Ο άλλος ο Μακαρίτης που πετάχτηκε από τον μπαλκόνι, που δεν ήταν καλά άνθρωπος. Ήταν πέντε. Ναι. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη βοήθεια του κοινού.
0: Το κοινό είμαι εγώ.
2: Όχι, ένα στήλης της σόδιας τηλέφωνο.
0: Μπορείς, μπορείς.
2: Τι πάρεις, 9-9.
0: Ναι.
2: Δικαιούται,
0: ρε.
2: Δικαιούται, ρε. Είχε τους αφήσεις σε όλο.
0: Καθαρό μπούλινγκ.
1: Είσαι believer ή directioner?
2: Believer.
1: Believer. Εσύ βέβαια.
0: Φάνονται ενός ή το άλλο.
2: Είναι
0: συμπαθώς. Μάριε, συντονίστηκες. Πριν 10 λεπτά παρουσίασα της Μαρή Βάς τα έργα σου. Εμάς είσαι ποιος επιλέγεις, Μαρή Βάς?
1: Το
0: Real Madrid.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το Real Madrid.
2: Θέλεις τώρα ο Φνεκτάς?
1: Ναι.
0: Είστε μήνυμα, δεν το σου είστε τώρα ο Φνεκτάς. Α, είστε μήνυμα, ναι.
2: Δεν είσαι ο Θεωρίδης που στέλνει, αφού ξέρω.
0: Το Vivendi.
1: Ποιο?
0: Το Vivendi.
1: Τι είναι σήμερα? Ναι, το τραγούδι.
2: Μπράβο, τι είναι σήμερα το Vivendi?
1: Μπράβο. Τι είναι σήμερα?
2: Ένα λεπτό.
0: Είναι Vivendi. Αυτό είναι τραγούδι, αλλάξει τον οντρόφ.
2: Σωτιά.
3: Ναι.
2: Είσαι ελαφρός loudspeaker στο ραδιό. Ελαφρός. Πιάνωσε για βοήθεια του
0: κοινού. Σωτιά 100% στο ραδιό.
2: Πιάνωσε για βοήθεια του κοινού. Θέλω να μου πεις τους One Direction by name, γιατί πρέπει να απαντήσω σε μια ερώτηση. Harry Styles. Ναι, Harry Styles. Ο Louis. Louis, πώς το έδωσα?
3: Louis
2: Tomlinson. Μπράβο, Louis Tomlinson, ναι.
3: Zayn Malik.
2: Που έφτιανε με την Bella Hadid. Zayn. Gigi Hadid. Zayn Malik, ναι.
1: Ο, τι?
0: Ναι, ναι, ναι, είπεν το.
1: Zayn.
2: Niall Horan.
1: Zayn Malik.
2: Malik είπε.
1: Α, ναι.
2: Liam Payne. Άτι. Ευχαριστούμε.
0: Άντε, γεια.
2: Θέλεις να ζητήσεις ένα τραγούδι?
3: Θέλω έναν
0: του Ρέιμου, μια
2: τσένεση στην αυλία Φόξ. Κλείστη, κλείστη. Ωραία, είπαμε ότι
0: είμαστε με τον Γιώργο. Κλείστη,
2: κλείστη. Εντάξει, να πάει και εσύ υπόψη στο Ρέιμο.
0: Συγγένεις σου?
2: Χούλικα.
1: Συγγένεις
2: σου. Αναία μου. Ούτε, σκέφτανε σαν στο αέρα.
0: Η Μαριβάς δεν ξέρει το χαπέσι.
2: Ξέρεις το χαπέσι?
1: Ξέρει φωτογραφία.
0: Ξέρει φωτογραφία.
2: Εμένα η φίλος μου ο κύριος Ιάσονας. Βλέπω τον καθημερινά, έχετε σε χερευκήμαστε στον δρόμο. Δεν ήξερα πιο γλυκό άνθρωπο μου ο κύριος Ιάσονας.
0: Εύκολα η Μαριβάς δεν έχει ιδέα αν τι είναι η κασέτα.
1: Όχι. Ποια, περίμενε, ποια κασέτα?
2: 50 ευρώ, πορφαρό.
0: Κασέτα μια κασέτα, κασέτα είναι κασέτα.
1: Κασέτα στο ραδιοφωνό.
0: Ναι,
1: ξέρω, χρησιμοποιήσα, αλλά ξέρω. Πρόλαβα τα συνδύει.
0: Ποιος είναι ο Λάρι Μπέρθ, εντάξει, τώρα να βάλετε παλιούς μπασκετμπολίστες.
2: Αφού είπες σας ποιος.
0: Είπες σας η κοπέλα ότι ναι. Αν δει το Freddie Mercury θα νομίζει ότι κάνει μοντελινγκ. Όχι, όχι, θα με υπερασπίζουμε σε Μαριβάς μου, ντροπή του Εμίλιου, ντροπή του.
2: 50 ευρώ στη σωδία.
0: Έχει μπαν για 10 λεπτά.
1: Ο Εμίλιος επειδή είναι φαν του Λούι, υποτιμά ένα Mix Zone.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να πιτά και τρεις φορές καλεσμένος.
0: Μαρία, ξέρεις τον Μπάρνι που...
1: Ο Μπάρνι ήταν η σειρά μου.
2: Ο δεινόσαυρος ο Φουξία.
1: Ναι.
2: Νικελόντιον. Είναι και τραγούδι.
1: Έχω κασέτα. Κασέτα είναι την κασέτα εννοώ.
0: Εκείνη η κασέτα, ναι.
2: Έχει οι γονείς σου έχουν κασέτα που κάμερα που σε ευκάλαν που δεν μπορούν να κάνουν DVD.
1: Βέβαια.
2: Έχουν.
1: Έχουν, ναι.
0: Blinkers. Ξέρεις. Να σου πω, δεν είναι άσχημα που δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις, ναι.
2: Τι κερδίσαμε, δηλαδή, 50 ευρώ.
0: Ξέρεις πως είχε παλιό αεροδρόμιο η Λάρνακα.
1: Ξέρω, ναι. Επρόλαβα.
0: Επρόλαβες το.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Κατσουράνης, δηλαδή ο τραβηχτήρας, ναι. Και οίκος της Netcast,
0: ναι.
2: Είναι το αντίστοιχο offside του Χαπέζ. Είναι έναν τροπή, εντάξει. Τον Κατσουράνη ήταν παραπάνω από ένας. Τον Κροστάνοφσκι και ένας τον έκανε.
0: Ναι, ναι. Η δισκέτα, Μαριβάς.
1: Δισκέτα.
0: Έντσι πειράτησε που...
1: Όχι, δισκέτα.
0: Δισκέτα, η δισκέτα, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Η δισκέτα του κομπιούτερ, του PC, ας πούμε. Η δισκέτα.
1: Του PC.
0: Ναι, του PC.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Λοιζό.
2: Ξέρω, ναι.
0: Ένας εξήγησης την
2: δισκέτα. Ναι. Ένα πράγμα που το έβαλες, ας πούμε, μέσα στο PC, όπως το έβαλες στο συντή και μετά. Και ήταν παιχνίδια, ας πούμε, ή ήταν έγραφες το...
0: Ήταν η αντίστοιχη κασέτα, αλλά ήταν PC, όπως μετά τα DVD ή τώρα πλέον USB ή ξοπλέον δεκά USB κατεβάζεις τα κάποια παιχνίδια, κάποια πράγματα. Ήταν η δισκέτα που την έβαζες στο PC, ήταν σχήμα περίπου έτσι, τετράγωνη τόση.
2: Windows XP.
0: Μάρια, γιατί γελάς, μαθαίνουμε σου πράγματα τώρα.
1: Ναι, έφτασα.
0: Μαθαίνουμε πράγματα που πιάτησε η μάμα σου, ο παπάς σου, μπορεί να έχει μια συζήτηση σπίτι.
1: Ναι.
0: Αγάπη μου, θυμάσαι τη δισκέτα. Σίγουρα. Μαμά, ξέρω ότι είναι δισκέτα. Κατάλαβες. Το προπό.
1: Το προπό, ναι.
0: Τι.
1: Το στοίχημα.
0: Μπράβο. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Windows XP, δεν νομίζω να φτάσει.
1: Έφτασα.
0: Τα XP.
1: Περίμενε. Τα παλιά τα κομπιούτερ υπήρχε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Game Boy, έφτασε στο πολυχρώμο.
1: Είσαι ο ξάρφος, με πες.
2: Το Atari.
1: Όχι.
2: Σε Mega Drive.
1: Όχι.
2: Πρώτο PlayStation.
1: Ναι. Είσαι ο ξάρφος με επίσης.
2: Τη Mirambella.
1: Όχι.
0: Τους Flintstones τους έβλεπες? Γιατί με την τιμή της βενζίνης σε λίγο καιρό θα είναι η μόνη που θα κυκλοφορούμε αυτοκίνητα.
2: Μιραμπέλα για σούπα. Αλλά λίγο.
0: Τι.
2: Επιέννας είχε η Mirambella για σούπα μετά που ευκαιρνά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εσύ πιέννες?
0: Όχι. Αν επιέννα. Γενικά αν επιάσε πατσάντζι. Όχι. Μπαίνα στον Πασχάλι, στο Κουίστο, στο Κουίστο, στο Σάντουισμα, στον Μπέτερ.
2: Το Round Mount Rushmore σου που Μικί Μάους και ναι.
1: Ποιο, στα ελληνικά.
0: Ναι, εξηγά τώρα.
2: Το Mount Rushmore εντζίνων που στην Αμερική έχουν τους τέσσερις προέδρους τους, τους λες.
1: Σε
2: Μικί Μάους τα τέσσερα αγαπημένα σου μία.
1: Πού μικρή δηλαδή.
0: Και τώρα. Μέχρι σήμερα.
1: Εντάξει, βέβαια, είχαμε πάρπι αρκετές. Ήταν οι πριγκίπισσες, άρεσκε μου πάρα πολλά η... Η σταχτοπούτα, ιστορία, στην κασέτα.
0: Άρα η μία η σταχτοπούτα.
1: Ναι, τον Μπάρνι έβλεπα τον αρκετά.
2: Τον Μπάρνι.
1: Ναι.
0: Άρα Μπάρνι.
1: Μπάρνι. Εντάξει, πιο μετά που ήταν Disney XD, Disney Channel και τα λοιπά, προσθεθήκαν κάποια shows.
2: Διαλόγιαν και τσούμε
1: σπαστό. In Jesse.
2: Ναι, ξέρουμε την Τζέσι.
1: Ναι, ξέρετε.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Η καλή τύχη Τσάρλι επίσης.
2: Α, εδώ ωραίο είναι.
1: Και ο Ζακ και Γκόντι.
2: Τι βόλοι έχει.
1: Και ο Ζακ και Γκόντι.
2: Τι βόλοι έχεις πάει ποτέ να παίξεις.
1: Όχι.
2: Ξέρεις τι είναι.
1: Όχι.
0: Τι βόλοι.
2: Δεν ξέρει το τι βόλοι, ρε.
0: Το Μαρία Άσχημη, ξέρεις Μαρία Άσχημη. Τι ξέρεις.
1: Παραπάνω έφτασα όμως στη Μαριτσούη.
0: Μηχανούες, ξέρεις τι είναι μηχανούες.
2: Τη σταχτοπούτα στη Λαγαδάμια.
0: Τη σταχτοπούτα στη Λαγαδάμια, δεν ξέρω εγώ.
2: Μαρία, εγώ τραβηχτήρα δηλαδή με τη.
0: Έχουμε πολλά μηνύματα, θα διάσουμε. Όταν
2: επιστρέψουμε θα φύγουμε ούτε ένα θέλα πρώτη να στήσει πέντε και βάζει έτοιμο.
0: Έχει έτοιμο πίσω πραγματικού. Πράγματα τα οποία εντάξει δεν έκαναν 80s ή 90s για να μην τα ξέρει Μαρβάς.
2: Ετοιμάσαι και εσύ να θες κάτι για μας, ενώ εμείς το Zane που φτιάχνε με την Gigi ξέραμε τον.
1: Ναι, ξέρεις το, εμπολάει.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: ευρώ. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και ίσως πάρει πάνω από ένα χρόνο, ενώ ανέφερε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσιούντας. Όπως είπε, ο ΚΟΑ θα στείλει σήμερα επιστολές σε όλους τους ιδιοκτήτες σταδίων, όπου θα ζητά ενημέρωση σε σχέση με τις διεργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και εν ώψη του γεγονότος ότι στις 15 Οκτωβρίου θα πρέπει να κατατεθούν συγκεκριμένα έγγραφα στην αρχή αδειοδότησης σε σχέση με την αναβάθμιση του κλειστού κυκλώματος. Σύμφωνα με τον κύριο Κουτσιούντα, δύσκολα θα μπορέσει να εξασφαλίσει άδεια για φέτος το Τσίριο. Την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7:26 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την παρουσίαση του Λευκώματος για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Το Λευκώμα είναι σημείο αναφοράς για την ιστορία του ΑΠΟΕΛ, ανέφερε στον Sport FM ο πρόεδρος του Σωματείου Κώστας Χίζας. Όπως είπε, στόχος είναι το οίκημα του Σωματείου να είναι έτοιμο στις 8 Νοεμβρίου. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη στις επαφές με το επενδυτικό σχήμα. Ένα ποσό κοντά στις 300.000 ευρώ θα πάρει ανόρθωση για την περίπτωση Τσίκο από την Πορτιμονένσε. Η καθυστέρηση που παρατηρείται για κατάθεση του ποσού οφείλεται στην προσφυγή που έκαναν πριν μερικές μέρες οι Πορτογάλοι στο ΚΑΣ, χωρίς να αναμένεται πάντως ότι θα δικαιωθούν. Στην απουσία των 12 διεθνών συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας, παραμένει εκτός ο ITING. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Βίκτορος από το Ομόνια TV, το φιλικό της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό. Στον Απόλλωνα πρόγραμμα ενδυνάμωσης ακολουθεί ο Όσμπολτ, ενώ ανεβάζουν ρυθμό οι Λιούπιτς και Μπράουν, καθοριστικό για την πορεία των τραυματιών, το φιλικό του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Ο Ρούμπεν Σεγιές ενδέχεται να προφυλάξει ορισμένους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα δεδομένα εκτός ο Αμίν. Στην ΠΑΦ ερωτηματικό αποτελεί ετοιμότητα του Κορέια, ενώ Μπρίτο και Μαμάτοφ αναμένεται να είναι διαθέσιμοι στην επανέναρξη. Παράταση στην επάνωδο του Ζόκη, ο οποίος υπολογίζεται να είναι έτοιμο σε τέλος Οκτωβρίου. Επιπλέον επιλογή ο Τζέφρεϊ, ενώ ψιωμόνες 29 Μαΐου επιστρέφουν Αλμέιδα και Μίλος Αβλεβιτς. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον Άρη, απουσιάζουν οι 4 διεθνείς, αναμένεται να είναι έτοιμο με την επανέναρξη ο Χάμπος. Νέες υποχρεώσεις για την Εθνική Ελπίδων που αντιμετωπίζει στην Πρίστινα το Κόσοβο στις 8 το βράδυ για τον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το αυριανό παιχνίδι στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία. Εκτός θα είναι ο Βαγιανίδης, ίσως κάνει 2 με 3 αλλαγές στην ενδεκάδο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε την Βιλερπάν, ψάχνοντας την δεύτερη του νίκη. Ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports. Πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ στο Euro Cup, φιλοξένει στις 7:30 απόψε την Ισπανική Μανρέσα. Ο τραυματισμός του Νίκο Σλότερμπεργκ προκαλεί ανησυχία στην Εθνική Γερμανίας, εκτός από τα 2 τελευταία παιχνίδια και ο Κίμιχ. Ενοχλήσεις στον δεξιό μυρό έχει ο Ραφίνια και επιστρέφει στη Βαρκελόνη για να ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.

0: 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
4: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins.
8: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
9: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον σεφ Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.

0: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Επιστρέψαμε. Τελευταία ώρα της τρίωρης εκπομπής μας που μετά από μέρες ξανασυναντηθήκαμε οι τρεις μας. Καλώς ήρθατε, Λουί.
1: Ανδρέας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου να βρίσκω μαζί σας.
2: 29.50 τα μηνύματα σας. Ήρθαν και πολλά προηγουμένως. Αν θέλετε να διαβάζετε εσείς που ξέρετε τα
0: ναι, γράφει. Ναι, ζητήσαμε να μας στείλετε πράγματα τα οποία θα ξέρω εγώ και ο Λουίς και οι περισσότεροι ακροάτες από μια ηλικία και πάνω και θα ξέρει η Μαριβάς μας λόγω της ηλικίας της κυρίως. Αλλά εντάξει, είπα κάποια πράγματα, Γιώργο, εκεί περνούνται να είμαστε κάποια ανθρώποι, ρε φίλε. Ξέρεις, εκτός από είδος γύρου, ξέρεις τι είναι σκεπαστή.
2: Ξέρω.
0: Ξέρεις.
1: Σκεπαστή απλά ότι ορθώσω είναι πάντα γύρος.
0: Όχι, εντάξει, αλλά ναι.
1: Για να δούμε σωστά κάποια πράγματα.
0: Ξέρεις το Τσίβολι, το SN Γιάλος, το διαβάσαμε. Ναι, το Γκίτσιον το σπαστό. Γκίτσιος, σπαστός.
2: Τον καφέ.
0: Σπαστός όμως, ο σπαστός, ξέρεις τι είναι. Εντάξει,
2: Γκίτσιος πως σούζεις.
0: Ναι,
2: ναι,
0: μπράβο, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Τώρα που λέει το σούζεις, σε ταλαιπωρηθήκα πολλά στη Λετωνία να βρω παγωμένο καφέ.
0: Να το σούζεις.
1: Και πια στο... Επειδή στο μπαρ του ξενοχείου.
0: Ναι.
1: Λέω του μπορούμε να συνεργαστούμε, λέω του. Ήταν ένας κύριος, ήταν ίδιος ο Μεσχέλ Εμπούλ, που το Fort Bayard. Fort Bayard, βλέπεις.
2: Ναι, με το Φερεντίνο όμως. Το ελληνικό Fort Bayard.
1: Ναι, ήταν ο ίδιος ο κύριος με Σχελεμπούλ. Μείνεις και
2: ντζαμέ. Να, ναι.
1: Ναι, έτσι okay. Που σε βάλε φυλακή και ξεκλείονται του Φερεντίνου. Και λάδω, ας πω, λάδω. Θέλω να κάνω έναν καφέ, λάδω, να πιω έναν παγωμένο καφέ. Μπορείς να με βοηθήσεις. Και λέει μου, ναι, πέ. Και φίλε, κάναμε step by step, φρέτο εσπρέσο με αρφό μου. Και μετά έμαθαν και άλλοι, οι Κυπρέοι του ξεχείου, και πιέναν ντζαμέ και ζητούσαν τον άνθρωπο φρέτο εσπρέσο. Και ήταν και πανέξυπνος, και έβαλε τον 5 ευρώ.
0: Για επιχειρηματίας.
1: Επίσης, άμα η Λετωνία και η Ρίγα έχουν φόρον τουρίστα στο ξενοδοχείο τους 4 ευρώ, πόσα έπρεπε να έχει η Ελλάδα και η Κύπρος?
2: Φόρο.
1: Φόρος τουρισμού, έτσι λέει.
0: Τουρίστα. Τουλάχιστον έχουν το επίσημα. Εμείς έβαλουν τον επίσημα. Φρέσκο χυμό, 50 φρέτζου, 5 ευρώ. Αν πάει στην Ελλάδα. Τον καιρό μα τουλάχιστον.
1: Είχε κάρτε Pokémon?
2: Όχι. Δεν είχα.
1: Η πρώτη κάρτα που εσύλεξε εσύ, η αυτοκόλλητα, ποια διοργάνωση.
2: Αυτοκόλλητα κορτσίστηκα.
0: Κορτσίστηκα. Τι είναι κορτσίστηκα?
2: Στο σχολείο, αν δεν λάθω είναι αυτοκόλλητα με τις...
0: Μπήμα και εμάς που δεν ξέρουμε, εγώ πρώτη φορά ακούω για κορτσίστηκα αυτοκόλλητα.
1: Μπάρπι, ας πούμε.
2: Ναι, η μπάρπι, έκαμνες, πιάνες ολόκληρο φάιλ, ας πούμε, πριν από πουλωστά βιβλιοπολία και κάμαμε διαγωνισμό ποιος έχει την καλύτερη συλλογή. Ήταν... Και μέσα ό,τι ήθελες, λουλούδια, μπάρπι, συλλεκτικά κτλ. Πρώτα αυτοκόλλητα δικά μας, αθλητικά, Champions League το 12.
1: Με Ρονάλντο. Συντζουταμπέλ πάνω και.
2: Ναι, ήταν συντζουταμπέλ.
1: Έχεις αυτοκόλλητα από έτσι.
2: Πρέπει να τα έβρω, δεν ξέρω πού βρίσκεται. Αλλά ήταν το πρώτο που έκαμε.
1: Μπορείς να το ευρύς. Τι αφαιρείς την εκπομή
2: να δούμε. Νομίζω να υπάρχει ακόμα, ας πούμε αλήθικη.
0: Τις high five, τις ξέρεις, τις ήξερες, high five.
2: High five. Any high five, παιδε μου, για ονόματα.
0: Φρόζο.
2: Ναι, εξάγουσα τραγούδια τους.
0: Εντάξει, όπως είναι με, εντάξει.
2: Το ξέρω ότι ζητάω, είναι το...
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο Μαριβάς, μπράβο. Το σακ ρε Μαριβάς μου, το σακ, λέει με απελπισμένο, όπως το καταλαβαίνει ο ύφος. Ο Big Geo. Προπό είπαμε ξέρουμε. Windows XP ξέρουμε. Λίγο αδικαιολόγητο να μην ξέρει το Shaq. Εντάξει. Μπράβο σας παιδιά που δίνετε ευκαιρία σε ενός συναδέρφους. Ποιο είναι το παιδί? Ο Λουίσο Νικολάου.
1: Ευχαριστώ για την ευκαιρία μου.
0: Ναι. Καλή αρχή από το φίλο τον Ρόι. Μαρία ξέρεις τον Άιβερσον και ότι τα mouse του PC παλιά είχαν μαπούαν αντί laser.
2: Μαπούα.
1: Ναι,
0: αμέσω
1: μαπούα.
0: Πηγιούα να λέμε εμείς.
2: Όχι.
0: Πότε άλλαξε ο νόμος, ρε Λουγί.
1: Εμένα άλλαξε και ο νόμος, λένε Άιβερσον.
2: Όχι,
0: ούτε. Άρα, φίλε, εντάξει, μπάστε εμείς τρέτα, ρε. Αν ξέρω Shark, δηλαδή το να πάει σε Άιβερσον, Ντομινίκ Βίλκιν και τα λοιπά, δεν ξέρω Shark.
1: Ελλήνες, ας πούμε.
0: Βρήκαμε ένα αδύνατο σημείο της, έναν και πατούμε για μέσα συνέχεια.
1: Να σου πω ότι όμως η Μαριβάς, πόσοι που τούτους που κάνουν τους δασκάλους της Μαριβάς για μπάσκετ, έχουν τη σχέση που έχει ο Μαριβάς με τον Παναγιώτη Γιαννάκη.
0: Μάλιστα. Σιωπήσατε τώρα.
2: Όχι, πέραν που το.
1: Να πούμε ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης σε είδε και σε ρώτησε αν έπαιζες μπάσκετ.
0: Εντάξει, πώς ερώτησε όμως. Πώς ερώτησε όμως.
1: Να σου κάνει Μαριβάς, καμία πολύ λαγάλα. Άντε ρε Μαριβάς, κάνε μας το. Έτσι θα μας το κάνει.
2: Όχι.
0: Άμα ήθελες να βάλεις ίντερνετ το 2000 και ακούε τον ένας ήχος όπως πιάνεις το τηλέφωνο, θυμάσαι το, ξέρεις το.
2: Αυτός... Θέλεις να βάλεις.
0: Ναι, ίντερνετ.
2: Ναι.
0: Μπορείς να έχεις ίντερνετ και να έχεις και σταθερό τηλεφώνο την ίδια ώρα. Τον καιρό μας, εμάς.
2: Ίντερνετ και σταθερό τηλεφώνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Σταθερό τηλεφώνο, ξέρεις να σταθερό τηλεφώνο.
2: Ναι, εντάξει.
0: Okay. Και ίντερνετ. Μπορείς να έχεις και δύο διαφορετικά πράγματα. Να μιλάς στο τηλέφωνο και να μιλήσεις στο ίντερνετ.
2: Ναι, μπορείς.
0: Την ίδια ώρα, εννοείται.
2: Ναι.
1: Ιντερνετ καφέ, πήρες από τη μαμά σου.
0: Ιντερνετ καφέ. Εντάξει, να το ξαναρίσουμε ως μια χρονιά, δεν ξέρω ποτέ. Σίγουρα 2000 μπορεί να λέμε πιο μετά. Δεν μπορεί να μιλάς και στο σταθερό να έχεις και ίντερνετ. Ή το ένα ή το άλλο.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατέβαζες το τηλέφωνο, τέλος πάντων αφαιρούσες την γραμμή του τηλεφώνου για να έχεις ίντερνετ. Ή το αντίθετο.
1: Τον Τζερόμπο Βινάη
0: Λατσότε. Απίστευτο πράγμα όμως, να μην μπορούσε να μιλάς επειδή δεν έχεις ίντερνετ.
1: Τον Τζερόμπο Βινάη Λατσότε, θα σου πω ελληνευτέ το.
2: Τον Τζερόμπο Βινάη
1: Λατσότε, λατσά ή εμείς ήρθαμε τα ουλή λατσότες έρχονταν στη Λίγιον της
2: Ασπούλης. Α, στο Λίγιο.
1: Ναι, όχι στη Τάσουπολη, όχι στο Λίγιο.
0: Εγγιό μου, δεν, όχι, αυτό είναι ερώτηση. Δεν είναι bullying. Είναι ειλικρινές απορίες, ειλικρινές απορίες για να δούμε όντως πού τελειώνει και πού αρχίζει η φήμη ή θύμισες κάποιον, είτε...
2: Ναι.
0: Συγκροτημάτων,
2: πέρα
0: από αρχιντών,
2: το
0: σακ είτε...
2: που πέρα από την ηλικία
0: πριν, το Vivendi ήταν club, ήταν night club, okay. Ήταν night
1: τώρα
0: club,
1: είναι
0: όπως περάσαμε
1: γυμναστήριο.
2: Okay.
0: Τα σουβλάκια που ήταν 1.50, 1.5 λίρα.
2: Όχι, όχι, λίρες έφτασα προετοιμοντικού μόνο.
1: Το πρώτο reality show που είδες ποιο είναι?
2: Τον GNTM το...
0: Το πιστεύω, τον GNTM το 8. Το 8 υπήρχε
1: μόνο τότε. 2008 εννοείς.
2: Το πρώτο με την καγιά.
0: Από τότε, πάλι καλά, πάλι καλά. Τα σάντουις του Πυρίπιτσι.
2: Όχι.
1: Το Fear of the Dark, θυμάσαι εδώ. Που πήγαινε όλο τσιμένος με τον πρόεδρος Ντίκισον. Στο X-Factor. Το Νότι Χριστοδούλου.
2: Α, το X-Factor ήταν.
1: Νότι Χριστοδούλου, Fame Story, όχι.
2: Όχι.
1: Σάκα Χάμτζε, πρόδρομο.
2: Πού ήταν ο Πετρέλης.
1: Fame Story.
2: Αλλά... Λες σκηνές.
1: Πετρέλης, Ελένα, παπα... Που ήταν ο παπάς. Παπα Ιωάννου. Με γυρίμ που έπαιξε φάση, είναι και ο Πετρέλη.
0: Ο Πετρέλης, νομίζω πως όχι. Μαρία, ξέρεις ότι τον Gangsta's Paradise του Coolio είναι η διασκευή του Pastime Paradise του Stevie Wonder. Το είναι σε μεγάλη ηλικία.
2: Όχι, δεν ξέρω.
0: Είμαι ξέρω ότι πολλοί της ηλικίας μας που δεν το ξέρουν. Τις κάρτες Pokemon, τις πρώτες, λογικά, αν τις έφτανε, δεν θα δούλευε τώρα, μας λέει. Θα είχαν τόσο μεγάλη αξία, δηλαδή.
1: Bowling, έπαιξες ποτέ τώρα τον Joe.
2: Ναι,
0: εντάξει. Είναι μόνο τον Ρέντζιο τώρα τον bowling.
1: Είναι τα
0: size μας πάμε. Ice skating προλάβες να κάνεις.
1: Πόσα κιλά μας πάμε αν είσαι τον
0: πόλη. Εσύ λέει προλάβες, έκαμε ice skating, προλάβες.
1: Έκαμε στο εξωτερικό.
0: Εσύ για Κύπρο μιλούμε ρε, εντάξει.
1: Κύπρο δεν έκαμε ρε, έρχεται στην Παραμυθή πολύ το ice skating, έτσι σταμάζει.
0: Α, σωστά. Αλλά προλάβες το ice skating στην έγκομη που υπήρχε, προλάβες. Ο Καμπαμαρού, ξέρεις τον, μαθάμε προχτές του γιου μου τον Καμπαμαρού. Προχτές, πρόσφατα.
1: Ποιος είναι ο
0: Καμπαμαρού? Με τον
1: Νούρο.
0: Με τον Νούρο, ναι. Που είναι. Παίζω ρολί.
1: Λεοπάρδαλος. Λεοπάρδαλος.
0: Λεοπάρδαλος. Ο Καμπαμαρού με τον Λεοπάρδαλος. Με τον Νούρο, ναι.
1: Τη Μαγάνη Μέλισσα, τρίτη στην
2: Αγία. Ναι,
1: σίγουρα. Ήταν το χειρότερο μου μήγημα ω η Μαγάνη Μέλισσα. Θεωρώ ότι είναι αράχνη και φοβού.
2: Ήταν ωραίο. Ήταν το κόκκινο λεωφορείο και μετά η μαγιά μου.
1: Επειδή στρέσε το λευκά η γονή μου και πρόσεχε μία μου και ήταν το χειρότερο, είχε τα τρίτη απόγευμα και μαγιά μέλησαν και ήταν ο χάρος μου. Τι κελέντε κουρουνιού στο φύγω.
0: Τι καλά με εδώ που το ίσκι.
1: Όχι, με αρολίτρα καραφώτης. Φίλε,
0: ναι, γίνεται ένα άλλο, ναι. Η με αρολίτρα με τον καραφώτη, ναι.
1: Τι λίτρα αυτή.
0: Λίδρα αυτοκίνητο, ναι. Ξέρεις ότι παίρνουν με αυτοκίνητο που η λίδρα.
1: Γιατί δεν το φτάσαμε ούτε εμείς, φτάσεις εσύ, εγώ το φτάσω.
0: Όχι, αλλά... Αγγέλη Μεσανός, έρχομαι μπλίνκερς, μα λέει 64.
1: Ε, μπλίνκερς, αλλά...
0: Άρα τι θεωρείς ότι είναι μπλίνκερς, Μαρία?
2: Πυραρία.
0: Μπράβο,
1: θρυλικός. Πού είναι τώρα οι μπλίνκερς, τι έχει για από οι μπλίνκερς?
2: Τι έχει, για να ήταν οι δισκοθήκες?
1: Όχι. Έκαμες και πρόσφατα ήσουν κομμάτι της περιοχής, ας πούμε εσύ.
2: Το κοζό.
0: Por favor.
1: Por favor.
0: Είσαι κοντά.
1: Είσαι κοντά όμως, γεωγραφικά. Πέρασες πρόσφατα που
2: λέω. Στο Αλφαμεγά.
1: Δίπλα, ναι,
0: ναι. Ναι, που υπάρχει καφέ τώρα.
1: Καφέ και εστιατόριο. Και ήταν η Μπλίκερ και τα δυο μαζί. Το καφέ και εστιατόριο που δίπλα που
0: δίνεις. City Plaza. Αποκλείω να προλάβεις City Plaza.
2: Ε, όχι, ναι.
0: Προλάβες.
2: Εν είμαι σίγουρη.
0: Ένα προλάβες. Το Τζάμπο που ήταν στο υπόγειο.
2: Που ήταν ανοιχτά σε γυνατά.
0: Εντάξει, αλλά το Τζάμπο στο υπόγειο τη Πλάζα αποκλείεται το πρόλαβε.
1: Το είσαι στο υπόγειο, ρε. Στο Τζάμπο, πάνω.
0: Ήταν πάνω, ήταν.
1: Το υπόγειο ήταν τα κάτι αθλητικά.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ντακάπο. Τον τακάπο, όχι.
1: Λε καφέ.
0: Καφέ κάτω.
2: Θα καταλάβω ποτέ τον, τα φώτα του τάδε. Τα φώτα,
0: τα φώτα του Χόντα, τα φώτα
2: ναι.
0: του.
2: Καλησπέρα.
0: Του Μιλάνου, α πούμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Τα φώτα. Η καλά είναι που
0: να τα ναι, η αλήθεια είναι πρέπει να τα αλλάξουμε.
1: Κάτσε, γραμμά στο εμένα, με στα φώτα.
2: Αμά μου πει με στα φώτα του Μιλάνου, εμένα θα ξέρω που είσαι. Δεν ξέρω πού είναι τα φώτα του Μιλάνου.
1: Άρα πιστεύει ότι πρέπει να το αλλάξουμε.
2: Ναι, ναι, έχει κάτι άλλο να
0: ναι, κάτι πρέπει κάποια στιγμή να ξεχρονιστούμε, ναι. Τα φώτα του.
1: Ναι, που είναι το κλάψαμε.
0: Μιλάνο, τι είναι,
1: τι το κλάψαμε. Πα στη γωνιά.
0: Δεν αφήνει, δεν πειράζει. Ποιο είναι, πώ το λέμε.
1: Δεν το θυμώ, γιατί.
0: Είδες, ναι, είναι καν χαρακτηριστικό ναι. να πει ότι.
1: Στα φώτα του Μίκη του Σαλονίκη.
0: Ναι, μα.
1: Πιο μέσα.
0: Η Μπλίκερ ήταν Μακεδονίτησα πρώτα, ναι. Ηλία Παπαγυριακού ήταν εκεί. Ο Καμπαμαρού, εντάξει, 4-4, 9-4 λεπτό Λουί, ο οποίος μας είπε ότι ήταν Λεοπάρδαλη με νούρος. Ναι. Ήταν καρτούν, ήταν νίτσα, που έτρωε νούτολς. Τον καιρό μας έτρωε μακαρόνια. Ήταν τον
1: άλλο ρε, νούρο.
0: Ένιξε ρε, ο Καμπαμαρού, ο Καμπαμαρού.
1: Παιδιά μου, και μόνο νούρο ρε.
0: Πήγα, πήγε ορφανίδι να αγοράσω Action Man, κούκλα.
2: Ορφανίδι, ας πούμε, πρόλαβα τον. Καλά.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Όχι τούτος ρε ο Καμπαμαρού, άλλος ρε, δεν μπορούσαν το άλλο.
0: Μαρσουπιλάμι.
1: Ναι, Μαρσουπιλάμι.
0: Μαρσουπιλάμι.
1: Τόσο είναι το σπικένο Άρης.
0: Δεν ήξερα, είστε μήνυμα, δεν ξέρω.
1: Ο Μαρσουπιλάμι είναι το σπικένο Άρης.
0: Ο Άρης, λέμε σου.
1: Ναι.
0: Χριστές νούμε για μπέλα. Θα περιπέζουμε. Τι πολύ το είπαμε, δεν το ήξερε 044 μου.
1: Ο Μαρσουπιλάμι. Δεν το μεσηχήσα το...
0: Υπήρχε και μπουτίκ του Παναθηναϊκού στο City Plaza, δεν το θυμίζω.
1: Ναι, κεφαλά του Αλβέρτη του 96.
0: Δεν το θυμίζω για κάποιο λόγο αυτό.
1: Δεν ήταν του Παναθηναϊκού, ήταν Ούμπρο. Τι είχε τι φάλε.
0: Ναι. Φάνφερ που κατέβαινε κάτι σκαλιά μέσα στη μέση του πεζοδρομίου έξω από Ζάρα Μακαρίου. Ναι, εγώ έφυγα λεφτά κάθε μήνα. Όχι κάθε μήνα, αν είναι κάθε μήνα, κάθε δίμηνο, κάθε τρίμηνο, πήγαινε και ένα συντή από το Φάνφερ.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Το πρώτο συντή που έχει κρίνει.
2: Το πρώτο CD. Εγώ. Σίγουρα ήταν κάτι σε ταινία.
0: Σε ταινία.
2: Σε ταινία Mickey Mouse εννοώ.
1: Όχι, είναι πια CD τραγουδιστή, λέω.
2: Α, τραγουδιστή. Ναι. Θυμούμε έναν που έπαιζε συνέχεια σπίτι. Και που αγοράσα. Που αγοράσα εγώ, νομίζω.
1: Μην αγοράσες.
2: Πρέπει να αγοράσα κανέναν του Ρέμου μόνο. Είχαμε έναν του Πλούταρχου. Και έπαιζε αρκετά.
0: Εγώ θυμάμαι. Μπορεί να ήταν τα δύο που τα τρία την ίδια μέρα, αλλά ήταν η ίδια εποχή. Τώρα άνοιξε ποιον πρώτον, ποιον δεύτερον, ποιον τρίτον. Αλλά ήταν, μπορεί να ήταν και η ίδια μέρα, ή την ίδια εβδομάδα. Τα πρώτα μου συντύπου γράψα. Πρώτος δίσκος του Ρέμου. Νομίζω ήταν ο πρώτος. Νομίζω ήταν ο πρώτος. Σίγουρα το πρώτο σύντη σύγκολ του Τριαντάφυλλου. Κάνω κάτι όνειρα.
1: Βλέπω κάτι όνειρα,
0: ναι. Και όνα την παράγκα. Μητροπάνος, Μικρούτσικος, Θάνος Μικρούτσικος κτλ. Όλα το 96, άρα ήμουν 15 χρονών.
1: Παβίρον τη Χάρτσο, με γιο μου
2: έτσι. Παβίρον τη Χάρτσο.
1: Τον Μάρτσο Βιλάβη. Εν έπαιξες το...
0: Τι εννοείς τώρα, άκου
3: το. Το ένθετο Impressing and Depressing είναι μία προσφορά από τις Γενικές Ασφάλειες. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
0: Θέλω, Λουίζο, στην ενότητα που πρώτη φορά συμμετέχει, χορηγημένη τουλάχιστον ενότητα, impressing, depressing, τι σε άρεσε, τι δεν σου άρεσε, τι σε ενθουσίασε ή τι δεν σε ενθουσίασε, να θέλω να το προσαρμόσει στο ταξίδι σου τον ένα μήνα που είσαι με την εθνική ομάδα.
1: Impressing ο Edwards, impressing Ρίγα, impressing ο Άγκης Μάντζιος, impressing ο Σαντίνο Ζαμπουλή, impressing ο Λαϊφή. Έτσι, αλλά impressing είναι να μπορώ να σταματήσω κάποιο.
0: Αν νιώθεις ότι πρέπει να μπεις και άλλα, πες, δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Ενώ το έθετο εδώ δεν μας περιορίζουν οι φίλοι μας στις γενικές ασφάλειες όσο θέλουμε. Όσο θέλουμε.
1: Ναι. Impressing.
2: Ναι.
0: Μαρία, σοβαρό έθετο χορηγημένο. Σε παρακαλώ, προσπαθώ να κρατήσω ένα επίπεδο γι' αυτό. Ναι, Λοΐζο, συνέχισε.
1: Impressing η πίτσα που έφασα στην Μπέλα Νάπολη στη Ριγά.
0: Θα βάλει depressing να συνδυάσει
1: με την impressing η τιμή τη πίτσα. Depressing η Ποτκόριτσα. Depressing το δωμάτιο μου στη Ρίγα.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή βάλετε την αμάδα σας ένα μήνα που έλειπα πριν να μην τσίνει το δωμάτιο. Depressing. Να συνεχίσω.
0: Όχι, αν θεωρήσω ότι είχε άλλα πράγματα.
1: Depressing Εθνική Λετωνίας. Ξέρετε, χειρότερη ομάδα. Ξέρεις με ποιο μάτσο το ήταν πολλά παρομοίων του που περιγράψα στον Ανάκτο Εδρά. Με το Αποέλ στο Δουβλίνο, με Σάμπροκ.
0: Το 2-2.
1: 1-1.
0: 1-1, συγγνώμη.
1: Περάσαν τη μέση και πανηγυρίσαν στο 72. Και περάσαν την και δεύτερη φορά στο 93 για τις κοράρες. Ναι, ήταν το ίδιο κακές ομάδες. Δεν μπορούσαν να κράσουν την μπάλα. Και είναι και ψηλό μέσα στη χέρα, φεύγει τώρα. Περάσαν και κοινά θες καλυθέα. 19 συμμετοχές, έναν γκολ. Ήταν ο καλός τους. Εσύ, Μαριβάς.
2: Η pressing. Επειδή τα είπαμε όλα αυτά που είπες, πέρα από τα πιο
0: προσωπικά.
2: Ναι. Από τα τελευταία έτσι, της χθεσινής βραδιάς, να βάλω Ισπανία και Λαμίν Γιαμάλ. Για την νίκη χθες.
0: Μπράβο, σου φορτίζω.
1: Φοβερά πρωτότυπα.
0: 68 μου το. Η pressing, not η pressing. Ναι, αλλά αν κάνει ρήμα με το pressing. Είναι pressing, η pressing, depressing, dressing.
1: Gressing.
0: Depressing.
1: Depressing, Μαριβά.
2: Τον Ανδρέα Πιολάριν και τη συμπεριφορά του για τον Κριστιανό Ρονάλτο που προκάλεσε όλα αυτά τα θέματα πλέον. Στη Μάρκα, στην Άμπολα και τα λοιπά, τη δηλαλούν την εφημερίδα. Ναι, προκάλεσαν και θέματα στην ομάδα.
0: Θέλετε πώς το διαλύμα, δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Συγγνώμη,
0: είμαι σοκ. Είμαι σοκ, όχι, όχι, όχι.
1: Εγώ μπορεί να μέχρι το ίδιο στο
3: τελευταίο. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Δεν υπάρχει αδιέξοδο στο Κυπριακό, λέει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς στο Εθνικό Συμβούλιο για τις επαφές στη Νέα Υόρκη και τα επόμενα βήματα. Στην Κύπρο, η Όλγκιν τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Καθημερινής, η Τουρκία σχεδιάζει υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου 97 χιλιόμετρων προς τα κατεχόμενα. Έρευνες του ορού Ρέις αναμένονται τον Οκτώβριο. Δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα μετάδοση του ιού της γρήπης των πτηνών ή τα 5 νύε. Ένα από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες, τονίζει ο δόκτωρ Πέτρος Καραγιάννης. Θα προστατέψω το ΔΣ μέσω δημοκρατικής διαδικασίας, τόνισε η Ανίτα Δημητρίου. Υπογράμμισε ότι τα μέλη του κόμματος θα αποφασίσουν και ότι όλα τα υπόλοιπα είναι αχρίαστα.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι ισχύει από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και 18 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
6: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
8: Έμνο πρόβα. Που να'ρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
12: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
13: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
14: Ίνκο.
13: Μόνο Ίνκο?
14: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
13: Και για επαγγελματίες?
14: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
13: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
14: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση? Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
17: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
18: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς?
19: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
18: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
19: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Αφιερωμένο στο φίλο, να βρω το μήνυμα του. Ο φίλος 145, ο οποίος μας γράφει: εγώ θυμάμαι μάζευα κουπόνια από Χαραυγήν κάθε Κυριακή και πήγαινε και αγόρασα ένα ραδιόφωνο, το Άιουα, και το πρώτο μου συντή ήταν του Καρά, το τηλεφώνησέ μου. Και από αυτό το δίσκο να ακούσαμε το πίτα της.
1: Έκαμε σου ποτέ παππούς, μαμά, γιαγιά, συλλογή που εβδομαδιά είναι εφημερίδα. Σπέρω παππούς μου, έπιανε μου, δεν είμαι σύρος τραβουπού, φίλε δεύτερο Χαραυγή, τους πολύτιμους λίθους, ας πούμε. Και έχω όλους τους πολύτιμους λίθους.
0: Ήταν actual πολύτιμη λίθεια,
1: είναι κυκλοπαίδειες. Ναι, ήταν λίθων κάθε εβδομάδα και βάλε στο μέσα μια κασετίνα. Έχω 10 κασετίνες πολύτιμους λίθους.
2: Ναι, εγώ είχα κάτι εγκυκλοπαίδειες.
1: Ή κάτι βιβλία έχω.
2: Με βιβλίων. Με
1: και εγκυκλοπαίδειες κάνε μου. Παιδικά.
2: Ναι.
0: Μην σε έχαναμε.
1: Ποτέ μεγάλωσες. Νοσούλτες. Μεγάλωσα τώρα.
0: Και αν θέλεις απαντάς, αν θέλεις απαντάς, ρωτάω Big Chew όπως ο Χρόνης. Αν θέλεις, Μαριβάς.
2: 25. 2001. Επειδή
0: ήρθε
2: μια ερώτηση πριν.
1: 7 Αυγούστου.
0: Δεν μπορώ.
1: Εσύ ρε.
0: 80.
1: 80.
2: Εσύ.
1: 88.
0: Θέλω κάποιον να ράιτσις να
1: συζητήσει λίγο.
0: Εφραίμ. Ρωτάει τη Μαριβάς αν έφτασε το Ρονάλτο στο Prime 2, εννοεί CR7. Α, ναι, που ήταν η πρώτη τελευταία του χρονιά στη United. Είχε τρίπλα συνεισφορά στον build-up και σκοράρισμα με όλους τους τρόπους.
2: Πολύ λίγο.
0: Κάμε τα μαθηματικά 9-4 μου, ήταν 6 χρόνο.
2: Αλλά ήταν η πρώτη φανέλα που είχα. United, Ρονάλτο, 7.
0: Έχω και εγώ τους λίθους, νομίζω ήταν από το φιλελεύθερο, λέει ο φίλος 729.
1: Πώς θα πάντω να του τη λύθει. Ήταν τη δεκαετία Διακοστίνη, μπράβο.
0: Τι?
1: Ήταν τη Διακοστίνη η λύθη, έτσι λέει. Εμένα πιάνε μου από πού μια φορά την βδομάδα κάθε κυριακή τον James Bond, τον DVD. Εντάξει, εμά είπε το δικό σου pricing.
0: Τέλειο είναι το εθετό. Το μολύβι με την κασέτα, τι σχέση είναι, τι έκανε το μολύβι με την κασέτα, αν η κασέτα με μολύβι, Μαριβά.
2: Ωραία ερώτηση.
0: Μπορεί να φανταστεί, ναι, προφανώ δεν ξέρει, αλλά μπορεί να φανταστεί τι.
2: Φαντάζομαι ότι ανοίγατε την κασέτα.
1: Ναι.
2: Με το μολύβι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Α. Γυρίζαμε την πίσω.
0: Εμένα μα είσαι εσύ, τι να μα πει, ρε.
2: Πίσω.
0: Άριστη, άφησε να
1: φύγει. Να σου χάσει πιο πολλά μαντίγια του. Πού το να μα αγγίξει.
0: Ναι, αλλά ναι, ναι, μπορεί να φανταστεί ακόμα πού μπαίνει το μολύβι, πώ το χρησιμοποιεί.
2: Στην κασέτα.
0: Πού.
2: Στο. Πού είσαι.
0: Πέτ. Είσαι δυο τρύπε. Ναι,
1: ναι,
0: ναι, βάλει το μολύβι στην τρύπα. Για ποιο λόγο όμω, τι, πού να χρησιμεύσει. Εντάξει, ρε, μια παρέμβαση.
2: Δεν ξέρω. Μάλλον έφυγε η κασέτα που μέσα
0: ρινόταν. Μπράβο, η ταινία, α πούμε, ήταν ένα λόγο, ναι. Έβγαινε η ταινία και για να το. Όπω βγαίνει, ξέρω τι να πω, όπω βγαίνει. Δεν γελάζεις ρε. Πέμανε εσύ Λουί.
1: Τι
0: χρησιμοποιάς την κασέτα.
1: Είχε την κουπέλα της κασέτας μέσα και γύριζες στο γίνο και έπαιρνες στο πίσω. Έφκαλες το, έβαλες το, έπαιζε τσάμε. Πώς κοκκιάς.
0: Κατάλαβες τώρα Μαριβάς.
1: Δεν μου είσαι να σου πω κάτι. Τι σχέση είναι να έχει. Ενώ και να της πεις τώρα τι είναι να καταλάβεις.
0: Τίποτε ρε φίλε. Φάμε μια ώρα εκπομπή.
1: Λοίζω, έχω την ίδια συλλογή από τις πέτρες που ήταν Διακοστίνη. Έψαχνα την πρόσφατη δόση στον αδερφό τέχνο μου και την πέταξε η μάμα μου. Είμαι πολύ στενοχωρημένος. 451. Να είμαι ο φίλος του Λοΐζος για σένα. Πώς άδειας.
0: Μαρία, αυτό τι είναι.
2: Ποιο.
0: Το μου κάνω. Κάνω κάτι.
1: Περιγράψω εγώ είναι το δάχτυλο του Αντρέα και κάνω μια
0: κίνηση. Ναι, κάνω μια κίνηση anti-clockwise. Κίνηση 70 μοιρών ή 150.
2: Δεν ξέρω.
0: Πιστεύω ρε φίλε. Ήταν κίνηση που κάναμε για πιάνει τηλέφωνο, είμαστε μικροί.
2: Τούτο.
0: Ναι, τούτο πράγμα. Μπορεί να φανταστείς τι, πώς.
2: Έτσι το τηλέφωνο το σταθερό, ας πούμε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Σταθερά που είχαμε τότε, είμαστε μικροί, δεν είχαμε γίνει.
2: Δεν έκαμε έτσι. Για να βγάλετε φωτογραφία, τι κάνετε. Για να βγάλετε φωτογραφία.
0: Ό,τι κράτατε
2: φωτογραφική.
0: Ναι, φωτογραφική.
2: Πώς. Έτσι που καμνείς.
0: Όχι ρε, είχε μπορεί το γυρίσει το φιλμ. Πρώτα και μετά κουμπί.
2: Βρουπ, βρουπ. Δεν καμνείς έτσι για φωτογραφία.
0: Ναι,
1: αλλά πρώτα πρέπει να προετοιμάσεις το φιλμ.
0: Μέχρι έτσι ρε Μαριβάς, βάλεις φιλμ.
1: Ρε δρώναμε για αυτό και φωτογραφία. Εγώ έκανα τον κίνηση τρουν, επειδή έκανα τον μπάνιο και φωτογραφία. 100 ευρώ για όλη τη στιγμή. Αν
2: κάνουμε έτσι τι είναι.
0: Αν κάνουμε έτσι.
2: Ναι.
1: Peace. 2-2.
2: Peace.
1: Αχα, νομίζω 2-2. Πέμας τον Bet Builder του Μαχαιού.
2: Α, ναι.
0: Πριν το πεις να ακούσουμε αυτό.
1: Μαρκουβά.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Η ασφάλεια κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης ξεκινά από τον αξιόπιστο και πιστοποιημένο εξοπλισμό. Στην PGS, ο επαγγελματίας ηλεκτρολόγος βρίσκει υλικά υψηλής ποιότητας για ασφαλείς και αξιόπιστες εγκαταστάσεις.
0: Και ο 838 έβγαλε τη φωτογραφία, και δεν ήξερε καν τι έβγαλε. Πρέπει να πάει να τι εμφανίσει σε φωτογραφιών και να τι δει, άξιο να δει τι φωτογραφία είναι.
1: Μετά
0: που την έβγαζε. Ναι, δηλαδή τώρα εύκολα το τοπίο, ναι, εύκολα το τοπίο. Εύκολα με κλειστά μάτια, με ανοιχτά μάτια. Δεν ήξερε τι έβγαλε, όντω.
1: Και κασέτα, ενώ σου είπα στην κάμερα, αν μπορεί να βγάλει κάτι. Είπα σου την ιστορία μου, μπαμ, μου, και ο Treble Room. Που βγάλε τα πόθηκια του, ούλο το Treble Room. Και ήταν το πιάν Κύπρο. Εμάς Μαρίβας τον πέτει.
2: Όχι, σε λίγο.
0: Σε λίγο, εντάξει.
1: Εντάξει, 45,
2: εντάξει, αν σκεφτώ ακόμα λίγο.
0: Αντρία, ρώτα τη Μαριβάς αν ξέρει τι είναι το... Ρε, άφησε τη μητσά, ρε. Ρώτα τη Μαριβάς αν ξέρει τι είναι το μότεμ και αν άκουσε ποτέ τον ήχο του.
2: Ναι, ξέρω.
0: Πώς κάνει ο ήχος του.
2: Του μότεμ.
0: Ναι.
2: Ένα λεπτό. Περίμενε. Το ξέρω το μότεμ της τηλεοράσης.
1: Όχι, όχι, το μότεμ.
0: Όχι.
2: Φύερε, βέβαια.
0: Κάμε μας τα drums. τι είναι ο Σκορπιός στην Εγκόμη? Τι ήταν ο Σκορπιός στην Εγκόμη?
2: Κλαπ.
0: Κλαπ, μπράβο, μπράβο. Τι σχέση έχει το speed fix με την κασέτα?
2: Τη λύγεις την κασέτα για να λειτουργήσει.
1: Και σε κάνεις σαν
0: φορά, ρε φίλε.
1: Και σε κάνεις σαν τουζιπλέ ο Σκορπιό?
2: Ο Πασχάλης.
0: Submarine, submarine, submarine. ταινία, όπλο που το βγάζει ο πρωταγωνιστής από κουτί με τριαντάφυλλο. Ποια ταινία είναι? Εφίδια δεν το ξέρεις πολύ καλά, αλλά βγάζει ο πρωταγωνιστής έναν όπλο από έναν κουτί με τριαντάφυλλο. Ποια ταινία είναι? Ο ΑΕΟ, μας λέει, ρωτάει. Το LimeWire, ξέρεις τι είναι το... Τι είναι, τι υπάρχει ακόμα, τι ήταν το LimeWire?
2: Δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Νομίζω αρκετά.
0: Αρκετά. Εντάξει, πιέσεις, στείλανε οι φίλοι τα μηνύματα.
1: Ας πει τον Bet Builder.
2: Όχι. Σε λίγο.
1: Σε λίγο. Κι αν τις πέντε.
2: Ρε, Ρίζο,
1: κάτσε στη θέση σου. Κάτσε στη
2: θέση σου. Το λοιπόν, το μου κάνετε σήμερα είναι ωραίο.
0: Περίμενε, ποιον? Τούτο με τα
2: 80-90. Όλα.
0: Γιατί, περίμενε. Ενέχεις για την πρώτη στιγμή σου είπα ότι είναι ένα κοινωνικό πείραμα να δούμε, ρε Μάριο, τι μας χωρίζει, το χάσμα πόσο μεγάλο είναι το γενιό μας. Αν δεν ξέρω να πάρεις τον προσωπικά.
1: Ναι, αν το ξέρω, θα κάνω και αύριο, έτσι, την Παρασκευή. Να σου πω κάτι να μου γίνει, έστειλε κάποιο.
0: Φίλε, εντάξει, με την προδίδει, ρε φίλε.
1: Είναι η Μαρία που το έχει τα πρόβλημα.
0: Προστάτευσε τη, ρε φίλε, εντάξει.
1: Δεν μπορώ να το πράγμα. Να σου πω κάτι, αν προστατεύχεις τον άλλο συνέχεια, που είναι να φύγει έξω στη ζωή. Αύριο μου θα κάνει μαζί μας εκπομπή.
0: Έκλεισε το μικρόφωνο, Μαρία.
2: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Είχες ποτέ συλλογή με παίχτες που να είχε μέσα με Μπάμπι Αντρέου?
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Τι να σου συγχωρήσω, είμαι και στο μικρόφωνο μου.
0: Όχι, ανέξα τον, ανέξα.
1: Ότι που ήρθε τα υπλά σου ρίσκει όξι.
0: 100 ευρώ για όλη τη συλλογή.
1: Όχι.
0: 40, όχι.
2: Στάρτολ.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Τι είναι τούτο?
2: Άντε τώρα.
0: Τι.
2: Στάρτολ.
0: Ναι.
1: Πώς έκολλα...
0: Ξέρω Στράτολ.
1: Ρωτάω Αλέξης ο πρωτοπαπάς, πώς έκολλα στην ταινία να ανεκόφηκε του?
0: Η Μαριβάς που το είπε.
2: Την ταινία ανεκόφηκε του.
1: Εσύ ρε Βιολά.
0: Δεν το ξανακαμάνε, δεν ξέρω.
1: Άλεξ.
0: Ρώτα την αν μπορεί να φανταστεί το βάσανο να περιμένεις για ώρες στο ράδιο να μπει ένα τραγούδι που θέλεις για να ηχογραφήσεις, να το κάνεις σε κασέτα για να το πάρεις στην εκδρομή του σχολείου και σε κάθε τραγούδι πάντα να ακούει ο παρουσιαστής να μιλά από πάνω από το ράδιο. Σπάζουν ή δεν σπάζουν τα νεύρα σου?
2: Αν δεν το πιστεύετε, πρόλαβα το τούτο.
0: Να αποκλείεται.
1: Με μπογιά που τα νύχια.
2: Πρόλαβα, θυμούμε τη μάμα μου χαρακτηριστικά.
0: Τη μάμα σου να το κάνει, εντάξει.
2: Εγώ δεν είχα κινητό. Πώς να το ηχογραφείς? Στο κινητό να το ηχογραφείς.
0: Σκέφτομαι όμως, δηλαδή, να ηχογραφείς στο κινητό. Ποιο ήταν
1: το πρώτο κινητό που αγοράσες?
2: Στην πέπτη δημοτικού είχα ένα ροζ Samsung.
1: Smartphone.
2: Με πενούλα. Όχι, ήταν smartphone.
1: Ήταν το παλιό της μαμάς σου, ας πούμε.
2: Είχα το παλιό της μαμάς μου, αλλά το πρώτο μου κινητό ήταν τούτο.
1: Ήταν δικό σου?
2: Ναι.
1: Και σου το πιέ?
2: Η μαμά μου, ας
1: πούμε. Πιέσες για να πιέσει?
2: Όχι, ήμουν καλό μόρο.
1: Θεωρούσαν ότι πρέπει να
0: έχεις.
1: Όχι. Καλό μωρό, και ακόμα είμαι τούτα εγώ.
0: Η Αξενή, η τέταρτη φορά που το λέει, έλειπε στις προηγούμενες τρεις φορές που το είπε, ότι είμαι το καλύτερο μωρό.
1: Το καλύτερο μωρό είναι επειδή έκανα ρεπορτάζ με τη Μαριβά στην οικογένεια Βασιλιάδου, είναι η αδερφή της.
0: Εντάξει, η ίδια το είπε τρεις φορές από μόνη της.
1: Η αδερφή της είναι top, πανεξύπνοι. Συγχαρητήρια σε όλους.
2: Ναι.
0: Χρησιμοποιείς ποτέ χάρτη? Αλλά χάρτινο χάρτη. Σε χαρτίν, χάρτη. Γιατί γελάτε?
2: Ναι, όταν πηγαίναμε ταξίδια. Μπράβο. Χάρτινο χάρτη.
0: Το 3310, αν το ακούσεις σαν αριθμό, παραπέμπει σε παραπέμπει κάτω, 3310.
2: Το κινητό.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Ήταν το πρώτο κινητό.
0: Το Nokia 3310.
1: Ήταν το πρώτο δικό μου κινητό, Γιώργο Βιολά.
0: Το 3310. Πρώτο μου κινητό Nokia 3210 ένας φίλος το 2002, 16 χρονών και δούλευα ολόκληρο το καλοκαίρι για να το αγοράσω.
1: Εγώ, με την κουφούα.
0: Εμείς παίξαμε κουφούα σε Nokia 3310 και bounce σε Nokia 7210. Επειδή ήταν το πολλά σερή ο Γιώργος με τον Nokia.
1: Τα κινητά που είχα ήταν το 3310, το Motorola με Portuan το ασημένιο και τον Blackberry το... με τα χίλια τα κουμπιά. Βάλα τα δαχτυλιά μου, γράψε ένα γράμμα επά τον Bent. Πέμας τον Bent Filter. Να πάμε σε διάλειμμα.
0: Τι διάλειμμα, σχολάσαμε ρε Μαζαρέ Λουί.
1: Είμαι γι' αυτό μου.
0: Τι παιχνίδια έπαιζες, Μαριβάς? Εντάξει, δεν πειράζει ρε, στείλαν οι ακροατές.
1: Εντάξει, μας πιο Bent Filter να μην το χάσουμε.
0: Εντάξει, ρε. Και όσο εγώ νήματα ήρθαν πάρα πολλά.
1: Έτσι, Μαρία, μήνυμα μου να θυκευάσω.
0: Τι παιχνίδια έπαιζες? Εσύ φταίς, Μαριβάς, πέτω θα θυκευάσω. Τι παιχνίδια έπαιζε κάποιος, Μαριβάς, αν επίνει Λουιζιάννα ή Ατλάντης? Έντα, spoiler, κάμνη τούτο, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι, πιλιάρτο?
0: Ναι.
2: Okay.
0: Ναι. Ακούμε τον Bet Builder.
2: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό απόψε με την Villarban, 9 και 4.
1: Πού?
2: Sport FM 95 ραδιοφωνικά. Τηλεοπτικά, Nova Sports. Ο ΑΚΑ.
1: Πώς λέγεται τώρα το ΑΚΑ?
2: Telecom Center Arena.
1: Athens.
2: Πάμε. Ναι, σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, Φρανσίσκο. 15 πλάς πόντους.
0: Ποιο είναι το, ποιο είναι το, του Παναθηναϊκού?
2: Του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Τι θες να παίζεις?
2: Του Παναθηναϊκού.
0: Του Παναθηναϊκού, ρε Λουί.
2: Λεσόρτ, 6 πλάς rebound. Μπαντιό, 2 πλάς τριβόντα.
1: Μπαντιό παίζει.
2: Στο Παναθηναϊκού. Ναι.
0: Είσαι με το διασημασία, ρε. Παίζει
2: και να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός και στα δύο ημίχρονα.
0: Άρα τέσσερα σημεία συνολικά. Τέσσερα σημεία ή πέντε, πόσα είπες?
2: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
0: Τέσσερα. Και εσύ πως είπε ηρωνεύκεσαι κύριε, πόσα να βρει εμείς πάνω τέσσερα?
1: Να βρει τον...
0: Ναι.
1: Το Φρανσίσκο οριακά.
0: Ναι.
1: Να χάσει ο Λεσόρ.
0: Ναι.
1: Πολλά δύσκολο να κερδίσει ο Αθηκεμιχρόβαθιακός νομίζω.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Άρα ένα να βρει. Έναν ανάμιση.
1: Είσαι εύκολο να καθαρίσει εύκολα πρώην χρόνια και να δύσκολο να κερδίσει ο δεύτερο. Okay. Να μην είχε πολλές απουσίες. Άποψη μου, αλλά και λίγο μπίπ τα σημεία που μου μας στείλα. Ενώ είναι λίγο φετσάρικα, φετσασμένα.
2: Τούτα.
1: Είναι 36 ημέρες, ώρα να πιέτσεις σημείο.
2: Εντάξει.
0: Ας θέλεις, δεν είναι για όλους.
2: Ο φίλος 3-3 είπε να το κάνουμε και θα ξαπεί τίποτε.
1: Πώς αυτήν είναι το Bet Builder?
2: 6 κάτι.
0: Μια χαρά. Θέλουμε να φύγει το κου από το Μάρι Κουβάς. Πρέπει να φύγει με κάποιον τρόπο.
1: Να δοκιμάσουμε την Παρασκευή.
0: Ανδρέα Βιόλα, το 33-10 ως τώρα το έχω. Μιχάλης. Μιχάλη μου και δουλεύκη. Στον επόμενο τόνον η ώρα θα είναι 5.
1: Τουμ.
0: Τότε υπήρχε τηλέφωνο, έπαιρνες τηλέφωνο να μάθεις την ώρα. Το ξέρεις. Παίρνες τηλέφωνο. Δεν ζητάνε, δεν ζητάνε, δεν ζητάνε κινητά.
2: Να σοβαρά.
0: Ήσες, όπου πιένες. Ναι, θέλες, μάθεις τι ώρα είναι. Πιάνες τηλέφωνο και σου λέει, στον επόμενο χτύπημα η ώρα θα είναι 4. Και 39
2: σε
0: 40 δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιος είναι ο Φεράν και ο Έντζο που λέει ο Κουαρτιόλα?
0: Ο Φεράν είναι ο Φεράν.
2: Ένα Φεράν έχει.
1: Γι' αυτό μπορώ. Ο Έντζο.
0: Έντζο, τι γιατί πράγμα, Έντζο Φερνάντες. Ο Φεράν ο Σοριάνο που είναι ο τεχνικός διευθυντής.
1: Έντζο εν γιούλαρι του.
0: Έντζο, δεν ξέρω, εσύ να ξέρω πολλούς πάνω τώρα. Ο Έντζο, ποιος είναι ο Έντζο, δεν ξέρω. 195, το σύλλα 2-3 θα το θυμού. Το 195 έπαιρνες τηλέφωνο για να μάθεις την ώρα. Το 192 νομίζω έπαιρνες για να μάθεις αριθμούς. Θέλω τηλέφωνο της Μαρίας Βασιλίδης στα Λατσιά. Ποιο το έπαιρνες, το μαθαίνες?
1: Σε καμιά 15 ετία να έρθει με έναν άλλο νέα νέα νέα Μαριβάς και να βάλει ότι κάποτε έστελε μήνυμα για να πάει να περπατήσει στο COVID.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και επίσης υπήρχε τηλέφωνο για εντάξει, για τα χρέωση χρόνων τον Αλώνα για να ακούσει ανέκδοτα. Είναι 090 να ακούσει ανέκδοτα.
1: Τηλέφωνο που σε λέει μπρος στιγμή να πάρω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είσαι
1: και άλλα τηλέφωνο.
0: Ή μάθαινες αποτελέσματα. Είσαι ίντερνετ, μάθαινες αποτελέσματα. Έπιανες τηλέφωνο και σου έλεγε Μπαρσελώνα, Λεβάντε, έναν, ημίχρονο,
2: Είχαν
1: και
4: κάτι στην
1: τηλεόραση, είναι έτσι. Teletext. Το Teletext. Άγιε τώρα εσείς που έχετε το υπερσύγχρονο 24sports.com.cy που καλύπτει live τους αγώνες.
0: Το Θέλος, ο Θέλος.
2: Ο Θέλος.
0: Τι ήταν.
2: Η ομάδα.
0: Όχι. Σινεμά, ήταν σινεμά το Θέλος.
2: Όχι.
0: Η Γιαλέζα.
2: Όχι.
0: Σιρίλα.
2: Όχι.
0: Πυριλιά.
2: Τσου.
0: Πυριλιά. Όχι, τα πυριλιά.
2: Τίποτε.
0: Οκ. Έπαιζαμε
2: χωστό, έτοιμη φωτογραφία. Αγάλματα.
0: Ναι, ναι, αγάλματα.
2: Και μπάλα.
0: Υπήρχε και μήνυμα να σε ξυπνήσουν το πρωί. Του δεν το είχα ποτέ ανάγκη. 3-3 μου. Άμα δεν ξυπνούσα, απλά ξυπνούσαμε.
1: Η πρώτη ελληνική σειρά που είδες και θυμάσαι.
2: Παραπέντε.
0: Παραπέντε, α.
2: Ελληνική. Α, και το θα σε δώσω πλοίο. Ποιο ήταν πρώτο.
0: Νομίζω θα σε δώσω πλοίο. Προηγήθηκε. Ναι, ναι. Εσένα, Λόγιζο. Εσένα.
1: Η πρώτη, το εκείνες και εγώ νομίζω.
0: Γιατί τόσο, πόσο παλιά το έγινε.
1: Πόσο νομίζεις.
0: Δεν ήξερα, δεν ήξερα. Με αν το απαράδεκτη. Το είδα όταν πήγα το 88-89 στην Αθήνα και το είδα πρώτη φορά και δεν ήξερα ποιος μας αγώνες. Έστειλε μας κασέτες με πολλά επεισόδια του απαράδεκτη. Ένζο Μαρέσκα λογικά.
2: Α, ναι, σωστό.
0: Το Μαρέ... Ναι ρε, ο Μαρέσκα που έλεγε. Ο...
1: 96-97, είμαι 10 χρόνια.
0: Οκ. Αραχτή και Light. Τι θυμάσαι από αυτήν τη σειρά, Λοίζο Αραχτή και Λάιτ, θυμάσαι κάτι?
1: Θυμούμαι τον νομίζω σαν τον...
0: Εντάξει, είμαι ο μόνος που ξέρεις με τον...
1: Όχι ρε, το όνομα του ρε, κόλλησα τώρα.
0: Δεν έχει σημασία. Ο Σκενάνζη τον...
1: Όχι ρε, τον πρωταγωνιστή ρε.
0: 805 μου, το συζητούμε, άμα ξύνα, θυμούμε τον... Παίρνουμε ως σκηνοθέτη, παίρνουμε πρωταγωνιστή, όποιο θέλεις παίρνουμε. Και δεν είναι ξύνα με την Άννα Μαρία Λογοθέρη, σημαίνει δεν την έβλεπε απλά. Ή την Άρη, λες τον, ναι.
1: Δεν την έβλεπα την Αραχτή και Λάιτ, ήμουν 6 χρόνια.
0: Γαρδέλης.
1: Το Γαρδέλη μου θέλαμε.
0: Πιάς το Βασίλη, Σέρισε. Άντε ρε Βασίλη, εσύ, Γαρδέλης. Της Ελλάδας τα παιδιά, καλύπτω ιστορίες του χορκού. Εντάξει, αν μην ανοίξουμε αυτήν τη συζήτηση τώρα.
2: Κυπριακές,
1: φυλάξτε για αυτό, είναι Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, με Παρασκευή θα βγάλουμε νέα κουρατές. Άλλη εβδομάδα. Κουίς, ναι. Κουίς και θα παίξουν καλό παιχνίδι αύριο. Παρασκευή, ναι.
1: Αφού με τα δάχτυλα και τα γράμματα ακόμα γάμνεις το ρε Λουί.
0: Εβιόλα επίσης 89 και έβλεπες απαραδεχτή που ευχήκαν το 91. Καλό ρε 3-2. Μπορεί να το... Είσαι εσύ το 91? Μπορεί να το 91 που είχα, δεν ξέρω. Όταν επία έπαιζε στην τηλεόραση. Στο Μέκα θυμάμαι.
2: Μπράβο.
0: Ναι. Αστρολογικές προβλέψεις υπήρχαν, ναι, 0-90. Ερωτικές γραμμές υπήρχαν, ροζ γραμμές 0-90, τηλεπαιχνίδια 0-90. Πού τα ξέρεις του ταουλέ, 4-5-1 μου.
1: Είμαι η Όλγα Πουλάκη.
0: Γραμμές γνωριμιών, του δεν το ξέρω. Υπήρχαν γραμμές γνωριμιών. Ερώτας και πάθη.
1: Λες βάζεις αρρέμον να εύκουμε.
2: Όχι, πάλι στη βοδε.
0: Δεν θα είναι και λοχάς
2: να
0: βάλω.
2: Να βάλω εγώ μόνο την Παρασκευή.
1: Να τσιτσάμε για την Παρασκευή.
2: Ναι, να μάθω κονσόλ.
0: Μα δεν έχω πρόβλημα να σου βάλω, αλλά θέλω να μου πεις, πήρξε μια εκπομπή, θέλω τούτα πέντε τραγούδια.
2: Έθεσες τις γραμμές σου σήμερα.
0: Όχι καθόλου, παίζει τελευταία αφήμιση, βάρμα ρέμο.
1: Μπορώ να ζητήσω
0: ένα τραγούδι, θέλω να σε προετοιμασμένοι, δε.
1: Εγώ ζήτησα σου, αλλά γράψεις
0: με. Φίλε, songs ας πούμε, εγώ έχω πάει στο κινητό μου, notes. Έχω 300 πόντα τραγούδια. Έρχεστε δάμε παρά ένα βάρμο τραγούδι, βάρμο ρέμο.
1: Έναν τραγούδι.
0: Όχι ρε φίλε, δεν μπορείς. Πρέπει να ρωτήσω πριν και έτσι ρε Λουί μου.
1: Μπορώ όμως...
2: Ντελούλου ο Βιολάρης.
1: Θέλω να κλείσουμε με έναν από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Το οποίο άκουσα χθες και θυμήθηκα. Όχι, απλά θυμήθηκα ότι μου άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρός. Το Στιγμές που δεν σε έχω.
0: Μάλιστα. Να συγκινηθούμε, δηλαδή.
1: Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μου.
2: Ευχαριστούμε, Λουί, main character. Βιολάρη Ντελούλου.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Α, ξέρετε δηλαδή τι σημαίνει.
0: Ναι.
1: Και το main character σημαίνει που είμαστε κιόλας και τον Τελούλου ξέρετε που είναι κιόλας.
2: Εντάξει.
0: Αριβάς.
1: Απλά θέλουμε να βρεις εσύ ένα ρόλο σε δαμέ. Να μην είσαι ας πούμε. Εμείς είμαστε οι main characters αλλά την Τελούλου και είσαι τέλος πάντων.
2: Αριβάς.
1: Τωρίς, ποιος είναι ο main character. B, D.
2: Έβαλες Μανζωράκι. Έβαλες Μανζωράκι.
1: Μου πες η μάμα αγαπάς τους αλήτες και
0: θέλεις. Ακούς Μανζωράκι
1: τον ακούς.
0: Ας βάλω ρε μου για κλείσιμο.
2: Όχι, βάρ' το Μαζονάκι.
0: Βάλω Μαζονάκι. Τα λέμε ένα, όχι αύριο.
2: Την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή. Λοίζω σαν μαζί μας.
1: Έχει το τσούσιο μια αποστολή.
0: Ναι.
1: Τώρα που θα στηθήκω.

0: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόση.

κακό στην ΑΕΚ για τα έργα αναβάθμισης της ΑΕΚ Αρένα με το συνολικό ποσό να υπολογίζεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και ίσως πάρει πάνω από ένα χρόνο, ανέφερε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσούντας. Ο ΚΟΑ θα στείλει σήμερα επιστολές σε όλους τους ιδιοκτήτες σταδίων, όπου θα ζητά ενημέρωση σε σχέση με τις διεργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και εν ώψη του γεγονότος ότι στις 15 Οκτωβρίου θα πρέπει να κατατεθούν συγκεκριμένα έγγραφα στην αρχαία ιδιοδότηση σε σχέση με την αναβάθμιση του κλειστού κυκλώματος. Δύσκολα θα μπορέσει να εξασφαλίσει άδεια για φέτος στο Τσίριο. Την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7:26, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την παρουσίαση του Λευκόματος για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ.

0: Εθνών συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας. Παραμένει εκτός ο Άιτινγκ. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Βίκτορος από το Ομόνια TV το φιλικό της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό. Τον Απόλλωνα πρόγραμμα ενδυνάμωσης ακολουθεί ο Όσπολτ, ενώ ανεβάζουν ρυθμό οι Γιούπης και Μπράουν. Καθοριστικό για την πορεία των τραυματιών το φιλικό του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Ο Ρούπεν Σέγγιες ενδέχεται να προφυλάξει ορισμένους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα δεδομένα εκτός για ο Αμίν. Στην ΠΑΦΟ ερωτηματικό αποτελεί η ετοιμότητα του Κορέα, ενώ Μπρίτο και Μαμάντοφ αναμένεται να είναι διαθέσιμοι στην επανέναρξη. Παράταση στην επάνωδο του Τζόκη, ο οποίος υπολογίζεται να είναι έτοιμος τέλος Οκτωβρίου, επιπλέον επιλογίων Τζέφρι, εν όψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Επιστρέφουν Αλμέιδα και Μίλος Απλίβιτς. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον Άρη, απουσιάζουν οι τέσσερις διεθνείς, αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη ο Χάμπος. Νέες υποχρεώσεις για την Εθνική Ελπίδων που αντιμετωπίζει στην Πριστίνα στο Κόσοβο στις 8 το βράδυ για το πρώτο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το αυριανό παιχνίδι στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία. Εκτός θα είναι ο Βαγιανίδης, ίσως κάνει 2-3 αλλαγές στην ενδεκάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε την Βιλερμπάν, ψάχνοντας τη δεύτερη του νίκη ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sport. Πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ στο Euro Cup, φιλοξενεί στις 7.30 απόψε την Ισπανική Μανρέσα. Ενοχλήσεις των δεκλώνει για να ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO. New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
4: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
3: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
4: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεων των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
6: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίσουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρο.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
11: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
15: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
16: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
15: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
17: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
18: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
19: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον σεφ Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
20: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
22: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

Καλά απόγευμα. Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7. Κωνσταντίνο Τσάκας δίπλα μας. Παρέα στις μουσικές επιλογές και ό,τι άλλο μπορεί να συμβεί σε αυτή εδώ την εκπομπή. Στο 2950 είπαμε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα θα δώσουμε και δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Κόζο Comfort Zone, το Sports Bar, το οποίο βρίσκεται στον δρόμο της Κόπρωιν Αβενιού, με τα μπέρκερ του, τις μπριζόλες του, τις πίτσες του, τα ποτά του, τα PlayStation, ποδοσφαιράκι, φλίπερ και βέβαια το αντικείμενο του, έτσι, πολύ ωραίες τηλεοράσεις και άνεση για να βλέπετε τα παιχνίδια, ειδικά τώρα που έχει Nations League. Για να πείτε στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950, να γράψετε Κόζο και το ονοματεπώνυμό σας. Το Κόζο είναι COZO, COZO, 2950, ένα ονοματεπώνυμο. Έχουμε δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ να πάτε να απολαύσετε και αθλητικά γεγονότα, αλλά και το φαγητό και το ποτό σας.

Επίσης, για τον χορηγό μας, να σας πω το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ, ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει. Και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Τα δωροκουπόνια, την κλήρωση μάλλον για τα δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Κόζο Comfort Zone θα τα δώσουμε λίγο μετά τις 6 και μισή.

Όχι ρε φίλε, τι λες τώρα Ρέμος και αυτό, να μην πω καμιά κουβέντα παραπάνω. Σήμερα έχει αγώνα, παίζει ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα. Τι να συζητάμε τώρα. Έχει αρχίσει η Ευρωλίγκα, εκεί θα είμαστε να το δούμε το παιχνίδι. Όπως ήταν και πάρα πολύ καλό το παιχνίδι στη Ζαλκυρίς, στη Ζαλκύριος Αρένα, έτσι ονομάζεται, Ζαλκύριος Αρένα. Τέλος πάντων, όπως και δεν έχει καμία σημασία, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζαλκύρης, απέναντι στον Βαλασιούνας. Ήταν δύσκολη νίκη, δεν ξέρω πόσες ομάδες θα περάσουν από εκεί, αλλά σήμερα δεν έχει ρέμο. Έχει Πανάθα. Είναι και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ που με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ και θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω τι θα κάνει και στην Ευρώπη. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα και θέλω πολύ να δω τον ΠΑΟΚ πώς θα ανταποκριθεί και στο πρωτάθλημα. Χθες έβλεπα και τον Άρη, έκανε μεγάλη νίκη στη Γαλλία απέναντι στη Λεμάν και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό ελληνικό πρωτάθλημα. Μακάρι να έχουμε και ένα αντίστοιχο κυπριακό και με κόσμο μέσα. Αλλά σήμερα να σας πω, διάβασα το πρωί μια είδηση για τη δολοφονία του Βούλγαρου, του Ήλιγιαν Φιλίποφ, επιχειρηματίας που ήταν παράλληλα και ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας, της Πότεφ Μπλόφτιφ. Ο Φιλίποφ δολοφονήθηκε τα ξημερώματα και ψάχνοντας λίγο το θέμα, η αστυνομία μέχρι στιγμής ανακοίνωσε ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία με πυροβόλο όπλο. Οι εισαγγελικές αρχές δήλωσαν ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί το κίνητρο και κυρίως δεν υπάρχει κάποιο επίσημο στοιχείο που να συνδέει τη δολοφονία με κάποια ποδοσφαιρική δραστηριότητα του Φιλίπο, που εκεί πάει το μυαλό, διότι ήταν πρόεδρος ιδιοκτήτης ομάδας.

0: και ο λόγος που κρατώ την είδηση είναι επειδή στη Βουλγαρία έχουν γίνει διάφορα περίεργα, όχι τα τελευταία χρόνια, αν θέλετε τις τελευταίες δεκαετίες. Θυμάμαι πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια, σας είπα ξανά για τους λόγους που κάποτε σπουδαίες ομάδες του παρελθόντος έχουν σταματήσει να είναι πλέον σπουδαίες και κάποτε η σπουδαία Εθνική Βραζιλίας είναι πλέον στα επίπεδα της Εθνικής Κύπρου. Καταρχάς να πω ότι ο Ήλιαν Φιλίποφ ήταν ένας επιχειρηματίας στον χώρο των μεταφορών και των κατασκευών και είχε συνδεθεί στενά και με την Πότευ Πλόφτιβ με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του ιστορικού σταδίου του Χρήστο Πότευ. Ο ίδιος ο σύλλογος μετά τον θάνατό του αναφέρθηκε στη συμβολή του μάλιστα και στη διάσωση της ομάδας και στην ολοκλήρωση του γηπέδου. Και για να αντιληφθούμε τι συμβαίνει στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο θα πρέπει να πάμε περίπου 30 χρόνια πίσω. Πόσο χρόνο έχω, ένα δεκάλεπτο πριν το ημίχρονο θα προλάβω νομίζω. Σε μια χώρα που μόλις είχε βγει από τον κομμουνισμό, έτσι, μετά την πτώση του κομμουνισμού και προσπαθούσε να περάσει από ένα παλιό πολιτικό οικονομικό σύστημα σε μια νέα εποχή όπου δημιουργήθηκαν πολύ γρήγορα τεράστιες περιουσίες όπως συνέβη σε όλα αυτά τα κράτη, νέες επιχειρήσεις, νέες ομάδες, να το πω κοινωνικές, τέλος πάντων, δεν ξέρω, νέες ομάδες ισχύος, το αφήνω και ο καθένας να το σκεφτεί όπως θέλει, και ένας κόσμος στον οποίο το ποδόσφαιρο απέκτησε πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα αθλητικό παιχνίδι. Και γιατί το λέω αυτό? Θα πρέπει, για να μπούμε στο νόημα, το 1994, για να βάλουμε μια αρχή, να κάνουμε μια αρχή, στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η Εθνική Βουλγαρίας έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά. Έχει παίξει το μικροτελικό, έχασε, τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Ήταν η τέταρτη καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Χρήστος Στόιτσκοφ, για τους παλαιότερους θα τα θυμούνται, ο Λέτσκοφ, ο Εμίλ Κωνσταντίνοφ, ο Μιχαήλοφ, τέλος πάντων ήταν μια γενιά ποδοσφαιριστών που έβαλαν την Βουλγαρία στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη. Δύο χρόνια μετά η Εθνική Βουλγαρία έπαιξε για πρώτη φορά σε Euro. Το 98, το 96, έτσι, το 98 ξανά σε Μουντιάλ. Μιλάμε για μια σπουδαία φουρνιά ποδοσφαιριστών και μια καταπληκτική ομάδα η Εθνική Βουλγαρία. Σταδιακά όμως αρχίζει η κατηφόρα. Προκύπτει μια δεύτερη καλή φουρνιά ποδοσφαιριστό με Μπερπάτοφ, με Στυλιαν Πετρόφ και οι δυο πέρασαν από την Τότενα. Παρένθεση αυτό. Κατάφερε αυτή είναι η επόμενη γενιά να οδηγήσει την εθνική του στο Euro του 2004 στην Πορτογαλία, που κανένας δεν θυμάται ότι ήταν εκεί, διότι θυμόμαστε άλλα πράγματα, αλλά εκείνη παραμένει τελευταία συμμετοχή της Βουλγαρίας σε μεγάλη διοργάνωση. Και αν ένα παιδί σήμερα ανοίξει ένα βιβλίο και διαβάσει ότι η Εθνική Βουλγαρία ήταν τέταρτη στον κόσμο, μπορεί να του φαίνεται απίστευτο. Και όντως μοιάζει απίστευτο ότι κάποτε η Βουλγαρία ήταν τέταρτη στον κόσμο. Και αν παρακολουθήσει παράλληλα την πορεία των βουλγάρικων συλλόγων στα ευρωπαϊκά κύπελλα, θα διαπιστώσει επίσης ότι η χώρα που κάποτε μπορούσε να δημιουργήσει ποδοσφαιρικές προσωπικότητες να ανταγωνίζεται ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες έχει χάσει μεγάλο μέρος αυτής της επιρροής και θέλουμε πλέον να παίζουμε με βουλγάρικες ομάδες, διότι ακόμη και εμείς αισθανόμαστε ότι είναι στα μέτρα μας, πράγμα το οποίο δεν ίσχυε πριν από 30, έτσι, 30 χρόνια. Και λέει 842 μέσα σε εκείνη τη φουρνιά του Μουντιάλ και ο Κυριάκοφ που κατηφόρησε για λογαριασμό της ανόρθωσης, ναι, και τον πούλησε μετά. Μπορεί να ήταν από τις πρώτες πωλήσεις ποδοσφαιριστών που έκανε κυπριακή ομάδα, φίλε 842, και φαντάζομαι θα το θυμάσαι. Αυτή η αλλαγή λοιπόν, για αυτή την αλλαγή, ενώ να πέσει τόσο πολύ το βουλγάρικο ποδόσφαιρο και σε επίπεδο εθνικής και σε επίπεδο συλλόγων, δεν υπάρχει ένας λόγος. Η εξέλιξη των ακαδημιών, οι υποδομές, τα οικονομικά των συλλόγων, η παραγωγή παικτών, η διοίκηση η, όχι η διοίκηση, η ομοσπονδία, η Βουλγάρικη, η ΚΟΠ της Βουλγαρίας. Και γενικότερα η οργάνωση του ποδοσφαίρου πήγαν όλα ανάποδα και έφεραν ένα μαρασμό μέσα σε λίγα χρόνια. Εκείνη την περίοδο, δηλαδή κοντά αρχές του 2000, το βουλγάρικο ποδόσφαιρο βρέθηκε αντιμέτωπο, πολλές φορές μάλιστα, όχι μία και δύο, αντιμέτωπο με ιστορίες που είχαν πολύ λιγότερη σχέση με το άθλημα αυτό καθε αυτό και πολύ περισσότερο με το χρήμα, πολύ περισσότερο με την εξουσία, πολύ περισσότερο με το στοίχημα, με συγκρούσεις, με εγκληματικότητα, με διαφθορά, με απειλές, με αυτού του είδους τα ζητήματα. Και μετά την πτώση του κομμουνισμού, άνθρωποι που είχαν δημιουργήσει περιουσίες μέσα στη νέα, σε αυτή την άναρχη οικονομική πραγματικότητα, άρχισαν να επενδύουν και στο ποδόσφαιρο. Και ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους που είχαν αρχίσει να επενδύουν στο ποδόσφαιρο ήταν αρκετοί από το λεγόμενο χώρο των εταιριών ασφαλείας. Αυτές λοιπόν οι εταιρείες στη δεκαετία του 90 και βάλει απέκτησαν τεράστια οικονομική και κοινωνική δύναμη. Ένα μέρος αυτών των επιχειρηματικών δικτύων μπήκε στο ποδόσφαιρο και ανέλαβε συλλόγους, δημιουργώντας ουσιαστικά μία σχέση ανάμεσα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και σε ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο, προσπαθώ να μετρήσω τα λόγια μου, στο επίκεντρο καταγγελιών και υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος. Καταλαβαίνουμε και οι άνθρωποι διοικούν το βουλγάρικο ποδόσφαιρο εκείνα τα χρόνια. Βέβαια, για να είμαι ξεκάθαρος, έτσι, δεν σημαίνει ότι κάθε επιχειρηματίας ή κάθε ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας ήταν εγκληματίας, έτσι. Σημαίνει όμως ότι ένα τμήμα του ποδοσφαιρικού οικοσυστήματος δημιουργήθηκε μέσα σε μια εξαιρετικά βίαιη και αδιαφανή περίοδο μετάβασης. Σε εκείνη λοιπόν την Βουλγαρία, για ορισμένους ανθρώπους, η θέση του προέδρου μιας ομάδας ήταν κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου δικτύου οικονομικής και κοινωνικής ισχύως. Άμα τα ενώσεις τα δύο, λίγο υπόκοσμος, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, καταλαβαίνουμε σε ποιο σημείο είχε φτάσει το βουλγάρικο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα του Διεθνούς Δημοσιογραφικού Οργανισμού, του OCCRP, που ερευνά τέτοιες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς, έχει καταγράψει μια σειρά δολοφονιών ανθρώπων που συνδέθηκαν με την ηγεσία ή την ιδιοκτησία ποδοσφαιρικών συλλόγων μετά το 1989. Και η έρευνα περιγράφει ιδιαίτερα την περίπτωση της Σλάβιας, της Λοκομοτίβ Πλόφτιβ και του Ήλια Παυλόφ, προέδρου της Τσερνομόρε, και καταγράφει στην έρευνα πως πρόσωπα που είχαν αποκτήσει δύναμη μέσα από επιχειρηματικά και εγκληματικά δίκτυα επένδυσαν στη συνέχεια στο ποδόσφαιρο. Άρα αντιλαμβανόμαστε και ήδη διοικούν πλέον το ποδόσφαιρο εκείνη την περίοδο στην Βουλγαρία. Μιλάμε για μια εποχή στην οποία πρόεδροι και άνθρωποι που συνδέονταν με συλλόγους δολοφονήθηκαν, ενώ σε αρκετές από αυτές τις υποθέσεις οι δράστες δεν βρέθηκαν ποτέ. Και η έρευνα του Διεθνούς Δημοσιογραφικού Οργανισμού καταγράφει, για παράδειγμα τώρα λέω, τη δολοφονία του Γεώργη Ήλιεφ, ισχυρού παράγοντα της ΒΙΣ. Η ΒΙΣ είναι μια οργάνωση που είναι VIS, είναι μια οργάνωση που οι διεθνείς έρευνες την έχουν συνδέσει με το οργανωμένο έγκλημα στην Βουλγαρία. Και ο Γεώργη Ήλιεφ ήταν και ηγετικός στέλεχος της Λοκομοτίβ Πλόφτιβ. Αλλά ήταν επίσης, όπως αποκάλυψε ο οργανισμός, ο δημοσιογραφικός οργανισμός, και τη δολοφονία του Αλεξάνδερ Τάσεφ, ο οποίος τον είχε διαδεχτεί στην ιδιοκτησία του συλλόγου. Μπαίνει πρόεδρος, δολοφονείται, μπαίνει άλλος πρόεδρος, ξανά μπαμ και κάτω. Οπότε είναι ένα κοκτέιλ εκεί στην Βουλγαρία. Όμως, για να είμαι σωστός, για δεοντολογικούς λόγους οφείλω να πω ότι το γεγονός πως ένας άνθρωπος δολοφονήθηκε και είχε σχέση με το ποδόσφαιρο δεν αποδεικνύει ότι σκοτώθηκε εξαιτίας του ποδοσφαίρου, όπως δεν ξέρουμε ούτε και στην προκειμένη περίπτωση του σημερινού ιδιοκτήτη της Μπλότιβ. Σε αρκετές περιπτώσεις δηλαδή τα πραγματικά κίνητρα παραμένουν άγνωστα. Όμως αυτοί οι άνθρωποι είχαν φτάσει ψηλά, ιδιοκτήτες, μέτοχοι στα ψηλά δώματα του βουλγάρικου ποδοσφαίρου. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι η συνολική εικόνα με όλο αυτό που έχω περιγράψει. Δηλαδή ότι για χρόνια το βουλγάρικο ποδόσφαιρο λειτουργούσε μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η βία και οι επιχειρηματικές συγκρούσεις ήταν πολύ πιο κοντά στους συλλόγους από ό,τι θα περίμενε κάποιος από ένα αθλητικό οργανισμό. Περισσότερο έκαναν τις δουλειές τους προσπαθώντας να αντλήσουν δύναμη μέσα από τους συλλόγους παρά να υπηρετούν το ίδιο το άθλημα, αν θέλετε, και τους συλλόγους τους. Και στην πορεία προστέθηκε ακόμη ένα πρόβλημα. Το στίχημα. Και πολλές καταγγελίες, πάρα πολλές καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων. Το 2023 η Πειθαρχική Επιτροπή της Βουλγάρικης Ομοσπονδίας τιμώρησε την Πότε Φράτσα και την Μαρίτσα Μπλόφτιβ μετά από αναφορές της UEFA για σοβαρές υποψίες χειραγώγησης αγώνων. Και το 2025 η Βουλγαρική Εισαγγελία ξεκίνησε δική της έρευνα για υπόθεση χειραγώγησης αγώνων από ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι το βουλγάρικο ποδόσφαιρο είναι διεφθαρμένο στο σύνολό του. Αλλά δείχνει ωστόσο πως το πρόβλημα της χειραγώγησης δεν έμεινε μόνο στις φήμες μεταξύ των οπαδών, αυτό που κάναμε και εμείς πριν μερικά χρόνια το ψουψουμ. Και ψάχνοντας λίγο βρήκα ότι υπήρξαν και σε ορισμένες περιπτώσεις ποινικές έρευνες. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα του βουλγαρικού ποδοσφαιρού που ήταν απόρρια όλων αυτών ήταν η κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην ίδια την Ομοσπονδία από τους φιλάθλους. Και ο Μπόρισλαβ Μιχαήλοφ, ο πρώην τερματοφύλακας της πάλε ποτέ Εθνικής Βουλγαρίας του 1994, ήταν για αρκετά χρόνια πρόεδρος της Βουλγάρικης Ομοσπονδίας. Το 2019 ο συγκεκριμένος είχε παραιτηθεί μετά από παιχνίδι Βουλγαρίας-Αγγλίας που είχαμε πολλά ρατσιστικά και πολλές άσχημες ρατσιστικές συμπερίφορες στην εξέδρα και την ίδια μέρα οι αρχές, στις νομικές αρχές της Βουλγαρίας, έκαναν και έρευνα στα γραφεία της Ομοσπονδίας στο πλαίσιο έρευνας που αφορούσε διαιτητές. Δηλαδή ήταν μία αφορμή όλο αυτό, η πίεση, οι φωνές, τα ρατσιστικά, μετά από καταγγελίες και της Αγγλικής Ομοσπονδίας, μπήκε η αστυνομία μέσα, τέλος πάντων, να μην τα πολυλόγω. Δύο χρόνια αργότερα, ο Ντίμιταρ Περπάτοφ προσπάθησε να ανατρέψει την ηγεσία του Μιχαήλοφ και ακολούθησε μάλιστα πολύ μεγάλη μάχη για το ποιος θα διοικήσει, ποιος θα είναι νέος πρόεδρος, με πάρα πολλές καταγγελίες για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών και πάρα πολύ έντονη δημόσια αντιπαράθεση σε ραδιόφωνα, κυρίως σε τηλεοράσεις που έβγαιναν οι δυο τους και ειδικά ο Μπερπάτοφ κατηγορούσε πάρα πολύ τον Μιχαήλοφ. Το 2023 η κατάσταση, ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας, ο Μπόρισλαβ Σαράφοφ, ζήτησε από την εισαγγελία να εξετάσει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανές παραβάσεις ή εγκλήματα από την Βουλγάρικη Ομοσπονδία και μεταξύ άλλων σχετικά με τη διαχείριση δημόσιων χρημάτων, πιθανή χειραγώγηση αγώνων και πάει λέγοντας. Προσέξτε, μιλάμε για έρευνα που διατάχθηκε μετά από δημοσιεύματα και αναφορές, όχι μετά από δικαστική απόφαση. Η αστυνομία, η εισαγγελία της Βουλγαρίας λειτουργήσε από μόνη της μετά από δημοσιεύματα. Δεν περίμενε κάποιο δικαστήριο να εκδώσει κάτι. Και που απέδειξε ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες όντως ήταν αληθινές. Και λίγες μέρες πριν από το παιχνίδι της Βουλγαρίας με την Ουγγαρία, τον Νοέμβριο του 2023, χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους της Σόφιας απαιτώντας την απομάκρυση του Μιχαήλοφ από την Προεδρία της Ομοσπονδίας. Εκεί ήταν το τέλος του, γιατί η διαδήλωση εξελίχθηκε σε σοβαρά επεισόδια, υπήρξαν τραυματισμοί, υπήρξαν συλλήψεις και αυτό ήταν το τέλος του. Αυτοί δεν διαμαρτύρονταν όμως γιατί έχανε η εθνική τους, δεν ήταν καλή η εθνική τους, αλλά επειδή είχαν χάσει την εμπιστοσύνη τους στον τρόπο με τον οποίο διοικούνταν το ποδόσφαιρο. Ήταν απογοητευμένοι ουσιαστικά από τη Βουλγαρική Ομοσπονδία, από τη διαφάνεια, τις οικονομικές σχέσεις, τις συχνές καταγγελίες γύρω από το ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Ήταν μία αφορμή δηλαδή το ότι χάσαμε, έχασε η εθνική μας. Και από τον Μάρτιο του 2024, πρόεδρος είναι ο Γκεώργη Ιβάνοφ, ένας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανέλαβε με την υπόσχεση να αλλάξει το περιβάλλον του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία δύο χρόνια έγιναν αρκετές αλλαγές στο καταστατικό και, και στον τρόπο λειτουργίας της Βουλγαρικής Ομοσπονδίας. Έχουν παρουσιάσει ένα νέο πλάνο για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου μέχρι το 2030. Έδωσαν έμφαση στις ακαδημίες, στην παραγωγή νέων παικτών και κατάφεραν να κερδίσει τις εκλογές και προσπαθεί να υλοποιήσει αυτό το πλάνο. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχει κερδίσει απόλυτα την εμπιστοσύνη των φιλάθλων, διότι αυτό θέλει πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο. Θα φανεί μέσα στο γήπεδο, θα φανεί από τα παιχνίδια της εθνικής τους ομάδας, την πορεία των συλλόγων στην Ευρώπη. Είδαμε τη Λεύσκη πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή με την ΑΕΚ, αλλά ήταν πολύ καλύτερη η ΑΕΚ και παίζει τώρα στο Europa League. Δίνουν βάρος στις ακαδημίες κλπ. Κλπ. Άρα λοιπόν πέρασε πάρα πολύ δύσκολα το βουλγαρικό ποδόσφαιρο με πολύ υπόκοσμο μέσα και προσπαθεί η νέα Βουλγαρική Ομοσπονδία να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του κόσμου ότι αυτό το πρωτάθλημα αξίζει κάποιος να πάει να επενδύσει και να λειτουργήσει, να έχει μέλλον. Αυτή είναι η κουβέντα, μπορούμε να κάνουμε πολλή κουβέντα, αλλά έχουμε φύγει λίγο έξω από τον χρόνο μας. Να διαβάσω μόνο το μήνυμα του φίλου που το έχει στείλει και να πάμε παρακάτω. Ρε Πανίκο Κυριάκοφ, ήταν προπονητής της Ακαδημίας του Ερμή και ύστερα Σικλάρης, είχε πρόβλημα με αυτόν. Εντωμεταξύ, όποτε τον ενευριάζαμε, έπιανε τη μάπα και έπαιζε μας την... που όποτε φανταστείς ήταν γερός και ακόμα ήταν παίκταρας. Δεν θα ξεχάνεις τον, τη φυσική κατάσταση που χάνεις. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Δεν υπάρχει αδιέξοδο στο Κυπριακό, λέει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς στο Εθνικό Συμβούλιο για τις επαφές στη Νέα Υόρκη και τα επόμενα βήματα. Στην Κύπρο, η All Gin τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Καθημερινής, η Τουρκία σχεδιάζει υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου 97 χιλιόμετρων προς τα κατεχόμενα. Έρευνες του Oruç Reis αναμένονται τον Οκτώβριο. Δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα μετάδοση του ιού της γρίπης των πτηνών ή τα 5 νύ 1 από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες, τονίζει ο δόκτωρ Πέτρος Καραγιάννης. Θα προστατέψω το DC μέσω δημοκρατικής διαδικασίας, τόνισε η Ανίτα Δημητρίου. Υπογράμμισε ότι τα μέλη του κόμματος θα αποφασίσουν και ότι όλα τα υπόλοιπα είναι αχρίαστα.
3: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι ισχύει από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και 18 στα ψηλότερα ορεινά.
4: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
5: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
6: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
8: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
10: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
13: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
14: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγηση σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έλλη για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
16: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

τώρα εξηγείται η άνοδος και η πτώση της Λουντογκόρας, λέει ο 795. Είναι πολλά πράγματα, ειδικά για το βουλγάρικο και για το ουγγρικό ποδόσφαιρο. Είναι τα δυο που τα έχω ψάξει αρκετά, πέραν από τα κλασικά που ξέρουμε όλοι μας. Και όταν λέω κλασικά δεν βάζω τόσο το γαλλικό, αλλά τα μεγάλα πρωταθλήματα λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Έχω ψάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα συγκεκριμένα δύο, γι' αυτό έχω ισχυρή άποψη για το βουλγαρικό και το ουγγρικό ποδόσφαιρο. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Επίσης, στον ίδιο αριθμό, στο 2950, έχουμε δύο δωροκουπόνια για το Κόζο Comfort Zone. Εδώ στην εκπομπή «Καλώς τα παιδιά», στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Λοιπόν, γράφετε «Κόζο» στο 2950, COZO, όνομα, και μπαίνετε στην κλήρωση για δύο δωροκουπόνια αξίας 50€. Το Κόζο Comfort Zone είναι sports bar στον δρόμο της COP, το πρώην Avenue, με πάρα πολύ ωραίο φαγητό, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα και ποιότητα ποτών, με φλίπερ, ποδοσφαιράκια, οθόνες μεγάλες, απολαυστικά τραπέζια εκεί, πολυθρόνες, να κάτσετε να δείτε τα παιχνίδια από τη τηλεόρασή σας, και τώρα που έχει και Nations League νομίζω θα τα απολαύσετε, όπως βέβαια και όταν θα έχουμε ευρωπαϊκά. 2950 Κόζο, όνομα, μπαίνετε στην κλήρωση.

0: ένα σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού της ΑΕΚ και μ' αρέσουν αυτά, μιας και δεν έχουμε τόση, καθόλου δηλαδή, επικαιρότητα, κυπριακή εννοώ. Ένα σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού της ΑΕΚ αφορά το ίδιο το γήπεδο και μ' αρέσουν οι ομάδες που σκέφτονται και βελτιώνουν τις εγκαταστάσεις τους για προς όφελος των οπαδών τους. Έτσι μεγαλώνουν και οι ίδιες ως οργανισμοί. Στη δυτική εξέδρα προβλέπεται η δημιουργία μουσείου της ΑΕΚ. Ένας χώρος δηλαδή που θα φιλοξενεί την ιστορία του συλλόγου, θα υπάρχουν εκθέματα τόσο από την ΑΕΚ αλλά και από τον πεζοπορικό και την ΕΠΑ, δύο ομάδες από τις οποίες προέκυψε η ΑΕΚ. Και παράλληλα στη δυτική εξέδρα σχεδιάζεται και αίθουσα δεξιώσεων, φιλοξενίας, η οποία θα μπορεί κάποιος να την αξιοποιήσει για διάφορες εκδηλώσεις, για τις ανάγκες του συλλόγου. Δεν ξέρω, καμιά φορά οι σύλλογοι της δίνουν και για τελετές γάμων. Δεν ξέρω αν το έχουν σκεφτεί αυτό στην ΑΕΚ. Δηλαδή, καμιά φορά ένας ΑΕΚΣΙΣ, ρε παιδί μου, θέλει να παντρευτεί εκεί. Ποιος δεν θα ήθελε να παντρευτεί στο γήπεδο της ομάδας του? Είναι υπερβολή αυτό που ρωτάω, Κωνσταντίνε. Να θέλει κάποιος να παντρευτεί έτσι, στο γήπεδο που αγαπάει, στο γήπεδο της ομάδας του εννοώ. Ενώ ένας οπαδός της Ρεάλ να παντρευτεί την καλή του στον Περναμπέου, σε μια ωραία αίθουσα εκεί. Το γήπεδο, ξέρω εγώ, ένας Ολυμπιακός να πάει, ξέρω εγώ, να παντρευτεί στο Καραϊσκάκης. Ένας οπαδός της Λίβερπουλ, ξέρω εγώ, στο Άνφιλντ. Και ένας ΑΕΚτζής στην Κύπρο να παντρευτεί την καλή του στο ΑΕΚ Αρένα.
1: Θα ήταν σίγουρα μια μοναδική εμπειρία.
0: Ιδέα από ποδόσφαιρο δεν έχεις.
1: Όχι.
0: Ελάχιστα πράγματα. Ό,τι μαθαίνεις εδώ. Σωστά. Mm-hmm. Οπότε εσένα η σύντροφό σου είναι φανατική ΑΕΚτζού και σου λέει, Κωνσταντίνε, θέλω να παντρευτούμε στο ΑΕΚ Αρένα. Θα σε χαλούσε αυτό?
1: Άρα θα νοικιάσουμε ολόκληρο το γήπεδο,
0: ναι,
1: για
0: ρε, αντί
1: μια
0: να
1: βραδιά.
0: Να πας σε μια αίθουσα δεξιώσεων, η σύντροφό σου είναι φανατική έξω. Και σου λέει θέλω εκεί. Θα είχες πρόβλημα αντί να πας σε μια αίθουσα δεξιώσεων να πας στο γήπεδο της ΑΕ? Δεν έχεις ιδέα ούτε που είναι, έτσι.
1: Μόνο για την τελετή θα είναι, ή θα στήσουμε και τα ταπέζια μέσα στο γήπεδο.
0: Όχι μέσα στο γήπεδο, αίθουσα. Είναι η αίθουσα στο γήπεδο. Φαντάζομαι θα είναι μια. Διότι δεν έχει ακόμη οικοδομηθεί. Θα είναι μια αίθουσα η οποία φαντάζομαι θα είναι κλειστή. Απλώς θα υπάρχει γυαλί και μέσα από το γυαλί θα βλέπεις την αρένα. Αλλά θα είναι η διαρρύθμιση τέτοια, με τα τραπέζια, με τους φίλους, τους συγγενείς, με ορχήστρα άμα θέλεις, με DJ άμα θέλεις. Τέτοια. Φεύγεις από την εκκλησία και πας εκεί με τους καλεσμένους σου.
1: Εφικτό ακούγεται.
0: Ενώ δεν σε χαλάει, έτσι. Σε
1: ρωτάω, γιατί
0: έχει σημασία, επειδή είσαι άσχετος του ποδοσφαίρου. Κάποιος άσχετος μπορεί να πει, παιδί μου, εγώ θέλω να πάω κάπου αλλού. Δεν σε χαλάει. Οπότε δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω.
1: Ανάλογα τι άποψη έχει ο καθένας για τον γάμο ως τελετή την ίδια. Άμα θέλει κάτι πιο παραδοσιακό, ναι, αλλά...
0: Μπορεί να θέλει να πάει σε παραλία. Μπορεί να θέλει τα τραπέζια να είναι πάνω στην άμμο. Κάποιος μπορεί να θέλει να πάει σε ένα βουνό, σε τουριστικό θέρετρο σε βουνό. Κάποιος θέλει να πάει σε χέλες, ξέρω εγώ. Ενώ ένα νορμάλ.
1: Περιορέξιος κολοκυθόπιτα.
0: Αυτό ακριβώς. Κοίτα να δεις πόσα μηνύματα έχουν πέσει. Όταν η γυναίκα σου είναι αντίπαλος, εντάξει δεν θα πάεις. Ενώ θα υπάρχει μια αμοιβαία υποχώρηση 7-11. Τώρα μην κολλήσουμε. Η γυναίκα μου, ξέρω εγώ, είναι φανατική ΑΕΚτζού. Εγώ είμαι φανατικός ανορθωσιάτης. Θέλω να πάω εγώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος και η γυναίκα μου στην ΑΕΚ Αρένα. Δεν θα το κάνουμε. Αλλιώς θα χωρίσουμε πριν με το που θα παντρευτούμε. Ενώ νορμάλ πράγματα. Ο ένας είναι γουστάρι, το αγαπάει, το αισθάνεται και ο άλλος δεν ασχολείται. Ή μπορεί να είναι και της ίδιας ομάδας. Αλλά είπαμε, κάποιοι μπορεί να έχουν κάτι άλλο. Δεν με χαλάει όμως να το κάνω αυτό στο γήπεδό μου. Και επειδή ο φίλος μου ο Ραφαήλ λέει την Νύφη ρωτήσαμε, προφανώς θα τη ρωτήσουμε. Διότι αν η Νύφη Ραφαήλ μου δεν ασχολείται τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο και αύριο που θα της πεις εσύ στο νέο γήπεδο που θα φτιάξει Πάφος, που θα έχει αίθουσα εκεί δεξιώσεω, και θα της πει, δεν ξέρω, είσαι παντρεμένος Ραφαήλ μου, δεν το ξέρω, αν είσαι ελεύθερος τέλος πάντων. και θα της πεις δεν θα ήταν ωραία ιδέα να παντρευτούμε στην αίθουσα εκεί στο νέο Στέγιος Κυριακίδης, πώς θα ονομαστεί, δεν ξέρω αν αλλάξει και ονομασία, αλλά πάμε στο νέο Στέγιος Κυριακίδης που θα σε χαροποιεί εσένα, γιατί να την χαλάσει. Βέβαια εντάξει, υπάρχει κάτι στο πίσω μέρος στο μυαλό των γυναικών που θέλουν να πάνε, μπορεί να θέλει πάει στο λιμανάκι της Πάφου, σε ένα ωραίο ξενοδοχείο κάπου. Στο Γάση Πικάνου γάμους, στο γήπεδο μέσα, οκ, okay, μα νομίζω και στην Περιστερώνα είχα κάνει γάμο κάποια στιγμή. Που είναι ωραίο, δηλαδή, σαν κόνσεπτ, αν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνεις τι είναι το ποδόσφαιρο και είναι και οι δύο ποδοσφαιρόφιλοι, δεν έχεις να χάσεις, είναι ωραίο το περιβάλλον. Ανοίγεις φάγες, λέει ο Μιχάλης. Μόνο σε γάμους παίζει να γεμίσει το αρένα, λέει ο 709. Η ΑΕΛ έχει αίθουσα δεξιώσεων δίπλα από το κλειστό του μπάσκετ. Η ΑΕΛ όμως, ή υπάρχει μια αίθουσα δεξιώσεων που είναι δίπλα? Διότι αν είναι της ΑΕΛ είναι εντελώς διαφορετικό. Ο παδός της Καρμιώτισσας και του Ύψωνα που θέλει να παντρευτεί στο Τσίριο γίνεται, ρωτάει 860. Άμα το φτιάξουν να παίζουν πρώτα ποδόσφαιρο, θα δούμε και τις υπόλοιπες αίθουσες. Η ώρα 2 το πρωί παίζουν ελεύθεροι παντρεμένοι δίτερμα, η οικογένεια της Νύφης versus η οικογένεια του. Ναι, δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Έχω πάει γήπεδο με την πεθερά μου, λέει ο Φίβος. Μπράβο σου ρε Φίβο, μπράβο σου. Λοιπόν, δεν το ολοκλήρωσα. Στην Ανατολική Εξέδρα υπάρχει επίσης συγκεκριμένο σχεδιασμός εκεί στην αρένα που όπου προβλέπεται η κατασκευή στεγάστρου ώστε να καλυφθεί και αυτό το κομμάτι της εξέδρας. Ενώ προβλέπεται να δημιουργηθεί και να δημιουργηθούν και VIP boxes αντιστοίχων, δηλαδή αντίστοιχων, συγγνώμη, με αυτά που υπάρχουν στη Δυτική. Αυτό σημαίνει έσοδα. Έτσι, περισσότερα έσοδα. Και όλα αυτά δείχνουν στο δικό μου το μυαλό μια προσπάθεια συνολικής αναβάθμισης του σταδίου. Το γήπεδο αποκτά περισσότερες υποδομές, περισσότερους χώρους, περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτή την περίοδο που ζούμε, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο που πρέπει και εσύ να σκαρφιστείς τρόπους να αυξήσεις τα έσοδά σου, και ταυτόχρονα η ΑΕΚ δημιουργεί και ένα χώρο που μπορεί να αναδεικνύει την ιστορία της, να φιλοξενεί κόσμο, τους συνεργάτες της, τους χορηγούς τους, να μπορεί να τους κάνει κάτι. Τέλος πάντων, ο άλλος πληρώνει ένα σκασμό λεφτά, να μπορείς και εσύ να ανταποδώσεις με ένα όμορφο τρόπο πίσω κάτι. Και να εξυπηρετεί τις ανάγκες ουσιαστικά του σύγχρονου, στη βάση μάλλον ενός σύγχρονου ποδοσφαιρικού οργανισμού. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη ενός συλλόγου. Διότι μιλάμε για την ανάπτυξη μιας ομάδας που περνάει μέσα από τις υποδομές της. Γι' αυτό γουστάρουμε όταν πάμε στο εξωτερικό να δούμε τα ωραία γήπεδα και μας εντυπωσιάζουν, αλλά θέλουμε και γήπεδα που να ξυπνάνε λίγο και την ιστορία. Δεν θα μου κάνει κλικ ένα γήπεδο στο Αμπουντάπι, ρε παιδί μου, νεόκτιστο. Διότι εκεί δεν υπάρχουν τόσες αναμνήσεις, δεν μου προσφέρει κάτι. Είναι διαφορετικό να πάω στο Κάπνου, στο Μπερναμπέου, στο Άνφιλ, στο, ξέρω εγώ, στο Old Trafford, που μπορεί να σου ξυπνήσουν κάποιες αναμνήσεις. Να πάεις στο Σαν Σίρο, υπάρχουν αναμνήσεις εκεί που μπορεί να σου ξυπνήσουν. Να θυμηθείς πέντε πράγματα, γιατί ήταν, εδρεύουν ομάδες που έχουν, μιλάει η ιστορία τους, όπως κάναμε και πρόσφατα στα social media ένα παγιό, άμα θέλετε μπορείτε να το βρείτε στα social media τα δικά μου, για το Μακάριο Στάδιο, όταν και σε 3-4 επεισόδια που το είχαμε κάνει, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ξυπνάει αναμνήσεις. Και η ΑΕΚ φαίνεται να δουλεύει και σε αυτό το κομμάτι με καθαρό στόχο, δηλαδή να εξυγχρονίσει την αρένα, να την κάνει πιο λειτουργική, πιο ολοκληρωμένη, να αυξήσει τους οπαδούς της, διότι ένας φίλος λέει μόνο σε γάμο γεμίζει. Ναι, με αυτούς τους τρόπους είναι κάποιοι τρόποι που μπορείς να αυξήσεις και το μέσο όρο οπαδών σου. Έτσι, βέβαια, επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο, τα πάντα κρίνονται μέσα από τα αποτελέσματα. Θέλεις δηλαδή και την επιτυχία. Είναι της ΑΕΛ, λέει, για το ερώτημα που είχα κάνει, το αίθουσα δεξιώσεων της ΑΕΛ, ο φίλος 634. Είναι της ΑΕΛ, λέγεται σε Τζόρτζ, την έκανε ο Σόφο για να έχει income η ΑΕΛ. Πολύ καλά έκανε ο Σόφο. Αν μιλήσεις με γυναίκες που δεν ασχολούνται και τολμήσεις να ζητήσεις έτσι πράγμα, θα ξαφνιαστείς από τις αρνητικές αντιδράσεις. Μόνο όσες ασχολούνται οπαδικά, μάλιστα, θα μπορούσαν να δεχτούν. Για αυτές μιλάω περισσότερο. Και ξέρεις τι, την ώρα που είσαι με ένα άνθρωπο και τα συζητάς, νομίζω ότι σε μαθαίνει. Ξέρει ποιος είσαι. Ξέρει ότι το Σαββατοκυριακό θα πάω γήπεδο και θα βρεθούμε μετά. Και αυτό το κάνεις πολύ συχνά. Έχει αγώνα στην τηλεόραση, θα τα πούμε μετά. Τώρα αν δεν το κάνεις, αν δεν πάεις γήπεδο εκείνη την περίοδο του μέλητος των 2-3-4 χρόνων πριν δώσεις το δακτυλίδι, τότε θα έχει δίκαιο. Διότι τόσο καιρό δεν τα κάνεις. Τώρα που τα θυμήθηκες όλα αυτά. Αν το έκανες όμως και τη μάθεις και ξέρει την τρέλα που κουβαλάς, τότε μπορεί να είναι περισσότερο συνειδητοποιημένη ποιον άνθρωπο έχει δίπλα της. Ο Λοσάδα ξεκίνησε το αίτητο σερί τρένο πάλε και φέτη βάμος Αργεντίνα, λέει ο 555. Μπορείτε να μας πείτε τι έγινε το Mappe Show? Έχει κλείσει το μαγαζί. Έχει αποχωρήσει ο Χρήστος Ζαβός, 507 μου. Οπότε διαμορφώθηκε διαφορετικά το πρόγραμμα μας. 2 με 5 υπάρχει τρίο Βιολάρη Λουί Μαριβάς και 5 με 7 θα είμαι εγώ. Δεν ξέρω αν θα έρθει και κάποιος άλλος. Προς τον παρόν στο στούτιο είναι ο Κωνσταντίνο Τσάκας. Graven Cottage, το πιο ωραίο γήπεδο, λέει ο 274, Λονδρέζος και αυτός. Δεν έχω πάει, θα ήθελα όμως να πάω. Πριν σε παντρευτούν θέλουν να σε αλλάξουν. Μετά τον γάμο λέω σου όπως ως λέω σου ένισουν έτσι που σε γνώρισα. Ναι, αλλά την ευθύνη την έχεις εσύ, διότι εσύ φροντίζεις να αλλάξεις. Ενώ αν βάλεις όρια για να μπορέσεις να προχωρήσεις, είναι φυσιολογικό μετά να υπάρχουν απαιτήσεις. Διότι άλλο άνθρωπο γνωρίζει, εσύ υποχωρείς, εσύ αλλάζεις τον τρόπο ζωής σου, εσύ αλλάζεις τη στάση σου, εσύ αλλάζεις τη ρουτίνα σου και μετά θέλεις να επιστρέψεις πίσω. Και έχει δίκιο, άλλο γνώρισα. Ενώ βάλει από την αρχή τα όρια σου να ξέρει ποιος άνθρωπος είσαι. Λοιπόν, μακρηγορήσαμε με αυτό. Κοίτα να δεις πώς μας έφερε κουβέντα με το γήπεδο της ΑΕΚ. Λοιπόν, θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε περίπου ένα λεπτό και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε γραμμές και άμα γουστάρετε, εδώ θα είμαστε να τα πούμε τηλεφωνικώς.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Big Guards. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Με προπόνηση στις 6.30 στο Γασιπί ολοκληρώνει την προετοιμασία της Εθνική Ανδρών εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής με αντίπαλο την Αρμενία. Ερωτηματικό η συμμετοχή του Λαΐφη, εκτός η τιμωρημένη με κάρτες Σωτηρίου και Τσαρούλα. Μέχρι και 4 εκατομμύρια μπορεί να χωρίζει ο ΚΟΑ στην ΑΕΚ για τα έργα αναβάθμισης της ΑΕΚ Αρένα, με το συνολικό ποσό να υπολογίζεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και ίσως πάρει πάνω από ένα χρόνο, ανέφερε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσούντας. Ο ΚΟΑ θα στείλει σήμερα επιστολές σε όλους τους

0: Ένα ποσό κοντά στις 300.000 ευρώ θα πάρει η ανόρθωση για την περίπτωση Τσίκο από την Πορτιμονένσε. Στην απουσία των 12 διεθνών συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας, παραμένει εκτός ο Άιτιν και ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Βίκτορος από το Ομόνια TV, το φιλικό της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό. Στον Απόλλωνα, πρόγραμμα ενδυνάμωσης ακολουθεί ο Όσμπολτ, ανεβάζουν ρυθμό οι Γιούπης και Μπράουν, καθοριστικό για την πορεία των τραυματιών το φιλικό του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Ο Ρούπεν Σέγγιες ενδέχεται να προφυλάξει ορισμένους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μικρό προβλήματα δεδομένα εκτός ο Αμίν. Την ΠΑΦΟ ερωτηματικό αποτελεί η ετοιμότητα του Κορέα, ενώ Μπρίτο και Μαμάντοφ αναμένεται να είναι διαθέσιμοι στην επανέναρξη. Παράταση στην επάνωδο του Ζόκε, ο οποίος υπολογίζεται να είναι έτοιμος τέλος Οκτωβρίου επιπλέον επιλογίων Τζόφρε, η ενόψη Ομόνιας 29 Μαΐου επιστρέφουν Αλμέιδα και Μίλος Αβλίβιτς. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον Άρη, απουσιάζουν οι 4 διεθνείς, αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη ο Χάμπος. Νέες υποχρεώσεις για την Εθνική Ελπίδων που αντιμετωπίζει στην Πρίστινα το Κόσοβο στις 8 το βράδυ για τον πρώτο ομίλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το αυριανό παιχνίδι στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία. Εκτός θα είναι ο Βαγιαννίδης, ίσως κάνει δύο με τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε τη Βιλερμπάν, ψάχνοντας τη δεύτερη του νίκη ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports. Πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ στο Eurocup, φιλοξενεί στις 7.30 απόψε την Ισπανική Μανρέσα. Ενοχλήσεις στο δεξιό μυρό έχει ο Ραφίνια και επιστρέφει στη Βαρκελόνη για να ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
6: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
7: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
6: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό.

0: τεχνολογία ασφάλειας.
1: Hyundai Kona. Από 24 ενότητα στη CTC Automotive.
2: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
3: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
2: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
3: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
7: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
6: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts.

0: ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη, μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
1: Με 39 και 99 ευρώ
2: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον chef Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
8: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Σπορ FM 95, στο μικρόφωνο ο Πανίκος Κωνσταντίνου. Στο 2950 τα μηνύματά σας. Έχουμε και δύο δώρο κουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Κόζο Comfort Zone. Το πρώην Avenue είναι στον δρόμο της COP. Γράφεται στο 2950 Κόζο, COZO. Όνομα τεπώνυμο και μπαίνετε στην κλήρωση. Λίγο μετά τις 6.30 θα πραγματοποιήσουμε την κλήρωση. Πάμε να δώσουμε και την κίνηση στους δρόμους.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
0: Θα ξεκινήσουμε από την Πάφο να δούμε τι έχει Πάφος σήμερα. Από ό,τι βλέπω υπάρχει αρκετή κίνηση. Ποιος δρόμος είναι αυτός? Κάθετος του Τάσου Παπαδόπουλου. Νομίζω είναι ο δρόμος εκεί που από την κάτω Πάφο και πάει μέχρι επάνω. Υπάρχει αρκετή κίνηση.

Αλλά γιατί δεν μου βγάζει. Τέλος πάντων, εσείς οι παφίδες ξέρετε που βγαίνει μέχρι Τάσου Παπαδόπουλου είναι κάθετος και πάει. Αυτή είναι. Αλλά δεν μου βγάζει τώρα την οδό για να σας πω και Λεωφόρος Δημοκρατίας είναι μπλοκαρισμένη εκεί η δρόμη. Στην Λάρνακα, από ό,τι βλέπω, Νίκου Δέσποινας Πατήχης προς Φανερωμένης υπάρχει κίνηση εκεί. Συν επίσης εκεί στην διασταύρωση με Γρυβαδιγενή και πάει μέχρι κάτω Γρηγόρη Αυξεντίου, μέχρι Λεωνίδα Κιουπή, ναι. Πάει μέχρι κάτω, όλος ο δρόμος αυτός είναι φορτωμένος και στη Λέμεσο είναι φορτωμένη σχεδόν παντού, αλλά βλέπω κάτι ιδιαίτερο, εδώ είναι η Λία Κανάουρου που πάει μέχρι το μετρό του Ύψον αυτός ο δρόμος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά είναι φορτωμένος πέραν από όλους τους υπόλοιπους, έτσι. Ενώ και ο περιφερειακός εκεί στο ύψος των Πολεμιδιών είναι γεμάτος, δεν βλέπω κάποιο ατύχημα, μάλλον είναι μπλοκαρισμένοι δρόμοι και ο περιφερειακός και η εσωτερική. Και στην Λευκωσία επίσης υπάρχει αρκετή κίνηση, πέραν από τις γνωστές, δηλαδή Λεωφόρο Λεμεσού, Λεωφόρο Αθαλάσσας, Λεωφόρο Στροβόλου κλπ. Κλπ. Υπάρχει και φορτωμένη κίνηση στην Ιωσήφ Χατζιωσήφ, συν επίσης εκεί που είναι η έγκομη προς το... όχι, είναι η Στροβόλου αυτή που είναι το Extreme Park. Τέλος πάντων, γεμάτη και Λευκωσία. Ο 22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ένας φίλος εδώ. 596, κάπου έχει κολλήσει το μήνυμά σου. Την Κηφισιά τα τελευταία παιχνίδια και... Α, συγγνώμη, βρήκα τώρα. Καλησπέρα, γνωρίζεις τι έχει ο Κούσουλος και ήταν εκτός αποστολής από την Κηφισιά τα τελευταία παιχνίδια και ούτε στην Εθνική πήγε. Ήταν τραυματίας, είχε τραυματιστεί. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, διότι από τα επόμενα ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και μετά και ήταν εκτός αποστολής και δεν αγωνίστηκε. Ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που δεν κλήθηκε στην Εθνική ο Γιάννης ο Κούσουλος. 596. και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ένας φίλος που δεν θέλει να διαβάσω το όνομά του, αλλά μου έχει στείλει το μήνυμά του. Ένας φίλος λοιπόν λέει ότι είναι σε σχέση με κοπέλα 3 χρόνια σχεδόν και μάλιστα η προσέγγιση έγινε στο γήπεδο. Πήγαμε λέει σε όλα τα γήπεδα της Κύπρου και στο εξωτερικό, σε τελικούς, σε ευρωπαϊκά. Ευτυχώς είμαι από τους τυχερούς που είναι εντάξει με το θέμα γήπεδο. Ναι, είσαι από τους τυχερούς φίλε μου. Όπως βλέπω και συχνά στο TikTok, να βρείτε μια κοπέλα να πηγαίνει μαζί σας στο γήπεδο. Στα μπαράκια, στις ταβέρνες και στα αυτά όλες πάνε. Στο γήπεδο είναι λίγες. Οπότε σας λέω να βρείτε κι εσείς μια κοπέλα να πηγαίνει μαζί σας στο γήπεδο. Και στις κοπέλες να βρείτε έναν άντρα να σας ανέχετε όταν θα πηγαίνετε στο γήπεδο.

Είμαι Ελεοφόρο Αθανάσας, ανήκω στην κόκκινη γραμμή. Ανάθεμάντα μου, γράφει ο φίλος μου ο Νικόλας. Νικόλα μου, Λεωφόρος Αθαλάσσας. Λίγο ζόρικο το πρόβλημα. Και αν θα πας, πού πας, αν πας προς τη Στροβόλου, εκάηκες. Αν πηγαίνεις προς Λεωφόρο Λεμεσού,

Στις Ισακάικες. Σβήστο, ακρίβως είναι και η μπεζίνα, ακρίβως είναι το πετρέλαιο, σβήστο και σε ένα δίωρο ξαναξεκινάς. Ναι, αλλά έχουμε και έναν τόπο να πηγαίνουμε μόνοι μας, ρε Πανίκο. Με μας τες κουρτίζεις. Έχεις δίκιο. Ζητώ συγγνώμη, θα κάνω γι' αυτό το λάθος μου, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, ενός λεπτού σιγή, φίλε 296.

Εδώ είμαστε. Δεν το τηρείς άξιστο ακριβώς, νομίζω 40-45 δεύτερα 2,96, αλλά τουλάχιστον νομίζω αντιλαμβάνεσαι τη σκέψη μου, έτσι. Εγώ βρήκα κοπέλα που πάω εγώ μαζί της στο γήπεδο, λέει 2,56. Ναι, okay. Καλό είναι και αυτό. Κάτι θα έλεγα τώρα και τέλος πάντων. 22-4-72-3-72, 22-4-72-3-74. Α, ναι, τώρα θυμηθικά, έχω ανεβάσει στα social media ένα πάρα πολύ ωραίο θεματάκι για την ιστορία του Ινιάκη και του Νίκο Γουίλιαμς, των γονιών τους ουσιαστικά. Όσοι θέλετε να μπείτε να τα δείτε, το έχω ανεβάσει και στο Instagram και στο Facebook, και θα το ανεβάσω και σε λίγο και στο TikTok. Και στο, έχουμε και λογαριασμό στο YouTube, άμα θέλετε, έτσι, και ο σταθμός.

Ένας άλλος λέει και εγώ θέλω να πηγαίνω στο γήπεδο, στο γήπεδο, αλλά δεν με παίρνει. Τι να σου κάνω, φίλε. Ξέρεις, το πιο έξυπνο είναι να πάω να αγοράσεις ένα διαρκείας για να βρίσκεις αφορμές. Αφού τα αγόρασα που τα αγόρασα. Κάπως έτσι είναι και διαφήμιση.

Είδες, άμα δεν έχει παιχνίδια να ασχοληθείς, δεν υπάρχουν τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Επειδή όμως δεν μου στέλνετε και τα μηνύματα, θα κάνω την κλήρωση. Σε ένα δεκάλεπτο πάνω κάτω κλείνουμε, πάμε διαφημίσεις. Οπότε όσοι προλάβατε, προλάβατε. Γράφετε Κόζο, ονοματεπώνυμο, μπαίνετε στην κλήρωση για δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Κόζο Comfort Zone, το Sports Bar που έχει τα πάντα. Έχουμε ακροατή. Πάνω σε αυτό λοιπόν, θυμάμαι μια ωραία ιστορία που είπε κάποτε ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Κάποιοι μπορεί να την έχετε ακούσει. Ο Κάρπετ σπούδαζε Ιταλία και είχε πάει στο γήπεδο. Τώρα νομίζω Σαμπτόρια, Γένοβα ήταν, Σαμπτόρια τέλος πάντων. Και σχολίαζαν ένα, έφαγε γκόλ η Σαμπτόρια και σχολίαζαν όλοι τα είχαν με τον κεντρικό αμυντικό. Και όλοι ήταν εκνευρισμένοι και συζητούσαν και αυτό. Ο Κάρπετ, όπως εξηγούσε στην ιστορία του, ήταν φοιτητής τότε. Και σε κάποια στιγμή λέει, πετάγεται μια κοπέλα και λέει δεν φταίει ο κεντρικός αμυντικός, το αριστερό μπακ φταίει, γιατί δεν έκλεισε στην πάσα προς τα μέσα που ανέκλεινε λίγο μέσα. Τώρα τα λέω κάθε υπερβολή, ενώ δεν θυμάμαι ακριβώς την κουβέντα, αλλά κάπως έτσι ήταν η ιστορία. Θυμάμαι το αστόπερ και το αριστερό μπακ. Αν έκλεινε προς τα μέσα, θα κόβε την διαγώνια πάσα και θα μπορούσε ο κεντρικός αμυντικός να πάρει καλύτερη θέση και δεν θα δεχόμασταν τον γκολ. Οπότε λέει ο Κάρπετ, έμεινα και την έβλεπα και σε κάποια στιγμή γυρίζει πίσω και τη ρωτάω, με παντρεύεσαι? Τέτοια να βρείτε. Με τον άντρα μου, λέει η φίλη μας, 877. Είμαστε 25 χρόνια μαζί και οι δύο ποδοσφαιρόφιλοι. Έχουμε και οι δύο season ticket. Είμαστε και οι δύο ένθερμοι οπαδοί της ίδιας πόλης, διαφορετικές ομάδες, αλλά πάντα με σεβασμό. Όχι μόνο Κυπριακό πρωτάθλημα, αλλά και άλλα πρωταθλήματα ή διοργανώσεις. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο. Θα μπορούσε, λέω εγώ, να ήσασταν και με την ίδια ομάδα. Αλλά δεν με χαλάει. Ενώ αγαπάτε το άθλημα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενώ έχετε κοινά ενδιαφέροντα. Και βλέπω η αλήθεια και τα ζευγάρια, μπορώ να πω τουλάχιστον για τη Λευκοσία, στο Γάσιπι που βλέπω ζευγάρια οπαδών της Ομόνιας και του ΑΠΟΕΛ, που κατά κύριο λόγο αυτούς βλέπω και όχι τόσο... και στην Ανόρθωση τα προηγούμενα χρόνια, έχει λίγα χρόνια να πάω στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Δεν με προσκάλεσε κάποιος, από την αλήθεια. Τέλος πάντων, στο Αλφα Μέγα είχα προσκλήσει. Και βλέπω ζευγάρια να πηγαίνουν στο γήπεδο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Α, δεν θα έχει action μετά, λέει. Είμαστε λεμεσανό ζευγάρι. Οκ. Άμα τα βρίσκετε εσείς, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Καλή μου φίλη, δεν μου πέφτει λόγος. Αλλά ξέρεις τι συμβαίνει. Συνήθως στο εξωτερικό, εγώ είχα την τάση όταν ήμουν μικρότερος, πηγαίνοντας να πάμε να δούμε ταξιοθέατα, και σας λέω μ' αρέσουν, διότι πήγαινα, έβλεπα και στα μουσεία και διάφορα. Γούσταρα, έμπαινα και σε βιβλιοθήκες και απ' όλα. Αλλά πάντα έβαζα μέσα στο πρόγραμμα να πάω να επισκεφθώ και το τοπικό γήπεδο. Πάντα μ' άρεσε αυτό. Το θεωρούσα ως μέρος δηλαδή του ταξιδιού, να πάω να δω. Και μια φορά που είχαμε πάει Ισπανία με τη γυναίκα μου, είχα γνωρίσει κάποια παιδιά εκεί, δύο φίλους, οι οποίοι ήταν του ποδοσφαίρου, και τους λέω οκ, Βαλένθια, πήγαμε Βαλένθια, βάζουμε τις βαλίτσες, αποθέτουμε, ξεκουράζονται τα κορίτσια, ήταν όλοι με συζύγους, συντρόφους τέλος πάντων, ξεκουράζονται τα κορίτσια, πάμε κάτω γήπεδο, πάμε στο Μεστάγια. Κατεβαίνουμε στο Μεστάγια από το ξενοδοχείο, ουρές, κόσμος ουρές, 200 μέτρα καθόντουσαν εκεί. Και λέω, όπα μάγκες, έχουμε αγώνα. Ήταν καλοκαίρι, λέω, κάποιος φιλικός αγώνας ήταν. Πάρτε τηλέφωνο τις γυναίκες σας, κόβουμε εισιτήριο, πάμε στο μάτς. Τελικά ήμασταν άτυχοι, ήταν η πρώτη μέρα που άνοιξαν τα διαρκείας και ο κόσμος περίμενε εκεί στα διαρκείας, αλλά μπήκαμε μέσα στο γήπεδο, το είδαμε, μας άρεσε, ήταν πάρα πολύ ωραίο και είναι το
χειρότερο γήπεδο. Δηλαδή, όταν λέω χειρότερο, όταν δεν έχω ξαναδεί άλλο γήπεδο έτσι όπως το Μεστάγια. Όταν ανεβείς ψηλά και κοιτάς κάτω, σε πιάνει λίγος. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο γήπεδο. Δηλαδή, η απόσταση της τελευταίας σειράς με το τέρμα κάτω, αναφέρομαι στο πέταλο, δεν είναι παραπάνω από 5 μέτρα, 6 μέτρα. Δηλαδή, είσαι... Νιώθεις ότι έχασες το βηματισμό σου, έπεσες στο γήπεδο. Είναι απίστευτη, δηλαδή είναι λάκκος, πραγματικά λάκκος το Μεστάγια. Γεια σου Γιώργο, Γιώργος Ομονιάτης λέει 358. Δεν ξέρω, δεν τα συγκράτω τα ονόματα ρε Γιώργο. Βιολάρης το καταφέρνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό θέλω να μου στέλνετε τα ονόματά σας. Ο Γιώργος λέει, ο Ομόνια είμαι εγώ που της έκανα πρόταση στο γήπεδο της Ομόνιας και τελικά με παντρεύτηκε. Άρε τυχερέ. 404 μου γράφει Άμστερνταμ Αρένα και έχει μια ιστορία πίσω αυτό το μήνυμα που μου στέλνεις, αλλά δεν την ξέρω. Και ο 301 λέει, την παρακαλούσα να πάμε γήπεδο. Ρε λαλότης, να πάμε μια φορά για μη σου αρέσει, μη ξαναπάς. Πρώτο παιχνίδι, Ομόνια Απόλλων, γάση πι 2-0 πριν 3 χρόνια με εξαιρετική ατμόσφαιρα κιόλας, πλέον με παρακαλά να πηγαίνουμε. Έτσι, έτσι. Α, κάθε το γήπεδο, ναι. Δεν έχω πάει στο γήπεδο του Άγιαξ. Αν είναι τόσο κάθετο όπως λες, για να μπορέσω να κάνω τη συγκρίση, αυτό του Μεστάγια ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή, πραγματικά σε πιάνει ηλίκος. Αν δεν υπάρχουν εκείνα τα σίδερα, είναι καθήμενοι, έτσι, δεν είναι ιστάμενοι, είναι καθήμενοι και βάζουν αυτά τα προστατευτικά μπροστά να μπορείς να κρατάς. Αλλιώς, σας λέω, πάτησε στραβά το σκαλοπάτι. Δεν θα πεις μανά, κατεβαίνεις απευθείας αγωνιστικό χώρο, είσαι πίσω από τον τερματοφύλακα. Και τώρα που το έχουν μεγαλώσει είναι 60.000, 65, ήταν 50 νομίζω και είχαν κάνει μια επιπλέον αύξηση του γηπέδου. Και είναι κρίμα αυτή η ομάδα τώρα να μην είναι ψηλά. Κάποτε έπαιρνε τίτλους, έπαιρνε ευρωπαϊκά, έπαιρνε χίλια δυο πράγματα. Το Johan Cruyff Arena είναι εξαιρετικό γήπεδο, δεν είναι τόσο κάθετο, λέει ο 089, που έχει... Εντάξει, κοίταξε, άνθρωπος με άνθρωπος τα αξιολογεί λίγο διαφορετικά. Φίλε, για τον 404 μπορεί να το θεωρεί κάθετο. Σας λέω όμως αυτό που έχω δει στο Μεστάγια, δεν το έχω ζήσει. Δηλαδή πήγα σε αρκετά γήπεδα στην Ισπανία και σε άλλα γήπεδα, και της Real Betis είναι επίσης κάτι παρόμοιο. Αλλά δεν είναι όπως του Μεστάγια, ούτε το Περναμπέου, ούτε το Καπνού είναι τόσο κάθετο. Είναι πιο normal τα πράγματα. Το Μεστάγια είναι πραγματικά πολύ δύσκολο γήπεδο. Μοιάζει με λάκκο. Θα ήθελα πολύ να δω το γήπεδο της Μπιλπάου που το αποκαλούν λάκκο των Λεόντων, αν είναι τόσο κάθετο. Βέβαια, τώρα το έχουν ανακαινήσει κιόλας, αλλά εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ανοιχτές γραμμές, είναι κλειστές οι γραμμές. Αν κάποιος παίρνει και δεν τον βγάζουμε στον αέρα, να ξέρουμε αν είναι ανοιχτές ή κλειστές. Ανοιχτές είναι, όπως μου λέει ο Κωνσταντίνας. Εδώ είμαστε. Θα πάμε στο διάλειμμα με την επιστροφή μας. Τι έχουμε να χρωστάμε, την ατάκα της ημέρας και το διαγωνισμό μας, έτσι. Ναι, ωραία.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Δεν υπάρχει αδιέξοδο στο Κυπριακό, λέει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς στο Εθνικό Συμβούλιο για τις επαφές στη Νέα Υόρκη και τα επόμενα βήματα. Στην Κύπρο, η Όλγκιν τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Καθημερινής, η Τουρκία σχεδιάζει υποθαλάσσιο αγωγό φυσικό αερίο 97 χιλιόμετρων προς τα κατεχόμενα. Έρευνες του Oruç Reis αναμένονται τον Οκτώβριο. Δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα μετάδοση του ιού της γρίπης των πτηνών ή τα 5 ένα από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες, τονίζει ο δόκτωρ Πέτρος Καραγιάννης. Θα προστατέψω το DC μέσω δημοκρατικής διαδικασίας, τόνισε η Ανίτα Δημητρίου. Υπογράμμισε ότι τα μέλη του κόμματος θα αποφασίσουν και ότι όλα τα υπόλοιπα είναι αχρίαστα.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι ισχύει από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και 18 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
4: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Σπούδασε στο τμήμα επιστημών της αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick. Επιλέγοντας τα προγράμματα δημοτικής ή προδημοτικής εκπαίδευσης, θα καταρτιστείς στις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους με τη συμμετοχή σου σε καινοτόμα προγράμματα του Πανεπιστημίου, όπως το Σχολείο του Δάσους και την Ακαδημία Ρομποτικής. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
7: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
8: Η μακαρονοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you are.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
14: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Μετά από 15 μήνες αποκλεισμό λόγω τιμωρίας, ο Ντιέγκο Μαραντόνα στις 30 Σεπτεμβρίου 1995 επιστρέφει στα γήπεδα φορώντας την φανέλα της Boca Junior. Άρε Ντιέγκο.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

Λοιπόν, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, 22-4-72-3-72, 22-4-72-3-74, 4-72-3-72 και 4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το 29-50 επίσης τα μηνύματά σας. Στις μουσικές επιλογές ο Κωνσταντίνος Τσάκας, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Σε λίγο θα κάνουμε και το κλήρωση για το Κόζο Κόμποζο. Το 404 λέει, κύριε Πανίκο, μόλις το έψαξα στο διαδίκτυο και το πιο κάθετο γήπεδο στον κόσμο είναι το Μεστάγια της Βαλένθια. Κλίση κερκίδων λέει 38 μοίρες. Δεν πάει άλλο. Λέει, είχατε δίκιο λέει. Κοίταξε, δεν το είχα ψάξει, φίλε 404, χαίρομαι που το επιβεβαιώνεις, αλλά είχα τρομοκρατηθεί πραγματικά και μου κάνει τόση εντύπωση που έφτασε το σημείο να το πω δημόσια στο ραδιόφωνο, χωρίς ενδιασμό. Είχα, ενώ θα μπορούσε και κάποιο άλλο γήπεδο να ήταν παρόμοιο, αλλά ήταν πραγματικά τόσο κάθετο το γήπεδο της Βαλένθια που μου κάνει τρομερή εντύπωση και λέω, ρε παιδί μου, αν έχεις λίγη υψοφοβία, δεν μπορείς να βγεις εδώ πάνω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που επιβεβαιώνεται. Στον κόσμο, είναι το πιο κάθετο γήπεδο στον κόσμο το Μεστάγια. Μάλιστα.

0: Το πιο κάθετο γήπεδο είναι της ΑΠΕ Πιτσιγιάς. Επίσης είναι κάθετο, ενώ ξέρω ότι, δεν ξέρω αν μου το στέλνεις μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά γίνεται και για τα δύο, ενώ και ως αστείο το παίρνω, αλλά και ως σοβαρό. Είναι κάθετο της ΑΠΕ Πιτσιγιάς και είναι και μάλιστα οι εξέδρες του είναι και αρκετά ψηλές, ενώ δεν είναι τόσο χαμηλές να πεις όπα βάζω το πόδι κατεβαίνω. Πρέπει να χρειάζεται προσπάθεια να ανέβεις και να κατέβεις από εξέδρα σε εξέδρα. Βέβαια υπάρχουν τα σκαλοπάτια στην μέση. Αλλά πήγα μια φορά να κάνω περιγραφή. Ήταν χιονισμένα όλα. Καταράστηκα την ώρα που πήγα. Ήταν και από τις πρώτες μου φορές, τις πρώτες φορές που έπαιζε ΑΠΕ Πιτσιγιάς στην πρώτη κατηγορία. Δεν ήξερα, ήταν η πρώτη φορά που οδηγούσα για να καταλάβεις, για να πάω στο Τρόδος, δεν ήξερα ούτε τους δρόμους, το τι άγχος τράβηξα, το πώς να τα βρω, να μπω, το τι κρύο τράβηξα 873 που ήρθα πίσω, τότε ήμουνα στο ΡΙΚ, λέω δεν ξαναπάω σε εκείνο το γήπεδο να κάνω μετάδοση. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και μακάρι να έχουν αλλάξει. Λοιπόν, πάρε μικρόφωνο, Κωνσταντίνε, διότι όπως πάμε δεν θα δυσκολευτούμε να κάνουμε την κλήρωση. Θέλω από το 1 μέχρι το 12 δύο αριθμούς να δώσω τα δύο δροκουπόνια για το Cozo Comfort Zone.
1: Το 6 και το 11.
0: 6 και 11. 6 είναι ο Μάριος Λανίτης. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 656. Και το 11, μισό να πάω, 12, 11, είναι ο Ηλίας Ηλιάδης, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 558. Ηλίας Ηλιάδης 558, Μάριος Λανίτης 656, θα ενημερώσουμε τον καθηλήν αρμόδιο, τις κοπέλες μας και με την σειρά τους θα σας ενημερώσουν πώς να παραλάβετε τα κουπόνια σας για το Cozo Comfort Zone. Και είμαι βέβαιος ότι δεν θα το μετανιώσετε, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα.

0: το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Λοιπόν, πάμε, πάμε ατάκα. Ή έβαλες ένθετο η ατάκα τώρα. Α, οκ. Μήνυμα του Γκουαρδιόλα. Δεν το είπε δημόσια, κανονικά πρέπει να ήταν μια τάκα, αλλά ήταν ένα διαδικτυακό μήνυμα του Γκουαρδιόλα και το μοιράζομαι μαζί σας. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα λοιπόν απευθύνεται στους οπαδούς της City και λέει: «Θέλω να γνωρίζει κάθε οπαδός της City σε ολόκληρο τον κόσμο πως είμαι εδώ περισσότερο από ποτέ. Πάντοτε ήμουν εδώ και πάντοτε θα είμαι κοντά στην ομάδα μου, τον ιδιοκτήτη μου, τον πρόεδρό μου, τον Φεράν, τους παίκτες, το προσωπικό, τον Έντζο και όλους εσάς τους υποστηρικτές μας. Θα είμαι ξεκάθαρος. Θα το περάσουμε μαζί και αυτό σας αγαπώ». Αυτό είναι το μήνυμα του Γκουαρδιόλα.

0: υπάρχει κάτι φρέσκο, Παντελή?
1: Εντάξει,
0: κάτι.
1: Όχι κάτι φρέσκο. Περίπου τα ίδια.
0: Περίπου τα ίδια.
1: Είναι δύσκολες ημέρες αυτές. Εντάξει, μόνο όταν έχουμε αγώνες. Και ειδικά τώρα που παίζει και η Ελλάδα αύριο, η Κύπρο μεθαύριο, ενώ δεν είναι.
0: Τι ώρα το παιχνίδι της Ελλάδας? 9.
1: Της Ελλάδας είναι 9:45.
0: 10 παρατέταρτο.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Και σήμερα ο Παναθηναϊκός είναι 9:15, αν τα θυμάμαι καλά. Δες το δελτίο.
1: Ναι,
0: και ο ΠΑΟΚ 7:30.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι 7:30 σίγουρα, το θυμάμαι. Και είναι στις
0: 9:15
1: νέο Παναθηναϊκός. 9:15
0: Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ είναι μέσα ή έξω?
1: Φιλοξενεί την Μανρέσα, άρα είναι μέσα.
0: Μέσα? Ναι. Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Θα είναι ωραίο έτσι αυτή η νέα εποχή που ξεκινά.
0: Ναι, θέλω πολύ μπάσκετ. Να δω μέσα, να είναι γεμάτο το γήπεδο, ωραία πράγματα. Έχουμε ποδόσφαιρο σήμερα, Nations League.
1: Υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα μάτσα, αλλά όχι πολύ τα...
0: Μπάσκετ θα δούμε, κατάλαβα.
1: Ναι, τον μπάσκετ είναι που τραβά περισσότερο. Όχι, δεν υπάρχει Nations League, λάθος μου. Νομίζω είναι η μοναδική ημέρα που δεν έχουμε δράση.
0: Από αύριο ξεκινάνε.
1: Ναι, υπάρχει δράση σε Ευρωλίγκα και...
0: Άρα αύριο παίζει η Εθνική Ελλάδος και την Παρασκευή εμείς στις 7.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα έχει ξανά Ελλάδα με τους Γερμανούς.
1: Έχει ακόμη ένα παιχνίδι με τη Γερμανία.
0: Κανονικά πρέπει να είναι Κυριακή, διότι εμείς παίζουμε Δευτέρα.
1: Δευτέρα τη Λετωνία ξανά.
0: Ναι, ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Η Ελπίδων σήμερα παίζει, δική μας.
1: Ναι, στις 8 η ώρα. Ουσιαστικά απέναντι στο Κόσοβο, στην Πρίστινα. Για
0: okay.
1: τον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού, του Euro, του 21 ουσιαστικά.
0: Τι κάνουμε εκεί, έχεις εικόνα?
1: Όχι, τώρα θα το έψαχνα, είναι η αλήθεια, αλλά ιτηθήκαμε από τη Ρουμανία στο τελευταίο παιχνίδι. Άρα δεν νομίζω να...
0: Έχουμε το Κόσοβο, έψαξες καθόλου ή τίποτα? Ιδέα δεν έχεις για
1: το... Νομίζω είμαστε κάπως ισορροπημένοι, ίσως να είναι λίγο καλύτερο μας, όπως και στο επίπεδο ανδρών δηλαδή.
0: Αύριο έχουμε Super Cup στο Futsal και στο μπάσκετ.
1: Ναι, είναι το Super Cup από ΑΕΚ και ο Κεραυνός.
0: Πάλι με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ παίζει. Μα είναι την ίδια ώρα?
1: Όχι, νομίζω είναι πιο νωρίς το Futsal, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί και εγώ το σκέφτηκα όταν τα έβλεπα, αλλά...
0: Μου στέλνουν περίπου την ίδια ώρα ένας φίλος και κάπου είχα διαβάσει παράπονα από ΑΕΚΣΙΔΕΣ.
1: Είναι 7 το Futsal, 8 το μπάσκετ. Ναι, θα έπρεπε να έχουν κάνει παραπονό η ομάδα της
0: Λάρνακας. Και παίζει ΑΕΚ στα δύο.
1: Ναι, γιατί...
0: βάλτο ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ή άλλαξε μέρα.
1: Ναι, γιατί θέλεις να φέρεις κόσμο στα κλειστά Windows.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή την ίδια μία ώρα διαφορά.
0: ΑΕΛ ΑΕΚ, όχι Κεραυνός. Η ΑΕΛ πήρε το κύπελο.
1: Ναι.
0: Ναι. Κάνει εντυπωσιακή παρουσία στο κύπελο η ΑΕΛ. Εκεί που ήταν το outsider, κατάφερε να πάρει το κύπελο. Να δούμε τι θα κάνει φέτος. Αλλά ναι, βάλτο 4-8.
1: Ναι, αφού είναι κλειστό, δεν είναι ότι θα αντιμετωπίσεις πρόβλημα με τόσο με την θερμοκρασία αφού είσαι σε κλειστό, οπότε μπορούσε να αλλάξει κάπως. Δεν ξέρω, επειδή είναι 1η Οκτωβρίου, αλλά το αντίθετο, ο κόσμος θα είναι από νωρίς πιο διαθέσιμο.
0: Άμα μου βάλεις ένα παιχνίδι 4, το βλέπω normal.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ νωρίς, δεν είναι πολύ αργά και μου δίνεται ευκαιρία. Ξέρεις που είναι τα μάτς?
1: Το futsal είναι στο Ελευθερία. Τώρα για το μπάσκετ πρέπει να το δω.
0: Μπορεί
1: το...
0: να είναι Λάρνακα. Αν είναι, κοίταξε, αν είναι Ελευθερία και Λάρνακα, είναι ok για μένα να πάω η ώρα 4 να δω το futsal να τελειώσει μέχρι τις 6.
1: Ναι, το μπάσκετ είναι Λάρνακα, ναι, στο Κίτι.
0: Ναι, και να φύγω μετά να πάω στο άλλο.
1: Και ξεκινά στις 7 το futsal, 8 το μπάσκετ, όπως είπαμε.
0: Μάνι, μάνι, είδες και παράπονο που αεξίδες, εσύ είναι η βασίλισσα που παίζει, ρε. Κάπου είδα 787 στο Facebook, κάτι είδα κάποιον που έκανε παράπονο. Όχι ένα, ήταν 2-3 που είχαν κάνει παράπονο.
1: Για τον Κεραυνό μπερδεύτηκα, επειδή είχα στο μυαλό μου απόψε που είχε μια εκδήλωση για τα 100 και...
0: Με τα 100 χρόνια του Κεραυνού σήμερα.
1: Ναι, γιορτάζει τα 100 χρόνια.
0: Δεν του λες να τα εκατοστήσει?
1: Ναι, τα εκατοστήσει.
0: Τα έχει φτάσει πλέον. Να τα χιλιάσει, να τα χιλιάσει ο Κεραυνός. Και από κυπριακής πλευράς, πες μου, τι έχουμε στο δελτίο για κυπριακές ομάδες? Τραυματισμούς?
1: Κυρίως αγωνιστικά, ναι, αγωνιστικά. Ήταν το θέμα με το επίπεδο της ΑΕΚ που εξετάστηκε.
0: Είχα κάνει ένα σχόλιο.
1: Αυτά, η παρουσίαση και το ΑΠΟΕΛ δουλεύει για τα 100 του χρόνια, έτσι η παρουσίαση πήγαν και στην εκπομπή.
0: Κάτι είπε ο Σχίζας για, ναι,
1: για το βιβλίο,
0: για το βιβλίο, μπράβο.
1: Και το Λεύκομα που θα παρουσιαστεί στις 7:26-5 Οκτωβρίου τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα είναι η παρουσίαση του, πού?
1: Ναι, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.
0: Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.
1: Και το νομίζω από σήμερα
0: θα παρουσιαστεί, ήταν δύο, ένα Λεύκομα και ένα βιβλίο θα παρουσιαστούν,
1: θα είναι
0: και
1: μαζί,
0: τα δύο.
1: Ναι. Ναι. Okay. Από σήμερα νομίζω ξεχωρίζει και η είδηση για το, με την ανόρθωση για το Τσίγο, οι 300.000 που θα πάρει από, ναι, την Πορτιμονένσε.
0: Τι ωραία. Ναι. Να έρχονται να σε βρίσκουν χρήματα είναι πάρα πολύ ωραία, διότι συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις έρχονται προσφυγές για να πληρώσεις. Ναι. Άμα έρχονται για να.
1: Κατέθεσε
0: πάρεις
1: η ΕΦΕΣ, νομίζω, η Πορτιμονένσε, αλλά δεν θα την. Δεν θα περάσει,
0: ναι,
1: ουσιαστικά.
0: Ναι, από ό,τι έμαθα μοιάζει δύσκολο να περάσει, ενώ το ΚΑΣ να απορρίψει την απόφαση. Οπότε περιμένουμε ουσιαστικά το ΚΑΣ να τελεσιδικήσει.
1: Και υπέρ να μπορέσει, της ανόρθωσης.
0: Ναι, υπέρ της ανόρθωσης και να μπορέσει να πάρει τα χρήματα. Εντάξει, η ανόρθωση πρέπει να κάνει υπομονή. Δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, είναι λίγο κουραστικό. Πόσες φορές το έχω πει. Τουλάχιστον 100. Ενώ το υπομονή για την ανόρθωση, δεν ξεκινήσαμε από πέρσι υπομονή, δύσκολη χρονιά, έτσι, γιουβέτσι, σιγά σιγά. Και έρχεται η φετινή και είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, γιατί δεν μπορεί να κάνει ούτε μεταγραφή. Οπότε πάλι υπομονή μέχρι να δούμε. Ενώ μοιάζει με ένα εφιάλτη αυτή η διετία που περνάνε οι οπαδοί της να περιμένουν. Πότε επιτέλους θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως μια κανονική ομάδα, να πάρουμε δύο παίχτες, να υπάρχει μια προοπτική, να υπάρχει ελπίδα σε αυτή την ομάδα. Και ξέρετε, πάρα πολλά δύσκολο να μην μπορείς να κάνεις μεταγραφή. Φανταστείτε όλες τις ομάδες μας να μην μπορούσαν να κάνουν μεταγραφή. Με τους παίχτες που έχουν φύγει, πόσο στάσιμες θα ήταν, πόσο χειρότερες θα ήταν, να αναλογιστούμε ποιοι μας έχουν φύγει. Πραγματικά είναι ωραίο θέμα τούτο. Αν δεν έκαναμε μεταγραφή, ας πούμε η Κράσα έφυγαν τις 21 παίκτες και πήρε 19 νομίζω, ναι, ή ανάποδα, κάτι έτσι. Νομίζω έφυγαν 21, ήρθαν 19. Θα μπορούσε να παίξει. Θα είχε παίκτη να παίξει.
1: Όλα τα παιχνίδια και είναι οι βασικές της μονάδες που έμειναν. Ενώ Μπαχασά, ο Ντελούγας, ο Νταγκράτσα, οι περισσότεροι άλλοι έχουν αλλάξει. Δηλαδή, έμειναν 3-4 μονάδες που ήταν σημαντικές και παίζαν και πέρσι.
0: Ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μην μπορείς να κάνεις. Το ότι η ανόρθωση κατάφερε να κρατήσει ένα αξιοπρεπή κορμό, τέλος πάντων μια ομάδα των 20 ατόμων για να μπορέσει να βγάλει το πρωτάθλημα, σούπερ επιτυχία. Πραγματικά είναι σούπερ επιτυχία.
1: Γι' αυτό έτρεχαν ουσιαστικά νομίζω από τον Ιανουάριο για να ανανεώσουν, ναι, και να τους κρατήσουν.
0: Επειδή το προέβλεψαν και ετοιμάστηκαν.
1: Ναι. Όλες οι ομάδες νομίζω αν είχαν αυτή τη δυσκολία θα το έψαχναν έτσι από πιο νωρίς για να κρατήσουν τον κορμό τους. Δηλαδή δεν νομίζω να. Γιατί σίγουρα θα έρχονταν και προτάσεις στο τελευταίο στάδιο της σεζόν για να δώσουν ποδοσφαιριστές, αλλά αν κρατούσαν κάποιους με νέα συμβόλαια από νωρίς, θα ήταν καλύτερα πράγματα σαφώς για όλους.
0: Πολύ πιθανόν, ενώ είναι σημαντικό να το ξέρεις από πριν, να προετοιμαστείς, διότι λίγο να δόκιμο αυτό που έχω πει, η Κράσαβα φύγαν τις 21 παίκτες. Άμα το γνώριζε, προφανώς θα κινούσε γη και ουρανό για να κρατήσει και ορισμένους. Ο κόσμος είναι εκεί, λέει ο 095, αλλά δεν ξέρω αν θα άντεχα. Όσα αντέχουν οι ανορθωσιάτες και ακόμα πάνε μαζικά στο γήπεδο. Και ο 292 λέει ναι, αλλά αναγκαστικά θα της μείνει και κέρδος της ανόρθωσης φέτος. Ναι, θα έχει κέρδος, διότι όλα αυτά τα έσοδα που έχει δεν έχει πρώτα απ' όλα έξοδα φοβερά πέρα από τα λειτουργικά. Το μισθολόγιο δεν ανεβαίνει, δεν ήρθαν μεταγραφές, δεν έχουν φύγει οι παίκτες, δεν έχουν πληρώσει πολλά λεφτά. Οπότε κρατάς ένα συγκεκριμένο μισθολόγιο που είναι normal και μπορεί να ανταποκριθεί, συν τα νέα έσοδα που έρχονται, συν τις αναβαθμίσεις που γίνονται στο Αντώνης Παπαδόπουλος, και εφόσον είσαι προετοιμασμένος θα μπορέσει την επόμενη σεζόν να είναι ακόμη πιο έτοιμη, να εξοικονομήσει λίγο χρήμα και να μπορέσει να βάλει, ρε παιδί μου, λίγο χρήμα να πάει να κυνηγήσει εξάδα ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτό που κάνει δηλαδή φέτος η ΑΕΛ. Αυτό που κάνει φέτος η ΑΕΛ θα μπορεί να είναι σε θέση να το κάνει η ανόρθωση του χρόνου. Και πάμε παρακάτω. Αν βάλει και παραπάνω λεφτά, μπορεί να πάει και πιο ψηλά. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αυτό έπρεπε να το κάνουν σε κάποιο βαθμό όλες οι ομάδες που χρωστούν, λέει ο 292. Ναι, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι η ανόρθωση θα έκανε κάτι διαφορετικό αν μπορούσε να κάνει μεταγραφές. Δηλαδή, είναι τέτοια η κουλτούρα μας που αν δεν σου βάλουν τα δυο σου πόδια σε ένα παπούτσι, δεν θα το έκανες. Ούτε πιστεύω ότι η ανόρθωση. Φαντάζεσαι δηλαδή να μπορούσε να κάνει μεταγραφές και να μην έκανε ούτε μία? Δεν το πιστεύω. Γι' αυτό δεν πρέπει να μεμφόμαστε τους άλλους, μάλλον την κουλτούρα μας, διότι είμαστε μια κουλτούρα που θέλουμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε και λίγο το κομμάτι μας. Θα είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να απλώνουμε το χέρι μας εκεί που μπορούμε και για να είμαι δίκαιος και απέναντι και στους ακροατές, επειδή μετά την αλλαγή της ώρας προηγουμένως δεν είχαμε δελτία, μπορούσαμε να το τραβήξουμε μέχρι όσο θέλαμε και να βάλουμε το τραγούδι μας. Παντελή μου, συγχώρεσέ με, να βάλουμε το τραγούδι μας τώρα. Έχουμε συναυλία Ρέμου, τελειώνουμε με Ρέμο. Για τους Ρεμούλιδες και για τις Ρεμούλιδες. Το τραγούδι αφιερωμένο και εμείς θα τα πούμε από εβδομάδας. Γεια σας.

0: Παιδιά, σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για

0: στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Με προπόνηση στις 6.30 αύριο στο Γασιπί, ολοκληρώνει την προετοιμασία της Εθνική Ανδρών εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής με αντίπαλο την Αρμενία. Ερωτηματικό η συμμετοχή του Λαΐφη, εκτός η τιμωρημένη με κάρτες Σωτηρίου και Τσαρούλα. Μέχρι και 4 εκατομμύρια μπορεί να χορηγήσει ο ΚΟΑΣ στην ΑΕΚ για τα έργα αναβάθμισης της ΑΕΚ Αρένα, με το συνολικό ποσό να υπολογίζεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και ίσως πάρει πάνω από ένα χρόνο, ανέφερε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσούντας. Την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου στις 7:26, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την παρουσίαση του Λευκόματος για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Στόχος του εγκυμάτου σωματείου να είναι έτοιμος στις 8 Νοεμβρίου, αισιοδοξία ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη στις επαφές με το επενδυτικό σχήμα.

0: Άκρη εν όψη Ομόνιας 29 Μαΐου επιστρέφουν Αλμέιδα και Μίλος Αλπιοβίτς. Συνεχίζονται οι προπονήσεις του Άρη, απουσιάζουν οι τέσσερις διεθνείς, αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη ο Χάμπος. Νέες υποχρεώσεις για την Εθνική Ελπίδων που αντιμετωπίζει στην Πρίστινα το Κόσοβο στις 8 το βράδυ για τον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωτοθλήματος κάτω των 21.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το αυριανό παιχνίδι στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία. Εκτός θα είναι ο Βαϊανίδης, ίσως κάνει 2-3 αλλαγές στην ενδεκάδα ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε την Βιλερμπάν, ψάχνοντας τη δεύτερη του νίκη ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports. Πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ στο Euro Cup, φιλοξενεί στις 7.30 απόψε την Ισπανική Μανρέσα. Ενοχλήσεις στον δεξί μυρό έχει ο Ραφίνια και επιστρέφει στη Βαρκελόνη για να ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιου Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO. New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
3: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
4: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
3: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
4: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
5: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
6: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
7: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
8: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
9: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε.

0: Και γιατί άργησες,
1: δεν σου το έδειξαν ποτέ.
0: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buycell. Κατέβασε τώρα το Buycell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
2: buycellcyprus.com. Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ

0: Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias, μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
1: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Μια Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον σεφ Jeffrey

0: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone.
1: Στα κανάλια Nova Sports για το Euro Cup Manresa PAOK στις 7:30. Για την Ευρωλίγκα Maccabi Besiktas στις 9:05. Παναθηναϊκός Βιλερπάν στις 9:15. 5 αναμετρήσεις για το Champions League γυναικών στα κανάλια K-Bonnet Sports. Στις 7:45 Paris Arsenal, Roma Barcelona, Haken Juventus. Και στις 10 Benfica Bayern και Lyon Chelsea.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Ένι.

0: αναφέρεται ο Θέλει Γιαννής για να συνεχίσει στο κτίριο. Όσο γίνονται εκπομπές και σημειώνει ποιοι κάνουν σαρδάμ.
1: Πραγματικά το μόνο που του λείπει είναι ένας χοντρός φάκελος, ρε παιδί.
0: Αν νόμιζα μια χοντρή κουκούλα από πάνω, να μην τον αναγνωρίζουνε. Πρώτο σου φίλη είναι και μου πήρε την καρδιά μου. Πρώτο σου φίλη είναι και μου πήρε τα μυαλά μου. Πρώτο σου φίλη είναι.
1: Συγγνώμη, δεν πρέπει να. Σε διακόπτω, αλλά δεν πρέπει να βγει ο Σωτήρης Ταμπάκος να μας κάνει μια μικρή σύνοψη όσον ακούσαμε. Κάτσε λίγο, ρε φίλε.
0: Και μεγάλη,
1: δεν πειράζει. Λοιπόν, συνάδελφε, συγγνώμη, παρακαλώ. Τι να πεις.
0: Θυμάσαι γιατί ακριβώς συζητούσαμε. Κάτι λέγαμε.
1: Για το χαλβά.
0: Α, και για τους ντολμάδες λέγαμε. Για τους κεφτέδες, αλλά. Μετά το χάσα λίγο. Μετά το χάσα.
1: Αναγκαστικά έπρεπε και εμείς να είμαστε λίγο προσιλωμένοι στα λόγια του Ομοσπονδιακού Τεχνικού και του Σέντερ Φόρ της Μπενφίκα. Να καλώ. Βαγγέλη Παυλίδη.
0: Μετά υπήρξε και η συζήτηση για το τι μεζές θα προτιμούσες να είσαι. Και εγώ και εσύ. Και κάτι, μια μικρή σφήνα με νησεστέ.
1: Με νησεστέ, να θυμάσαι.
0: Λοιπόν, καλησπέρα, λέει. Ξεκάθαρα ο ένας είναι αποξηραμένο αρακά. Ποτό χαίρομαι αυτό. Ω μεζέ εννοεί, ω συνοδευτικό για το ποτό.
1: Όχι, τι.
0: Το συγχαίρομαι. Είναι αυτά τα πράσινα που τα ξαδιαλώνω.
1: Αυτά, όχι.
0: Τα πετάω στην άκρη, ναι.
1: Δεν το συντοκάνω.
0: Ή καλαμπόκι που μένει κάτω-κάτω με τα ξηροκάρπια. Και ο άλλο ή ελιέ που βγάζουν με μπύρε.
1: Κάτσε λίγο.
0: Οι ελιέ μια χαρά είναι.
1: Καλαμπόκι, τι δουλειά έχει με τα ξηροκάρπια.
0: Είναι έτσι λίγο.

0: Αν δεν κάνω λάθος, το βάζουν για αυτό σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Καλύτερα να το βάλουν εκεί που ξέρουν, ναι. Φίλε. Τι να σου πω.
0: Είναι η έσχατη λύση. Δηλαδή, άμα πιάσει, γίνει ζαντολάστιχο, έχουν φαγωθεί όλα τα υπόλοιπα. Είναι η έσχατη λύση.
1: Να ξέρεις ότι εκνευρίζομαι πάρα πολύ όταν θα βρεθώ κάπου για ποτό ή μπύρα συνήθως. Γιατί με την μπύρα θα φέρω.
0: Τι εννοείται, θα βρει κάπου. Βρίσκεσαι κάπου χωρίς ποτό.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Δεν ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσω. Και φέρνουν τυποτένιους ξηρούς καρπούς. Οι οποίοι έχουν κοστίσει συνολικά 13 λεπτά.
0: Ναι.
1: Ρε καραγκιόζη. Έχεις βάλει την πύρα, ας πούμε, 5 ευρώ ή 8 ευρώ, το ποτό 12, ναι. 15, κάτι τέτοιο. Δεν τρέπεσαι να το φέρεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μη φέρεις καν, μη φέρεις καν.
0: Κοίτα, το μη φέρεις καν με εξοργίζει περισσότερο. Φέρε κάτι έστω για τα προσχήματα.
1: Ναι.
0: Φέρε έστω και αυτόν, το οποίο πιθανότητα έχει και DNA άλλων ανθρώπων απάνω. Αλλά όχι τίποτα, καταλαβες. Το τίποτα είναι ντροπή.
1: Όχι, κοίτα.
0: Εκεί που μεγάλωσα εγώ.
1: Αν είναι να σου φέρει τραγάλι και σταφίδα, βρε φίλε, λες και είμαστε το 40.
0: Ας φέρει κάτι το οποίο δεν θα το αγγίξω. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από το να μην φέρεις. Το θεωρώ προσβολή.
1: Να
0: το
1: φέρει εμένα δηλαδή.
0: Φέρε εσένα, ναι. Μπράβο. Δηλαδή το να μην φέρνεις τίποτα το θεωρώ προσβολή.
1: Ναι.
0: Πέρα από το ότι δεν μπορώ, στεγνώνει κατά πιώνα μου, okay, θέλω κάτι να ρίξω πάνω. Αλλά εκτός αυτού είναι ρε παιδί μου ντροπιαστικό, πώς να σου το πω. Δηλαδή τι είμαι και μου φέρνεις και ξέρω σφύρι να πιω.
1: Ο Μαραθιανός είσαι, ρε φίλε.
0: Αλλά άμα πιω 2-3 μπουκαλάκια όμως θα μου φέρεις.
1: Μπουκαλάκια.
0: Μισέ έτσι τα μετράμε.
1: Για νερό μιλάς, ναι.
2: Με το σου φιλίνε και θα γίνεις πια δικιά μου. Τι αγάπη, τι αγάπη.
1: Λοιπόν, ξέρουμε όλοι πως υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα. Ακριβώς όπως τώρα ο Γιώργος Μαραθιανός σε μένα. Αγαπημένοι μου ακροατές, με το eFood έχουν λυθεί αυτά τα θέματα, διότι μπαίνεις πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκεις τον σκλαβενίτη, παίρνεις όλη τη λίστα, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για τις ίδιες τιμές με το κατάστημα, απλώς περιμένεις τα ψώνια στο σπίτι και έρχονται απλά με το eFood. Τι καλύτερο! Α, να σου πω, τι καλύτερο!
0: Τι, μην το πεις.
1: Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κρίμα να χαλάσουμε τη σειρά.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Επόμενος.
4: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται.

0: μας και πάλι επιστρέψαμε για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω.
1: Έλα ρε τώρα, εντάξει, μιλάμε μια κοροϊδία μωρέ, έλα.
0: Τι κοροϊδία?
1: Δεν τρέπεσαι και στα μούτρα σου.
0: Φρέσκο, μισή ώρα γεμάτη.
1: Τι μισή ώρα γεμάτη, έχουμε, παίζει ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει,
1: έχει,
0: ενημέρωση
1: θα κάνουμε. Θα κάνουμε ενημέρωση, αλλά μιλάμε τώρα, συγγνώμη, για την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει με την παρουσία του τόσο στα φιλικά όσο και στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας. Η πρεμιέρα επίσημη στο κατάμεστο παλατάκι κόντρα στη Μανρέσα.
0: Δεν ξέρω αν ακούει ακόμα και προλάβαμε, γιατί ο φίλος ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας: έστειλα μόνο γιατί μου το ζήτησε η κόρη μου. Πείτε ένα γεια σου, Έλλη. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να καλησπέρισουμε και την Έλλη και το Γιάννη, αν ακούν ακόμα.
1: Ναι.
0: Γιατί και δεν το κόψανε στο ενδιάμεσο.
1: Είμαι σίγουρος ότι πιθανότατα θα κυλήσει ένα δάκρυ στα μάγουλά σου.
0: Ναι.
1: Μεταφέροντάς σου το μήνυμα του Νικόλα του Μπαγκανίνη που λέει: ο Δαράκης ήταν τόσο μπροστά που είχε γραμματέα Ρουφιάνο. Άλλος τα έγραφε.
0: Βεβαίως. Είχε φερεραίο ο Δαράκης.
1: Πραγματικά, Νικόλα, θα έπρεπε να τον δεις τώρα. Φώτισε το πρόσωπό του.
0: Ο πρώτος Ρουφιάνος, ο οποίος είχε κάποιο στη δούλεψή του. Ναι, έχει δίκιο. Που χορεύουν με τρελά. Εν τω μεταξύ, ο άλλος αλήτης άκουσε ότι ακούνε, σου λέει να βάλω και λίγο παιδικό πρόγραμμα.
1: Μπράβο, ναι. Σε στου κουνούν, κεφάλια του βουτούν, σκουλικάκια για να βρουν. Να βλέπει ο καθένα τα προβλήματά του. Λέει ο φίλος, εμένα μου τη δίνει που έκοψαν το μπισκοτάκι με τον καφέ.
0: Ωραία.
1: Έχει πάει 5 ευρώ μόνο σε εσπρέσο και στο συνοδεύει με νερό βρύση. Φέρε κάτι, ρε Καρμί.
0: Όχι.
1: Το 5 ευρώ είναι υπερβολή όμω, φίλε. Πού τον πίνει τώρα για αυτό. Με τον Αναστόπουλο στο παλονάκι.
0: Πλησιάζει σιγά-σιγά. Πλησιάζει το πεντάρι. Πλησιάζει το πεντάρι, αλλά να σου πω κάτι.
1: Ρε, εγώ δεν ασχολούμαι με
0: κόψατε και
1: ποσά.
0: Το μπισκοτάκι.
1: Ναι.
0: Κόψατε και το μπισκοτάκι. Δηλαδή, ακόμα και αυτό ήταν κάτι.
1: Ναι.
0: Προφανώς, άμα είχε πάει το στόμα σου στο σβέρκο από την πείνα, δεν σου κάνει κάτι το μπισκοτάκι. Έτσι. Δεν πας να πιεις καφέ για το μεζέ.
1: Για το μεζέ.
0: Ναι. Έτσι. Αλλά ήταν μια ένδειξη σεβασμού το μπισκοτάκι. Δηλαδή, εγώ περισσότερο κολλάω στο σεβασμό. Δεν είναι θέμα τροφικό.
1: Λοιπόν, στην Ελβετία,
0: ναι.
1: Πέρα από. Μια αστειότητα. Ξέρεις, φρέντο εσπρέσο δεν βρίσκεις σε πάρα πολλές χώρες. Ωστόσο, στη Βέρνη υπήρχε ένα κατάστημα, εγώ το έλεγα ο Αδριανός, αλλά ήταν Αντριάνο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω, θα πάμε στον Αδριανό να πιούμε καφέ. Που είχε φρέντο εσπρέσο, αντί για κουταλάκι σου αντί για καλαμάκι σου βάζανε κουταλάκι. Δεν ξέρω τι ακριβώς έπρεπε να κάνεις με τα παγάκια εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Αφήνοντάς το στην άκρη αυτό, ο καφές ήταν καλός. Ωστόσο, το νερό που φέρνουν εκεί,
0: ναι.
1: Για τον καφέ, το φέρνουν σε ποτήρι ταβέρνας για κρασί. Και λες, βρε άνθρωπε του Θεού, πραγματικά εκεί κάνει 5 ευρώ.
0: Οικονομία στο νερό, με λίγα
1: λόγια. Ρε άνθρωπε του Θεού, λες, τι θα πάθει, γιατί μου φέρνεις 100 ml νερό. Τι είναι ωραίος.
0: Επίσης, τώρα τι μου θύμισες με αυτό το ποτήρι. Μου λες και έρχεται ο διάολος. Ο διάολος και μου δίνει μια κατραπακιά με σέρνη στα καζάνια της κολάσεως. Όταν πάω να πιω καφέ και μου φέρνουν το φρέντο εσπρέσο σε χαμηλό ποτήρι, κρασοπότηρο σχεδόν.
1: Α, ναι, και αυτό.
0: Στο οποίο τα 3/4 είναι ήδη αφρός.
1: Ναι, και το υπόλοιπο είναι παγάκια.
0: Το υπόλοιπο είναι παγάκια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, πριν καν ξεκινήσω να πίνω, είμαι ήδη στραβωμένος.
1: Βέβαια, σου λέει ότι.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι μου λέει.
1: Ο φρέντο έχει διπλή δόση, άρα μιλάμε για 80 ml καφέ.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι μου λέει. Μπορώ εγώ να είμαι εξοργισμένος προκαταβολικά.
1: Ναι. Γιώργο μου, έχω πει εγώ ποτέ σε κάποιον να μην. Γιατί είσαι εξοργισμένος.
0: Μπράβο. Με την επόμενη φορά θα μπω με το αμάξι στο μαγαζί αυτό.
1: Ναι, άναγια σου.
0: Θα φέρει φρέντο εσπρέσο σε χαμηλό ποτήρι.
1: Γιατί αν δεν είμαστε διεκδικητικοί με αυτά τα απλά καθημερινά, πώς θα διεκδικήσουμε τα μεγάλα σύντροφοι.

0: Λέει ένας φίλος εδώ. Περίμενε. Γιατί το χάσα ρε γαμώ το. Καλησπέρα. Μάλλον. Κριτική Αντακώτα και Ευρωμόπα που των Ερτζιανών. Καλησπέρα. Α, είναι ο φίλος ο Αρλούμπας. Έχω νεότερα για την ιστορία με το Λουξ Κοράσιο.
1: Είναι αυτό που του φύγε μέσα για να βοηθάει στη μετακόμιση.
0: Μπράβο, εκ του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού. Δυστυχώς το ιδίλιο έλειωσε σαν βγενέτε εκτός ψυγείου. Δεν θα μπω σε θλιβερές λεπτομέρειες. Αν γίνεται από τον κύριο Ιχολύπτα, κάτι κάργα φουλ. Του φουλ πένθυμο νεκρός είναι η ακολουθία, λέει. Τώρα εντάξει, μην το. Πώς είναι, να βάλουμε ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Ελπίζω να είναι η καλή εκτέλεση.
0: Είναι καλύτερο.

0: Και πετάξου πάρε και μια Βιενέτα να το συνοδεύσεις.
1: Καλύτερα χαλβά.
0: Εντάξει, με το που είπε, με το που έγραψε ο Αρλούμπας 69, δεν θέλω να μπω σε θλιβερές λεπτομέρειες. Το μόνο που θέλω είναι να μάθω τις θλιβερές λεπτομέρειες.
2: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν πήγαινε καλά, ναι, δεν θα χρειαζόταν να μπει σε λεπτομέρειες, θα καταλαβαίναμε τι κάνανε.
0: Οκ, okay, ναι, τέλος. Αλλά τώρα...
2: τώρα που δεν πήγε καλά, ναι, με ενδιαφέρουν και εμένα οι θλιβερές λεπτομέρειες.
0: Εντάξει, ο Αρλούμπας 69 είναι πραγματικά γνήσιο τέκνο αυτής εδώ της εκπομπής. Ναι. Γιατί από την πρώτη στιγμή και ο ίδιος ήξερε ότι πηγαίνει ντουγρού,
2: ναι,
0: προς αδιέξοδο. Δηλαδή ότι θα φάει τα μούτρα του.
2: Είναι αδιέξοδο να έχεις κάποιο προσωνύμιο με το 69 και πρέπει να το κάνεις μόνος σου τελικά. Καλησπέρα Μαρθιανέ, ξέρουμε που μένεις σε Αθήνα και Κρήτη, να σου στείλουμε καλούδια, πρόσεξε. Μόνο και μόνο γιατί είσαι κοντράριο Νικολογιάννης.
0: Μπράβο.
2: Βλέπεις, ο κόσμος θέλει να με ανταμείψει απλά επειδή είμαι κοντράριο.
0: Κορόιδο.
2: Ναι.
0: Τους έχει βάλει ο Νικολογιάννης, θα είναι δηλητηριασμένα τα καλούδια, θα, ναι, σε πάει τσίρλι πιπί.
2: Έχω τέτοιο ωραία. Έχω εξ-ρέι, εγώ στο σπίτι.
0: Έχω εξ-ρέι. Μην σου αντέχε.
2: Είναι το κατάλληλο background για να διαβάσω το μήνυμα του Θανάση που είναι και το πρώτο που στέλνει.
0: Yeah.
2: Λοιπόν, αγόρια, σας ανακάλυψα τις τελευταίες δύο εβδομάδες και σας ακούω καθώς πίζω στην κίνηση της Αγγλίας και κάνετε τη διαδικασία κάπως υποφερτή. Έλα να δεις και την κίνηση της Ελλάδας.
0: Ναι, έλα εδώ να περάσει η ώρα σου.
2: Αλλά η γυναίκα μου σας μισεί γιατί πάω σπίτι και της βάζω να ακούσει κάποια από τα τρελά σου ξέ που ακούω. Ξέρεις τι πρέπει να βάλεις απόψε να ακούσει.
0: Η σύζυγος είναι Ελληνής.
2: Και Γαλλής να είναι.
0: Να έχω, ναι,
2: να ακούω.

0: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επέστρεψαν λίγο μετά τις 6:30 στο Τελαβίβ οι 180 Ισραηλοί επιβάτες της επεισοδιακής πτήσης της Fly Dubai. Ο πιλότος, ο οποίος μαχαίρωσε τον συναδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Δεν υπάρχει αδιέξοδο στο Κυπριακό, λέει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς στο Εθνικό Συμβούλιο για τις επαφές στη Νέα Υόρκη και τα επόμενα βήματα. Στην Κύπρο, η Όλγκιν τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Καθημερινής, η Τουρκία σχεδιάζει υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου 97 χιλιόμετρων προς τα κατεχόμενα. Έρευνες του ορού Ρέις αναμένονται τον Οκτώβριο. Δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα μετάδοση του ιού της γρίπης των πτηνών ή τα 5 νι-1 από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες, τονίζει ο δόκτωρ Πέτρος Καραγιάννης. Θα προστατέψω το Δυσί μέσω δημοκρατικής διαδικασίας, τόνισε η Ανίτα Δημητρίου. Υπογράμμισε ότι τα μέλη του κόμματος θα αποφασίσουν και ότι όλα τα υπόλοιπα είναι αχρίαστα.
4: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι ισχύει από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και 18 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
6: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
7: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
8: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
9: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρημίου συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
14: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
15: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
16: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
17: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
16: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
17: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
16: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
18: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
19: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
20: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
21: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
20: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
21: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
22: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
23: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας Τηλεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον σεφ Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ. Έχει ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα Τίθμαν Ρέκα μαζί με Ντούπορ, Άγκμπο, Ογκεντά και το Βιγιάρ. Αυτή είναι η πέντε για την Μανρέσα. 7 ετάπ. Το 6 και 30 ετάπ πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, της πρώτης περιόδου, με τον ΠΑΟΚ να έχει πάλι την κατοχή της μπάλας και να ετοιμάζεται ο Νίκα Λάθης να πάρει την μπαγκέτα και να οργανώσει την επίθεση του ΠΑΟΚ με τον Καλάθη. Για τον Όσμαν, ο οποίος μπαίνει τώρα προς την ρακέτα, κάνει τις προσπίσεις, βγάζει και πάλι για τον Καλάθη. Η επίθεση αυτή του ΠΑΟΚ στα 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της, ο Όσμαν θα κάνει το τρίποντο και θα εκτοχίσει 17-2 στα τρίποντα από τον Νίκα Λάθη και τον Τζέτι Όσμαν. Έχουν φέρει τον ΠΑΟΚ πολύ γρήγορα να παίρνει κεφάλι στο σκορ και να προηγείται 17 στα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης κόντρα στην Μανρέσα.
25: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σταύρο Σουντουλίδη. Καλό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ. Δύο τρίποντα καλάθι στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν ξέρω. Δεν είμαι και ο Γαλάνης, αλλά δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ.
26: Ανάθετα έχει καθαρίσει το μάτσε. Καλάθι και Όσμαν.
25: Ναι.
26: Έχουν πετύχει όλους τους πόντους.
25: Τα χάσε προχθές που έπρεπε, βέβαια.
26: Με τον Ολυμπιακό λες.
25: Ενώ που έπρεπε για τον ΠΑΟΚ, όχι για μένα.
26: Ναι,
25: ακούστηκε λίγο κάπως. Αλλά εντάξει, θα βάλω τώρα. Καλησπέρα, Λεράρες.
26: Ωραίος
25: και υπερθετικός. Στην Κύπρο είναι χειρότερα με τον καφέ γιατί πληρώνεις και το νερό 1 με 1,5 ευρώ το μικρό μπουκαλάκι, λέει ο Ηλίας.
26: Ναι, αλλά πετάγεται τώρα πάντα ο Μπάρμπας, λέει ναι, αλλά τι μισθούς έχετε.
25: Συγγνώμη, και εδώ στο μπουκαλάκι πλέον.
26: Ναι.
25: Τι είναι, από τη βρύση σου φέρνουν και εδώ.
26: Ναι, από τη βρύση.
25: Δηλαδή, άμα θες νεράκι, θα σου φέρουν από τη βρύση. Ναι. Με αυτή τη μεταλλίλα.
26: Τη μεταλλίλα, λέει.
25: Ναι.
26: Επομένως, περιμένω να στείλει μήνυμα ο Άγγελος στο μέταλλο της εκπομπής.
25: Τον ξέχασα.

0: πάρα πολύ καταρτισμένους ακροατές.
1: Σε ποιο τομέα, βρε Γιώργο?
0: Σε αρκετούς. Λέει ο φίλος εδώ επανέρχεται στον Ίσεστε, που έχει τουρκική προέλευση ως λέξη. Λέει, η τουρκική λέξη έχει παλαιότερη προέλευση από το ελληνικό νύσθα.
1: Α,
0: σου λέει,
1: δεν
0: την πήραμε εμείς από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι την πήραν από εμάς.
1: Νύσθα. Και είναι η νύσθα στα καθάρι.
0: Όχι, σήμαινε το άμυλο.
1: Το άμυλο.
0: Λέει.
1: Εντάξει,
0: οπότε.
1: Βγάζει ένα νόημα.
0: Ναι. Άρα να μην, πώς το λένε, εκτός από τον Μπατσά που τον διεκδικούμε, δεν ξέρω, έχει καταλήξει κάπου η διαμάχη.
1: Λέει, ο Όμηρος λέει, είχε γράψει για τον Μπατσά.
0: Αυτό, αυτά τώρα με τρελαίνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί σε κάποιο ομηρικό έπος τότε, αφού είχαμε εμείς πατσά από την εποχή του Ομήρου, δεν αναφέρεται κάπου ότι ξέρεις κάτι? Είχανε, ο Οδυσσέας που είχε κάνει και αν είχε κάνει πράγματα.
1: Σωστό, ναι.
0: Είχε κάνει και αν είχε κάνει ξενύχτια, hangover και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν διάβασα πουθενά ότι έκατσε λίγο με τους συντρόφους του εκεί και φάγανε ένα πατσά να στυλωθούνε.
1: Αντιθέτως, ο Κύκλοψ δοκίμασε να φάει τους συντρόφους, ενδεχομένως να τους κάνει πατσά.
0: Ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι μια μικρή αναφορά σε πατσά αυτή. Τι θυμήθηκα τώρα, έχουμε καιρό να κάνουμε μυθολογία. Έχουμε καιρό να κάνουμε, θυμάσαι, γινόταν χαμός με
1: μυθολογία. Δεν είναι προηγούμενο εξαμήνου, το μάθημα, δεν το έχουμε περάσει.
0: Θα το βάλω στην ύλη της φετινής σεζόν.
1: Μια περίοδο, ας πούμε, γίνεται αγγέλ.
0: Θα κάνουμε λίγο μυθολογία.
1: Αλλά βλέπεις ότι ο κόσμος περισσότερο ενδιαφέρεται για τα απλά θέματα της καθημερινότητας.
0: Γιατί ποιος δεν ασχολείται στην καθημερινότητά του με τον Ίσεστε?
1: Με τον Ίσεστε, κανονικά. Στο λέω δε συγκρίνεσαι, εγκρίνεσαι. Από ό,τι φαίνεται έχει κίνηση σε όλο τον κόσμο σήμερα. Γιατί μετά από το φίλο που μας λέει ότι έχει κολλήσει στην Αγγλία.
0: Ναι. Έχει κολλήσει στην Αγγλία. Από πού ερχόταν?
1: Παίζει κιθάρα σε εθνικές φωτές για να περάσει. Ο φίλος ο Ηλίας Λερογίγαντες, καλησπέρα από Λευκοσία. Οδηγός αστικών λεωφορείων εδώ. Γίνεται χαμός από κίνηση στους δρόμους. Ευτυχώς σας ακούω. Α, και μαζί μου και όλοι οι επιβάτες. Και περνάμε όμορφα.
0: Πω.
1: Και σχετική φωτογραφία από την κίνηση. Δεν στέλνει μια φωτογραφία όμως από τους επιβάτες. Για να δω αν περνάνε και εκείνοι όμορφα.
0: Πρέπει να έχουν κατέβει όλοι πριν φτάσουν στον προορισμό τους. Αφού εσύ μαλίκα μια, στο λέω δεν συγκρίνεσαι. Εγκρίνεσαι. Έχοντας σχολάσει από την εργασία μου,
1: ναι,
0: φαγωμένος έχω έλθει να γίνω κακής ποιότητας φούντα. Είστε η καλύτερη παρέα κάτω η ρεπόρτερ.
1: Όχι,
0: λέει ο Νιόνιος.
1: Μπράβο στο Νιόνιο, δεν ξέρω αν είναι και σαν Κιθινός για να έχει επιλέξει αυτό το υποκοριστικό στο όνομά του. Με κερδίζει που ξέρει τι πάει να ψωνίσει.
0: Ναι.
1: Και μία άστα.
0: Έχει στόχους.
1: Κατουρημένο.
0: Έχει,
1: ναι,
0: φιλοδοξίες στη ζωή του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει καταντήσει το μεγαλύτερο πρόβλημα του κάθε Έλληνα που πάει ταξίδι στο εξωτερικό, το ότι δεν βρίσκει φρέντο εσπρέσο. Άλλα 100 χρόνια Μητσοτάκη θέλετε, λέει.
1: Εγώ βρίσκω, άρα δεν θέλω άλλα 100 χρόνια.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι, πώς το λένε, ότι είμαι προβληματικός που ψάχνω. Δεν, ναι, βρίσκω πάντα. Τώρα στη Βουλγαρία βρήκαμε πρόσφατα και αγαλία στην ψυχή μας. Λέμε,
1: ναι,
0: πόσο γερό είχαμε να πάμε στο εξωτερικό να βρούμε φρέντο εσπρέσο.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Αλλά δεν το θεωρώ και πρόβλημα, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, σιγά, δηλαδή.
0: Κάνουμε χειρότερα.
1: Αν θέλουμε και βρούμε αυτό που μας αρέσει, θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Ναι. Αλλά αυτό δεν καθοδηγεί την πολιτική μας σκέψη και τις κομματικές τοποθετήσεις μας.
0: Θα κάνεις, θα διαβάσεις μανιφέστο.
1: Όχι, όχι. Απλά θα ήθελα πάρα πολύ να τον έχω απέναντί μου αυτόν εδώ τον κύριο.
0: Πες του, προλαβαίνεις.
1: Να έχω κι εγώ 5-6 δικούς μου ανθρώπους, βέβαια.
0: Ναι.
1: Για πλάτη.
0: Αυτός μόνος του.
1: Αυτός μόνος του. Καλά, ναι, προφανώς. Θα δούμε τι είπες εσύ για τον Φρέντο Εσπρέσο.

0: Και μια κυρία θέρια κλουπώνου σου δεν τη βάνει.
1: Πρέπει να πω ότι τώρα δεν το βρίσκω το μήνυμα νωρίτερα.
2: Ναι.
1: Ότι είμαι υπέρ του φίλου που λέει ότι έχουμε πάρει ένα φοβερό καφέ, όπως είναι ο εσπρέσο.
2: Ναι.
1: Πάμε και του χώνουμε παγάκια, τον κρατάμε 2 ώρες εκεί, γίνεται νερομπούλι. Ναι, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της αντιμετώπισης. Δεν σου είπα να το πίνουμε όπως οι Ιταλοί, τάκ, τάκ, σφινάκι. Α, δεν μπορείς να έχεις ένα καφέ και να τον έχεις 7 ώρες.
2: Εγώ...
1: Πας και ξαναβάζεις νερό. Και...
2: Εγώ τι κάνω, τον πίνω γρήγορα και μετά. Μπορεί να κάτσω όμως ώρα.
1: Τι είναι τον πίνω γρήγορα, αλλά μπορώ να κάτσω ώρα.
2: Ακούστηκε λίγο
1: περίεργο.
2: Αν γίνεται, μην απομονώσετε αυτή τη φράση.
1: Εξήγησε μας.
2: Λέω ρε παιδί μου, ότι τον καφέ μου τον πίνω γρήγορα, αλλά δεν φεύγω γρήγορα από το μέρος και εξάλλου πασόκ είμαστε. Κάνω κατανάλωση. Δηλαδή, άμα χρειαστεί, θα περάσω στην πύρα. Άμα κάτσω κι άλλο.
1: Συμφωνούμε.
2: Πέρα από μια μπύρα, α πούμε, πιούμε κάποιο άλλο ρόφημα.
1: Παλιότερα γινόταν αυτό.
2: Κάθομαι έτσι, θέλω να το πω.
1: Με το φραπέ που ήταν πολύ δυνατό και σου λέγε, βάλε κι άλλο νερό. Δηλαδή, έχω δει τέτοιου 63
2: όχι. Όχι.
1: Αλλά στο φρεντάκι δεν είναι κρίμα.
2: Και αυτό το φαινόμενο του πίνω έναν καφέ και κάθομαι εκεί
1: 7 ώρες.
2: 7 ώρες. Εντάξει, και δηλαδή λίγο σεβασμός και στο μαγαζά τώρα.
1: Ακριβώς, δηλαδή θα αναγκαστεί να κλέψει το κράτος.
2: Να είμαστε και λίγο
1: ανθρώποι
2: να είμαστε.

0: τελευταίος άνθρωπος που είδα να παραγγέλνει φραπέ πριν και χωρίς να χρειαστεί να γυρίσω στη δεκαετία του 90,
1: ναι,
0: ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης πρόσφατα.
1: Σοβαρά.
0: Που κάτσαμε σε ένα κατάστημα εκεί στη Φιλαδέλφια.
1: Τι είχε να διαβάσει.
0: Δεν ξέρω. Φραπεδιά δυνατή, πώς το λένε. Με γλυκό μεγάλα τον πήρες. Τι τον πήρες. Σκέτο, αλλά τον ξαναγέμισε.
1: Πες μου ότι όταν αρχίσει να κάνει κρύο θα ζητήσει νέες από αυτόν που, μπράβο, σου φέρνανε παλιότερα το νερό.
0: Ναι.
1: Το καφέ έπρεπε να χτυπήσει εσύ με το κουταλάκι και να δημιουργήσει.
0: Κουταλάτος.
1: Βέβαια. Όχι, μα έτσι φτιαχνότανε. Απλά από ένα σημείο και μετά, επειδή βαριότανε.
0: Ναι.
1: Ο μπαρίστα που τότε ήταν απλά ένα καφετζή.
0: Μπαρίστα. Ναι.
1: Σου έφερνε όλα τελικά. Ήταν αποδομημένο νες καφέ.
0: Έκανε, δηλαδή, έκανε ο μπαρίστα αυτό που κάνουμε εμείς. Έβαζε τους άλλους να κάνουν τη δουλειά του.
1: Ναι. Σου, ναι.
2: Όσο θα πρέπει το κοπάνισμα, άλλο να παραδώσω.
1: Λοιπόν, να φτιάξουμε κι εμείς ένα καφεδάκι. Μέχρι εκείνη την ώρα.
0: Να παραδώσουμε το κοπάνισμα σε κάποιον άλλο.
1: Όχι, όχι, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σας το ορκιζόμαστε, είναι το τελευταίο γιατί τελειώνει και η εκπομπή. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο.
2: Στον τάφο μου απάνω.
3: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, μεταφέρω ένα μήνυμα το οποίο είναι και το πρώτο που στέλνει η φίλη μας η Ευελίνα και λέει: να ζητήσω κι εγώ κάτι. Γίνεται να ρωτήσετε τον εργοδότη μου που πιθανόν να ακούει.
1: Α, ναι.
0: Γιατί με ρώτησε το μεσημέρι τι ύψος έχω. Μήπως απαντήσει σε εσάς.
1: Μισό λεπτό. Εξαρτάται από τη δουλειά. Δηλαδή, αν είναι μοντέλο, φερρυπίνει η φίλη μας η Ευελίνα εδώ.
0: Ναι.
1: Σου λέει, και ο εργοδότης είναι σχεδιαστής.
0: Ναι.
1: Σου λέει, εγώ έχω ένα ρούχο εδώ πέρα που είναι για ένα κορίτσι, ας πούμε, 1,80.
0: Σωστό. Εκεί παίζει ρόλο. Αν είναι πρόεδρος ΚΑΕ.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Παίζει ένα ρόλο η ερώτηση.
1: Ίσως έχεις.
0: Ναι, αλλά.
1: Δηλαδή, ξέρεις μπάσκετ, αλλά θα παίξεις άσος, θα παίξεις τριάρι, δεν ξέρουμε.
0: Παίζει ένα ρόλο.
1: Ναι.
0: Αλλά σε κάποιο άλλο επάγγελμα μου φαίνεται λίγο άκυρη ερώτηση.
1: Εν τω μεταξύ, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η φίλη μας η Ευελίνα και κάποιος να ρωτήσει το ύψος της.
0: Ναι.
1: Και στις εργασίες που είχαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Διότι, αν είδες και εσύ, έχουν κρεμαστεί διάφορα πλακάτ εδώ, όχι ναι. διαμαρτυρίας, αλλά με αφορμή τα 30 χρόνια Sport FM, κάποιες ωραίες δημιουργίες ανθρώπων που εκεί, ας πούμε, αναζητήσαμε όλοι τον Χρήστο το λόγο που είναι ψηλός.
0: Ναι.
1: Σου λέει, θέλω να το βάλουμε εδώ πέρα.
0: Είναι τσολιάς,
1: ναι, κάτι τέτοιο. Οπότε δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω πάντως. Να σε ρωτήσω κάτι. Η ερώτηση πόσο ύψος έχεις συγκαταλέγεται σε αυτές που αποφεύγουμε να κάνουμε σε κυρίες. Για μένα συγκαταλέγεται.
1: Και σε ανθρώπους εσύ.
0: Δεν λέω σε κάποιον που εμφανώς, ας πούμε. Είναι κοντός, δεν το λέω τώρα μειωτικά.
1: Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που την κάνεις μόνο που. Σε

0: Κάποιο που είναι πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή ο Τάσος ο 2-0-3.
1: Ναι, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Εκεί τον ρωτά, του λέει μεγάλε, τι ύψο έχει.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Αλλά τώρα, να πα τώρα στον Ντάνι Ντεβίτο, για παράδειγμα, να του πει.
1: Ωραία, εγώ.
0: Τι ύψο έχουμε.
1: Α μην πάμε σε κανένα από τα δύο άκρα.
0: Ναι,
1: ωραία, πάμε σε ένα μετρίου αναστήματο άτομο.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω ούτε άντρα ούτε γυναίκα. Αλλά κυρίω σε μια κυρία. Δεν το αποφεύγουμε. Εγώ το αποφεύγω.
0: Εγώ γενικά δεν βρίσκω κανένα νόημα γιατί να το ρωτήσει.
1: Ναι.
0: Εκτό όντω, ναι. Θα παίξουμε 3-3 ένα μπασκετάκι. Τι ύψο έχει, φίλε.
1: Εγώ ούτε αυτά τα ρωτάω.
0: Χωρί το παπούτσι.
1: Παίζω και με υψηλότερου, δεν καταλαβαίνω.
0: Παίζω με υψηλότερου. Yeah. με βαρόνου παίζει.
2: Κάτω από το πουκαμίσο μου η καρδιά μου σβήνει.
1: Άκου τώρα, ρε φίλε. Λέει ο Δημήτρη. Μιας και λέγατε για Φρέντο Εσπρέσο στο εξωτερικό,
0: ναι.
1: Υπάρχει η εφαρμογή Φρέντο Μπάντι.
0: Φρέντο Μπάντι!
1: Που δείχνει ποιες καφετήρες έχουν Φρέντο Εσπρέσο σε κάθε πόλη της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Με έχει σώσει στα ταξίδια με το προσωπικό Νέτο, αλλά και για την ομάδα της καρδιάς μου και όχι δική σας.
0: Ελπίζω να έχει όμως και σχόλια και βαθμολογία. Γιατί στο εξωτερικό, καμιά φορά νομίζουν ότι φτιάχνουν.
1: Ναι.
0: Και το μόνο που έχουν κάνει είναι ότι πετάνε με μερικά παγάκια μέσα, το νερώνουν σε σημείο που δεν πίνεται. Δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό, κύριε!
1: Εντάξει, φίλε, αλλά δεν φτάνει που υπάρχει εφαρμογή που σου λέει που έχει. Θες να έχει και εφαρμογή που σου λέει που είναι καλός.
0: Τι λένε τώρα σε αυτή την περίπτωση,
1: τι
0: άλλο θα σκεφτούν οι κερατάδες.

0: Θέλω χέρι ο κίνδυνο βέβαια να τη παίρνει τα μέτρα, όπω λέει ο φίλο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή αν είναι νεκροθάφτη, σου λέει θέλω να σου κάνω ένα δώρο.
1: Αφεντικό επιχείρηση. Είπε. Ναι. Αφεντικό είπε, δεν είναι πελάτησα.
0: Ναι, να σου λέει ρε παιδί μου, θέλω. Έχω εγώ μια επιχείρηση. Ναι. Θέλω να κάνω ένα δώρο στου εργαζόμενου. Τι να κάνω,
1: κάνε
0: φέρετρα πουλάω.
1: Κάνε ένα αρνί το Πάσχα, πρέπει να κάνει αυτό. Hey! Σε αυτό το σημείο και λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία, να σας υπενθυμίσω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί, και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠΣΗ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Έλα, τώρα όμως με έχει φάει η αγωνία για
1: φασολιό.
0: Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να μάθουμε τι δουλειά κάνει η Εβελίνα,
1: ναι,
0: και τι ζώνη τραβάει ο προϊστάμενος.
1: Σωστή ερώτηση.
0: Άντε.
1: Η βασική ερώτηση, λέει κάποιος άλλος, για το αφεντικό της Εβελίνας είναι τι ύψος έχει αυτός, λέει. Μήπως η Εβελίνα τον περνάει και γι' αυτό κομπλεξαρίστηκε, σου λέει.
0: Μπορεί,
1: υπάρχει αυτή η πιθανότητα.

0: ύψιτ είναι αυτά, ρε φίλε. Στο κομμάτι. Ύψιτ.
1: Μπορεί να μιλάει σε κάποιον άλλο που παίρναγε την ώρα τη ηχογράφηση.
0: Εσύ δεν ήταν κάποια στιγμή. Ο Πανότολο τα ξέρει αυτά που είναι και αυτό κατά κάθε, σαν και σένα. ήταν τίτλο από κάποια επιθεώρηση που ήταν ύψιτ, πάμε για καφέ και ήταν μπα, καφέ το λέμε τώρα.
1: Όχι.
0: Ούτε εσύ δεν το θυμάσαι.
1: Όχι. Ξέρεις ότι έχω πολύ θλιβερό ρεπερτόριο,
0: ναι, αλλά
1: ούτε, δεν συμπεριλαμβάνεται. Δεν το θυμάμαι καν.
0: Να το έχω δει στον ύπνο μου.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Έχω αρχίσει να ανησυχώ για μένα.
1: Κάτσε να σου βάλει κάτι ποιοτικό.
0: Α, Beatles, Beatles.

0: Επίσης λέει ο Αποδίο Πομπέος Μάγλος, αν η κυρία Ευελίνα δουλεύει σε συνεργείο καθαρισμού, δεν πρέπει να ξέρει ο εργοδότης αν μπορεί να κάνει τα ταβάνια, να αλλάξει τις κουρτίνες και τέτοια. Υπάρχουν και σκάλες, ρε άδερφε.
1: Ναι, σωστό.
0: Δηλαδή, δεν το θεωρώ απαραίτητο στοιχείο να το πω.
1: Και απλά σκαλοπατάκια. Σ' αρέσουν αυτά που είναι μόνο
0: τα
1: δύο.
0: Τα τρίσκαλα μου αρέσουν.
1: Τα τρίσκαλα, βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε κατάλαβα, δεν ξέρω γιατί.
0: Από τι φαίνεται στη μάπα ότι γουστάρω τρίσκαλο.
1: Θα ακούς και ωραίο αυτό. Γουστάρω τρίσκαλο.
2: Μόνο μπουζού κι αλαχταρό. Κορίτσι μου, δεν θέλω σάντες και τουίστ.
1: Σου λέω άλλος γουρουνοπούλα μπάντι. Τσουβέλα ακούς, θα χεστούμε στο φάλιρο. Το οποίο ισχύει γιατί
0: στο φάλιρο,
1: γιατί είναι φάλιρο στα
0: φανταστικό.
1: Βάλε μπροστά, ναι.
2: Ερωτήσιμο, εμφανίσιμο. Κι όχι υπέρο και στάτους μπίλτους.
0: Λοιπόν, πριν την κοπανίσουμε να κάνουμε το μόνο χρήσιμο πράγμα της ημέρας, θα κάνουμε μια μικρή ακόμα σύνδεση με το παλατάκι όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μανρέσα στο πρώτο του φετινό παιχνίδι για το EuroCup. Θυμίζω ότι εκεί είναι ο Σταύρος Σουντουλίδης, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι. Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε για να μας πει πόσο είναι το σκορ.
1: Το θα πολύ πάμε... λίγο είναι τώρα. Τώρα.
0: Πάμε. Σταύρο.
3: Καλησπέρα και πάλι από το ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα η πρώτη περίοδο, το πρώτο δεκάλεπτο. 21-20 προηγεί το ΠΑΟΚ, ο οποίος σκόραρε με τον Περσίδη στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά και οι τρεις διαιτητές έδειξαν ότι είναι εκτός χρόνου. Τώρα πηγαίνουν στο monitor για να δουν το replay πραγματικά αν έχει εκπνεύσει ο χρόνος επίθεσης για τον ΠΑΟΚ. Πάντως το πρώτο δεκάλεπτο με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με βρασία κεφαλή ενός μόλις πόντου, 21-20, 5 πόντους έχει πετύχει ο Μίτρου Λόγκ, 7 ο Ρούσμαν, 2 ο Αλεξάνδερ, 5 ο Καλάθης και 2 ο Νάθος Μπαζίνας για την ομάδα του Αντρέας. Ο Άλλεν έχει 2 πόντους, ο Βίγιας 2, ο Μπάσας 3, 2 ο Τάμπα, 3 ο Μότα,
1: έχουμε ένα πρόβλημα, δεν ακούγεται καλά ο Σταύρος Σουντουλίδης. 21-20 νομίζω.
0: Τα βασικά τα πιάσαμε. Ναι, οπότε κάπως έτσι θα την κοπανίσουμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα παρέα μας για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Παλότελο, ο οποίος μας βοήθησε να κατρακυλήσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνη Νικολακοπούλου και τον Μανώλη Μουσουράκη. Και ειδικά το θέλει Γιάννης για να συνεχίσει, ο οποίος συνεχίζει να κυκλοφορεί απ' έξω. Δεν υπάρχει λόγος να τους ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα.
1: Δεν είναι Παρασκευή.
0: Βεβαίως. Λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να τρώτε χαλβά.
0: Να γυμνάζεστε.
1: Και να διαβάζετε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Sport FM στους 95.
8: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
9: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Ωραία μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
11: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
12: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
14: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργασία.

0: Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus, υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα, και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Μια ωρίτσα και κάτι ψηλά με κανονική ροή, και εν συνεχεία στις 9 και 4 θα μεταφερθούμε στο Telecom Center Athens για την περιγραφή του αγώνα Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν.

Είναι σε εξέλιξη και η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup με αντίπαλο την Μανρέσα. Ο δικέφαλος του Βορρά προηγείται στο κατάμεστο κλειστό της Πηλέας με 30-28. Έχουμε τώρα time out. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν το τζάμπολ ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο το κλίμα στην προθέρμανση, καθώς η ασπρόμαυρη ΚΑΕ, διαχειρός του Προέδρου Ιωάννη Πετμεζά, παρέδωσε στην κόρη του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε προημερών από την ζωή, το φύλλο αγώνα από τον δεύτερο τελικό του κυπέλου Κόρατς το 1994, το τρόπο που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ με τον Σούλη Μαρκόπουλο στην τεχνική ηγεσία σε μια συμβολική κίνηση, με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του, και στην συνέχεια ο κόσμος του ΠΑΟΚ φώναξε παρόν στα ονόματα των αδικοχαμένων αετόπουλων που έφυγαν το 1999. Πλησιάζει η μαύρη επέτειος, ήταν 4 Οκτωβρίου του 1999. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο είναι σε εξέλιξη η τελευταία προπόνηση και η μοναδική ουσιαστικά των διεθνών εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Νωρίτερα ακούσατε και από τον Big Wins Sport FM 94,6 την συνέντευξη τύπου των Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον Βαγγέλη Παυλίδου που εκπροσώπησε τους παίκτες. Λίγο αργότερα, νομίζω στις 9, είναι η συνέντευξη τύπου των Ολλανδών, του Τσάβι Ερνάντεθ και του ποδοσφαιριστή που θα εκπροσωπήσει

0: τους ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων. Για να δούμε αν θα τριτώσει το καλό για την Γαλανόλευκη μετά τα δύο διπλά σε Βελιγράδι και Αουγκσμπουργκ απέναντι σε Σερβία και Γερμανία. Αν θα κάνει το 3-3 απέναντι στην Ολλανδία, που όπως παραδέχθηκε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ποιοτικά από τις τρεις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα σε αυτήν τη διοργάνωση. Λοιπόν, πάμε, είπα, επειδή χρόνος πολύς δεν υπάρχει, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center Athens. Εκεί είναι ήδη έτοιμος και καλωδιωμένος ο Γιώργος Πετρίδης, 66 λεπτά πριν το τζάμπολ της δεύτερης φετινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM 94,6 εδώ από το Telecom Center. Μιας και ανέφερες αυτό, έχω και καλή παρέα να ξέρεις, δίπλα μου μόλις έσκασε Διονύσης Δεσύλλας, οπότε...
0: Μάλιστα, όσο νούπο θα σου έρθει Νικόλας Ακτύπης.
1: Ωραία.
0: Ναι, εντάξει, έφυγε από εδώ.
1: Και ο Τάσος εδώ παραδίπλα, όλοι μαζί λοιπόν, όλος ο Big Win Sport FM εδώ στο Telecom Center. Λοιπόν, έχουμε και μάτς και μάλιστα πάρα πολύ ενδιαφέρον υπό την έννοια του ότι ο Παναθηναϊκός καλείται να υπερασπιστεί την έδρα του κόντρα στην Βιλερμπάν, μια ομάδα η οποία ξεκίνησε το φετινό καλοκαίρι με υψηλές προσδοκίες, με μεγάλο μπάτζετ, αλλά δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως θα ήθελαν οι Γάλλοι, με τον Τόνι Πάρκερ στον πάγκο τους πλέον. Άλλαξαν αρκετά, έχασαν κάποιους παίκτες με τους οποίους είχαν συμφωνήσει και είχαν υπογράψει. Ένας εξ αυτών μάλιστα αγωνίζεται πλέον στον Παναθηναϊκό, στον Βιέν Φρανσίσκο. Έφυγε ο Ντάνιελ Τάις, έφυγε ο Ρόμονι Μπρουκς, έφυγαν παιδιά τα οποία και ο Γουάιλερ Μπαμπ, έφυγαν παιδιά τα οποία θα μπορούσαν, ας πούμε, να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή την έκδοση της γαλλικής ομάδας. Παρ' όλα αυτά, έφτιαξε ένα ρόστερ ο Τόνι Πάρκερ και άνθρωποι της Βιλερμπάν που μπορεί να σταθεί στην Ευρωλίγα, και το λέω αυτό γιατί ξεκίνησε και με πολύ έτσι επιβλητικό τρόπο στην πρεμιέρα. Νίκησε 84-74 την Μακάμπη, έχοντας παίκτες όπως ο Τζέι Κράουντερ σε πολύ καλό βράδυ, ο γνωστός

0: ξεχωρίζει τα χρόνια, από τα χρόνια των Spurs κυρίως. Φυσικά υπάρχουν και κάποιοι νεότεροι όπως ο Both Guts, ο Miles Kale που τον είχαμε δει και στην Μπαρτσελώνα. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία έτσι έχει ένα εκρηκτικό μείγμα, ας πούμε, εμπειρίας, νιάτων και αθλητικότητας, και νομίζω ότι αν την υποτιμήσεις θα έχεις σοβαρά ζητήματα εν ώψη της συνέχειας της σεζόν. Παναθηναϊκός με τις γνωστές απουσίες, δηλαδή εκτός Σλούκας, Ναν, Χουάντσο, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μια πεντάδα, έλεγα και χθες ότι αυτή η πεντάδα μπορεί να είναι, θα μπορούσε να παίζει και σε τελικό Ευρωλίγκας, ας πούμε σε κάποια ομάδα που είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Αν τα βάλουμε κάτω, είναι πολύ σημαντικές οι απουσίες. Περιορίζεται το rotation, contain το rotation του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αλλά και ο ίδιος ο σέρβος τεχνικός το τόνισε πολλές φορές, το λέει συνέχεια, ότι δεν θα κάτσουμε να κλάψουμε πάνω από τις απουσίες. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη επί της Παρέ, 91-72. Κόντρα στην Βιλερμπάν, να πούμε ότι έχει ευνοϊκή παράδοση, 11 νίκες, 3 η γαλλική ομάδα, με τον Παναθηναϊκό να μετράει 9 συνεχόμενες νίκες κόντρα στην ΑΣΒΕΛ. Διαιτητές αναμέτρησαν από την Γιαβόρ, Γιόφτσιτς και Αλιάγα. Αυτά σε γενικές γραμμές, περίπου 62 λεπτά πριν από το Τζάμπολ. Το Telecom Center αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει 2-3 φίλους του Παναθηναϊκού. Δεν έχει αναγκηθεί sold out, υπάρχουν κάποια ακόμα λίγα κομμάτια διαθέσιμα για τους φίλους που θέλουν να έρθουν τελευταία στιγμή στο γήπεδο. Είναι η αρχή της διπλής αγωνιστικής για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα ακόμα μάτς εντός έδρας την Παρασκευή με την Maccabi Tel Aviv. Και έχουν πει πολλές φορές ότι το σχετικά βατό πρόγραμμα στην αρχή της περίοδου, τον πρώτο μήνα στην ουσία, μπορεί να δώσει δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να έχει έναν καλό απολογισμό και να μπορέσει να δουλέψει αφού δεν θα έχει ταξίδια και κυρίως θα παραμείνει στην Αθήνα στις τις περισσότερες από τις πρώτες υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα φυσικά, έτσι.
1: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε μία ώρα από τώρα για το τζάμπολ της αναμέτρησης, που είναι η δεύτερη χρονικά της ημέρας και με την οποία ολοκληρώνεται ουσιαστικά το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. 10 λεπτά πριν το τζάμπολ στο Telecom Center Athens, στο Βελιγράδι, Maccabi Tel Aviv θα υποδεχθεί ως τυπικά γηπεδούχος την Μπεσίκτας στο άλλο παιχνίδι της ημέρας. Λοιπόν, δεν χρονοτριβούμε, πάμε Μπολόνια πλέον, αφού από τα ξημερώματα εκεί είναι και η αποστολή του Ολυμπιακού και ο Νίκος Ζέρβας, ο οποίος την ακολουθεί μετά το δεύτερο διπλό, πάει για το 3-3 και να κάνει ένα σούπερ ξεκίνημα την φετινή σεζόν. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Πώς είμαστε?
1: Καλά, καλά, εσύ?
2: Ωραία, ωραία. Εδώ. Όπως το πες.
1: Με Ζόζεφ,
2: ναι.
1: Και κάποιους να χαλαρώνουν, να ξεκουράζονται από αυτά που διάβασα.
2: Ναι, είναι,
1: όσο γίνεται.
2: Είναι αναγκαίο, είναι αναγκαίο, ναι. Για να μπορέσει να υπάρχει μια ισορροπία και να μην υπερφορτωθεί και μάλιστα και αρκετά νωρίς μέσα στη σεζόν κάποιος. Ακολουθεί ένα rotation ουσιαστικά ο Ολυμπιακός στο ποιοι θα προπονούνται κανονικά. Προτιμήθηκε σήμερα αυτοί που έπαιξαν πολύ χθες. Ήταν ο Φουρνιέ, ο Γουόρντ, ο Χόλ, ο Ντζάι και ο Μοντέρο. Να μείνουν στο ξενοδοχείο, να κάνουν ξέρεις κάποια βάρη, λίγο αποθεραπεία και να μην πατήσουν πάρκε. Εντάξει, και στο κλουμπ αυτό ήταν και ο Βεζέγκοφ, αλλά ήθελε ο ίδιος να προπονηθεί κανονικά. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι πέντε προαναφερθέντες δεν θα είναι διαθέσιμοι, έτσι.
1: Πιο πολύ για αποφόρτιση ουσιαστικά.
2: Ναι, τη συντήρηση που γίνεται, ναι. Ακριβώς. Το Ζόζεφ είναι πολύ ευχάριστο. Από χθες ήταν καλύτερα. Σήμερα προπονήθηκε κανονικά δηλαδή μπροστά μας και τον είδα άνθρωπος, δεν έχει καμία ενόχληση. Απλά προτιμήθηκε να μην ρισκάρει, γιατί ήταν και ένα παιχνίδι πολύ ψηλής έντασης. Το παρακολουθήσαμε νομίζω μαζί ουσιαστικά και το κατάλαβες. Ναι. Αλλά αύριο θα είναι κανονικά να δώσει τις λύσεις, γιατί αυτή τη στιγμή με ουσιαστικά πέμπτο παιχνίδι σε 8 ημέρες. Αν υποθέσουμε Πέμπτη Παρασκευή μέχρι την αυριανή είναι 8 μέρες ουσιαστικά ημερολογιακά.
1: Ναι. Από την πρεμιέρα λες μέχρι και αύριο.
2: Μπράβο, μπράβο, ναι. Δεν περισσεύει κανένας. Οπότε αυτή είναι το ευχάριστο της υπόθεσης. Εσύν του ότι τα μαντάτα που έρχονται από την Αθήνα για την αποθεραπεία του Μιλουτίνοφ είναι πολύ καλά. Και δεν αποκλείεται να τον δούμε την Κυριακή να παίρνει κάποια λεπτά απέναντι στον Ηρακλή.
1: Α, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος λες.
2: Ναι, ναι. Έχουμε και να το συζητήσουμε. Εντάξει, αυτό που προέκυψε το αυριανό παιχνίδι. Που όπως λες και εσύ είναι μια ευκαιρία να γίνει ένα 3-3 που νομίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών, των συνθηκών, δεν ήταν και τόσο, δεν θα πω μέσα στις δυνατότητες του Ολυμπιακού, εννοείται ότι ήταν φαβόροι και στα τρία μάτς και είναι και στο αυριανό.

0: Αλλά ξέρεις, κάπου έλεγες ότι όλη αυτή η κόπωση από το Final Four της Ευρωλίγκας, του Super Cup, μετά το ελληνικό Super Cup που ήταν πολύ ανταγωνιστικά τα παιχνίδια, ιδιαίτερα το λυκός, ίσως οι δυνάμεις να μην έφταναν. Αλλά ο Ολυμπιακός δείχνει προσωπικότητα, δείχνει ότι έχει κάποιες σταθερές, δείχνει ότι έχει προσθέσει εργαλεία, είτε πρωταγωνιστές όπως είναι ο Μοντέρο, είτε εργάτες όπως είναι ο Ντζάι, για να μπορεί να παίρνει τα παιχνίδια ακόμα και σε πολύ δύσκολες έδρες όπως είναι αυτή της Άλγηρης.
1: Θα πω, ναι, αυτό που είπες για τις Άλγηρες, ότι το είπαμε και χθες, ότι δεν θα περάσουν πολλές ομάδες από τη συγκεκριμένη έδρα, πόσο μάλλον εύκολα, ένα αυτό. Και το δεύτερο, εμένα τουλάχιστον για την ώρα, και δεν εξετάζω μόνο, δεν κοιτάω τα δύο παιχνίδια της Ευρωλίγκας, είναι ευχάριστη έκπληξη ο Ντζάι.
0: Ναι, ναι, και
1: γιατί από το Μοντέρο, ας το πούμε έτσι,
0: ναι,
1: μπορώ να περιμένω. Θα μου πεις όχι τόσο γρήγορα, okay. Αλλά από τον Ντζάι η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά πολύ ευχάριστα. Πολύ ευχάριστο το τι έχει προσφέρει μέχρι τώρα.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσουμε. Και επειδή, εντάξει, όσο φίλος της Ευρωλίγκας και αν είναι κάποιος, τη Βιλερμπάν δεν νομίζω ότι την παρακολουθούσε ιδιαίτερα πέρσι.
1: Καλά, ναι. Όπως το πει, θα πει ψέματα.
0: Ναι, ναι. Εγώ που από επαγγελματική διαστροφή την είχα δει 5-6 φορές, ας πούμε, εκτός από τους αγώνες με τον Ολυμπιακό, έτσι. Δεν μπορούσα να περιμένω τέτοια πράγματα που κάνει μέχρι στιγμής ο συγκεκριμένος παίκτης. Δηλαδή. Θυμάσαι και στην ανάλυση που κάναμε, ήταν καλοκαίρι βέβαια, μέσα στον Αύγουστο. Πρόκειται για ένα αθλητικό παιδί, λέγαμε, το οποίο θα βοηθήσει, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από ότι ο Βεζένκοφ. Το χρειαζόταν ο Ολυμπιακός κάτι τέτοιο.
1: Ναι, άλλου τύπου.
0: Ναι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, θα κάνω μια πολύ σύντομη παρομοίωση, χωρίς να είναι ίδια τα μεγέθη, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Με την κοινή γνώμη που λέει ότι ο Όσμαν είναι καλύτερος παίκτης από τον Μπόγκα. Είναι, okay. Αλλά στο fit του Παναθηναϊκού και αυτό που έχει στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς, ίσως, έτσι θα κρυφτεί στο τέλος αυτό,
1: ναι, ναι.
0: Ο Μπόγκα να ταιριάζει περισσότερο. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει σύγκριση Πίτερς.
1: Όχι.
0: Ο Πίτερ είναι πολύ πιο ποιοτικός παίχτης. Ορθώς ο κόσμος πάγωσε λίγο στο άκουσμα της είδησης ότι αρχικά αυτός θα τον εγκαταστήσει, αλλά βλέπουμε στην πράξη ότι προσφέρει πράγματα τα οποία έλειπαν και δεν μπορούσε να τα δώσει ο Πίτερς. Είναι πιο ταιριαστά στο Βεζένκοφ, να το πω έτσι. Είναι το ότι μπορεί να παίξει 4-5, έστω για μερικά λεπτά. Μέχρι στιγμή λοιπόν έχετε αποκριθεί απόλυτα. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε να προσθέσουμε. Έχει κόσμο ο Ολυμπιακός, θα έχει μαζί του αύριο.
0: Τους ίδιους. Από ότι θα γίνει το μάτς στην ιστορική έδρα της Βίρτους. Στην Παραντότζα. Που για όσους δουν κάποια πλάνα στα social του sportfm.gr, είναι σαν το Αλεξάνδριο κάπως. Πιο παλιό βέβαια. Πιο παλιό. Είναι πολύ έδρα, είναι πολύ κοντά εξέδρες στο παρκέ και εντάξει, είναι και αυτό ένα ακόμη εμπόδιο απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει 0-2 αλλά έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και τη Φενέρ στην πρεμιέρα της Κωνσταντινούπολη και την Ολύμπια χθες στο Μιλάνο, έτσι, που ήταν και λίγο ψωδιακό το μάτς. Ναι.
1: Θεωρητικά θα πω πιο χαμηλό εμπόδιο από το χθεσινό.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά, έτσι.
0: Όχι απλά πιο χαμηλό, πολύ πιο χαμηλό. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά η θεωρία από την πράξη.
1: Ναι.
0: Διαφέρει, γιατί και αυτή είναι το πρώτο τους παιχνίδι εντός έδρας στην Ευρωλίγκα.
1: Προχθές παίξανε εντός Ιταλίας, ουσιαστικά.
0: Ναι, ήταν πιο κοντινό το ταξίδι, ήταν πιο κοντινό. Οπότε περιμένουμε και από αυτούς μια αντίδραση. Έχουν τον Άλεξ Μουμπρού στον πάγκο, γνωστό μας από την Εθνική Γερμανία και διαργέρον στην Ισπανία, έτσι, και στην Μπιλμπάου και γενικότερα στην Μπαρσελόνα. Αθλητική ομάδα χωρίς πάρα πολύ ταλέντο. Είναι ο Ολυμπιακός ο φαβόρη, αρκεί να μπορέσει να βρει από θέματα ενέργειας. Αυτό είπε και ο κόουτς Μπαρτζόκας, ότι βασικό ζητούμενο είναι να βρει από θέματα ενέργειας ο Ολυμπιακός. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να το προδικάσει, έτσι θα το δούμε στο παρκέ. Δεν έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να ξεκουράσουμε τους παίκτες, είπε, από αυτό το συνεχόμενο πρόγραμμα που υπάρχει με τα ταξίδια, με τους αγώνες. Αλλά θα το δούμε αν θα φτάσει στο παρκέ. Έχει πολύ ενδιαφέρον για λίγα δευτερόλεπτα, έτσι, επειδή δεν θα αγοράσουμε δηλώσεις, μπορεί να τις διαβάσει ο κόσμος στο sportfm.gr και του Τάιρικ Τζόουνς. Αυτό που είπε ο Κόντι Μπαρτζόκας και τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, γιατί σε τη διαστολή με τον Μοντέρο που πλέον όντως δεν χρειάζεται άλλη προσαρμογή, φαίνεται. Τον ρωτήσαμε τον Κόντι Μπαρτζόκα για το πόσο δύσκολο είναι για τον Μακιντάιρ, αφενός γιατί είναι πιο μεγάλος σε ηλικία. Αφετέρου γιατί είχε συνηθίσει να παίζει τελείως διαφορετικά. Να είναι αυτός ο πρωταγωνιστής, να το πω έτσι, τα τελευταία 3 χρόνια στην Μπασκόνικα, στον Ερυθρό Αστερά. Είπε λοιπόν ότι Είναι ένας παίκτης που έχει χτίσει την καριέρα του με μεγάλη πρόοδο και εξέλιξη. Έχει τεράστιες δυνατότητες και η ικανότητά του στην πάσα είναι μοναδική. Έχει μπει σε ένα τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από αυτό που έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα και στην Πασκόνια. Ήταν μια ομάδα, ο Αστέρας, που έπαιρνε πάρα πολλές pick and roll επιθέσεις από τον Μακιντάιρ. Ίσως οι περισσότερες από ακάθαλο χειριστή στην Ευρωλίγκα. Οπότε φέτος πρέπει να περιορίσει αυτό το πράγμα, γιατί του δημιουργεί γενικά μια διστακτικότητα στο πώς εκτελεί, όχι το πώς πασάρει, το πώς εκτελεί. Νομίζω κατέληξε ότι είναι ζήτημα χρόνου να βρει και αυτό το ρόλο του στο παιχνίδι και στην ομάδα. Είναι πολύ συνεργάσιμο, συνεργατικό, καλό παιδί και δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι. Mm-hmm. Το λέω ότι έχει αρχίσει και συζητιέται λίγο, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, ότι δεν έχουμε δει τον Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα.
1: Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνουμε, ρε παιδί μου, αλλά λίγο υπομονή. Οκ. Okay. Ξέρω εγώ.
0: Και ίσως να μην τον δούμε και ποτέ, θα πω εγώ.
1: Ναι,
0: είναι
1: σίγουρα.
0: Αυτό που του ζήταγε ο Αστέρας, τελείως διαφορετικό αυτό που του ζήταγε ο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Και από αύριο τα εισιτήρια για την ΕΦΕΣ, έτσι.
1: Α, μπράβο, είναι το πρώτο ουσιαστικά εντός έδρας, έτσι.
0: Στη Σάνελ Αρίνα, ναι, αύριο 12 το μεσημέρι, μέχρι τη Δευτέρα.
1: Παρασκευή είναι, καλά δεν θυμάμαι.
0: Το μάτς είναι Παρασκευή,
1: ναι. Ναι, Παρασκευή, αυτό.
0: 9 Οκτωβρίου. Έχουν προτεραιότητα οι 6.000 περίπου κάτοχοι διαρκείας που έχουν δώσει την προκαταβολή για τη νέα σεζόν.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Εφόσον μείνουν κάποια από αυτά τα 6.000, θα διατεθούν από τη Δευτέρα και μετά και στο υπόλοιπο κοινό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή. Θα τα πούμε αύριο με την περιγραφή. 9.30 το τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού με την Βίρτους στην Μπολόνια. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro Under 21 για στον όμιλο της Εθνικής μας, η οποία υποδέχεται αύριο τη Λετωνία. Μάλτα-Γερμανία 1-3, το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει. Και επίσης σε εξέλιξη το παιχνίδι της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ με τη Σπαρτάκ Μιτζάβα στην Σλοβακία. Ρεβάνς για τη φάση των 32 του UEFA Europa Cup. Είναι 1-1 το σκορ. Θυμίζω ότι ο Δικέφαλος του Βορρά πριν από μία εβδομάδα είχε χάσει 3-2 εντός έδρας, άρα χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη, αν μη τι άλλο, για να στείλει το μάτς στην παράταση. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, στον Σταύρο Σουντουρλίδη. Ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο του αγώνα του μπασκετικού ΠΑΟΚ με την Μανδρέσα. Σταύρο, καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου από το ΠΑΟΚ Sports Arena, με την Μανδρέσα να αστοχεί την τελευταία επίθεση, αλλά τους παίκτες του ΠΑΟΚ να μην προλαβαίνουν να κάνουν έστω ένα σούτ τα τελευταία δευτερόλεπτα, παρά το γεγονός ότι ο Περσίδης κέρδισε το αμυντικό rebound. Η μπάλα παρέμεινε στην κατοχή των παικτών του ΠΑΟΚ χωρίς να κάνουν σούτ. Το σκορ του πρώτου ημιχρόνου είναι 40-41. Προηγείται με έναν πόντο η Μανρέσα, που κατάφερε στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου να τρέξει ένα σερί 3-11 και να βρεθεί αυτή μπροστά στο σκορ. Για τον ΠΑΟΚ πρώτο σκόρερ είναι ο Τσέντι Όσμαν με 14 πόντους. 7 έχει πετύχει ο Νας Μητρουλόγκ, έναν μόλις πόντο ο Μπρις Ταϊρή, 7 πόντους ο Κάιλ Αλεξάνδερ, 2 πόντους ο Χάζιντ, 2 ο Φώστερ, 5 ο Καλάθης και 2 ο Μπαζίνας. Ενώ από την άλλη πλευρά, για την Μανδρέσα, πρώτο σκόρερ είναι ένας παλιός γνώριμος, ο Τίμι Άλεν, με 7 πόντους. Πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, φέτος είναι στην Ισπανία και στην Μανδρέσα. Αυτός είναι ο πρώτος σκόρερ της ισπανικής ομάδας, η οποία προηγείται, παραλαμβάνω, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με 41-40.
1: Ωραία, Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. ΠΑΟΚ Μανδρέσα 40-41 στο ημίχρονο στο Παλατάκι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Παρέα Διονύσης Δεσύλλας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Έχουμε αλλαγή ώρας στα εντός έδρας παιχνίδια των πράσινων, δηλαδή μέχρι αυτά που έχει ανακοινώσει η στοίχημα Super League, και πακέτο εισιτηρίων, από ό,τι είδα, για τα παιχνίδια με Μπόρας και Αστέρα. Χαίρετε, κύριέ μου.
2: Χαίρετε, τι κάνουμε.
1: Καλά, καλά, εσύ.
2: Καλά, καλά, καλά.
1: Μπήκε στα ενδότερα.
2: Ναι, εντάξει, τώρα είμαι λίγο έξω για να μιλήσουμε. Πώς πάμε.
1: Καλά, καλά, εσύ.
2: Καλά, καλά. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα δεν υπάρχει προπόνηση του Παναθηναϊκού. Μέχρι χθες είχε ένα τρίμερο σε ρούπα Παναθηναϊκού. Το θετικό είναι ότι πάει καλά ο Κρίστιανσεν. Δηλαδή και στη χθεσινή προπόνηση, η οποία ήταν απαιτητική, έδειξε να ανεβαίνει. Mm-hmm. Αυτό είναι ικανοποιητικό. Θα τον δούμε και στις υπόλοιπες προπονήσεις. Αν συνεχίσει έτσι και πάρει προπονήσεις, θα αποκλείσω εγώ. Εντάξει, μπορείς να ακούω μια εκτίμηση κάνω να τον δούμε σε αποστολή στον τρίπον του Ολυμπιακού. Πάντως σύντομα θα τον δούμε να αγωνίσει. Πάει καλά και σωματικά είναι καλά και ψυχολογικά είναι ευδιάθετος. Το είδα και στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, που ήταν απαιτητική προπόνηση, γιατί είχε και τακτική και φυσική κατάσταση. Είναι ένα σημαντικό και για τον προπονητή του Παναθηναϊκού και για τον ίδιο τον παίκτη. Τώρα, από εκεί πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα σημερινά, δύο είναι αυτά τα οποία μπορούμε να σταθούμε. Το πρώτο είναι οι αλλαγές ώρας στα εντός του Παναθηναϊκού και σε ένα εκτός με τον Ηρακλή, μέχρι το τέλος του 26 επί ουσίας. Στα έξι επόμενα παιχνίδια, δηλαδή εντός, πάνε όλα τα μάτς νωρίς. Το ήθελε ο Παναθηναϊκός, το ζήτησε ο τηλεοπτικός πάροχος, έχει την ευελιξία αυτή ο Παναθηναϊκός, τηλεοπτικό πάροχο που βρίσκεται.
1: Ναι.
2: Άρα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με Αστέρα, εντός, με Όφη, με Άρη, με Ηρακλή πάνε 5.30, με Ηρακλή επίσης το εκτός, 8.11, 5.30 και αυτό, και τον τέρι με την ΑΕΚ, 1.11 από 9 που ήταν προγραμματισμένο πάει στις 7. Mm-hmm. Αυτό ο Παναθηναϊκός το ήθελε και για να καλύτερα να εξυπηρετούν οι φιλαθλοί και για τις οικογένειες να μην είναι τα μάτς αργά και για την επαρχία. Mm-hmm. Είναι πιο καλή ώρα για να πάει.
1: Κοίταξε, ειδικά αν είναι κυριακάτικα και για αυτούς που είναι στην Αθήνα να μπορούν να.
2: Και για την επαρχία.
1: Μπράβο, να έρθουν. Κυρίως για την Αθήνα θα σου πω να έρθουν, ξέρω εγώ, οικογένειες. Οκ, okay, επαρχία και να μην βάλουμε τα παιδιά μέσα. Πιο εύκολα έρχεται κάποιος που θα τελειώσει το μάτς 7.30 για να γυρίσει, μπράβο, παρά να είναι 9 η ώρα. Ναι, το σκέφτεται διπλά και τριπλά.
2: Και το δεύτερο έχει να κάνει με το πακέτο εισιτηρίων που έβαλε ο Παναθηναϊκός με την Μπόρα, τη Μπάνια Λούκα και τον Αστέρα Άκτορ.
1: Αυτό είναι πρεμιέρα conference, σωστά.
2: Σωστά, σωστά. Δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι και ακούει τον κόσμο, γιατί υπήρχαν διάφορες φωνές για τα εισιτήρια κτλ. Και αφουγκράζει. Δηλαδή, αν δει κάποιος τις τιμές που έχουν πέσει και το πακέτο, που είναι άκρος συμφέρουσα επιλογή για τον κόσμο, το καταλαβαίνει αυτό. Για παράδειγμα, η τιμή και για τα δύο παιχνίδια, αν πάρεις πακέτο, είναι 30 ευρώ για δύο παιχνίδια. Είναι 38, είναι 45, είναι 55. Για παράδειγμα, στην 8 στο ΑΚΑ, στο πάνω διάζωμα, είναι 55 για τα δύο παιχνίδια, που σε ένα μάτς είχε περίπου τόσο στην προηγούμενη κατάσταση. Μπορεί ο κόσμος να δει αναλυτικά στο www.pao.gr και μεμονωμένα, αν θέλει να πάρει εισιτήριο είτε για το μάτς με την Μπόρα της Μπάνια Λούκα, είτε για το μάτς με τον Αστέρα και πακέτο. Το πακέτο είναι μια πιο συμφέρουσα επιλογή και θα είναι και σε δύο μάτς ο κόσμος. Για παράδειγμα, στα 30 ευρώ που βλέπω ή στα 38 ή 45 για δύο παιχνίδια, ένα ευρωπαϊκό και ένα ελληνικό, είναι μια πολύ καλή τιμή. Σε σχέση με το πριν που ήταν πιο ακριβά. Το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός, μια πρωτοβουλία που πήρε από τη διοίκηση του Γιάννα Λαφούζο και εφαρμόστηκε από το κλαμπ για να έχει περισσότερο κόσμο, να διευκολύνει και τον κόσμο ο οποίος είχε και σερί εντός έδρας παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Ξέρεις, συνέχεια εισιτήρια δεν είναι και εύκολες οι εποχές.
1: Εννοείται.
2: Οπότε μπορεί ο κόσμος να δει στο pao.gr αυτό που αναφέραμε. Άλλο.
1: Γενικά διεθνείς, πώς πάνε?
2: Καλά πάνε. Ο Ναΐ έβαλε γκολ στο πιο πρόσφατο παιχνίδι για το Μαρόκο.
1: Με το Λεσότο δεν έπαιζαν.
2: Μπράβο, μπράβο. Έβαλε το δεύτερο γκολ. Ένα πλασέ έτσι από κοντά. Πάρα πολύ καλός για μια ακόμη φορά και στις πλατφόρμες αξιολόγησης. Για το Γιάνγκουσιτς θα είπαμε Μετά το χατρίκι πήγαν και δηλώσει του Ατζέτου που λέει ότι δεν καταλαβαίνω τον πανικό που υπάρχει στην Κροατία για τα λεπτά συμμετοχή του. Έχει παίξει 8 από τα 13 παιχνίδια. Τον υπολογίζει ο Παναθηναϊκός, γιατί όταν έφερα προτάσεις για δανεισμό για πώληση δεν το άκουγε ο Παναθηναϊκός και ο στόχος είναι να πάρει 2.000 λεπτά συμμετοχής φέτος, 3.000 λεπτά την επόμενη σεζόν. Είναι και ο Τσάπρας που αποκλήθηκε. Θα τα δούμε και στις υπόλοιπες.
3: Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις.
2: Αύριο, ναι. Αύριο.
3: Okay. Δεν θα γίνει τελικά, κατά πώς φαίνεται, κάποιο φιλικό, έτσι.
2: Από όσο ξέρω, θα γίνει εσωτερικά.
3: Εσωτερικά.
2: Τώρα να αλλάξει κάτι, θα το δούμε. Ναι.
3: Μάλιστα. Ωραία. Okay. Διονύση, μου ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Εγώ.
3: Καλό μάτς. Λοιπόν, αφού και ο Διονύσης Δεσύλλας είναι πάνω στο Telecom Center Athens για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Λοιπόν, νωρίτερα μέσα στη μέρα η ΕΠΟ γνωστοποίησε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, που θα διεξαχθεί το τρίμερο 27 με 29 Οκτωβρίου. Την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, στις 5.30 θα παίξουν Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Τετάρτη, ο μεγάλος όγκος των αγώνων, 28 Οκτωβρίου, τη μέρα της Εθνικής Επετείου. Μαρκό Ολυμπιακός στις 3. Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα επίσης στις 3. 5.30 Παναθηναϊκός Άρης. 7.30 ΑΕΛ Νόβι Μπετόφι. Και 9.15 του Ντέρμπι Δικεφάλων ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Και την 5η 29 Οκτωβρίου, άλλα δύο παιχνίδια στις 4 Πανσεραϊκός Νικηφόρου και στις 6 Βόλος ΕΛΑ Μπετατρόμητος.

0: Πάμε, συνεχίζουμε τρέχοντας. Γιώργος Σακύρης τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία κατά πως φαίνεται κάνει προσπάθεια, δεν ξέρω τώρα αν θα ευοδοθεί, μακάρι θα πω εγώ, για να εξασφαλίσει επιπλέον εισιτήρια για το παιχνίδι με τη City στο Μάντσεστερ. Χαίρετε κυρία μου.
1: Το βλέπω το έργο, Τάσο μου. Όσο και να το θέλω, ναι. Δεν το βλέπω το έργο.

0: γίνεται.
1: Πάντως είναι αυτή η εβδομάδα θα είναι κυτρινό μαύρη η Αγγλία, έτσι.
0: Ναι, θα είναι κοντά στις 10.012 σίγουρα στο νησί. Mm-hmm. Και λέω 10-12 γιατί όπως καταλαβαίνεις πολλοί από αυτούς που θα είναι και στο City θα είναι και στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Ναι, θα είναι μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι και μεγαλύτερη απόβαση που έχει γίνει η ελληνική ομάδα οπαδών δηλαδή. Με αφορμή mm-hmm. βέβαια και τη δυνατότητα που δίνει το μάτς της Σαχτάρ, έτσι.
1: Ναι.
0: Γίνεται στο Λονδίνο και έχει να κάνει με ομάδα η οποία δεν έχει δική της έδρα και εκμεταλλεύεται αυτό το γήπεδο.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε είναι πολύ λογικό. Είναι και πολύ μεγάλη η λύσα του φίλου της ΑΕΚ. Έχουμε δει το πόσο ενεργητικό κομμάτι είναι το παδικό πλέον στην Ένωση και εντός συνόρων και εκτός. Όταν και στη Φιωρεντίνα που είχαν πάει τόσους χιλιάδες λαού και 2.500 είχαν μείνει και εκτός, αν θυμάσαι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά το έχουμε δει και στα εντός συνόρων και στο Βόλο και όπου παίζει η ΑΕΚ με πάρα πολύ μεγάλη παρουσία αριθμού κόσμου εννοώ.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, είναι και ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτό με τη Σαχτάρ, προκειμένου η ΑΕΚ να το κερδίσει, παύλα αξιοποιήσει, είτε να χει, είτε να μην χάσει εννοώ, είτε να κερδίσει.
1: Ναι, να πάρει κάτι τέτοιο.
0: Να μπορέσει να έχει ακόμα μεγαλύτερο και πιο καλό μέλλον στην διοργάνωση. Γιατί προφανέστατα η τρώγοντας έρχεται η όρεξη και η νίκη με τη ΛΑΣΚ
1: mm-hmm.
0: δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να ελπίζει και στον οπαδό. Είναι πολύ αισιόδοξο. Ναι. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου στο πλευρό σου, σίγουρα η ψυχολογία δυνατότητα είναι καλύτερη. Επιπρόσθετα είναι και ένα μέρος η Αγγλία που μια πολύ πρόσφατα που το επισκέφτηκε χάρηκε. Είναι mm-hmm. μεγάλο δίπλωμα την Brighton. Μακάρι να το επαναλάβει με τη Σαχτάρ, μακάρι. Δεν θα είναι εύκολο mm-hmm. καθόλου πάντως, όσοι έχουν τη Σαχτάρ το ξέρουν. Απέναντίας είναι φαβορή για την νίκη η Ουκρανική mm-hmm. ομάδα, γιατί έχει πάρα πολύ συνέχεια και συνέπεια σε επίπεδο ρόστερ και αγωνιστικής κατάστασης η πρωτοαθλήτρια Ουκρανίας. Τέλος πάντων.
1: Δέχεσαι χρόνια πολλά εσύ για το γήπεδο.
0: Εγώ για μένα είναι... Κοίταξε, σίγουρα το δέχομαι γιατί είμαι και καθημερινά εδώ. Το χαίρομαι, το ζω. Αλλά ναι,
1: τέσσερα χρόνια έτσι, τα
0: γένεια. Πάρα πολύ. Και είναι σαν να είναι χθες, ειλικρινά σου μιλώντας. Είναι σαν να είναι χθες, δεν το έχουμε, πώς θα το πω, ακόμα χορτάσει. Θέλω, πιστεύω μετά από 10 χρόνια θα το νιώσουμε ότι είναι... Okay,
1: να σου πω κάτι, ωραία, μιας και το λες έτσι. Πρώτη εικόνα, ρε παιδί μου, που σου έρχεται στο μυαλό από ναι. το γήπεδο, ποια είναι?
0: Τα γένεια είναι ή γενικά?
1: Γενικά. Α, 4 χρόνια συμπληρώνονται. Η πρώτη εικόνα.
0: Α, στα 4 χρόνια. Εντάξει, κοίταξε, δεν μπορώ να μην πω τα γένεια.
1: Ωραία, αυτό. Κρατάμε
0: γιατί
1: αυτό.
0: Γιατί είχε πάρα πολύ συναίσθημα. Πάρα πολύ κλάμα, πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ έτσι, ανάμνηση. Όλα αυτά σε πλημμυρίζουν. Δηλαδή. Υπήρχε αγγίζ να μην λέει και δεν υπήρχε και αγγίζ να μην έχει μια ιστορία να σκεφτεί και να θυμηθεί από το γήπεδο το προηγούμενο
1: ναι.
0: και να μην τη ζήσει μπαίνοντας σε καινούριο. Εντάξει, είναι, ήταν πολύ σημαντικό γιατί θα μου πεις, καλά ρε παιδί, μόνο εσύ αγγίζ κάνει το γήπεδο και θα έχει δίκιο ο κόσμος. Θα φτάσει τώρα στο
1: γραφικό, αλλά το...
0: υπάρχει μια τριτοποιός διαφορά που έχει να κάνει με την διάρκεια που δεν είχε το σπίτι της ΑΕΚ. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά, ότι είχε 2 δεκαετίες εκτός. Mm. Δηλαδή υπήρξαν γενιές οπαδών που δεν έχουν εκεί απλά γνωρίσει την προηγούμενη Νέα Φιλαδέλφεια που δεν έχουν. Δεν ξέρουν καν πώς είναι να έχει ομάδα της γήπεδο.
1: Mm-hmm.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ συγκλονιστική στιγμή το να σκέφτεσαι, να φέρνεις αναμνήσεις, άνθρωπους που δεν είναι ανάμεσά σου.
1: Ναι.
0: Όλη η ζωή είναι για κάποιους. Δευτερεύουσης σημασίας βέβαια γεγονότα, αλλά είναι συνδυασμένα με ανθρώπους της οικογένειάς σου, αγαπημένα πρόσωπα. Ναι, είναι αυτή. Τα γένεια δεν θα τα ξεχάσω ποτέ.
1: Ναι.
0: Και αν έχουμε ζήσει υπέροχες στιγμές, γιατί ακολούθησαν πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Έτσι,
1: ναι, εντάξει.
0: Χρονιά double.
1: Μπράβο, δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελο.
0: Δύο πρωταθλήματα γενικά, ένα κύπελο γενικά πρωταγωνιστικό ρόλο για ΑΕΚ. Από τότε που έφυγε στο σπίτι της. Ένα κύπελο μονίμως γεμάτο, που ήταν στο 95% τη συμπληρότητα σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε κάποιες μάτς πιο light και πιο κύπελο αδιάφορα για παράδειγμα. Και πάλι δεν έπεσε ποτέ κάτω από 15.000.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό το κομμάτι είναι πόσο αναδεικνύει, πόσο σημασία έχει να έχει το δικό σου σπίτι και δει να είναι και τέτοιο. Μακάρι όλες οι ομάδες, εγώ θα το πω γιατί
1: καλά, ναι.
0: είναι ευχής έργο. Όλες οι ομάδες να φτιάξουν και να μην τις βιώσει καμία μα καμία αυτό που βίωσε η ΑΕΚ.
1: Στα του της καθημερινότητας είχε προπόνηση σήμερα.
0: Ναι, κοίταξε αυτό, περιμένουμε να δούμε το ρωτήσουμε μόνο. Γιατί και να έχει προπόνηση με αυτή που έχει μείνει να δουλεύει ο κότς, δεν έχει μεγάλη αξία και σημασία. Το έχουμε ξαναπεί με μείον 16.
1: Σωστά.
0: Το γεγονός ότι δεν έχουν επιστρέψει κανείς από αυτούς ακόμα είναι αναμενόμενο. το ναι. αναμενόμενο, δηλαδή περιμένουμε από το τέλος της εβδομάδας που έρχεται και τα αρχές της επόμενης να μπουν και ο Ρέτα και ο 300 για παράδειγμα, όχι το Βάρκα. Ο Βάρκα θυμίζει ότι περιμένουμε από το μάτς με τη Σαχτάρ και έπειτα να τον υπολογίζει η Ένωση. Δεν είναι ακόμα έτοιμοι και οι δύο, προφανέστατα θα εφόσον, γιατί μιλάμε για, για το χρονοδιάγραμμα που είναι μέσα ακόμα, εφόσον πάνε όλα καλά, νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής θα έχουν καταφέρει να μπουν.
1: Μάλιστα.
0: Και οι δύο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να τους έχει διαθέσιμους και ενώ της επανέλευσης που θα δούμε τον Όφη, γιατί δεν έχει εύκολο παιχνίδι. Έχει εντός έδρας παιχνίδι με τον Όφη.
1: Σωστά.
0: Και έπειτα για να μπορέσει να προετοιμάσει κατάλληλα και με όλους τους παίκτες που έχει στο Ρότερο το μάτς, τα μάτς στην Αγγλία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη, τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο κλειστό της Πηλαίας. ΠΑΟΚ Μανρέσα 40-45. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
4: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
5: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
6: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
7: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
13: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
14: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
13: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
14: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
15: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
16: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ?
17: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
16: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
18: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
19: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Σωγραφία. Από τη μία γεμίζει το κλειστό γήπεδο με τον αγώνα μπάσκετ, είναι η αρχή. Από την άλλη θα γεμίσει τούμπα αύριο με την εθνική ομάδα. Τώρα όταν γεμίζουν τα δύο γήπεδα του ΠΑΟΚ, εκεί είναι το ενδιαφέρον. Η ομάδα μπάσκετ που έχει μπει με πολύ κακή νοοτροπία και σκεπτικό. Λες και είναι ακόμα στην Αθήνα και παίζει Super Cup. Και ποδοσφαιρικά, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλή η αύρα για την εθνική ομάδα και νομίζω θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον αύριο και όλη αυτή η διαχείριση του κλίματος. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές δεν καταφέρνουν οι εθνικές μας, να το πω έτσι, να διαχειριστούν την έδρα καλά, ειδικά με τους πολύ μεγάλους αντιπάλους, έτσι.
1: Ναι.
20: Του πολύ υψηλού επίπεδου δεν κερδίζουμε.
1: Ναι, ρωτήθηκε ο Γιωβάνοβιτς γι' αυτό.
20: Ναι, το ρώτησα.
1: Ναι.
20: Αυτή την. Τι να πεις, ότι είναι. Όχι παράδοση, δεν μπορεί να είναι παράδοση. Κάποια εξήγηση υπάρχει για το πώς με τους πολύ μεγάλους της Ευρώπης εκτός έδρας παίρνουμε τόσα πολλά αποτελέσματα και όχι στην Ελλάδα και σε όποιο γήπεδο γεμίζει. Είναι και αυτό νομίζω το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνει μια ομάδα.
1: Ναι.
20: Να διαχειριστεί και τα υπέρ της στοιχεία, να διαχειριστεί τη λοχαδορή, να διαχειριστεί την έδρα, να διαχειριστεί τέτοια πλεονεκτήματα.
1: Mm-hmm. Για να δούμε, μακάρι να το καταφέρουν αύριο τα παιδιά.
20: Ναι, βέβαια, όπως είχε να διαχειριστεί το παιχνίδι πίσω από την μπάλα. Mm-hmm. Γιατί με την μπάλα είμαστε πάρα πολύ καλοί. Όταν τη χάνουμε, έχουμε προβλήματα. Στη Γερμανία τα καταφέραμε μια χαρά. Mm-hmm. Μπορεί και αύριο να χρειαστεί κάτι τέτοιο. Και η όποια ορμή του κόσμου και του γεμάτου γηπέδου να πρέπει να είσαι υπομονετικός.
1: Ναι. Και το γήπεδο απ' την άλλη θα πω εγώ να είναι υπομονετικό.
20: Είδε, ο Γιωβάνο Τζότη είπε ότι η έδρα είναι διαφορετική με το σύλλογο. Ναι, και αυτό ίσχυε. Mm-hmm. Άλλο το παιχνίδι του συλλόγου μες στο γήπεδό του, άλλο της εθνικής. Εντάξει, είναι και αυτή μια πραγματικότητα. Θα το δούμε. Mm-hmm. Βέβαια δεν έχουμε και πολύ άγχος, έτσι. Τα έχουμε καταφέρει περίφημα. Ο στόχος λίγο πολύ έχει επιτευχθεί.
1: Ναι.
20: Εντάξει.
1: Κακά τα ψέματα, η τρίτη θέση είναι ο βασικός στόχος. Ο ρεαλιστικός. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο έρθει, ευπρόσδεκτο θα είναι.
20: Mm-hmm. Λοιπόν, στα του ΠΑΟΚ, βλέπω ότι η δημοσιογραφία είναι πολύ πιο φτωχή. Νομίζω ότι ουσιαστικά, καταρχάς, φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κλείσει φιλικό παιχνίδι.
1: Όχι τελικά.
20: Αυτό είναι το ένα. Ναι, έγιναν κάποιες προτάσεις στον Λύση. Από ό,τι φαίνεται δεν το θέλει. Μάλλον κάποιο εσωτερικό διπλό, κάτι τέτοιο. Και θα περιμένουμε από Δευτέρα να δούμε όλες τις επιστροφές. Γιατί από Δευτέρα πάει η επιστροφή του Ντιέγκο Κώστα, του Ελουστόντο, του Γιαννούλη.
1: Mm-hmm. Να μαζεμένες.
20: Από Δευτέρα και οι διεθνείς. Δηλαδή θα είναι μια άλλη ομάδα.
1: Ναι.
20: Από Δευτέρα.
1: Ουσιαστικά από Δευτέρα θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το μάτς της επανέναρξης.
20: Ναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι η τρίτη εβδομάδα της προετοιμασίας θα είναι και η πιο ενδιαφέρουσα και η πιο σημαντική. Με τον ΠΑΟΚ να έχει το πλεονέκτημα ότι παίζει Δευτέρα.
1: Μετά. Ναι, σωστά. Mm-hmm. Δεν μου λες από τις υποθέσεις ανανέωσης που είναι στο προσκήνιο, ποια εκτιμάς ότι μπορεί να είναι πιο προχωρημένη? Τσιφτσί, Ζίβκοβιτς ή Μιχαηλίδη?
20: Και οι τρεις. Και στις τρεις έχουν γίνει βήματα. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι θα προκύψουν σοβαρά προβλήματα. Βεβαίως είναι μια διαπραγμάτευση, βεβαίως γίνονται προτάσεις, αντιπροτάσεις. Okay. Αλλά νομίζω ότι όπως το ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, για διαφορετικούς λόγους τον καθένα, νομίζω ότι έτσι θα προχωρήσει και σύντομα, σίγουρα μέσα στο 26, θα καταφέρει να επεκτείνει τη συνεργασία και με τους τρεις ποδοσφαιριστές.

0: Μάλιστα. Παρεμπιπτόντως, τώρα πριν από μερικά δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ομάδας γυναικών, δεν τα κατάφερε με την Σπάρτακ Μιγιάβα. Έμειναν στο 1-1 στη Σλοβακία και σε συνδυασμό με την ΙΤΑ με 3-2 την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Λεπτομέρειες, ναι.
0: Ναι, δηλαδή έβλεπα τώρα που το είχα δώσει ένα στοιχηματικό, το τελευταίο λεπτό ο ΠΑΟΚ ήταν συνέχεια μπροστά, είχε 2-3 σουτ εντός στόχου. Δυστυχώς δεν κατάφερε να σκοράρει δεύτερη φορά και να στείλει το μάς στην παράταση. Κυριακή το μνημόσυνο για τα Τέμπη.
1: Ναι, ναι. Το δυστύχημα είναι αυτή την περίοδο. Πάντα πέφτει έτσι λίγο πολύ σε μια διακοπή ποδοσφαιρική και βέβαια αποδεικνύεται κάθε φορά ότι δεν πρόκειται να ξεχαστεί ό,τι και να γίνει όσο αφορά και να περάσουν. Η μνήμη παραμένει πολύ έντονη. Δυστυχώς από το χειρότερο ΠΑΟΚ είχε και άλλους νεκρούς μέσα σε αυτό το πολύ πολύ δύσκολο 2026. Το χειρότερο από όλα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε παραδείξω.
0: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Λίγα πράγματα, καταλαβαίνετε κι εσείς. Ουσιαστικά από εβδομάδα με την επιστροφή των διεθνών αλλά και των τραυματιών που έχει μπόλικος ο ΠΑΟΚ, θα μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά ο Αλέσιο Λύση.

0: Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τελευταία νέα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, η οποία φαντάζομαι αν δεν έχει ολοκληρώσει, ολοκληρώνει από ώρα σε ώρα την προπόνηση και κατ' επέκταση την προετοιμασία, μίνι προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα. Σωτήρης Θαμπάκος στην παρέα μας. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, ναι, μια χαρά. Όλα καλά και για την ομάδα, γιατί τελείωσε το πρόγραμμα στην Τούμπα, δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα.
0: Κάποιο απρόπτο, ωραία.
1: Είναι όλοι διαθέσιμοι. Ο προπονητής είναι άπαντες, δηλαδή όσοι είναι στο ρόστερ και ο Τσάπρας για πρώτη φορά προπονήθηκε με τα Γαλανόλευκα στο ντεμπούτο του, έστω και σε προπόνηση.
0: Φατούρα για τέτοια είχε ή όχι?
1: Δεν το έχω εικόνα αυτό ακόμα. Μπορεί και να υπήρχε, αλλά μπορεί και όχι όμως. Δεν αποδείχθηκε ακριβώς τη χρησιμότητα του αγώνα. Μπορεί και να μην υπήρχε φατούρο.
0: Εντάξει, οκ.
1: Θα το δούμε αυτό, θα το μάθουμε αργότερα. Αλλά συνήθως έτσι γίνεται. Όταν εμφανίζονται νέα παιδιά στο ρόστερ, υπάρχει έτσι πλάκα.
0: Ναι, μόνο, εντάξει.
1: Να πούμε καταρχάς ότι επειδή λέμε για τις απουσίες, η Ελλάδα είναι πανόπλη, αποχώρησε ο Βαγιανίδης και ο Τσάπρας. Το τελευταίο πρόβλημα για την Ολλανδία είναι ο Φανχέκη της Τότεναμ, ο ακραίος αμυντικός.
0: Ένιωσε ενοχλή σε προπόνηση?
1: Ναι, δεν βγήκε καν στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Από την προπόνηση, μπράβο. Και τέθηκε εκτός αποστολής.
0: Μετά τον Χακπό.
1: Υπάρχει κάλυψη. Ναι, ναι. Για να πάρουν παίχτη τώρα τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω αν γίνει κάτι για το τελευταίο παιχνίδι της σειράς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει επιπλέον παίχτη στο ρόστερ της Ολλανδίας. Και είναι και ο Χακπό που ανέφερες. Έχουν πρώτα επίσης, το ξέραμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο
0: Μάλεν από πριν αυτά, ναι. Και επίσης, κοιτώντας μπροστά στο μάτς της Κυριακής, δύο απουσίες για την Γερμανία, Κίμιχ και Σλότεμπεργκ. Δεν ξέρω εάν ο Κλοπ στη διαχείριση τους υπολόγιζε για το μάτς της Τούμπας, αλλά το θέμα είναι ότι είναι τραυματίες και μένουν εκτός συνέχεια, ας το πούμε έτσι, της Μάνσαφ.
1: Ο Κίμιχ περισσότερο είναι στο σχετικό rotation, επειδή πρέπει να δοκιμάσει και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές με τους 44 που έχει συμπεριλάβει. Δεν θα αγωνιζόταν ο Κίμιχ. Δηλαδή αυτός είναι πάνω προγραμματισμό του κλουμπ. Για να μπορεί να δει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές ο εκλέκτορας της Μάνσαφ. Γι' αυτό και δεν θα αγωνιστεί ο Κίμιχ, όπως είπες. Αλλά αυτό είναι το επόμενο. Έχουμε ακόμα μέχρι τότε. Ξέρεις, είναι ένα βράδυ καραμούνι ενός σπουδαίου μάτς σε κατάμιση Τούμπα, που δεν έχει συμβεί σχεδόν ποτέ να είναι γεμάτη Τούμπα σε μάτς Ελλάδας. Όπως σου έλεγα χθες, μια φορά έχει συμβεί σε ένα φιλικό με την Ιουγκοσλαβία, με το κάνει το τελευταίο παιχνίδι του Γιώργου Κούδα.
0: Άμα λες Κούδας και η Ιουγκοσλαβία, τώρα τι να λέμε.
1: Ναι, ναι. Και εντάξει, και μόνο η παρουσία του Κούδα γέμισε η Τούμπα. Τώρα είναι διαφορετικό το παιχνίδι και γεμίζει και το μάτς, θα γεμίσει από το μάτς. Υπάρχει sold out, όπως και το τελευταίο παιχνίδι με τη Γερμανία στο παράθυρο του Συντεβρίου και του Οκτωβρίου, λόγω της πορείας που έχει κάνει η Γαλανόλευκη στα δύο πρώτα παιχνίδια με την Σερβία και την Γερμανία. Είναι πολύ θυσιασμένος ο κόσμος που η Εθνική δείχνει το πρόσωπο σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είδαμε ότι και τη συμπάραση του κόσμου και θα δημιουργήσουν ένα ωραίο κλίμα θεωρώ αύριο στην Τούμπα. Μια Εθνική που με την Ολλανδία έχει μόλις μία νίκη ιστορικά.
0: Σε φιλικό, έτσι.
1: Και σε φιλικό παιχνίδι,
0: μπράβο. Σε επίσημο δεν υπάρχει τίποτα.
1: Όχι, δεν έχει τίποτα απολύτως, ναι. Είναι όπως ήταν πάνω κάτω και η προϊστορία με την Γερμανία.
0: Αν θυμάμαι καλά από αυτά που είδα, έχουμε μία ισοπαλία με γκολ και έξι ήττες χωρίς να σκοράρουμε.
1: Και χωρίς να σκοράρουμε. Δεν είναι καλή.
0: Παραδόσεις είναι για να σπάνε, έτσι λένε.
1: Πάντα έτσι είναι, ναι. Έγινε αυτό στην Γερμανία, να δούμε τι θα συμβεί και αύριο. Αλλά και το Χ για μένα είναι καλό αποτέλεσμα, γιατί κόβει βαθμούς και από την Ολλανδία που σε κυνηγάει επί της ουσίας, είναι πίσω στην βαθμολογία. Τώρα σε σχέση με την ομάδα, έκανε καλό το χθεσινό ρεπόρ. Ήταν ευεργετικό θεωρώ, το ότι πόσο χαλάρωσαν λίγο. Θα δούμε τι θα γίνει με τη διαχείριση. Θα έχει κάποιες λίγες αλλαγές στο ρόστερ, τη δεκάδα δηλαδή.
0: Πλην της δεδομένης του Σάλιακα αντί του Βαγιανίδη, πού μπορεί να έχουμε αλλού?
1: Πιθανότητα στην άμυνα να μην έχουμε κάποιες αλλαγές, επειδή ξεκινήσαμε το Σάλιακα. Πιθανότητα να μην έχουμε αλλαγές εκεί. Εάν για παράδειγμα υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής που μπορούσε να μείνει εκτός, είναι ο Τσιμίκας που έχει παίξει τα 2-90 λεπτά, να μην έπαιζε ένα τέτοιο σφαιρί.
0: Okay.
1: Και πάλι δεν το λέω πολύ πιθανό, μοιάζει πιο πιθανό να παραμείνει και να είναι βασικός ο Τσιμίκας. Αν διαφορετικά δεν είναι κάτι άλλο, να πάει και ο Διακόπουλος.
0: Okay.
1: Τώρα στη μεσαία γραμμή πιθανότατα επιστρέφει ο Κουρμπέλης που έχει μια φρεσκάδα περισσότερη από τον Ζαφίρ για παράδειγμα που έχει παίξει τα δύο μάτς full με τη Γερμανία και με την Σερβία.
0: Mm-hmm.
1: Και θα δούμε αν θα είναι ο Ζαφίρης που θα παίξει για τρίτη φορά βασικός ή αν θα χρησιμοποιηθεί ο Ανδρούτσος αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι εκείνοι οι μοιρασμένες πιθανότητες είναι ακόμα δεν έχει αποφασίσει προπονητής για τους τρεις χαφ. Θεωρώ τον Κουρμπέλη βέβαιο και να δούμε ποιος είναι ο παρτενέρ του ή ο Ζαφίρης ή ο Ανδρούτσος. Και στην επίθεση Παυλίδης στην κορυφή, αριστερά Τζόλης, δεξιά γράφανε οι Γερμανοί σήμερα για τη διαχείριση του Καρέτσα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο Καρέτσα μπορεί να ξεκινήσει το μάτς.
0: Mm-hmm.
1: Μου μοιάζει πιθανό. Δεν θα παίξει όμως όλο το παιχνίδι.
0: Ναι, okay.
1: Είναι λογικό να μην παίξουν, να μην παίξουν 4 μάτς, 4-90 λεπτά κάτι που
0: δεν γίνεται. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Mm-hmm. Και υπάρχουν επιλογές. Άρα βάζουμε τον Καρέτσα στην ενδεκάδα και ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς θα γίνει αλλαγή στο δεύτερο μήχρονο. Τώρα αν ο προπονητής αποφασίσει για να μην τον επιβαρύνει περισσότερο να πάει σε μια άλλη επιλογή θα δούμε
0: ναι.
1: Ποιος μπορεί να αγωνιστεί στα άκρα της επιθέσης.
0: Και να έρθει από τον πάγκο.
1: Τι να τον πάγκο, mm-hmm.
0: Okay.
1: Στο δεύτερο μήχρονο. Και τον παίχτη ψάχνει τον Παυλίδη, τον παρτενέρ του δηλαδή, γιατί έχει πει αυτό το 4-4-1-1 επί ουσίας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κοντά στον Παυλίδη ο δεύτερος επιθετικός. Εκεί είναι πιθανό να επιστρέψει ο Κοστούλας που έχει ξεπεράσει το ζήτημα με τα γράμματα στο Κουτεπιέ.
0: Mm-hmm.
1: Και η εκλεκτική θέση και ο Τετέι. Θα έλεγα Κοστούλας Τετέι διεκδικούν θέση δηλαδή για την δεκάδα για να είναι στην μεσοτική γραμμή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Σωτήρη Ταμπάκο με τα τελευταία νέα της Εθνικής και την πιθανή δεκάδα στο αυριανό παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα. ΠΑΟΚ το γύρισε, είναι πλέον μπροστά στο σκορ 56-52, προηγείται της Μανρέσα, 1-22 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
4: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
5: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
8: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Cyprus Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού.

0: Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
2: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
1: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
2: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
1: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
3: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Σίλια Ιωαννίδου μας μιλά για το τηλεπαιχνίδι Beat the Chasers που κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή στον Α και για το πώς συνδυάζει τηλεόραση με ραδιόφωνο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί είδη κήπου και καθαριότητας με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός τεύχου στα καταστήματα κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σε αυτό αλλά και στην ομάδα, ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλούς σπανόφωνους. Να πω και αν το πιάσει, θα σου είτε Μεξικανοί, είτε Κολομβιανοί, είτε Ισπανοί που έχει ο Ολυμπιακός. Γενικότερα έχει αρκετούς ισπανόφωνους που και η προσθήκη του Φουστέρ είναι ένα βήμα στο να βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην ομαλή καθημερινότητα, εγώ θα πω, που θα υπάρχει στο Ρέντι.
6: Μάλιστα. Τι άλλο είχαμε σήμερα? Γενικά πώς είναι η κατάσταση των ΣΑ?
5: Για Μπέιλι και ΣΑ.
6: Μπέιλι, μπράβο.
5: Ναι, οι δυο τους είναι που συζητάμε περισσότερο, γιατί είναι αυτοί που είχαν και τα ζητήματα, έτσι. Δηλαδή, βάζαμε και το Μουαντιλματζή στην κουβέντα, αλλά κυρίως για διαφορετικούς λόγους, προσαρμογής, να μάθει το παιχνίδι και τα σχετικά. Γιατί προπόνηται κανονικά ο Μουαντιλματζή, δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα και είναι σε full ρυθμό. Οι δύο, η εκτίμηση που γίνεται είναι ότι από την αρχή της επόμενης εβδομάδας θα μπουν σε full ρυθμούς. Προσπαθούν, ξέρεις, κάνουν τα δικά τους ατομικά προγράμματα, τα ειδικά προγράμματα που έχουν. Αν κάποιος από τους δύο μπει λίγο νωρίτερα, θα είναι ο ΣΑ. Αλλά δεν είναι ότι βρίσκονται να πούμε και στο τελικό στάδιο, καταλαβαίνεις πώς το λέμε. Είναι ίσως και τις επόμενες ημέρες να τους δούμε να μπαίνουν και σε μερικά κομμάτια, σε λίγο έτσι μεγαλύτερα κομμάτια της προπόνησης ομαδικής, να το πω έτσι κατανοητά. Αλλά από εβδομάδα η πρόβλεψη είναι να μπουν και οι δύο και να ακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα, το μεγαλύτερο τέλος πάντων μέρος του προγράμματος. Γιατί δεν βλέπουμε μόνο μπροστά μας το ντέρμπι που υπάρχει. Υπάρχουν σε σειρά πολλά παιχνίδια μέχρι τις αρχές του Νοεμβρίου που θα υπάρχει και μια διακοπή. Είναι ένας μήνας, όχι απλά φωτιά, με 9 παιχνίδια, ή 8 ή 9 παιχνίδια, που καταλαβαίνεις ότι παίζονται πάρα πολλά για όλη τη σεζόν. Και δεν υπάρχει κάποιος που να περισσεύει. Ναι, να πούμε ότι βγήκαν σήμερα για τα εισιτήρια, έτσι, για την Μαρσέη.
6: Για την Μαρσέη, μπράβο. Πόσα, Γιώργο, πόσα...
5: 3.500.
6: Α, μάλιστα.
5: 3.500, θα έχει πολύ κόσμο Ολυμπιακός. Νομίζω πως θα εξαλειφθούν και όλα. Απλώς, καταλαβαίνεις, βγαίνουν σταδιακά σε διάφορες φάσεις, δηλαδή πρώτα για τους κατόχους VIP και VVIP, μετά για τους υπόλοιπους κατόχους διαρκείας και μετά θα υπάρχει και ελεύθερη διάθεση, να το πω έτσι, και για τους ανθρώπους που δεν έχουν πάρει διαρκεία, δεν είχαν τη δυνατότητα, αλλά και για τους κατοίκους του εξωτερικού. Το καταλαβαίνεις. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο Ολυμπιακός, το δεδομένο θα εξαντληθούν, όπως περιμένουν να εξαντληθούν και αυτά του ντέρμπι με τον Παναγό που έχουν βγει εδώ και ημέρες.
6: Είχαμε και κάποιες δηλώσεις του ΣΑ σήμερα, που ουσιαστικά δεν βάζει στη ζυγαριά το ελληνικό και το πορτογαλικό ποδόσφαιρο.
5: Εντάξει, κοίτα, Τάσο, να είμαστε ειλικρινείς, ούτε και εγώ και εσύ το βάζουμε.
6: Καλά, ναι, όχι. Όχι, προφανώς, απλά το αναφέρω.
5: Απλώς μέσα σε όλα όσα είπε.
6: Πού να το δάχτυλο.
5: Ναι, εντάξει. Ασφαλώς και δεν μπορεί κανείς να τον αδικήσει, να τον κακίσει.
6: Ναι,
5: αλλά το πολύ ενδιαφέρον εγώ θα πω που έχει πει, γιατί έχει πει αρκετά πράγματα και υπάρχουν διάφορα κομμάτια που έχουν μπει.

0: αλλά που δεν έχουν μπει ανάλογα. Είχε πει και για μια πολύ μεγάλη πρόταση που είχε από τη Σαουδική Αραβία πριν στον Ολυμπιακό. Έχει μιλήσει και γι' αυτό. Και ουσιαστικά, πρόταση, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, στην Al Ittihad, πολύ μεγάλη πρόταση, που θα τον έκανε να βάλει πάρα πολλά χρήματα στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, αλλά ο ίδιος τον απέρριψε γιατί έχει τη φιλοδοξία να συνεχίσει σε ένα πρωτάθλημα υψηλότερο. Μην ξεχνάμε ότι είχε ιδανικούς και από την Νότια, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε, okay, μπορεί το καλοκαίρι να μείνει εδώ. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Mm-hmm. Αλλά και ο ίδιος έχει στο μυαλό την προοπτική να παίξει ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα όπως αυτό της Αγγλίας. Είναι λογικό. Δεν θα πω εγώ ότι είναι παράλογο να βλέπει το ελληνικό πρωτάθλημα ως κατώτερο του πορτογαλικού. Αλλά αυτό βέβαια και ο ίδιος, επειδή είναι ένας παίχτης που στον Ολυμπιακό έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ο ίδιος θα πρέπει να είναι και καλύτερος, εγώ λέω, στα παιχνίδια. Δεν έχει παίξει πάρα πολύ, έχει καλά στοιχεία, αλλά θα πρέπει και αυτός να βοηθήσει παραπάνω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Τάσο.
1: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

0: Ξεκίνησε πριν από λίγο η αναμέτρηση της Μακάμπη με την Μπεσίκτας στο Βελιγράδι, το πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Η τουρκική ομάδα προηγείται 6-2. Πάμε ξανά στο κλειστό της Πηλαίας. Σταύρος Σουντουλίδης, έχουμε μια διακοπή λίγο πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Γιατί, Σταύρο?
1: 1 και 22 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου υπάρχει διακοπή, γιατί πριν από μερικά λεπτά ο Ρακουάν Γκρέι έκανε ένα εντυπωσιακό αλλά και παράλληλα πολύ δυναμικό κάρπωμα και λύγησε το στεφάνι, κατέβηκε πιο κάτω, μετρήθηκε και ζητήθηκε η αντικατάστασή του, και αυτό προσπαθούν να κάνουν τώρα οι υπάλληλοι του κλειστού γηπέδου του ΠΑΟ, και κατέβει η μπασκέτα πολύ χαμηλά για να διορθωθεί το πρόβλημα, το οποίο παραλαμβάνω προήλθε από ένα εντυπωσιακό και αρκετά δυναμικό κάρφωμα από τον Γκρέι. Ο ΠΑΟ που προηγείται με 56-52, 1 και 22 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, αν και είναι απελπιστικά αστοχώς έξω από την γραμμή των 7-25, έχει μόλις 3 στα 19 του τριών φόντων, με ένα ποσοστό που με τα βίας αγγίζει το 16%. Αντίθετα, έχει ένα πολύ καλύτερο ποσοστό στα σουτ 2 πόντων, κοντά στο 60%, 19 στα 32 και 9 στις 10 βολές, με πρώτο σκορ τον Τέντι Όσμαν, ο οποίος έχει πετύχει 18 πόντους. Ήταν οι καλές άμυνες από τον Γκρέι και οι προσπάθειες στην επίθεση από τον Καλάθι και τον Όσμαν που έφεραν τον ΠΑΟΚ να προηγείται με αυτή τη διαφορά των 4 πόντων. Από την άλλη πλευρά, η Μανρέσα έχει για πρώτο σκόρε τον DJ Νόταϊ με 13 πόντους. Ο Τίμι Άλεν έχει μείνει στους 7 πόντους από το πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Το σχεδόν γεμάτο ΠΑΟΚ Sports Arena με πάνω από 7.000 φίλους του ΠΑΟΚ να έχουν έρθει για την πρεμιέρα.
0: Σταύρος, ευχαριστώ πολύ. Θα πω εγώ κακό timing αυτού της διακοπής, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε κάνει την ανατροπή και βρίσκεται πλέον στην 4. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό για να μεταφερθούμε στο Telecom Center Athens για το τζάμπολ του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Villarban.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Ακούτε Sport FM 95.
6: Στην ερώτηση, ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε?
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι...

0: Sport FM 95.
1: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
2: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
3: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Στα δύο ομάδων παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές μπροστά σε 16.000 φίλους του Παναθηναϊκού. Δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, πρώτη διπλή αγωνιστική στη φετινή διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του και το ματς με τη Μακάμπη σε 48 ώρες από τώρα. Να πούμε παρεμπιπτόντως ότι τέθηκαν στη διάθεση του κοινού και τα εισιτήρια για τον αγώνα με τους Ισραηλινούς. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με νίκες στη φετινή διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-72 την Παρή και η Βιλερμπάν 84-74 τη Μακάμπη. Σε ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε έκπληξη σε αρκετούς. Η Βιλερμπάν η οποία νίκησε και την Σολέ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός των πολλών απουσιών. Εκτός Λούκας, Ναν, Χέις, Ντέιβις, Χουάντσο και Φαλ. Εκτός 12 έμεινε και ο Βαρβαρίς του Ξηρικάς, ο οποίος έχει ένα μικρό διάστρεμα. Θα ξεκινήσει με Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Γιαμπουσέλε και Μίτογλου. Ο Ζέλικο Μπράδοβιτς, ο οποίος για μια ακόμα φορά έγινε δέκτης τρομακτικής αποθέωσης, τρομερή αποθέωση για τον Σέρβο τεχνικό, με το που έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο. Όλοι σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν και τραγούδησαν και το γνωστό σύνθημα. Από την άλλη, η Βιλερμπάν, η οποία θα ξεκινήσει με Πάτι Μίλς, τον Μπόλο Μπόι, γνώριμος των φιλάθλων, τον Γκράουντερ, τον Φωτζο Ντάντα και ο πέμπτος είναι ο Γκάτς. Αυτή είναι η πεντάδα της Βιλερμπάν, με τον Γκάτς στο 4, τον Γκράουντερ στο 3 επί της ουσίας, στην περιφέρεια Πάτι Μίλς και Φωτζο Ντάντα. Στο 5 που έχει παρελθόν στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, στο τζάμπολ νομίζω θα πάει από την πρώτη Παναθηναϊκού Μίτογλου, ναι, ο Μίτογλου με τον Μπόλο Μπόι. Διαιτητές Γιαβόρ, Γιόφσιτς, Αλιάγα, η τριάδα, και πάμε ολοταχώς για το τζάμπολ της αναμέτρησης σε αυτό το μάτς για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Παράδοση είναι το Αγκυπρέλη υπέρ του Παναθηναϊκού 13 σε επίπεδο Ευρωλίγκας, με τους πράσινους να μετρούν 9 συνεχόμενες νίκες κόντρα στη Βιλερμπάν. Υπάρχουν και έτσι αρκετοί αντίπαλοι σήμερα που ήταν στο παρελθόν συμπαίκτες. Ο Ναν με τον Γκράουντερ, ο Ναν βέβαια δεν αγωνίζεται σήμερα, ήταν μαζί στους Χιτ το 2020. Ο Μπόγκα με τον Γουόντερ ήταν μαζί στους Ράπτορς το 2021-2022. Και αρκετοί παίκτες, ο Λούκας για παράδειγμα με τον Φάλ ήταν με τον Μπόλο Μπόι μαζί στον Ολυμπιακό. Ο Σέστινα έχει υπάρξει παραδοθεί στο παρελθόν συμπαίκτης και με τον Χέις Ντέιβις και με τον Μπάντιο αλλά και με τον Γκραντ. Πολύ εμπειρός φόρβορντ της γαλλικής ομάδας. Κεντρικό πρόσωπο στην Βιλερμπάν Φρανσίσκο, ο οποίος υπέγραψε στην Βιλερμπάν φετινό καλοκαίρι, αλλά τα θέματα που είχαν οι Γάλλοι όθησαν στην έξοδο των Φρανσίσκο. Μεταλλεύτηκε την κατάσταση ο Παναθηναϊκός, έκανε δικό του τον Γάλλο. Γενικότερα Βιλερμπάν χαμήλωσε πολύ τον πύχη και τον μπάτζετ της. Έφυγαν και άλλοι παίκτες. Τάις, Μπούρτς, ο Βάλερ Μπαμπ. Παναθηναϊκός βγάζει την πρώτη άμυνα. Ένα λάθος από τη γαλλική ομάδα. Γκραντ από μέση απόσταση. Θα βρει στόχο σε ένα αγαπημένο του σουτάκι. 2-0. Ανοίγει λογαριασμό ο Τζέριαν Γκραντ. Μια πολύ ωραία ενέργεια. Σε ένα κοντό ρωτήσω σήμερα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ελέω απουσιών. Γκάτς βγαίνει προς τα έξω. Βρίσκει προς τον Μίτο Γλου τώρα. Ο Καλατζάκης είναι, παίζει μια ευρωπαϊκή άμυνα πάνω στο Μίλς, του κυνηγάει παντού. Παθάκης με τα πράσινα σήμερα, Βιλερμπάν με τα λευκά. Κράουντερ θα περάσει, θα στοχίσει εξ επαφής. Κράουντερ που είναι πλέον στα 36. Μεγάλο όνομα της γαλλικής ομάδας. Κακή πάσα το Μίλου, βλέπει ο Κράουντερ. Ένας παίκτης με πολλές σπουδαίες σεζόν στο NBA. Ένας άλλος, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία από NBA, ο Πατή Μίλς, αστόχησε τώρα, Αυστραλός Γκάρτ. Ο Κράουντερ έχει παίξει 812 μάτς κανονικής περίοδου του NBA, 115 μάτς play-off. Πολύ μεγάλο όνομα για τα δεδομένα της Βιλερμπάν. Καλατζάκης. Ο μέση απόσταση και αυτός. Θα στοχίσει, προσπαθεί ο Μίτογλου για το πιτικό πάνω, δεν καταφέρνει. Ο Μπόλο Μπόι καθαρίζει τη φάση. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Κράουντερ παίρνει μια ωραία πάσα από τον Γκάτς και ισοφαρίζει 2-2. Κακό αμυντικό transition εδώ για τον Παναθηναϊκό. Κράντερ από κοντά. Άφησε την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Γκραντ. Γίνεται από τα σκρίνου Μαντζούκας. Παίρνει και την μπάλα. Αλλά βρίσκει τον Πολομποή. Μίτογλου με τον Γκάτ. Ωραία πάση για Μπουσέλε κατά το καλάθι. Θα γυρίσει ο Γάλλος. 4-2 γκολ φάουλ. Το φάουλ από τον Κράντερ. Κακό φάουλ. Αυτά που θέλουν οι προπονητές. Ο για Μπουσέλε εδώ. Ο Μπράντοβιτς ήδη τα ψέλνει στον Μίτογλου. Ξέρω ότι είναι ο νομίζω για την προηγούμενη κακή πάσα του Μίτογλου. Το χάλασε μια επίθεση του Τρεφιλιού. Πρώτο φάουλ του Κράουντερ. Ο Γιαμπουσέλε στη γραμμή για τη συμπληρωματική βολή. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός έχει μια γαλλική παροικία στα αποδυτήριά του. Ο Γιαμπουσέλε δεν έχει παίξει την... έχει παίξει την ΑΣΒΕΛ το 2021. Όπως και ο Φαλ. Γκάτς με τον Μίτογλου, ξέρω το τρίποντο, δεν σουτάρει. Μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, βγάζει τον Πολομπόη, δεν εκτελεί αυτά τα 5,5 μέτρα, Γκάτς για 3. Ω, με ταμπλό, 5-5, πολύ δύσκολος εδώ από τον Γκάτς, εύστοχο. Παίκτης ο οποίος είναι διεθνής με τον Νότιο Σουδάν. Κάνει μια καταπληκτική σεζόν πέρσι. Με την... και από σέλε για 3 δεν θα πατήσει. Ο Καλατζάκης είναι και όμως να πάρει το rebound για να κερδίσει και εν συνεχεία το φάουλ. Πανεκός δείχνει διάθεση να κυνηγήσει κάθε φάση, κάθε rebound. Νομίζω ότι κόντρα στην παρέκανε θράψη η ομάδα του Αταμάν. Η ομάδα του Μπράντοβιτς, Αταμάν, είπα. Η ομάδα του Μπράντοβιτς. Γκραντ στα 5 δευτερόλεπτα, ωραία πάσα του Γιαμπουσέλε. Αυτός μπαίνει προς τα μέσα, θα γυρίσει. Δεν μετράει το καλάθι. Διαμαρτύρεται ο Γιαμπουσέλε. Κανονική τάπα από τον Μπολομπόη. Οπότε η μπάλα είναι για την Βιλερμπάν, καθώς και τελείωσε και ο χρόνος επίθεση του Παναθηναϊκού. Για να δούμε λίγο την φάση και εμείς στο instant replay. Γιαμπουσέλε. Μήπως ήταν και στην κάθοδο, νομίζω. Οι διαιτητές θεωρούν ότι είναι κανονικό το κόψιμο του Μπολομπόη στον Γιαμπουσέλε. Παραμένει το 5-5. 6:50 για το πρώτο δεκάλεπτο. Κράουντερ με τον Γιαμπουσέλε. Πετάγει το ο Γκραντ. Δεν του κλέβουμε στην μπάλα, δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Μπάλα καταλήγει στον Φότζο Ντάντα. Παίρνει τον Κράουντερ για 3 αυτός. Φάλα από τον Γιαμπουσέλε. 3 βολή για τον Κράουντερ. Έξαλλος ο κόσμος για 2 φάσεις. Θεωρούν ότι έχει κάνει βήματα αρχικά ο Φότζο Ντάντα. Και εν συνεχεία ο Γιαμπουσέλε διαμαρτύρεται ότι δεν έχει κάνει φάουλ. Για να δούμε τη φάση και εμείς στο replay. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Περισσότερο το πήρε εδώ ο Κράουντερ παρά το έκανε ο Γιαμπουσέλε. Γι' αυτό διαμαρτύρω το Γιαμπουσέλε. Μάλιστα είναι ο ένας διαιτητής μπροστά στη φάση. Το συζητούν τώρα ο Γιαμπουσέλε με τον ένα διαιτητή. Με τον Γιόφτσιτς. Τρεις βολές για τον Κράουντερ. Βάζει την πρώτη 5-6. Τόνι Πάρκερ, πρόεδρος προπονητής, λίγο απ' όλα στην Βιλερμπάν. Ένας σπουδαίος playmaker. Διεθνή Γαλλίας με τους Spurs. Κατακτήσει τα πάντα σχεδόν στην καριέρα του. 4 φορές προταθλητής του NBA. Έχει βοηθό παρεμπιπτόντος τον Vincent Collet. Ο οποίος προφανώς γνωρίζεται και πολύ καλά με τους Γάλλους του Παναθηναϊκού. Ήταν 15 χρόνια προπονητής στην Εθνική Γαλλία ο Κολέ. Πολύ έμπειρος τεχνικός. Ο Κράουντερ βάζει 2 στις 3. 5, 7. Προβάδισμα για την Βιλερμπάν. 6:38 για το 10 λεπτό. Μίτογλου αφήνει τον Γκραντ για να κατεβάσει ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού. Μαντζούκας. Θα έχει ενδιαφέρον από την πλευρά του Μπράντοβιτς το πώς θα διαχειριστεί αυτό το κοντό rotation και τις απουσίες που υπάρχουν. Γκραντ από το ίδιο σημείο που έξερε νωρίτερα, το ίδιο κάνει και τώρα. 7-7, ο Τζέριαν Γκραντ ξεκινάει καλά το παιχνίδι. Από μέση απόσταση. 4 πόντοι για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ο Τζοντάντα. Θα παίξει ένας αντίον, όχι βγάζει την μπάλα έξω στον Γκάτ. Μπαίνει προς τα μέσα αυτός. Ωραία πάση στον Πολομπόη κατά το καλάθι. Έχει κάνει βήματα από τον Μπόη, σωστά. Μπορούσε να σε φάσει οι δύο από τους τρεις διαιτές. Ο ένας της πλάγιας γραμμής και ο άλλος κατά τη ρακέτα. Το χρειάζεται τον Πολομπόη με παρέμβαση. Ο Πολομπόη πλέον στα 32. Έχει 5 παίκτες στη Βιλερμπάν άντω 30. Γκραντ, Μαντζούκας για 3. Εύστοχος, 17. Καλή συνεργασία από Γκραντ και Μαντζούκα. Το έχουμε πολλές φορές, ο Μαντζούκας νιώθει πολύ καλά και το αποδεικνύει και σήμερα. Μήτω βουλγάζει την άμυνα, κλέβει ο Γιαμπουσέλ, εφηνδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Καλά, η Τζάκης δεν συγκρατεί την μπάλα, θα την προλάβει σε δεύτερη ευκαιρία. Μαντζούκας για 3 και πάλι θα στοχίσει τώρα με καλές προϋποθέσεις το rebound για τους Γάλλους. Καλατζάκης πετάγεται και κλέβει. Μπόλο Μπόι, τελικά μπάλα καταλήξει στον Γκάτς. Τυχερή εδώ Βιλερμπάν. Αστοχή όμως ο Αφρικανός στο lay-up. Το rebound από τον Γκραντ. Για Μπουσέλε μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει την μπάλα έξω. Καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ από τους πράσινους. Δεν εκτελεί κανείς όμως. Πολλές εκτραπάσες και δεν βγήκε το σουτ. Χειροκροτεί ο κόσμος. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Lay-up. Καλάθι κεφάλαιο από τον Τζέριαν Γκραντ. Που πραγματικά, το είπαμε και πριν, νιώθει πάρα πολύ καλά σε αυτό το ξεκίνημα. 12-7 για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς έχει πιάσει εκεί το Μαντζούκα στην άκρη. Τον εψυχώνει, του δίνει πολλές οδηγίες. Πιστεύει πάρα πολύ στον Μαντζούκα ο Σέρβος. Καταλαβητική ενέργεια από τον Γκραντ. Νίκησε κατά κράτους τον αντίπαλό του. Με λέει άπαυση την μπάλα στο καλάθι. Πήρε και το φάουλ. 12-7. 4-56 για το πρώτο δεκάλεπτο. Πάρκερ διαμαρτύρεται. Έχουμε τηλεοπτικό time out. Οπότε Τάσο δίνουμε το λόγο σε ένα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια του αγώνα.
0: 4:56 για το φινάλε του δεκαλέπτου. 12-7 προηγεί το Παναθηναϊκός. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη το πρόβλημα στο κλειστό της Πηλέας και κατ' επέκταση έχουμε ακόμη διακοπή στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Θυμίζω 56-52 το σκόρ υπέρ του δικεφάλου του Βορρά. 1-22 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

0: Στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα, στο Βελιγράδι, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 16-21, λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Βλέπω εδώ σε τίτλο εγκομιαστικά σχόλια του Τσάβη για την εθνική μας ομάδα στη συνέντευξη τύπου της Ολλανδίας εν ώψη του αυριανού αγώνα. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε ξανά τώρα στον Γιώργο Πετρίδη για την περιγραφή.
1: Επέστρεψαν οι πεντάδες στο glass floor και ο Τζέριαν Γκραντ είναι έτοιμος να εκτελέσει την πληρωματική βολή. 12-17 το σκορ στο Telecom Center. Θα δουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού έτσι να δώσουν λίγο ρυθμό. Γκραντ θα βάλει και την βολή. 13-7, 8-0 σέρι για τους πράσινους, με τον Γκραντ να ανεβαίνει στους 7. Πάρα πολύ καλό ξεκίνημα από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Εντάξει, Τάσο, δεν ξέρω αν το έχεις δει, αν το έχεις παρατηρήσει, δύο πρώτες αγωνιστικές Ευρωλίγκας. Υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν ανανεώνεται αυτόματα η στατιστική στο site της διοργανώτριας αρχής.
2: Ασφαλώς και το έχω παρατηρήσει.
1: Το έχεις παρατηρήσει, αυτά τώρα, τέλος πάντων. Το 2026 είναι ανεπίτρεπτα.
2: Βέβαια.
1: Ένα ακόμα καλάθι από τον
2: Με το refresh μας στη συνέχεια.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Από τον Μίτογλου σε εφηδιασμό, 15-7, 10-0 το σέρι για τους πράσινους. Γκάτς από μέση απόσταση θα στοχίσει, ψηλά το ριμπάουντ από τον Γιαμπουσέλε. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει να ανεβάζει τροφές και να φορτσάρει. Σημαντικό ότι ελέγχει τα rebound, δίνει δεύτερες ευκαιρίες στους Γάλλους. Γκραντ πάει χαμηλά τον Walters. Θα στοχίσει τώρα σε αυτό το σουτάκι που επιχείρησε από 3-4 μέτρα. Και τώρα θα κάνει φάουλ στον Tremont Waters. Και τρεις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο Μπάντιο Λεσό στο παιχνίδι. Χειροκροτεί ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Στον πάγκο Καλαϊτζάκης, Γκραντ και Μίτογλου. Ο Βόλτερς, Τρέμοντ Βόλτερς. Πήρε το φάουλ από τον Γκραντ. Πορτορικάνος. Θα εκτελέσει τώρα για τρεις, θα στοχίσει. Μακρινό ριμπάουντ τον Μαντζούκα. Αφήνει τον Φρανσίσκο, άρα με Φρανσίσκο Μπάντιο. Περιφέρεια Παναθηναϊκός, Μαντζούκα στο 3, Γιαμπουσέλε στο 4 και Λεσόρ στο 5. Λεσόρ παίρνει και την μπάλα του από τον Φρανσίσκο, γυρίζει. Αστόχησε ο Λεσόρ με τη δεύτερη, το φόλο άστοχο. Λεσόρ αστόχησε σε επαφή εκεί. Την μπάλα στην Βιλερμπάνο, τον Μπεσόν. Μπεσόν μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Δύσκολο καλάθι μπροστά στο Φρανσίσκο. 15-9, σκορ μετά από ώρα για την γαλλική ομάδα. Διαμαρτύρεται ο Πάρκερ, θεωρώντας ότι υπήρχε φάουλ του Φρανσίσκο. Πάει το σερί που έτρεχε Παναθηναϊκός, 10-0 ήταν. Κακή πάσα του Μπάντιο στο Λεσόρ. Κλέβουν οι Γάλλοι, Σέστινα. Αφήνει στον Γκάτς από τον Πολομπόη. Βόλτερς 3-14 για το δεκάλεπτο. Βόλτερς στα 8 μέτρα, ωραία πάσα στον Πολομπόη. Πολομπόη θα δεχτεί το στόχο από τον Λεσόρ, αλλά με τη δεύτερη θα βάλει το καλάθι. Ένα γρήγορο 4-0 από τη Βιλερμπάν που μειώνει σε 15-11. Σηκώνει δύο ακόμα παίκτες από τον πάγκο. Μπράντοβιτς, Ρογκαβόπουλος και Μπόγκα. Σε πρώτη ευκαιρία θα περάσει το παιχνίδι. Φρανσίσκο μακριά. Καλάθι στα 8 μέτρα, όταν μπαίνει προς τα μέσα. Πανεστερό διάδρομο Γάλλος. Καλάθι, τον άφησε εντελώς μόνο του η γαλλική ομάδα και την τιμώρησε. 17-11 από τον πάσιμο του Φρανσίσκο με ταμπλό. Η πρώτη πόντη του Γάλλου στο μάτς. Αναλαμβάνω, έχει υπογράψει στη Βιλερμπάν στην αρχή του καλοκαιριού. Γκάτς. Μπολομπόη, βγάζει μπαλάκι στο Walters, 7 δευτερόλεπτα. Walters στα 8 μέτρα, πασάρισε πιόν στον Μπάντιο. Καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό, τρέχει ο Σενεγαλέζος, θα περάσει. Καταπληκτική είναι, αλλά χάνει το λέει από τον Μπάντιο, φοβερό. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς, έκανε ένα φοβερό σλάλομ εδώ. Ο Μπάντιο, μια τρομερή ενέργεια, αλλά στο έχει το λέει από. Μπεσόν από την γωνία για 3, θα στοχίσει. Ριμπάντ ψηλά από τον Λεσόρ, εφηδιασμός, Μαντζούκα μόνος του, νομίζω θα καρφώσει. Όχι, λέει από. Μια χαρά, και αυτό μετράει για 2, 19-11. Ξανά είναι 8 για τον Παναθηναϊκό που βγάζει άμυνες, παίρνει τα αμυντικά rebound, τρέχει όποτε μπορεί. Είναι στους 8, time out από τον Πάρκερ. 2-4 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός 19, Βιλερμπάν 11, Τάσο, λόγος σε σένα.
0: Στο 19-11 το παιχνίδι στο Telecom Center Athens, προηγείται ο Παναθηναϊκός της Βιλερμπάν. Το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη στο κλειστό της Πηλέας. Θυμίζω 1-22 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. ΠΑΟΚ Μανρέσα 56-52 μετά από ένα κάρφωμα του Γκρέι. Υπάρχει πρόβλημα στην μία μπασκέτα. Δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί και το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει. Στο Telekom Center Athens λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει αυτούς τους 19 πόντους έχοντας 7 στα 13 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, 9 rebound εκ των οποίων τα 2 επιθετικά, 3 assist και 2 κλεψίματα για 3 λάθη. Από την άλλη η Βιλερμπάν έχει μέχρι στιγμής 3 στα 7 δίποντα, 1 στα 5 τρίποντα, 2 στις 3 βολές, 6 rebound εκ των οποίων 1 επιθετικό, 3 rebound και 2 κλεψίματα για 4 λάθη.

0: Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πεντάδες στο παιχνίδι για τη συνέχεια του αγώνα με δύο αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Με Μπόγκα και Ρογκαβόπουλο στο πλάγιο και στον forward. Στην ουσία τώρα βλέποντας και τον Μπόγκα να πηγαίνει πάνω στο σέστηνα, ο Μπόγκα θα είναι το δεσάρι. Ένα παίκτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλά σχήματα από το 2-4 ο Γερμανός. Επίθεση για την Βιλερμπάν. 19-11 το σκορ, θυμίζουμε. 1-48. 5 δευτερόλεπτα κινητή των Γάλλων. Σέστηνα. Καταπληκτική άμυνα από τον Μπόγκα. Ούτω ή άλλω είναι ένα στοιχείο που ξεχωρίζει. Λεσόρ ολοκληρώνει το κλέψιμο. Ρογκαβόπουλο του Λεσόρ. Λεσόρ κάνει ένα νόημα στου παίκτε. Του τρίτο κλέψιμο για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο. 12 δευτερόλεπτα κινητή του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο μπαίνει προ τα μέσα. Αλλαγή τρύπα, αλλαγή κατεύθυνση. 21-11 από τον Γάλλο. Πρώτη φορά συν 10 για τον Παναθηναϊκό. 6-0 σε έργο τώρα για τους πράσινους. Βόλτερς στον Μάσα, στο Χ. Θετικό ρυπάνω όμως από τον Λάιτι. Τον καλοκαίρι έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Τι έκανε τώρα ο Βόλτερς? Ένα τρίποντα από τα 10 μέτρα χωρίς λόγο και αιτία. Μια χαρά, ό,τι πρέπει για τον Παναθηναϊκό. Έρμπο λέγανε ο γκάρντ της γαλλικής ομάδας. Πάρα πολύ ωραία. Μια εύκολη αλλαγή κατοχής. Λεσόρ στον Φρανσίσκο, 54 θέλω και το δεκάλεπτο. Φρανσίσκο μένει μόνος, εκτελεί για 3. Τι τα συγχωρεί αυτά. 24-11, 9-0 το αρτσέρι του Παναθηναϊκού. Συν 13 με τον Φρανσίσκο να μπαίνει ζεστό στο μάτς και να παίρνει σκητέλη από τον Γκραντ. 7 από τον Γκραντ, 7 από τον Φρανσίσκο. Συν 13 για τους πράσινους. Εσόν με τον Μπάντιο από τον αριστερό διάδρομο. Μπαίνει προς τα μέσα, δύσκολο τελείωμα από τον Μπεσόν. Το κάνει και νωρίτερα μια αντίστοιχη φάση. Πατάει καλά, στέκεται στον αέρα και από κοντά ευστοχή. 24-13. 22 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. 18 στη διάθεση του Παναθηναϊκού. 13 τώρα για τους πράσινους. Δεν βιάζεται προφανώς ο Φρανσίσκο και δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί. Έχει ένα φάνο εδώ στη Βιλερμπάν. Φρανσίσκο, οι τρίπλες. 5 δευτερόλεπτα. Μπαίνει προς τα μέσα. Θα πασάρει σε ποιον. Υπάρχει φάουλ από τον Μασά. Έριξε μια εκεί στον Φρανσίσκο. Στα 7. Όχι ο Μασά, διορθώνω. Ο Βόλτερς του κάνει φάουλ. Γι' αυτό απόρρισα και εγώ. Ο Βόλτερς έριξε μια στον Φρανσίσκο, στο αριστερό του Γάλλου. 7 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα έχει ο Παναθηναϊκός για να κάνει αυτή την τελευταία επίθεση του. Δηλώσει αυτή την επίθεση. Φρανσίσκο, μια να δούμε. Θα επιλέξει ο Γάλλος τώρα. Πάλι στο στεμπάκ. Ρογκαβόπουλος, ωραία πάσα στον Λεσόρ. Ωποπο, ας το έξω ο Λεσόρ μόνος του, κάτω το καλάθι. Φοβερό. Ο Λεσόρ έχασε το άχαστο, αλλά οι διαιτές σταματούν το παιχνίδι, δεν ξέρω τι έχουν δώσει, έχουν δώσει φάουλ. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί οι διαιτές σταμάτησαν ενώ ολοκληρώθηκε το δεκάλεπτο. Θα το συζητήσουμε μεταξύ τους, δεν ξέρω αν έχουν προλάβει να δώσουν φάουλ υπέρ του Λεσόρ. Ναι, άρα δύο βολές για τον Γάλλο. Και λέω ότι πώς το έχασε αυτό. Ήταν μόνος του κέντρο από το καλάθι, το φάουλ από το Λάιτι. Έσπρωξε ελαφρώς τον σέντερ του Παναθηναϊκού.
0: Γιώργο, απλά να πω εγώ ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο κλεισό της Πηλαίας. Το μάτς ξανάρχισε. ΠΑΟΚ Μανρέσα 56-54, 58 δευτερόλεπτα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Συνεχίζεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οι διαιτές βλέπουν στο instant replay για να δούμε εάν έχει ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο και αν είναι εντός χρόνο το φάουλ που κερδίζει ο Γάλλος, για να το δούμε και εμείς. Τώρα αυτό το replay δεν βοηθάει καθόλου. Είναι με το αριστερό χέρι του Λάτι στα 3 δέκατα. Άρα δεν είναι σε νεκρό χρόνο επί της ουσίας, είναι στα 3 δέκατα. Αν είδα καλά. Τώρα βλέπουμε τη φάση από άλλη γωνία διαιτητές.
0: Είναι εντός χρόνου σίγουρα.
1: Ναι, είναι γύρω στα 3 με 5 δέκατα εκεί κάπου.
0: 3, 4, 5,
1: ναι, κάπου εκεί. Με το αριστερό χέρι ο Λάιτι έσπρωξε τον Λεσόρ και αυτός. Θα μπορούσε να πάρει και το maximum Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή goal foul. Φάτσα με το καλάθι ήταν ο Λεσόρ, άφησε την μπάλα. Και ξέρεις, απόρρισα και εγώ γιατί είναι μια φάση που ειδικά για τον Λεσόρ.
0: Ναι, καρφώνει εκεί.
1: Ναι.
0: Ιστορία.
1: 3 δέκατα αν βλέπω καλά. Οπότε εκεί θα πάει το χρονόμετρο. Υπήρχε αυτή η ασυνεννοησία μεταξύ των διαιτητών. Εν τέλει το συζήτησαν. Νάτος και ο Χέις Ντέβις με μια μπαντάνα στο κεφάλι και γυαλί λίου. Εμορφή ο Αμερικανός. Νωρίτερα έκανε και τα σουτάκια του, έχοντας βγάλει τον Άρθικα που φορούσε τον προοδευτικό. Φάντσο εκεί στην Ακπάγκου, Φάλς, Λούκας, Ναν, Οραν. Πραγματικά ήταν και ανυπόμονος. Έτσι όπως τον είδαμε. Δύο βολές για τον Λεσόρ προς τα 3-10. Κοντή η πρώτη άστοχη, παραμένει το 24-13. Χειροκροτώνει φίλοι του Παναναϊκού. Έτοιμος ο Γάλλος για την δεύτερη. Δεν θα έχει χρόνο προφανώς μετά η Βιλερμπάν να κάνει κάτι. Ο Λεσόρ θα βάλει βολή, 25-13. Και πάλι προς τον πάκο. Κάτι που λένε εκεί βοηθού ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, ολοκλήρωνε το πρώτο δεκάλεπτο. 25-13 φινάλε με τον Παναθηναϊκό στο συν 12. Τάσο.
0: Λοιπόν, 25-13 προηγεί το Παναθηναϊκός άκτορ της Βιλερμπάν στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. 56-54 ΠΑΟΚ Μανρέσα, 36-8 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Bwin σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμωρους προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Bwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Λοιπόν, χρωστάω δηλώσεις ομοσπονδιακού προπονητή Ολλανδίας, του Τσάβη, για το αυριανό μάτς με την Εθνική Ελλάδος. Είπε ότι η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της, κυριάρχησαν στη Σερβία, αμύνθηκα καλά στη Γερμανία, έχουν ποιότητα και είναι επικίνδυνοι επιθετικά. Ο coach Γιοβάνοβιτς κάνει καλή δουλειά, είναι εξαιρετική στον τομέα της φυσικής κατάστασης. Τους αναλύσαμε και είναι εξαιρετική ομάδα κυρίως στην έδρα τους. Για τα πολλά παιχνίδια είπε ότι έτσι είναι το καλεντάρι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από το να προσαρμοστούμε. Ναι, είναι πιεσμένο, είναι δύσκολες αυτές οι δύο εβδομάδες, αλλά δεν πρέπει να παραπονιόμαστε. Διαχειριζόμαστε καλά τους παίκτες, προπονούμαστε με ένταση αμυντικά και επιθετικά. Είμαι νέος προπονητής για αυτούς, αλλά τώρα είναι καλά. Και σε ερώτηση για την Εθνική Ισπανίας, είπε την ομάδα της πατρίδας του, είπε ότι είναι μια κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη, είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή. Αν κληθούμε να παίξουμε μαζί τους, θα είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε. Επίσης γίνεται ένας χαμούλης στην Εθνική Πορτογαλίας, η οποία βρίσκεται στην Κοπενχάγη για το αυριανό παιχνίδι με την Δανία. Δεν ξέρω αν θα είναι το τέλος του Κριστιάνο Ρονάλντο από τους Ήβηρες. Έχει γίνει ένας χαμός. Ο CR7 δεν προπονήθηκε. Δεν πήρε μέρος στη σημερινή προπόνηση μετά τις δηλώσεις του Ζεσούς ότι δεν θα το ξεκινήσει αύριο. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πορτογαλία, έχει φύγει από το προπονητικό κέντρο. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πορτογαλία, ήδη το ιδιωτικό αεροσκάφος του έχει απογειωθεί από Ισπανία προς Κοπενχάγη για να πάει να τον παραλάβει. Λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην Εθνική Πορτογαλία. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Telecom Center Athens. Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Με ένα τρίποδο του Σεστίνα η Βιλερμπάν μειώνει σε 25-16. Μπαντιό θα πατήσει από την κορυφή. Όχι, μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Αλλά πιθανό ριμπάντα από τον Μπόγκα. Ο Γερμανός αστοχή εξ επαφής. Ίσως είναι περικεφάλαιο εδώ από τον Σεστίνα. Δεν είναι διαιτητές. Έχοντα κυλήσει 50 δευτερόλεπτα στο δεκάλεπτο, στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Μπάντιο θα κάνει φάουλ τώρα στον Walters. Πανεκκούς με Φρανσίσκο Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκαν και Λεσόρ στη πεντάδα του. Τυχερό το τρίποντο που σα στείλα νωρίτερα. Μπάλα αναπήδη Στεφάνη. Βρήκε ταμπλό και κατέληξε το δεκτάκι. Σα στείλα, πολύ έμπειρο. Τέλειγε πάλι για τρεις από τη γωνία τώρα και αυτό έστωχο, ένα δύο τρίποντα για την γαλλική ομάδα που μειώνει σε 25-19 και ο Μπράντοβιτς άρον-άρον ζητάει time out βλέποντας ο Κάγκελος Μπασινά στο γήπεδο, χειροκροτούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού μόλις έγινε αθλητός. 25-19 λοιπόν, δύο τρίποντα από τον Σεστίνα που ρίχνουν διαφορά στους 6, 9-2, 9-2 θέλω για το ημίχρονο, time out από τον Μπράντοβιτς, τάσο λόγω σένα.
0: Λοιπόν, άρον-άρον, τι τηλεοπτικά και τι αυτά, δεν συμπληρώθηκε καν ένα λεπτό. Λοιπόν, στο Βελιγράδι Στο 13ο λεπτό, Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας 25-36, σταθερά το προβάδισμα της τουρκικής ομάδας. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στην Θεσσαλονίκη, στον Σταύρο Σουντουλίδη, να μας πει πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα. Σταύρο.
2: Επιστροφή και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena με το ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου, που είχαμε αυτή την διακοπή των 35 λεπτών για να επιδιορθωθεί τελικώς το πρόβλημα με την μία από τις δύο μπασκέτες στο ΠΑΟΚ Sports Arena. 58-56 στο ξεκίνημα, επαναλαμβάνω, της τελευταίας περίοδου, ο ΠΑΟΚ προηγείται με βραχία κεφαλή μόλις 2 πόντων, παραμένει απελπιστικά στο προσέξω από τη γραμμή των 7-25. Γενικά η απόδοσή του δεν είναι αυτή που μας έδειξε τόσο στο Super Cup όσο και στο τουρνουά Παύλος Γαλακόπουλος. Με την Μανρέσα να έχει βάλει αρκετά δύσκολα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι τώρα στον εθνικιασμό και δίνει το φάουλο πριν τα Ιρή και θα εκτελέσει και λίγο δύο βολές. Για έναν ΠΑΟΚ που προσπαθεί να ξεπεράσει αυτό το πολύ κακό εαυτό του, τα πάρα πολλά λάθη τα οποία είναι σε διψήφιο αριθμό, και να ξεφύγει της ισπανικής ομάδας, δεν το έχει καταφέρει πέραν των 5 πόντων που προηγήθηκε κάποια στιγμή στο φινάλε, προς το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Τώρα ο Μπριν Ταϊρή ευστοχή την πρώτη από τις δύο ελεύθερες βολές, 3 πόντοι της διαφοράς, 59-56 ο ΠΑΟΚ προηγείται, ενώ απομένουν 9 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ τον Σταύρο Σουντουλίδη, θα επιστρέψουμε και στην συνέχεια. Πάμε ξανά στον Γιώργο Πετρίδη.
1: Ένα καλάθι από τον Μπάντι όσπασε αυτό το 6-0 σειρά της Βιλερμπάν. Μετά το time out ο Σενεγαλέζος έγραψε 27-19, το κάνει φαουλ στον Walters και το στέλνει και στη γραμμή για 3 βολές. Είναι το δεύτερο φαουλ του Μπάντιο, έχει κατεβάσει το χέρι του. Βρέκε τον Walters και 3 βολές για τον γκάρ της γαλλικής ομάδας. Πρώτο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό με τα φάουλ, το δεύτερο του Μπάντιο. 3 βολές για τον Walters, 27-19, σταθερά προς τον Παναθηναϊκό, έφτασε μέχρι το -12. Το απόλυσε όμως πολύ γρήγορα στην έναρξη της δεύτερης περίοδου και ο Μπράντοβιτς ζήτησε πολύ γρήγορα time out. Έτοιμος ο Walters για τη δεύτερη. 27-21 για την Βιλερμπάν, πρώτος κόρος στη Στίνα Μέξη, δηλαδή τα δύο διαδοχικά τρίποτα που εξόριξαν τον σερόγοντη του Παναθηναϊκού στην έναρξη της δεύτερης περίοδου. Τρίστης από τον Walters, 27-22, 9-2 το επόμενο σκορ για την Βιλερμπάν σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Φρανσίσκο δεν άλλαξε πέντα το Μπράντοβιτ με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα και Λεσόρ. Τώρα πόδι από τον Μπεσόν στην πάσα του Φρανσίσκο προς τον Ρογκαβόπουλο. 8 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Θα επαναφέρει από την πλάγια γραμμή ο Φρανσίσκο. Το Παναθηναϊκό έχουν σκοράρει 7 παίκτες. Μπάντιο συγκρατεί την μπάλα πριν εκείνη γίνει εκτός. Αλλά μένουν 6 δευτερόλεπτα. Μπάντιο για 3. Ναι, δύσκολο τρίποντο, δύσκολο σουτ μπροστά στον πανύψηλο Μάσα. Αλλά ευστοχό, 30-22. Μάσα βγάζει μπάλα έξω. Σον. Με τον Φρανσίσκο μπροστά του, διαδικτυακές τρίπλες, θετικό φάουλ του Μάσα, στο screen, σωστό. Πέταξε κάτω τον Φρανσίσκο. Μάτσαλος, Ατσούμπαλος, πέταξε σέντερ της Λερμπάν. Το απέδειξε περίτρανε σε αυτή τη φάση, ένα πολύ σκληρό screen. Πρώτο ομαδικό για τους Γάλλους. Δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με φάουλ. Βράμε πριν για τον Παναθηναϊκό, στα 2 είναι ο Μπάντιο. Τον αφήνει βέβαια μέσα ο Μπράντοβιτς, γιατί έχει καλό ρυθμό. Έβαλε και τους 5 πόντους του Παναθηναϊκού σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Και παίρνει και την μπάλα τώρα. Μπάντιο τροφοδοτεί τον Λεσόρ. Στο χαμηλό post, θα βάλει την μπάλα έξω. Μπόγκα, ξανά ο Λεσόρ. Θα παίξει με τον Κέιλ. Μπαίνει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές για τον Γάλλο. Δεν μπορούν να το σταματήσουν. Εάν πάρει την μπάλα σωστά στο χαμηλό post, προφανώς έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα με τους ψηλούς της Βιλερμπάν. Είναι τρομερό, Τάσο και φίλοι ακροατές, ότι ο Πάρκερ ήδη έχει χρησιμοποιήσει και τους 12 παίκτες του. Λεσόρ, πολύ άστοχη βολή, μπάλα βρήκε στη βάση της Στεφάνης. Που συνδέεται η Στεφάνη με το ταμπλό. Παραμένει το 30-22. Έτοιμος ο Γάλλος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 31-22, όπως και στο φινάλε της πρώτης περίοδου, μια στις δύο από τη γραμμή για τον Λεσόρ. Walters. Δεν έχει του Washington σήμερα ο Πάρκερ. Εκεί πάσα του Walters, μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Τον Washington και τον Ντοσούγιοβο. Τον 25χρονο Σέντερ. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό από το λάθος της γαλλικής ομάδας. Να ανανεώσουμε και λίγο τη στατιστική, γιατί δεν ανανεώνει τα αυτόματα. Ήταν το 7ο λάθος. Ο Βαγκαβόπουλος μόνος για 3, εύστοχος. Το πανηγυρίζει και ο Μπράντοβιτς. 34-22. Προφανώς αυτό ήθελε. Αυτό το play έχει σχεδιάσει και εκτελέστηκε σε άψογη έτσι κατάσταση από τον Ρογκαβόπουλο. Κέιλ περνάει στον Πόντς με τον Ρογκαβόπουλο. Προσπαθεί να παίξει σαν δύο ενός, αλλά είναι δυνατός ο Ρογκαβόπουλος. Θα γυρίσει ο Πόντς με τον αριστερό, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Καλή άμυνα από τον Ρογκαβόπουλο, χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Φάουλ από τον... όχι φάουλ, μπαίνει για τον Παναθηναϊκό, τον βάλε εκτός ο Κέιλ. Στην επαναφορά του Παναθηναϊκού, Miles Scale, τον είχαμε δει πέρσι με την Μπαρτσελόνα, να θυμίσω. Αναφέρει ο Φρανσίς ο Μπάντιο. Κάτι συζητούν οι διαιτητές μεταξύ τους. Τι ακριβώς έχει γίνει τώρα. Πάνε και στη γραμματεία. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν λίγο το χρονόμετρο. Ναι, γιατί πρέπει να κύλησε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό μάλλον εξηγούν στη γραμματεία διαιτητές. Δύο δευτερόλεπτα κύλησε. Δύο δευτερόλεπτα δεν είναι διαιτητές. Άρα 22 δευτερόλεπτα είναι επίθεση του Παναθηναϊκού μετά την επαναφορά. Είχε μείνει στα 24. Μπάντιο στο Φρανσίσκο. Το πιέζει ασφαλτικά εκεί. Κέιλ, Φρανσίσκο στον Μπόγκα από την κορυφή για τρεις μόνος του. Είναι καλός το λάστοχο, αλλά ο Λεσόρ θα πάρει το θετικό rebound και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Πόντς. Έχει πλεονέκτημα εκεί ο Γάλλος του Παναθηναϊκού, το είπαμε και νωρίτερα. Χειροκροτεί ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Εμψυχώνει τους παίκτες του, τους συγχαίρει, τους επικροτεί. Πολλές φορές οι προπονητές θέλουν να βλέπουν πράγματα, παρότι μπορεί το σύνομα να είναι εύστοχο, όπως τώρα από τον Μπόγκα. Ζώνη από την Βιλερμπάν τώρα. Μπάντιο πάρει την εσωτερική, θα γυρίσει, θα βάλει την μπάλα έξω. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας στον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο προσπίτει προς τον Μπράντοβιτς, εκτελεί μόνος του για τρεις. Άστοχος όμως. Φρανσίσκο εδώ με μια πολύ ωραία προσπίση στον Κράουντερ. Μίλς βγάζει έξω στον Φότζο Ντάντα. Καλή άμυνα από τον Καβόπουλο. Κράουντερ από τη γωνία για τρεις. Άστοχος. Το rebound από τον Φρανσίσκο. Θα προλάβει την μπάλα, ναι, την προλαβαίνει και την γυρίζει στον Καβόπουλο. Η ηλυσία εδώ του Γάλλου φέρνει ένα κύμα ενθουσιασμού στους εξέδρες και χειροκροτήματα. Φρανσίσκο περνάει, λέει up, καλάθι και φάουλ. Τρομερή ενέργεια από τον Φρανσίσκο. Πήρε το δεξί διάδρομο, είναι πολύ εκρηκτικός παίκτης. 36-24 για τον Παναθηναϊκό. Όλη φάση από την αρχή μέχρι το τέλος της φέρνει την υπογραφή του, φέρει την υπογραφή του Σιλβέ Φρανσίσκο. Και ο Άγγελος Μπασινάς το πανηγυρίζει και αποθεώνεται από το Telecom Center. 36-24 στους 9 ο Φρανσίσκο. Με απόλυτη φτωχή, όχι, έχασε πριν το τρίποντο. Να ανανεωθεί και η στατιστική μου εδώ πέρα. Έχει Φρανσίσκο 9 πόντους. Δεν έχει ακόμα πιστεύει το άλλο το rebound πριν νωρίτερα. Βάζει για τη βολή 10. Ο πρώτος παίκτης του αγώνα με την ψηφία των ποντών. Παναθηναϊκός στο συν 13, 37-24. Επίθεση για την Βιλερμπάν, η οποία στην πρεμιέρα το Λίγκο Μπράδοβιτς ήταν η ομάδα Νέο φάουλ τώρα για τρεις βολές από τον Μπάντιο στο Μίλς. Τρίτο του Μπάντιο. Εδώ νομίζω ότι είναι λίγο αυστηροί οι διαιτητές με τον Σενεγαλέζο. Ο οποίος θα πάει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Ρεθέτης Μαντζούκας. Το πήρε πολύ έξυπνα ο Μίλς. Ένιωσε αυτή την επαφή με τον Μπάντιο. Και κέρδισε πάρα πολύ έξυπνα το φάουλ ο Μίλς. Πολύ πυρός στα Ρολογκάρτ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Μπράντοβιτς το τόνιζε συνεχώς. Και το έχει ως έτσι μια εξαρτοδογία στους παίκτες του για την περιφερειακή και άμυνα πρέπει να έχουν κοντά στην Βιλερμπάν, η οποία εκτέλεσε με ένα τρομερό 47% έξω από τα 65% στην πρεμιέρα. 16-34 τρίποτα έχει κοντά στην Μακάμπη. Και προφανώς όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Σήμερα να δούμε πως έχει Βιλερμπάν. Έχει έξω από τα 65-3-9 στο κύμερο. Τρεις βόλες από το Μίλς πάντως. 37-27 και οι τρεις εύστοχες. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει στην ουσία μόνο ένα καθαρό μαγκάρ του Φρανσίσκο. Τρεις φόρουαρδες στην πεντάδα του. Μπόγκα, Ρογκαβόπουλο και Μαντζούκα. Και στο 5 το Λεσόρ. Όπου ο Λεσόρ παλαιό χάσει την μπάλα θα την προλάβει ο Μπόγκα τελικά. Βρίσκεται από τα χέρια του Γάλλου Σέντερ Παναθηναϊκού. Μπόγκα. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Τριφυλιού. Πασάρι στο Λεσόρ, δεν είναι καλή πάσα, δεν είναι δυνατή. Λάθος από τον Μπόγκα. Τέταρτο λάθος για τον Παναθηναϊκό. Τα rebound είναι 13 για τους πράσινους, 10 για την Βιλερμπάν. Γκάτς. Στον Μίλς κλείνεται με Λεσόρ και Μαντζούκα. Τώρα φεύγει ο Λεσόρ για να αφήσει τον Μαντζούκα να παίξει άμυνα στον Μίλς. Αλλάζουν οι πράσινοι. Γκάτς με τον Φρανσίσκο θα μπει προς τα μέσα. Τάπα από τον Φρανσίσκο. Καταπληκτική άμυνα στον ψηλότερο αντίπαλό του από τον Φρανσίσκο. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Λεσόρ από τον Κράουντερ που έκανε εκεί πέρα έτσι κάτι ποδοσφαιρικό σαν τάκλιν ο Κράουντερ. Έριξε κάτω τον Λεσόρ με το αριστερό μάλιστα εδώ ο Φρανσίσκο. Καταπληκτική άμυνα από τον Γάλλο γκάρ του Παναθηναϊκού. Το Γκάτς που είναι 2-1. Δύο βολές για τον Λεσόρ. Ήταν το πέμπτο ομαδικό για την Βιλερμπάν. Δύο φάουλ ο Κράουντερ πλέον και δύο πόντους έχει. Να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα ο Τόνι Πάρκερ. Και τον Παναθηναϊκό στα 3 ο Μπάντιο. Και γιατί ακόμα έχουν από ένα. 38-27 ο Λεσόρ βάζει την πρώτη. Έτοιμος για την δεύτερη ο Γάλλος. 4-43 για το ημίχρονο. Αστοχή. Ο Μαντζούκας όμως παίρνει το δικό rebound. Με χαρά. Ο Λεσόρ έχει τρία ζευγάρια βολών που έχει βάλει τη μία από τις δύο. Παίρνει την μπάλα τώρα με τον Κράουτερ. Βγάζει έξω το Μαντζούκα. Μαντζούκας για τρεις με τρομερή αυτοπεποίθηση. Με περίσσια αυτοπεποίθηση. Και απόλυτα εύστοχος ο Μαντζούκας. 41-27. Ένα στοιχείο που λείπει πάρα πολύ από το ελληνικό μπάσκετ. Το σουτ από την περίμετρο. Ο Λευτέρης από μικρός το είχε αυτό το στοιχείο. Ένας εξαιρετικός σουτέρ. Μίλησε πάνω σε άμυνα, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Τι έκανε ο Λογκαβόπουλος εκεί. Την επέστρεψε και την επέστρεψε σε παίκτη της Βιλερμπάν. Γκάτς για τρεις, θα απαντήσει 41-30. Πολύ φτηνό λάθος από τον Λογκαβόπουλο. Μπερδεύτηκε ο Λογκαβόπουλος. Έπρεπε να αφήσει την μπάλα να βγει εκτός. Θα ήταν για τον Παναθηναϊκό. Την γύρισε στο παιχνίδι χωρίς να έχει ορατότητα, με πλάτη και την επέστρεψε σε αντίπαλο. Φρανσίσκο στο Ρογκαβόπουλο, close out, μπαίνει μέσα, καλάθι και φάουλ με το αριστερό. Παίρνει την ρεφάνση από τον εαυτό του Ρογκαβόπουλο, νομίζω. Πολύ ωραία ενέργεια σε αυτή την close out επίθεση του Ρόγκα. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν οι Γάλλοι. Με το αριστερό, άλλαξε χέρι πολύ ωραία στον αέρα ο Ρόγκα. Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό, Γκραντ, Καλαϊτζάκης και Μίτογλου. Μάλλον ο Καλαϊτζάκης δεν πέρασε ακόμα. Θα περάσει μετά. Την βολή του Ρογκαβόπουλο. Έχουμε και time out από την Βιλερμπάν Τάσο. 43-30, 3-45 για το ημίχρονο. Οπότε επιστρέφουμε τον λόγο στο στούντιο του Big Win Sport FM.
0: Ωραία. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full. Ζει στη μαγεία των κορυφαίων διοργανώσεων με app παιχτό online στοίχημα. Αμέτρητα ειδικά παιχτών και αναμετρήσεων με 0% γκανιότα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Στο ΣΥΝ 11 ο ΠΑΟΚ έχει πάρει προβάδισμα νίκης απέναντι στη Μανρέσα. Προηγείται 76-65, 4-27. για το φινάλε του αγώνα στο κλειστό της Πηλέας. Λοιπόν, και επίσημη η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα. Ο ίδιος επιβεβαίωσε την αποχώρησή του με ανάρτηση στο Instagram. Μετά τη συνέντευξη τύπου του προπονητή της εθνικής ομάδας και μετά από μια συνομιλία που είχαμε τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από το προπονητικό καμπ της εθνικής. Εν καιρό θα πω την αλήθεια σε όλους τους Πορτογάλους για τους λόγους που με οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία πάντα αφιέρωνα τον εαυτό μου. Δεν ξέρω αν είναι και αντίο ουσιαστικά αυτό. Τώρα είναι η ώρα να ευχηθώ καλή τύχη στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου χωρίς εξαίρεση. Αυτή είναι η ανάρτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Γιώργο Πετρίδη.
1: Ιστορική μέρα, Τάσο, έτσι.
0: Κοίταξε, έτσι μοιάζει. Έτσι μοιάζει.
1: Λοιπόν, ο Ροκαβόπουλος στη γραμμή για τη συμπληρωματική βολή. 43-30 θυμίζω το σκορ. 3-45 για το ημίχρονο. Πανακός ελέγχει από όλα την κατάσταση. Μέσα και βολή από τον Ρόγκα. 44-30. Πάει στον πάγκο τώρα για να επιστρέψει ο Καλαϊτζάκης. Νομίζω ο Ροκαβόπουλος είχε κάνει airball στον ημιτελικό του Super Cup από την γραμμή των βολών στο μάτσο με τον Πάο. Συμβαίνει και στους καλύτερους του έργου, λέμε. Μίλης κατεβάζει. Πιέζει ο Καλαϊτζάκης. Για την ώρα ο Πράδοβιτς πάει σε ένα rotation 10 παικτών. 10 το σύνομο Ραίτης. Χοντζο Δαντά με τον Μίτογλου. 6 δευτερόλεπτα για να μπει στην Βιλερμπάν. Προς τα μέσα, βγάζει την μπάλα στον Γκάτ στη γωνία για 3. Καλό στο λάστιχο. Επιθετικό rebound από τον Μπόλο Μπόι που είχε ξεκάθαρο πλεονέκτημα και με τον Γκραντ. Μίλς, Πάτι Μίλς με τον Καλαϊτζάκη σταυρωτές. Φάλα από τον Καλαϊτζάκη, τεταπτωματικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς θα ψέλνει σε κάποιον. Μια φωτεινή στο Μαντζούκα. 3 και 15 για το ημίχρονο, επαναφέρει ο Μίλς από την πλάγια γραμμή. Συν 14 για τον Τριφύλλη. Φοντζο Νταντά. Τον αστερό διάδρομο, χάνει την μπάλα, είναι για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν βρήκε κάπου, δεν βρήκε κάποιο πόδι του Τριφυλλιού. Αυτό λέει ο Μίλς στον αντίπαλό του. Κάνει challenge όμως ο Πάρκερ. Όχι, από το πόδι του Φοντζο Νταντά έχει λίγη μπάλα. Δεν ξέρω αν την έχει βρει ο Μαντζούκας. Σε μια πρώτη φάση στην κανονική ροή, ας πούμε, του αγώνα δεν φάνηκε να την έχει βρει κάποιος πρώτης Παναθηναϊκού.
0: Γιώργο μου, συνεχίζεις με Fight Club, εμείς τα λέμε αύριο.
1: Καλή συνέχεια, τόσο καλή ξεκούραση. Για να δούμε τώρα την φάση ακριβώς εδώ στο Instant Replay. Σε αυτό το challenge που ζήτησε τον Πάρκερ. Από το πόδι του Φοντζοντάντα, το δεξί πόδι, στην τρίπλα που έκανε. Ξεκάθαρα. Τώρα δεν ξέρω αν δεν έχει πει μετά ο Μαντζούκας, λίγο πριν βγει εκτός η μπάλα, αλλά δεν νομίζω. Για να δούμε, πέρασε κάτω από τα πόδια του Μαντζούκα. Όχι, όχι, δεν την έχει πει. Δεν την έχει πει ο Μαντζούκας. Καθαρή νομίζω την φάση. Δεν θα τη δίνει πολύ ώρα διαιτητές στο Instant Replay, οπότε θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Την έχει βρει τώρα με τα κροδάχτυλα, όχι δεν μου φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται να την έχει βρει ο Μαντζούκας, όχι. Την ψάχνουν πολύ τη φάση οι διαιτητές, από πολλές γωνίες, από πολλές διαφορετικές λήψεις. Μια μετά απόφαση θα πάρουν, αρχικά θα την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα δικαιωθεί ο Πάρκερ για το challenge που πήρε. Πάντως βρίσκουν ευκαιρία οι Γάλλοι, το τεχνικό επιτελείο του Πάρκερ να δώσουν κάποιες οδηγίες στους παίκτες της Βιλερμπάν. Παναθηναϊκός και ο Ζήλου Κομπάδες από την άλλη δεν έχει και πολλά να πει στους παίκτες του. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, οπότε κάνει το challenge ο Πάρκερ. Μένω στην αρχή της απόφασης διαιτητές και νομίζω καλά κάνουν, ήταν καθαρή φάση, δεν την βρήκε κανείς πέσει στο Παναθηναϊκό. Ο Μελιόγλου σίγουρα αρχικά και ο Μαντζούκας στην συνεχεία, έτσι όπως είδαμε και εμείς στο Instant Replay, δεν φάνηκε να κουμπάει. Από το πόδι του Φοντζο Νταντά η μπάλα βγήκε εκτός. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό με μια άμυνα ζώνη στον απέναντί του, 2-3 για την Βιλερμπάν. Καλατζάκης, Γκραντ. Παίρνει το σκρίν από τον Μίτογλου. Γκραντ στο Μαντζούκα. Κλείνει στη γωνία. Πρέπει να κάνει κάτι ο Λευτέ Μαντζούκα. Μπαίνει προ τα μέσα με πλάτη. Θα δώσει τον Γκραντ. Γκραντ μόνο του για τρει. Ναι. 47-30. Ασίστ Μαντζούκα. Τρίπο τον Γκραντ. Δεύτερο παίξι πανεκούμε με τη σύμβαρα των πόντων. 10 Φρανσίσκο, 10 Γκραντ. Συν 17 για πρώτη φορά στο παιχνίδι για του πράσινου. 2-35. Μίλ. Το καλατζάκι. Τον Βοτζοντάντα για τρει. Κοντό σούτερ, πολύ μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, δεν προλαβαίνει ο Μπολομπόη να σώσει την κατοχή. Παναθηναϊκός βγάζει μία ακόμα άμυνα. Νέα επίθεση για τους πράσινους που έχουν 6 στα 11 τρίποντα. Η Βιλερμπάν 4 στα 13. Μαντζούκας επιμένει στη ζώνη η Βιλερμπάν. Γκραντ. Τον αριστερό διάδρομο, κλείνεται, χάνει την μπάλα, δεν μπορεί να την κρατήσει. Μπόλο μπόλο, ολοκληρώνει το κλέψιμο. Δεν πρέπει να πασάρει ο Γκραντ. Φοντζονταντά με τον Μίτογλου τώρα. Θα μπει προς τα μέσα, έχει το Μαντζούκα για τη βοήθεια. Στο Χ, το rebound μακρινό από το Μαντζούκα. Θα κάνει όλα σε αυτή τη φάση ο φόρβο του Παναθηναϊκού. Και πάει στο coast to coast. Καλά, δικεφάνε! Του κάνει το χατήρι μπάλα, το πανηγυρίζει και εξαλά. Καταπληκτική ενέργεια από τον Λευτέρη Μαντζούκα. Έβγαλε την άμυνα, πήρε το rebound, έτρεξε όλο το γήπεδο. Μπήκε προς τα μέσα, πήρε το φάουλ, έβαλε το καλάθι. Με τη σφραγίδα του.

0: Τρίποντα από το Μαντζούκα, ναι! 52-30. Τα rebound είναι 19-11. Στους 13 ο Μαντζούκας. Α, είναι και ρεκόρ καριέρα στην Ευρωλίγα για τον Λευτέρη. Οι 13 πόντοι. Παραλίγο να το σπάσει την προηγούμενη αγωνιστική με την Παρή, το κάνει τώρα. Μπεσόν για 3, αστοχή για Μπουσέλης, παίρνουν την μπάλα στον Γκραντ. Αυτός όμως πέφτει στη δίνει στον Μάσα και ένα καλάθι για την γαλλική ομάδα. Εδώ άτυχος ο Παναθηναϊκός γιατί ο Γκραντ πέφτοντας έσπρωξε την μπάλα και αυτή κατέληξε στον Μάσα. 1 και 10 για το ημίχρονο. Συν 20 για τον Παναθηναϊκό. Μαντζούκας κλείνεται στη γωνία. Βαλαϊτζάκι. Ωραία πάσα στον Μίτογλου. Φάουλ. Δύο βολές για τον Τίνο Μίτογλου. Καθαρό το φάουλ από τον Κάτς. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από τον Παναθηναϊκό. Με υπομονή. Με σωστές ας πούμε κατευθύνσεις από τον Τζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως και τώρα και έχει πιάσει στην άκρη τον Καλαϊτζάκι και τον Μαντζούκα και τους δίνει οδηγίες ατομικές. Τους εμψυχώνουν και τους δύο. Λοιπόν για τον Μαντζούκα ότι είναι ρεκόρ καριέρα σε επίπεδο Ευρωλίγκας οι 13 πόντοι που έχει. Είχε 11 από ένα μάτς με τη Μακάμπη το 2022. Την προηγούμενη αγωνιστική στην Πρεμιέρα έκανε και ρεκόρ σε επίπεδο χρόνου. Στα 23 λόγω απόξε κοντρά στην Παρή. Και σε τάπες σε επίπεδο Ευρωλίγκας και 3 κοντρά στους Γάλλους της Παρή. Όχι, ο Μίτρο κάνει έρμπολ στη βολή, μάλιστα. Αλλά το Telecom Center χειροκροτεί τον διεθνή Power Forward Center του Παναθηναϊκού και ο Μαντζούκας θα χειροκροτεί. 52-32 παραμένει το σκορ. Έτοιμος ο Μαντζούκας για τη δεύτερη μπάλα στο διχτάκι με μια μικρή αναπήδη Στεφάνη. 53-32. Παναθηναϊκός από την αρχή του αγώνα ελέγχει απόλυτα την κατάσταση, δεν αφήνει πραγματικά το παραμικρό περιθώριο και στη Βιλερμπάν όπως κάνει και στην Παρή να ελπίζουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι από το μάτς. Βγάζει άμυνες, παίρνει τα rebound. Ποντζονταντά, τελεί, αστοχή, νέο rebound από τον Μαντζούκα ο οποίος κάνει ένα απολαυστικό μάτς με 13 πόντους, 4 rebound, 1 assist. Μίτογλου μόνος του για 3, αστοχή, rebound ψηλά από τον Ποντζονταντά. Μας ήταν ας πούμε καλές προποθέσεις. Συνδυασμός για την Βιλερμπάν. Άμυνα από τον Μίλου καθαρή στην κατακόρυφο εφηνδιασμό στο και τον Παναθηναϊκό. Καλατζάκη σταματά όμως γιατί ο Παναθηναϊκός έχει 10 δευτερόλεπτα δικά του. Μαντζούκα σταματά και κλείνει για 3. Με ταμπλό 56-32. Με την αυτοπεποίθηση τα έπεισε ο Μαντζούκας. Καλάθι στο τέλος του ημιχρόνου από τον Μπεσόν αλλά μικρή σημασία έχει. Ένα τρομερό τρίποντο από τον Μαντζούκα. 56-34, 16 πόντια από τον Λευτέρη Μαντζούκα που κάνει να επιτραπεί όρος όργιας αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πραγματικά η εμφάνισή του σήμερα είναι εξαιρετική, όπως ήταν και στην πρεμιέρα άλλωστε. Πάνε όλοι οι συμπαίκτες του να τον ψυχώσουν, ακόμα και ο Ρογκαβόπουλος που επί της ουσίας του τρώει το χρόνο, αν το πω έτσι. Βέβαια όλα αυτά έχουν μικρή σημασία, ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 22, 56-34 μετά από ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μόλις ανανεωθεί και λίγο η στατιστική εδώ πέρα που το λέγαμε και νωρίτερα, παιδιά. Καλησπέρα κιόλας. Θα σας πω και τα στατιστικά του αγώνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κιόλας.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει 12 στα 20 δίποντα, 8 στα 13 τρίποντα. Τα rebound για τον Παναθηναϊκό είναι 21-13 για τη Βιλερμπάν. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. 16 πόδι ο Μαντζούκας, 10 ο Γκραντ, 10 ο Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό, για την Βιλερμπάν. Από 6 Γκάτς, Μπεσόν και Σέστινα. 56-34 φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Ο λόγος σας, επιστρέφουμε σε 12-13 λεπτά για το δεύτερο ημιχρόνο.
1: Λοιπόν, ημιχρόνο για τον Παναθηναϊκό.
2: Άνετο, άνετο.
1: Ημιχρόνο. Και έχουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
2: Υπέροχο επίσης.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, στο οποίο πάμε, δεν τελειώνει, έχει 30 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ είναι ήδη νικητής. Περιμένουμε να μάθουμε το τελικό σκορ. Σταύρος Σουντουλίδης το παρακολουθεί και θα μας τα πει όλα. Γεια σου, Σταύρο.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από το ΠΑΟΚ Sports Arena. 30 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει την πρώτη νίκη, θα ξεκινήσει με τον δεξί το Euro Cup με τον Σέντι Όσμαν να φτάνει στους 23 πόντους με την εύστοχη βολή. Θα παίξει ρόλο στο τέλος και η διαφορά. 89-76 ο ΠΑΟΚ προηγείται με 13 πόντους. Με μεγάλο τον αγωνιστή αυτήν την

0: τέταρτη περίοδο τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος με 16 πόντους το τελευταίο δεκάλεπτο μετάτρεψε ουσιαστικά μόνος το 56-56 και 70-56, από εκεί και πέρα όλα πήραν το δρόμο τους για τον Φάουστη. Στις τρεις πρώτες περιόδους ήταν πολύ άσοχος έξω από τα 75, βελτίωσε το ποσοστό του στην τελευταία περίοδο με τον Ταϊρή και τον Χάτζιντς. Πρώτο σκόρεν έχει τον Τέντι Όσμα με 23 πόντους. Δεύτερο σκόρεν, ενώ τώρα ο Μπριν Ταϊρή θέλει να σκοτήσει ένα ακόμη του τριών πόντων και τα καταφέρνει. 93-78 με το έψοχο τρίποντο από τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος φάνει τους 20 προσωπικούς πόντους, οι 19 εξ αυτών στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης. Για τον ΠΑΟΚ που παραλαμβάνω ότι ξεκινάει με το δεξί, την πορεία του και την προσπάθεια διάκρισης στο EuroCup, επικρατώντας την μαζίσα της Ισπανικής ομάδας με πολύ καλή εμφάνιση και ένα επιθετικό ξέσπασμα στην τέταρτη περίοδο με πρωταγωνιστή τον Μπριν Ταϊρή. 2 πόντοι από τον Ντρέι, 7 από τον Μίτρου Λόγκ, 20 από τον Μπριν Ταϊρή, 23 από τον Τζέντι Όσμαν, 7 από τον Αλεξάνδερ, 9 ο Χάτζινς, 8 ο Φώστερ, 2 ο Μουρ, 13 ο Καλάθης και 2 ο Μπαζίνας. Αυτή ήταν η σκόρες για τον ΠΑΟΚ, 15 πόντοι από έναν παλιό γνώριμο του ΠΑΟΚ, τον Τζίμι Άλεν, και 16 από τους Τζίντεϊ Μόταϊ, οι δύο πρώτοι σκόρες για την Ισπανική ομάδα. Χειροκροτά ο κόσμος του ΠΑΟΚ τους παίκτες του Αντρέα Τριγκέρι. Πάνω από 7.500 φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά βρέθηκαν στο ΠΑΟΚ Sports Arena για μια επιτυχημένη πρεμιέρα, η οποία σημαδεύτηκε και από ένα απρόπτο αυτή τη διακοπή της περίπου μισής ώρας για να επιδιορθωθεί το πρόβλημα στη μία από τις δύο μπασκέτες μετά από ένα πολύ δυναμικό κάρφωμα του Ρατουάν Γκρέι. Αυτά από το ΠΑΟΚ Sports Arena, 93-78 το τελικό αποτέλεσμα, νίκη για τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του στο EuroCup.
1: Ευχαριστούμε πολύ και πρόσεξε τώρα, γιατί ξέρεις, είναι ένα πράγμα να λέμε για το καλές ομάδες που έχουμε φτιάξει, για τις ελληνικές ομάδες τα λοιπά. Ολυμπιακός χθες νίκη, Άρης νίκη, ΠΑΟΚ νίκη, Παναθηναϊκός πάει για νίκη. Θέλω να πω, να μην λέμε μόνο ξέρεις, θεωρητικά πράγματα, επί του πρακτέου οι ελληνικές ομάδες είτε εντός έδρας είτε εκτός έδρας ξεκινάνε καλά και δείχνουν όντως ότι τα καλά λόγια που λέμε για τη στελέχωση του ρόστερ, για τους προπονητές, για τη δουλειά που έπεσε, έχουν αντίκρισμα μέσα στο γήπεδο.
2: Ναι, βέβαια. Και εγκάζει πάτωμα από την αρχή.
1: Έτσι πρέπει.
2: Ωραία είναι αυτό.
1: Έτσι πρέπει.
3: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Σίλια Ιωαννίδου μας μιλά για το τηλεπαιχνίδι Beat the Chasers που κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή στον Α και για το πώς συνδυάζει τηλεόραση με ραδιόφωνο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρώων και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί είδη κήπου και καθαριότητας με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός τεύχου στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
5: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
6: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% 100 γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη Λευκή Ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορικές.

0: ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
5: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
4: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
5: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
4: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάληψη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
7: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
8: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
9: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
10: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πριμίμου συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Και δεν έχει δουλειά, πάρ' το και βάλ' το σε ένα γραφείο έξω από τη δημόσια υπηρεσία, γιατί τα έχουμε δει αυτά. Τα έχουμε δει να συμβαίνουν.
14: Δεν ξέρω τι εννοείς. Δεν ξέρω τι εννοείς.
13: Λοιπόν, εκεί λοιπόν καλούμαστε να δικαιολογήσουμε τα πτυχία μας. Λέμε καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον πήγον Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν, το οποίο ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο χαλαρό, πηγαίνει στο ρελαντί, πηγαίνει με άνεση και προηγείται με 56-34 στο ημίχρονο. Θα παρακολουθήσουμε, θα ακούσουμε μάλλον το δεύτερο ημίχρονο σε λίγο από τον Γιώργο Πετρίδη. Ο Γιώργος Γιάννης είναι μαζί μας, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Υπενθυμίζουμε τα μηνύματα.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
16: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
17: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή.
18: Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
19: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
5: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
4: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαρτήσεις.

0: σε free bet, ε? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
1: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
0: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω να σου πω ότι είναι χαρακτηριστική αυτή η τελευταία φάση που ο Παναθηναϊκός είχε γύρω στα 7-8 δευτερόλεπτα ακόμα για να κάνει την επίθεσή του. Αλλά ο Μαντζούκας με την αυτοπεποίθηση που είχε από τα συνεχόμενα εύστοχα σουτ πήρε το τρίποντο που άλλε συνθήκε θα τα άκουγε από τον Ομπράντοβιτς. Αλλά επειδή ήταν εύστοχο, τι να του πει. Ο Μίτογλου κερδίζει το φάουλ από τον Φοντζοντάντα. Μαζί με τον Μίλ στην περιφέρεια τη Βιλερμπάν, Κράουντερ και στην πεντάδα, ο Κέιλ και ο Μπολομποή. Για τους Γάλλους, ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο με 8 στα 14 τρίποντα, 12 στα 20 δίποντα, άρα και 8 στα 13 βολές, αστοχώς, από την γραμμή. 21-13 τα rebound του Παναθηναϊκού. Γκραντ με τον Μπολομπόη, καλή άμυνα τον Μπολομπόη. Γκραντ από δύσκολες συνθήκες θα στοχίσει, το rebound από τον Κράουντερ. Ο Τζεντάτα τρέξει τον εμφυδιασμό, αλλά ο Γκραντ εκεί πέρα πετάγεται και κλέβει την μπάλα. Μίτο Γουλτράφ, εμφυδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Μαντζούκας. Ωραία, πάσα στο Καλατζάκι, αλλά αυτό δεν θα σηκωθεί από τα 2-3 μέτρα, γιατί δεν μπροστά και τον Κράουντερ. Βγαίνει προς τα έξω. Χωρίς σκορ στα πρώτα 45 δευτερόλεπτα του δεύτερου μηχρόνου, παραμένει το 56-34. Γκραντ, ωραίο pick and roll με τον Μίτογλου. Αστοχή όμως αυτό από τα 4-5 μέτρα. Καλατζάκι πρώτα την μπάλα εκτός. Είναι για την Βιλερμπάν. Στην εκδίκηση του rebound, Καλατζάκι ήταν αυτό που πέταξε την μπάλα εκτός. 16 πόντους ο Μαντζούκας, 10 Φρανσίσκο και 10 Γκραντ. Η αποστολή δεν μπορεί να κλέψει πρώτου Κράουντερ. Ο Κράουντερ, ωραία πάση στον Μπολομπόη. Αστοχή όμως εξεπαφής, μπάλα καταλήγει στον Μίλς. Γρήγορα πάνω για τους Γάλλους, τρίποντο. Άστοχο το ριμπάνω από τον Καλατζάκη. Που αφήνει στα σίγουρα χέρια του Τζέιλιαν Γκραντ. Γκραντ, πάουτ με τον Μίτογλου, δεν θα εκτελέσει ο Ντίνος, ενώ είχε χώρο και χρόνο. Βγάζει τον Γιαμπουσέλε, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Γκραντ Γιαμπουσέλε, προς τα μέσα, το θορυκτό, καλάθι, 58-34, άντε να σταματήσει εκεί πέρα. Στους 5, ο Γάλλος δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες σήμερα. 2 στα 4 έχει. Ξανά συν 24 για τον Παναθηναϊκό. Μίλς, Αυστραλός, ωραία ενέργεια, καιρό καλάθι. 96, έτσι έβγαλε το ψωμί του όλα αυτά τα χρόνια με τέτοιες ενέργειες. Ο Σικέροντα λέγει με τον Μπατίστ, τον πάγκο του Παναθηναϊκού, ίδιο των βοηθών του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Γιαμπουσέλε με τον... Όπα, λάθος από τον Γιαμπουσέλε, δεν κοιτούσε ο Μίτογλου. Κράουτερ κάνει το φάουλο Μίτογλου, ήταν στην ισορροπία με τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς θα φυσέλνει τώρα και στον Σιπιόν, στον Γιαμπουσέλε. Κυκλοφόρησε είτε και το σχετικό βίντεο στα social media της Ευρωλίγκας με τον Ομπράδοβιτς να τα ψέλνει και να παίρνει το Μελτζάνι χρώμα, να τα ψήνει στο Μαντζούκα. Μίλς. Το Κράουντερ. Κράουντερ με τον Καλαϊτζάκη. Αμερικανός, ένας αντιμενός. Αλλά ο Καλαϊτζάκης πετάγεται και του κλέβει την μπάλα. Φοβερή άμυνα εδώ από τον πάνω. Χαμήλωσε. Και κλείσε την μπάλα από τον... Κράουντερ, ωραία, πάσα τώρα και στον Γιαμπουσέλε. Εξοχή από κοντά. 60-36 χειροκροτεί και ο Διαμαντίδης. Είναι ξεκάθαρο ότι στο μπάσκετ ο Μπράντοβιτς, άμα δεν παίζει άμυνα, δεν μπορείς να έχεις ρόλο. Ο Τζοντάτα περνάει. Πάλα για τον Παναθηναϊκό. Ένα ακόμα λάθος για την Βιλερμπάν. Είναι πολύ καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν δίνει τίποτα εύκολο στη γαλλική ομάδα. Το λέγαμε και με την Πάρη, κάτι αντίστοιχο ισχύει για σήμερα. Ο Πάρκερ θα συζητάει με τους βοηθούς του. Καλά, συγγνώμη και τη Βιλερμπάν, ο Πάρκερ από την έννοια του ότι είναι πρόεδρος προπονητής. Γκραντ. Ωραία, πάσα στον Γιαμπουσέλε, θα εκτελέσει για τρεις. Έξανα πάσα στον Καλατζάκη, μόνο στα τη γωνία. Ναι, 63-36 στο λογαριασμό και ο Καλατζάκης. Πρώτο του πόντου στο παιχνίδι, συν 27 για τον Επτάστερο για πρώτη φορά. Μίλς, Καλατζάκης του κλέβε, αλλά με φάουλ. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς, δεύτερο φάουλ του Καλατζάκη. Τρία έχει θυμίζω πάντα από το πρώτο μίχρονο. Δύο και ο Μίτογλου. Για την Βιλερμπάν στα τρία ο Γκάτς και ο Πόντς. 63-36, ο Καλατζάκης κάνει ένα πανηγυρισμό, αλλά Κέντρικ Ναν. Εδώ το τρίποντο. Μίλς. Πανακός αλλάζει τώρα, Μίλς με τον Μίτογλου. 10 δευτερόλεπτα. Στραλός που σταθεί να βρει ένα διάδρομο. Καλή άμυνα από τον Μίτογλου. Χαμηλώνει καλά ο Μίτογλου. Τρίποντα από τον Φώτζο Τάντα. Εύστοχο. 63-39. Η Βιλερμπάν έχει έξω από τα 6,75. Σηκώσε λίγο για να ανοιχθεί και λίγο στατιστική εδώ πέρα της Ευρωλίγκας. 5-16. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 16 πόντους από τα λάθη της Βιλερμπάν. Έχει βρει 12 πόντους σε αυτό το γήπεδο. Και έχοντας και πολύ καλά ποσοστά στα τρίποντα, έχει καταφέρει να δημιουργήσει αυτή τη διαφορά των 24 πόντων τώρα.

0: Γκρίς, όχι αυτόν άστοχο σουτ. Το rebound ψηλά από τον Ball Boy. Από τη γωνία για 3 τώρα ο Σέστινα θα στοχίσει. Επιθετικό rebound όμως από τον Γκέιλ. Φοντζοντάντα, πάλι από τον Ματζούκα. Για βολές λένε διαιτητές. Δύο βολές για τον Γκάρτης Βιλιερμπάν. Περίπου θα μην πήγε πάρα τα βήματα. Ναι. Θα σπρώσουμε τον Ματζούκα με αριστερό. Για 63-39. Δύο βολές για τον Φοντζοντάντα. Από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν χρησιμοποιηθεί, μόνο Μπόγκα δεν έχει σκοράρει. 10 παίκτες έχουν παίξει. Ο 11ος είναι ο Μωραϊτής, ο 11ος διαθέσιμος. 11 σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Με αυτά τα προβλήματα που έχουν μαζευτεί. Ας όρισε την πρώτη ο Φοντζοντάντα, ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 63-40. Γκραντ. Κατεβάζει για τον Παναθηναϊκό. Καλατζάκης. Μητόγλου. Μακριά από το καλάθι. Για να βρασκίνει ο Γκραντ και δίνει την μπάλα. Μητόγλου. Χέρι με χέρι. Γκραντ. Για τρεις μόνος του. Εύστοχος και αυτός. 66-40. Σε ρυθμούς κατοστάρας ο Παναθηναϊκός. Κέιλ θα βγάλει στον Σέστινα. Σόρ. Περνάει, φάουλ χαμηλά από τον Καλατζάκη, τρίτο και του Καλατζάκη. Ίδιο η σκέρτα πήγε στον Μπράδες για το φάουλ του Καλατζάκη. Κύριο του Μωραϊτη, αντί του Καλατζάκη, θα πάρει χρόνο και ο Μωραϊτης. Έχουμε πολλές φορές ο Ζέλικο Μπρόντοβιτς. Εμπιστεύεται όλους τους παίκτες του και προσπαθεί να τους κερδίσει όλους. Ειδικά σε αυτό το ξεκίνημα της ζώνης μετά με τις τόσες αποζήσεις που είχε ο Παναθηναϊκός. Θετικό ρυμπάνω τώρα από τον Φοντζοντάντα, βγάζει την μπάλα έξω, Σέστινα για τρεις, θα στοχίσει, φόλο από τον Φοντζοντάντα, έφυγε. 66-42, βραχίζει όμως Γκάρτης, Βιλιερμπάν εδώ. Βερκισκό με φόλο, με κάπως ανορθόδοξο για εκείνον τρόπο. Γκραντ, ωραία πάσα στον Γιαμπουσέρη να το πεκαινώ, αλλά βρίσκει μπροστά το Μάσα ο Γάλλος και βγαίνει προς τα έξω. Παθάρει εντυπωσιακά στο Μωραϊτη, βάζει για αυτό ένα καλαθάκι, 68-42. Μπαίνει και εκείνος στον πίνακα το σκόρερ, μόνο Μπόγκα λοιπόν δεν έχει σκοράρει. Τους 11 το έχουν παίξει. Φοντζοντάντα, Κέιλ, ξανά Φοντζοντάντα, στο χείρι πάνω από τον Ματζούκα. Πέμπτο rebound για το Λευτέρη, Ματζούκα. Να δούμε αν είναι και αυτό ρεκόρ. Σοφαρίζει το ρεκόρ του σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Μήτω γλουκαλάφτη, πολύ ωραίο με τον Μάσα μπροστά του μετά το pick and roll. 70-42, συν 28 για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Όσο πάει και ξεφεύγει η ομάδα του Ζότς. Μπεσόν, πολύ ωραίο καλάθι από την καλή πάσα του Σεστίνα. 70-44. Ο Μπεσόν δείχνει καλά στοιχεία σήμερα για την Βιλιερμπάν. Έχει 8 πόντους. Ένα παιδί που είναι στα 25 του. Μίτογλου σε πιστοβολόν. Κάνει πολλά στο Μίτογλου. Κλέβουν οι Γάλλοι και ο Κέιλ θα καρφώσει για το 70-46. Μπεσόν ο οποίος πέρασε την περιορισμένη σεζόν στην Τοφασμπούσα. Τώρα στο δυνατό του Μωραϊτη πέφτουν κάτω και οι δύο. Μωραϊτης βρίσκει το Μίτογλου. Ματζούκας για τρεις. Μπάλα δεν του κάνω χατήρι, παίρνει και βγαίνει, αλλά είναι και ο Γιώργος Έλληνα, παίρνει το θετικό rebound και να κερδίσει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές. Το έκαναν δύο φάουλ εκεί πέρα, πάνω του και ο Φοντζοντάντα και ο Μάσα. Τρεις αλλαγές ετοιμάζει ο Ζότς. Για να δούμε. Θα το δούμε μετά το time out, το τηλεοπτικό time out. Ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 24, 70, 46, 3 και 16 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Ο λόγος εσάς παιδιά στο στούντιο του Big Wings Sport FM. Επιστρέφουμε για τη συνέχεια του αγώνα.
1: Εντάξει, υγιεινός περίπατος αυτά που λέμε.
2: Ναι, και πολύ βολικό όπως έχει πάει το παιχνίδι μέχρι τώρα. Γιατί θυμίζω ότι έχει μάτς μεθαύριο ο Παναθηναϊκός πάλι.
1: Ναι.
2: Έχει ένα περιορισμένο rotation που μπορεί να γίνει λόγω των απουσιών. Οπότε όσο πιο χαλαρά μπορέσει να

0: να βγάλει το παιχνίδι, μοιράζοντας το χρόνο, βάζοντας ακόμα και το Μωραΐτη μέσα για να ξεκουραστούν τα γκάρ, κέρδος θα είναι για το μεθαυριανό αγώνα.
1: Προφανώς.
0: Ειδικά τώρα που έχει πέντε απουσίες, ας πούμε, σημαντικές και παίκτες που προφανώς δεν θα επιστρέψουν μέσα στην εβδομάδα αυτή. Έχουν μέρες ακόμα, νομίζω μετά τις 10 Οκτώβρη θα αρχίσει να μετράει επιστροφές ο Παναθηναϊκός. Οπότε όσο μπορεί να μοιράζει χρόνο και να παίρνει παιχνίδια χωρίς να γκαζώνει, είναι κέρδος για όλους, και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό προφανώς, ο οποίος βέβαια έχει λιγότερα προβλήματα τραυματισμών. Έχει ουσιαστικά νομίζω μόνο τον Μιλουτίνοφ εκτός. Οπότε είναι σημαντικό να έρχονται νίκες, να έρχονται άνετα και να έρχονται και με έναν τρόπο που δίνει τη δυνατότητα στους προπονητές να μοιράζουν τον χρόνο και να ξεκουράζουν παίχτες όταν υπάρχουν παιχνίδια ανά δύο μέρες.
1: Τρία λεπτά πριν την λήξη, με συγχωρείτε, της τρίτης περίοδου, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας είναι στο 52-69. Το μοναδικό άλλο παιχνίδι της Ευρωλίγκας που διεξάγεται απόψε μαζί με αυτό του Παναθηναϊκού. Ενώ για το Eurocup, στο πρώτο γκρουπ, λίγο πριν το ημίχρονο, Μπούργος Τσεντεβίτα ήταν στο 37-29. Για το δεύτερο γκρουπ, Τενερέφη Τουρκ Τέλεγκαν 26-22. Ρώμα Ουνιβερσιτατέα Κλούζ 27-18. Και Νάπολι Μπούργκ στο 54-45. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Πετρίδη.
2: Επέστρεψαν και οι πεντάδες για τη συνέχεια του αγώνα. Αλλαγές από τον Ζότς. Συνεχίζει τώρα με τρεις περιφερειακούς, Μωραΐτη, Μπάντιο και Φρανσίσκο. Θα περάσει και ο Ροκαβόπουλος μετά τις βολές, αντί του Γιαμπουζέλε δηλαδή. Στη γραμμή ο Γάλλος. Παναθηναϊκός αναλογικά, να το δούμε καλύτερα, στο δίποτα και τρίποτα παρά βολές. Έχει 8-13 από τη γραμμή, 16-26 δίποτα και 10-17 τρίποτα. Ο Γιαμπουζέλε βάζει προς το πάνω την πρώτη, 71-46 για την Βιλερμπάν. Πρώτο σκόρερ είναι ο Μπεσόν με 8. Με τον Παναθηναϊκό, τρεις παίκτες με διψήφιο. Βάζει για δεύτερο για Μπουσέλε, 72-46, 9 για Μπουσέλε. Πάει στον πάγκο τώρα για να παρανάσεις, ο Ρογκαβόπουλος θέση του. Δεν ξέρω, παιδιά, αν συμφωνείτε και ίσως ο Κώστας να το έχει παρατηρήσει περισσότερο, το rotation του Μπράντοβιτς και ο τρόπος που χρησιμοποιεί τους παίκτες του και τις πεντάδες του είναι πραγματικά σεμιναριακός. Ήδη έχει χρησιμοποιήσει και τους 11. Κανείς δεν έχει παίξει πάνω από 20 λεπτά, ο Μαντζούκας έχει παίξει 19. Μπεσόν, ο Μαντζούκας που είναι και στον πάγκο τώρα. Μπεσόν με τον Μίτογλου, 6 δεύτερο λάγκη της Βερμπάν. Συστήνα με τον Μωραΐτη. Αφήνεις τον Γόλτερς πάνω σε έμεινα για 3, αστοχή, ο Σέστινα και το follow. Μετράει, ο Ροκαβόπουλος θα την κάνει καβάλι το χέρι του μέσα από το διχτάκι. Αλλά δύο χαμένα με την καρυπάνω του είναι και λόγος εδώ πέρα τώρα για τον Μπράντοβιτς να τα ψάλει για λίγο σπέκτρο. Στο 72-48. Φρανσίσκο με τον Μπεσόν, το περνάει, φαουλ, τέταρτο ομαδικό για την Βιλερμπάν. 2-38 για το φινάλε της τρεις περίοδου. Αναφορά από την πλάγια γραμμή. Μίτογλου και Φρανσίσκο συζητούν εκεί πέρα για την επίθεση. Παναθηναϊκός τώρα με τρεις γκάρντ, Μωραΐτη, Μπάντιο, Φρανσίσκο. Στο 4 τον Καβόπουλο, στο 5 Μίτογλου. Μίτογλου παίρνει μπαλά. Αφήνει στο Φρανσίσκο, 2-35 για το 10 λεπτό. Δεν μπορεί να σταματήσει ο Μπεσόν, του κάνει το φάουλ και το στείλει και στη γραμμή για δύο βολές. Είναι αυτό το πρώτο βήμα του Φρανσίσκο εκπληκτικό. Δεύτερο φάουλ του Μπεσόν. Ο Λεσόρ επιστρέφει, ο Μίτογλου πάει στον πάγκο. Δύο βολές για τον Φρανσίσκο τώρα, 72-48, 2-33. Ο Λεσόρ παίρνει κάποιες οδηγίες από τον Ζότς. Αστοχή στην πρώτη, Φρανσίσκο. Ο Σέλος για γκάρτ δεν έχει καλό ποσοστό ο Φρανσίσκο σε επίπεδο βολικής, γύρω στο 78% στο από την γραμμή. Τον βολό, την καριέρα του. Σήμερα έχει μία στις δύο, ετοιμάζεται για τη δεύτερη τώρα. Σε αυτό το ζευγάρι. Θα τη βάλει. 73-48. Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν το συν 28 για τον Παναθηναϊκό. Έχει παγιωθεί πάνω από τους 20 πλέον. Μάσα από κοντά στο κεντρικό πάνω από το Λεσόρ που αφήνει στο Μωραΐτη. Πέντε χρόνια ο Μωραΐτης που επέστρεψε φέτος τον Παναθηναϊκό μετά τον δανεισμό του στον Ηρακλή. Μπάντιο. Ασίσκο, μπάλα στο πρώτο Μάσα. Νέα 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Αναφορά από την πλάγια γραμμή, από τον Μωραήτη. Ήσυχος τώρα στον πάγκο ο Ζότς. Βλέπει τον Παναθηναϊκό του να έχει διαλύσει την Βιλερμπάν. Μωραήτης από τον αριστερό διάδρομο. Τζάμπολ με Μωραήτη και Λάιτη. Στα 5 δευτερόλεπτα το τέλος του Παναθηναϊκού. Ο Λάιτη έβαλε πολύ έξι με τα χέρια πάνω στην μπάλα και πάει στο τζάμπολ με τον Μωραήτη. Έχει πλεονέκτημα ο Λάιτη, ο φορβόρ της Βιλερμπάν. Σε ύψος. Για να δούμε αυτό το τζάμπολ στη γραμμή των βολών που κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Λάιτη και Μωραήτης. Μπάλα είναι. Προλαβαίνει τελικά ο Γόλτερς. Οπότε κατοχή για τη Βιλερμπάν. Κέρδισε τον τζάμπολο Λάιτη. Γόλτερς και προς τα μέσα. Λέει up, καλάθι. 73-50. Χαλαρή άμυνα του Παναθηναϊκού εδώ. 1-45 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Φρανσίσκο. Φρανσίσκο με τον Μάσα. Με τις αλλαγές. Ραΐτη στη γωνία. Πασέρ στο Λεσόρ με τον Μπεσόν. Double την πάνω στο Γάλλο. Εξτραπάσα από τον Μωραήτη στον Μπάντιο. Φρανσίσκο, υπομονή στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο όμως πρέπει να πασάρει να εκτελέσει. Δίνει τον Μωραήτη για τρεις. Αυτό θα στοχίσει σε ελεύθερο τρίπο. Τον Μπάντιο παίρνει το επιθετικό rebound. Αστοχή εξ επαφής. Δεύτερο rebound από τον ίδιο. Φρανσίσκο για τρεις. Βεβαίως. 76-50. Ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει ο Μπάντιο το έκανε ο Φρανσίσκο. Που φαίνεται πάλι ο Παναθηναϊκός στους 26. Walters. Καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ από τους Γάλλους. Μπεσόνα στοχή στο τρίποντο, ψηλά το ριμπάντο από τον Λεσόρ. Που αφήνει στον Μπάντι, τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Μπάντι με τον Σεστίνα, τώρα με τον Μάσα. Φάουλ από τον Σεστίνα στον Λεσόρ, αφού υπήρχε ξεκάθαρο πλεονέκτημα για τον Γάλλο. Που θα πάει στην γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Δεν είναι και το φόρτι του, ειδικά σήμερα έχει 3-6. Αλλά έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάτς και ο Γάλλος. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού είναι από τους πολλούς Γάλλους που πάνε στο ρόστερ. Βάζει την πρώτη βολή τώρα. Λεσόρ έχει 4 πόντους, 5 rebound, 2 assist. Και 5 κερδισμένα φάουλ. Θα την βάλει και τη δεύτερη. Να, πρώτο ζευγάρι βολών εύστοχο από τον Γάλλο, 78-50. Η διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της. Λάιτι, 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Συστήνα στον Λάιτι, στην αντίνα πλευρά για τρεις αυτός. Θα βρει στόχο 78-53. Έχουν σκοράρει και 12 παίκτες της Βιλερμπάν. Αλλά δεν υπάρχει κανείς με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Πάρκερ φαίνεται να έχει αποδεχτεί τη μοίρα της ομάδας του. Φρανσίσκο, πολλές τρίπλες. Ζαλίζει εκεί τον Μάσα και δίνει προς τα έξω για να σουτάρει τρίποντο. Αχ, μπάλα μπήκε, μπήκε, αλλά ο Ροκαβόπουλος ένα follow. 80-53. Εδώ θα ήταν highlight αν έμπαινε αυτό το τρίποντο του Φρανσίσκου. Πραγματικά ζάλισε τον Μάσα. Ποιος παίρνει τώρα το επιθετικό rebound. Βγάζει έξω τον Light από τη γωνία για 3. Εύστοχος. 80-56. Φινάλε τρίτης περίοδου με το σκορ και τη διαφορά να είναι στο σύν 24. 80-56 για τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται, το τελευταίο δεκάλεπτο θα έχει διαδικαστική, έτσι, διαδικαστικό χαρακτήρα για τους πράσινους. Ο λόγος σας, παιδιά, επιστρέφουμε σε ένα-δύο λεπτά για την τέταρτη και τελευταία περίοδο.
1: Εντάξει, για κάποιο λόγο έχει χάσει το ενδιαφέρον του παιχνίδι.
0: Εντάξει.
1: Από την αρχή, το ενδιαφέρον, την ανταγωνιστικότητα, όχι το ενδιαφέρον.
0: Κοίτα, ως φίλος της ομάδας, επειδή πέρυσι δεν πρέπει να υπήρχαν πάνω από 2-3 παιχνίδια τα οποία να τα είδα ήρεμα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και είμαστε συνέχεια μετά τον 20-30 παλμούς. Ναι, ακόμα και τέτοια παιχνίδια που έλεγες, παιδί μου, δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Γινόντουσαμε έναν τρόπο ντέρμπι, κάπως θα καθάριζες στο τέλος, κάπου περίμενες ένα ξέσπασμα. Δεν είναι κακό για την ψυχική υγεία των ανθρώπων κάποια παιχνίδια να τελειώνουν και από τρίτη περίοδο να πηγαίνει διαφορά στους 25 πόντους και μετά να είσαι χαλαρός. Δεν πειράζει. Έχουμε μεγάλη ζώνη μπροστά, θα έχουμε συγκινήσεις. Άσε για κάποια παιχνίδια να είναι ήρεμα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ειδικά τώρα αυτά τα πρώτα, τα ωραία.
0: Τα πρώτα και σου λέω. Τα πρώτα και με την κατάσταση όπως είναι με τις απουσίες και με όλη αυτή την ιστορία που ξέρεις. Πάντα βάζει την ομάδα σε μια πίεση. Το περιορισμένο rotation, οι 10 παίχτες όλοι και όλοι, οι 5 απουσίες, όλο αυτό το πράγμα.

0: είναι, ξέρεις, είναι δύσκολο. Μπορεί να πατήσει κάπου την Πανόφλουμπα.
1: Όχι αυτή τη βδομάδα πάντως.
0: Ελπίζω.
1: Οι ελληνικές ομάδες.
0: Ναι. Έχουμε και άλλα παιχνίδια.
1: Δεν πάει μέχρι εδώ. Λοιπόν, τέλος τώρα της περιόδου και στο παιχνίδι της Μακάμπη με την Μπεσίκτας, 63-78 είναι εκεί. Το Μπούργος της Σεντεβίτας 43-40 για το EuroCup τώρα. Το Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ 31-32. Το Μακ Τέλεκομ 31-32. Το Μάξιμα Ρώμα Ουνιβερσιτατέα Κλουζ 38-18. Και το Νάπολι Μπούργ 58-48. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε.
0: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό το 63-78 της Μακάμπη με την Μπεσίκτας. Από την άποψη ότι η Μπεσίκτας είναι, ας πούμε, καινούργια ομάδα στην Ευρωλίγκα. Τη Μακάμπη περιμέναμε να δούμε πόσο μπορεί να είναι φέτος ανταγωνιστική. Δεν είναι καλό μαντάτο αυτό. Θυμίζω, Μακάμπη έρχεται μεθαύριο στο Telecom Center για να παίξει με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδο στο Telecom Center, 80-56 θυμίζει το σκορ. Επίθεση για την Βιλερμπάνο, Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο Μωράιτη Μπάντιο, Ροκάβο από το Κελεσόρ. Τρίποτα από την κορυφή από τον Πόντς, αστοχό. Rebound από τον Μωράιτη, που βγάζει την μπάλα εκτός εκείνος, όμως δεν κράτησε καλά. Μπάλα. Η Βιλερμπάνο, η οποία σούταρε με 47% στο πρώτο μάτς, σήμερα έχει φτάσει στα 24, έτσι από τα 75. Τον Μπάρτοβιτς νωρίτερα στην ανάποδα το 2-10, λίγο πριν ξεκινήσει μάλλον τέταρτη περίοδος. Πήγε εμψύχωση στον κόσμο και ζήτησε από όλους να φωνάξουν να τραγουδήσουν. Μπεσόν μπαίνει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα, καλάθι στους 10 ο Μπεσόν, πρώτο σκόρ της Βιλερμπάν και ο μοναδικός με την ψήφια των ποντών, 80-58. Διαδικαστικά από ό,τι φαίνεται θα είναι αυτά τα 9 και 20 απομένου. Μέσα και περνάει, ωραία πάση στο Ροκαβόπουλο, σε κερδίζει το φάλο από τον Μάσα, αλλά λένε ότι δεν είναι για πολύ, γιατί πάσαρε ο Ροκαβόπουλος. Οπότε την μπάλα απ' έξω. Ο Ροκαβόπουλος θα βάλαμε τον εαυτό του γιατί την εκτέλεσε. Όλο το Telecom Center τώρα στο πόδι. Τραγουδά το γνώριμο σύνθημα των φίλων του Τριφυλιού. Αναφορά από την τελική γραμμή από τον Πάτιο. Αυτό το σε γνώρισα από παιδί μικρό που τραγουδούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο παίρνω σκρίνα από το Λεσόρ. Μπάντιο, 7 δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα στο Μωραΐτη. Καθώς με τη σειρά του Λεσόρ δεν θα την συγκρατήσει ο Γάλλος, λάθος. Νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παίρνει ο Μωραΐτης από τον Μπράδοβιτς και τώρα τα ψέλνει ο Μπράδοβιτς του Μωραΐτη. Ακούτε τι γίνεται. Καλημέρα. Μια πολύ ωραία εικόνα, μια μικρή φίλη του Παναθηναϊκού με τον πατέρα της. Walters. Ωραία στον Μάσα. Φλότερ καλαθί, 80-60. 4-0 από την Βιλερμπάν στην έναρξη της τέταρτης περίοδου. Πλέον διαφορά στους 20 η γαλλική ομάδα. Μωραΐτης. Μωραΐτης. Στον Ροκαβόπουλο. Στον Λεσόρ, από κοντά αυτός, φάουλ, δεν μπορούν να σταματήσουν με τίποτα οι Γάλλοι. Δύο βολές για τον σέντερ του Παναθηναϊκού. Ο Μωράιτης ήδη έχει παίξει 6-7 λεπτά σήμερα. Οι οδηγίες του Ζώτς, προσωπικές οδηγίες του Ζώτς του Μωράιτη. Αν κατάλαβα καλά, για την προηγούμενη φάση του ζήτησε ένα σουτάρι. Δεν έπρεπε δηλαδή να πασάρει στον Λεσόρ, αφού πήρε την μπάλα με καλές προϋποθέσεις για σουτ. 8-35 για το φινάλε. Αυτή η αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Λεσόρ έχει στην πρωτοβουλία παραμένει το 80-60. 13-20 και ο Πάνακος από τη γραμμή του Βολόρ. Το λέω και νωρίτερα, καλύτερα να μην πηγαίνει εκεί σήμερα. Βάζει δεύτερο ο Γάλλος. 81-60. Έχει 6-10 όλες τώρα από τη γραμμή. 6 πόντι, 5 rebound, 2 assist, μια τάπα. Ωραία φάση από τη Βιλερμπάν και το καλάθι από το Λάδι. Έχει χαλαρώσει η άμυνα του Παναθηναϊκού τώρα. Και ο Μπράντοβιτς πάει στους βοηθούς του και κάτι συζήτησε. Θα βάλει τον Μπόγκα και πάλι στο μάτς. Η διαφορά μετά από ώρα πέφτει κάτω από τους 20, 81-62. Φρανσίσκο με τον Μάσα και να το σπρώχνει. Ο Φρανσίσκο όμως κρατάει την μπάλα. Πασάρει στο Λεσόρ. Και το πρωτοκράτη του Λεσόρ εντός παιδιάς από την ωραία συνεργασία με τον Φρανσίσκο. 83-62.

0: Μωραϊτή. Πάλα από το Μωραϊτή. Νομίζω θα πάει στον πάγκο Μωραϊτής. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Σηκώνει ο Μπράντοβιτς και του δίνει και κάποιες οδηγίες στην άκρη του πάγκου. Κυρίως για το ότι ήταν διστακτικός. Σε κάποιες περίπτωση είναι επίδοση του Παναθηναϊκού. Walters περνάει, lay up, ωραίο. 83-64, ωραία ενέργεια από τον Walters. Δεν μπήκε δυνατά πάνω του Μπάντιο. Είπαμε, είχε χαλαρώσει με τον Παναθηναϊκό με διαφορά και στους 20 πόντους. Λίγο πάνω, λίγο κάτω από τους 20. Φρανσίσκο 7 και 40 και το φινάλε το αγώνα. Φρανσίσκο, μπάλα στο Λεσόρ με τον Σεστίνα. Είναι προς τα έξω ο Γάλλος, γυρίζει με 2 τώρα παίξει πάνω του. Κερδίζει ένα φάουλ από τον Πόντς. Εδώ πρέπει να του γίνει 3-4 φάουλ του Λεσόρ από Σεστίνα και Πόντς. Τον έσπρωνα. Μία με το αριστερό χέρι ο Σεστίνα. Στη συνέχεια έρχεται ο Πόντς. Έβαλε τα χέρια του πάνω στα χέρια του Λεσόρ. Τρίτο φάουλ της Βιλερμπάν. Πέμπτο του Πόντς. Από το φυσικό που βάλετε. Ξέρετε Μάσα. Όντα 3-64. Ζώνη για τη Βιλερμπάν. 2-3. Μπάντιο. Μόνη μόνος του εκτελεί. Θα στοχίσει ο Ρογκαβόπουλος ψηλά το παιδικό rebound και καλάθι. 85-64 στους 10 και ο Ρογκαβόπουλος τέταρτος, ναι, τέταρτος παίξης Παναθηναϊκού με δυσφαίρον πόντο. Μάσα μακριά το καλάθι. Γίνει στο Walters με το Ρογκαβόπουλο, 9 δευτερόλεπτα για διεπίθεση της Βιλερμπάν. Σταυρωτές από Walters, δεύτερη σταυρωτή, εκτελεί για 3. Θα αστοχίσει το rebound, θα το πάρει Λεσόρ. Δεν βάζει και την μπάλα. Μπάντιο. Μπάντιο με τον Σεστίνα. Υπάρχει μισμάτς Λεσόρ Λάιτι. Το διαβάζω Μπάντιο. Τώρα έχει ο Μάσα για τη βοήθεια. Δεν είναι καλή πάσα του Λεσόρ. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό. Ο Μάσα πάτησε την τελική γραμμή. Ζητάει συγγνώμη ο Λεσόρ από τον Μπράντοβιτς γιατί ξέρω θα τα ακούσει. Ο Γάλλος ήταν χαρακτηριστικό ότι επειδή ξέρω θα τα ακούσει από τον Μπράντοβιτς από μόνο του γύρισε και έπεσε συγγνώμη στον προπονητή του. Ήταν καλή πάσα του Λεσόρ προς τον Μπόγκα. Τώρα δείτε στη γραμματεία γιατί. Για το χρονόμετρο. Δεν ξέρω αν έχεις δει το challenge ο Parker. 85-64, 6-50 για το φινάλε. Περισσότερη ευκαιρία προπονητές να δώσουν οδηγίες, να σχεδιάσουν κάποια πράγματα στα πινακάκια τους. Να δώσουμε και εμείς, αφού βρήκαμε εμείς την ευκαιρία, κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον. Παναθηναϊκός σουτάρει με 11 στα 21 τρίποντα. Και 10. Είναι λίγο αυτό, είναι μεγάλο πρόβλημα που δεν ανανεώνεται η στατιστική. 11 στα 22 τρίποντα και 19 στα 30 δίποντα. 14-21 βολές για τους πράσινους. Τα rebound είναι 30-23 για τον Παναθηναϊκό. 19-10 λάθη ο Παναθηναϊκός, 16-10 λάθη η Βιλερμπάν. 85-64 έχουμε time out, 6-5 για το φινάλε του αγώνα. Οπότε δίνουμε το λόγο σας παιδιά και επιστρέφουμε σε ένα 2 λεπτά για τη συνέχεια της αναμέτρησης.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται το...
2: Η χαλαρουίτα.
1: Χαλαρή κατάσταση.
2: Η χαλαρουίτα.
1: Λοιπόν, για το παιχνίδι αυτό μένει να μάθουμε το τελικό σκορ στην πραγματικότητα και να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλες αφορμές για τον Ομπράντοβιτς να ροδοκοκινήσει νωρίτερα στη φάση του Λεσόρ, ας πούμε, που έκανα κοντινό στον Ομπράντοβιτς. Δεν ήταν και πολύ χαρούμενος. Και αυτό όλο ξέρεις, επειδή κάποιος μπορεί να τους ξενίζει, εγώ πάντα θα θυμίζω ένα περιστατικό που είχε τύχει να το ζήσω στη χρονιά που είχα δουλέψει στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Το 2008-2009 σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, διαφορά στους 20-25 πόντους, είχε πάρει ένα time out για να δείξει κάτι σε μια τελευταία επίθεση. Δεν θυμάμαι τον αντίπαλο, κάποια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, όχι όμως derby. Δείχνει ένα σύστημα, δεν το εκτελούν το σύστημα οι παίκτες, τελειώνει το παιχνίδι και το τι στόλισμα τους έριξε μετά, σε παιχνίδι 25 πόντων ξαναλέω. Όλο αυτό έχει μια λογική, ότι σου δείχνουν το σύστημα σήμερα σε ένα χαλαρό παιχνίδι. Γιατί αυτό το σύστημα αύριο σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι τελευταία επίθεση που θα κρίνει την νίκη, θέλω να το εφαρμόσει. Δηλαδή, όλο αυτό που σε κάποιους φαίνεται too much. Ότι γιατί, ας πούμε, να φωνάζει έτσι σε ένα μάτς 25 πόντων, επειδή έγινε μια λάθος πάσα. Έχει τη λογική του. Όλα γίνονται με μια λογική από τους προπονητές. Ακόμα και το πότε θα φωνάξουν και τι θα πούνε, έχει μια λογική. Γιώργος Πετρίδης και πάλι.
0: Άρχισε το μάτς, παραλίγο να γίνει το λάθος για τον Παναθηναϊκό. 7 δευτερόλεπτα, Φρανσίσκο 5 τώρα, για να μην τα κάνει ο Γάλλος με τον Μάσα μπροστά του. Μπαίνει προς τα μέσα, αλλάζει χέρι, τελειώνει ωραία τη φάση. 87-64. Πραγματικά ο Φρανσίσκο σβηστά έχει φτάσει πάλι τους 16 πόντους. Χωρίς να έχει φορτσάρει, 4 στα 5 τρίποντα, 2 στα 4 τρίποντα, 2 assist, 1 rebound. Τρίποντα τώρα από τον Κέιλ, δικό rebound από τον Μάσα. Συστήνα, τελείς για 3. Το βάλει αυτός. Γι' αυτό πληρώνεται στην καρδιά του Συστήνα, γιατί καλό σουτέρ. 87-67 στους 11. Πρώτο σκορ για τη Βιλερμπάν. Ματιό. Σαν Φρανσίσκο, από την κορυφή μόνο του για 3. Ναι. 90-67. 19 από τον Φρανσίσκο. Καλή συνεργασία με τον Μπάντιο. Κοστή ασίστ για τον Παναθηναϊκό. Συστήνα 5-45 για το φινάλε. Μόνο Μπόγκα δεν έχει σκοράρει από τους 11 παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν αγωνιστεί. Φάουλ από τον Λεσό στον Μάσα. 5-42. Αναφέρει ο Κέιλ. Συστήνα. Παναθηναϊκός τώρα με Φρανσίσκο Μπάντιο. Ο Ρογκαπόπουλος στο 3, Μπόγκα στο 4, Λεσό στο 5. Ο Τζοντάντα. Κέιλ στα μέσα, τον κλείνει καλά ο Φρανσίσκο. Λάιτ για 3, η τάπα από τον Ρογκαβόπουλο. Εξαιρετική αμυντική προσπάθεια από τους πράσινους. Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ, καρφωστή, όχι, λέει απ. Και αυτό μια χαρά είναι. 92-67, ωραία φάση εδώ από τους πράσινους. Ουσία και θέαμα που λέμε. Χοτζοντάντα στο χείτο ριμπάντς λέει από τον Λεσόρ. Εδώ μια καραμπόλα ευνοεί τον Λεσόρ όμως. Πήγε να κλέψει ο Λάιτ, θα καταφέρει μπάλα με ταμπλό. Κατέρεξε ο Λεσόρ. Μπόγκα από κοντά και εκείνο του λογαριασμό. 94-67 και σήμερα όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού σκοράρουν. 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Στο σύν 27 και πάλι το τριφύλι. Time out από τον Άντωνι Πάρκερ. Παναθηναϊκός πραγματικά είναι ώρες-ώρες απολαυστικός. Και ξεκινάνε τα πάντα από την άμυνα του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, έχει κάνει πάλι ένα πολύ καλό μάτς αμυντικά, όπως και με την Παρή. Με διαλόγου σας και επιστρέφουμε σε ένα δίλεπτο για τη συνέχεια.
1: Ξεκινάει από την άμυνά του και είναι και η αρχική πεντάδα που επιλέγει σε αυτά τα παιχνίδια ο Μπράντοβιτς, που δίνει το σύνθημα για το τι θέλει από την ομάδα του στο ξεκίνημα. Δηλαδή το ξεκίνημά του στα παιχνίδια αυτά είναι με Γκραντ, είναι με Μίτογλου, με Ματζούκα, με Καλαϊτζάκη, με Γιαμπουσέλε, δηλαδή με μια ομάδα η οποία μπορεί πρώτα απ' όλα να παίξει καλή άμυνα. Στη συνέχεια ρίχνει τα πιο βαριά χαρτιά, ας πούμε, στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή μετά περνάει ο Φρανσίσκο, μετά περνάει ο Μπόγκα, ο Λεσόρ, παίκτες οι οποίοι μπορούν με μεγαλύτερη ευχέρεια να βάλουν την μπάλα στο καλάθι θεωρητικά. Από την άμυνα του, αυτό δούλεσε και από τα φιλικά και από την προετοιμασία ο Μπράντοβιτς. Αυτό που ήθελε πρώτα απ' όλα να έχει να πατάει η ομάδα πάνω είναι μια καλή αμυντική λειτουργία. Το βλέπουμε αυτό. Και όταν τα πράγματα στην άμυνα γίνονται όπως πρέπει και παίρνει και τα rebound η ομάδα, μπορεί να κάνει και ωραία πράγματα μπροστά. Δεν είναι η αντίπαλη που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ενδεικτική του τι θα δούμε στην πορεία. Δεν είναι μεγάλα ονόματα. Ωστόσο, το να μπορείς με σοβαρότητα να ξεπερνάς δύο παιχνίδια χωρίς να αγχώνεις σε κανένα σημείο, με μεγάλες διαφορές, με καλή διαχείριση, είναι πάντα χρήσιμο στο ξεκίνημα μια σεζόν. Επιστροφή στο Telecom Center.
0: 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα. 94-67, Παναθηναϊκός 27, έχει ένα πάρτι κοντά στην Βιλερμπάν και φλερτάρει και με την κατοστάρα. Επίθεση τώρα για τους Γάλλους, Light. Είναι στον Κέιλ, δεν άλλαξε πεντάδα ο Ζότς με Φρανσίσκο. Νέα καλή άμυνα, αλλά μπάλα καταλήγει στον Κέιλ, πίσω να αφήσει το καλά, θα πάρει και το φάουλ. Εδώ τον άντεχος του Παναθηναϊκού, γιατί πήγε για το κλέψιμο ο Λεσόρ. Είδα τον Μπράντοβιτς, ο οποίος με ένα thumbs up είναι σαν να λέει στον Λεσόρ μπράβο για την άμυνά σου. Τον πούλησε η μπάλα που λέμε. Έκανε το κλέψιμο αρχικά ο Λεσόρ, αλλά στη συνέχεια μπάλα κατέληξε και πάλι στον Κέιλ. Δεν ολοκλώθηκε δηλαδή το κλέψιμο του Λεσόρ. Κολέ και Πάρκερ τα λένε στον πάγκο της Βιλερμπάν. 4-46, ο Κέλλα στοχεί στην βολή, μπάλα καταλήγει στον Μπόγκα, απίσης μαζί από το rebound. Διαδικαστικά 4-40. Πάντως Κώστα, αυτό που έλεγες είναι ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτές τις δύο πρώτες του αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα δεν έχει αφήσει το παραμικρό περιθώριο στις ομάδες που αντιμετώπισε να ελπίζουν, όχι να διεκδικήσουν, να ελπίζουν ότι θα διεκδικήσουν κάτι από το μάτς, έτσι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ειδικά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει και σημαντικές εκτεράσεις απουσίες. Δεν δυσκολεύεται καθόλου. Ο Ρογκαβόπουλος στους 12 να καταπέτυχε, 96-69. Μάσα, γυρίζει με το αριστερό, θα στοχίσει. Rebound επιθετικό από τον Κέιλ, Μάσα από κοντά. Ο Ρογκαβόπουλος πρέπει να την πάρει, καταλήγει πάλι στον Μάσα. Με τη δεύτερη θα το βάλει. Θα μετρήσει το καλάθι. Όχι, δεν θα μετρήσει το καλάθι, διορθώνω. Ο Μάσα αντικανονικά παραενεύει εκεί. Η δεύτερη σταμάτησε τη φάση. Εγώ νομίζω ότι έβαλε το χέρι του μέσα από το διχτάκι ο Ρογκαβόπουλος. Αλλά παραμένει το 96-69. Φρανσίσκο στον πάγκο.
1: Επειδή το έκανε πριν, δηλαδή ο Ρογκαβόπουλος πρέπει να το κάνει και τώρα.
0: Ναι. Πάει στον πάγκο ο Φρανσίσκο, τον αγκαλιάζει ο Μπράντοβιτς, επιστρέφει ο Μωραϊτης και χειροκροτείται από το όλο το Telecom Center ο Φρανσίσκο με 19 πόντους. Και πολύ καλά ποσοστά, 4 στα 5 δίποτα, 3 στα 5 τρίποτα, 2 assist, 2 rebound. Αλλά θα σου και ένα λάθος. Μωραϊτης στο λεσό. Πετάγεται ο Κέλ και του βγάζει την μπάλα εκτός. 7 δευτερόλεπτα γίνεται στο Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός με Μωραϊτη, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα και Λεσόρ. Και γίνει ένα λάθος τώρα στον Νικοκόπη. Είναι καλή, 96-71. Η γραμματεία αυτό ακριβώς ζητάει από τους διαιτητές να πάνε εκεί να συζητήσουν τι ακριβώς έχει γίνει για την προηγούμενη φάση. Γιατί οι διαιτητές δεν εξήγησαν καλά στους ανθρώπους της γραμματείας τι ακριβώς χρέωσαν στην προηγούμενη φάση. Αυτό που σας είπαμε, δηλαδή φάνηκαν να σταματούν το παιχνίδι θεωρώντας ότι ο Ρογκαβόπουλος, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μετράει το καλάθι το προηγούμενο του Μάσα. Τώρα οι διαιτητές ξέρουν και στον Μπάρκερ τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι λάθος της γραμματείας που μέτρησε το καλάθι. Βλέπουμε εμείς τη φάση στο replay. Ο Μάσα την κανονικά κράτησε τη Στεφάνη.

μπάλα. 96-69, όχι 96-71. Λάθος από τον Ρογκαβόπουλο που ήταν την επαναφορά. Προσπαθεί να το διορθώσει ο ίδιος. Θα το διορθώσει, θα πάρει την μπάλα. Πέφτει τώρα κάτω ο Ρογκαβόπουλος και μάσα. Τελικά κερδισμένη η Βιλερμπάν. Βγήκε από αυτή τη φάση. Φινιασμός με τον Κέιλ. Ο Λεσόρι τάπα πολύ ψηλά στην προσπάθεια του Κέιλ να καρφώσει. Φοβερή φάση από τον Λεσόρ. Νομίζω ότι βρήκε την μπάλα ο Λεσόρ. Ας το έξω όπως για να έχει γράφημα ο Κέιλ. Υπό το φόβο του Λεσόρ. Χοτζοντάδα περνάει. Κερδίζει το φάρο από τον Λεσόρ. Δύο βολές για τον Κάρτη τη Βιλερμπάν. Για να πάλι. Την προηγούμενη φάση με την παρέμβαση του Λεσόρ. Ρογκαβόπουλος, δε συγγνώμη. Στον πάγκο και ο Μπάντιο. Καλατζιάκης επιστρέφει. Και ο Μπάντιο θετική παρουσία με 5 πόντους, 3 ασίστ, 2 rebound. Ένα κλείψιμο. Αυτά που ζητάει ο Μπράδοβιτς θα κάνει. Τα φέρνει εις πέρας αποστολές. Δύο βολές για τον Φότζο Νταντά. Και 96-69. Στοχή στην πρώτη, ο Γκάρτης Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν η οποία έχει 9 στις 12, πάνω 14-21 από τη γραμμή. Βάζει δεύτερη ο Φότζο Νταντά. 96-70. Τα rebound είναι 35 για τον Παναθηναϊκό, 26 για την Βιλερμπάν. Παναθηναϊκός έχει πάρει 11 θετικά, Βιλερμπάν 12 αμυντικά. Οπότε βλέπουμε ότι πράσινη λάθος τώρα από τον Καλαϊτζάκη. Κακή πάσα στον Ρογκαβόπουλο, κλέβει ο Λάιτη. Λάθος μάλλον που του φέξει Παναθηναϊκού, μπαλάνε για την Βιλερμπάν. Προσπάθησε να κλέψει ο Λάιτη. Και ανάγκασε τους πράσινους αυτό το λάθος. Έλεγα λοιπόν ότι έχει πάρει 11 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Με την Βιλερμπάν έχει πάρει 12 αμυντικά. Κλέβει ο Καλατζάκης τώρα, διορθώνει το προηγούμενο λάθος. Τώρα προλαβαίνουμε στην μπάλα. Πάτησε εκτός. Πέφτοντας στο glass floor. Τον σηκώνει ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι το μόνο που έχει ενδιαφέρον σε αυτά τα 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα είναι αν θα φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κατοστάρα. Αχ, στο χέρι του είναι 96-70 ένα σκορ. 22 ασίστ, 12 λάθη Παναθηναϊκός. Πολύ καλά ποστά σήμερα η πράσινη. Συστήνα με τον Μπόγκα. Ο Τσοντάντα παίρνει την μπάλα. Συμπαίκτη του. Σταματάει τίπλα τώρα. Κέιλ με τον Μωραήτη. 4 θα για την Βιλερμπάν. Ο Μωραήτη προσπαθεί να κλέψει και κλέβει. Γυρίζει ο Ρογκαβόπουλο. Καλαϊτζάκης. Λεσόρ! Τρομερή φάση. Φοβερό κάθομα από τον Λεσόρ. 98-70. Όλος ο πάγκος του Παναθηναϊκού, όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού σκάει και ένα χαμόγελο ο Μπράντοβιτς. Αυτή η φανταστική φάση από τους πράσινους. Εξαιρετική άμυνα από τον Μωραήτη.

0: τόσο ψηλά, το κεφάλι του σχεδόν έφτασε στη στεφάνη. Λεσόρ από τα βαλιά. Σε αυτή τη φάση. Σε στήνα στη γραμμή για δύο βολές. 98-70. Αστοχή στην πρώτη. 2 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Παναγικός τώρα με Μωραήτη, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Μπόγκα και Λεσόρ στην πεντάδα του. Ο Μαντζούκας άλλος είναι αυτός που έχει συμμετοχή περισσότερο από τον Μπράντερ σήμερα και σήμερα 20 λεπτά θα παίξει 22 της ουσίας. Οι διαιτές τα έχουν κάνει μαντάρα, οι διαιτές έχουν δώσει 3 βολές, μπερδεύτηκε ο Λεσόρ. Οπότε θα εκτελέσει άλλη μία σωστηνά, να στόχει τις δύο πρώτες. Ξεκόνω ότι έχει φύγει πάρα από τη Στεφάνη, πήγε ο Λεσόρ να την κατεβάσει. Στην αβάζει την τρίτη, 98-71 στις 12 forward του Βιλερμπάν. Πρώτο σκορ για τους Γάλλους, 10 χιμπεσόν. Για τον Παναθηναϊκό, 5 παίκτες με τη συμβαρμό. Μωραήτης, Καλαϊτζάκη στη γωνία, δεν θα εκτελέσει, θα μπει προς τα μέσα. Τα 3 μέτρα, κοντό σου το Λεσόρ, το φόλο, άστοχο, το ριμπάν από τον Μάσα. Εδώ Καλαϊτζάκης διστακτικός. Πάλα από τον Λεσόρ, το τρίτο. Δύο βολές. Εδώ ο ακριβοθόρτος πάγκος του Παναθηναϊκού. Μάλλον με τα πολιτικά. Χουάντσο, Ναν, Χέις, Ντέιβις, Λούκας, Παν. Εκεί παραπλησμένοι. Επιστρέφουν σιγά σιγά όμως. Νομίζω από εβδομάδα θα έχει επιστροφή ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα για τη Μακάπη δεν νομίζω ότι θα έχει κάποια διαφοροποίηση σύνδεση του Παναθηναϊκού. Αλλά στο μάτς με τη Φενέρμπαχτσέ την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα να έχει 2 και 3 επιστροφές. Ο Μάσα στόχησε τη βολή. Παραμένει το 98-71 και 58 για το φινάλε. Λεσόρ πήγε στον πάγκο.
1: Για πες Γιώργο τώρα, γιατί μας συντρίγκαρες. 2 και 2 ή 3 επιστροφές από εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, με την Φενέρμπαχτσέ.
1: Για πες.
0: Λογικά Χουάντσο.
1: Ναι.
0: Ο Χέρις Ντέβις πάει καλά. Αλλά είναι, εντάξει, πρέπει να μπουν και σε ομαδικές προπονήσεις. Έτσι, ναι. Να σου χρησιμοποιήσει ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι από εβδομάδα θα πάρουν κάποιες προπονήσεις. Και ο Φαλ πάει καλά. Και φάλε πάει καλά. Νομίζω και εκείνο θα.
1: Άρα εκκρεμότητες Ναν και Σλούκα θα μείνουν μετά.
0: Ναι, ναι. Και ο Ναν και έχει ξεκινήσει τη ρέξη μόνο. Κανονικά δηλαδή γυμνάζεται ατομικά. Μένει να ανεβάσει τροφές για να μπει και σε ομαδικό πρόγραμμα ο Ναν. Έτσι. Νομίζω πιο πίσω από όλους είναι ο Σλούκα από τους 5 προαναφερθέντες. Έτσι. Οπότε, ναι. Η λογική λέει ότι θα έχει μάλλον 2 επιστροφές με την Φενέρμπαχτσέ πάνω. Αλλά το δούμε αυτό έτσι να μην προτρέχουμε. Μωραήτης μπαίνει προς τα μέσα, Μαντζούκας μόνο στα την γωνία για 3, άστοχος, rebound ψηλά, τον Κέιλ. Ο Χέις Ντέιβις παρεπιπτόντως έχει βάλει και τον Άρθικα, έτσι από το προστατευτικό που φορούσε, στο αριστερό του χέρι, σε αυτό το κάταγμα που είχε υποστεί. Κέιλ, 1 και 15 για το φινάλε, σε στήνα από τα 8 μέτρα, πάλι φάουλ για 3. Νομίζω ότι είναι το 5ο φάουλ που έχουν δώσει στη Βιλερμπάνη στους 3 πόντων. Το έκανα Μωραήτης. Υπερβάλλον ζήλος κάποιος παίκτης Παναθηναϊκού στην άμεση βάση περιπτώσεις. Ναι, 3 βόλες για το Σεστίνα. Θέλει την πρώτη, αστοχή. Παραμένει το 98-72. Ξανά την κατοστάρα Παναθηναϊκός τώρα, όπως είναι λογικό. Έτοιμος για δεύτερη βολή ο Σεστίνα. Θα τη βάλει. 98-73. Πάρει και χαμογελάει στον πάγκο της ομάδας του. Και πάλι καλά λέει Βιλερμπάν με τόσα που πέρασε. 98-74. Έφτιαξε μια συμπαθητική ομάδα. Θα κάνει ζημιές.
1: Με τόσα που πέρασε, εντάξει, δεν πήγε το ρόστερ στα 50-60 που έλεγε, αλλά ένα ρόστερ 20-25 ναι. εκατομμύριων είναι. Δηλαδή δεν είναι και το περσινό που ήταν 4-800.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, Κώστα, έχει φτιάξει μια άλλη ομάδα, έχει σχεδιάσει. Έτσι, δηλαδή στην ουσία έχει υπογράψει 4 παίκτες που δεν υπάρχουν. Φρανσίσκο, Μπρουκς, Τάις και Βάλερ Μπαμπ. Έτσι.
1: Πήρε όμως και άλλους παίκτες, ακριβούς παίκτες, ναι. Καμία σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Καλά, η Τζάκη παραλίγο να βάλει το καλάθι, παίρνει μόνο το φάουλ. Τέλεσε δύο βολές.
2: Σε ένα κόλληβα και εγώ φτιάχνω μαδάρες.
0: Σωστό, ναι, σωστό, ναι. σωστό. Ναι, ναι, ναι, ωραίο, μου άρεσε αυτό, Γιάννη.
1: Κοίτα να σου πω, ο Πάρκερ ήταν τρομερός παιχταράς, έτσι.

0: Ήταν τρομερός παιχταράς. Ως παράγοντας είναι μυρωδιάς. Να το πούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάτι τα χρόνια που είχε τον αδερφό του να κάνει κουμάντο στην ομάδα.
1: Τον αδερφό του, έτσι.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Θυμίζει χρυσοθύρα στο Κλοντάικ που ψάχνει συνεχώς να πιάσει την καλή ο Μάρκερ.
0: Ναι. Σου λέω, σαν παίκτης ήταν παιδί μου συγκλονιστικός παίκτης. Δεν συζητάμε. Δηλαδή τέσσερα από τα αθλήματα, όσοι τον έχουμε δει, ήταν παίκτης άλλης κλάσης.
2: Αυτά δεν κρίνεται ως τέτοιος.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος προπονητής. Δηλαδή έβαλε τον εαυτό του προπονητή. Θέλω να πω, κρίνεται πλέον με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Ως παράγοντας μέχρι στιγμής μυρωδιάς έχει αποδειχθεί. Συγγνώμη κιόλας. Πας και κάνεις ας πούμε ένα project 60 εκατομμυρίων χωρίς να έχεις εξασφαλίσει ότι θα έχεις τα 60 εκατομμύρια. Δεν ξέρω.
1: Σωστό. Καλατζάκης μια στιγμή από τη γραμμή 99-74. Δεν ξέρω τώρα να πάνε εξαπολαύεται και το Στάρα γιατί μένουν 40 δευτερόλεπτα. Και δεν είμαι και σίγουρος το πάνε εξαπολαύεται να ακολουθούσε. Πήρασε ξανά βιαστούν οι Γάλλοι. Και μείνει χρόνος και τον Παναθηναϊκό. Λάει τη βάζει ένα τρίπο. 32 δευτερόλεπτα από τότε θα κάνει Παναθηναϊκός μπλοκ επίθεση. 99-77. Καλατζάκης. Τρίπλες. 18 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Μπράντοβιτς ζητάει ένα σύνταγμα στους παίκτες του. 12 τώρα. Μωραΐτης. Πασάρισε αντίπαλο. Λάθος από τον Μωραΐτη. Οπότε μάλλον εδώ σβήνει κλεπτή του Παναθηναϊκού. 100 τώρα. Εκτός αν κάνει μία ακόμα πίτες. 99-79, πώς μου ζητάει από τον Καλατζάκη να εκτελέσει, δεν θα το κάνει ο Καλατζάκης. Ούτε παίρνει κάποια οδηγία από τον Μπράντοβιτς. Θα εκτελέσει λέει ο Καλατζάκης για τρεις και θα το βάλει. 102-79, να έχει κατουστάρα. Το ζητούσε ο κόσμος, νομίζω περισσότερο και αυτό το έκανε το πήρα του Καλατζάκης. Σε στήνα εκτελεί από το κέντρο κυπέδα στο Χ. Για καλιά Πάτη Μίλτς και ο Μπράντοβιτς και νωρίτερα ο Ζέλικο αγκάλιασε και τον Τόνι Πάρκερ. Φινάλε λοιπόν στο Telecom Center, η άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού 102-79 κοντά στην Βιλερμπάν. 2-2 για τους πράσινους που έβαλαν πολύ καλή εικόνα, συνδυάσαν ουσία με θέαμα. Είχαν εξαιρετικά ποσοστά από τα 6-75. Πολλούς πρωταγωνιστές, 5 παίκτες με διψηφία αριθμών πόντων, 19 ο Φρανσίσκο, 16 ο Μαντζούκας με ρεκόρ καριέρας σε επίπεδο Ευρωλίγκας, 13 ο Γκραντ, 12 ο Λεσόρ, 12 ο Ρογκαβόπουλος, 7 ο Καλατζάκης, 2 ο Μωραήτης, 5 ο Μπάντιο, 9 ο Γιαμπουσέλε, 2 ο Μπόγκα, 5 ο Μίτογλου. Τα rebound για τον Παναθηναϊκό, επειδή είναι ένας τομέας που τον συζητάμε πολύ τις τελευταίες ημέρες, ήταν 38-30 αν εδώ πέρα η στατιστική. Ανενωθεί ο Παναθηναϊκός τώρα με 50% στο τρίποντο. Από την άλλη για την Βιλερμπάν 14 ο Σεστίνα, 11 ο Λάιτη, 10 ο Μπεσόν. 102-79 λοιπόν τελικό σκορ εδώ στο Telecom Center. Η άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού από την αρχή του αγώνα. Οι πράσινοι μπήκαν συγκεντρωμένοι και αγριεμένοι. Σε καμία στιγμή δεν επέτρεψαν στη Βιλερμπάν να ελπίζει ότι μπορεί να φύγει σήμερα με κάτι θετικό από το Telecom Center. Έφτασαν τη διαφορά μέχρι και το σύν 28 και κάπως έτσι τσεπώνουν και το δεύτερο ροζ φύλλο στη φετινή Ευρωλίγκα. 102-79 λοιπόν. Το τελικό σκορ από το Telecom Center, παιδιά, λόγω σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη, 102-99. Όσο και αν επιμένει το site της Ευρωλίγκας να έχει άλλο σκορ παρά τα συνεχόμενα refresh.
2: Κάποιες παραδόσεις δεν είναι για
0: σπάνω. 2026 φτάσαμε δηλαδή. Τώρα το να κάνεις 2-3 refresh και να σου δείχνει ακόμα 99-74 και να έχει τελειώσει το παιχνίδι εδώ και 2 λεπτά, δεν το λες και πολύ τεχνολόγια, έτσι. Αλλά ο Χρήστος Ρομπόλης, ο οποίος είναι πάντα up to date και πάντα μέσα στη τεχνολογία, θα έχει να μας πει διάφορα πράγματα για το παιχνίδι που μόλις τελείωσε.
2: Γεια σου, Χρήστο.
3: Τα θεύμα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά. Πολύ καλά, εσείς?
3: Καλά, το έχει αυτό το πρόβλημα του Σέτσε Ευρωλίγκα, το βλέπουμε και εμείς σε κάθε περίοδο.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Κάθε χρόνο κάτι ψάχνουμε να βρούμε, κάτι να έχουν φτιάξει και κάτι χαλάει μετά.
2: Εδώ συζητάμε τώρα για συμφωνίες 5 εκατομμυρίων. Οι άλλοι μαζεύονται στη λίμνη Κόμο που κάνει το. Πώς το λένε, ένα ποτήρι νερό κάνει 52 ευρώ. Δώστε 300 ευρώ σαν Χριστιανό εκεί πέρα που είναι το site το οποίο παρακολουθεί εκατομμύρια κόσμο.
0: Που για να βγάλει φωτογραφία τη βίλα του Τζο Κρούνι πλήρωνε σαν 500 δηλαδή τώρα, κατάλαβε. Στη λίμνη του Κόμου.
3: Αλήθεια μόνο.
0: Έτσι.
3: Εδώ πέρσι πρόπερση πότε ήταν που μας είχαν αυτή το. Σαν τις φωτογραφίες των οπτικών εκεί στα. Των οφθαλμιάτρων τέλος πάντων. Στατιστική. Τώρα κάνει κανένα τρίλεπτο να τελειώσει. Εγώ εδώ με αξιβήτη κρατά στατιστικά σε κάθε περίοδο για να έχω έτσι ένα μέτρο σύγκρισης.
0: Ναι.
3: Πρέπει να αρχίσει κανένα τρίλεπτο η επόμενη περίοδος για να κλείσει το.
0: Πάντως το τελικό το έβγαλε τώρα το σωστό, να σας πω. Τώρα, ναι, τώρα που μιλάμε τώρα. Κάνω refresh κάθε 10 δευτερόλεπτα να δω πότε θα.
2: Εντάξει. Καλά είναι.
0: Καλά, μια χαρά.
3: Τι να κάνουμε. Θέλουμε και συνεργασία με NBA κατά τα
0: άλλα.
3: Εκεί που έχει live τις φάσεις εδώ μεταξύ. Πατάς τη στατιστική του παίχτη και σου δίνει τη φάση κατευθείαν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά. Εντάξει, νομίζω ότι έχει λίγο ξεσυνηθίσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από εύκολες βραδιές στην Ευρωλίγκα τα τελευταία κάνα δύο χρόνια, μπορεί και τρία, μπορεί και παραπάνω. Και είναι λίγο παράξενο για να κάνει δεύτερη σερή πολύ εύκολη νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκός, έστω και αν δεν έπεσε με κανένα μεγαθύριο, έτσι. Άλλοτε αυτά τα παιχνίδια τον ζόριζαν αρκετά. Τώρα νομίζω ότι επειδή ήταν η ομάδα αρκετά τσιτωμένη από αυτό που συνέβη στο Super Cup, γιατί, οκ, καλές οι δηλώσεις του Μπράντοβιτς ότι είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια και αυτά, αλλά να ξέρετε ότι το προηγούμενο διήμερο, τρίμερο δεν πέρασαν καλά εκτός του Παναθηναϊκού. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Πάντως και οι ίδιοι το αναγνώρισαν, διότι στο ρεπό τους σηκωθήκαν και πήγαν στο γήπεδο.
3: Βεβαίως.
0: Θέλω να πω, δεν είναι μόνο τα καντήλια του Μπράντοβιτς, είναι ότι και οι ίδιοι συναισθάνονται ότι είναι σε φάση που χρειάζονται δουλειά.
3: Αλλά αν δεν σηκωθεί, αυτό είναι και ένα κλασικό τρίκ του Μπράντοβιτς, ο οποίος και παλιά το έκανε, έβαζε τη λεγόμενη προαιρετική προπόνηση. Πού είναι προαιρετική?
0: Και μέτραγε παρουσίες.
3: Ακριβώς.
2: Αλήθεια, έκανε το πράγμα ο Σατανάς.
0: Καλά, εντάξει, μέτραγε. Λέει, παιδιά προαιρετική, όποιος θέλει να έρθει. Για να δω ποιοι δεν ήρθαν.
3: Άμα δεν έρθει, θα τιμωρηθεί. Αλλά το κρατάει. Υπάρχει ένα σημειωματάριο που σου λέει, εσύ μεγάλε, δεν είχε έρθει τότε. Οπότε στην πρώτη ευκαιρία θα το χρησιμοποιήσω εναντίον σου ενδεχομένως. Όχι δημόσια όμως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία τα εφαρμόζει χρόνια ο Μπράντοβιτς και τα κάνει και στην πρώτη θητεία και τα κάνει και τώρα. Εγώ θα σταθώ, εντάξει, νομίζω ότι το παιχνίδι θα τα πούμε και πιο μετά λίγα και αναλυτικά. Εγώ θα σταθώ σε μια σκηνή η οποία δείχνει όλη τη διαφορά της παρουσίας του Μπράντοβιτς σε σχέση με τον Αταμάν. Που, okay, είναι άδικο για τον Αταμάν που έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό ένα ευρωπαϊκό και κάποιους άλλους τίτλους τέλος πάντων σημαντικούς να κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Αλλά ας πούμε η σκηνή που καταδιάζει τον Ματζούκα επειδή δεν πήρε ένα σουτ και ο Ματζούκας μετά με τέτοια εμπιστοσύνη από τον προπονητή του σηκώνεται και βάζει τρία σερί ή τέσσερα πως έβαλε τέλος πάντων. Τέσσερα στα πέντε σε μήχρονο, ξεκινάει, βάζει το πρώτο, μετά ήταν διστακτικό στο δεύτερο και μετά βάζει άλλη τρία καπάκια αφού τον έχει καταδιάσει ο Μπράντοβιτς επειδή δεν πήρε ένα ελεύθερο σουτ. Αυτό δείχνει ότι η εμπιστοσύνη ενός προπονητή σε ένα παίχτη, ειδικά ενός τέτοιου προπονητή σε ένα παίχτη, μπορεί να του δώσει φτερά. Αντίστοιχα, ας πούμε, αν είχε συμβεί το ίδιο πράγμα με τον Αταμάν, στο πρώτο σου θα είχε βγει έξω ο Μαντζούκας. Και κυρίως παίχτες σαν τον Μαντζούκα. Δεν θα έβγαινε ο Ναν, έτσι δεν θα έβγαινε, ξέρω εγώ, ο Λεσόρ, αλλά ο Μαντζούκας, ο Ρογκαβόπουλος, ο Μίτογλου, αυτοί που πληρώνανε συνήθως την ύφη, ακόμα και ο Χουάντο την πληρώνε, δεν έχει να κάνει με τόσο μονόματα βέβαια με τον Αταμάν. Αυτό το πράγμα έχει αλλάξει τον Παναθηναϊκό και είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι οι παίχτες, ας πούμε, ξέρουν ότι όταν θα κάνουν το σωστό ανεξαρτήτως αποτελέσματος ευστοχίας ή αστοχίας, ο προπονητής θα τους επιβραβεύει. Και αυτό έκανε και ο Μαντζούκα σήμερα, ο οποίος πήρε και τα εύσημα και ήταν ο καθοριστικός για να ανοίξει διαφορά στο πρώτο μέρος. Και πάλι ο Παναθηναϊκός είχε βέβαια ως αφετηρία την άμυνά του, ότι μπορεί να βάλει πάνω από 50 πόντους στο ημίχρονο και να ήταν πολύ εύστοχος από μακριά, είχε πάνω από 50% στο πρώτο μέρος και αυτά. Αλλά τη δουλειά την έκανε η άμυνα, δηλαδή και με πολύ ένταση από το πρώτο λεπτό και τους οδήγησε σε 5 λάθη στην πρώτη περίοδο την Βιλερμπάν, τους δυσκόλευε να δουν το καλάθι, δηλαδή αν δεν ήταν αυτά τα 4 ή 5 φάουλ που πήραν σε τρίποντο δεν νομίζω θα ξεπερνούσαν εύκολα και τους 70 πόντους και αν δεν χαλάρανε και ο Παναθηναϊκός στο τέλος, δηλαδή θα είχαμε μια τελείως εμφάνιση καρμπών σε σχέση με την πρεμιέρα απέναντι στην Παρή. Θετικό ότι άνοιξε το rotation γιατί προφανώς υπάρχει και κούραση στην ομάδα από τα συνεχόμενα παιχνίδια και επειδή είναι 10-11 παίκτες που τραβάνε το κουπί μέχρι να επιστρέψουν οι τραυματίες σιγά σιγά και επειδή υπάρχει και μάτς την Παρασκευή με την Μακάμπη που μπορεί να χάσει σήμερα αλλά θα είναι σίγουρα πιο επικίνδυνη θεωρώ από τους δύο Γάλλους που καθάρισε σαν να βγω πάνω από τα δύο πρώτα παιχνίδια. Καλώς έκανε ο Μπράντοβιτς και το άνοιξε το rotation. Κρατάμε και την παρουσία του Μωραϊτη που ήταν καλή και του Καλαϊτζάκη και του Ρογκαβόπουλου. Καλό είναι τα παιδιά αυτά να παίζουν και να παίρνουν ευκαιρίες και να δείχνουν πραγματάκια. Έχω κρατάει και την παρουσία του Λεσόρ, ο οποίος στο Super Cup μου φάνηκε λίγο στο μάτς με τον ΠΑΟ κουρασμένος, γιατί επειδή έχασε μεγάλο μέρος και της φετινής προετοιμασίας, δεν είναι ακόμα σε θέση να παίζει δύο πολύ ψηλής έντασης παιχνίδια μέσα σε, ξέρω, 48 ή 72 ώρες. Τώρα είχε λίγο πιο μεγάλη φρεσκάδα γιατί μεσολάβησαν, ξέρω, 5 μέρες από το Super Cup και φάνηκε σήμερα στην ενέργειά του ότι ήταν σε άλλα επίπεδα σε σχέση με το Super Cup. Στο τέλος δεν είχε, ας πούμε, κουράγια να μαζέψει ένα rebound και έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία στον ΠΑΟ και ήρθε αυτό το τρίποντο. Εντάξει, προχωράει ο Παναθηναϊκός, κερδίζει χρόνο για να επιστρέψουν οι τραυματίες. Από ό,τι λέγεται την άλλη πέμπτη είναι, ναι, με τη Φενέρ που είναι το πρώτο πολύ δύσκολο παιχνίδι, χωρίς να υποτιμούμε φυσικά τη Μακάμπη την Παρασκευή, αλλά την άλλη Πέμπτη αναμένεται να έχει, από ό,τι λέγεται, και το Φάλι και το Χέις Ντέιβις και το Χουάντσο. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση, αλλά σίγουρα από ό,τι λέγεται θα επιστρέψουν και θα είναι διαθέσιμοι. Οπότε αυξάνονται και τα όπλα του προπονητή, ο οποίος βέβαια θα πρέπει να τους βάλει και αυτούς σταδιακά μέσα στο σύστημα, γιατί και αυτά θέλει πάλι να, αναπροσαρμόσει τα πλάνα του, ενώ τώρα έχει κάποιες πεντάδες που είναι, ξέρω εγώ, λίγο πολύ αποκρισταλωμένες στο κεφάλι του. Τώρα θα πρέπει λίγο να τα αναπροσαρμόσει αυτά, βάζοντας σιγά σιγά κάποιους παίκτες, οι οποίοι δεν γίνεται προφανώς να μην είναι εκτός.
0: Εγώ δεν είμαι σίγουρος θα τους βάλει όλους κατευθείαν μέσα.
3: Ναι, καλά, σίγουρα.
0: Αλλά θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, υπό άλλες συνθήκες, θα έλεγες με το που θα γυρίσουν αυτοί, θα μπουν κατευθείαν.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Προφανώς δεν θέλει να πηγαίνει με δεκάδα όπως πηγαίνει τώρα ή με 11 παίκτες. Θέλει να έχει μια δεκάδα κανονικά με παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να παίξουν. Αλλά αν του κάνουν τη δουλειά αυτοί που είναι εδώ, αμυντικά και επιθετικά, θα βάλει τους υπόλοιπους σταδιακά όταν κρίνει και όταν είναι και 100% έτοιμοι. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
3: Όχι, σίγουρα, σίγουρα αυτό θα γίνει. Το έχει πει κιόλας. Δεν περιμένω κι εγώ τον Άννο όπως παλιά, ας πούμε, που επέστρεφε από τραυματισμό και παίζει 35 λεπτά.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει αυτό στον Ομπράντοβιτς. Έτσι, και σήμερα εντωμεταξύ, αν δούμε, okay, θα πει κανείς πάλι βοήθησε το παιχνίδι, okay, αλλά. Και σήμερα πάλι το ρωτήσω να δει κανείς, ο χρόνος ήταν εντυπωσιακά μοιρασμένος μεταξύ των παιχτών του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πρέπει να παίξει το περισσότερο χρόνο ο Μαντζούκας, μισό λεπτό να δω αν το έχει ανανεώσει μετά από κανένα δεκάλεπτο που τελείωσε το μάτς η Ευρωλίγκα το χρόνο.
0: Πρέπει να γράψει 22, ναι, κατά
3: 22 λεπτά ο Μαντζούκας και άλλος παίκτης μόνο ο Λεσόρ.
2: 21 κοντά ο Λεσόρ, ναι. Οι μόνοι δύο πάνω από 20.
3: Ακριβώς. Δηλαδή προφανώς βοήθησε και το παιχνίδι, αν ήταν πιο κλειστό ίσως να ήταν διαφορετικό το rotation, αλλά.
0: Αλλά σε 30 διάρια και 35 διάρια δεν θα πηγαίνουμε. Αυτό είναι το νόημα.
3: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή υπάρχει και απέτηση για την άμυνα που απαιτεί ενέργεια. Ναι. Και δεν γίνεται ένα παίκτη να έχει και την ενέργεια να είναι το ίδιο αποδοτικό μπρο-πίσω σε 35 λεπτά. Δηλαδή, νομίζω ότι σπάνιο ω ποτέ θα το βλέπουμε αυτό. Εντάξει, φαίνεται ότι θέλει να βάλει κάποιε αρχέ ο Μπέρατοβιτς. Νομίζω ότι δεν έχουμε δει ούτε το 60% του Παναθηναϊκού ακόμα. Και όχι μόνο επειδή λείπουν παίκτες. Ακόμα και αυτοί που παίζουν ήδη, νομίζω ότι λίγο το ψάχνουν ακόμα. Αλλά έχει σίγουρα ενθαρρυντικά σημάδια. Πρώτα από την άμυνα που είναι εντυπωσιακά βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι. Και δευτεροβόντως και στην επίθεση όπου φαίνεται ότι θέλει να βάλει αρχές. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε λίγο τον Φρανσίσκο που πηγαίνει στην προσωπική φάση, άλλος παίκτης δεν πολύ πάει να το κάνει αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχει κυκλοφορία της μπάλας, υπάρχει αντρουγισμός, αποστάσεις καλές, καλά ποσοστά από μακριά. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Οπότε νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο, αλλά έχει ακόμα πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Και με τους παίκτες που θα μπουν και σε επιμέρους κομμάτια. Ας πούμε και πάλι σήμερα τα επιθετικά rebound ήταν ένα ζήτημα για τον Παναθηναϊκό. Όπως ήταν, ας πούμε, και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έχει πράγματα να διορθώσει, αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς για ομάδα Μπράντοβιτς. Και εγώ επιμένω, το έλεγα και πριν αρχίσει η σεζόν, ότι θα το δούμε τον Παναθηναϊκό το πραγματικό του ταβάνι. Μπορεί να φτάσουμε και Δεκέμβρη και Γενάρη. Αλλά σίγουρα η τροχιά της, το διάγραμμα, να το πω έτσι, της ομάδας θα είναι ανωδικό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ του Παναθηναϊκού. Ας μην είναι ακόμα τώρα η ομάδα που μπορεί να πει κανείς ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, αν γινόταν ένα Final Four, θα πήγαινε να το πάρει. Ακόμα έχει πράγματα να μάθει και παίκτες να βάλει, αλλά σίγουρα έχει τις βάσεις και τον προπονητή και τη δουλειά που γίνεται με σωστές, ας πούμε, αρχές για να φτάσει ψηλά.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Θέλετε να πούμε για δύο λόγια για τον ΠΑΟΚ?
2: Συγγνώμη, βεβαίως.
3: Ναι, να μην τον αφήσουμε απ' έξω. Εκεί να δείτε το παιχνίδι που κράτησε 3 ώρες.
2: Ναι, έλατε.
3: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι, νομίζω ότι τον επηρέασε λίγο τον ΠΑΟΚ το Super Cup. Και πνευματικά και σωματικά ήταν λίγο άδειος. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου καλός. Πολύ δύσκολα. Δηλαδή το κράτησε όσμα μέσα στο παιχνίδι, κυρίως με την κλάση του προσωπική που είναι άλλο επίπεδο από την διοργάνωση του Euro Cup. Στο δεύτερο, που η ομάδα νομίζω ότι τη βοήθησε αυτή η διακοπή μεγάλη, καθάρισε λίγο το μυαλό των παιχτών και βρήκαν ρυθμό μετά από εκεί. Έπαιξε καλύτερη άμυνα ο ΠΑΟΚ, με τον Καλάθι να κάνει και πάλι πολύ καλό παιχνίδι. Και στο τέλος, επειδή βγήκε και το Ταϊρή μπροστά, έβαλε 19 από την τελευταία περίοδο, κατάφερε να πάρει ένα μάτς που, όχι, φαβορεί ήταν ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι εύκολο να κερδίζεις μια ισπανική ομάδα και τελικά να παίρνεις και καλή διαφορά που μπορεί και να μετρήσει στην κατάταξη, γιατί όλα παίζουν ρόλο στο EuroCup. Θυμίζω ότι περνάνε οι 4 πρώτοι, αλλά ανάλογα με τη θέση που έχεις μπορεί να έχεις πλεονέκτημα στους τελικούς. Και είδαμε ότι με γεμάτο παλατάκι ο ΠΑΟΚ είναι προφανώς πολύ πιο δυνατός και πολύ δύσκολο να το κερδίσει κάποια ομάδα εκεί μέσα. Τέλος πάντων, αυξάνεται το βαθμό δυσκολίας για τους αντιπάλους. Μπήκε και ο Γκρέι, ο οποίος θα δώσει λύση στο αμυντικό κομμάτι εκεί στους ψηλούς, παρότι ακόμα είναι ανέτοιμος, έτσι γιατί έλειψε 2-3 εβδομάδες και ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα. Θα μπει και ο Μοντιγιούνας από αύριο σιγά-σιγά. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία ξεκάθαρα πηγαίνει να πάρει το Euro, όπως πηγαίνει και ο Άρης, αλλά δεν είναι μόνοι τους. Έχουν και άλλες καλές ομάδες. Η διοργάνωση, Μπαχτισεχήρη, Χαπολίου Σάλιν, και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι παίζουν μόνοι τους. Υπάρχει δρόμος μπροστά και καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό, αλλά πρέπει λίγο να είναι και χαμηλά η μπάλα, γιατί σήμερα στο πρώτο ημίχρονο μου φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε λίγο. Ότι τους έχουμε, τους. Δεν πάει να παίζουν μια ισπανική ομάδα και θέλει λίγο προσοχή. Όπως αντίστοιχα και ο Άρης χθες, και εκείνος μπήκε λίγο έτσι πιο χαλαρά. Τίποτα δεν χαρίζεται, παιδιά. Θέλει προσπάθεια για να κερδίσει οποιοδήποτε. Δεν είναι και άλλες ομάδες τίποτα περίεργες. Και η Λεμάν, α πούμε, και η Μανρέσα σήμερα. Είναι καλές ομάδες, δεν είναι ομάδες οι οποίες παίρνεις αφιψηλού και θα κερδίσεις απλά και μόνο με το budget σου και τα όνοματα το παιχτών σου και όλα αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χρήστο.
3: Εγώ παιδιά,
0: καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Και επιτέλους ώρα για λίγο Miracle Time. Νικόλας Αχτύπης μαζί μας.
0: Χαίρετε.
4: Επιτέλους, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Είναι η πρώτη φορά που είμαστε σε πλήρη σύνδεση.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Εξαιρετικά, let's celebrate.
0: Βεβαίως.
2: Με signature beverages. Να ανοίξουμε πολύ, την παρέα.
4: Προφανώς, κάπως έτσι. Τι θέλετε να σας πω, δεν τα είπε όλα ο κύριος Ροπόλης νωρίτερα.
0: Τι δική σου πινελιά θέλουμε.
4: Η δική μου πινελιά, μπορούμε να σταθούμε λίγο στο Λευτέρη Ματζούκα, που νομίζω στο πρόσωπό του φαίνεται το πώς η ατυχία, ας πούμε, μέσα από τραυματισμούς.
0: Η ατυχία του ενός είναι η τύχη του άλλου.
4: Δεν είναι μόνο η τύχη του άλλου, είναι ένας συνδυασμός σωμάτων. Δηλαδή, αν κάτσουμε να σκεφτούμε ότι από τον Παναθηναϊκό λείπει μια κανονική και μάλιστα ευρωλιγκάτη πεντάδα, καταλαβαίνεις ότι okay, αυτό αυτόματα δημιουργεί ένα πρόβλημα, ειδικά όταν μιλάμε για παίκτες όπως είναι ο Κέις Ντέιβις, ο Νάν, ο Χουάντσο, ο Σλούκας, τέλος πάντων, αλλά από την άλλη δημιουργεί και την ανάγκη μιας διαχείρισης των υλικών που έχεις στη διάθεσή σου. Προφανώς ο μάγειρας, στην προκειμένη περίπτωση ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένες ιδέες και συνταγές για να χρησιμοποιήσει σωστά τα υλικά και να βγάλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει και τα υλικά να είναι, ακόμα και αν δεν είναι τα καλύτερα δυνατά για μια συνταγή, να είναι τουλάχιστον φρέσκα, να έχουν μια ζωντάνια, να έχουν μια σπριτάδα για να δώσουν την απαραίτητη γεύση. Γι' αυτό λέω ότι στο πρόσωπο του Ματζούκα αντανακλάται όλο αυτό που βλέπουμε στον φετινό Παναθηναϊκό που έχει και την σφραγίδα του Ομπράντοβιτς. Αναρωτιόμουν πραγματικά τι θα είχε συμβεί με το Ματζούκα αν είχαμε τον Αταμάν, ας πούμε, ακόμα εδώ γύρω να κάθεται στον πάγκο. Ίσως να μην βρισκόταν καν στην ομάδα και αν βρισκόταν ακόμα και σε μια τέτοια συνθήκη σαν και αυτή που βρίσκεται το Παναθηναϊκό σήμερα, δηλαδή με τόσες πολλές απουσίες, ο Αταμάν θα προτιμούσε να αφήσει κάποιον άλλον παίχτη 37-38 λεπτά μέσα στο γήπεδο παρά να του δώσει μια ευκαιρία ή σε μια αντίστοιχη περίπτωση όπως συμβαίνει τώρα για παράδειγμα με τον Μπόγκα, που μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας παίκτης ο Μπράντοβιτς, έτσι, μια επιλογή, ο Μπράντοβιτς είναι ένας παίκτης που το ξέρει, είναι δικός του, μάλλον θα έχει επιμείνει περισσότερο σε αυτόν. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Ο Μπράντοβιτς αποφάσισε, ας πούμε, και απόψε να επιβραβεύσει τον Ματζούκα δίνοντάς του τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής από όλους και αποφασίζοντας τελικά να ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των παιχτών που έπαιξαν λιγότερο στο δεύτερο ημίχρονο για να πάρουν ανάσες εν όψη του επόμενου μάτς και όχι να ανήκει στην κατηγορία των παιχτών που θα μπουν μέσα για να δώσουν ανάσες στους λεγόμενους ή φερόμενους, τέλος πάντων, ως βασικούς. Αυτό στα δικά μου τα μάτια είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πλέον γίνεται και χαρακτηριστικό, γίνεται κομμάτι της αγωνιστικής ταυτότητας που δημιουργεί ο Παναθηναϊκός. Το καλό επίσης για τους πράσινους είναι ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, δηλαδή το να έχουν τόσο πολλές απουσίες και μάλιστα σημαντικών παικτών, κάπως αντισταθμίστηκε από το ευνοϊκό πρόγραμμα, υπό την έννοια ότι έχει αρκετά παιχνίδια στο γήπεδό του, τα περισσότερα εξ αυτών με ομάδες οι οποίες φανταζόμαστε ότι στο τέλος της σεζόν δεν θα είναι εκεί κοντά σε αυτόν στη βαθμολογία, αλλά από την άλλη τέτοιου τύπου μάτς έρχονται με τη ταμπέλα του must win που λένε οι αγκλομαθείς. Επομένως φέρνουν περισσότερη πίεση ότι πρέπει να τα κερδίσεις οπωσδήποτε. Στην πίεση συνήθως εκείνοι που αντέχουν είναι οι πιο μεγάλες, οι πιο δυνατές προσωπικότητες. Για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ ευτυχές το γεγονός ότι πέρα από τους συνήθεις υπόπτους, για παράδειγμα τον Φρανσίσκο που περιμέναμε να βγάλει προσωπικότητα, τελικά βγάζουν και άλλοι παίχτες για τους οποίους ίσως και εγώ και εσείς να είχαμε στο μυαλό μας ότι θα είχαν έναν πιο υποβαθμισμένο ρόλο. Όταν σου έρχεται η ευκαιρία είναι καλό να μπορείς να την αρπάξεις και παίκτες όπως ο Ματζούκας, ο Ρογκαβόπουλος, ο Καλαϊτζάκης που τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή σταμάτησε να είναι ο ρολίστας των 2-3 λεπτών, την έχουν αρπάξει. Ο Παναθηναϊκός απόψε, για να πούμε και ένα σχόλιο πιο ειδικά για το συγκεκριμένο μάτς, έκανε αυτό που ήταν το πλέον απλό. Δηλαδή, με βάση το scouting από το προηγούμενο ετήσιμο μάτς της Βιλερμπάν, σταμάτησε τον Κράουτερ, σταμάτησε τον Μίλς, σταμάτησε τον τον Μοτζό Νταντά, τον είπα σωστά.
0: Πες τον και έτσι.
2: Εγώ μου δεν είμαι χάρη στον Ερμό, δεν έχει σημασία.
4: Που είναι new entry, έλεγξε τα rebound και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Πολύ σημαντικό το ότι, ξαναλέω και το κλείνω εδώ, ότι παρά τις πολλές και πάρα πολύ σημαντικές απουσίες, σε παιχνίδια όπως αυτό με τη Βιλερμπάν είχε την άνεση και να πάρει μια μεγάλη διαφορά, ευχαριστώντας τον κόσμο του, και να μοιράσει απόλυτα το χρόνο συμμετοχής με maximum τα 20 λεπτά, με δεδομένο το ότι σε 48 ώρες από τώρα έχει επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα 30 Σεπτέμβρη δεν γίνεται να βγάλεις κανένα τελεσίδικο συμπέρασμα για το πού θα καταλήξει η μπίλια στο τέλος της σεζόν. Μπορείς όμως να διακρίνεις τα χαρακτηριστικά και την αγωνιστική ταυτότητα που προσπαθεί να χτίσει μια ομάδα, και αυτά του Παναθηναϊκού νομίζω ότι σιγά σιγά φαίνονται όλο ένα και πιο έντονα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή συνέχεια, κύριε.
2: Ευχαριστούμε, Νικόλα. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο των προσχολών, τον κλείσουμε τον ωραιότερο τρόπο, καλωσορίζοντας με τη σειρά μας από την πλευρά μας στον αέρα του Big Sport FM τον Βασίλη Σκουντή.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλά μας πήγε απόψε ο ΠΑΟΚ. Ξέρετε και αναφέρω πρώτα τον ΠΑΟΚ γιατί το μάτς του ΠΑΟΚ προηγήθηκε. Και θα πει τον Παναθηναϊκό όχι σε δεύτερο πλάνο γιατί δεν έχει σημασία η νίκη του. Ίσα ίσα έχει απλώς γιατί θες ο Άρης στο Λεμάν και απόψε ο ΠΑΟΚ στο σπίτι του έστω και περιπετειωδώς λόγω της μεγάλης διακοπής από την προσπάθεια του Ρέικον Γκρή να τα καρφώσει εκκινούν σε έναν δρόμο που είναι πολλά υποστόμενος που έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα που και οι δύο ομάδες έχουν αποδείξει την pre-season ότι έχουν και τη δυναμική και το ταλέντο και τα φώτα και προφανώς έχουν την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουν στο EuroCup. Προφανώς είναι επίσης πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε πού θα φτάσουν και πώς θα τα καταφέρουν διότι υπάρχει και το επίδικο της δυνατότητάς τους να διεκδικήσουν την προαγωγή τους στην Ευρωλίγκα καθ' οποιονδήποτε τρόπο είτε μέσω της κατάκτησης του EuroCup είτε μέσω της καινούργιας ευκαιρίας που δίνει η Ευρωλίγκα με τα franchise. Αλλά αυτή είναι μια υπόθεση που θα αργήσουμε πολύ να την κουβεντιάσουμε πόσο πολλά θα λάει η σεζόν. Στο Παναθηναϊκό δεν έγινε κάτι που να μην το περιμένουμε. Ο Παναθηναϊκός ακόμα και με τις πολλές απουσίες, τις τέσσερις που έγιναν πέντε, λόγω της απουσίας και του Χουάντζου Ερνάν Γκόμεθ, όπως επίσης και του γεγονότος ότι παρατάχθηκε με ποδοσφαιρικό νούμερο, γιατί δεν συμπλήρωσε καν 12, έμεινε έξω και ο Πιτσιρικάς, ο Ιάσονας Βαρβαρίτης. Ο Μπράντοβιτς είχε στη διάθεση του 11 παίκτες, αλλά όταν είπα προηγουμένως ότι δεν περιμέναμε να γίνει, δεν συνέβη κάτι που να μην το περιμέναμε, προφανώς ακόμη και εν τη απουσία βασικών στελεχών του που η πεντάδα που έλειπε θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια πεντάδα κανονικά με άσο, διάρη, τριάρη, τετάρη, πεντάρη. Δηλαδή ακριβώς είναι Σιλούκα στο 1, Ναν στο 2, Χέις Ντέιβις ή Χουάντσο στο 3 και στο 4, το Φαλ στο 5. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια πεντάδα του Παναθηναϊκού πάρα πολύ αξιόλογη. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός. Επίσης δεν περιμέναμε να μην είναι σοβαρά η μια ομάδα που έχει στον πάγκο της τον Ομπράντοβιτς. Έχει κατεύθυνση στο παιχνίδι και εγώ δεν είμαι από εκείνους που ακυρώνουν προσπάθειες και επιτυχίες. Θέλω να πω ότι δεν είναι αυτό που λέω ως πόρισμα των πρώτων δύο αγώνων του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγα. Δεν είναι τέλεια η κίνηση. Ας μιλήσουμε μόνο ότι ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ και δεν είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει στο τελικό της προηγούμενης Κυριακής το Super Cup. Αλλά ο Μπράντοβιτς είναι συνώνυμο αυτού ακριβώς που θέλει να το παρουσιάσει και τώρα στη δεύτερη θητεία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή η ενέργεια στην άμυνα, η κατεύθυνση, η στόχευση, η κυκλοφορία της μπάλας, όλα αυτά τα πράγματα που είναι σύμφυτα με την φιλοσοφία του ιδίου και που τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά έπειτα από 13 χρόνια που πέρασε την Ελλάδα στην πρώτη θητεία του. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι αυτό όμως σημαίνει και λίγο εξαναγκαστικά, όχι ψυχαναγκαστικά, αλλά με τις απουσίες προφανώς θα βρουν χρόνο συμμετοχής. Και ο Λευτέρης Μαντζούκας που έκανε ένα καταπληκτικό διαστημικό πρώτο ημίχρονο με 16 πόντους σε 13,5 λεπτά και 4 στα 5 τρίποντα. Και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης που πάντοτε καλή αμυντική παίκτες και εκείνοι που δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για μια καλή άμυνα, για μια βουτιά, για μια κατοχή ή για μια άλλη ουπ φαντασμαγορική σαν αυτή που μοίρασε, που πέταξε την μπάλα στον Λεσό για το μακράν καλύτερο highlight του αγώνα. Το ίδιο ισχύει για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που βρίσκει χώρο και χρόνο και το ίδιο ισχύει επίσης και για τον Δημήτρη Μωραήτη. Ο Μπράντοβιτς είναι δίκαιος, θέλω να πεις, το είπε και ο ίδιος, το άφησε να νοηθεί και το είπε ξεκάθαρα και στα δύο μάτς ότι όποιος δουλεύει, όποιος προσπαθεί δεν θα νικηθεί και θα έχει την ευκαιρία του και το χώρο και το χρόνο του στην ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει νικήσει ήδη, έχει πετύχει ήδη τρεις νίκες απέναντι σε γαλλικές ομάδες γιατί έχει νικήσει και στο τουρνά του στον πρώτο αγώνα του τουρνά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου Τιπούρ με μεγάλη διαφορά, νίκησε και την Παρή με 19 από τους στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας την προηγούμενη Πέμπτη και απόψε τη Βιλερμπάν είναι ομάδες και οι τρεις, πολλό ακόμη και οι δύο που εκπροσωπούν τη Γαλλία στην Ευρωλίγκα. Ασφαλώς χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν κοιτάς μόνο δεν κοιτάς μόνο τη δυναμική του αντιπάλου, κοιτάς και αυτόνομα τι κάνει μια ομάδα στο γήπεδο, τι θέλει να κάνει, πώς πρέπει να το κάνει, πώς μπορεί να το κάνει. Υπάρχει ένας Κέρβερος που τον είδαμε να παίρνει εκείνο το Μελτζάνι χρώμα στα 4 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα, γιατί είχε κάνει ένα λάθος ο Ματζούκα στην άμυνα. Αλλά αυτό το τσίτωμα του Ομπράντοβιτς προς τους παίκτες, και το ίδιο δεν ισχύει μόνο για τον Ομπράντοβιτς, αλλά για τον Ομπράντοβιτς είναι πολύ χαρακτηριστική εικόνα, εξού και ο χαρακτηρισμός του χρώματος που παίρνει η μούρη του όταν αγριεύει, και είναι μια πολύ, πολύ οικία εικόνα αυτό το μελιτζανί χρώμα. Οπότε ξέρει ο κάθε παίκτης που θα βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση ότι δεν έχει δικαίωμα να επαναλάβει το λάθος, γιατί θα τα ξανακούσει, και αποτελεί και ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Δηλαδή είδαμε τι έκανε ο Μαντζούκας από εκεί και πέρα, που πρώτα τα άκουσε και ήταν έτοιμος να τον αρπάξει από το λαιμό ο Μπράντοβιτς, και εν συνεχεία τον φοπεύει στοργικά και τον στέλνει στη διαδεδομένη υπηρεσία. Είναι τεζάβι αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η ψυχολογία του προπονητή, είναι η ψυχολογία του παίχτη, η ψυχολογία της εξέδρας. Δηλαδή όλα αυτά γίνονται ένα μείγμα που καταλήγουν σε αυτό με το οποίο κατέληξε κιόλας ο αγώνας. Ασφαλώς το επίπεδο της Βιλερμπάν και ο τρόπος με τον οποίο εκτελήξει το μάτς, ο τρόπος με τον οποίο το χειραγώγησε ο Παναθηναϊκός το μάτς, δεν είναι τέτοια στοιχεία που θα έκαναν κάποιον να βγάλει αυτή τη στιγμή ασφαλή συμπεράσματα στις 30 Σεπτεμβρίου για το τι θα συμβεί στα τέλη Μαΐου, αλλά είναι φανερό και δεν νομίζω ότι επιτέκεται αμφισβήτησης ότι ο Μπράντοβιτς μέρα με τη μέρα, όσο περνάει ο καιρός, θα βάζει ακόμα περισσότερο τους κανόνες του στο παιχνίδι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται και τον Παναθηναϊκό θα είναι πλήρης και θα παρατάξει ένα άρτιο ρόστερ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Βασιλή.
2: Να περιμένουμε επίσης, γιατί ναι, το ενέρχεται μετά άλλο. Είναι η πρώτη διαβολοβδομάδα της καινούργια. Τον βλέπουμε ότι η Ρεάλ έχει ήδη δύο ήττες.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Είναι και λίγο περίεργο το πρόγραμμα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει 7 από τα πρώτα 8 μάτς στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός αύριο παίζει ένα τρίτο εκτός έδρας μάτς μετά τη Βιτόρια, και το Κάουνας παίζει στην Πολόνια απέναντι στην Βίρτους. Σεζόν είναι δύσκολη. Τα λέω όλα αυτά γιατί είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική, ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική, παίρνουμε αύριο στην Τρίτη και στο δεύτερο σκέλος της παρθενικής διαβολοβδομάδας της σεζόν, και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 38 αγωνιστικές, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύς δρόμος. Ακόμη, όσο απλοϊκό και αν ακούγεται και έτσι, θα καταλήξω και θα σας ανταποδώσω την καληνύχτα, το σημαντικότερο για τις ομάδες είναι να είναι υγιείς οι παίκτες και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς παραπάνω προβλήματα. Και έτσι όπως είναι η διοργάνωση, οι ομάδες πηγαίνουν σχεδόν, και αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, πηγαίνουν σχεδόν από αγώνα σε αγώνα με λιγοστή προπόνηση.
1: Αλλά NBA με έναν τρόπο.
2: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
2: Καλό βράδυ, συνάδελφοι.
0: Γεια χαρά. Καλό βράδυ.
1: Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον BWIN Sport FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει την Πέμπτη την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπί...

0: Λοιπόν, όμως τελείωσε και το Μακάβι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 93-109. Δύο κατοστάρες λοιπόν έχουμε σήμερα. Τα υπόλοιπα στο Euro Cup είναι σε εξέλιξη. Τελείωσε μόνο το Νάπολι Μπόκο 84-78. Και μπας εδώ σε αρκετά με τα παιχνίδια να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Ναι.
0: Ό,τι προλάβουμε λοιπόν. Λέγαμε για τον, για τον Κριστιανό, πήγαμε να πούμε. Ουσιαστικά λοιπόν τι έγινε, τον μπάγκωσε στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Του Κριστιανό δεν του άρεσε, δεν πήγε για προπόνηση. Γκρίνιες, μανούρες.
1: Εντάξει, τώρα το εκχυδαίζεις και το καυλαντίζεις χωρίς λόγο.
0: Δεν το καυλαντίζω ακόμα. Δεν το καυλαντίζω ακόμα. Τώρα θα το καυλαντίζω σε λίγο. Λοιπόν, και μετά από την προσπάθεια της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας να καλύψει το γεγονός ότι ο Κριστιανό δεν είχε προπονηθεί, λέγοντας ψευδός ότι είχε προπονηθεί, φτάνει η ώρα που ανακοινώνει την 11η του παιχνιδιού με τη Δανία.
1: Δεν είχε πει ότι είχε προπονηθεί. Είχε πει ότι έλειπε ο εξοπλισμός με τον οποίο έκανε προπόνηση και γι' αυτό πήγε να κάνει μόνος του.
0: Σωστά. Σωστά. Και έβγαλε και πώς και τα βέβαια. Τέλος πάντων, δεν έχουν καμία σημασία όλα αυτά. Με το που ανακοινώνεται ότι στην 11η του παιχνιδιού με τη Δανία θα είναι ο Γκονσάλο Ράμος, σηκώνεται και φεύγει ο Ρονάλντο. Αυτό γίνεται. Παίρνει το αεροπλανάκι του, φέρνει το αεροπλανάκι του στην Κοπεχάγη και σηκώνεται και φεύγει. Λοιπόν, και λέει θα μιλήσω αυτά, θα μιλήσω. Στον πορτογαλικό λαό και με πρωθυπουργό να πούμε.
1: Εντάξει, η ηρωνία θα τελειώσει.
0: Δεν έχω αρχίσει ακόμα τις ηρωνίες. Δεν έχω αρχίσει ακόμα τις ηρωνίες.
1: Πρέπει να ηρωνευτείς.
0: Γι' αυτό το πράγμα αναλόγως το τι θα πεις, ναι, πρέπει να ηρωνευτώ.
1: Γιατί αναλόγως τι θα πω δηλαδή.
0: Ε?
1: Γιατί αναλόγως τι θα πω.
0: Αναλόγως πώς θα το προσεγγίσεις το θέμα.
1: Καλά, θα το προσεγγίσω όπως γουστάρω καταρχάς. Δεν
0: είναι να
1: δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Πρώτον. Δεύτερον, ουδής παίχτης είναι πάνω από την εθνική ομάδα της χώρας του. Με έναν αστερίσκο ότι όφυλαν και οφείλουν. Νομίζω να φερθούμε περισσότερο σεβασμό στον Κριστιανό γενικότερα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται στον Κριστιανό για παράδειγμα τώρα με την εθνική δεν θα γινόταν ποτέ στο Μέση για παράδειγμα. Δηλαδή αν τον καλούσαν θα τον βάζανε να παίξει. Αν δεν θέλουν να τον βάλουν να παίξει θα κανονίζαν να μην τον καλέσουν.
0: Εντάξει.
1: Τόσο απλά. Όταν τον καλείς και το σηκώνεις να κάνεις ζέσταμα 30-35 λεπτά σαν να κάνεις ψηρικά σε πτηρίο Άβε που τον προτοκάλεσε στην εθνική, δεν τον βάζεις. Και μετά κάθεσαι και λες κάτι γραφικά ως Ζεζούς ότι είχα σκοπό να τον βάλω. Αλλά το μάτς δεν πήγε πολύ καλά. Δηλαδή ότι θα βάλεις τον Κριστιανό αλλαγή και τι θα χάσει από την Νορβηγία. Τι βλακίες είναι αυτές.
0: Άρα, συγγνώμη, να ολοκλήρωσες.
1: Πες μου, γιατί βλέπω ότι καίγεσαι να ειρωνευτείς. Πες.
0: Τι καίγεσαι να ειρωνευτείς. Τρία πράγματα. Πρώτο, αυτό που λες για το Μέση είναι μια θεωρία η οποία δεν έχει θέση στην κουβέντα μας.
1: Φυσικά και έχει θέση.
0: Δεν έχει θέση γιατί καταρχάς δεν έχει θέση με το θέμα. Είναι άλλο Μέση.
1: Λέω
0: και άλλο
1: ότι όταν ένας παίχτης είναι για μια χώρα, ας πούμε, ένας ποδοσφαιρικός εθνικός θησαυρός,
0: ναι,
1: του φέρεις ανάλογα. Δεν τον καλείς στην εθνική για να τον αφήνεις να κάνει ζέσταμα 30 λεπτά χωρίς να τον βάλεις. Και λέω ότι κάτι ανάλογο στην Αργεντινή δεν θα το κάνει ποτέ στο Μέση.
0: Ναι.
1: Αν ήταν να μην τον βάλει για τους φύχυψη λόγους αγωνιστικούς, δεν θα τον καλούσε. Θα βρει κανένα λόγο να πει ότι δεν πάει, μια ενόχληση.
0: Μπορεί, λέω, αλλά αυτό λέει είναι μια θεωρία που δεν αφορά την περίπτωσή μας γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο με το Μέση. Αυτό που έγινε με το Ρονάλντο και αυτό που συζητάμε.
1: Νομίζω ότι τα ελληνικά μου είναι πολύ καλά και τα εξηγώ πολύ καλά. Εσύ λες κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: Λέω ότι παίχτες τέτοιου μεγέθους δεν τους κάνεις καψόνια. Ή δεν τους καλείς, ή αν τους καλείς, τους βάζεις και παίζουν.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Ωραία. Ας πάμε λοιπόν τώρα στο ζουμί που είναι αυτό που, το οποίο αυτό που είπες έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που είπε στην αρχή. Ή είναι λοιπόν κάποιος παίχτης υπεράνω της ομάδας ή δεν είναι κάποιος παίχτης υπεράνω της ομάδας. Δεν υπάρχει ενδιάμεση λύση ότι δεν είναι κανένας παίχτης υπεράνω της εθνικής, αλλά είναι ο Ρονάλντο άμα τον καλείς και πρέπει να τον βάζεις να παίζει. Πού βρίσκεται η πραγματικότητα ανάμεσα σε αυτά τα δύο που είπες.
1: Στην έλλειψη σεβασμού από έναν προπονητή ο οποίος στα 70 του πάει να κάνει τον κονιόρδο στην εθνική, ας πούμε, επειδή έχει φάει το κράξιμο προκάτοχό του όλο το καλοκαίρι γιατί βάζει τον Κριστιανό στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Έρχεται τώρα ο Ζεζούς, ποιος ο Ζεζούς, με το παλμαρέ το οποίο γνωρίζουμε ότι έχει, mm-hmm, να κάνει τον Νταΐ στον Κριστιανό. Αυτό ναι, και εγώ και θα τον αυτό και δεν ξέρω και εγώ ποτέ και μηδέν και δεν θα τον βάλω και αυτό και αρχές μου και. Πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι φάουλ από όλες τις μεριές, κυρίως για έναν παίχτη ο οποίος είναι αυτό που είναι για την εθνική Πορτογαλία. Ξαναλέω ότι αν δεν τον θες ως Ζεζούς, αν πιστεύεις ότι δεν σου κάνει, ότι σου καθυστερεί το παιχνίδι, ότι σου χαλάει την ομάδα, ότι οτιδήποτε, κανονίζεις
0: ναι,
1: ιδιωτικώς με τον ίδιο να μην τον καλέσεις,
0: mm-hmm,
1: με κάποιο πρόσχημα, ή κανονίζεις με την Ομοσπονδία, εν πάση περιπτώσει, και του λες χρειάζεται κάτι επειδή αλλάξαν τα πράγματα εδώ. Να το λήξουμε όμορφα, να κάνουμε και ένα ωραίο φιλικό προς τιμήν σου, να έρθει ο κόσμος να χειροκροτήσει, να πάμε όλοι στην ευχή του Θεού.
0: Αφ.
1: Σε καλό, σε σηκώνω για ζέσταμα. Έχω 35 λεπτά. Σε βάζω πάνω κάτω να τρέξει.
0: Καλά, σιγά με τον υπερφυσικό μπέμπι που έκατσε και μισή ώρα και ζέσταμα και θα το κάνουμε και θέμα. Δηλαδή τώρα σοβαρά. Έκανα Κριστιανό μισή ώρα ζέσταμα και θα το πούμε disrespect στον καταφαντασίαν.
1: Είναι disrespect.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Εάν πηγαίνει στην Εθνική Κώστα, είτε είσαι ο Μέση, είτε είσαι ο Πελέ, είτε είσαι ο Θεό, πηγαίνει και τίθεσαι στι εντολέ του προπονητή σου. Εάν ο προπονητή σου λοιπόν σε βάλει, έχει καλό. Εάν δεν σε βάλει, έχει πάλι καλό. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Κανεί δεν είναι υπεράνω τη Εθνική Κώστα.
1: Κανεί
0: δεν
1: είναι υπεράνω. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Για τον Κριστιανό δεν ισχύει, γιατί είναι αυτό ο τραγικό τύπο που είναι.
1: Πριν από 31 χρόνια. Από 32 για την ακρίβεια, ο Γκάλης σηκώθηκε και έφυγε στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τσαπελόκι.
0: Κακός.
1: Λοιπόν, είναι ο Γκάλης αυτός που είναι.
0: Ε?
1: Θα κρίνουμε τον Γκάλη.
0: Γι' αυτό που έκανε, φυσικά.
1: Θα κρίνουμε τον Γκάλη συνολικά.
0: Δεν θα κρίνουμε τον Γκάλη συνολικά, ρε
1: Σιμώστα. Τότε
0: τι. Αυτό που έκανε, ότι ήταν λάθος. Αυτό που κάνει τώρα ο Κριστιανό είναι λάθος. Είναι προφανές ότι είναι λάθος του Κριστιανό. Δεν το συζητάμε. Είναι λάθος του Κριστιανό από την αρχή μέχρι το τέλος. Ασχέτως των δηλώσεων του Ζεσούς. Είναι
1: δηλαδή,
0: ένα πράγμα μόνο για να το κράζει.
1: Έχει σεβαστεί ο Ζεσούς.
0: Δεν υπάρχει άστο σεβασμό και τι ηλικιότητε αυτέ. Οι σεβασμοί και οι σεβασμοί του Θεού.
1: Okay.
0: Οι σεβασμοί. Οι σεβασμοί. Ρε Σικώστα, αν πηγαίνει στην Εθνική.
1: Γιάννη μου, άστα τώρα αυτά. Άστα αυτά. Για το Μαραντόνα θα λέγε άλλα, για το Μέση
0: όχι,
1: σάλα.
0: Εγώ
1: ξαφνικά για τον Ρονάλντο λέμε ότι είναι ένα.
0: Εγώ λέω για τον Ρονάλντο. Όποιο νομίζει ότι είναι υπεράνω τη πατρίδα του. Όποιο νομίζει ότι είναι υπεράνω τη πατρίδα του. Αυτά πρέπει να λέμε. Εντάξει, και ο Ρονάλντο το έχει δείξει όχι μία, όχι δύο, 100 φορές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που παίζει 18 σερί χρόνια στην εθνική του και δεν έχει βγει καθόλου.
1: Εντάξει.
0: Με ό,τι καλό έχει φέρει αυτό και ό,τι κακό έχει φέρει.
1: Καταλαβαίνω την εμπάθειά σου για
0: αυτό. Δεν υπάρχει καμία εμπάθεια.
1: Καταλαβαίνω τα διαφορετικά μέτρα και σταθμά όταν μιλάμε για Αργεντινούς και όταν μιλάμε για οποιοδήποτε άλλον. Το καταλαβαίνω.
0: Βάζει σε μια κουβέντα τον Μέση στην οποία δεν έχει καμία θέση. Το λέω για πολλωστή φορά.
1: Κάποιοι παίχτε είναι πάνω. Από τα κοινά μέτρα και σταθμά που συζητάμε για άλλους παίκτες.
0: Φαντάσου ότι δεν συζητάμε καν για την προσφορά του Κριστιανού Ρονάλντο. Εγώ δεν την αναφέρω αυτήν.
1: Μα δεν συζητάμε για την προσφορά.
0: Μιλάω για τη συμπεριφορά του. Ωραία. Η συμπεριφορά του είναι το απόλυτο αντιπαράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έκανε.
1: Η συμπεριφορά του Ζεζούς είναι κανονική.
0: Ορίστε.
1: Η συμπεριφορά του Ζεζούς είναι κανονική. Είναι μια κανονική συμπεριφορά απέναντι σε έναν παίκτη, ας πούμε, της αξίας του Κριστιανού. Ξαναλέω λοιπόν. Βάλε το αντίστοιχο.
0: Να.
1: Σηκώνει ο Σκαλόνι τον Μέση, τον βάζει για να τον βάλει αλλαγή. Τον έχει 35 ώρα κάνει ζέσταμα και του λέει τελικά δεν θα σε βάλω γιατί έτσι όπως πήγε το παιχνίδι το φοβήθηκα.
0: Να.
1: Θα μας φαίνεται κανονικό.
0: Όχι, δεν θα μας φαίνεται κανονικό. Ο Μέση δεν σκόνταν να φύγει όμως. Ποτέ από την εθνική.
1: Δεν θα το κάναμε ποτέ.
0: Δεν θα καλούσε κανένα. Μα δεν
1: θα το
0: αυτό
1: ποτέ.
0: Που λες, Κώστα, ξαναλέω για πολλούς. Είναι υποθετικό. Εδώ μιλάμε για κάτι πραγματικό. Στο υποθετική συζήτηση, όλη η συζήτηση είναι υποθετική. Εδώ έχουμε κάτι πραγματικό.
1: Τώρα θα κοροϊδευτούμε κι άλλο.
0: Όχι,
1: δεν θα, δηλαδή είναι υποθετικό.
0: Είναι υποθετικό.
1: Θα συνέβαινε,
0: δεν
1: θα συνέβαινε.
0: Το ξέρω, Κώστα. Είναι υποθετικό.
1: Πώς το φαντάζεσαι.
0: Σου λέω σίγουρα ότι ο Μέση δεν θα έφευγε από την εθνική. Δεν θα καλούσε κανένα τζετ για να σηκωθεί να φύγει.
1: Δεν θα έφευγε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ο Σκαλόνι θα προτιμούσε να κόψει τις φλέβες του με σκορεγερμένο σουγιά παρά να μην τον βάλει βασικό.
0: Εκτρέπεις τη συζήτηση σε μια υπόθεση ενώ έχουμε μια πραγματικότητα την οποία συζητάμε. Αυτό είναι και η πραγματικότητα αυτό που έκανε ο Ρονάλντο. Τώρα, εάν θέλεις να βρεις άλοθη τις δηλώσεις του Ζεσούς σε αυτό που έκανε ο Ρονάλντο, να το συζητήσουμε. Να βρούμε την ευθύνη, το ποσοστό αν θες του Ζεσούς. Όμως το να λες ότι δεν είναι η μεγαλύτερη ευθύνη, εθνική ευθύνη σε τελική ανάγκη, εθνική ξεφτύλα αυτό που έκανε ο Ρονάλντο, αυτό δεν το κατανοώ.
1: Ποια είναι η ξεφτύλα ακριβώς για καταλάβω, γιατί
0: κατανοώ.
1: Έχουμε χάσει το μέτρο, το νόημα των λέξεων και οτιδήποτε.
0: Ο Ρονάλντο αυτή.
1: Δεν γουστάρει και σηκώθηκε και έφυγε. Ποια είναι η ξεφτύλα
0: ο Ρονάλντο αυτή.
1: Ότι έφυγε με το ιδιωτικό του τζετ και δεν έφυγε με το κτέλ. Αυτό σας πειράζει. Για να καταλάβω. Γιατί μέχρι ηρωνία κάναμε για τον τζετ.
0: Ο Ρονάλντο λοιπόν κανονικά αυτή τη στιγμή τώρα πρέπει να εκδιωχθεί από την εθνική.
1: Έχει φύγει ήδη.
0: Τώρα πρέπει να φύγει. Όχι να φύγει, να τον διώξουν.
1: Ναι, δεν μπορεί να διώξει κάποιον που έφυγε.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν μπορεί να διώξει κάποιον που έφυγε μόνο.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν μπορεί να διώξει κάποιον ο οποίο άνοιξε την πόρτα και έφυγε μόνο.
0: Το ότι θεωρεί φυσιολογικό ότι ένα άνθρωπο.
1: Δεν μπορεί να απολύσει κάποιον που παραιτήθηκε. Να σου το πω και έτσι.
0: Το ότι θεωρεί φυσιολογικό ότι ένα άνθρωπο, επειδή ο προπονητή του δεν τον έβαλε σε δύο παιχνίδια, σηκώνεται και φεύγει από την εθνική, όποιο κι αν είναι, μου είναι πραγματικά αδιανόητο. Είναι τελείω ευθύνη.
1: Δεν γνωρίζουμε λοιπόν αν ο λόγο είναι ότι τον έβαλε σε δύο παιχνίδια ή αν είναι και ο τρόπο που του μίλησε ή του φέρθηκε. Αυτά θα περιμένω να ακούσω και την πλευρά του Κριστιάνου όταν θα βγει να μιλήσει.
0: Οπωσδήποτε.
1: Αν στη συνάντηση τον
0: απαξίωσε στην εθνική, ας έμενε να καθόταν στον πάγκο ή να παίξει οτιδήποτε και τελειώνοντας τα παιχνίδια του Nations League να έβγαινε και να μιλήσει να πει ό,τι θέλει. Αυτό που έκανε δείχνει το σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει με τον ναρκισισμό του πρώτα απ' όλα.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: τώρα θα γυρίσουμε εκεί.
0: Μα, δεν, μα πού
1: επειδή
0: να γυρίσουμε.
1: Επειδή λοιπόν εγώ κάνω υποθέσεις για το Μέση και εσύ κάνεις υποθέσεις για μια.
0: Δεν,
1: ας πούμε,
0: όχι, δεν κάνω υποθέσεις
1: για ένα χαρακτήρα.
0: Δεν κάνω υποθέσεις για μια συμπεριφορά η οποία έχει αποδειχθεί εκατομμύρια φορές. Δεν κάνω υποθέσεις. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Χρειάζεται να είσαι. Να έχεις,
1: επειδή
0: να
1: δεν έχω το πτυχίο του ψυχολόγου, δεν το έχω να το προσκομίσεις.
0: Χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να καταλάβεις αν ένας άνθρωπος έχει συγκεκριμένα ναρκισιστικά χαρακτηριστικά ή όχι. Και εν πάση περιπτώσει ακόμα και αυτό ξαναλέω είναι δευτερεύον. Δεν μπορούμε 25 ή 50 χρονών που είμαστε να συζητάμε για σεβασμό των ανθρώπων και των ποδοσφαιριστών στην εθνική ομάδα και ξαφνικά να μου παρουσιάζει φυσιολογικό ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει ό,τι γουστάρει στην εθνική Πορτογαλίας επειδή κάποιος μπορεί να του είπε κάτι που λίγο το στεναχώρησε.
1: Δεν κάνει ό,τι γουστάρει, σηκώθηκε και έφυγε.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Αυτό
1: δεν κάθεσε μέσα να κάνει τάνα όλα.
0: Πώς να τα κάνει τάνα δηλαδή.
1: Με οποιοδήποτε τρόπο. Να δώσει μια σύνδεξη τύπου. Να χωριστεί η εθνική στα δύο. Να τσακωθεί με τον Ζεζούς. Να πιάσει τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας και να τα κάνει όλα όπα. Mm-hmm. Επέλεξε να σηκωθεί να φύγει. Καλός, κακός, επέλεξε να σηκωθεί να φύγει, να ευχηθεί καλή επιτυχία στους συμπαίκτες και να πει θα τα πούμε κάποια στιγμή, θα μιλήσω. Okay. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, για ποιο λόγο μεγαλοποιείται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Επέλεξε να φύγει.
0: Ωραία. Ας τα αφήσουμε εδώ. Μιλώντας τώρα για κουβέντες, επειδή είμαστε τώρα στις κουβέντες και είμαστε στην ένταση και διασκεδάζοντας πάρα πολύ με τα σχόλιά σας, είναι λες και είμαστε στο Facebook. Είστε πραγματικά διασκεδαστικοί, οι περισσότεροι, όχι όλοι. Θέλω να πω, βγαίνει μέσα σε όλες τις ομιλίες, βγαίνει ο Κουστάβο Σά για να πει στην Ελλάδα είμαστε πίσω από το πορτογαλικό ποδόσφαιρο και η σύγκριση των δύο πρωταθλημάτων είναι αδύνατη. Γιατί υπάρχει εκπληκτική ποιότητα στην Πορτογαλία. Με κάθε σεβασμό. Αξιοσέβαστε, δανικέ, Γκουστάβο Σά των θεωρητικών 25 εκατομμυρίων. Κάνε κάτι πρώτα στο γήπεδο, μίλα μετά. Δες πρώτα πραγματικά τι είναι. Αλλά κάνε κάτι που εσύ θα φανείς στους παίκτες 25 εκατομμυρίων στην Ελλάδα που είναι τόσο κακή η ποιότητα.
1: Σε ποιο γήπεδο να ξανακάνει, της Ελλάδας ή Πορτογαλίας?
0: Ολοκλήρωσε! Άστε την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία έπεσε με τη Φαμαλικά, βγήκε μέχρι πέμπτος, ξέρω εγώ. Μπράβο σου. Μπράβο σου γιατί σας πήρε ο Ισραηλινός και ήταν πάρα πολύ πλούσιος και σας έκανε ομάδα. Μπράβο του. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα κάτι άλλο. Γκουστάβο Σά, εσύ που σε 350 λεπτά αυτή τη στιγμή έχεις να μας δείξεις ένα τυχαίο γκολ με τη Λάρισα που ήρθε μπάλα από κόντρα στα πόδια σου στο κύπελο και τίποτα απολύτως άλλο, λέω, για να κάνεις τόσο αναλυτική σύγκριση των δύο πρωταθλημάτων, αυτό σημαίνει ότι εσύ που είσαι ο πιο ακριβός παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς οι τιμήσουν στα 25 εκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει φαντάζομαι στα πρώτα 15 παιχνίδια να έχεις γράψει, αν μη τι άλλο, ας πούμε ότι δεν είσαι σκόρερ, αρχισκόρερ, να έχεις γράψει 3 γκολ και να έχεις δώσει και 10 assist, σωστά? Αν τα πούμε μετά από 2 μήνες, να μας κάνει σύγκριση το δύο πρωταθλήματα. Τι να πω, μερικές φορές. Πραγματικά δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό.
1: Όπως καταλαβαίνετε, τα έχει βάλει μόνο Πορτογάλου σήμερα ο κύριος Γιάννης. Ακόμα και με Πορτογάλου.
0: Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε.
1: Ακόμα και με Πορτογάλου τη ομάδα τα έχει βάλει. Γενικά έχει ένα μένος κατά των Πορτογάλων. Ό,τι άλλο είναι, πες το απόψε τώρα. Κατάγγειλε ό,τι πορτογαλικό υπάρχει. Άξω να πει κανένα κρασί και δεν ήταν
0: καλό. Αυτά τα φάδο, γιατί τα παίζουν οι στάθμοι. Γιατί έχουν εθνικό φαγητό ψάρια αυτοί. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί. Έχουν γίνει τόσα πολλά και δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε. Τι θα γίνει τώρα? Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα. Ξέρεις πώς θα θέλω να σου πω. Δεν προλαβαίνουμε. Θα φάει τιμωρία Αρμπελόα για τις δηλώσεις του. Έχεις καταλάβει τι γίνεται τώρα? Ο Αρμπελόα, διαβάζουμε τον Αρμπελόα στις ειδήσεις. Ναι. Όχι φυσικά για τη Φούλαμ, γιατί η Φούλαμ είναι προτελευταία. Έτσι. Ναι. Που, τυχαίο είναι βέβαια αυτό το γεγονός. Είναι μέχρι προσαρμοστεί ο σπουδαίος.
1: Είναι πάνω ή κάτω την τότε να.
0: Είναι τελευταία τότε να.
1: Δύο βαθμούς δεν έχει τότε να.
0: Και Φούλαμ δεν έχει.
1: Πολύ ωραία.
0: Γεια σου, Φούλαμ.
1: Γεια σου, Φούλαμ.
0: Λοιπόν, και θα τον πάνε τώρα κατηγορούμενο για τις δηλώσεις που έκανε. Γιατί βγήκε ο Αρμπελόα τύπου Ελληναράς. Εντάξει, δεν θα χάνει η United αφού έκανε γκρινιάκι για το παιχνίδι με τη City. Και ο Αρμπελόα δεν έχει καταλάβει ότι η Premier League είναι σοβαρός οργανισμός. Η FA είναι σοβαρό. Του λέει, έλα εδώ, αγόρι μου. Τι εννοήσατε, κύριε? Θέσατε υποαμφισβήτηση να καιρότητα διαιτητή? Ελάτε από εδώ να μας τα πείτε. Λοιπόν, μένοντας στην Πρέμερ, τα λέω τώρα ότι προλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Έχει βγει σε αντεπίθεση όχι μόνο η City, η οποία βγάζει μηνύματα ο κύριος Σοριάνος στους εργαζομένους, παιδιά, μην ανησυχείτε, μας τα δω. Θα δω τα πηδάνε από τα παράθυρα τώρα αυτή, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί η πιο απεσιόδοξη, θα λέγει, ή η πιο. Λέει κάποιος ότι απεσιόδοξος είναι ο καλά πληροφορημένος αισιόδοξος. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, οπότε σου λένε κάποιοι, κοιτάξτε, ρεαλιστικά είναι πολύ πιθανό να σβηστεί από το χάρτη η City. Οπότε ας κάνουμε τα κουμάντα μας. Βγήκε σήμερα στην αντεπίθεση ποιος? Η Etihad.
2: η Etihad που λέει τι μας γράφετε εμάς εκεί μέσα, αν είναι δυνατόν, απίστευτα πράγματα, θα κινηθούμε λέει νομικά κατά της Premier League. Λέω τι είναι ρε παιδιά.
3: Η Etihad γιατί.
2: Γιατί αναφέρονται μέσα.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί λέει δεν γίνεται. Τι αθέμητες λέει εμπορικές συμφωνίες γράφετε και γράφετε για μας εδώ πέρα. Τι υπόνοιες λέει αφήνετε για μας. Λέω τώρα σοβαρά.
3: Ας κινηθούν.
2: Θα γίνει ύψο χαμούλης.
3: Όχι, να κινηθούν νομικά και γίνει.
2: Ναι, ναι, ναι, θα έχει πολύ πλάκα.
3: Εντάξει, γιατί καλύτερα άμυνα είναι η επίθεση ως γνωστό.
2: Αλίμονο.
3: Αν μπορείς να μολύσεις και λίγο μελάνισα τη σουπιά, ξέρεις, καλό είναι λίγο να θολώσεις τα νερά, μπας και φύγει το ενδιαφέρον από το πραγματικό θέμα και πάει στα γύρω γύρω. Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε.
2: Αλίμονο.
3: Την αντεπίθεση τη City περιμένουμε, η οποία έχει πει ότι εμείς έχουμε όλα τα δίκαια του κόσμου, έχουμε χαρτιά, αυτά, είμαστε πεντακάθαροι. Να αποδειχθεί αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Να δούμε πώς θα γίνει.
2: Μπο, και κάναμε όλα αυτά, δεν έχουμε πει τίποτα για τα αυριανά παιχνίδια. Την κερδίζουμε την Ολλανδία, μόνο αυτό πες μου. Λέγε.
3: Εγώ με ένα χ θα είμαι ευχαριστημένος.
2: Και εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Παρ' όλα αυτά την κερδίζουμε, πιστεύεις μπορούμε να την κερδίσουμε.
3: Καλά, μπορούμε να δεις την κατάσταση που είμαστε. Ναι, φυσικά μπορούμε.

0: έρθει ένα-ένα. Θα είναι νομίζω το κλειδί. Νομίζω το σημαντικότερο στο αυριανό παιχνίδι είναι να συνεχίσουμε τις ωραίες πιστικές εμφανίσεις που δείχνουν αλλαγή επίπεδου. Mm. Και ας έρθει το σκόρ, ρε παιδί μου, ό,τι είναι να έρθει. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, να πούμε. Αλλά είχαμε να πούμε πολλά, είναι η αλήθεια.
1: Ούτε αύριο θα τα πούμε.
0: Μα κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Έχει τα παιχνίδια, έχει μπάσκετ, έχει την εθνική κτλ. Ό,τι πούμε, ό,τι μάλλον ό,τι προλαβαίνουμε, το πούμε την Παρασκευή. Ναι, πάλι ναι, έχει μπάσκετ. Δηλαδή, πάλι στην ίδια συνθήκη με σήμερα θα είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, εκεί κάτι θα προλάβουμε. Σε κάθε περίπτωση, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Γιώργο Γιαννήση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο, είπαμε, έχει το παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία και τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού στην Ιταλία.
0: Και ό,τι προκάνουμε Παρασκευή, που θα συζητήσουμε, σίγουρο θέμα θα συζητήσουμε για το Σουσία του Βινίσιους.
1: Ναι.
0: Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει.
1: Βεβαίως.
0: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 2-2 στη EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 102-79 τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens. Κορυφαίος για τους πράσινους ο Φρανσίσκο με 19 πόντους, 2 rebound και 3 assist. Εμφάνιση καριέρας από το Ματζούκα με 16 πόντους και 6 rebound. Μοιράσαμε το χρόνο, κάναμε κάποια λάθη, αλλά γενικά παίξαμε καλά, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πρέμιερα με το δεξί στο φετινό γύρο Cup έκανε ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 93-78 της Μανρέσα στο κατάμεστο Παλατάκι για τον τέταρτο όμιλο. Κορυφαίος με 23 πόντους, 5 rebound και 2 assist το Όσμαν, καθοριστικό στο Ταρί με 20 πόντους. Η φανέλα στο τέλος πρέπει να είναι γεμάτη αίμα και υδρότα. Η νίκη και η ατμόσφαιρα ήταν ό,τι καλύτερο σήμερα, δήλωσε ο Αντρέα Τρινκέρι. Την πίστη ότι η εθνική ομάδα μπορεί να κάνει μεγάλες νίκες και στην Ελλάδα εξέφρασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Υπάρχουν πολλά να κάνουμε ακόμα, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Μάθαμε από τα λάθη μας τα λόγια του Βαγγέλη Παυλίδη. Νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα ο Σάλιακα στο δεξί άκρο της άμυνας. Επιστρέφει ο Κουρμπέλης, θέση διεκδικεί ο Κοστούλας. Βόμβα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την αποστολή της Πορτογαλίας έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Όταν έρθει η ώρα θα πω την αλήθεια. Καλή επιτυχία σε όλους ανεξαιρέτως, έγραψε ο 49χρονος σούπερστάρ που απουσίασε από τις προπονήσεις με τις αναταραχές να έχουν ξεκινήσει όταν ο Χόρχε Ζεσούς τον σήκωσε για ζέσταμα αλλά δεν τον έβαλε κόντρα στην Νορβηγία. Για οριστικό αντίο κάνει λόγο ο Ιουζόγκου. Δεδομένη θεωρεί την επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης. Να είστε σίγουροι, τόνισε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Αθλέτικο. Παράλληλα, αποκάλυψε την πρόθεση της Ομοσπονδίας να καταθέσει πρόταση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, προκειμένου τα ρόστερ των ομάδων να εναρμονιστούν σε βάθος τριετίας τις απαιτήσεις που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Με τον Τζόζεφ που γυμνάστηκε κανονικά και είναι διαθέσιμο, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό παιχνίδι με την Virtus στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Να μειώσουμε τα λάθη μας, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Μιλουτίνοφ. Ανεβάζει ρυθμό ο Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό και δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αύριο επιστροφή στις προπονήσεις. Στη διάθεση του κόσμου το πακέτο εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρα Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Αντίστροφα για την επάνωδό τους μετρούν στην ΑΕΚ, Ρώτα και Στρακόσα που θα τεθούν το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι κυτρινόμαυροι εν όψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Στο ευρύτερο προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα ενταχθεί ο Νταβίτ Φουστέρο, ο οποίος αναμένεται να έχει άμεση συνεργασία με τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Ανεβάζουν στροφές και είναι πιθανό να φουλάρουν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας Μπέιλι και Σα. Αυξημένη η ζήτηση για τα εισιτήρια του αγώνα με τη Μαρσέη που κυκλοφόρησαν σήμερα. Χωρίς τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα θα συνεχιστεί η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λύση να προτιμά να γίνει ένα ιστορικό διπλό. Από τη Δευτέρα αναμένεται.

0: Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα, είπα.
3: Ναι.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
3: στέμμα. Μου λε Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύετε όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμμα και τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: αυτό μα μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
2: Κοίτα τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, βρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. After Review, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, φιλέ.
0: 1η Οκτώβρη.
1: Και κλείσαμε και μήνα.
0: Και κλείσαμε και μήνα.
1: Πώς σου φαίνεται, ε? Βασικά τον κόσμο πρέπει να ρωτήσουμε.
0: Πώς σας φαίνεται, πώς σου φαίνεται, Γιώργο Γιαννίση? Σ' αρέσει?
1: Καλά, τρεις φορές έχει έρθει, τέσσερις.
0: Αφού
1: πέντε.
0: Δεν. Έχει κάνει πρεμιέρα και μετά τον χάσαμε 20 μέρες. Ψάχναμε να τον βρούμε.
1: Στη Βαλεντίνα πώς φαίνεται?
0: Δεν εμφανίστηκε ξανά.
1: Τραγουδάκι να πούμε, σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστή Βαλεντίνα.
0: Μανώλης Μισουράκης, Νίκος Ράλης στα μικρόφωνα. Μέχρι τις 2 θα πάμε παρέα με ανοιχτές γραμμούλες να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο που λέει και ο Καπάτος.
1: Είσαι καλά. Μου λέει ο
0: εντάξει, χαλάρωσε.
1: Το έχω ακούσει στο.
0: Εγώ το έχω στο κινητό μου. Και όποτε δεν νιώθω καλά, το βάζω και το ακούω. Δεν το ακούω ολόκληρο γιατί είναι μεγάλο, ακούω μόνο Καπάτο στην αρχή. Έτσι, για να μην λέτε μόνο για μας.
1: Τα ακούω στα μάτια.
0: Σ' αρέσουν αυτά, Γιαννίση, ε? Δεν τρέπεστε. Λοιπόν, τι έγινε σήμερα?
1: Μπασκετάκι που λες και εσύ, Μπολικό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μπασκετική, ε.
0: Γύρισε σήμερα στην άλλη, δεν είναι το μπασκετάκι. Εδώ έγινε μακελιό στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Έγινε μακελιό, ρε φίλε, ναι.
0: Τσακώνονταν τώρα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. 41. Εντάξει, οκ, okay. Έφυγε. Τέλος. Δεν θα ξαναπαίξει την εθνική. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχει κάποια άποψη?
0: Τι άποψη? Εγώ δεν έχω.
1: Εγώ δεν πολύ ασχολήθηκα να σου πω.
0: Ούτε. Εγώ ασχολήθηκα αρκετά γιατί έμπαινα εκεί στα πορτογαλικά και.
1: Ο Ζόγο,
0: ναι.
1: Α, ξέρεις γιατί ασχολήθηκα.
0: Ουζόγκου.
1: Που λέει Βαλεντίνα.
0: Ναι, ναι, Ουζόγκου.
1: Ασχολήθηκα διότι όπως έχω αποκαλύψει. Ναι. Έχω συμπαίκτη στην ομάδα μου, τη Θεά.
0: Ναι.
1: Πορτογάλο.
0: Okay.
1: Του έχω στείλει μήνυμα. Τη γνώμη του επί του θέματος δεν μου έχει απαντήσει. Ναι. Περιμένω. Όχι τη γνώμη του, τη γνώμη των Πορτογάλων.
0: Εγώ όση ώρα ασχολούμαι με το θέμα. Αναρωτιέμαι ποιος Έλληνας θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και τι θα γινόταν εδώ, αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο. Δεν θα έχει πολύ πλάκα.
1: Καλά, δεν έχουμε.
0: Όχι,
1: δεν
0: έχουμε.
1: Είχαμε και δεν έχουμε και πολλούς.
0: Όχι. Αλλά θα μπορούσε,
1: Ρονάλντο,
0: ρε παιδί μου.
1: Ρονάλντο, Μέση, όχι, είσαι ποιότητα.

0: σε χαρακτήρα σε διάρκεια προσωπικότητα.
1: Προσφοράς και το τι σημαίνουν για την εθνική τους. Ναι.
0: Τώρα είναι ξεκάθαρο τι έχει γίνει, έτσι. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω κιόλας αυτό. Έβγαλε αυτή την ανάρτηση τώρα στο Instagram και λέει: δεν θέλω να μιλήσω τώρα, γιατί τώρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στη Δανία. Σιγά το τελικό του Μουντιάλ, ρε Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λέει: θα σας πω όλα όσα έχουν συμβεί. Τι έχει συμβεί. Σου είπε ο άλλος στη συνέντευξη τίποτα, δεν θα σε βάλει πάλι. Θα κάτσει στον πάγκο.
1: Κάπου και... στη μέση είμαι εγώ πάντως. Να σου πω την αλήθεια.
0: Με το αν είσαι με το μέρος του ή όχι.
1: Ναι,
0: δεν χρειάζεται να πάρεις το μέρος κανενός.
1: Όχι, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει.
1: Από τη μία. Κάποιος έπρεπε λίγο να τον σταματήσει έστω και στα
0: 41 του, ναι. Επιτέλους βρέθηκε κάποιος να τον σταματήσει.
1: Από την άλλη, δεν τον σταματάς έτσι, Ρονάλντο.
0: Όχι. Αλλά δεν.
1: Μην τον καλέσεις.
0: Σύμφωνοι, αλλά δεν ξέρω κι εγώ τι έχουν συζητήσει τώρα, τι έχουν πει μεταξύ τους. Ναι. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να βγει και να πει ο Ζεσούς: οκ, είναι μεγάλο κεφάλαιο, είναι η ζωντανή ιστορία της Εθνικής Πορτογαλίας. Είναι. Πήραμε γύρω με αυτόν, αλλά δεν μπορώ να τον βάζω βασικό, ξέρω εγώ. Α, κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Δεν έχει γίνει καμιά τέτοια κουβέντα, από ό,τι καταλαβαίνω. Τις προάλλες βγήκε το μεταξύ και έβαλε και λάδι στη φωτιά ο coach. Είπε, λέει, μετά το match με τη Μαλία: ήτανε, λέει, να τον βάλω, αλλά τελικά το match δεν με βοήθησε και δεν τον έβαλα. Α, στο μη μιλάς καλύτερα, αφού ο άλλος είναι περίεργος.
1: Λοιπόν, κατοστάρα για τον Παναθηναϊκό επί της Βιλερμπάν. Νομίζω οι περισσότεροι και δικαίως στεκόμαστε στο μελιτζανί χρώμα του Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Ήταν η πρώτη φορά που πήρε πραγματικά μελιτζανί χρώμα μετά την επιστροφή του. Και στο Μαντζούκα, που είναι και το πρόσωπο αγωνιστικά της βραδιάς. Και στο Μίτογλου, όχι μόνο.
0: Έκανε ρεκόρ καριέρας.
1: Ρεκόρ καριέρας, είχε φτάσει κοντά να το πετύχει με την Παρέ, το έκανε σήμερα 16. Πόντους, 4 στα 6 τρίποντα, και το σημειώνουμε αυτό διότι έχουμε και ανάγκη ως χώρα, ξέρεις, από έναν παίχτη από την περίμετρο να τα στάζει.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πολύ θετικό για από αυτήν την άποψη σιγά σιγά να πάρει, όχι να πάρει μπρος, να σταθεροποιηθεί. Και να το βλέπουμε αυτό και στην εθνική μας. Πάντως, νομίζω ότι η όλη εμφάνιση στο Super Cup του Παναθηναϊκού τώρα αντικατοπτρίστηκε και από πλευράς ο Μπράντοβιτς. Μου είχαν προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και απορρέει οι δηλώσεις του μετά το μάτς. Ήταν κοντά στους παίκτες, δεν τα έψαλε καθόλου, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων. Σήμερα φάνηκε ότι είχε ανάγκη και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός αυτό το γκάζωμα από πλευράς ο Μπράντοβιτς, όπως τον είχαμε συνηθίσει.
0: Ο Ματζούκας έχει πει και ωραία τάκα για το γκάζωμα. Όταν μου φωνάζει ο Μπράντοβιτς, λέει: ξέρω ότι δεν είναι προσωπικό, θέλει απλά να παίξουμε καλύτερα. Προφανώς δεν είναι προσωπικό.
1: Ναι.
0: Αλλά σήμερα πράγματι έγινε αρκετές φορές μελιτζανί. Και σε αυτό το μάτς, Ρέσι Πάρκερ, τι το θες τώρα το κουτσάρισμα. Δεν μπορώ να τον βλέπω, ρε φίλε. Αλλά και τον εαυτό του. Ρίχνε λεφτά απλά, δηλαδή. Κάνε τον πρόεδρο. Δεν είναι τώρα, δεν μας ταιριάζει.
1: Σκεφτόμουν
0: θέλει να πάει λέξη στο NBA και.
1: Στη Βιλερμπάν, τι σημαίνει σύσκεψη κόρυφης, όταν είναι μόνο στο Πάρκερ κάπου και τα λέμε τον εαυτό του.
0: Σε ένα καθρέφτη μπροστά κάθεται και συζητάνε.
1: Λοιπόν, επόμενο με Μακάμπι.
0: Α, επίσης σημαντικό, επειδή χάζευα και αυτό το μάτς, η Μπεσίκτας έριξε μια κοσάρα στη Μακάμπι.
1: Mm.
0: Η Μακάμπι δεν μου γεμίζει καθόλου το μάτι μετά από τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Η Μπεσίκτας την είδαμε και στο μάτς με τη Βαλένθια που έχασε το τέλος και σήμερα πάτησε τον Γκάζι στην τελευταία περίοδο. Και νίκησε πολύ εύκολα.
1: Και ωραία. Πρώτη νίκη μετά από κάποια χρόνια.
0: Ναι, πρώτη νίκη μετά από κάμποσα χρόνια. Καλά, προφανώς νωρίτερα είχαμε και την νίκη του ΠΑΟΚ. Ζωρίστηκε λίγο στην αρχή, αλλά μετά καληνύχτα.
1: Ο οποίος στα ΕΡΗ μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο με ένα πόντο.
0: 20 πόντους
1: εγώ. Και ολοκλήρωσε με 20. Αυτό είναι για τους φίλους του στοιχήματος. Όσοι την αναπέξει, άρχισαν.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα της ημέρας, τα πιο σημαντικά. Ναι. Περιμένουμε τα αυριανά, γιατί έχουμε, θυμίζω πάλι, Ευρωλίγκα. Έχουμε τρίτη αγωνιστική.
1: Με Βίρτους Ολυμπιακός εκτός.
0: Σωστά.
1: 9:30.
0: Ναι.
1: Εθνική έχουμε. Πάντως η Βίρτους.
0: Εθνική έχουμε.
1: Με 0-2 ξεκινήσει. Προφανώς δεν είναι στο επίπεδο. Δεν είναι τόσο ποιοτική ομάδα. Αλλά έχει δυσκολέψει. Και τη Φενέρ έχει δυσκολέψει. Και
0: το μάτς χθες ήταν ντέρμπι με την Αρμάνη. Πολύ, πολύ μεγάλο ντέρμπι.
1: Λοιπόν, 2:10, 95, 79, 2:83, 4 και 5 να τα πούμε και για τα μπασκετά βεβαίως. Και για την εθνική μας, η οποία παίζει σήμερα 10 παρατέταρτο. Με τους Οράνιε.
0: Είχε και μια ωραία συνέντευξη Σάλιακα στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ο Σάλιακας, ο οποίος θυμίζω, εντάξει, ζει μεγάλες στιγμές με την κλίση του στην εθνική αυτές τις μέρες. Λογικά θα τον δούμε και αύριο να ξεκινάει στο μάτς με τους Ολλανδούς. Έχει δώσει μια συνέντευξη στη Γερμανία και κυρίως τον ρωτάνε για τη Ζακ Πάουλη. Και έχει πει ότι πέρασα 4 υπέροχα χρόνια.
1: Mm.
0: Και λογικό είναι, θα πω εγώ, γιατί το Αμβούργο είναι μια υπέροχη πόλη. Και ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση το να επιστρέψω. Αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να επιστρέψω και να γυρίσω για τον Ολυμπιακό η γέννηση του παιδιού μου. ήταν τόσο ξαφνικό, είπε, αυτό μου έκανε εντύπωση, ήταν τόσο ξαφνικό που ακόμα δεν έχουμε, έχουμε σπίτι εκεί μισθωμένο. Η γυναίκα μου λέει τώρα κάνει τη μετακόμιση. Ναι. Δηλαδή ακόμα μαζεύουμε πράγματα. Έτσι, έτσι είπε ο Σάλιακας. Αυτά.
1: Εδώ μιλάμε για Ρονάλντο ρε Μουσουράκη, έχει γίνει χαμός και μας λες για μπάσκετ. Εμένα δεν θα με χαλά για να κάνουμε και μια συζήτηση για Ρονάλντο, τους Μέσιδες και όλα αυτά. Θέλω να πω και για διεθνέστερωμα κάποια στιγμή. Τι για χρυσή μπάλα έχουν προαναγγείλει.
0: Τι εννοείς, συζήτηση για να καταλήξουμε πού.
1: Με ακροατές, έτσι. Όχι συγκεκριμένα για Ρονάλντο Μέση. Και για το διεθνές ποδόσφαιρο.
0: Για το διεθνές ποδόσφαιρο.
1: Και όχι μόνο. Και για χρυσή μπάλα. Ο Γιαμάλ είναι το φαβορί τώρα στοιχηματικά.
0: Καλά.
1: Ήταν ο Κέν και έγινε ο Γιαμάλ.
0: Εντάξει. Σκάνδαλο. Κάτσε να τους φιτιλιάσω τώρα.
1: Πάμε να κινήσουμε.
0: Σκάνδαλο, μόνο Κέιν.
1: Αυτόν τον ένα μηνά. Το δεύτερο μηνά.
0: Τον δεύτερο μηνά. Να σε κινήσουμε. Πάλι με αυτόν εδώ θα κάνουμε ποδαρικό στο μήνα. Τι τραβάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος ακροατής θα μας κάνει ποδαρικό. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, εγώ μιλά.
0: Ναι.
2: Με ακούτε.
0: Σας
1: ναι,
0: ακούμε,
1: καλό
0: ναι.
1: Ποδαρικό.
2: Ναι, ναι. Άγγελος λέγομαι.
0: Γεια σου, Άγγελε.
2: Ήθελα να πω δύο λόγια για το σημερινό αγώνα.
0: Ναι.
2: Διότι έγινε κάτι που δεν ήταν σωστό.
0: Ναι.
2: Όταν παίζεις δύο αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων για να αποκριθεί μία με διαφορά πόντων κτλ. Ή για να πάει στο Final Four, δικαιολογείται. Αυτό που έγινε όταν μία ομάδα σταματάει να παίζει, να βάζει ο άλλος καλά, αυτό ναι. Δεν είναι σωστό.
0: Συμφωνώ απόλυτα, το σχολιάσαμε κι εμείς. Απλά ξέρεις τι, εκείνη την ώρα τώρα πέταξε ο άλλος τη. Ποιος έβαλε το τρίποδο,
1: Καλαϊτζάκης.
0: Ο Καλαϊτζάκης.
1: Και για τον κόσμο,
0: γιατί φώναζε όλο το γήπεδο για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στο 24.
2: Όχι, όχι, ακούστε. Και φωνάζει ο κόσμος στην ένταση.
0: Εντάξει,
2: θέμα.
0: Εγώ σας είπα, συμφωνώ, δεν διαφωνώ μαζί ναι. Σας. Απλά σα, ναι, προσπαθώ
2: τον,
0: να.
2: Τον εκείνη.
0: Πώς το λένε, τον.
2: Τον εκείνη.
0: Επηρέασαν. Τον επηρέασαν. Ξέχασαν το ρήμα. Εντάξει.
2: Επειδή με την Βιλερμπάν, με αυτή την Βιλερμπάν, όπως λέγεται, δεν υπάρχει περίπτωση να ισοβαθμίσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά περισσότερο απ' όλα υπάρχει αυτός που λέμε σεβασμός και fair play. Δεν μπορεί όταν ο άλλος σταματάει. Είναι ανεπίτευτο όταν ο άλλος σταματάει να παίζει.
0: Καλά,
2: γιατί να σου τάξει.
0: Εντάξει, σας λέω, εγώ δεν διαφωνώ, το σχολιάσαμε και εμείς έξω, αλλά μην το πάρουμε και το κεφάλι.
1: Μικρό το κακό.
0: Δεν έγινε κάτι.
2: Δεν παίρνουμε το κεφάλι. Απλώς σχολιάζω, τη γνώμη μου.
0: Ναι, όχι, όχι, καλά κάνετε. Εγώ σας είπα, συμφωνώ μαζί σας, αλλά καταλαβαίνω ότι τον επηρέασε το γήπεδο γιατί είχε 8-9 δευτερόλεπτα, ήταν στο 99 και όλο το γήπεδο ούρλιαζε για να φτάσει ο Παναθηναϊκός την κατοστάρα. Και επηρεάστηκε. Ο Καλαϊτζάκης πέταξε την μπάλα. Μπορεί και ο ίδιος να μην είχε σκοπό να το βάλει.
2: Είναι 20 πόντι διαφορά.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Τώρα πρέπει αυτό που λέμε στη ζωή να μην υπάρχει μόνο η θεαλίση και η απειλή σε άλλο. Πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός. Για μένα είναι ντροπή αυτό το πράγμα που έγινε.
1: Εντάξει, εντάξει, και αυτό βαρύ χαρακτηρισμό.
0: Βαρύ είναι.
1: Πώς σας φάνηκε το μάτς, πώς σας φάνηκε. Τι κρατάτε από το μάτς.
2: Γιατί είναι βαρύ, δεν λέμε.
0: Δεν συμφωνώ εγώ ότι είναι βαρύ. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να του πάρουμε το κεφάλι. Εντάξει, έγινε τώρα.
2: Δεν το παίρνουμε το κεφάλι.
0: Ναι, αλλά λέμε ότι είναι ντροπή. Δεν συμφωνώ με τον ντροπή.
2: Ναι, όταν ο άλλος. Μα κοίταξε, αγαπητέ μου, όταν ο άλλος σταματάει να παίζει, είναι ντροπή ή να παίζει. Δεν υπάρχει λίγο συμπερμό. Γιατί δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Το κρατάμε. Το παιχνίδι πώς σας φάνηκε.
2: Αν το δουν και ξένοι, αν το δουν και κάποιοι ξένοι, θα μας πούν, παιδί, δεν είναι πράγματα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ το θεωρώ μεγάλη ντροπή αυτό που έγινε. Τώρα, αν κάποιος το θεωρεί σωστό, δικαίωμά του. Εγώ αυτό ήθελα να πω.
0: Καλώς, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Παρεπιπτόντως, τέταρτη κατοστάρα αυτή την αγωνιστική. Είχε και άλλη μία την πρώτη ο Ολυμπιακός. Πέντε του.
0: Εδώ δεν τράπηκε η Γερμανία να βάλει 7 γκολ στη Βραζιλία.
1: Μεγάλη έτσι αυτή.
0: Δεν σταμάτησαν.
1: Πού σταματάς και πότε σταματάς.
0: Καλά, θες να ανοίξουμε.
1: Εγώ ακούω και ότι είναι δείγμα μη σεβασμού το να σταματήσεις. Τι.
0: Ναι, όχι. Εγώ σε αυτό περισσότερο συμφωνώ, να ξέρεις. Okay. Αυτό που πες τώρα. Σε αυτή τη φάση που ήταν, έτσι. Ημιτελικός Μουντιάλ. Έχεις την ευκαιρία να γράψεις ιστορία. Την έγραψες.
1: Ξέρω και φίλους ομάδων που μπορεί να τσαντίζονται όταν βλέπουν π.χ. σε ένα παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι, να σταματάει η ομάδα τους. Ότι πότε θα την ξαναβρει μπόσικη.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Την αντίπαλη ομάδα.
0: Ναι, μεγάλη κουβέντα αυτή. Μεγάλη κουβέντα.
1: Τώρα έχω για το χρόνο, έχω ένα-δύο ώρακι, πες μου.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε.
0: Καλά.
1: Καλά, εσύ.
0: Βλέπετε τηλεόραση ή κάτι, γιατί ακούω.
3: Όχι, κλειστό είναι το.
0: Α, ωραία. Πιθάνε. Το όνομά σας.
3: Αλέξανδρος, ο Μούλης πάλι μαζί.
0: Γεια σου.
3: Εντάξει, ακόμα αρχή είναι, δεν είναι τώρα. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα μην λέμε τα κλασικά. Για μένα είναι σίγουρο μια ομάδα να είναι δεμένη στην πορεία του χρόνου. Δείχνει τις αρετές της. Αλλά όλα παίζουν. Είναι λίγο τραβηγμένο. Αλλά μια ζαριά είναι τα πάντα. Εκεί το Απρίλιο. Αυτά σου 2-2 νίκες στον πέμπτο αγώνα. Και μετά πάλι είναι δύο βράδια. Δηλαδή όλη τη χρονιά μια ομάδα πάνε πάρα πολύ καλή, Ολυμπιακός τελευταία πενταετία. Υπέρεχε όλη τη χρονιά.
1: Αλήθεια.
3: Έχει βγει δύο φορές πρώτος, έχει βγει δεύτερος και πήρε μόνο ένα ευρωπαϊκό. Δεν λέει, απλώς περνάνε οι εβδομάδες και βλέπουμε τις ομάδες να παίζουν αγωνιστικές.
1: Εντάξει, είναι ακριβώς έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, κρίνεται τα περισσότερα
3: χρόνια. Φαίνονται οι άριστοι προπονητές. Γιατί όταν λέμε άριστες μείνει 10, στο πανεπιστήμιο το 8-10 είναι το άριστα. 6,5-8 το λέει αν καλός, 5-6,5 είναι το καλός. Δηλαδή το άριστα σημαίνει θα έχεις κάποια ψεγάδια, αλλά πάλι άριστα παίρνεις. Το θέμα είναι φαίνονται πολύ καλοί προπονητές, φαίνονται πολύ καλές ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Σε αυτά τα επίπεδα είναι και η Φένερ, θα είναι και η Ρεάλ. Μην κοιτάμε μετά τις δύο ήττες. Τις έκανε σε καλές ομάδες, στην Ντουμπάη και στην Εφές. Δεν λέει κάτι αυτό. Και ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει ένα πολύ καλό προπονητή. Αλλά όλα είναι η ζαριά των 20 ημερών εκεί. Το τρίτο παιχνίδι και τα δύο κοινά βράδια. Όσο για τον ΠΑΟΚ τώρα, ο ΠΑΟΚ κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια, αλλά όπως έχουν πει, τα πάντα είναι τα χρήματα. Αλλά το πιο μεγάλο ποσό είναι τα χρήματα. Από εκεί πέρα είναι προπονητής και πόσα θέσει την ομάδα την πολύ καλή. Να πούμε και την εθνική δύο πραγματάκια.
0: Ναι.
3: Έχουν πει όλοι οι προπονητές, όλα τα θέματα έχουν τα κολλήματά τους. Και ο Γιωβάσος έχει τα δικά τα πολλά κολλήματα. Έχει αδυναμίες κάποιους παίκτες και είναι εμφανής αυτή η αδυναμία την οποία τη βγάζει στις ενδεκάδες τις οποίες επιλέγει. Πάντα αλλαγές. Δηλαδή για μένα, ο Δουδίκας του. Όχι τώρα. Το λέω πάρα πολύ καιρό. Εμένα μου το Δουδίκας μάρεχε στη Θέλτα, μ' άρεσε και παλιά. Και στο Βόλο ήταν αδικημένος. Στο Βόλο έκανε όλες. Βάζει διαρκώς γκολ. Αν έπεσε μια μεγάλη θα τον είχαν καλύψει.
1: Ναι, από εκεί ξεπετάχτηκε.
3: Από εκεί.
1: Αλλά από τον Αστέρα βγήκε, αλλά και στο Βόλο φάνηκε.
3: Στο Βόλο ξεπετάχθηκε.
1: Ναι.
3: Και μετά πήγε στο εξωτερικό. Δεν τον καλούσανε. Και τώρα, άνθρωπε μου, σου βάζει το ωραίο γκολ. Και πάει τόσο καλά στην Κόμο. Και δεν τον βάζει το αλλαγή προχθές. Και πρέπει να βάλει τον Ιωαννίδη, ο οποίος εντάξει είναι το κόλλημά σου. Αφού ο Ιωαννίδης έχει να παίξει καιρό μπάλα και τον βλέπεις είναι βαρύς, δεν μπορεί να τρέξει. Χάνει και τη ζωή, ειδικά γιατί ήταν ευκαιρία. Θα μου πει όλοι χάνουν.
1: Δεν έχουν ωστόσο τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Άλλη δουλειά ήθελε να κάνει στο προχθέσιο.
1: Ήθελε να κρατήσει λίγο παραπάνω.
0: Ο Δουβίκας δεν θα μπορούσε να την κάνει αυτή τη δουλειά, θεωρώ.
3: Ας βάλει το Δουβίκα προωθημένο και τράβα πίσω πάλι τον Παυλίδη. Γιατί επί τους έκανε, βάλει τον μπροστά τον Παυλίδη πίσω τον Ιωαννίδη. Τράβα το Δουβίκα μπροστά και βάλει πίσω τον Παυλίδη όπως είναι πίσω στον αγώνα με τον Τετέι. Δηλαδή, δείξε κάποια στιγμή ότι δεν αδικεί παίκτες, γιατί αδικεί παίκτες. Αδικεί και κάποιους του έβγαινε γιατί όταν αδικεί, κάποιος να ευνοήσει. Στη ζωή πάντα υπάρχει μια ισορροπία. Όταν αδικείς έβνοιξε, όταν έβνοιξε αδικείς. Ο Δωδίκας αδικείται. Γιατί πρέπει να παίξει ο Ιωαννίδης. Είναι μια συμφωνία συγκεκριμένη, υπάρχει ούτε έχει τάξει κάτι.
1: Καλά είπαμε. Ήταν τακτική επιλογή επειδή θέλει να κρατήσει λίγο παραπάνω από μπάλα. Φαντάζομαι, δεν μου το έχει εξηγήσει ο Ιβάν.
3: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ξεκάθαρο, γι' αυτό είναι. Και στον Παναθηναϊκό το έκανε αυτό.
1: Συμφωνία, τι είναι συμφωνία να υπάρχει.
3: Ναι, γιατί πήγε το κανάλι ο Δωδίκας.
1: Ορθέ.
3: Ούτε καν. Γιατί, δηλαδή αν είχε βάλει τον κόλλο αυτό ο Ιωαννίδης. Θα είχε μπει βασικός προχθές. Ο Δουβίκας έβαλε τον κόλ και δεν πήγε ούτε καλά εκεί.
1: Εντάξει, δεν πάει ακριβώς έτσι.
0: Δεν σημαίνει
3: ότι είναι γκολ. Είναι ο Δουβίκας γι' αυτό.
0: Και ο Κουρμπέλης δεν μπορεί να μην ξεκινήσει αύριο, επειδή έβαλε τον κόλ προχθές.
1: Που λογικά για μένα μια χαρά. Ξεκινήσει. Όχι μια χαρά, παιχτάρα είναι ο Ιωαννίδης. Για μένα απλώς του λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός. Και στη φάση εκείνη που έχασε το τετ, ήταν εμφανές ότι του λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός.
3: Γιατί θα πρέπει να βρει το ρυθμό σε την εθνική ομάδα. Ας κάνει προπονήσεις, θα παίξει κάποτε βασικός και να το βάλει. Γιατί πρέπει μέσα από την εθνική να βρει το ρυθμό του Ιωαννίδης.
1: Τέλος πάντων. Έχουμε τέτοια πληθώρα μπροστά από όποιος και να μην παίζει.
3: Επειδή υπάρχουν διαμαρτυρίες. Για μένα είναι δικαιολογημένα. Ο Κουλούς είναι ένας παίκτης πολύ αργός. Δηλαδή αργεί την ομάδα. Και θα πω κάτι, αν θυμάσαι στη Σκωτία τότε, όταν είχαμε χάσει, όμως είναι. Όταν χάσαμε τότε τα τρία συγχωμένα.
1: Ναι, με δάνεια και τα λοιπά. Ναι.
3: Και λέει κάποιος ο Γιωβάνοβης, μου είχε κάνει τότε εντύπωση, λέει παίξαν πολύ αργά. Και τότε είχε βάλει Σιώπη Γουρμπέλη Μπακασέτα και λέω άνθρωπε μου, κάνεις λες παίξαμε αργά και λέει ανορθιότητα γιατί. Μόνο όταν είσαι στο κέντρο, το πιο αργό κέντρο το οποίο μπορεί να έχει ποτέ μια ομάδα, Σιώπη Γουρμπέλη Μπακασέτα τότε, πώς μπορεί να παίξει ποτέ γρήγορα. Αν το προφανές μόνο το καταλάβει, και καμιά φορά διαβάζω τις τελευταίες μέρες από συναδέλφου σας. Δεν έχω διαβάσει από, δεν έχω ακούσει από εσάς. Αλλά το έχω διαβάσει από κάποιους και το έχω ακούσει από έναν που είναι στο σταθμό και μιλάει για την εθνική ομάδα. Έχουμε τις λέει τις απουσίες, εντάξει τρώτα είναι απουσία σίγουρα. Το Κωνσταντέλια, είναι γνωστό γιατί τον έχουν το Κωνσταντέλια απ' έξω. Και λέει τον
1: Μπακασέτα. Τι είναι γνωστό, τραυματίας τώρα. Καλά,
3: τραυματίας, ναι.
1: Ναι, και είπε ο ίδιος ότι δεν θέλει να είναι για τους δικούς του λόγους.
3: Ναι, καλά, ναι, γιατί είναι όλη οικογένεια. Στο εξωτερικό πήγε και έχει πάλι οικογένεια. Δεν έφυγε οικογένεια.
1: Τέλος πάντων, Αλέξανδρε. Τώρα, επειδή υπάρχει και κόσμος να περιμένει.
3: Θέλει μια συμβουλά.
1: Ναι, πάμε να καταλήξουμε.
3: Λέτε για τον Μπακασέτα απουσία, παιδιά. Ο Μπακασέτα είναι απουσία. Ο Μπακασέτα δεν είναι απουσία. Εύχομαι να μην το ξανακαλέσει. Γιατί αν το ξανακαλέσει, σημαίνει ότι δεν θα καταλάβει πλέον η εθνική γιατί θα πάει πάλι πίσω.
0: Ναι.
1: Καλώς, Αλέξανδρε.
0: Έγινε, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε.
3: Εσύ τι είναι η γνώμη σου, Νικόλα, για το Μπαμπακασέτα?
0: Τι πράγμα? Νομίζω ότι έχει κλείσει ο κύκλος του στην εθνική ομάδα.
3: Δεν νομίζω. Άρα δεν είναι απουσία.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι απουσία τρομερή πια.
3: Συμφωνούμε, βάζω.
0: Και, στη, ναι, και, στην, αγωνιστική, και στην αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται.
3: Καλά, και έπρεπε όπως ήταν, δεν θα πρέπει να παίζει. Αλλά τουλάχιστον ό,τι να κάνει το έκανε, συνδέθηκε με αυτή την αποτυχία των τελευταίων 8-10 ετών ο Μπακασέτας.
1: Έγινε, Αλέξανδρε.
3: Δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ο Γκαγκάτση σήμερα είπε, νομίζω στο Αθλέτικο, αν δεν κάνω τρομερό λάθος. Μισό λεπτό, έχει κάνω λάθος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, πού τα είπε όμως. Θα το βρω και θα σας το πω. Τέλος πάντων, ότι να είστε σίγουροι ότι ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στην Εθνική. Είναι η ατάκα του Προέδρου Τσέπου.
1: Είχε πάει και όλα στη μέρα που τραυματίστηκε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς είδαμε ΠΑΟΚ, γιατί πιστεύω, λέει ο φίλος, ότι δεν χρειάζεται Μοντεγιούνας αλλά κάτι άλλο. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται Μοντεγιούνας υπό την έννοια ότι χρειάζεται ακόμα ένα σημείο αναφοράς εκεί στο 5 που έχει και τον Αλεξάνδερ. Αλλά θέλει και ένα σημείο αναφοράς σε φάμιλο των παικτών στις άλλες θέσεις.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα βοηθήσει ο Μοντεγιούνας.
1: Και βοηθάει και αγωνιστικά με άλλους τρόπους. Οκ, δεν είναι γρήγορος, αλλά μπορεί να απειλεί και με τρίποντα.
0: Στην αρχή μου φάνηκε λίγο άδειος ο ΠΑΟΚ. Και μπορεί να είναι και λογικό.
1: Από Super Cup,
0: Ναι, αλλά μετά πατήσαμε γκάζι. Ο Όσμαν είναι μια κατηγορία μόνος του. Κάνει μπάμι διαφορά ποιότητας. Ακολούθησαν κι άλλοι, δηλαδή βρήκε συμπαραστάτες και ο ΠΑΟΚ το καθάρισε το παιχνίδι. Και τα αίρη και τα λοιπά. Ο ΠΑΟΚ έβαλε 35 πόντους συνολικά στην τελευταία περίοδο. Και διέλυσε τους Ισπανούς. Ο Καλάς είχε κάνει φοβερή δουλειά. Και πολλή δουλειά αυτό.
1: Ενώ δεν ήταν καλά δημιουργικά ο ΠΑΟΚ, μόλις πήρε μπρος ο Καλάθης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λογικό βέβαια, ο Καλάθης είναι ο καλύτερος δημιουργικά στον ΠΑΟΚ. Πήρε και ο ίδιος ο δικέφαλος του Βορρά. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε. Ναι.
4: Ναι.
0: Πάνω.
4: Δεν είπα απόψε.
0: Ναι, ναι, ναι, σε περιμέναμε. Αλώστε.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Εμείς καλά, εσύ?
4: Φαντάζεσαι, καλά είμαι κι εγώ. Φαντάζεσαι να χάσουμε τα δύο επόμενα παιχνίδια.
0: Η εθνική. Εγώ το φαντάζομαι, το έλεγα και χθες. Θέλω να πω ότι μπορεί να συμβεί.
4: Ακούσουμε, γιατί, γιατί για το Κουρμπέλι ακούστηκαν χίλια δυο, αλλά μιλάμε λες και έχουμε πληθώρα παιχτών στο εξάρι.
0: Ναι, ναι. Εγώ είμαι προετοιμασμένος και γι' αυτό το ενδεχόμενο.
4: Έτσι, αυτό μείνει, γι' αυτό είπα και την άλλη φορά. Πολύ, πολύ χαμηλά η μπάλα.
1: Έχει μιλήσει από αυτού ακριβώς ο Γιωβάνοβης στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Έχει πει: ζούμε με αυτό και θα ζούμε για άλλα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει η νοοτροπία μας. Αν νικάμε, είναι όλα καλά. Αν όχι, θα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα.
4: Πρόσεχε,
1: πάνω. Λέει: είναι δύσκολο να διαχειριστείς αυτές τις καταστάσεις. Είναι καλό πάντως γιατί σε κρατάει πάντα σε εγρήγορση. Δηλαδή, είναι καλή και αυτή η κριτική.
4: Εντάξει, αλλά κοίταξε ότι υπάρχει, ναι, μεν υπάρχει ταλέντο, αλλά πίσω δεν είμαστε, ειδικά στο εξάρι εννοώ, στον άξονα, δεν είμαστε καλοί.
0: Δεν έχουμε παίκτες, ρε παιδί μου, εκεί.
4: Μπράβο.
0: Ποσότητα δεν έχουμε.
4: Και αν πάρεις και την εικόνα του παιχνιδιού, μπορεί η Γερμανία να μην έκανε τις ευκαιρίες. Αλλά δεν πάβει όμως το πρώτο ημίχρονο να είμαστε εντελώς πίσω.
0: Ναι.
4: Και αυτό είναι, το κλέψαμε το παιχνίδι. Δεν το πήραμε με το επιθετικό ταλέντο και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Δεν πειράζει. Ας τα κλέβουμε. Τα παιχνίδια.
4: Μπράβο μας που το κλέψαμε. Αλλά είπα χαμηλά η μπάλα. Τώρα, άστο, εκεί μέχρι εκεί το τελειώνω.
0: Ντάξει, πάμε.
4: Λοιπόν, κύριε Μουζουράκη, πως είπες πριν ότι...
0: Μουσού είναι ο άλλος που τραγουδάει, αυτός εδώ δεν τραγουδάει.
4: Ο Μανόλο. Στο 0-3 θα καταλάβεις, γιατί αν άκουσες τι είχα πει, ότι είμαι ο Πάνος Παναθηναϊκός Λίβερπουλ και Εθνική Βραζιλίας.
0: Ναι.
4: Στο 0-3, κύριε Μανόλο, είχε παραδώσει πνεύμα η Βραζιλία.
0: Είχε. Λευκή πετσέτα,
1: Είσαι της άποψης ότι έπρεπε να έχει σταματήσει τότε,
4: Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να έχει σταματήσει, αλλά μια τέτοια ομάδα δεν διασύρεται τέση.
0: Έχει δίκιο πάντως. Μετά το 3-0 η Βραζιλία τον παράτησε.
4: Είναι Βραζιλία. Αν κοίταγε τα πρόσωπα είτε του Μαρσέλο, είτε του Αλονού, του Αφάνα, πες το ρε παιδί μου, γιατί όταν σκέφτομαι αυτόν μου τρέμει το κορμάκι μου.
0: Ναι, γιατί έκλαιγε στο παιχνίδι όλο, μετά τα 2-3 γκολ ήταν κλαμμένος το πρόσωπό του.
4: Ναι, βέβαια, μα τι. Οπότε είχε τελειώσει ρε Μανώλη. Σωστό είναι, ναι, μέχρι σε ένα σημείο αυτό που λες, ότι Όταν δεν σταματάς, δείχνει σεβασμό προς την αντίπαλό.
5: Καταρχάς, εγώ πάνω δεν πήρα θέση.
0: Δεν είπε κάτι τέτοιο, Μανώλη.
5: Είπα ότι υπάρχουν και τα δύο. Αυτό που ακούω λίγο παραπάνω είναι να μην σταματάς, ξαναλέω, να μην σταματάς τα ντέρμπι. Να μην.
4: Ναι.
5: Επειδή αυτό και είναι εγώ, και ιστορικό.
0: Και εγώ λέω ότι.
4: Μισό λεπτό, γιατί ήρθαν τα λεύρια.
0: Ήρθαν τα λεύρια.
5: Εκτός και αν γίνουμε.
0: Κάτσε να πάρει τα λεύρια τώρα.
5: Εκτός και αν γίνουμε Σουηδία. Όπα, κάτσε να ακούσουμε την παραγγελία.
0: Πόσο κάνουν τα λεύρια, πόσο έχουν φτάσει τώρα.
5: Σήμερα είναι μέρα. Κάτσε να πάρει τον Παναθηναϊκό.
0: Ζωντανά στου 94,6 εμπόριο αλευρίου.
4: Τι να κάνω, ρε.
0: Όχι, ναι, καλά έκανε. Καλά έκανε.
4: Ο καθένα με τη δουλειά του. Πόσα... Να το κλείσω και να ξαναπάρω.
0: Όχι, μην το κλείσω, όχι, όχι. Πόσα πήρε τώρα, πόσα κιλά πήρε.
4: Δεν παίρνετε με το τι κιλά.
0: Με τι
4: παίρνετε. Με τόνους, δηλαδή.
0: Α, τόνους.
4: Με τσουβάλια.
5: Τόνους παραγγελίες.
0: Ναι, τόνους. Έχεις δίκιο. Ναι, για πες.
4: Λοιπόν, έτσι είναι, δηλαδή, παιδιά, εγώ είμαι άρρωστος με τη Βραζιλία. Το 82 έχω χύσει το δάκρυο του αιώνα, πώς το λένε. Μαύρο δάκρυ, ήμουν 14 χρονών.
0: Και
4: τότε.
0: Πολύ ωραία ομάδα εκείνη, ε.
5: Κορυφαίος Βραζιλιάνος, Εύερ. Κορυφαίος Βραζιλιάνος, Εύερ.
4: Όχι κορυφαίος, δεν θα το λες έτσι. Κορυφαίος Βραζιλιάνος. Κορυφαίος όλων των εποχών για θα πες, το λες.
5: Πελέ.
4: Ρονάλντο.
5: Α, μπράβο ρε φίλε. Μπράβο ρε Πάνο.
4: Ρονάλντο. Αυτός ο παίχτης δεν ξανά βγάλε ο πλανήτης.
0: Αυτός δίδαξε το 9. Τι είναι το 9.
5: Μπράβο, ρε,
4: όχι
5: Πάνο.
4: Μόνο το 9. Ρε φίλε, μόνο 9 ήταν αυτός.
0: Όχι, παντού ήταν αυτός.
4: Μόνο 9. Τι δεν είχε αυτός ο παίχτης.
5: Κοίτα, για μένα
4: τι
5: είναι κακό να συγκρίνουμε
4: εποχές. Κακό δεν είχε ότι δεν είχε γόνατα.
0: Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ παλιά εποχή του Ρονάλντο, βέβαια.
5: Όχι, άλλο θέλω να πω. Κακό είναι να συγκρίνουμε τον Πελέ, τον Ρονάλντο.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay. Από αυτή την άποψη, ναι.
5: Τον Εστεβάο, τέλος πάντων. Είναι άλλο το ποδόσφαιρο σε κάθε εποχή.
4: Mm. Ναι, αλλά
5: ο Ρονάλντο, δηλαδή αν είχε γόνατα που λέει ο Πάνος, μπορεί και να ξεπερνούσε κάποιους άλλους.
4: Ρε φίλε, μιλάμε για όντως φαινόμενο.
5: Ναι.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτός ο παίκτης. Δηλαδή, λες και δεν μειώνω κανέναν.
5: Να ξεκινούσε ενώ σε στατιστικά.
4: Τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή, όχι καμιά φορά όμως.
5: Πανώ, νομίζω έχεις πάρει τον Παναθηναϊκό ωστόσο και δεν έχεις πολύ χρόνο ακόμα. Οπότε για ρίξε.
0: Τι να πει μωρέ τώρα, εντάξει.
5: Γιατί.
4: Ο αγώνας αυτός ήταν ένα τεστ, ας πούμε, για τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Mm. Δεν ήταν κανένα παιχνίδι.
0: Και για αυτούς που δεν παίζουν πολύ, νομίζω.
4: Έτσι. Mm. Για μένα, ας πούμε, σαν στιγμιότυπο θα βάλω το παράπονο ή μάλλον την παρατήρηση που έκανε ο Μπράντοβιτς στο Ματζούκα.
0: Ναι.
4: Όταν δίσταξε και
0: δεν πήρε ελεύθερο σου.
4: Επειδή είχε χάσει το προηγούμενο, και φοβήθηκε το παιδί ότι αν χάσει αυτό, δηλαδή. Και που, αν ήταν ο Αταμάν, θα τον είχε, με το που το έχασε το σουτ, θα τον είχε βγάλει όξο.
0: Αυτή είναι και μεγάλη διαφορά, νομίζω, Πάνο, μεταξύ των δύο προπονητών. Δηλαδή, είναι προπονητής ο Μπράντοβιτς που σου ανήκει τα φτερά, ρε παιδί μου, με τον τρόπο του. Και, από την κατσάδα.
4: Σύμφωνο, αλλά έχει δρόμο. Κοίτα, το μπάσκετ, γι' αυτό μίλησα πρώτα για το ποδόσφαιρο, γιατί το μπάσκετ στο σημείο που βρισκόμαστε έχει πάρα πολύ δρόμο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει μία πεντάδα παιδιά έξω που θα μπορούσε να είναι πεντάδα πρώτης Ευρωλίγκας.
0: Ναι, να παίζουν αυτοί, να παίζουν αυτοί οι βασικοί.
4: Αυτοί οι βασικοί, αυτοί που λείπουν. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε, για ποιο Παναθηναϊκό να συζητήσουμε. Για τον Παναθηναϊκό το τωρινό συζητάμε.
5: Εσύ είχες κλείσει ραντεβού για σήμερα να συζητήσεις τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, του προέκυψε τώρα να πει για τη Βραζιλία, ρε παιδί μου, και εσύ.
5: Καλά κάνει.
0: Άστον.
5: Καλά κάνει.
4: Πρέπει να σου πω, Μανώλη, τι ομάδα είσαι στο Μουντιάλ, δηλαδή ποια ομάδα συμπαθείς. Εκτός Εθνική Ελλάδος, άντε να το βγάλουμε απόξω.
5: Είμαι πολλές.
4: Αν και όταν πάμε.
5: Είμαι πολλές και καμία, οπότε το πάω στοιχηματικά κάθε φορά. Μικρός έλεγα Αργεντινή Ολλανδία, αλλά δεν.
4: Έχεις δει καθόλου Μαραντόνα?
5: Όχι καλέ.
0: Τι να προλάβουμε.
5: Ναι, σε βιντεάκι μόνο.
0: Μόνο βίντεο.
5: Σε βιντεάκι.
4: Τον Ρονάλντο, τον Ροναλντίνιο, τον έχεις προλάβει.
5: Ναι, και τον Ρονάλντο έχω προλάβει. Mm. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Μαραντόνα και Ρονάλντο. Σε χρόνο.
4: Πάντως, εγώ έχω πει, παιδιά, η ενδεκάδα όλων των εποχών ξεκινάει από δύο άκρα Βραζιλιάνοι, από τα δύο άκρα. Και Καφού και Ρομπέρτο Κάρλος.
5: Ναι.
4: Τώρα, γιατί, έχεις καμία αντίρρηση?
5: Δεν έχω αντίρρηση ακριβώς, απλώς στο prime του σκεφτόμουν μήπως μπορούσε να μπει αντί...
4: Μαρσέλο.
5: Όχι Μαρσέλο, Ντάνι Άλβες. Αλλά και εγώ σε Καφού καταλήγω, αλλά ο Μπαλάντζαρ αρκετά. Στο prime του Ντάνι Άλβες που κάνει όργια.
4: Στο δεκάρι ποιον βάζεις τώρα, γιατί ξέρεις πόσοι είναι.
0: Ωω. Εγώ Ριβάλτο θα έλεγα, αφού άνοιξαμε αυτή την κουβέντα.
5: Ριβάλτο. Α, για Βραζιλία λέμε.
0: Ναι, ναι.
4: Ριβάλτο ή Ροναλντίνιο τώρα.
5: Δεν είναι δεκάρι.
0: Δεν είναι δεκάρι ο Ροναλντίνιο, θα τον έβαζα πιο πλάγια. Ριβάλτο, Ριβάλτο.
4: Πιο αριστερά θα το έβαζε.
0: Πιο αριστερά, πιο αριστερά.
5: Λοιπόν, Πάνο, να πω, το θέμα μας.
0: Πάμε να κάνουμε ένα break γιατί περάσαμε πολύ τις και μισή. Πάνο, να είσαι καλά.
5: Καλή δουλειά.
4: Έλα, να είστε καλά. Άντε,
0: για, καλή δουλειά, καλή δουλειά. Πάμε break, επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: το ζήσουμε φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, παιδιά, όταν είπαμε Γιαννίδη, δεν είπαμε ότι να παίζει για να βρει ρυθμό. Είπαμε ότι φάνηκε ότι του λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός στη βάση του τετατέτ. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε, χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Γιάννης Πανεγιάλης Μαυροθύλα, η μόνη γνήση.
2: Γεια σου ρε Γιάννη.
1: Μπράβο, λοιπόν.
2: Μεγάλη νίκη προχθές, ε.
1: Με μπαχάκι, με δύο, είμαι για μέσα.
2: Ήσουν αμέσα και είχε και 4.000 κόσμο.
0: 3.000 και τον Γιάννη.
1: Είχαν έρθει και 500 οι πατρινοί.
2: Όλοι μαζί. 4.000 μαζί με τους πατρινούς.
1: Δεν έχει, πες μου, φυσικά. Βάλ' μου να μου πεις τι έχουμε από αυτό.
2: Εγώ μαζί σου είμαι. Αλλά κάτι πρέπει να κάνετε εσείς που έχετε κόσμο, τέτοιες ομάδες.
1: Λεφτά δεν έχω.
2: Αυτό, να βρείτε λεφτά για να ανέβετε και να μην παίζουν οι άλλοι που δεν έχουν κόσμο.
1: Δεν υπάρχουν λεφτά.
2: Μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα.
1: Το Φεβρουάριο τώρα κλείνουμε 100 χρόνια έτσι ιστορία.
2: Το ξέρω, δεν ξέρω.
1: Πέρα από αυτό, ποιο είπε όταν έχει να βάζει πολλά γκολ όταν έχει ομάδα. Πίσω από αυτό πριν από λίγο. Ο Νίκος το είπε ή ο Μανώλης.
0: Όταν έχει ντερμπί.
1: Ναι, ναι, να βάζει όσο μπορεί να βάζει παραπάνω πίσω από αυτό πριν από
0: λίγο. Εγώ.
1: Μανώλης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μια ερώτηση να κάνω. Δηλαδή, όταν η Άκη έμεινε με τόσους παίκτες, τον Ματζίδη έβαλε ο Ολυμπιακός 6 γκολ. Οκ.
0: Ναι.
1: Ναι. Ισχύει ή όχι.
0: Άρα.
1: Άρα λοιπόν, η Γιουβέντους που έλεγε 7 στο Ολυμπιακό ήταν.
0: Η Γιουβέντους. Η Γιουβέντους.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω για τα ντέρμπι.
2: Για τα ντέρμπι που ο Μανώλης.
0: Τα ελληνικά ντέρμπι. Ή τα ντέρμπι παγκοσμίως.
2: Ο Μανώλης εννοεί, τώρα κάνω το δικηγόρο σου, δεν πειράζει. Όταν το διάβολο.
1: Όχι, για το δικηγόρο.
2: Ναι, ναι, θα κάνω εγώ το δικηγόρο. Λοιπόν, εννοούσε ρε παιδί μου ότι όταν βρει μπόσικο.
1: Η παλιά καλή ταινία, ο διάβολο, η παλιά καλή ταινία.
2: Μπράβο, ναι, την ξέρω. Λοιπόν, όταν βρίσκει μπόσικο τον μεγάλο σου αντίπαλο σε ένα ντέρμπι και βλέπει ότι δεν είναι καλά. Μπορείς να γράψεις ιστορία, ρε φίλε, να σε γράψεις ιστορία.
1: Πρέπει να το χτυπάς.
2: Είπε ότι υπάρχει και αυτή η άποψη. Δεν ξέρω αν.
1: Όχι άλλο.
0: Είπα ότι υπάρχει και αυτή η άποψη από τις πολλές που ακούγονται. Αν είμαι κάπου πιο κοντά, είμαι σε αυτό. Ότι στα ντέρμπι. Μη σταματάς.
1: Πιάστηκα λίγο από εξ αρχής που είπε κάποιος και το ρώτησα κάπου σας δύο φορές. Το ρώτησε. Λίγο ο Καλαϊτζάκης γιατί έβαλε το τρίποντο.
0: Ναι.
2: Ναι, έτσι ξεκίνησε.
1: Λάθος. Λάθος. Και του είπατε, μετά τι πιστεύεις. Εντάξει, σίγουρα ήταν Ολυμπιακό, δεν είναι Παναθηναϊκός αυτός.
0: Ό,τι και να ήταν.
2: Μπορεί να είχε παίξει στοίχημα ο άνθρωπος, δεν είναι και το θέμα. Δηλαδή, μην τρελαινόμαστε. Ήταν και πρώτος και μας πήρε λίγο από τα μούτρα. Εγώ είπα ότι συμφωνώ μαζί του. Συμφωνώ μαζί του. Δεν είναι ωραίο.
1: Όχι, λάθος.
2: Ναι, οκ, αλλά δεν συμφώνησα με τους χαρακτηρισμούς που έλεγε ντροπή και αυτό.
1: Γιατί είχε πει ο Μπράντοβιτς, σταματάτε. Ο Καραϊτζάκης. Μάλλον μπορεί από την κυρία μετά να φαγεί σφαλιά, δεν ξέρω τι έγινε έτσι.
0: Ναι, ναι, μπορεί να φαγεί επίπληξη, δεν ξέρω, αλλά από τον κόσμο πιο πολύ επηρεάστηκε.
2: Και εγώ λέω θα πάρει ο Γιάννης τώρα να μας πει για τον Πανεγιάλιο.
1: Ωραία, λοιπόν,
2: θα ανέβεις φέτος. Θα ανέβεις. Ναι, πες.
1: Να πω λοιπόν για τον Πανεγιάλιο. Ήμουν στο γήπεδο με τον γιο μου και τον αγώνα. Ο παλιός κέρδισε δίκαια. Φάση ευκαιριών, όμως η Παναχαϊκή, από ό,τι είδα, έχει καλή ομάδα. Δηλαδή είχε την κυριαρχία στον αγώνα, στο passing game.
2: Ωραία.
1: Μου είχε εντύπωση αυτό. Ο Πανεγιάλης δεν έχει.
0: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι ακούω δεν έχω δει. Έχει φτιάξει ομάδα η Παναχαϊκή καλή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Εγώ είδα σημαντικά καλούς παίκτες. Ομάδα ακόμα δεν έχει φτιάξει.
0: Ναι, μπράβο. Παίκτες, παίκτες.
1: Είμαι γιώτης και βλέπω και κοιτάω να είμαι αντικειμενικός όσο μπορώ. Ο Πανεγιάλης με το Μακρύ που είναι πολύ καλός ο παιδικός να παίρνει στη Ζάγκηθο και ανέβει στην ομάδα στη Super League 2. Έβαλε δύο γκολ με δύο σέντρες και γενικά είμαστε σκληροί και καλή ομάδα επειδή είμαστε, έχουμε ήδη θέσει με πέρυσι.
2: Ναι.
1: Η Παναχαϊκή έχει 15 παίκτες καινούργιους. Okay. Δεν μπορώ να μπω στη λογική ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα γιατί και πάλι από 10 ομίλους ανεβούν 4.
0: Ναι.
2: Εκεί θα
0: τρεις φάσεις.
2: Μακελιό θα γίνει εκεί πέρα.
1: Τα πανηγύρια του. Δηλαδή πέρυσι ήταν ανεβεί ο Εθνικός και. Όχι, Εθνικός. Ανέβη και πήρε ο Ζάκηθος με ποιος ήταν.
2: Πήρε ο Ζάκηθος και τα λοιπά. Έγινε στο τέλος ανατροπή. Αλλιώς θα περιμένανε. Περιμέναμε.
1: Πώς πάνε και δύο.
2: Εν τω μεταξύ, στον Όμιλο βλέπω ότι τα πιο μεγάλα ονόματα Πανεγιάλος και Παναχαϊκή είναι, έτσι.
1: Όχι, και όχι, να πούμε και τον άλλον, είναι και ο Τελικράτης.
2: Α, και ο Τελικράτης, ναι, σωστά.
1: Είναι και ο Τελικράτης, έτσι, ναι. Να τα λέμε όλα.
2: Ναι.
1: Υπήρχε παλιά Λευκύμη.
2: Υπάρχει και τώρα η Λευκύμη, αλλά έκανε ήττα στην πρεμιέρα.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει τόσο δωμά. Ναι. Και πάλι σου λέω, ο κάθε πρώτος του ομίλου θα παίξουν μετά μεταξύ τους πάλι για να βγουν τέσσερις συνολικά.
2: Ναι, αυτό το ξέρουμε. Είναι...
1: Και το άλλο που πρέπει να δούμε τώρα, παιδιά, και πάλι για να ανεβεί μια ομάδα από τη Γάμα στη Β' θέλει τουλάχιστον 400.000.
2: Ισχύει.
1: Γιατί μου λες, έχουμε κόσμο. Ναι, ναι, το έχει κόσμο στο γήπεδο. 400.000 δεν τα βρίσκει 500.000. Μπάτζετ. Δεν είναι εύκολο αυτό το βρει.
2: Ναι.
1: Κατάλαβε λίγο.
2: Έγινε, Γιάννη.
1: Όσον αφορά, όχι, να θες να πω κάτι για την Εθνική Ελλάδος.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος έκανε δύο σταδίου στο παρόν. Κανένας Έλληνας που ξέρει μπάλα να μην βγει πει μετά εάν με Ολλανδία μέσα και Γερμανία μέσα έχουμε ατυχή αποτελέσματα. Γιατί δεν παίζουμε με ομαδούλες. Εγώ θα αγόραζα δύο ηχοί. Ή μία νίκη και μία ήττα.
2: Και εγώ θα τα αγόραζα. Σαφώς. Και μπορεί και ο Γιωβάνοβιτς να τα αγόραζε.
1: Εγώ θα αγόραζα δύο ηχοί βασικά. Ή μη σου πω και ένα χ με τον δικαιό ότι πάμε τρίτη σίγουρη και μετά ουσιαστικά θα έχουμε την καλή κλήρωση να είμαστε πρώτοι για το...
2: Του γκρουπ δυναμικότητας.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν, μιλώ παραπάνω και σε ενοχλέλω, αλλά νομίζω ότι αδικό έχω.
2: Να σε όχι, εγώ Γιάννη δεν διαφωνώ μαζί σου.
0: Μαζί σου, Γιάννη.
2: Δεν διαφωνώ καθόλου. Να σε καλά.
0: Καλό βράδυ,
2: Γιάννη.
0: Εν τω μεταξύ, με αυτές τις δύο νίκες που κάναμε τώρα,
2: ναι.
0: Το βλέπα το πρωί,
2: ναι.
0: Είμαστε ομάδα μαζί με την Πορτογαλία.
2: Ναι.
0: Τις περισσότερες νίκες στο Nations League. Ο θεσμός. Από τότε που υπάρχει.
2: Διαλύσανε μετά τα
0: 19 εμείς, 19 Πορτογάλοι.
2: Θα τους περάσουμε.
0: 18 οι Γάλλοι, 18 οι Ισπανοί. Βέβαια, όλοι οι προαναφερθέντες πλην από εμάς έπαιζαν στην μεγάλη κατηγορία, έτσι.
2: Φαντάζεσαι στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση χωρίς τον Ρονάλντο Πορτογαλία να πάει σηκώσει κανένα τρόπαιο. Πάει στο Euro, ξέρω εγώ,
0: ναι.
2: Και να σηκώσει ξανά Euro χωρίς τον Ρονάλντο.
0: Ναι.
2: Ή στο επόμενο Μουντιάλ.
0: Έχει σηκώσει, αλλά λες να το.
2: Ναι, να το κάνει τώρα. Στην πρώτη. Αν δεν ξαναπαίξει ποτέ στην εθνική, γράφει η Ουτζόγου ότι μάλλον δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα της εθνικής. Δεν θα έχει πλάκα.
0: Για να δούμε.
2: Πάμε. Χαίρετε. Ναι.
3: Μ' ακούτε.
2: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Γιώργος λέγομαι. Σας παίρνω με αφορμή το πρώτο ακροατή.
2: Γιώργο, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου, σε παρακαλώ, γιατί μικροφωνίζεις.
3: Εντάξει, τώρα πιστεύω να...
2: Είμαστε έχεις. Καλά, μια χαρά είμαστε.
3: Ναι, λοιπόν, εγώ από χρόνια δεν παίζω στοίχημα, αλλά από χρόνια δεν ξέρω ποιος το εφήβρε αυτό. Ο Μπράντοβιτς, ο Σπανούλης, ο Μπαρτσόκας κάνει νόημα στους παίχτες. Λοιπόν, όταν παίζουν με τους φίλους τους και στη γειτονιά τους να τα κάνουν αυτά. Σε επαγγελματικό παιχνίδι πρέπει να παίζεται μέχρι το τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου. Και δεν το λέω μόνο για το θέμα του στοιχήματος. Είναι επαγγελματικό παιχνίδι. Σε ποιο επαγγελματικό παιχνίδι στον κόσμο κάνει νόημα ο προπονητής, χαλαρώστε.

0: Κακός χθες τον Ολυμπιακό πεζότανε μέχρι το τελευταίο δέκατο, μετράγανε τα δέκατα του δευτερολέπτου. Τι πάει να πει, ας έχεις και διαφορά 30 πόντους, θα παίξεις το παιχνίδι μέχρι να τελειώσει ο χρόνος. Αυτό είναι κακός το έχουν κάνει, δηλαδή κάνει ένας μια σαχλαμάρα, την εφαρμόζει και ο άλλος. Και τη στιγμή που παίζεται στοίχημα, εγώ απορώ παίχτες του στοιχήματος που δεν τους έχουν κάνει μηνύσεις και αγωγές.
1: Να τους ζητάνε. Καλά, εγώ μερικές φορές κοντά είμαι, να ξέρεις.
2: Οριακά είσαι και εσύ έτοιμος.
1: Όχι για αγωγή, αλλά μου φεύγουν κάποια γαλλικά.
0: Να τους ζητάνε τα μαλλιοκεφαλά τους. Δεν μπορεί να πούμε σε επαγγελματικό παιχνίδι.
1: Τα δικά μου δεν ζητήσουν και πολλά.
0: Και να βγαίνει ο άλλος ανάλογα με το τι ομάδα είναι και να λέει σαν ναι. Ο Αλέξανδρος.
1: Τέλος πάντων, αφήστε τους άλλους εσείς.
0: Δεν αφήσω ρε παιδιά, εδώ ο Γκμόχ είχε πει πριν χρόνια θα φτιάξω εθνική από τη Β' εθνική. Δηλαδή ξέρουμε οι ομάδες πώς επηρεάζουν τους παίχτες. Ποιοι παίχτες παίζανε με τα νησιά Φερόε και τους άλλους να πούμε και τρώγαμε... Είχαμε γίνει η ξεφτύλα της Ευρώπης να πούμε. Πρόπερση γιατί πήρε τηλέφωνο τον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια ο αυτός. Δεν ήθελε ο αυτός τον Κωνσταντέλια. Επανέβαινε ο ΠΑΟΚ να πούμε με τον τραυματιστή ο παίχτης. Λοιπόν, είναι δηλαδή τα αυτονόητα, τα έχουμε κάνει επιστήμη
1: στην Ελλάδα. Κύριε Γεργό.
0: Να παίζουν παίχτες που θέλουν να παίξουν. Αυτό πρέπει να γίνει.
2: Έγινε Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν,
2: καλό ξημέρωμα.
0: Καλό βράδυ, γεια.
2: Στην αρχή νομίζω ότι είναι ο πρώτος που πήρε και απλά έχει αλλάξει το όνομά του και άποψη. Αλλά τελικά ήταν άλλος.
1: Ωραία, Οκτώβρη. Ποια ακόμα κάνουν μπάνιο.
2: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη, άσε τον Οκτώβρη. Εγώ μπορεί να κάνω μες τη βδομάδα, να ξέρεις, αν έχει καλό καιρό. Εκεί που θα πάω. Δεν θα σου πω πού. Ήθελα να σου πω όμως κάτι άλλο. Από το ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου, ψάχναμε στο site τίτλο αυτό για τον Παναθηναϊκό και λέγαμε ότι πάει για κατοστάρα. Ωραία. Αλλά κιόλας έβλεπες, ρε παιδί μου, ότι σε κάποια διαστήματα της τελευταίας περίοδου είχαν χαλαρώσει. Και ήταν πολύ πιθανό να μην φτάσουμε σε κατοστάρα. Mm. Και εκεί πήγαινε το πράγμα, δεν γινόταν η τελευταία επίθεση. Mm. Με βάση αυτό, λέω εγώ τώρα, επειδή κάνουμε αυτή την κουβέντα, πόσος κόσμος το είχε παίξει στο στοίχημα. Για κατοστάρα, έτσι. Δηλαδή.
1: Μα είναι το μόνιμο άγχος των παιχτών στοιχήματος.
2: Τι κάνει αυτός που το έχει παίξει
1: τώρα.
2: Χαιρετούρα
1: στο φινάλε. Πότε δίνεται το νόημα για τη χαιρετούρα στο φινάλε.
2: Εκεί τώρα, φίλε, τρέχα γύρευε. Λοιπόν, αν κάνουμε την κουβέντα για το στοίχημα, έτσι. Την άλλη κουβέντα, είναι άλλη κουβέντα το ηθικό κομμάτι της φάσης.
1: Βέβαια, αυτό είναι και άλλη. Το πάμε και αλλού και έχει δίκιο.
2: Ναι.
1: Ο φίλος. Εντάξει, δεν γίνεται να σκεφτούμε στη βάση στοιχήματος.
2: Ναι, οκ. Okay. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Επίσης, με όλα αυτά που λέμε τώρα για τα fair play και αυτά, αν σταματάς ή δεν σταματάς, ξέρεις τι θυμήθηκα, ότι μια ελληνική ομάδα κάποτε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, φίλε. Μια ελληνική ομάδα κάποτε, παίζοντας μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη, σταμάτησε να παίζει, έκανε πασούλες, γιατί τη σεβάστηκε. Ο Παναθηναϊκός με την Γιουβέντους, φίλε. Το 3-1.
1: Ναι.
2: Το 3-1, όταν η Γιουβέντους είχε μείνει με 9 παίκτες και φαινόταν ότι αν πατούσαν τον Γκάζι, θα τη έριχνε 5 γκολ. Για πλάκα. Ναι. Και κάνανε πάσες στη σέντρα. Μου είχε μείνει αυτό σαν μικρός Νίκος. Και άλλα παιχνίδια θα υπάρχουν σίγουρα, απλά τώρα αυτό μου ήρθε στο μυαλό.
1: Ωραία.
2: Πάμε παρακάτω. Ναι. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
3: Σε λεπτάκι, μ' ακούτε?
2: Ναι, μια χαρά σας ακούμε.
3: Τέλεια. Λεωνίδας το όνομά μου.
1: Γεια σας, Λεωνίδα.
3: Θέλω να πω κάτι για την εθνική.
2: Ναι.
3: Κάθες μέρες.
1: Και αυτό θέλω να πω.
3: Έχω πάρει μια φορά, ναι. Δεν ήσασταν εσείς νομίζω. Δεν θυμάμαι γιατί πάει πολύ καιρός. Να μην κοροϊδεύω. Αυτό που θέλω να πω, εντάξει, μακάρι να μπορούσα να με ακούσει πολλοί κόσμος και να μπορούσα να επηρεάσω κάποιους, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Μας ακούνε, πες.
3: Θα πω μια παρομοίωση που δεν μ' αρέσει γενικά να το κάνω, αλλά για να σας δείξω τι θέλω να πω. Σας έδινα μπεσαμέλ, κιμά και μακαρόνια, θα μπορούσατε να φτιάξετε σπανακόριζο?
2: Δεν νομίζω.
3: Ωραία, τέλεια. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι γενικά υπάρχει μια... Μακάρι να το κάνουμε για αγόρι. Αυτό το χαμηλά την μπάλα. Mm. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδιά, εγώ γενικά βλέπω ότι έχουμε μια φουρνιά η οποία καλό θα ήταν για μένα να κατεβαίνει στο γήπεδο και να χτυπάει κάθε παιχνίδι. Δεν ξέρω αν.
2: Ο τρόπος είναι.

0: υπερβολικός ή πολύ αισιόδοξος.
1: Το κάναμε αυτό και το πληρώσαμε ωστόσο.
0: Αλλά αυτά τα υλικά.
1: Το κάναμε και το πληρώσαμε.
0: Νομίζω τώρα πλέον οι παίκτες μετά από 2 χρόνια είναι και πιο έμπειροι. Έχουν πιο πολλές παραστάσεις. Έχουν κάνει περισσότερες μεταγραφές σε μεγάλες ομάδες. Πρωταγωνιστούν στις μεγάλες ομάδες. Δεν συμπληρώνουν απλά τα ρόστερ. Και πέραν της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Αγγλίας, τι νομίζω ρε παιδιά ότι έχουμε να φοβηθούμε κάποια χώρα στην Ευρώπη?
1: Δηλαδή... Είναι διαφορετικό αυτό που λες, να μπαίνουμε και να χτυπάμε τα παιχνίδια και να έχουμε στο μυαλό τους οι παίκτες ότι δεν φοβόμαστε κανέναν. Είμαστε μια τρομερή φουρνιά. Ο ένας πήγε στην Μπενφίκα, ο άλλος στην Άρσεναλ, ο άλλος στην Ντόρτμουντ. Πάμε γιούρια. Και είναι άλλο πράγμα ο τρόπος με τον οποίο θα το κάνουμε αυτό. Πρέπει να παίζουμε και λίγο έξυπνα σε κάθε παιχνίδια. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε.
0: Εννοείται αυτό.
1: Δηλαδή, ας έχουμε 30% κατοχή μπάλας με τη Γερμανία και να τους χτυπάμε στην κόντρα όπως κάναμε προχθές.
0: Δεν το συζητώ. Αυτό απλά λέω. Βλέπω μια οπτική ότι θα είμαι ευχαριστημένος και με την τρίτη θέση. Θα είμαι ευχαριστημένος να μου δώσουν 2 χ. Θα το αγόραζα. Δηλαδή, γιατί τέτοια ετοπάθεια? Ξέρω, ήμασταν πάρα πολλά χρόνια που είχαμε πρόβλημα σοβαρό. Αλλά νομίζω πλέον ότι. Δηλαδή, τουλάχιστον βάσει ρόστερ, έτσι. Μιλάμε βάσει ρόστερ. Ούτε τα ρόστερ παίζουν μπάλα. Σίγουρα έχουμε δει άπειρα παραδείγματα. Αλλά νομίζω ότι με τους παίκτες που έχουμε, με βάση το ρόστερ, ξαναλέω, είμαστε για,
1: Λεωνίδα, εγώ,
0: για άλλη τη συζήτηση.
1: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Ότι απλά η τοπάθεια. Παίζουμε με την Ολλανδία και τη Γερμανία παρόλα αυτά. Δηλαδή.
0: Οκ.
1: Ναι, και εγώ οκ, λέω.
0: Στην παρούσα φάση, ας πούμε, δεν βλέπω παίκτες μέσα σε αυτές τις δύο εθνικές που υπερτερούν των δικών μας, ας πούμε. Τουλάχιστον μεσοεπιθετικά, έτσι. Τουλάχιστον μεσοεπιθετικά.
2: Ολλανδία, παρά τις πολλές αποσύσεις που θα έχει, υπερτερεί. Όχι ακριβώς μεσοεπιθετικά που λες και εσύ.
0: Εντάξει.
2: Συνολικά ως εντεκάδα. Εντάξει.
0: Ναι, οκ.
2: Όχι πολύ βέβαια, με αυτούς που λείπουν.
0: Ο Φαντάικ που είναι πίσω, εντάξει, ένα top class όνομα. Δεν μπορώ πραγματικά να σκεφτώ κάποιον που να. Δηλαδή, ας πούμε, τι παραπάνω μπορεί να έχει ο Χάκο από τον Τζόλι.
1: Ο Χάκο δεν παίζει, μας τον τραυμάτισαν.
0: Ναι, όχι, το ξέρω, έχω ακούσει.
2: Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Συμφωνώ, Λεωνίδα.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν είναι
0: αυτό.
1: Η χαοτική διαφορά που ήταν σε άλλες φουρνιές.
2: Μεσοεπιθετικά
1: τουλάχιστον. Εγώ είμαι πολύ περίεργος, για να είμαι ειλικρινής, πώς θα προσεγγίσει τα παιχνίδια ο Γιωβάνοβιτς αύριο και μετά την Κυριακή. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Να δω αν θα παίξει όπως έπαιξε την Κυριακή στο Augsburg, που είχαμε παθητικό ρόλο μέχρι το 60, ή αν θα προσπαθήσει να τους. Να μπει σαν την Κηφισιά, ας πούμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Μπαίνει η Κηφισιά με το μαχαίρι στα δόντια, με τα μπούνια.
0: Καταλαβαίνω τι λες απόλυτα. Αλλά οκ, εντάξει, αυτό ήθελα να πω ότι. Λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο.
1: Πάμε, το πιστεύουμε.
0: Ρεαλιστικά, ναι, το πιστεύουμε. Δηλαδή, βάσει ρόστερ, ξαναλέω, και με βάση το τι κάνουν οι παίκτες μας στις ομάδες τους που πρωταγωνιστούν σε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, και όχι απλά συμπληρώνουν, ξαναλέω, τα ρόστερ, είναι, νομίζω, πέχεις λίγο πιο. Θα πρέπει να ανέβει λίγο.
2: Δεν σκοβάμαι σε αυτό.
0: Δεν είπα ότι αν έχει η αποτυχία να τους φάμε, αλλά οκ. Να περιμένουμε το κάτι παραπάνω. Είναι η ώρα. Πώς να το πω.
2: Ναι.
0: Αν όχι τώρα, πότε.
2: Και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να μπούμε με άγχος. Δηλαδή δεν έχουν να χάσουν πραγματικά
0: τίποτα. Αυτό δεν το συζητώ. Ναι, αυτό δεν το συζητώ.
2: Μετά από αυτά, μετά από αυτό το 2-2, δεν υπάρχει κανένα λόγο για άγχος.
1: Εγώ κρατάω επίσης, Λεωνίδα, ότι βγήκες και μου έχεις ανοίξει την όρεξη για παστίτσιο με το μπεσαμέλ και τον κιμά και τα μακαρόνια. Μας διέλυσες βραδιά.
0: Τουλάχιστον κάπου συνέβαλα.
1: Να είσαι καλά, Λεωνίδα.
0: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Να είχαμε ένα παστίτσιο τώρα, ό,τι πρέπει θα ήταν.
2: Καλό,
1: Φρύε, για βράδυ, ναι, ό,τι πρέπει είναι.
2: Καλά, τώρα που έχω μπλέξει, ρε φίλε, είναι 12-2. Δεν φαντάζεσαι, τρώω 3 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
2: Να μετά.
1: Παστίτσια.
2: Το λιγότερο. Ό,τι βρω εκείνη ώρα. Βγαίνει στο ζόμπι.
1: Πάμε σε ένα τελευταίο μέχρι το break των.
2: Για πες τι ώρα είναι.
1: Τι πω. Τη μία. Μέχρι τη μία. Μέχρι τη μία. Πήγα να πω μέχρι το break των μία.
2: Ναι.
1: Ωραία. Δεν πάτησα όμως. Χαίρετε.
3: Παιδιά, ο Δημήτρης από Βούλα, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Λοιπόν, θα σας μιλήσω μόνο αν είστε κολλασμένοι εκεί.
1: Τι αν είμαστε?
2: Κολλασμένοι.
3: Αν είστε κολλασμένοι, θα σας μιλήσω. Αν είστε στη Χριστιανή Ορθόδοξη, θα το κλείσω το τηλέφωνο.
1: Και εγώ, τι να δούμε, τι θες να πεις.
3: Λοιπόν, καλά. Απλά είναι αυτά που λένε οι περισσότεροι δεν πάνε στην Εκκλησία. Τι γίνονται στις εκκλησίες. Τίποτα άλλο. Εγώ κολλάστηκα σήμερα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Για πείτε μου τι έγινε σήμερα, γιατί έχασα. Δηλαδή, δεν παρακολούθησα τίποτα από αθλητικά.
2: Λοιπόν, ξυπνήσαμε το πρωί. Ψήσε καθένα, θα πω.
3: Είχαμε επιτυχία ή όχι.
1: Επιτυχία τι εννοείς. Ο Παναθηναϊκός νίκησε. Ο Παναθηναϊκός
2: εκεί κάμε.
1: Ναι. Και ο Πάοκ. Με τη Βιλερμπάν.
2: Άρα ούτε χθες είχες διαβάσει, ναι. Ότι έπαιζε αύριο με το, σήμερα δηλαδή με τον Παναθηναϊκό. Με τη
3: Βιλερμπάν. Ωραία. Και, και ο Ολυμπιακός με ποιον έπαιζε.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε σήμερα, αύριο. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός.
2: Έχουμε αλλάξει και μέρα τώρα.
1: Τώρα είναι μία η ώρα, μας έχει μπερδέψει. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός τώρα. Πέμπτη.
3: Παιδιά, ο Παναθηναϊκός τι έκανε σήμερα, πείτε μου.
1: Νίκησε τη Βιλερμπάν.
3: Πόσο.
2: Θέλω να τα ακούω.
1: Θέλει και το σκορ.
2: 102-79.
1: Αυτό.
3: Πάντως, παιδιά, να ξέρετε ότι θα έχουμε επιτυχίες. Το Άγιο Όρος προσέφηκε για τον Παναθηναϊκό. Mm.
2: Και άλλες δουλειές πρέπει να έχει.
3: Έγινε.
2: Ναι, ναι.
3: Γεια σου, παιδιά, γεια σου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Έχεις κι άλλον. Πάμε. Χαίρετε.
4: Ναι.
1: Εγώ προετοιμάστηκα για κολλασμένη και τέτοια. Λέω, τι θα πει τώρα. Και τελικά ήταν εύκολο. Ναι, καλησπέρα.
4: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, εσείς.
4: Τι γίνεται, παιδιά.
1: Καλά. Ποιος είναι.
4: Όχι, Πάνος λέγομαι.
1: Έλα, Πάνο.
4: Όχι, παστίτσια τέτοια ώρα, για πατσά πάμε.
1: Πατσά.
2: Νωρίς για πατσά.
1: Πατσά τώρα μία ώρα. Δεν έχουμε φάει βρεγνό ακόμα.
4: Τρεις ώρα που θα φύγετε εσείς τώρα.
1: Ναι.
4: Τέλος πάντων, για να μην βολεύω, με ψάχνει και εμένα προηγουμένως και λέω τώρα εντάξει, θα γίνει σοου. Αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι, τελικά.
1: Και εγώ με ένα προετοιμασμένο το τράβαγα βιντεάκι.
2: Χριστιανός ένα σκόρ ήθελε να μάθει. Και το πιάσαμε.
1: Ναι.
2: Χριστιανός και ρολικά έτσι.
1: Το κάναμε εδώ πέρα.
2: Και πράγμα.
4: Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω λίγο και αυτό που είπε ο φίλος για το όχι στοιχηματικό, για το γεγονός ότι παρατάνε τα παιχνίδια και τέτοια.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, και για την εθνική. Λοιπόν, αυτό που παρατάνε τα παιχνίδια εντάξει, είναι αντί, δεν θα πω αντί επαγγελματικό, αλλά εμείς τους πληρώνουμε επί της ουσίας και θέλουμε να βλέπουμε ματσάκια.
1: Ναι.
4: Θέλω αυτό που είπες για τον Παναθηναϊκό με τη Γιουβέντους. Ευκαιρία, θέλω μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να αλλάξει η μενταλιτέ, να βάλει πέντε στη Γιουβέντους και να έχει μια νίκη που να τη θυμάται και οι μετέπειτε γενιές να έχουν να τη θυμούνται αυτή τη νίκη.
1: Καλά, και αυτοί τη θυμούνται. Είναι. Το θυμούνται και αυτό. Απλά θα θυμόντουσαν το άλλο περισσότερο.
4: Κάθε λίγο κάνω το point. Και οι μετέπειτα γενιές που θα παίζουν στον Παναθηναϊκό στοιχείο ομάδα θα θυμούνται, ρε παιδί, θα πάει κάποιος αποδυτήριο, νικήσαμε την κυβέρνηση 5-1 τότε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, βγείτε έξω και φάτε τους. Δηλαδή, είναι κάποια πραγματάκια, καταλάβες. Ας πούμε το 7-0 του Ολυμπιακού. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Είναι βαρύ σκορ. Οκ. Ήταν για χρόνια τώρα και η καζούρα και όλα και δημιουργεί ένα κομπλεξισμό. Υπάρχει και το ανάποδο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα και τους πληρώνουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους αθλητές, καλά να είναι όλοι. Και δεν μιλάω τώρα οπαδικά, μιλάω σαν φιλάθλος και θέλω εγώ να βλέπω ούτε καν στοιχήματα.
1: Πήγες να κάνεις ένα χουνέρι στην Γιουβέντους και να πάρεις το αίμα σου πίσω μετά από λίγα χρόνια, αλλά δεν το έκανες. Το θυμάσαι.
4: Και θα ανάγκης στο μπασκετικό κομμάτι.
1: Ναι.
4: Το παίζανε το παιχνίδι μέχρι τέλους. Δηλαδή ήταν και θυμάμαι εγώ τον Ιωαννίδη τον Αείμνηστο. Έχει κάνει και το fair play ο Ίρκοβιτς, το είχε κάνει με την CSKA που είχαν πάθει τη δηλητηρίαση κτλ. Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι λίγο. Εγώ θέλω τώρα στο τελευταίο δευτερόλεπτο να πάει άλλο τσακάρφωμα ή να πάει για τρίποντο. Να βλέπω ότι και η αντίπαλη ομάδα δεν μπορεί. Εγώ έπαιζα και μπάσκετ χρόνια. Δεν μπορείς να χάσεις και ακόμα και με 30 πόντους. Θα μπεις μέσα, ρε φίλε, και θα θες να κάνεις και για τη δικιά σου προσωπικότητα. Θα θες να κάνεις και το κάτι εκεί στο τελευταίο λεπτό να δείξεις πάθος, ότι ματώνεις τη φανέλα. Ότι σέβεσαι αυτόν που σε πληρώνει, που χαίρεσαι στο γήπεδο.
2: Και επίσης να πούμε ότι πλέον έτσι όπως έχουν αλλάξει οι περισσότερες διοργανώσεις, ειδικά με league faces και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, π.χ. στο κύπελο, είναι το πρώτο κριτήριο για φρατερμάτων. Δηλαδή είναι άμεσος αντίκτυπος.
4: Μα τι λέμε. Τέλος πάντων, γυρνάω λίγο στην εθνική, θέλω να είμαι σύντομος, πάτε και σε διάλειμμα. Βλέπω στοιχηματικά τώρα τα λέω, όποιος θέλει να ακολουθεί. 3-1 την Ελλάδα, 2-2 τη Σερβία με τη Γερμανία με τη Σερβία. Στη Γερμανία θα παίξει και πέναλτι, σε καρτούλες ωραίες θα είναι. Το δικαιολογώ την Ελλάδα λέγοντας και το εξής, ότι πρέπει η ομάδα αυτή να βγαίνει μπροστά, να μην παίζει πολύ αμυντικά. Παρόλο που δεν έχουμε κέντρο και στη Γερμανία το παίξαμε καλά. Και είδες τώρα πώς τους ξεγελάσαμε και έβαλε και Κουρμπέλη στο γκολ. Κάναμε άμυνα, παίξαμε εθνική Ελλάδα.
2: Εντάξει, από ένα σημείο και μετά βγήκαμε και μπροστά. Ανεβάσαμε γραμμές, ναι. Κρατήσαμε μπάλα. Βασικά και στο πρώτο ημίχρονο, όταν προσπαθούσαμε να κρατήσουμε μπάλα, δεν το εκμεταλλευόμασταν το κράτημα της μπάλας. Από ένα σημείο και μετά, γι' αυτό λέω και για Παυλίδη.
4: Απλά τους κουράσαμε, τους ξεγελάσαμε. Και εκεί πέρα που τους κουράσαμε, εμείς είμαστε τυχεροί τώρα με τη φουρνιά που έχουμε να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ ωραίες αλλαγές με παιχταρά. Δηλαδή βγαίνει ένας παιχταράς, ξεκούραστος και έχει τα μπακ μπροστά του κουρασμένα πάνω κάτω, γιατί ήταν και επιθετικά σε όλο το παιχνίδι, τα βρήκε εκεί πέρα, τα κρέμασε. Και αυτό βλέπω και αύριο με την Ολλανδία. Όλες αυτές οι ομάδες έχουν και πολλά παιχνίδια οι παίκτες στα πόδια τους και δεν την ξέρουν την Ελλάδα. Δεν την, και τώρα ούτε εμείς την ξέρουμε. Δηλαδή τώρα την βλέπουμε και τώρα την μαθαίνουμε. Ούτε δηλαδή και οι παίκτες οι ίδιοι τώρα αποκτούν σημεία. Τέλος πάντων, βλέπω εγώ τώρα από το Καρέτες το ψάχνει πολύ τον γκολ και θέλει. Ο Καρέτες δεν θέλει απλά να γίνει θρύλος, θέλει να γίνει world class παιχταράς, οπότε θα τα κυνηγήσει όλα και έχει αυτό το μενταλιτέ, γιατί έχει μεγαλώσει η Βέλγιο και είναι πολύ ανταγωνιστική. Ο Τζόλης, σούπερ. Μπροστά δεν ξέρω ποιος θα παίξει. Εγώ τον Τετέι θα ήθελα να παίζει μπροστά και να σπάει μπάλες. Ναι. Και αυτό το γύρισμα, ο Τετέι έχει ένα καταπληκτικό γύρισμα. Το
1: μπορεί να παίξει αύριο.
4: Μπάλα.
2: Ναι. Ίσως μπήκε ο Κουστούλας.
4: Ο Κωστούλας στα άκρα θα τον έβαζα εγώ. Και έχεις και το Παυλίδη που.
2: Αν βγει ο Τετέι πάντως, λογικά θα είναι Τετέι. Υπάρχει και ένα ερωτηματικό να πούμε για Καρέτσα.
1: Ναι.
2: Είχαν πει η Γερμανία πρωινό δημοσίευμα το ότι η Ντόρτμουντ έχει συμβουλεύσει κάπως έτσι ότι μήπως πρέπει να το διαχειριστούμε
1: λίγο καλύτερα. Να ξεκουραστεί.
2: Αυτό λοιπόν τώρα δεν είναι και πολύ επιβεβαιωμένο ως δημοσίευμα. Υπάρχει.
1: Ποιος το γράψει, Μπιλντ.
2: Τι μου γράψει. Τέλος πάντων και. Αν δεν παίξει ο Καρέτσας, τώρα συζητάμε θεωρητικά, μήπως παίξει ο Τετέι στα άκρα μαζί με Τζόλι.
1: Καλά, εκεί έχουμε επιλογές πολλές. Έχει πολλές επιλογές.
2: Εμένα βέβαια, τώρα να κάνω και εγώ το δικηγόρο του Διαβόλου. Μου βρωμάει λίγο. Θα μπορεί να πει κάποιος έβαλε Ντόρτμουντ. Ξέρεις, η Γερμανία την Ντόρτμουντ να μην παίξει απέναντί μας. Δεν ξέρω.
1: Θεωρία.
2: Ωραία θεωρία.
1: Μπράβο.
2: Σκεφτόμαστε το μεσημέρι.
4: Δεν κατάλαβα, έβαλε η Ντόρτμουντ.
1: Δεν υπάρχει λόγος τώρα, εντάξει.
2: Τις βριζώνω όλοι.
1: Διπλωματικό επεισόδιο.
4: Είστε του Διαβόλου.
2: Αυτό, ναι.
1: Άστονε, κολλάστηκε τώρα, είναι μία ώρα.
2: Δεν έχω βαφτιστεί.
1: Να είσαι καλά, Πάνο. Να είσαι καλά.
4: Καλή επιτυχία στην Εθνική και καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Πάνο, καλό βράδυ.
2: Έτσι δεν λένε για όσους δεν είναι βαφτισμένοι.
1: Θα το κάνω σώτο και Τζετζόγλου. Χαλάρωσες. Να πάμε σε ένα break.
2: Έτσι δεν λένε για όσους δεν είναι βαφτισμένοι.
1: Ότι βρωμάνε.
2: Ότι βρωμάνε.
1: Ναι. Έτσι λένε για τα παιδιά παλιά.
2: Λοιπόν.
1: Πάμε, ναι. Πάμε παρακάτω.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Κατάλαβες τώρα την Monty Python. Την έχεις δει αυτή τη σκηνή. Με αυτό το τραγούδι.
1: Φίλε, προφανώς είναι μέσα στο μυαλό μου, μέσα στα αυτιά μου, να σου πω καλύτερα.
0: Ναι. Τη σκηνή λέω, στα αυτιά σου ήταν σίγουρα.
1: Όχι. Είναι πολύ πιθανό βέβαια αν μου τη δείξεις.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ο προηγούμενος φίλος.
0: Ναι.
1: Μου έφερε στο μυαλό και τον Ντάντε χθες που έκλεισε στοιχηματικά. Εγώ τον ακολούθησα. Ήρθαν. Να τον εξυμνήσουμε λίγο.
0: Ανέρεση.
1: Υπάρχει, λέει, Μεξικό Περού, γκολ γκολ ή over 2,5.
0: Ναι.
1: Και στα δύο.
0: Πόσο ήρθε το Μεξικό,
1: 4-2. Όχι, 4-2 ήρθε, είπα χιλί. 1-1. Μεξικό Περού.
0: Okay.
1: Έπαιξε ο Πινέδα, δεν έπαιξε ο Ορμίγκα.
0: Μάλιστα. Έχει πάει στο Κάιρο. Ταιριάζει και με το τραγούδι τώρα. Έχει πάει στο Κάιρο ο Πάολο Βαλέρη.
1: Οπότε.
0: Εκπαιδεύει τους Αιγύπτιους διαιτητές στο ΒΑΡ.
1: Άιντε. Εξάγουμε.
0: Ναι,

0: Πάμε μέχρι να το βρεις.
1: Πάμε.
0: Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα. Γεια σας.
2: Χαίρετε εγώ.
1: Ναι, ναι.
2: Πιάνουμε χθες τρεφίλια το Μεξικό και την Αμερική.
0: Εν μεταξύ, ούτε στημένο να ήταν τώρα.
2: Ναι, ούτε στημένο να ήταν.
1: Μισκού το κάναμε επίτηδες.
2: Ναι, ναι. Και παίζουμε τώρα η Λιόν με την Τζέλσι, τις γυναίκες του Champions League, μαζί με την Bayern. Το έχουμε στη γουράκι, το παρακολουθούμε. Και έχει 8 λεπτά καθυστερήσεις και η τερματοφύλακα της Τζέλσι στις γυναίκες είναι κάτω 7 λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω, Σπύρο, βλέπεις

0: Εσύ έβλεπες Pearl Harbor, όχι για λόγους αεροπλάνου, για άλλους λόγους τα έβλεπες.
1: Και αεροπλάνο. Λοιπόν, δώσε μας για σήμερα και άσε τα πολλά. Τα άλλα.
0: Για σήμερα,
1: ναι.
0: Τα τέσσερα ματσάκια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δυστυχώς δεν βλέπω να κερδίζουμε εμείς. Mm. Και βλέπω και διπλό, δεν βλέπω εκεί.
1: Αυτό είναι το θέμα. Επειδή το χ το αγοράζουμε, είπαμε.
0: Ναι, το χ το αγοράζει. Ναι, ναι, εννοείται το αγοράζει. Ναι, δεν το βλέπω μου. Διπλό και προχωράμε. Τι, δεν θα πω για τα ειδικά. Τα ειδικά θα τα πούμε στο τέλος, θα πούμε τις πέσεις. Ναι. Δεν υπάρχει ομάδα Σερβία. Εντάξει, οπότε δηλαδή οι Γερμανοί, όχι απλά περίπατο, παίζεις και over, θα ξεπάσουν για μένα.
1: Βέβαια, Σπύρο, η Γερμανία είναι ο ορισμός, επειδή συζητάμε ότι στο Nations League κάποιοι κάνουν δοκιμές, είναι ο ορισμός της προετοιμασίας που κάνει ο κλαμπ.
0: Καμία αντίρρηση. Ναι. Απλά επειδή.
1: Τώρα έχει καλέσει, πέρα από ότι έχει καλέσει 44 παίκτες, και από αυτούς που είχε λίγους που κράτησε από τους λεγόμενους βασικούς. Κάποιοι δεν θα παίξουν κιόλας.
0: Το θέμα μου δεν είναι αυτό, Μεγανόλη. Το θέμα μου είναι η Σερβία, η οποία δεν υπάρχει ομάδα Σερβία. Mm. Εγώ είμαι από παιδί φανατικός Γιουγκοσλάβος. Ομάδες, ας πούμε, από εκεί. Απλά αυτό που βλέπω είναι πραγματικά ανέκδοτο.
1: Δεν έβαλε Γκολογιόβιτς ακόμα.
0: Και δηλαδή, για να φτάσουμε στο σημείο που να βάζει Γκολογιόβιτς και να πανηγυρίζουμε το 2026 της Σερβίας, αυτό πρέπει να σου λέει κάτι. Εμένα τουλάχιστον, έτσι. Καταλαβαίνει και ο Νίκος, τι λέω.
1: Ναι. Εννοεί σε σχέση με αυτούς που είχε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα έχει ο Γιώβιτς. Ο Λούκα.
0: Ναι, ρε φίλε. Εγώ ήμουν ο Λούκα Γιώβιτς από Άιντραχτ Φραγκφούρτη που έπαιζε και δεν θα σου πω τι έκανα όταν τον έβλεπα να παίζει.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, ό,τι έκανε εσύ ήταν στο έργο που έβλεπε. Λοιπόν. Λοιπόν, τα άλλα, Πορτογάλοι χωρίς Ρονάλντο, τρένο θα πάνε παντού. Παντού, έτσι.
2: Τι δίνει τώρα το διπλό στην Πορτογαλία?
0: Δίνει.
1: Και παίζει με Δανία εκτός,
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Δεν θα σου πω για ξερό διπλό, θα σου πω όμως για ποιοι δύο.
2: Α, στο δύο είναι το διπλό.
0: Ναι, είναι καλό. Είναι καλό πλέον.
2: Ναι.
0: Και ποιο είναι το τέταρτο μάτ?
2: Τέταρτο μάτς.
1: Ουαλία-Νορβηγία.
0: Ναι, Ουαλία-Νορβηγία. Εντάξει, το 1.47 ρε φίλε δεν το παίζεις. Με αυτό που είδα εγώ, έτσι. Τώρα μιλάμε για στοιχηματικά, λες και βγήκαμε να βρούμε τα τέτοια.
1: Ναι.
0: 1.47 δεν αγοράζεις την Νορβηγία στην Ουαλία. Ίσως περιμένεις λίγο στο live, αν και γεια σου εκεί. Σίγουρα θα έχει ένα πέναλτι στη Γερμανία και στο ΕΜΑΕ. Αυτές είναι οι δικές μου. Ναι, αυτές είναι οι δικές μου και ξέρετε ότι ειδικά σε αυτά τα ειδικά με το βλέπω.
1: Ωραία. Κρατάμε πέναλτι τούμπα. Εγώ πιστεύω ένα από τα δύο θα έρθει γκολ-γκολ το δικό μας. Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα βασικά.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ πιθανό. Αλλά νομίζω ότι δεν θα δίνει κιόλας. Οπότε...
1: Ναι, δεν είπα κάτι τρελό. Οκ, ρε Σπύρο.
0: Λοιπόν, και θέλω να σας πω και μια φοβερή ιστορία τώρα από αυτά που συζητάμε. Λέγαμε πριν από δύο μέρες, σας είπα για το Σπάρταθλο, είναι έτσι, Νίκο?
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο οποίος, αυτός ο τύπος που κέρδισε, έσπασε όλα τα ρεκόρ.
2: Ναι, το διάβασα, το διάβασα.
0: Λοιπόν, ωραία. Κάποια στιγμή, λοιπόν, είμαι στον Άλυμο, σε ένα event δρομικό που κάνουν κάτι φίλοι, και μου στέλνει, προσέξτε τώρα τι θα πω, και δεν είναι ανέκδοτο. Φίλος από ένα σπουλαζίδικο στον Άλυμο, μία φωτογραφία. Μου λέει, ρε εσύ κοίτα ποιος είναι εδώ. Μου στέλνει μία φωτογραφία και είναι ο νικητής του Σπάρταθλου, ο Ούγγρος. Ένα σπουλαζίδικο του πουθενά στον Άλυμο, φίλων, ο οποίο μιλάμε είναι ένα επί ένα. Λέω, δεν μπορεί, AI θα είναι. Κοντά ήμουν να πάω από εκεί. Και φίλε ήτανε ο Ούγγρος εκεί. Έμενε σε δύο στενά πιο κάτω σε μια πανθιόν, α πούμε, αυτό που κέρδισε το Σπάρταθλο. Το οποίο γνώρισα εγώ αυτόν τον τύπο. Για μένα θέλω να σας πω ότι είναι σαν εσείς στην ποδοσφαιρική, και εγώ βεβαίως, εντάξει, δεν μπάλα, είναι σαν να συναντήσεις τον Ιμπραήμοβιτς, ρε φίλε. στο Everest της γειτονιάς.
1: Του συμπεριφέρθηκες και έτσι.

0: Ναι, ναι, φίλε. Τραβήκαμε και φωτογραφία, σα τη στείλω και τα λοιπά. Μιλήσαμε κανένα δεκάλεπτο, ένα φοβερό τύπο. Αλλά πόσο μικρό είναι ο κόσμο, φίλε, αυτό που έχει κάνει, ας πούμε, το αδιανόητο, τον βρήκε σε ένα φιλαντζίδι και στη γειτονιά, α πούμε, το πουθενά. Αδιανόητο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μια ιστορία φοβερή. Λοιπόν, άντε, το νου σας παίξτε αυτά που είπα, Μανολάκη μου, και εντάξει, ταμείο και περιμένω πώς θα έτσι.
1: Ναι.
2: Άντε, να είσαι καλά. Γεια, καλημέρα.
3: Λέει ο Πρεωτή, ήταν ο κόκκινος.
2: Ο κόκκινος ήταν. Ο κόκκινος ήταν, ναι. Αυτή έτσι κι αλλιώς είναι.
3: Δεν είχε επιβεβαστεί, δεν είχε κάνει καλές.
2: Δεν είχε περάσει τα τεστ.
3: Α, ναι.
2: Και ήταν αυτοί όλοι οι τρεις. Είναι στον πίνακα της ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας και τώρα μπορεί να τους χρησιμοποιεί ο Λανουά. Είναι ο Μόσχου, ο κόκκινος και ο Μέγας. Που πέρασαν με επιτυχία τα αγωνιστικά τεστ. Αυτά, έτσι.
3: Ανακοινώθηκε και τέταρτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
2: 28 Οκτωβρίου.
3: Έχουμε 28 Οκτωβρίου. Και όπως μου θυμίζει και η Κωνσταντίνα.
2: Εθνική γιορτή.
3: Είχαμε και άλλες γιορτές που είχαμε δράσει. Όχι απαραίτητα κύπελλο.
2: Ναι, γιατί όχι. Γιατί να μην έχουμε. Οκ. Okay.
3: Εντάξει, είναι κάπως.
2: Εντάξει. Έχει μετά και full, full παιχνίδι από το μεσημέρι και μετά μέχρι το βράδυ.
3: Εγώ πάντα το έχω συνδυάσει με παρέλαση. Ενώ δικά μου χρόνια παρέλασης. Είναι ιδιαίτερο μετά το σχολείο, μετά την παρέλαση. Καταρχάς, εμείς στη Θήβα πηγαίναμε για ποτά μεσημέρι. Φαντάζομαι σε κάθε επαρχία που σέβεται τον εαυτό της.
2: Και εμείς πηγαίναμε.
3: Ακριβώς μετά, μία ώρα, έτσι, δύο ώρα.
2: Με τσίπουρα καταλήγαμε. 15. Τα άλλα μεσημέρι.
3: Ναι, και μετά να έχεις και αθλητική δράση. Είναι παιχνίδια που σου μένουν στο θυμικό.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Και έχει ντέρμπι. Άκ, πάω κάικ.
2: Δύο ντέρμπι.
3: Πάω κάικ και Παναθηναϊκό Άρης.
2: Και είναι και νωρί το Παναθηναϊκό Άρης.
3: Και Μαρκό Ολυμπιακό Τρίσια. Τα παιδιά στα λύκια από με τσίπουρα θα το βλέπω.
2: Τιμάσου γι' αυτό να ξέρεις. Από τώρα το βλέπω να έρχεται.
3: Ποιο?
2: Πας Μαρκόπουλο.
3: Μαρκόπουλο λες.
2: Εύκολα, εύκολα. Για κάτι θα πας τώρα, για ραδιόφωνο, θα είναι για τηλεόραση.
3: Κάτι θα γίνει.
2: Κάτι τέτοιο θα παίξει.
3: Ωραίο. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
4: Πάμε, εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
4: Καλώς τα παιδιά, τι κάνετε. Καλώς τα νυχτοπούλια. Όταν θα καλώ εγώ, θα σας λέω νυχτοπούλια και θα με πιάνετε. Γιάννης από Θεσσαλονίκη.
3: Α, σε Γιάννη.
4: Να βρίσκουμε σιγά σιγά συνθηματικά, όχι τίποτα άλλο.
3: Μπράβο, σωστός, σωστός.
4: Τι κάνετε, παιδιά?
2: Καλά
3: είμαστε, εσύ?
4: Καλά. Εγώ έχω βάλει τώρα, έχω γυρίσει πίσω μέσω εφαρμογής να δω τον ΠΑΟΚ. Επειδή λατρεύω τον μπάσκετ και έτσι από.
2: Και εγώ τον βλέπω, να ξέρεις, σε επανάληψη εδώ απέναντί μου.
4: Να δω τι θα κάνουν οι ομάδες.
3: Έχεις μάθει το σκορ?
4: Πώς?
3: Έχεις μάθει το σκορ το τελικό?
4: Το έμαθα, τώρα μου διαφεύγει να σου πω την αλήθεια. Έμαθα απλά ότι νίκησε.
3: Ναι, το ποιος νίκησε.
4: Απλά επειδή ήμουν σε μάθημα στο φροντιστήριο και είπα να το βάλω τώρα να το χάσω.
2: Να σου πω, έχουν κάνει. Τώρα ρωτάω εσένα, αλλά το έχω δει κιόλας ότι θα το κάνανε. Σήμερα το είδαμε κιόλας. Mm-hmm. Έχουν κάνει αλλαγές στο γήπεδο, έτσι. Σημαντικές αλλαγές. Έχει...
4: Κοίτα, τώρα θα σε γυράσω για συγκεκριμένες αλλαγές, γιατί δεν έχω πάει ποτέ στο παλατάκι. Α. Και δεν είμαι καν Θεσσαλονικιός και δεν υποστηρίζω καν τις δύο.
3: Και δεν με κάνει καν Γιάννη, λέει.
4: Πόπο, εντάξει, αν έχω.
3: Κάνε θες να μάθεις.
4: Πέθατε σε ακροατή φάντασμα, σε δείτε. Πέθατε σε υπόστορ.
2: Τέλος πάντων, από την εικόνα λέω ότι το γήπεδο δεν έχει. Έχουν κάνει πραγματάκια, ρε παιδί μου.
4: Κοίτα, και σε θέμα κόσμου, τεράστια διαφορά.
2: Καλά, δεν το συζητώ.
4: Σε θέμα κόσμου φέτος θα δούμε attendance.
2: Ναι, ναι.
4: Τρελό attendance και στις δύο περιπτώσεις.
2: Είχε 8-9.000 κόσμο είχε σήμερα. Ήταν γεμάτο, ρε.
3: Ναι,
2: φοβερό, φοβερό.
3: Και εμένα μου έκανε εντύπωση και τα εφέ στο ΑΚΑ.
4: Ναι, εντάξει. Και εφέ και φωτισμό είδα σε κάποια στιγμή της ανάπαυλης στα διαλύματα τώρα, γιατί είμαι στο δεύτερο ημίχρονο, που είναι 44-46.
2: Το μπάσκετ παίρνει.
4: Δείχνει καλή αντίπαλος αυτή η Μαδρέσα.
2: Πολύ καλή, μια χαρά ομάδα είναι.
3: Ισπανική, υπάρχει ομάδα Ισπανίας που να είναι καλή.
2: Το μόνο που μένει στο ελληνικό μπάσκετ να γίνει είναι τα επόμενα χρόνια.
3: Άμα το βάλει και ο Γιώργος.
2: Να αρχίσουμε να βγάζουμε περισσότερα παιδιά. Πρέπει να έχουμε παραγωγή. Το ελληνικό μπάσκετ να έχει περισσότερη παραγωγή και να. Όχι απλά να έχει, να τους χρησιμοποιούμε καλά, να παίζουν αυτά τα
4: παιδιά. Όπως το κατόρθωσε από το 20 ο ΠΑΟΚ με τα Ελληνόπουλα από τις ακαδημίες του, αν καταφέρει σταδιακά ο ΠΑΟΚ κάτι αντίστοιχο και στο μπάσκετ, θα είναι μια ελπίδα.
2: Βέβαια. Και όλοι, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Οι μεγάλοι γενικά να το δουν πιο τέτοιο. Είναι το. Στην Ελλάδα το μπάσκετ, ρε παιδί μου.
4: Να σου πω την αλήθεια, να σου πω την ταπεινή.
2: Είναι στο αίμα μας, τι να κάνουμε τώρα.
4: Τώρα να σας πω την ταπεινή μου άποψη, από τη στιγμή τώρα που θα δουν να ανέρχονται οι Θεσσαλονικείς και λίγο η ΑΕΚ, γιατί ομολογουμένως και η ΑΕΚ έχει πάρει τα πάνω της και με το Σάκοτα, είναι πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ ωραία ομάδα, δεν θα αφιερώνονται και δεν θα βασίζονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σε ελληνικό στοιχείο, να με θυμηθείτε. Mm. Και το λέω αυτό.
3: Είναι αναγκασμένοι,
2: είναι αναγκασμένοι, ρε Γιάννη, στο πρωτάθλημα δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά έτσι κι αλλιώς.
4: Ναι. Μα το καταλαβαίνω. Εγώ Ολυμπιακός είμαι.
3: Και ο Πάουκ έχει πάρει και μπαζίνα, έτσι, μια κίνηση επένδυσης.
4: Ναι, ισχύει. Καλά τα οράματα να έχουν σταθερότητα και η κορυφή και οι επιτυχίες θα έρθουν και για τις δύο σε κάποια φάση. Και για τον Πάουκ και για τον Άρη.
3: Ναι.
4: Και δεν αποκλείω και την ΑΕΚ. Απλά μακάρι να βλέπουμε παιδιά υγιές.
3: Κομβικό για την ΑΕΚ είναι να μπαίνει Big Europe. Και ναι, θα πω εγώ να μην γίνει συμφωνία NBA Euroleague. Για την ΑΕΚ, έτσι.
4: Ναι, για την ΑΕΚ.
3: Επειδή
4: ναι.
3: Αν γίνει αυτή η συμφωνία, δεν το βλέπω και πάρα πολύ ευγιώνει για την ΑΕΚ. Να είναι εκείνη που θα πάρει την ΑΕΚ.
4: Πήρα κυρίως παιδιά και για να σας ακούσω μετά από καιρό και για να προσθέσω και εγώ μια στοιχηματική πινελιά.
2: Για πες. Θα με κάνετε να ξαναρχίσω το στοίχημα. Έχω να παίξω πόσα χρόνια. Για πες.
4: Εγώ έχω καταγράψει και έχω παίξει από τη στοιχηματική το ασιατικό handicap για την Ελλάδα στο συν 0,5 που είναι σε πολύ καλή απόδοση, είναι 80. Γκολγκολάκι στο Ιρλανδία-Αυστρία που είναι και οι δύο καλές.
2: Πόσο δίνει εκεί το γκολγκολάκι?
4: Το γκολγκολάκι δίνει 1,93. Και μαζί με το Χ2 συν over 1,5 στο Δανία-Πορτογαλία που είναι 1,65. Σύνολο 5,73, πάρεσε το ένα δεκαράκι και τι γίνει.
2: Okay. Ωραίο, το κρατάμε.
4: Αυτά παιδιά να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
2: Έγινε, Γιάννη, να είσαι καλά.
4: Τα λέμε.
2: Καλό ξημέρωμα. Ζωρίστηκε πολύ, βλέπεις. Πρώτο δεκάλεπτο κυρίως, μετά.

0: Καλά, εσύ το κάνεις κάθε σουκούνο.
1: Ποιο?
0: Να είσαι εδώ μέσα και να.
1: Και να βλέπεις τηλεοράσεις.
0: Σε τέτοιες τηλεοράσεις.
1: Υπέροχο είναι όταν έχει ένα-δύο μάτς.
0: Και όταν έχει λήξει και το βλέπεις μετά, χαλαρά.
1: Ναι. Δηλαδή δεν είναι υπέροχο.
0: Σημασία στο τι λένε,
1: δεν είναι υπέροχο όταν έχει πέντε παιχνίδια ταυτόχρονα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει πλάκα σου πει αυτό τις Κυριακές, όταν έχει 4-5 μάτς και είναι όλες τις τηλεοράσεις ανοιχτές, που κοιτάω το Στέφανο ή το. Κυρίως με το Στέφανο το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Όπου τα μάτια μας δεν πηγαίνουν και τα δύο μάτια δεξιά. Το ένα πίτσα του χαμελέοντα είναι. Το ένα είναι αριστερά. Βλέπω το Στέφανο και σκέφτομαι πώς είμαι και εγώ εκείνη τώρα. Τα μάτια είναι αλλού για αλλού. Κοιτάνε δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω.
0: Ναι, και να πούμε και στον κόσμο ότι βλέπεις το μάτς το αντίθετο από αυτό που ακούς από τον συνάδελφο που είναι στον αέρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Οπότε, για να πεις ότι αν γίνει κάτι στο άλλο γήπεδο, πάμε στο.
1: Άρα συνήθως δεν βλέπω Μπράβο. Το καλό μάτς που είναι στον αέρα εκείνη την ώρα. Εκεί καταλήγουμε.
0: Δηλαδή,
1: εκείνο το Κηφισιά Λεβαδιακός που έδειξε 0-0 την από δύο εβδομάδες. Δηλαδή το έχω δει όλο. Να σας πω τι έγινε λεπτό προς λεπτό, δεν έχω θέμα, ας το πω.
0: Λοιπόν, πώς βλέπουμε το ρόστερ της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Καλό είναι για μένα. Καλό είναι για μένα. Λείπει κάτι. Μια κίνηση που.
1: Πού?
0: Όπως κάθε χρόνο. Εκεί στο 3.
1: Στο 3.
0: Που κάθε χρόνο η ΑΕΚ κάνει μεσούς στη σεζόν. Διότι είναι και πιο εύκολο να, από το να πάρεις ένα πολύ καλό παίχτη από το ξεκίνημα και να πληρώσεις ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο να το σπάσεις στα μισά.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά έχει ποιότητα. Έχει ποιότητα η ΑΕΚ. Θεωρώ. Αλλά έχει και απουσίες, μωρέ. Συνεχώς, δηλαδή, πάντα λείπουν παίκτες.
1: Πότε ξεκινάει το BCL, την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Νίκος Παραθηναϊκός.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα.
2: Τα παιδιά, καλά. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα. Πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
2: Καλά, καλά. Λοιπόν, όσο για το Ιωαννίδη που λέγατε πριν, στην αρχή μάλλον, ότι είναι πίσω, δεν υπήρξε παιχνίδια, του λείπουν παιχνίδια. Εγώ και στο Παναθηναϊκό που ήταν δεν μου άρεσε ο Ιωαννίδης. Δεν είναι το κλασικό σεντερφόρ. Δεν έχει το εύκολο γκολ.
1: Όχι, μπορεί δεν είναι.
2: Να τόσεις, να έχει τρίπλα. Και γι' αυτό το έχασε προχτές. Εάν ήταν ο Δουβίκας εκεί θα το έβαζε. Θέλω να πιστεύω. Ή ο Παυλίδης. Δεν είναι ο παίκτης που έχει το εύκολο γκολ. Μπορεί να είναι δυνατός, να κρατάει μπάλα, να κάνει τρίπλες, να αυτό, εντάξει, το έχει. Αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ.
0: Ναι. Γι' αυτό χρησιμοποιείται αρκετά και ως δεύτερος φορ.
2: Και αυτή ήταν η άποψή μου και στο Παναθηναϊκό. Δεν έκανε για τον Παναθηναϊκό ο Ιωαννίδης. Όσο και ό,τι και να λέγανε κάποιοι.
1: Οκ. Okay. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, αλλά είναι η άποψή σου.
2: Γιατί?
1: Γιατί θεωρώ ότι είναι, έχει χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστή που δεν έχει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε. Και τώρα.
2: Έχει, αλλά δεν είχε τον κόλερ, φίλε. Πόσα κόλερ βρίσκεται.
1: Θα μπορούσε να σου κάνει χίλιες δύο άλλες δουλειές. Τις ίδιες δουλειές μπορεί να κάνει και στην Εθνική.
0: Στα καλά του στον Παναθηναϊκό, είχαμε φτάσει στο σημείο. Καλό ή κακό να τον υμνούμε. Όχι εμεί. Ναι, ο κόσμο του Παναθηναϊκού.
2: Να τον υμνούμε. Εγώ δεν τον υμνήσω ποτέ.
0: Εντάξει, το μεγαλύτερο ποσοστό.
2: Προσωπικά. Προσωπική μου αυτή να μην. Ναι, γιατί. Πώ να σου το πω τώρα. Είχε μία άβρα.
0: Να μην φύγει ο Ιωαννίδη. Να μην τον πουλήσουμε.
2: Να μην φύγει ο Ιωαννίδη, να μην τον πουλήσουμε. Πόσα γκολ έβαλε ο Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό.
0: Που έπαιρνε από το χεράκι τον Παναθηναϊκό τότε, έτσι.
2: Πόσα γκολ έβαλε.
0: Όσα. Αρκετά είχε.
2: Θυμάσαι τον Μπέρκ. Αυτά είναι συντερφοβίλε, τον Μπέρκ, τον Ελκαμπή, τον Λαραμπή, ο Ελκαμπή στα πριν δύο χρόνια.
0: Το πες και μόνος σου, δεν είναι ίδιο τύπου. Δεν είναι ίδιο τύπου.
2: Καταλαβαίνεις. Δεν είναι αυτό, λέω, δεν έχει το εύκολο γκολ. Εγώ θέλω, εκεί προχθές, γιατί όταν παίζεις με τη Γερμανία, δεν σου δίνει πολλές ευκαιρίες. Ειδικά του τέτοιου, δεν χάνεται κύριε φίλε. Δεν το χάνεις εκεί να πούμε.
1: Αλλά δεν το έχουν χάσει άλλοι.
0: Έχουν, αυτό, έχουν χάσει άλλοι.
1: Χάσει, ο μόνο Γιώβιτς τώρα θυμάμαι αμέσως, σε μια εβδομάδα έχασε τρία.
2: Χάνουνε. Εντάξει, τώρα στο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι ένα τέτοιο ήθελα εγώ να είμαι. Στο Παναθηναϊκό να
1: είμαι. Ναι, σου λέω ο Γιώβιτς συγκεκριμένα σε μια εβδομάδα.
0: Και άλλοι μωρέ, σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα.
2: Ναι, κατάλαβε. Τα έχω φρέσκα. Δηλαδή εκεί σε τέτοια παιχνίδια τώρα δεν χάνεται ρε φίλε. Το χάνεις εκεί τώρα αυτό να είμαι. Όσο για την Εθνική πιστεύω ότι επειδή έχω και κάποια ηλικία, τη βλέπω χρόνια την Εθνική. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια να είχαμε τέτοια εθνική, τέτοιους παίχτες δηλαδή. Εγώ πιστεύω για το 4 είναι πολύ καλύτερα αυτή, σαν παίχτες. Σαν ατομικότητα.
0: Εμένα κακώς το συγκρίνουμε.
2: Υστερούμε, τέλος πάντων.
0: Επειδή είχε αλλάξει το ποδόσφαιρο, μωρέ.
2: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Υστερούμε λίγο στα χαφ. Εκεί υστερούμε λίγο.
0: Εκεί υστερούμε, πιστεύω, όχι λίγο.
2: Ναι, πολύ. Αλλά ναι, πιστεύω ότι αν γυρίσει ο Κωνσταντέλιας, γίνει καλά το παιδί και πρώτα Θεός και γυρίσει και δεχτεί να παίξει, το αποφασίσει μάλλον, πιστεύω ότι θα παίξουμε αλλιώς μετά με τον Κωνσταντέλια.
1: Σύμφωνοι σε αυτό, σύμφωνοι.
2: Και όσο για τον άλλο το φίλο που έλεγε ότι ξέρεις να πάμε μπροστά, γιατί εκτός στη Γαλλία, την Αγγλία και την Ισπανία τους βλέπουν και τους άλλους ξέρεις τα ίσα, δεν είναι έτσι να μου. Γερμανία, Γερμανία, όποια. Δεν συζητάμε τώρα η Ολλανδία να μου. Δεν μπορεί να είσαι έτσι μπροστά να μου. Τέλος πάντων,
0: έγινε.
2: Γιατί ο Αγγίδη πήρα πιο πολύ, γιατί τον έχετε πολύ σε ψηλά να πούμε. Σε δημοσιογράφη. Τέλος πάντων.
0: Δεν μας τον έριξες. Παραμένει ψηλά. Παραμένει ψηλά.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Αλλά πέρασε η άποψή σου προφανώς. Μπορεί σε κάποιος να την έριξε.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να πούμε, επειδή το ρωτάνε και από χθες για το Sport FM TV.
1: Ναι.
0: Λέει ο φίλος, σε δύο μέρες αρχίζει το μπάσκετ και η ΑΕΚ δεν ξέρουμε πού θα μεταδοθεί και ποιος θα το μεταδώσει. Μην αμελήσετε το μήνυμα αυτό. Δεν το αμελούμε. Λοιπόν. Θα στα πει ο Βάιος κάποιο πρωινό από τα επόμενα. Επίσημα.
1: Μπορεί και αύριο.
0: Βάιος Τσούτσικας. Μη φοβάσαι, θα τη δει στην ΑΕΚ.
1: Θα τη δει στην ΑΕΚ. Όλα τα μάτσα τα δείτε. Υπομονή λίγο ακόμα. Εδώ για το φίλο που έχει ρωτήσει πολλές φορές για αυτό που είπε ο Γκαγκάτσης, επιβεβαιώνει ότι ο Γκαγκάτσης όσα είπε και για τον Κωνσταντέλια τα έχει πει στο Αθλέτικο. Έριξε. Περιμένει φιλός. Πάμε στο φίλο και θα το πούμε μετά. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ρε παιδιά. Από Κύπρο περνώ.
1: Γεια χαρά. Φίλε.
3: Σας ακούω, είστε πολύ ωραίοι.
0: Να είσαι καλά,
1: ευχαριστούμε. Το
3: απλά, απλά θέλω, Δημήτρης φίλε
1: μου. Γεια σου, Δημήτρης.
3: Φίλε μου, απλά θέλω να πω εγώ για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Πού τον έχεις ζήσει κιόλας, πολλά... στην Κύπρο.
3: Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι μια ομάδα που είναι εχθρός του Απόελ που ήταν ο Ιβάν.
0: Ομονία.
3: Είμαι Απόλλων, Απόλλων, Απόλλων Λεμεσού.
0: Α, είναι και ο Απόλλων Λεμεσού είναι... έχει κόντρα με τον Απόελ.
3: Εννοείται, εννοείται. Τα τελευταία 10 χρόνια διεκδικούσαν προαθλήματα μαζί τους, αλλά ήταν σαν Ολυμπιακός Πειραιός απέναντι μας. Είχαν το Ολυμπιακός Πειραιός του Γκόκχαλη. Καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν.
0: Τα λέτε Ιβάν, έτσι και εκεί, Ολυμπιακός Πειραιός. Άι καθημερών.
3: Ο Απόλλων Λεμεσού, για να καταλάβεις, είναι αν τα ταυτίσεις είναι σαν τον ΠΑΟΚ. Έχει τα ίδια προαθλήματα. Όπως και να έχει. Ναι, ναι, όπως και να έχει. Θέλω να πω ότι ο Ιβάν θα πάρει πολύ, πολύ μπροστά την Εθνική Ελλάδος. Mm-hmm. Βλέπω πολύ, πολλά υποτυπητικά σχόλια και στο Facebook και γενικά ακούω σχόλια στο ραδιόφωνο. Θέλω να πω ότι θα πάει, πιστεύω θα πάει πολύ καλά η Εθνική μαζί του, γιατί ο άνθρωπος το έχει πάρα πολύ. Είχε μια ομάδα που δεν ήταν τόσο δυνατή και κατάφερε και πήγε μέχρι τους 8, φαντάσου, 8 Champions League. Ήταν τεράστιο επιτεύγμα.
1: Ήταν και αυτό τότε.
3: Πράγματι. Και εμείς που τους αντιπαντούσαμε και χαρήκαμε μαζί τους. Ναι. Πραγματικά.
1: Τρομερή επιτυχία.
3: Οπότε θέλω να...
0: Έλα Μαντούκα, μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ήταν...
1: Ο Χιώτης.
0: Χιώτης
3: και ο Χιώτης Μαντούκα. Είχε Αίλτον, Αλμέιδα. Ήταν παιχταράς αυτός. Έκανε τα μαγικά του με τη Ρεάλ. Όσο και αν τους αντιπαντούσα, πράγματι τότε έκανε μαγικά. Οπότε λέω, θέλω να σας πω ότι την Εθνική θα την πάρει μπροστά πάρα πολύ. Θέλει υπομονή, δεν χρειάζεται να το... Αυτή η εχθρότητα που βλέπω από πολλούς δεν χρειάζεται. Θέλει υπομονή, θέλει χρόνο και η Εθνική θα πάει πάρα πολύ καλά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Μακάρι. Την Κύπρο πώς τη βλέπεις?
3: Φίλε, η Κύπρο εντάξει, δεν έχουμε τόση ποιότητα... Όσο η Εθνική Ελλάδος, δυστυχώς...
0: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει ποιοτικά.
3: Ανεβαίνει σιγά-σιγά, τώρα
0: πήραμε... Σε επίπεδο μονάδων τουλάχιστον.
3: Ναι, πήραμε και έναν παίκτη που είναι...
0: Έντουαρτς.
3: ...στις Κυπριακές. Μπράβο, ναι, ναι, που ήταν πέρσι έπαιζε...
0: Μπέρλι, Μπέρλι.
3: Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Πήγανε παπάδες και στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας πρόπερσι. Οπότε θεωρώ θα ανέβει και η Κύπρος. Μακάρι να καταφέρουμε να πάμε στο Euro για πρώτη φορά. Εντάξει.
1: Καλά, αυτό θα είναι. Τι συζητάμε τώρα, ιστορική επιτυχία. Αν γίνει κάτι.
3: Είναι μαγικό.
0: Να πάμε κι εμείς και να ανταλλάσσουμε 12.
1: Πριν από μερικά χρόνια, τώρα μπορεί να. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, είχε μια φουρνιά η Κύπρος, όταν ακόμα ο Σωτηρίας, ήταν και πιο μικρός, που λέγαμε ότι μπορεί και να κάνει κανένα μπαμ. Τελικά δεν έγινε αυτό το
3: πράγμα. Να σου πω, η πιο καλή φουρνιά νομίζω ήταν μαζί, όταν ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης. Και και παίρναν πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή είχαμε κάτι 4-4 με την Πορτογαλία. Κάτι...
1: Ναι.
3: Καλά αποτελέσματα, αλλά ποτέ δεν είχαμε συνεχεία.
0: Καραλαμπίδη.
3: Μπράβο, ναι, ήταν και στο Μαραθώνιο.
0: Καραλαμπίδη, θυμάμαι, σε κλήρωση για το Τσουλού. Ο Μίλων τότε, τον έχουν εκεί στην τηλεόραση και βλέπει live την κλήρωση. Και πέφτει ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα. Και έχει αντίδραση. Μόνο που δεν σηκώθηκε να ουρλιάξει. Δηλαδή, γούσταρε, ήθελε να πέσει την Μπαρτσελόνα.
3: Ναι, όντως. Πραγματικά ήταν.
0: Να σου πω, Δημήτρη.
3: Μια χαρά.
0: Θυμάσαι. Καλά, προπονητικά είναι πιο φρέσκο, αλλά και παιχτικά. Ντούσαν Κέρκες.
3: Ναι, ο Ντούσαν Κέρκες ήταν στη αιώνια αντίπαλο της ομάδας μου, στην ΑΕΛ. Εγώ είμαι Απόλλων, αυτή η ΑΕΛ είναι τη Λεμεσού, η άλλη ομάδα. Έχουμε μεγάλη κοντρά. Και ήταν, όντως όμως, ήταν πολύ καλός πρόβλημα. Και στον Ατρόμητο που είναι τώρα θα κάνει καλά πράγματα, είμαι σίγουρος. Αν και, εντάξει, ήταν και στην Πότε Πλώτης, πώς τη λένε, την Βουλγαρική,
1: που σκοτώθηκε.
3: Τον πυροβόλησαν πότε, χτες.
1: Χτες.
3: Και επίσης στον Απόλλωνα παίζει τώρα ο Παλογιάννης, ο Λαδίτης είναι, που ήταν, τότε ήταν στην Πότες πάλι. Σωστά. Ήταν πρόεδρος του.
1: Σωστά. Ωραία, Δημήτρη. Ναι. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ο Χέρος Σωτηρίου, φίλε, έχει τάση 33 ετών, ρε, νόμιζα είναι πιο μικρός. Το Γενάρη γίνεται 34.
0: Ναι, όχι παιδιά, θα τη δείτε την ΑΕΚ. Όχι από ραδιόφωνο μόνο.
1: Στην Ιαπωνία.
0: Θα τη δείτε κιόλας.
1: Άκου να δεις. Το έχεις χάσει τελείως.
0: Θα τη δείτε, είπαμε και.
1: Ο Άκης Μάτζιος είναι προπονητής στην Κύπρο, ναι.
0: Ό,τι είπα, ανεβαίνει ποιοτικά ενώ σε επίπεδο μονάδων. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 break, λέει ο Γιώργος. Πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Οι μάχες των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Αρχίζουμε απόψε στις 9.30 με τον Ολυμπιακό που έχει ακόμη μία εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη Virtus Bologna. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα περιγράφει από την Ιταλία ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο είναι η μέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο οποίος στις 9.15 ψάχνει τη νίκη απέναντι στη Maccabi Tel Aviv. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Virtus Bologna Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Maccabi Tel Aviv. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λοιπόν, για να μην το ξεχάσω, είπε ο Γκαγκάτσης σήμερα μιλώντας στο Αθλέτικο ότι θα κάνει μια πρόταση η ΕΠΟ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προκειμένου τα ρόστρα των ομάδων να εναρμονιστούν στις απαιτήσεις που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Όσοι παίζετε manager, ξέρετε πολύ καλά τι εννοεί. Να υπάρχει δηλαδή λίστα Α με συγκεκριμένο αριθμό ξένων και Ελλήνων σε συνδυασμό με τη λίστα Β. Κάτι το οποίο βέβαια δεν θα γίνει άμεσα, γιατί θα βάλουμε λουκέτο, αλλά σταδιακά σε μια τριετία. Την πρώτη θα είναι 20 ξένοι και 8 Έλληνες, 4 Έλληνες και 4 από την Ακαδημία. Τη δεύτερη 19 και 8 και την τρίτη να πάει 17 και 8. Αυτή λέει θα είναι η πρόταση της ΕΠΟ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Προφανώς και θα κάνει καλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο να είναι περισσότεροι Έλληνες και παιδιά από τις ακαδημίες. Ναι, οκ. Okay. Γιατί έχουμε ξαναπεί ότι με τις ακαδημίες πια το έχουν καταλάβει περισσότεροι και ασχολούνται πολύ σοβαρά.
0: Ναι.
1: Πια. Απλά δεν ξέρω αν πρέπει αυτό να επιτευχθεί με υποχρεωτικό 17 και 8. Δηλαδή, αν μια ομάδα έχει 25 παίκτες και θέλει να επενδύσει σε Έλληνες, το κάνει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν η ποσόστοση είναι πραγματικά λύση. Απλά δεν ξέρω, περιορισμός από την ΕΠΟ τώρα. Θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση, βέβαια, όλο αυτό για το πώς θα γίνει. Για να φτάσουμε στο 17-8, που με τα τωρινά δεδομένα μου φαίνεται ακραίο. Το ακούω.
0: Σταδιακά θέλει.
1: Αλλά ναι, θέλει σταδιακά.
0: Μια και λέει για νεαρούς. Αύριο έχει το Ελλάδα-Λετωνία,
1: Ναι, εντάξει, 6 ώρα. 5 γκολ θα φάνε. Μια πλάκα.
0: Η Λετωνία, καλά.
1: Σήμερα παραλίγο.
0: Το λες έτσι, αλλά έχει σημασία το να φάνε 5 γκολ.
1: Φυσικά και έχει σημασία. Ναι. Οι Γερμανοί σήμερα έφαγαν ένα γκολ από τη Μάλτα νωρίς. Και λέγαμε με τον Νικολόπουλο, πα και γίνει κανένα θαύμα. Ναι. Τελικά οι Γερμανοί το έφεραν τούμπα. Αυτοί οι πιτσιρικάδε πρέπει να είναι πιο καλοί από του μεγάλου του μεταξύ.
0: Οι Γερμανοί.
1: Ναι.
0: K21. Εντάξει, δύσκολα θα βγούμε πρώτοι.
1: Δύσκολα.
0: Αυτό θα έχει σημασία για το.
1: Θα είμαστε καλύτεροι δεύτεροι, εσύ.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Θα κρυφτεί διαφορά των τερμάτων. Ναι. Στο αποτέλεσμα τα.
1: Και να πω και κάτι άλλο για να μην το ξεχάσω. Ότι η αδερφή του Ρονάλντο, η οποία είναι ίδια με τον Ρονάλντο. Πέρασε αυτό. Αδαής είπε. Αδαής το σχολείο της. Μεταφράστηκε από πορτογαλικά σε άπτες στα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Αδαής. Αξίζουμε σαν εθνική να γυρίσουμε στη μετριότητα. Ο CR7 άξιζε περισσότερο σεβασμό. Ξέσπασμα της αδερφής του Ρονάλντο, της Έλμα Αβέιρο. Η οποία πολύ συχνά κάνει τέτοια.
0: Έχει συχνή δραστηριότητα στα social.
1: Συχνή δραστηριότητα. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε τι γίνεται στο σπίτι. Τι πάνε τα τηλέφωνα, αυτό, αδερφή, ανήψια. Δεν παίζω μπαμπά.
0: Οι αδερφές είναι.
1: 41 χρονών και δεν με βάζει άλλο.
0: Βασικά, όχι, ο Νεϊμάρ για την αδερφή του έχει χάσει πολλές φορές το διάστημα Γενάρη-Μάρτη κάποια παιχνίδια. Για χρόνια σε ρίτ.
1: Ναι.
0: Είχε γενέθλια και την περίοδο, δεν θυμάμαι πότε. Παιδιά, αφιερώσεις, ε.
1: Ναι, στείλτε κανένα τραγουδάκι γιατί εδώ ο Γιάννης έχει διαλέξει 2-3 ζεμπέκικα που τα αρέσουν. Στείλτε και εσείς καμιά πρόταση.
0: Αλλιώς πάμε να ικανοποιήσουμε το φίλο του Δημήτρη.
1: Αύριο εσύ θα σε πάλι. Όχι, ευτυχώς γιατί θα λείπω. Θα λείπω. Την κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
6: Διαμαντής από Χαλκίδα.
1: Γεια σας, Διαμαντή.
6: Στον δρόμο βέβαια. Αυτή τη στιγμή και σας ακούω και μου κάνετε παρέα.
1: Να είσαι καλά, Διαμαντή.
6: Πείτε να πω και εγώ για τον Ιωαννίδη βασικά. Ο Ιωαννίδης είναι πολυτέλεια, παιδιά. Ο Ιωαννίδης είναι ένα παλικάρι που ξέρει μπάλα. Τα υπόλοιπα τα ακούω βρεσέ. Όλα χάνονται και όλα μπαίνουν.
1: Συμφωνώ, Διαμαντή, πολύ. Πολύ μπάλα ξέρει.
6: Τα προβληματάκια του και επιστρέφει. Και είναι ένα παλικάρι που εγώ το ξέρω από 10 χρόνια το Ιωαννίδη. Τυχαίνει να μένουμε και κοντά.
0: Και παίζει και την καιρό εκεί κοντά, στον Λιβαδιακό.
6: Πώς?
0: Έπαιζε και κοντά στον Λιβαδιακό, στη Λιβαδιά έπαιζε.
6: Έπαιζε και στον Ολυμπιακό Χαλκίδες εδώ πέρα, έπαιζε από την Ακαδημία του πατέρα του, τον ξέρω. Δεν τυχαίνει να παίζει και ο δικός ο γιος μπάλα και τυχαίνει να παίζει και στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Και αυτό που κάναμε με τη Γερμανία, μόνο και μόνο με τις υποδομές και αυτό που έρχεται από πίσω σε νέα γενιά στη Γερμανία είναι απίστευτο. Αυτή η νίκη είναι απίστευτη, είναι ιστορική νίκη. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε αυτή τη στιγμή σε τίποτα. Αν εξαιρέσει τις 2-3 μεγάλες ΠΑΕ και σε αυτές θα βγάλει το ΠΑΟΚ σε επίπεδο υποδομών. Καλύτερη ακαδημία είναι με της Ελλάδας που ανεβάζει παιδιά κτλ. Υποδομές ακόμα δεν έχει όμως. Δηλαδή τα παιδιά είναι ακόμα από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω γιατί πέρασε από εκεί ένα φεγγαρί. Είναι απίστευτη η νίκη αυτή που κάναμε. Είναι απίστευτο το πράγμα. Μακάρι να συνεχίσουμε, γιατί όταν θυσιαζόμαστε πολύ συνήθως στον Σπαλιαρά, μακάρι να μην ισχύσει αυτή τη φορά. Μ' άρεσαν πάρα πολύ οι δηλώσεις του Παυλίδη.
1: Όντως.
6: Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Και αν φάμε Σπαλιάρα, εκείνη που μας χρειάζεται ακόμη περισσότερο.
0: Ναι.
6: Γιατί έχουμε και μία τάση να τα ισοκοδώνουμε όλα.
0: Ο οποίος Παυλίδης έκανε και σήμερα πολύ ωραία δήλωση. Μεταξύ άλλων, συνέντευξη τύπου που λέει ότι μετά από νίκη στο παρελθόν την πατήσαμε, αλλά η ομάδα ξέρει τι πρέπει να κάνει.
6: Αυτές. Λέω μακάρι να ισχύουν τα λόγια του που πιστεύω εσύ. Λέω τα παιδιά αυτά έχουν μεγαλώσει όλο στο εξωτερικό, έχουν άλλες παραστάσεις.
0: Εμένα που λες και λέει Διαμαντή.
1: Ο Παυλίδης κιόλα δεν έχει παίξει ποτέ στην
6: Ελλάδα. Από εδώ χωρίς να έχει παίξει ποτέ. Ναι. Πήγε στην Πόχουμ και πήγε εξαιρετικά.
0: Φίλε Διαμαντή, μου είχε μείνει.
6: Κάνε τα βήματα που πρέπει να κάνει ένα σωστό επαγγελματία. Δηλαδή, σκαλή, αυτό που λέμε σκαλή. Αυτά τα έχει ανέβει όλα από απλή.
0: Και δεν σε πρωταθλήματα, μάλιστα, που του ταιριάζουν και ταιριάζουν σε φορ. Και Ολλανδία.
6: Βέβαια, χωρίς απότομες αλλαγές. Δηλαδή, ήταν στην Πόχουμ, πήγε στην Ολλανδία, από την Ολλανδία πήγε στην Πορτογαλία, σκαλοπάτι δηλαδή. Ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά κάθε φορά. Αυτό κάνω εγώ και είμαι εξαιρετικός. Και δεν θα αρχίσω να. Πλέον να πάει σε πολύ top ομάδα. Μακάρι το παλικάρι. Το μπασκετάκι πώς θα είδατε.
0: Παναθηναϊκό ή και ΠΑΟΚ.
7: Και τα δύο. Νομίζω ότι γίνεται καλή δουλειά από όλες τις ομάδες πλέον.

0: δεν είναι ακόμα.
1: Ευρωλίγκα είναι πολύ, είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς, τώρα δεύτερη
0: αγωνιστική. Πάρα πολύ, πάρα
1: δεν,
0: πολύ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Κάποια πράγματα τα βλέπεις βέβαια. Τα βλέπεις.
1: Έχεις ο Παναθηναϊκός να παίξει, να έχει καλή κλήρωση σε κακή, πώς το λένε, πολύ παίχτης τελευταίο με τον τραυματισμούς, οπότε εκεί κάπου...
0: Εγώ κρατάω αυτό που λέμε από το ξεκίνημα της σεζόν, παρότι είναι νωρίς, ήδη έχει μπει η σφραγίδα του Ζότς σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνα. Δηλαδή πάλι σήμερα η άμυνα έδωσε τον τόνο και ο Παναθηναϊκός πήρε μια νίκη στο χαλαρό. Δηλαδή στην τέταρτη περίοδο αράξανε. Χαλαρά.
1: Ναι.
0: Ακόμα και κόντρα στη Βιντερμπάν.
1: Αν δεν είχαν κόψει, έχει ξεφύγει τελείως.
0: Ναι, 120 πόντους έχει χάσει. Για πλάκα.
1: Τεράστια νίκη και το Ολυμπιακό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τεράστια, τεράστια. Παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Διαμαντή.
1: Μην πυροβολούμε τα παιδιά μας, τους παίκτες μας.
0: Μην πυροβολούμε κανένα.
1: Σωστό, ναι, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Διαμαντή. Να είσαι καλά.
1: Καλό
0: ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο.
0: Κοίτα να δεις. Έχει έρθει μόνο ένα τραγούδι ελληνικό, ένα του Πάριου.
2: Όπα.
0: Ηρέμησε, μην ενθουσιάζεις.
2: Ποιο ρε.
0: Το Έτσι είναι οι αγάπες. Και έχουν έρθει Σάμπαθ, Μετάλλικα. Scorpions, Clutch, τι άλλο, και ένα μήνυμα για το αν ποιους Έλληνες θα βάζα στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ. Καλύτερος ο Ρότα του Φριμπόγκ, Τζόλις, Ρίο, Τζολάκης, Άλισον. Όχι Ρότα, Τζόλις, Κωνσταντέλιας, Τζολάκης.
2: Επειδή
0: θα φύγει και ο Άλισον το καλοκαίρι, θα πάει στην Κυβέντους μάλλον. Θέλουμε τώρα να το φύγουμε.
2: Καλά, Τζολάκης, πλάκα.
0: Έτοιμος.
2: Έχει κάνει τρομερή επιλογή.
0: Έτοιμος.
2: Με Χάλ εκεί.
0: Ναι, έτοιμος. Δεν θα πρόκειται να κάτσει πάνω από χρόνο στη Χάλ.
2: Επειδή έχει βρει και μια ομάδα ξέρεις, που να δέχεται φάσεις. Τώρα άσε πόσο θα έρθει το μάτς.
0: Τίποτα. Έχουν παλαβώσει οι Άγγλοι. Εσύ. Είναι top επίπεδο. Πάει αυτός, ξέφυγε τελείως.
2: Λοιπόν, άρα επιλέγουμε Πάριο, ε.
0: Δηλαδή από όλα αυτά καταλήξαμε στον Πάριο. Είναι παρά 20. Μπορεί
2: μα
0: να
2: δεν έχουμε πει να στηρίζουμε τα δικά μας παιδιά.
0: Να τα στηρίζουμε, αλλά ρε φίλε, έχει έρθει ένα ελληνικό τραγούδι. Τι να κάνω εγώ τώρα. Ο άλλος εδώ, ο Χρήστος από την Καρδίτσα, γεια σου, ρε Χριστό. Τότε να λέει μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ποια τότε να σβήσει Χριστό. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τα λέω και στο Χοντροθύμιο. Γιατί δηλαδή, πραγματικά αυτά τα δύο χρόνια είναι. Και πέρυσι και
2: μου αρέσει είναι... πάρα πολύ ο Ντετσέρμπι εμένα. Πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά για εκείνο στην χωριά μου. Δεν τραβάει.
2: Εγώ σε κατοικικές ομάδες. Όχι ομάδες, κατοικικές κακές πορείες.
0: Ναι.
2: Ανεξάρτητα από την ομάδα. Ναι. Στην χωριά μου με προπονητές. Τον Αμορίμ για κάποιο λόγο το λατρεύω.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Αμορίμ.
2: Το λατρεύω, όχι προπονητικά, μην τρελαθεί ο κόσμος. Φυσιογνωμία, attitude εκεί. Ο είχε Αμορίμ... δείξει καλά πράγματα με τη Sporting και πιστεύω ότι κάτι είχε.
0: Ο Αμορίμ, αν πήγαινε σε άλλη φάση στη United που δεν είναι σε αυτό το χάλι το διοικητικό που είναι εκεί πέρα 10 χρόνια αυτή η κατάσταση, πιστεύω ότι θα πιάνει. Είναι σε πολύ κακό φεγγάρι United γενικότερα. Όλα αυτά τα χρόνια στη μετά Ferguson εποχή.
2: Ντετσέρμπι π.χ. έχει κάνει για την ηλικία του προπονητικά άρρωστα πράγματα. Και με Brighton. Σας όλο. Λοιπόν, γεια σου ρε Διονύση. Κάτσε μισό που έχασα το μήνυμα πάλι. Άρα θα βάλουμε Παριό.
0: Το τέλος του Παύλου Κωνσταντίνου, ένας φίλος λέει εδώ. Το μαζονάκι παιδιά παίξαμε όταν έφυγε ο άνθρωπος. Τώρες μικρές. Το έχουμε βάλει ήδη.
2: Λοιπόν, μια χαρά πάνε προπονήσεις, Διονύση που λες. Εντάξει, έχει κάτι προβληματικά.
0: Ένας έστειλε από Λίντζ. Μόνο Λιντσάρα. Πας και γήπεδο, φίλε. Ζηλεύω. Καλά πάει η Λίντζ. Έχει παίξει και τσολού. Η Λίντζ αξέχασε τα μάτια με την Μπαρτσελόνα. Ωραία ομάδα εκεί.
2: Άλαν Σμιθ, φίλε, μόνο.
0: Ωραία ομάδα, πολύ ωραία ομάδα. Έχουμε. Πες το τηλέφωνο, τραγουδιστά.
2: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5.
0: Για παραγγελίες.
2: Για παραγγελιά είναι αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Επειδή έχει έρθει και αυτό το μήνυμα, λέει ο φίλος, τώρα ειρωνικά βέβαια το λέει.
0: Ναι.
2: Πέθανε και ένα παιδί 16 ετών μέσα στο γήπεδο, αλλά συνεχίσουμε ό,τι κάνουμε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν γίνεται καλά. Τώρα πάντα λέμε ναι 2026, πέρυσι θα λέγαμε ναι 2025. Να το αφήνουμε στο κάθε σωματείο που δεν έχει λεφτά για άλλα και για άλλα θέματα, τους λόγους ασφαλείας και τα θέματα ασφαλείας. Πρέπει να είναι, ξέρεις, ένα ενιαίο κρατικό σχέδιο και έλεγχος.
0: Ναι.
2: Για κάθε γήπεδο αεροτεχνικό. Τα λεφτά είναι ελάχιστα που δίνονται στα αεροτεχνικά σωματεία, την ίδια ώρα που δίνονται σε ΠΑΕ και ΚΑΕ και όλα, και όλο αυτό το διάστημα το βλέπουμε.

0: έχουμε δει σώμα σε τι δίνεται. Πρέπει να δοθεί σε ερασιτεχνικά σωματεία. Αλλά να είναι ένα ενιαίο κρατικό σχέδιο ελέγχου μετά. Να μην επαφείται στο κάθε σωματείο από μόνο του το πώς θα φυλάει τα γήπεδα. Και τι απόσταση θα έχει ο τείχος από τον αγωνιστικό χώρο.
1: Εγώ ξέρω ότι πριν από 6 μήνες, εγώ μάλλον έμαθα, διάβασα, ότι πριν από 6 μήνες έγινε ολόκληρη ιστορία εκεί στη Θάσο. Είχαν απευθυνθεί στο Δήμο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τις εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν το μαύρο του το χάλι. Και συγκεκριμένα είχαν αναφερθεί και στο γήπεδο της Παναγίας, όπου τραυματίστηκε σοβαρά ο 16χρονος και τελικά κατέληξε. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι ως προς το γιατί έγινε αυτή η τραγωδία, αλλά σε οδηγεί κάπου. Δηλαδή υπήρχαν ζητήματα. Υπήρχαν ζητήματα για τη συντήρηση, ας πούμε, των αγωνιστικών χώρων, για τη λειτουργία των υποδομών. Ένα παράδειγμα είναι αυτό, έτσι. Φαντάζομαι είναι άπειρα τα παραδείγματα.
0: Πάσκα.
1: Άπειρα, άπειρα.
0: Μα μια βόλτα να κάνεις από
1: ναι.
0: τα γήπεδα.
1: Εδώ και στα μεγάλα γήπεδα. Πότε ήταν, πριν 2 χρόνια ήταν που φύσαγε πάρα πολύ στο Παγκρίτο ή στο Καρτατζόγλιο.
0: Καρτατζόγλιο που έκανε.
1: Και γύριζε σαν έλικας. Το πίνακας. Σαν έλικας.
0: Λοιπόν, από εκεί θα γίνει το παιχνίδι τώρα, του Ηρακλή με το Λεβαδιακό.
1: Άντε, μακάρι.
0: Με την επανέναρξη.
1: Έχει οριστεί εκεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο Καρτατζόγλιο. Άντε να δούμε πώς το έχουν κάνει. Είμαι περίεργος.
0: Λοιπόν,
1: πάμε, έχουμε.
0: Βάλτε το μουζουράκι να τραγουδήσει μουζουράκι. Είναι και αυτό μια λύση.
1: Διονυσίου, τον Μπουζού και τον Νικόλα. Εγώ.
0: Ναι. Θες.
1: Λέω, ναι. Εγώ Στράτο, παιδιά. Αγαπάω.
0: Ωραία.
1: Γιώργο. Για πάμε. Γιώργο, φόρτωσε.
0: Χαίρετε.
1: Φόρτωσε Διονυσίου. Χαίρετε. Άκουσε Διονυσίου. Άνθρωπος, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Γιώργος Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Γιώργο, καλά.
2: Δεν θα έπαιρνα. Απλά άκουγα τώρα για το παλικαράκι που σκοτώθηκε. Και πήρξα κι εγώ κάποτε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής. Και δεν υπάρχει. Αυτή η χώρα έχει απίστευτο ταλέντο παντού, ρε παιδιά. Αλλά υποδομές μηδέν. Θυμάμαι κι εγώ όταν έπαιζα ποδόσφαιρο. Είχαμε παίξει ένα γήπεδο όπου η γραμμή εφάπτονταν με τα κάγκελα.
1: Ναι, άστο.
0: Δηλαδή πρέπει να υπολογίσεις το σπρίτ σου για να μην σκάσεις πάνω στα κάγκελα.
2: Από θαύμα τόσα χρόνια, εγώ ένα χέρι έσπασα μόνο, είμαι τυχερός.
1: Εντάξει.
2: 3 φορές άνοιξα τα φρύδια μου, εντάξει, τι να πω τώρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει ταλέντο πίσω αυτό, αλλά υποδομές, τι να συζητάμε τώρα.
1: Ναι, και ξέρεις, επειδή συζητούσαμε πριν και λέγαμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερους Έλληνες και για την πρόταση, τέλος πάντων, από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα. Που έχει κάνει ο Γκαγκάτσι και αυτά. Τα συζητάμε συνήθως ανάποδα. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές και τις συνθήκες και μετά να. Ναι,
2: αν πάτε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω στην Αθήνα τι επικρατεί. Στην επαρχία, σε ερασιτεχνικά γήπεδα, θα γελάτε.
1: Καλά, και στην Αθήνα, μην φανταστείς. Τα ερασιτεχνικά γήπεδα και τα γήπεδα της Τρίτης Εθνικής, για να μην σου πω πιο πάνω, είναι κάποια. Τραγωδία.
2: Περισσότερα στην Αθήνα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι πλαστικά. Είναι. Τώρα γίνανε τα γήπεδα. Έχουν κάποιε. Τυχιώδεις υποδομές. Όχι στην επαρχία δεν υπάρχουν καλά γήπεδα. Αλλά όταν πας σε ένα χωριό, εκεί είναι το θέμα όλο. Στα χωριά γίνεται το πρόβλημα στην επαρχία. Έχουμε δει γήπεδα τα οποία δεν πληρούσαν καν τις προδιαγραφές οι αποστάσεις. Δηλαδή να γελάς τώρα. Τέλος πάντων, και αυτό που λέει ο Γκαγκάτσης τώρα, εγώ είναι σωστή κατεύθυνση. Αλλά ομάδες σαν τον Άρη, πού θα βρουν 8 Έλληνες.
1: Α, τους βρούνε.
2: Πού να τους.
1: Α, πάνε να κάνουν. Άμα σου λέει ότι θα γίνει σε βάθος τριετίας, σου δίνει και ένα περιθώριο. Να πας στη γύρα να βρεις. Δεν χρειάζεται.
2: Μην πάμε στο άλλο όμως, ότι παίχτες Έλληνες οι οποίοι δεν αξίζουν να παίζουν. Εγώ είμαι υπέρ του Έλληνα που δεν.
0: Θα το δούμε και αυτό στην αρχή, να ξέρεις.
2: Ναι. Γιατί η κουβέντα τώρα πάει αλλού τώρα. Πάει στην Εθνική Γερμανία σου που τη βλέπω και τη λυπάμαι. Ειλικρινά σας μιλάω. Ρατσιστής δεν είμαι. Αλλά όταν βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή να μην πάρει Γερμανός μέσα, Γερμανός, καταλαβαίνετε τι λέω. Από τα περισσότερα παιδιά αυτά είναι παιδιά μεταναστών τώρα. Βλέπεις, η Γερμανία χάζει την ταυτότητά της. Δεν υπάρχει εθνική Γερμανία πλέον.
0: Αυτό ισχύει σε κάθε εθνική πλέον. Σχεδόν.
2: Ναι, όχι σε όλες όμως.
0: Ισχύει στο 60%.
1: Άμα βάλεις τη Γαλλία, βάλει τη Γαλλία κάτω να δεις.
2: Γαλλία είναι.
1: Ισπανία είναι. Ισπανία.
0: Μα και στο παγκόσμιο κύπελο τώρα σημειώθηκαν κάτι ρεκόρ για κάποιες χώρες.
1: Τα ρεκόρ για κάποιες χώρες, ναι, αυτό που λέει ο Μανώλης. Στο Μουντιάλ ήταν φοβερά.
2: Τι να πω. Δεν ξέρω, δεν είναι για μένα. Είμαι υπέρ του Έλληνα, αλλά αυτοί που θα παίζουν αξίζουν. Εκεί είναι το θέμα τώρα όλο. Ναι. Εντάξει, πάρει μια καλή φουρνιά αυτή τη στιγμή στην Εθνική, τη βλέπω και τη χαίρομαι. Μακάρι να έρθει και ο Κωνσταντέλιας, γιατί εγώ είμαι από Βόλο, δεν ξέρω, επειδή ξέρω κάποια πράγματα, δεν θέλω να τα πω στον αέρα τώρα. Το βλέπω πολύ δύσκολο.
1: Να γυρίσει την Εθνική.
2: Και να γυρίσει θα το κάνει.
1: Επειδή θα πιεστεί.
2: Θα πιεστεί.
1: Και όχι με την καρδιά του. Ναι. Στα λέω εγώ αντί για σένα.
2: Μπράβο, καλά κάνεις και τα λες. Μου τα βγάζεις με την τσικίνη και καλά κάνεις.
1: Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Ελπίζω να μην ισχύει αυτό.
2: Ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει ότι υπάρχει δηλαδή.
1: Όχι, ελπίζω στην κουβέντα που κάνουν τώρα, γιατί γίνεται κουβέντα τώρα και έγινε και θα ξαναγίνει όταν με το καλό επιστρέψει, να έχει αποφασίσει να γυρίσει με όλη του την καρδιά.
2: Όταν θες να παίξει το ετόσιμο, θα παίξει για την καρδιά σου, για το συμβόλαιο το επόμενο.
1: Ναι, προφανώς.
2: Και στην εθνική μπάσκετ υπήρχαν. Τέλος πάντων, τώρα κάθομαι επειδή δεν είδα το μάτι, ήταν λίγο Παναθηναϊκό, το βλέπω τώρα. Τι να πω για τον μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή ο Μπράντοβιτς με τα υλικά που έχει, εγώ είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που βλέπω. Mm-hmm. Λείπει αυτή τη στιγμή μια πεντάδα πρωτοκλασσάτων παιχτών και τουλάχιστον η ομάδα έχει μια σφραγίδα. Βλέπεις αυτή τη στιγμή παίχτες βγαίνουν έξω, κάθεται, τους μιλάει, τους χαιρετάει. Δεν υπήρχε αυτό το προηγούμενο τώρα.
1: Ναι, τώρα έχουν γίνει πρόσωπα ο Ματζούκας και ο Μωραΐτης, πρόσωπα της ημέρας, ας πούμε. Και ο Μωραΐτης σήμερα από τα λεπτά που πήρε ήταν πολύ θετικός.
0: Καλά, ο Ματζούκας από το ξεκίνημα, μόνο στο Super Cup δεν ήταν τόσο.
2: Ο Ματζούκας από εκεί που δεν τον περίμενε κανένας.
0: Ναι, ο Μπράντοβιτς.
2: Κατά ψέματα. Εντάξει, μακάρι να βγει το παλικάρι.
1: Και ο Ρογκαβόπουλος και ο Καλάιτσάκης.
0: Απλώς θέλει διάρκεια και σταθερότητα, μην πέσουμε από πάνω του τώρα.
2: Κοίταξε, το θέμα είναι όταν γυρίσουν τώρα οι υπόλοιποι τι θα γίνει.
0: Είναι γι' αυτό.
1: Αυτό είναι πολλά τα παιχνίδια όμως και από ό,τι καταλαβαίνω, όχι από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι ξέρουμε από τον Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς δίνει χρόνο στους παίκτες του.
0: Και φαίνεται να τον πιστεύει. Ακόμα και αυτό το μελιτζανί χρόνο που παίρνει πάνω στο Ματζούκα σήμερα είναι επειδή τον πιστεύει.
2: Κοίταξε, το εθνικό πρωτάθλημα θα πάρει σίγουρα πολύ χρόνο. Τώρα, όταν γυρίσουν όλοι, το βλέπω πολύ δύσκολο να είναι στη δωδεκάδα. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Μπορεί και μέσα από το ελληνικό πρωτάθλημα να κερδίσει τον χρόνο του για την Ευρωλίγκα.
2: Εκτός αν μένει έξω ο Μίτογλου, τον οποίο σήμερα δεν τον έδωσε τόσο καλό. Δηλαδή, μην την πληρώσει ο Μίτογλου.
1: Έχει κουραστεί νομίζω λίγο ο Μίτογλου. Θέλει μερικές ανάσες. Έχω αυτή την εντύπωση. Σε ρί πάει.
2: Τέλος πάντων. Αύριο για την εθνική, πώς το βλέπετε?
1: Εγώ είμαι αισιόδοξο, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ πιστεύω ότι και τα δύο τα μάτς μπορεί και να μην χάσουμε κανένα από τα δύο. Δεν ξέρω αν θα τα κερδίσουμε.
2: Αλλά θα πάει με δύο επιθετικούς πάλι, λογικά ναι.
0: Πλέον έτσι παίζουμε.
1: Έτσι παίζει. Νομίζω ότι
0: με δύο παίζουμε. Αυτό. Το θέμα είναι ποιοι, για να πούμε και τα χαρακτηριστικά που θα έχουν αυτοί οι δύο επιθετικοί. Θέλω να πω, ο Κοστούλας πίσω από το φόρ είναι άλλου τύπου δεύτερος επιθετικός σε σχέση με τον Τετέι.
2: Συμφωνώ, γιατί τα καλά στοιχεία της εθνικής, μάλλον οι καλοί παίκτες βρίσκονται στην επίθεση και στην άμυνα. Δεν μπορεί να τους ακυρώσει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα στο κέντρο αυτή τη στιγμή και δεν.
0: Μια χαρά το καμουφλάρα με αυτό το θέμα. Γι' αυτό λέγαμε ότι υπάρχει τρόπος να το καμουφλάρεις και χωρίς εξάρι. Δηλαδή με τη Γερμανία μια χαρά το πήγες.
2: Να κάνουμε λίγο υπομονή, να βγουν και τα παλικαράκια που έρχονται από πίσω. Υπάρχουν 2-3 καλά χάφου, υπάρχουν.
1: Αμέ.
2: Δηλαδή να βρεθούν όλοι μαζί αυτοί, πιστεύω θα δούμε ωραία πράγματα.
1: Έρχεται πράγμα
2: από πίσω.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να πω, επειδή έγινε τώρα απόψε γνωστό, ο Νικολακόπουλος δηλαδή το βγάλε, ότι έχει πάθει μια βαριά θλάση ο Κουτσοκούλας, επειδή λέμε για τους πιτσιρικάδες. Είναι εκτός για το αυριανό μάτς προφανώς, με τη Λετωνία, και θα μείνει και κανένα μήνα έξω. Οπότε δεν θα τον έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος τον υπολόγιζε για την πρώτη ομάδα στα μάτια του
0: κυπέλλου. Κάνα μήνα. Λοιπόν, Τσέλσι, Γρηγόρη, πώς βλέπουμε, θέλει ισορροπία. Την έχω παραλυρίσει με την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα την ψιλοβρή και την ισορροπία θα την βρει, ελπίζω, και η Τσέλσι. Το ελπίζω για τον τέτοιον. Για τον Τσάμπι Αλόνσο. Και αυτόν τον πάω πάρα πολύ.
1: Νόμιζα για τον Κώστα Ζέλερη.
0: Όχι, ο Κώστα Ζέλερη έχει 100 μάτια.
1: Τα γουτσιά του. Λοιπόν,
0: Ζέλερη. Εντάξει, λίγο υπερέβαλα για τον Αμορίμ. Αλλά δεν κατέστρεψε αυτό που λες. Ούτε τη United ούτε τη Μιλάν. Δεν έχουν ανάγκη από τον Αμορίμ.
1: Βάλτε Ρακιτζή, σιγά μην τον έχετε προλάβει, σας κόβω κάτω από 25. Ο Γιαννίσης είναι, πόσο είσαι, 16, 17, 28 είσαι. Επίσης να σου πω, Γιαννίσης, ότι έχει έρθει και άλλο ένα μήνυμα, σου αφήνω να το σκεφτείς. Κάτσετε μέχρι τις 4, βάλτε τον Γιαννίση να σας φτιάξει παστίτσιο και βάλτε μουσικές. Εγώ το ακούω σαν πρόταση. Αρκεί να ξέρεις να φτιάξεις παστίτσιο.
0: Ναι, αλλά μπορεί να του αρέσουν οι μουσικές επιλογές που προτείνει ο φίλος. Σινάτρα,
1: Elvis Presley, Barry White, Λάρα Φαμπιάν, Τζο Κόκερ, Ρίγκι Πόπ, Έρικ Κλάπτον,
0: Πίχη,
1: Μπι Κίνγκ.
0: Κοίταμε λίγο.
1: Ναι, σε κοιτάω.
0: Δεν ξέρω αν μου φαίνεται. Ακούω φουλ Σινάτρα. Πάμε να κλείσουμε τώρα. Και πάω και σε μαγαζιά, φίλε, τζαζόμπαρα.
1: Τι τραβάω.
0: Μερικά κρύα βράδια του χειμώνα. Και με αυτό μπορούμε να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, θα κλείσουμε να βάλουμε και το τραγουδάκι και το έχει φορτώσει. Ωραία.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Τα λέμε αύριο.
1: Εμείς θα αργήσουμε.
0: Θα αργήσετε, ναι. Καλά, περάσει ο Νίκος.
1: Ευχαριστώ. Τετάρτη θα τα ξαναπούμε. Με τους καινούριους.
0: Με τους καινούριους, σαφώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πω εγώ ποιοι θα είμαστε τις επόμενες μέρες.
1: Θα τα πεις αύριο εσύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου «Πευκοβελόνες».
1: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
2: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
1: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
2: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
0: Ναι.
2: Το θέρρος είναι ύπουλο.
0: Ναι, ύπουλο.
1: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
2: Τι λέει, και κουβέντε για τις πευκοβελόνες.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
2: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
1: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
0: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
3: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
1: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
0: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: FM 94,6.
1: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3 στα 3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Big Wins Sport FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει απόψε την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στον Big Wins Sport FM 94,6.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Οπότε
1: θα τα αλλάξετε το σήμα αυτό, είναι η ιδέα.
0: Ποτέ, αυτό είναι το σήμα μας. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
1: Έτσι, Τετάρτη σήμερα, 30 του μηνού πάει και Σεπτέμβρη τον φάγατε.
0: Λυσάξατε.
1: Καλά Χριστούγεννα. Έχω να σου πω ότι πήγα χθες σε γνωστό κατάστημα με διάφορα είδη.
0: Okay, τι τεχνητιά ετοιμάζουν.
1: Τι ετοιμάζουν. Είναι όλα στημένα στα ράφια.
0: Μάλιστα.
1: Χριστούγεννα πρώτο.
0: Τι ωραία.
2: Ζαφυράτου συνέλθε.
0: Πριν πεις κάτι.
1: Αλήθεια τώρα. Μπράβο, παιδιά.
0: Σε ψάχνει η μάνα σου.
1: Να σου πω κάτι. Χρειάζομαι έναν κάθε πρωί που σηκώνω το κρεβάτι να μου το λέει.
0: Το χαστούκι. Συνέλθε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε?
1: Πάρα πολύ ωραία. Φανταστικά, θαυμάσια.
0: Εγώ σε 20 λεπτά ήμουν στην εργασία
1: μου. Είδατε,
0: μπράβο στο Υπουργείο Μεταφορών.
1: Μπράβο στο
0: Υπουργείο
1: Μεταφορών. Είπε η Νέα Δημοκρατία ότι θα φτιάξει το κυκλοφοριακό.
2: Το φτιάξε.
1: Έτσι.
0: Το κυκλοφορικό.
1: Και το κυκλοφορικό περιμένουμε να φτιάξει, αλλά εντάξει.
0: Πάρε ένα άλλο σπιρ.
1: Είπε ότι θα το φτιάξει. Δεν είπε πώς. Είπε ότι θα το φτιάξει.
0: Ωραία, δεν θα έχετε λεφτά για βενζίνη και.
1: 3 ευρώ
0: είναι.
1: Ορίστε. Όσοι μπορούν, βάζουν βενζίνη.
0: Θα πηγαίνει μπροστά, Ρίλο. Με το αυτοκίνητο το Σερ Πάνος Ρήλος.
1: Και γιατί όχι να μην ερχόμαστε με άλογα.
0: Ναι.
1: Πόσο κάνει τώρα, θα πάει το σανό 20 ευρώ και τα 100 γραμμάρια.
2: Ποιος θα μαζεύει τις βουνιές.
0: 100 γραμμάρια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά είναι ακριβά σπορ. Και η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει και ένας χαμός. Γιατί τι έκανε ο Παναθηναϊκός ως influencer? Είπε θα κάνει με τα Playmobil. Έχει γίνει χαμός με τα Playmobil.
1: Έχει γίνει,
0: και τι είχαμε χθες? Playmobil Fournier. Φλόξ, Playmobil Fournier στη Ζαλγκύρης, γιατί μου το στείλανε κάτι φίλοι μου.
1: Είδανε τα ματάκια.
0: Και γέλασα πάρα πολύ με Playmobil Fournier. Με εκείνη την, εντάξει, την άσεμνη χειρονομία, αλλά σε Playmobil δεν το περίμενα να το δω. Έχω δει διάφορα. Ραπτόπουλο, τον πρόεδρο του Δεσαϊκού.
1: Το Μάγκε Ψωμιάδη.
0: Ναι, αγκαλιά με το ODF.
1: Δεν θυμάμαι ποιον είχε.
0: Όχι
1: αγκαλιά.
2: Είχε στηρίγω μέσα λιά, ρε, λίγη.
0: Ναι, δεν χρωστάω, έλεγε. Μα δεν χρωστάω. Είχε πάρα πολλά. Αγάπαμε Ηλιόπουλο. Είχε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά χθες το Φουρνιέ μόνο Playmobil δεν ήταν και ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη. Μέσα στη Ζαλγκύρη, το είδα όλο το μάτς από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Παπάπ τα τρίποντα από Φουρνιέ.
0: Στο τέλος μιλάνε.
2: Εκεί που έπρεπε.
0: Αυτές οι προσωπικότητες και ο Μοντέρο, καλά και ο Βεζένκοφ. Καλά, ο Σάσα Βεζένκοφ, ο MVP, ήταν πάλι πάρα πολύ καλός. Γενικά έχει τα θέματα του και ο Ολυμπιακός. Έχουν τα θέματα του οι ομάδες τώρα στην αρχή.
1: Καλά, νωρίς είναι ακόμα.
0: Αλλά όταν έχεις. Ξέρω εγώ, αμυντικά θέματα ή οτιδήποτε κάτι που σε προβληματίζει και παίρνει το ροζ το φύλλο. Όλα διορθώνονται καλύτερα στην προπόνηση μετά. Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Κανένας δεν θυμάται πώς ήρθε.
0: Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ήρθε η νίκη.
0: Γυρίζει με το τσάρτερ, λες νικήσαμε. Πάμε να κάνουμε αβιντεάκι, θα πει ο κότς. Παιδιά, πει ο κότς Μπαρτζόκας, παιδιά, λίγο να τα πούμε εδώ πέρα σε κάποιες φάσεις που έχω κάποια θέματα, αλλά. Μην μου το κάνεις εδώ πέρα, κάνει το φάουλ. Αφού το έχεις να το δώσεις το φάουλ. Είναι αλλιώς θα δεις πάρει την νίκη. Αφού έχεις να το δώσεις το φαουλάκι,

0: μαζί, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, δεν είναι αυτό. Εκεί που είμαι κανονικά, λέω μια χαρά μόνο. Περνάει ένα πατήρι, λέω. Πού ήταν αυτό? Είχε κρατήσει από πίσω το αμάξι μου και είχε σκύψει πως κάνω στην Αμερική. Υπάρχει ένα τρέντ στην Αμερική.
2: Το ξέρω. Ναι. Και από τα λεωφορεία και από αυτά.
1: Ναι.
2: Ξαφνικά αγάπησα το γείτονα, τώρα που πηγαίνουμε μαζί στη δουλειά με ένα αυτοκίνητο. Γενικά. Θα έρθουμε κοντά.
0: Πιο κοντά.
1: Δεν είναι ωραίο να πεις.
2: Θα περνάς μία από πλατεία, θα με παίρνεις.
1: Ωραία.
2: Έρχομαι.
1: Δεν είναι ωραίο.
2: Ναι,
1: θα τα πηγαίνουμε. Τσουβέλα να βγάλουμε μια φώτα. Αλλά δεν είναι ωραίο να πάρεις το γείτονα. Α πει, σε πάω εγώ. Αλλά να μην τον έχει ζήσει σε οδηγική συμπεριφορά. Να βγάλει μια τσιγαριά μέσα.
2: Να αρχίζει να βρίζει, να κορνάρει.
1: Όχι, να κατέβει κάτω. Έλα ρε να σου παίξουμε ρε. Τι θα μου πεις εμένα έτσι.
2: Να φεύγει με βαθύ πορτοκαλί.
1: Ναι.
2: Έτσι, σχεδόν κόκκινο, μπορεί και γιατί όχι. Μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, τι έγινε, τελείωσε ο Ολυμπιακός, μην ανησυχείτε. Ρε Μαρία, την ίδια ηλικία έχουμε, δεν είναι του μηνού, είναι του μηνός. Για σένα είναι του μηνούς, εμένα είναι του μηνό.
1: Καλά
2: μηνού.
1: Σου λέει, του
2: εσένα
1: μηνό.
2: Του μηνός.
1: Γιατί
2: του μηνούς.
1: Είναι η Μαρία γαλλοθρεμένη του μηνού.
2: Του μηνού. Μηνού. Δεξιά θέλατε, πάρτε όλο δεξιά να ακούτε όλη μέρα τον Τζούβι και να ψηφίζετε Γεωργιάδηδες, έρχεται πείνα.
1: Πράσινε,
2: μας το λέει ο πατέρας μου.
1: Και ξέρεις γιατί τα κάνουν αυτά, γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός θες.
2: Γιατί κέρδισε.
1: Γιατί παίρνανε νομοσχέδια.
2: Για να μην ασχολεί το κόσμο.
1: Ε, μπράβο, γιατί έχει παραπάνω βολές ο Ολυμπιακός. Για να λένε κερδάσει το μπάσκετ, χάνει τη ζωή. Τι νομίζετε.
0: Σήμερα θα έχουμε εξαγγελίες για τα καύσιμα.
2: Ό,τι τι.
0: Δεν ξέρω.
2: Τι λένε τα προγνωστικά.
1: Θα μάθουμε.
0: Αν πάει όπως τη ΔΕΘ, δεν θα πάει καλά.
2: Δεν θα πάει καλά. Εγώ πιστεύω ότι και γι' αυτό έχει βγει και το θέμα με την Manchester City, παιδιά. Για να αποσπάσει την προσοχή από τον κόσμο. Έτσι και καλά, ότι μόνο η City χρωστάει. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Ένοχη λέει η City.
1: Ενώ η City χρωστάει, η Ελλάδα έχει βγει. Ξέρει, θα το χρησιμοποιήσουμε. Για πες τι είναι. Να ρωτήσω κάτι. 114 από τις 115 κατηγορίες είναι ένοχη. Στη μία πρέπει να πήρε αναβολή. Ο δικηγόρος
2: ήταν. Η μία κατηγορία τι ήταν? Ότι δεν είχε πατατάκια με γλουτένι. Τι ήταν η μία κατηγορία που κρίθηκε?
0: Αυτοί οι δικηγόροι που πληρώνονται αδρά να μην κερδίσουν μία κατηγορία.
1: Σκέφτομαι πάντα δικηγόρο τον Παπασημακόπουλο. Και δεν ξύπνησε να πάω στη δίκη. Αυτό είναι το δικηγόρο έχει City. Παιδιά, εσείς που είστε, βάλτε Παπασημακόπουλο με τη City για meme, γιατί εγώ δεν ξέρω να το κάνω, δεν έχω ιδέα από τεχνολογία, το κατάλαβε η Μαρία εκτός αέρα, για κάποιο πράγμα που λέγαμε. Επειδή νομίζω ότι ανακαλύπτω την πυρίτιδα, τώρα είναι ώρα να βάλεις Παπασημακόπουλο και δίπλα δικηγόρο City, 114 σαν 115.
2: Το διάβασα και εγώ χθες και λέω, αυτή η μία ποια ήταν που κρίθηκε αθώα η Manchester City.
1: Για αυτήν, πήραν αναβολή, απλά δεν έγινε.
2: Λοιπόν, για 9 χρόνια οικονομικών παραβάσεων κρίθηκε ένοχη η Manchester City. Ξεκινάει η διαδικασία για την ποινή. Αλλά εντάξει, τα έχουμε. Έφεση στην έφεση. Από εδώ, από εκεί έχει περάσει την
1: αδερφή. Έφεση.
2: Λοιπόν.
1: Έχει δικαίωμα.
2: Πάνω από 900 εκατομμύρια λίρες η επίδραση των παραβάσεων. Έχουμε να μάθουμε τώρα την ποινή. Έτσι, θα είναι μια επίπληξη, θα είναι μην το ξανακάνετε ρε παιδιά, θα είναι γράψε 100 φορές η Λίβερπουλ είναι καλύτερη, η Λίβερπουλ είναι καλύτερη, η Λίβερπουλ είναι καλύτερη. Θα είναι, ξέρω εγώ, αφαίρεση πόντων, αφαίρεση πρωταθλημάτων, θα μάθουμε.
0: Αφαίρεση μεταγραφών, ξέρω εγώ.
2: Ναι, σωστό. Η City έχει περάσει την αντεπίθεση. Έχουμε αδειάσει τα στοιχεία, λέει, για την αθωότητά μας. Θα ασκήσουμε έφεση. Εντάξει, αυτό.
1: Να σε ρωτήσω. Χάνει τον τίτλο η City. Πανηγυρίζει ο Παδός τώρα που θα πάρει.
0: Δεν πανηγυρίζει.
1: Δεν είναι ξενέρα. Θα μπει στο δικό σου μονομνημείο που έλεγε κάποιο. Ο τίτλο. Θα αφαιρεθεί.
2: Θα κάνει λίγο άκρητα, αλλά θα το βάλει.
1: Θα το βάλει. Ναι. Μετράει, το χαίρεσαι.
2: Τι, θα ξαναφέρουμε πίσω τον Globe. Να τον βάλουμε πάνω.
1: Να κουρευτεί ο Καραγκιόζη. Να κουρευτεί αυτός ο μικρός ασπρούλιας. Να κουρευτεί.
2: Θα φέρουμε πίσω το Σαλάχ. Θα φέρουμε, να τους βάλουμε στο πούλμα. Να κάνουμε βόλτα εκεί πέρα στο Merseyside. Όχι, τι. Όχι.
1: Να έρθει πίσω ο Κλοπ.
2: Αυτό λέει, όχι. 40 σελίδες πόρισμα της Επιτροπής. Ωραία, μάνα μου.
1: Ποιος τα διαβάζει όλα αυτά?
2: Μάλιστα.

0: Sugar pill. Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί. Καλώς σας βρήκα έναν ένα. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή, που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
2: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
1: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
2: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
0: Ναι.
2: Το θέρος είναι ύπουλο.
1: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
2: Τι λέει, και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
2: Έλα! Έλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
1: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
0: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
3: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
1: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
0: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
4: BWinSport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
5: What's going on? Καλημέρα σας λοιπόν. Άμα ξεκινάς με σταρδάμ, ας τα πάτε διέλ.
6: Παρέα στο Δημήτρη Μπαλής, όπως πάντα, στο τιμόνι και στο μικρόφωνο. Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
7: Δίμηνο.
6: Τι είπα το δί... Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
7: Κίμηνο δέσποτα. Δίμηνο τέκνο.
6: Το δίδυμο μπερδευτήκαμε εδώ πέρα.
5: Ποιος τώρα μιλούσε.
7: Πάρτε το κυγέρμε με 1,5 εκατομμύριο και οψιόν. Τι ζητάει δυναμό και όπου το δυναμό παιχταρά γιατί...
1: Παιχταρά μου.
7: Για το βραδινό παιχταρά. Τι τώρα παιδιά σου. Δυναμό λέω.
6: Δηλαδή τώρα είναι 4-3-2-2 αυτό το πράγμα. Τι είναι τώρα.
8: Χριστός.
5: Όχι.
6: 4-3-2-2.
5: Όχι.
6: Τι είναι τώρα.
9: Ακούστε με, σας μιλάω εκ πείρας. Μην κάνετε δώρο στη γυναίκα σας σαμπό. Αυτά τα βαριά τα Ολλανδικά κότσαρα. Τσόκαρα. Περιμένεις εσύ να κάνω σαρδάμ, εγώ να το τσιμπήσεις.
10: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
5: Όχι!
9: Πετάνε!
5: Όχι!
11: Καιρός ανοιξιάτικος σε όλη τη χώρα με σκόνη πάνω από τη Σαχάρα.
8: Χριστός.
11: Σήμερα στο μεταξύ αρχίζουν διαπραγματεύσεις ΣΕΒ και ΓΕΣΕΕ για τη νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κατά τούτο ημέρο μίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία. Κατά τούτο ημέρο μίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
12: Τουλάχιστον αυτοί άνθρωποι να ανακουφιστεί ο μεροκαματιάτης ο εργαζόμενος, να πάνε και ένα σινεμά, να πάνε και σε ένα κέντρο.
13: Επιτρέψτε μου, τι να σας πω, είναι business για ψήφους αυτό.
12: Κάπου να πάνε ρε παιδί μου, να πάνε στο διάλογο όλοι. Δηλαδή θα περνάνε τα χρόνια.
14: Αδιόρθωτο το δεύτερο σερί παιχνίδι μετά το 1-1 με τον Ηρακλή. Το έχωσε.
8: Μπα.
5: Σέντρα σου, Τζάντο!
14: Το έχωσε.
5: Τζάντο!
8: Καλησπέρα σα.
14: Το έχασε.
5: Δεν πρόλαβε πέρα την από την άλλη πλευρά.
8: Σε γερό άνθρωπο δεν το κάνουν αυτό.
15: Προσταμένη.
16: Λίζα, μπανάνα.
17: Η απέτηση του εραστέχνη Παναθηναϊκού να παραχωρηθούν στο Βοτανικό 10 στρώματα. 10 στρώματα.
18: Και στο σε μου να κοιμηθώ.
5: Όχι, μακάρι να έχω κάνει λάθος.
17: 10 στρώματα.
5: Αμαναμαναμαν.
19: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα.
20: Και βέβαια με τον Ολυμπιακό Κυπελούχο Ελλάδος και ένα βήμα πριν την Ευρωλίγκα, όλοι οι Ερυθρόλευκοι το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
21: Είναι καταπληκτική κο, έτσι.
20: Το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
21: Σφυρά! Καταπληκτική κο. Σφυρά!
22: Λίγο πριν από το τέλος, την καλημέρα μου και στο Θωμά.
21: Σφυρά!
22: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος μας.
0: ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο σόου που μας δώσατε.
3: Σφύρα! Σφύριξε, σφύριξε. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε για ανάσες. Που να ανάψει και καπνογόνα, έχει πέσει και ομίχλη. Και βρέχει και δυνατά.

0: Καλημέρα, παιδιά. Πάμε λίγο, επειδή έχουμε θίξει από την αρχή το θέμα μεταφορά στη δουλειά κτλ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Στον προαστιακό 6 και 4 το πρωί πήγαινα στη δουλειά προς αεροδρόμιο και η άλλη χώρισε τον σύντροφό της γιατί κοίταζε άλλες. Ο Σωτήρης. Την άκουγε.
1: Καλημέρα, Σωτήρη.
0: Κοιτάς άλλες, δεν με νοιάζει.
1: 6 και 4 το πρωί. Εντάξει, του τα είχε μαζεμένα από το βράδυ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά άλλο τι παίρνουν. Τι έγινε τώρα.
1: Το ξύπνησε.
0: Ναι.
1: Τέλος, αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Σε μπλοκάρω από εδώ και πέρα. Τελείωσε.
0: Τι έγινε, κοπέλα μου.
1: Θα σου φέρω, θα σου στείλω τα πράγματά σου με. Θα στάχω κάτω στην είσοδο. Να περάσει να τα πάρει. Δεν μπορώ, συνέχεια κοιτάς άλλες. Like συνέχεια από εδώ, like από εκεί. Εσύ και ο Τσουβέλα συνέχεια like από εδώ. Εσένα και ο Τσουβέλα βλέπω, δεν βλέπω αλλού.
0: Και φωτιές βάζω εγώ, δεν βάζω μόνο καρδιές. Βάζω και φωτιές.
1: Τι είναι αυτές οι μελιτζάνες, δεν έχω καταλάβει.
0: Ούτε εγώ ήξερα. Ούτε εγώ ήξερα. Εγώ λέω εντάξει, μ' αρέσουν τηγανιτές.
1: Ωραίες μελιτζάνες. Και η εποχή του ακόμα. Ναι. Κρατάνε. Αν αφαιρεθούν λέει τα πρωταθλήματα τη City, ένα από αυτά καταλήγει στη United του Μουρίνιο. Ετοιμαστείτε για τικανικό λέει παραλήρημα.
0: Μόνο ο Μωρίνιο μπορεί να πάρει τίτλο πάλι χώρα σταυροπόδι. three times.
1: Κάποιος λέει και να αφαιρεθούν οι τίτλοι από τη Manchester City, δεν θα πάνε σε άλλη ομάδα και θα μείνουν κενό όπως έχουν γίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλα πρωταθλήματα προς παραδοσιασμό. Μισό.
0: Κενό.
1: Αυτό. Όταν εμείς πέσαμε. Όταν εμείς οι μεγάλες κυρίες πέσαμε. Ναι, πήγανε στην Ίντερ. Τι μου λέτε τώρα, καλά τα θυμάμαι. Έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά τα παλιά τα θυμόμαστε. Τι φάγαμε χθες δεν θυμόμαστε.
2: Δεν έφαγες τα μακαρόνια χτες τελικά. Πάλι με φαγές δεν έβγαλες.
1: Όχι, φαγές τελειώσαν. Φάγαμε τη Δευτέρα. Τελείωσε. Αυτό ήταν.

0: Τι έγινε, του χρόνου θα βλέπετε στον υπόδρομο την Κάιλι.
1: Τα ορφανά πορεύονται για γυρές κολομιώτε με
0: γράψη. Δεν πήρες καμπάρι.
2: Όχι, τι συνέβη, τι έχω χάσει.
0: Ρίλης στον υπόδρομο, στο Μαρκόπουλο.
2: Α, στο Μαρκόπουλο, ναι.
1: Πω, τραμαστεί ο κύριος Αυγολέμων, ωραία.
0: 34.000 τετραγωνικά για τον ήλιο.
1: Έλα ρε φίλε, τι πανηγύρι θα κάνουμε με Βελισσάρι.
2: Θα έχουμε να παρκάρουμε ή θα γίνει σε μαλακάστα.
1: Χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ. Χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ και θα πατάς κάτω βινιές άλογα.
0: Το ζητούμενο είναι μετά την Αττική Οδό μέχρι να φτάσεις εκεί, που δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά είναι ένας δρόμος δύο λωρίδων.
1: Εκεί θα έχουμε
2: ναι,
1: άλογα να περνάνε. Πώς άλογα είναι. Πού είσαι, πάω να δω.
2: Μια κουβέντα είπα για την πλατεία νερού. Μια κουβέντα, είπα το καλύτερο μέρος για να γίνει συναυλία. Αλλά οι γειτόνι είχαν πάρα πολύ.
1: Όχι, για γειτόνι θα μου δεν γλιτώνει.
2: Αν τιμωρηθείς ήδη κερδίζει, για έξτρα χαρτιά, βεβαίως. Εννοείται, κάτι θα πάρουμε. Ένα λικάπ, κάτι, ένα καραμπάο.
0: Ένα τρίποντο.
2: Καραμπάο, καραπάς, καραπάει, κάτι θα πάρουμε. Ναι. Πεινάμε τι να φάμε πρωί-πρωί, πείτε όχι τη γάνη.
0: Προστάκι.
1: Κάτσε ρε.
2: Αυγουλάκι. Αυγουλάκι βραστό. Βραστό.
1: Βάζει τη φέτα το ψωμί.
2: Και άμα δεν το βράσει και πάρα πολύ να μην γίνει σφιχτό, είναι σχεδόν σαν ποσέ. Μελάτο.
1: Ψωμί, αυγό, τυρί. Γεια σα. Φύγε για οικοδομή μετά.
2: Έκανα αλαντικά και ωραίο.
0: Καμιά ηλίτσα.
1: Θα έχετε πρόβλημα γιατί εγώ έφαγα πάλι το μοσχάρι από το χωριό.
2: Το πρωί, τώρα.
1: Το βράδυ.
2: Πόσο μοσχάρι ήταν.
1: Ήτανε μια μεγάλη γενναία μερίδα.
2: Ήτανε.
1: Ανάμεσα σε πιπεριές και μπούκο. Έτοιμος είμαι.
2: Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι, ρωτάει.
1: Μέσα Οκτώβρη.
2: Άντε, παιδιά, εντάξει, κάνα δύο εβδομαδούλες.
1: Μέσα Οκτώβρη, παιδιά, θα μας φάτε στη μάπα μέχρι τέλος Ιουλίου του 27. Καλά να είμαστε, δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Αλλά ο προγραμματισμός είναι μέχρι τέλος Ιουλίου με φεστιβάλ εδώ Αθήνα. Στον υπόδρομο θα το κάνουμε τώρα με άλογα για να ψήσει το τριαυτομαλιά τη πάνω σε άλογο Μαρία. Με τη γυαλούρα για την καπελαδούρα του Τζόκη και το άλογο να έχει κολώσει. Για να... με το φλωράν το που κάνει που να ενεμίζει.
2: Τα μεγάλα τα καπέλα αυτά που φοράνε στο.
1: Μεγάλο είναι το καπέλα του.
2: Στην Αγγλία.
1: Α, ναι. Στην άψη.
2: Τα
1: ωραία. Μορφιέ!
2: Τσουβέλα, είδα φωτό που ήσουν με πέντε γυναικάρες στο κατράκι. Είσαι δυνατό,
1: δεν είναι αφού κάναμε τα ρούχα μας και κυλιστήκαμε μπροστά στι φυλακέ κάτω. Δεν ήξερα από πού να κοιτάξω, πραγματικά. Δεν ήξερα πού να κοιτάξω. Με ρε κορίτσια, μη μου σκίζετε τα ρούχα.
2: Σιγά-σιγά λυσάρε.
1: Όμορφα.
2: Όλε θα πάρετε.
1: Μη μου κάνετε σημάδια, έχω γυναίκα. Τι γλιώδης. Τι γλιώδης. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε. Μη με πιπηλάς και μου κάνεις σημάδι. Έχω δέρμα λευκό και ευαίσθητο. Καπ. Μάστα.
0: Εσύ που πεθαίνεις με παστρουμά, δικός μου είσαι.
1: Γιατί και εγώ πεθαίνω με παστρουμά.
2: Καμιλάς.
0: Καμίλα, αλλά εγώ ξέρω.
1: Όχι, και μοσχάρι παίζει πολύ. Πρέπει να τον πάμε στο σελίμ.
2: Νομίζω ότι χειμωνιάζει τώρα.
0: Ας τον Μαδοπιτούλα, φίλε.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Ρίλο, θα φεύγεις από εδώ για να πηγαίνεις στο Μαρούι στο Σελίμ, παιδί, το φίλο μου. Δεν θέλω μες στο σπίτι, θέλω να κλάνω. Λοιπόν. Μόνο εγώ θέλω να ξεράσει με τα αυγά το πρωί.
2: Ναι.
0: Παιδί μου, άμα δεν σ' αρέσει, τι θα κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν εμπιστεύω με ανθρώπους που δεν τρώνε φέτα και αυγό. Δεν τους θέλω. Αν τους αγαπώ, τους τιμώ. Αλλά. τι να πούμε.
0: Πρόβλημα και στη φέτα, πρωθυπουργέ. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έχουμε φέτα για τους ηθαγενείς. Τι δίνουμε όλες έξω.
1: Πρόβλημα με φέτα, χωρίς πλάκα. Έχει γίνει θέμα. Αυτό δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Επειδή με βλαχώνει, εγώ και βρίσκω, κονομάω.
2: Εντάξει, γενικότερα έχουμε θέμα και με τα γάλατα και με τα ζώα που παράγουν τα γάλατα για να, για να φτιάξουμε τις φέτες. Και τα τυριά γενικότερα. Και είναι και μια διαδικασία να φτιάξει το τυρί. Και πέρα από τη φέτα. Τα κασέρια και τις γραβιέρες.
1: Εδώ έχεις ανοίξει πίστα, ρε Μαρία. Τι ήθελες για. Σήμερα τρώμε σπεντζοφάι με λουκάνικα καρδίτσα. Γιάννη, γιάννη.
2: Όχι, εμείς έχουμε κοτόσουπα.
1: Τη χολή τι ώρα τη βγάλατε, έλα παρασκοπικά. Ωραία είναι η κοτόσουπα. Εγώ τρώω σούπες και το καλοκαίρι.
2: Ναι. Πολύ ωραία η κοτόσουπίτσα. Και με ριζάκι μέσα, με τα λαχανικά του μέσα.
1: Ωραία η κοτόσουπα. Σου ανοίγει την όρεξη. Αν φάω τώρα εγώ κοτόσπα, 11.30 θα ψάχνω φαΐ.
2: Δεν θα φας 8.30 ώρα το πρωί κοτόσπα.
0: Εντάξει, θα φας την κοτόσπα με μπόλικο ψωμάκι, το κοτόπουλο μέσα.
2: Μισή φραντζόλα ψωμί μέσα, ναι.
1: Πάλι πεινάς ρε, απλά πηγαίνεις για ούρηση 4 φορές παραπάνω με το ζουμί, με την κοτόσπα και μετά 11.30 ώρα κάνεις να σου πω κάτι. Είναι όταν δύο άνθρωποι έχουν φάει κοτόσπα, κοιτιούνται.
0: Φάμε ένα σαντουίτς.
1: Ήταν ελαφριά. Ναι ρε, ήταν ελαφριά. Ναι, γεια σας. Σαβίκος, τρία με γέρο.
0: Για πες, τι έχουμε.
1: Έχουμε πράγματα να πούμε. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Πρώτον, ριλό, η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα Telecom στο telecom.gr. Και ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας. Γι' αυτά δεν λέγαμε.
2: Ναι.
1: Θα το βρεις με γεύση και θρεπτική αξία στα Lidl εγγυημένο. Με αυστηρά κριτήρια από την Βέλτια. Έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου. Και νοστιμιά και θρεπτική αξία και εγγύηση. Όλα σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Άντε για όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Μας καλημερίζουν και από το Παρίσι. Θυμάσαι τους φίλους μας που πήγαν την περασμένη εβδομάδα και τους δώσαμε διάφορες ευχούλες να φτάσουν στο Μιλάνο οι βαλίτσες.
1: Κάναμε δάχτυλα, ναι.
2: Ναι, επιστροφή με οικονομική αυτή τη φορά γιατί πήγανε με business.
1: Τι έγινε.
2: Τι έγινε.
1: Τα φάγατε στις μπακέτες.
2: Δεν έχουμε μαντήλι να εκτράψουμε, λέει. Αλλά όλα καλά με τις βαλίτσες. Ευχαριστώ για τις ευχές. Άντε με το καλό να γυρίσετε. Σας περιμένουμε. Να δεις τη σούπα
1: και
2: μετά.
1: Όταν γυρνάς εδώ και γυρνάει ο άλλος εδώ, ξέρεις που μπορεί να είναι λίγο χειρότερα το Παρίσι, του λες...
2: Μπορεί.
1: Ηρωνικό ήταν. Του λες μετά, έλα, εντάξει, όλα να πάνε καλά, καλά να επιστρέψεις.
2: Άντε, καλά να σε να ξαναπάς.
1: Ναι. Να γίνει καλά να ξαναπάς. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση. Πάμε.

0: 37 φάρμακα και ετοιμάζεται για μπουζούκια. Τώρα στο λέω 100%.
1: Όχι.
0: Με τα φάρμακα μαζί.
2: Πολλές πορτοκαλάδες, Τολί.
1: Ευχαριστώ.
3: Πορτοκαλάδα θέλει. Ναι, από πορτοκάλια. Όχι από μουσμούλα.
4: Ένας φίλος λέει ότι να έρθει ο Μυραλάς να πάει ντουλάπα στο παλτό. Έλα ρε Κώστα.
5: Καλά. Το έγραψε. Να έχει πάει ντουλάπα στο παλτό.
6: Αυτό. Το ήταν στο 0-0 ακόμα. Αποτέλεσμα στο 0-0, δεν είχαμε αποτέλεσμα.
7: Αποτελέσματα εξετάσεων 0-0.
6: Αποτέλεσμα στο 0-0, δεν είχαμε αποτέλεσμα.
8: Επήρα το 0.
9: Μήπως κάνεις και τίποτα άλλο.
10: Αλλά 15 λεπτά για να συμπληρωθεί το 2 λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον τρίτο όμιλο, 14η αγωνιστική.
11: Θα πρέπει να διοργανωθούν τα πάντα.
12: Τα πάντα όλα.
0: Πολύ καθαρή ευκαιρία για την ΑΕΛ. Εάν έμπαινε τον γκολ, θα ήταν γκολ του Νασλίδη και όχι του Μαστούρα.
13: Άιντε λαφωμέντο και μπαφχέντο.
0: Και όχι του Μαστούρα.
4: Όταν εγώ είμαι ανεβασμένος, θα πάω να πάρω μαστούρα.
14: Η τιμή του κουμποκαλιού έρχεται στα 200 ευρώ με πλατέλα τυριών ή αλαντικών.
0: Πλατέλα τι, Βαγγέλη.
4: Ρε φίλε Ναβίτσα. Α, ρε Βαγγέλη. Είμαστε άνθρωποι που πονάμε.
15: Εγώ είμαι και όχι στο 1,70. Είναι αυτό το συνδυαστικό σύνθημα.
4: Ο Διονύσης.
15: Τι είπε. Ναι, στοίχημα.
4: Λοιπόν, για καλά τεταρτάκια ακόμα μπορείτε να στέλνετε για να διεκδικήσετε μία από τις τριπλές προσκλήσεις.
16: Ό,τι γεννή είναι αυτό.
14: Για την κοινότητα φόρης νομίζω ψάχνει ομάδα.
4: Ε,
16: δεν έχει την ομάδα.
17: Αν ήμουν αστυνομικός θα τον ψηλάν... θα τον ψηλάν... θα του κόβα μια κλίση.
4: Στο χαντάκι! Πολυφρεπτική φόρμα. Πάμε και κάτω.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
4: Στο χαντάκι!
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
18: Οι μάχες των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Αρχίζουμε απόψε στις 9.30 με τον Ολυμπιακό που έχει ακόμη μία εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη Virtus Bologna. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα περιγράφει από την Ιταλία ο Νίκος Έρβας. Αύριο είναι η μέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο οποίος στις 9.15 ψάχνει τη νίκη απέναντι στη Maccabi Tel Aviv. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Virtus Bologna Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Maccabi Tel Aviv. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ακούμε μισό τραγουδάκι.
19: Είναι το τραγουδάκι που σας έλεγα για το δίσκο. Πίστευω ακράδαντα ότι θα γίνει μεγάλος σούξε.
20: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και δυο γουμί.
19: Τι να μην ξαναμίσεις για πράγματα, για άγρια πράγματα αυτά. Περιπησία, γεια. Εσυγωρείτε, αλλά είναι η αφαίρεση προετοιμασία του κοινού. Τα μπαίνω στο κυρίως θέμα. Αργείς.
20: Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη.
19: Μα είναι η εισαγωγή που θα με οδηγήσει στο θέμα. Ναι, αργείς. Δεν παίζει το θέμα.
20: Σχεδόν 50 χρόνια σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και δυο γουμί. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.
19: Εράκι μου, μη το ξαναπείς αυτό. Μα είναι η εισαγωγή.
1: Αυτό δεν είναι εισαγωγή, δεν είναι εισαγωγή. Είναι συντέλεια.
19: Μάλιστα, συντέλεια.
20: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και δυο γουμί. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Αυτό το τραγούδι έχετε σταματήσει να το βάζετε.
19: Τώρα όλη η Ελλάδα τραγουδάει.
20: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και δυο γουμί. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη.
2: Ομολογώ ότι είχα καιρό να το κάνω αυτό στην εκπομπή, να ζητήσω από τον Νικολίπτη ένα αγαπημένο μου τραγούδι και να το απολαύσω. Έτσι. Δηλαδή το απόλαυσα πραγματικά, ελπίζω κι εσείς.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wings Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιατί πήγε Παρίσι ο άλλος και για να φάει το κρασάν της Τούνη. Ήταν και τάμα. Και πήγε και το βρήκε κλειστό, δεν το κατέβει.
1: Μπορεί να ήταν Τετάρτη μεσημέρι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Τετάρτη μεσημέρι είναι κλειστά. Εντάξει.
0: Το καλύτερο τόσκια πρωινό, τη Ρίτσου Βελάκου, καπνιστή γαλοπούλα σαφυρά του, μαγιονέζα ρίλος.
1: Μουστάρδο μαγιονέζα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, έχει μια σειρά προϊόντων. Μαγιονέζα, μουστάρδα, μουστάρδο, κέτσαπ.
1: Κέτσαπ μαγιονέζα, μαγιονό κέτσαπ.
0: Ρίλος, the real thing. Δεν θα το κάνανε έτσι. Στάνταρ.
2: Στην καπνιστή γαλοπούλα σαφυρά του, δεν βάζουμε συντηρητικά.
1: Όπως, είναι, όπως είναι το ζώο.
0: Και δείχνει ένα να πηγαίνει έτσι. Εμένα είναι στις πλαγιές της Ηπείρου υπάρχει ένα τυρί. Εδώ εμείς με αυτό ζήσαμε, με αυτό μεγαλώσαμε, που έχει πάντα με αυτό και θα πεθάνουμε. Πάντα έχει ένα συνέστημα το τυρί και η μπύρα. Όταν διαφημίζουν μια μπύρα είναι μια σχέση. Πάντα ένας γάμος ενός πατέρα που δεν μιλάει, ναι, και εμφανίζεται, ναι, ναι, ναι, ξαφνικά.
1: Και τραγούδι από Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από... αυτό έκανε ο Μαχαιρίτσα. Ναι. Εκεί στο νότο. Μπράβο, και δείχνει ένα γύρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποια λοιπόν... πόλη, ποια χώρα. Ναι.
1: Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
0: Για όλα τα ταξίδια.
1: Παιδιά, όχι
0: αλλιώς. Μπυρίλος.
1: Όχι άλλες φωτογραφίες με Playmobil. Λίσα έγινε. Καλά, όχι όσο Λίσα έγινε με τα 80s. Που μας πρίξανε τέτοιο.
0: Αλλά εγώ με τα έτη απλά έβαλα εμένα και τη Χαραλαμπούδη σε γύρισμα.
1: Σε κανονικό, δεν ήταν AI.
3: Άνετο.
1: Μπράβο.
0: Ούτε με μαφία. Πάλι έβαλα τάκι σούλα.
1: Ευχαριστούμε τόσα λοπέτα που μας έφτιαξε φωτογραφίες Playmobil.
0: Βάλτο, βάλτο.
1: Θα το βάλω, θα το βάλω. Θα το βάλω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, μην χάσουμε κι εμείς, βεβαίως. Ο Κρούς λέει 64, κάνει 2 ώρες.
0: Μακιγιάζ.
1: Για να μοιάζει με.
0: Με 65χρονα. Ο Τόμ Κρούς. Μπορεί να πάρει όντως και Όσκαρ. Είναι φανταστική η υποκριτική του προσέγγιση. Ο Θανάσης από Αυστρία. Είδα τα γυρίσματα το Making of και λέω θα είναι εντυπωσιακό. Είναι 64 και του βάζουν προσθέτικ
1: για να γίνει
0: και
1: μακιγιάζ
0: για να φαίνεται 65.
1: Καλά, γιατί δεν φαίνεται για 64, με συγχωρείς.
0: Φαίνεται για 50 χρονών.
1: Ναι. Oh.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Κυρίως γιατί ξέρεις ποιος είναι, βασικά.
1: Ναι, γιατί τον έχεις δει. Έχετε περάσει όλη τη ζωή μαζί.
0: Ναι. Αυτό. Το Top Gun ήταν πιο γέρος το πρώτο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
1: Και φτεδάκια κοκκινιστά με ρύζι σήμερα. Καλημέρα, Κώστα.
0: Πολύ καλά. Ωραία, Κωστάρα.
1: Μιλάμε
0: με
1: από
0: κουτάλι.
1: Τα
0: κουτάλι. Ναι, κουτάλι. Ναι. Κουτάλι και τυρί τριμμένο.
1: Και τυρί τριμμένο στο ριζάκι, βεβαίως. Ναι, ναι. Τώρα βέβαια θα ρίξει και κάποιος την ιδέα για να πει κοκκινιστάκια και φτεδάκια με πατάτες. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά αν. Δεν έχει την ώρα να τηγανίσει. Όχι, όχι.
3: Ένα από τα δύο.
1: Ένα από τα δύο. Αλλά δεν, αν δεν έχει την ώρα να καθαρίσει και να τηγανίσει πατάτες, το ρύζι είναι πολύ τίμια
3: επιλογή.
1: Είναι. Και καλύτερη
3: έτσι. Καροτάκι, ναι. Αυτό.
0: Και καστανό ωραίο είναι το ρύζι για μας που τα προσέχουμε λίγο. Αυτά τα.
1: Ωραία, γιατί ναι. Άμα πέφτει σάλτσα από πάνω.
0: Αυτό ήθελα. Ψυχολογικό είναι.
1: Αυτό. Δεν σε νοιάζει καθόλου. Καλημέρα και στο στέλνει το Metal Heart. Α, έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ποια είναι το Τζουβέλα. Ο στέλνει το Metal Heart.
0: Τον ευχαριστώ για τα δωράκια.
1: Άμα δούμε όλα τα μηνύματα του στέλνει του Metal Heart, είναι με Mick Jagger, ξέρω εγώ. Σάρον Στό,
0: Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Και Τζουβέλα. Γιατί όχι. Καλημέρα στην Έλενα. Το σήμα τη αρχή είναι τέλειο. Λέει, μα φτιάχνει τη διάθεση. Το έχουν μάθει και τα παιδιά μου και το τραγουδάνε έτσι ακριβώ. Τώρα ξεκινάει η μεγάλη αγγλικά. Λέει, οπότε καλή επιτυχία στη δασκάλα τη που έχει να διορθώσει εξαίσια αυτή την προφορά.
0: Εξαίσια.
1: Φανταστικά.
0: Playmobil ρίλο σε μόνιμο ρεπό, ούτε το AI δεν το περνάει. Καλημέρα. Στείλτε στο Fight Club αυτό, γιατί είναι για εκεί. Το μήνυμα αυτό είναι για εκεί.
1: Ορίστε, πήγε στο μαγαζί της Τούνη, λέει. Πήγα την Κυριακή. Και ήπια και φρέντο. Και ήταν και η Ιωάννα εκεί. Την καλημέρα.
0: Μπράβο, καλημέρα. Μπράβο, καλημέρα και στην Ιωάννα.
1: Καλά έκανες. Καλημέρα και στην Ιωάννα.
0: Ναι. Αρακά σήμερα, άθεοι.
1: Αφορισμένοι.
0: Είναι Τετάρτη. Ναι, ντροπή σου, του σατανά, του σατανά.
1: Φτού.
0: Έχει πάει η Λουκά στον πατέρα μου, το ξέρεις. Και του ουρλιάζε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: καλά, δεν γιατί μου κάνει εντύπωση. Καλημέρα.
3: Που να μην ουρλιάζει.
0: Όχι, στον πατέρα μου για μένα, το γιο σου.
3: Α, γιο
0: σου. Σατανά,
1: καλημέρα από τη βροχερή Μήλο με κακαβιά.
3: πολύ. Oh. 9 παρά 20 με κακαβιά, ρε αδερφέ.
0: Τρώω ψαρόσπα που είμαι αλλεργικός, αρκεί να μην έχει μέσα
1: να
0: τα
1: μην έχει υπόλοιπα κομμάτια.
0: Αν ναι. έχει ένα απλό ψάρι, ρωτάω, έχει. Απόλαυση είναι η κακαβιά, είναι απόλαυση.
1: Εν τω μεταξύ, λέμε κάτι, ρε παιδί μου. Λέμε τριμμένο τυρί στο ρύζι μετά στο ζώο. Και έρχεται. Πάντα θα υπάρχει το μήνυμα. Όχι, ρε παιδιά, τριμμένο τυρί. Γιαούρτι. Πες, εγώ δεν βάζω τριμμένο τυρί. Βάζω γιαούρτι. Δεν τα τρώμε μαζί, ρε παιδιά. Δεν ερχόμαστε να σας ταχώσουμε στο στόμα. Δεν τα τρώμε μαζί, το ξέρω.
0: Μαρία. Μαρία. Σύνελθε, τόπο ακροατή.
1: Σύνελθε. Μπασμάτι στα κεφτεδάκια, συμφωνώ, μου αρέσει πολύ το μπασμάτι. Mm-hmm. Φασολάδα λέει, πόσο άδικος κόσμος, καλημέρα. Γιατί ρε φίλε, αν είναι ωραία φασολάδα. Εν τω μεταξύ, δεν πιστεύω να έχετε και παραπονάκι εσείς οι καλοχειμωνάκηδες. Μια χαρά, Σεπτέμβρη έχει
3: υπέροχα,
1: κάνει.
3: Υπέροχα,
1: ναι. Ωραίο, φθινοπορεινό καιρό έχει.
3: Που είναι τώρα η κλιματική κρίση.
1: Δεν υπάρχει. Πες το στη. Τι βλέπαμε, Μπανκόγκ, τι βλέπαμε.
0: Ναι, Μπανκόγκ. Νομίζω με τα κόηφη.
1: Στην Ταϊλάνδη το είδες.
3: Στο Νεπάλ τι έγινε.
1: Καλά, στο Νεπάλ φεύγουν τα βουνά. Ναι, φεύγουν.
0: Η Ζαφυράτη εκεί που είναι τα ψάρια, τα κόηφη, τα τσιμπούσε να τα φάει ομά έτσι με το ξυλάκι.
1: Στην Ταϊλάνδη έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι γιατί έχει πάρα πολύ έντονη υδροχόπτωση. Έχουν πλημμυρίσει κεντρικοί δρόμοι. Σαν να λέμε έχει πλημμυρίσει η Συγκρού. Η Ερμού, η Συγκρού, η Ποσειδώνα κτλ. Και έχουν βγει μιλιούνια τα ψάρια, τα γατόψαρα, κάτι τέτοια με το συμπάθειο.
0: Και αλιγάτορας.
1: Και κάτι σάβρε. Δεν είναι αλιγάτορα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Σάβρε είναι.
0: Δεν θα το έπαιρνα καλά.
1: Που πας μόλις σάβρα. Ναι. Και λέω εκεί που κάθεσαι με το αυτοκίνητο, κάνεις ένα κλακ. Πιάνεις το ψάρι.
0: Κάνεις ένα τσάκι, πιάνεις τον αλιγάτορα. Να τα παπούτσια.
3: Το βραδινό.
0: Je viens de commencer le bœuf bourguignon, bonjour Stelios. Δηλαδή πρόκειται να αρχίσει να φτιάχνει το φέα γλύπη. Μπουφ μπουρμπινιόν αυτή.
1: Μπουρμπινιόν.
0: Μπουρμπινιόν.
1: Μπουρμπινιόν.
0: Ωραίο, αλλά πολύ βούτυρο.
1: Το μπουρμπινιόν.
0: Έχει. Ό,τι είναι μεγαλλική κουζίνα.
1: Όχι, το μπουρμπινιόν δεν έχει βούτυρο.
0: Να το φας στη Γαλλία θα κάνεις. Θα λάμπει ο ουρανίσκος σου, Μαρία. Μιλάμε για βούτυρο η γαλλική κουζίνα. Δεν σταματάνε το βούτυρο.
1: Έχει κρεμμυδάκια πολλά και καρότα.
0: Τώρα γιατί με κοιτάς. Πώς είδα Ολυμπιακό χθες, μεγάλες φουρνιέ. Δύσκολα θα περάσουν από κάνω. Ναι, είναι πολύ καλή ομάδα η Ζαλγκύρης. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Λένε μερικοί είναι αρχή. Τα είπαμε, παιδιά, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή. Εκεί είναι το σημείο που μιλούν οι προσωπικότητες. Playmobil φουρνιέ. Είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Ωραίος ο Θοδωρής. Σήμερα έχει γιουβαρλάκια τα οποία τα έφτιαξα εγώ χθες το απόγευμα. Και είναι ό,τι καλύτερο αυτό το φαγητό να το φας την επόμενη
0: δεν
1: μέρα.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ τρώω και, εντάξει, και φαγητά τριών ημερών.
1: Έχει σάλτσα, ρε παιδί μου. Θέλει την επόμενη μέρα για να σταθεί.
0: Τριών ημερών φαγητά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αγαπώ το φουρνάκι. Θα ζεσταίνει το φούρνο
1: καλά,
0: με
1: κρυκυμάτων. Ναι, εννοείται. Ναι, ναι,
0: είμαστε
1: ναι,
0: μια χαρά.
1: Ναι,
0: επίσης... Έχω μερικού. Δεν τρώω το ίδιο βράδυ.
1: Το ίδιο φαγητό την επόμενη μέρα, όχι.
0: Τι? Τίποτα και μακαρόνια ρε, μου κάνουν 40 λεπτά το πακέτο. 50-60. Φέρτα εδώ από χθες.
1: Δεν τρώει την επόμενη μέρα φαγητό χθεσινό. Σόπαρε! Σόπαρε! Πώς έχει μεγαλώσει εσένα η μανούλα σου.
0: Σκέφτηκα σε αυλή το ελληνικό καφέ. Σόπα καλέ! Ποια είχε, μαντά!
1: Συνήθως αυτός που δεν τρώει την επόμενη μέρα χθεσινό φαγητό δεν το μαγειρεύει κιόλα.
3: Αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δεν πλένει τα κατσαρόλια.
1: Καλά, ναι, ναι, ναι.
0: Που πα μόλι σταύρα λέει, όλε πνίγηκα. Ναι, αυτό είπε. Καλημέρα από Μαντζουρία, παιδιά.
3: Μαντζουρία.
0: Κίνα. Εδώ δεν έχει ούτε φρέντο και χειρότερα ούτε τυρί. Δεν τρώνε τυριά. Τραβάμε πολύ κανάλι. Σπάρτακο, Αεκάρα και στην Κίνα. Πρέπει να είναι πράκτορα, το λένε Σπάρτακο. Πρέπει να έχει την κουκίδα του Ντάγκλας που είχε The Ass in his scene, που έλεγε ο άλλος.

0: Δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
1: Δεδρολίμανο.
0: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
2: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
3: Κάτι έχει χαλάσει. Δεν θα το ξαναπάρει από την αρχή.
2: Αυτό πρέπει να κάνω.
3: Μάσει στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπες από την αρχή.
2: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
3: Ναι, ναι.
4: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
5: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
6: Εδώ θα συνταθούμε.
5: Με μοναδικά έπαθλα και τα έπαθλα ρε φίλες και έπιπλα μπαίνουν.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

0: Τι ωραίο αυτό το τραγούδι, έκανε θράψη. Όλες τις πριτσερίες το έπαιζε.
1: Μόνο.
0: Παντού, παντού.
2: Πρωινό κέικ με μπανάνα, βρώμη σοκολάτα και μεσημέρι γαλαίο σκορδαλιά με μπατζάρια. Έχουμε λαϊκή και η Τετάρτη έχει πάντα ψάρι σε εμά. Ωραίο. Πολύ καλό.
0: Το κεφάλι στην παγωμένη πλευρά του νεροχύτη, φίλε μου. Εντάξει, βοηθάει ψυχολογικά
3: και χαρά το πήγε ο άνθρωπος.
0: Πήγε πολύ καλά. Με μπανάνα, βρώμη το πρωί.
2: Κέικ, ρεσί.
3: Να το κρατήσει.
2: Αντί για τέτοιο. Λένε. Αντί για αλεύρι, πολλοί βάζουν βρώμη. Μια χαρά είναι. Δεν καταλαβαίνετε.
0: Πολύ βρώμη. Ο Σεπτέμβρης, να σου πω κάτι, η εκπομπή σήμερα έχει γίνει δούσεις με μπλέτσα και μπαρμπαρίγου μαζί.
2: Ναι.
0: Ο Σεπτέμβρης στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη είναι συνήθως γλυκός. Νιώθω ότι είμαι δούσης. Χθες το βράδυ στην Ολλανδία είχε 21 με νινεμία. Όλη τη μέρα είχε 26 με 27 με απίστευτο ήλιο. Να γνωρίσουμε. Hello.
4: Mr. Petru.
0: Hi.
2: Μας έχετε διαλύσει με τα φαγητά πρωί-πρωί. Δεν ξέρω αν θέλω να πάω για δουλειά ή να πάω να βάλω πατάτες οφτές στην ξυλόσωπα με μια ρακή.
0: Άρε, παιχνίδι.
2: Μα υπάρχει τώρα τέτοιο, υπάρχει δίλημα. Είναι δυνατόν.
0: Πήγαινε στη δουλειά έτσι. Πήγαινε στο διευθυντή. Θες πατάτες οφτές. Playmobil τσόχο να πνίγεται. Φτιάξτε το.
2: Ούτε πόρτα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Μαγειρεύει κιόφτεδάκια κοκκινιστά με πένες η Ειρήνη.
0: Πολύ ωραία.
2: Influencing. Εντάξει. Καλημέρα και στη Σοφία, γιουβαρλάκια και χωριάτικο ψωμί, λέει. Καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία.
0: Μαρία, ναι. Όλα τα φαγητά του κόσμου είναι καλά, όλα είναι καλά. Αυτό με την Ισπανία στην μπάλα, τι είναι τώρα. Τι το είδες χθες στην Ισπανία, Κροατία που το είδα λιγάκι, 4-1.
2: Θέλω να σου πω ότι έπεσα για ύπνο 10 και 4.
0: Δεν προλαβαίνανε. Το είχα, κοιμόμουν και ξύπναγα στα γκολ.
2: Α, κατάλαβα.
0: Ο Γιαμάλ. Και έπαιζε με την Κροατία, δεν έπαιζε, ξέρεις, με κάποια ομάδα.

0: ομάδα μικρή που κάνουν πλάκα. Έπαιζε με τους Κροάτες και τους κέρασε ένα τετράμπαλο. Πογιάμπαλο τετράμπαλο για πλάκα και πήγαινε για 7. Και λέω, τι παίζουν οι άλλες ομάδες. Λέω,
1: σταμάτα.
0: Πάμε για Euro, έτσι. Mm-hmm. Γερμανία είναι. Η Αγγλία χθες. Καλή ήταν η Αγγλία. Με 10 έμεινε νωρίς η Τσεχία. 0-2. Ωραία. Η Ιταλία. Παλινδρομή, Μαρία. Η Αγγλία είναι η Αγγλία. Η Γαλλία βαριέται. Θα βαρεθεί η Γαλλία. Ναι. Και η Πορτογαλία, τι έγινε. Έφυγε ο Κριστιάνο από την προπόνηση, ένα χειροκρότημα.
1: Εκεί που λέγαμε τα εντάξει, ρε παιδί μου, ψύχρεμα το πήρε.
0: Δεν ήταν
1: ψύχρεμα.
0: Μέσα του ήταν φιωστό μέρο,
1: τεκμέο. Πιστεύω ότι το μαλλί έγινε ξανθά από τα νεύρα
0: του. Ο Παρασχάκη, ο Ανδρέας του Μπαρ. Έφυγε από την προπόνηση. Έφυγε ο Παρασχάκη από του Μπαρ. Από την προπόνηση. Έκτακτη, μέσω Zoom, έκτακτο συμβούλιο τη επιτροπή εκεί με τον προπονητή. Και τον Γκαγκάτσι, τον Γκαγκατσάου της Πορτογαλίας και θα δούνε τι θα γίνει. Νομίζω ότι υπάρχει σχέδιο, Μαρία.
1: Τι σχέδιο υπάρχει?
0: Ήξεραν την αντίδρασή του,
1: ναι.
0: Και τώρα θα τιμωρηθεί.
1: Και το έκαναν επίτηδες.
0: Μπράβο.
1: Α, τον εξανάγκασαν σε φύγη.
0: Σου λέει, άκου, θα τον βάλουμε στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Θα κερδίσει η ομάδα.
1: Το πιθανότερο είναι να φύγει.
0: Θα κάνει φασαρία, θα φύγει. Αν μείνει στον πάγκο είναι πρόβλημα. Στάνταρ θα φύγει. Και αν δεν φύγει.
1: Σιγά που δεν θα φύγει.
0: Είναι φίλος μου, που έλεγε ο άλλος.
1: Σιγά που δεν θα φύγει.
0: Και έφυγε και τώρα τι έγινε, η Ομοσπονδία νομιμοποιείται να πει σε παρακαλώ φίλε.
1: Δεν σε ξανακαλούμε.
0: Εγώ νομίζω.
1: Δεν αξίζει τώρα αυτό το πράγμα στον Κριστιάνο. Δεν αξίζει.
0: Τι με το ζόρι να βάλει.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Ο Κάνι West είχε πάρει βραβείο μόνο του και έστρεψε τον άλλον.
1: Δεν είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που θα υπερασπιστούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά δεν είναι τρόπο αυτό για να φύγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική. Πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι τον τιμώ, ναι. Τον Κριστιάνο, αλλά.
1: Να τον έχει
0: πρέπει...
1: ως παίκτη, παύλα, συμβουλάτορα.
0: Παύλα...
1: Ναι, ρε,
0: συμβουλά... Έλα να ζητήσει συμβουλές από τον Ρονάλντο.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου.
0: Είμαι ο καλύτερος. Δεν θα γίνεις ποτέ σαν εμένα, σαν μια μύδη.
1: Να μιλάει με τον προπονητή, να μην μιλάει με τους παίκτες, σου λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν συμφωνώ καθόλου. Έχει ο Γιαμάλ Μουστάκη Τσουβέλα, κοντός.
0: Δεν είδα το κοντινό. Κάσε ένα Google τώρα.
1: Μαράκι, πιο δύσκολο να ξυπνήσει το παιδί για το σχολείο να το διαβάζει. Βαγγέλης από Δάσο Χαϊδωρίου με τρεις κόρες. Βαγγέλη μου.
0: Έχει τρία μάτια.
1: Ευτυχώς. Ευτυχώς για εμένα. Έχει έρθει, πήρε ρεπό από το Γιωβάνοβιτς.
2: Α, μάλιστα.
1: Θα ξαναφύγει.
2: Α.
1: Ευτυχώς για εμένα χρειάστηκε μόνο λίγο να διαβάσει τα παιδιά κατά τη διάρκεια του κορονοϊού.
0: Α.
1: Από εκεί και πέρα τα κάνουν, ναι, τα κάνουν μόνα τους τα παιδιά. Διαβάζουν μόνα τους. Mm-hmm. Οπότε ναι, είναι πιο δύσκολο να ξυπνήσω κυρίως τη μικρή. Που μου μοιάζει λίγο και δεν της αρέσει και πάρα πολύ το πρωινό ξύπνημα. Ο άλλος με το που τον ξυπνάω, ναι, μαμά, σηκώνομαι. Τι έκανες?
0: Εγώ.
1: Ναι, αυτό.
0: Ωραία, τα τσάπρα και κοπάνα. Στέλνει. Καλημέρα. Γαρίδες βραστές, ντολμαδάκια, κονσέρβα και τζατζίκι. Χρονός, 15 λεπτά.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Ωραίος.
1: Εντάξει, γαρίδες δεν θέλουν τίποτα. Ένα για να πούνε. Από το σκεύος γενικότερα.
0: Γεια σας.
1: Είτε τις βράζεις είτε τις.
0: Ντολμαδάκια, κονσέρβα και τζατζίκι. Εγώ το ακούω το ντολμαδάκι.
1: Και το τζατζίκι είναι φτιαχτό.
0: Κονσέρβα και το τζατζίκι που είχε το καροτάκι ίδιο μέσα. Κονσέρβα όλα μέσα. Και προχώρα μετά και πες καλημέρα με αυτό το τζατζίκι. Θα του φύγουνε τα ματωτσίνορα.
1: Τρεις μέρες θα το νιώθω στο μάγιστο τζατζίκι αυτό.
0: Το έντερά σας λέγανε πας καλά.
1: Τώρα τι είναι αυτό.
0: Έκουβε ζωές, έπινε καριέρες, έκουβε ζωές. Τα ματωτσίνορα. Παιδιά, το θέμα, λέει η Μαρία, έχω διαβάσει τον ένα. Το θέμα να μην σας διαβάσει ο πατέρας μου. Θέλω να το πω.
1: Σωστό.
0: Εγώ αυτό, έτσι.
1: Σωστό.
0: Όταν έρθει γίνει η ώρα, δεν παίζει ρόλο ο χρόνος. Ούτε τζατζίκι, ούτε κονσέρβες. Άμα σε διαβάσει ο πατέρας.
1: Άμα σε διαβάσει, όχι, έχει τερματίσει. Δεν έχει μετά insert coin του κοφίνιου. Όχι.
0: Double Dragon που παίζαμε. Λοιπόν, στην ΑΕΚ πάνω από 9.000 ενωσίτες διαβάζω εδώ στο site της Sport FM ετοιμάζονται για Λονδίνο και Μάντσεστερ.
1: Ναι, mm-hmm. ναι.
0: Λονδίνο, ναι.
1: Ναι. Και μετά σου λέει
0: δεν
1: έχουν λεφτά.
0: Ορίστε ρίλο. Ορίστε ρίλο.
1: Είναι ακριβά τα εισιτήρια.
2: Τα λέει ο Άδωνης.
1: Είναι ακριβά τα εισιτήρια για Λονδίνο. Κάτσε τώρα.
0: Υπενθυμίζουμε.
1: Όχι, έτσι χάνονται τα λεφτά.
0: Έπεσε ο καφές αλλά δεν βγήκε
1: από το καπάκι.
0: Εκτός έδρας αναμετρήσεις λοιπόν, με αρχικά απέναντι στη Σαχτάρ και στη συνέχεια κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, τη τιμωρημένη θα τις πάρουμε.
1: Και τι νομίζεις ότι θα πάνε, θα γυρίσουν, θα ξαναπάνε εκεί. Εκεί θα μείνουν μια εβδομάδα μαζί με την ΑΕΚ.
0: 14 Οκτωβρίου εκεί. Έχουν εξαντληθεί ήδη 6.000 εισιτήρια και έχουν ζητήσει κι άλλα. Μία από τις μεγαλύτερες, εντάξει, καταλαβαίνετε, μαζικές μετακινήσεις εκτός έδρας. Ειδικά για την ΑΕΚ. Αυτά, ωραίο να έχεις τώρα εκεί άπλα και να μείνεις μια εβδομάδα Λονδίνο, τίγκα στις δύο.
1: Κοίταξε, για να μείνεις μια εβδομάδα στο Λονδίνο.
0: Θες πολύ πράγμα.
1: Θες πάρα πολύ πράγμα και θες και να μην σε νοιάζει η δουλειά σου την οποία αφήνεις πίσω.
0: Εδώ, τα φάζω
1: αλλά
0: όλα
1: μπορεί κάπου να είναι δικιά σου η δουλειά και να πεις στον μπαμπά σου: μπαμπά, θα λείψω μια εβδομάδα.
0: Μπορεί να είσαι άνεργος.
1: Αν είσαι άνεργος, πού θα βρεις τα λεφτά να πας στο Λονδίνο.
0: Από την άκρη σου, από την άκρη σου.
2: Θα στα κόψει αυτά ο πρωθυπουργός.
0: Άντε μπραβό, άντε μπραβό.
2: Δύο μήνες και πολύ σας.
1: Πάμε να ξαλαφρώσουμε την κίνηση στον Κηφισό.
0: Ωραία.
1: 9.000 εξήτη θα λείπουνε.
0: Παιδιά, Φιλαδέλφια είναι άδεια. Και ποιος θα μείνει εδώ με το μαγαζί, ρε παιδιά. Και ποιος είναι στο μαγαζί, το ανέκδοτο. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά. Μαρία, να πούμε κάτι
1: έχουμε
0: άλλο.
1: Έχουμε να πούμε ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δούμε το σήμα της Telekom, το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου ήταν Telekom 5G και Telekom Fiber, και στην οθόνη της τηλεόρασης θα δούμε το Magenta TV, στο Wallet το Magenta Pay. Αλλά θα βρούμε τους ίδιους ανθρώπους που θα μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Telekom.gr για να μάθουμε περισσότερα. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Παναθηναϊκό Βιλερμπάν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM 94,6.
1: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Bwin Sport FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει απόψε την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνια. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στον Bwin Sport FM 94,6.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.